0: 7ο λεπτό και στο 3ο λεπτό των Καϊσέσεων του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να είχε μετρήσει και τον γκολ που πέτυχε και ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ στο 22ο λεπτό. Το 3ο γκολ για τους Βραζιλιάνους ήρθε από τον Κούνια στο 60ο λεπτό. Ένα μάτς που είχε πολλές φάσεις, η αλήθεια είναι, κυρίως από τη Βραζιλία αλλά και από τη Σκωτία, κυρίως με τον Μακτόμινεϊ τον σταματούσε ο Άλισον. Η Βραζιλία πρώτη στον όμιλο, ισοβαθμή με το Μαρόκο, αλλά έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Οπότε θα είναι πρώτη στον όμιλο για την επόμενη φάση. Η Σκωτία μένει στους 3 βαθμούς, αλλά έχει αρνητικό συντελεστή. Είναι στο 1-4 πλέον και θα πρέπει να περιμένει. Αυτή τη στιγμή είναι στους καλύτερους 8, αλλά είναι πάρα πολλοί όμιλοι που δεν έχει γίνει τρίτη αγωνιστική. Οπότε πρέπει να περιμένει να ζήσει με την αγωνία για το αν θα καταφέρει για πρώτη φορά να προκριθεί στην επόμενη φάση ενός Μουντιάλ. Πάντως σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Δικαίως έχασε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, απλά μπορούσε να πετύχει ένα γκολ να περιορίσει την έκταση του σκορ. Αυτά για το παιχνίδι που έγινε στο Μαϊάμι, στον τρίτο όμιλο. Ο λόγος σε σένα, Δημήτρη, για την αποφώνηση του αγώνα που κέρδισε τελικά, έστω και δύσκολα, βάσει τη εξέλιξη του αγώνα, το Μαρόκο την Αϊτή.
1: Όσον αφορά το παιχνίδι λοιπόν, το οποίο διεξήχθη στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αϊτή στάθηκε παραπάνω από αξιοπρεπώς, όχι μόνο απόψε, όπως και σε όλα τα παιχνίδια βάσει δυναμικότητας του ομίλου. Οι Αϊτινοί ευτύχησαν να προηγηθούν στο 10 μετά από όμορφο συνδυασμό, όταν ο Ντουβερνέ, ο δεξιός μπακ, πήρε όλη την πλευρά, πάτησε την περιοχή, λειτουργήσε ως εξτρέμ, έκανε το γύρισμα στην πορεία της μπάλας ο Τζόζεφ, προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με εντυπωσιακό τακουνάκι. Τελικά έστειλε την μπάλα πάνω στην πλάτη του τερματοφύλακα του Μαρόκου, ο οποίος είχε πέσει στα πόδια του για να αποκρούσει. Από αυτή την κόντρα όμως ωφελήθηκε, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, χρεώθηκε ως αυτογκόλ του τερματοφύλακα του Μαρόκου για το Μαρόκου IT 0-1. Η απάντηση των Μαροκινών ήρθε στο 39 με τον Χακίμι. Η IT πήρε εκ νέου το προβάδισμα με εκπληκτικής ομορφιάς γκολ του Ίσιντορ με σούτ εκτός περιοχής, ένας κεραυνός που καρφώθηκε στη δεξιά γωνία του Μπόνο. Η ψυχολογία γύρισε εκ νέου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, καθώς το Μαρόκο κατάφερε να απαντήσει για δεύτερη φορά μετά από πανέμορφο συνδυασμό τρίγωνο, βαθιά μπάλια του Άμραμπατ στον Χακίμι. Εκείνος γύρισε διαγώνια και προς τα πίσω, επερχόμενος Σαϊμπαρί έκανε το διαγώνιο πλασέ, παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία της ΑΕΤΗΣ. Ημίχρονο 2-2. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΤΗ, όσο περνούσε η ώρα, δεν είχε τα αποθέματα ενέργειας προκειμένου να κάνει δύσκολη τη ζωή του Μαρόκου, όπως και στο πρώτο μέρος. Οι αλλαγές μαζεμένες που έκανε ο προπονητής των Αφρικανών μετά την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο από το διάλειμμα που γίνεται για να πάρουν ανάσα οι παίκτες στα μέσα των ημιχρόνων, έκριναν και το αποτέλεσμα. Το Μαρόκο βρήκε το καθαρό μυαλό που του έλειπε και επιπλέον ενέργεια. Δύο ακόμα γκολ αμφότερα από παίκτες οι οποίοι είχαν περάσει ως αλλαγή. Το 3-2 έκανε ο Ραχίμι, δίνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά στο μάτς στο Μαρόκο, με το τρίποντο για τους Αφρικανούς να σφραγίζεται στο 89 με το γκολ του Γιασίν, ο οποίος είχε περάσει επίσης ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Τελικό αποτέλεσμα στην Ατλάντα, Μαρόκο IT 4-2, με το Μαρόκο να τερματίζει στη δεύτερη θέση και την IT ουραγό τελευταία χωρίς βαθμό, αλλά κερδίζει τις εντυπώσεις.
2: Αυτά λοιπόν τα τελικά αποτελέσματα. Μαρόκο IT 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε τον Μπάιο Παζουλού και τον Δημήτρη Λιαργόβα που ήταν στις μεταδόσεις των αγώνων. Πάμε να ακούσουμε γκολ, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμης γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμης. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
2: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Λεβερκούζεν, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80ο λεπτό πια.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους φίλους της Ερασπόρ.
0: Καλημέρα. Έχω
1: μπει μικρόφωνο στα κήπεδα του Μουντιάλ, 3 και 11 η ώρα. Πριν από λίγο τελειώσανε οι δύο αγώνες ανάμεσα στην Βραζιλία και τη Σκωτία, που επικράτησε με 3-0 η ομάδα της Βραζιλίας, και το πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι Δημήτρη.
0: 6 γκολ,
1: Μαρόκο, Αϊτή, 4-2 με ανατροπή.
0: Σωστό. Παναγιώτη Σταυρουλιάς μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Όπως είπε και ο Άκης, είναι η εκπομπή το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Έχουμε σέντρα σε περίπου 49 λεπτά από τώρα σε δύο ματς, με τα οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο στο Μοντερέι. Θα παίξουν Νότια Αφρική με την Νότια Κορέα. Ματς που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου, και στο Μέχικο Σίτι στο στάδιο Αζτέκα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία εναντίον Μεξικού. Τη μετάδοση θα κάνει ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
1: Λοιπόν, σήμερα πριν από λίγο λοιπόν είδαμε τη Βραζιλία με τη Σκωτία. Η Βραζιλία ήταν αρκετά καλύτερη και από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ειδικά στο τρίτο γκολ είδαμε να χορεύει Σάμπα, η μπάλα χάθηκε. Ο Βινίσιους έχει χορέψει Σάμπα τη Σκωτία. Πριν από λίγο έβαλε Σάμπα, αλλά αυτός που έβλεπε Σάμπα όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν ο Μπάμπης Απάζογλου, ο οποίος το μετέδωσε. Γεια σου, Μπάμπη.
0: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εγώ αυτό το χάθηκε η μπάλα. Είναι ελάχιστη πλέον η περίπτωση που βλέπει τη Βραζιλία να χάνει την μπάλα. Δηλαδή, ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό όταν έκανα τη μετάδοση που έλεγα την προϊστορία των αναμετρήσεων. Ήταν εκείνο το μάτσο, εντάξει, το 74, πριν να το θυμάμαι, δεν υπήρχε περίπτωση να το θυμάμαι.
0: Πιτσιρικά δεν θυμάστε
2: τότε. Ποιο πιτσιρική, μωρό.
1: Πού να τα θυμάμαι,
2: μπράβο, πού να τα θυμάμαι στο 0-0. Ήταν μια από τις χειρότερες Βραζιλίες που είχε εμφανιστεί βέβαια τότε στο Μουντιάλ. Α, το 82.
0: Το θυμάσαι, το 4-1.
2: Ναι, έτσι γκολ.
0: Μπανάνε, φάουλ μπανάνε.
2: Και λέω τώρα, θα βλέπει κάποιο, α πούμε, παλιό. Εντάξει, άντε δεν σου λέω το 70, μετά σκέφτεσαι το 82, άντε σκέφτεσαι και την Βραζιλία του 2002, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Που πριν είχαν γίνει πλέον Ευρωπαίοι, είχαν γίνει μια Ευρωπαία ομάδα, μια Ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά είχε Ρίμπο, είχε Ροναλντίνιο, είχε μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Εν τω μεταξύ, μου έχει δώσει μια τρομερή πάσα, έτσι. Τρομερή πάσα. Μου έχει πει ότι έχει σχολιάσει το Μουντιάλ του 70 και το 2002.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Και το 82.
1: Και το 82.
2: Εκεί δεν μπορεί να μην το πήρε, αλλά πολύ μπάλα.
1: Άκου τώρα τι γίνεται σήμερα. Ναι. Ο Βινίσιους σκοράρει και στο τρίτο παιχνίδι.
2: Ναι, 3-3.
1: 3-3, λοιπόν. Μόνο 4 Βραζιλιάνοι το έχουν πετύχει αυτό, το 3-3 σε παγκόσμια κύπελα. Το 70 ο Ζαϊρζίνιο.
2: Ο Ζαϊρζίνιο, ναι.
1: Το 94 ο Ρωμάριο.
2: Σωστός.
1: Και το 2002 ο Ρωμάριο και Ριβάλτο. Ρονάλντο και Ριβάλτο.
2: Ναι, και το φαινόμενο ήταν και, στο, ήταν και στις εξέδρες.
1: Γι' αυτό λέω ότι μου δίνεις πάρα
2: αλλά,
1: πολύ ωραία πάσα.
2: Όχι, όχι, το λέω ως εξής. Ότι πρέπει να το αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν, μάλλον δεν ξέρω τις επόμενες γενιές. Τώρα υπάρχει πολύ Βινίσιος, που όμως και λόγω ταχύτητας, αέτα με τις κροτσές του είχε πολύ εύκολα. Αν α πούμε ότι είναι η Νεϊμάρ που γίνεται χαμός για να μπει μέσα, δεν είναι σε καλή κατάσταση, τον βλέπεις.
1: Δεν είναι.
2: Έχει, μόνο με την ποιότητα παίζει, δηλαδή με την ποιότητα του που είναι πολύ τρομερή, ας πούμε. Εντάξει, ας να το δούμε και στα υπόλοιπα μάτς. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η Σκωτία διαχρονικά που τη βλέπουμε δεν έχει περάσει ποτέ σε δεύτερη φάση. Τώρα περιμένει μήπως είναι στους καλύτερους τρίτους κτλ.
1: Νομίζω ότι μετά το σημερινό.
2: Έχουμε περάσει μεγάλη σομάδες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη παίχτες από τη Σκωτία στο παρελθόν, ναι, ας πούμε, ναι, και που δεν το κατάφερα.
3: Αλλά ότι η Σκωτία πήρε την πρώτη θέση από τον όμιλό μας στα προκριματικά.
2: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν. Αυτό αυτοκτονήσαμε εμείς. Δηλαδή, εντάξει, μην πάμε τώρα στη δικιά μας ότι πρώτα θα πρέπει να φτιάξει, γιατί έχει τρομερό ταλέντο. Αλλά το ταλέντο δεν αρκεί.
1: Παιδί μου, το έχει γίνει αιμονή. Ξυπνάει το πρωί και το λέει.
2: Μην ανοίξουν τώρα αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως και την Βραζιλία, λοιπόν, για να το κλείσουμε. Για να πει και ο Δημήτρης στα δικά του, στο άλλο μάτς που είχε και μεγαλύτερο τελικά ενδιαφέρον, ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι Βινίσιους. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο προηγούμενο μάτς με την Αϊτή, δύο γκολ ο Κούνια, ένα ο Βινίσιους. Τώρα αντιστράφηκαν οι ρόλοι, αλλά εντάξει, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Και ειδικά πέραν σε έναν στους Σκοτσέζους, κάνει και λίγο πλάκα. Οι Σκοτσέζοι βγάλαν και τα μάτια τους μόνοι τους.
1: Γιατί, ισχύει.
2: Δηλαδή, το λάθος που κάνει ο Μακένα δεν υπάρχει. Μετά κάνει λάθος και ο Χένρι. Εντάξει, του δίνει επιθετικό φάουλ, παιδιά, δεν ξέρω την άποψή σας. Στο τελευταίο replay, εγώ είμαι σίγουρος ότι βρίσκει ο Σκοτσέζος τον.
1: Ούτε ο Παθόν δεν έχει καταλάβει τι γίνει.
2: Μπράβο. Και στο τρίτο γκολ έχει πάρει κεφαλιά ο Βινίσιος. Στο δεύτερο γκολ, συγγνώμη, του Βινίσιου. Δηλαδή, βγαίνει από πλοκάρι την μπάλα, τη χάνει. Αυτά τα πει περισσότερα.
3: Και Νεϊμάρ.
2: Και η Νεϊμάρ μπήκε χαμός.
1: Και εν τω μεταξύ έχει δείξει τρομερή.
2: Αλλά βλέπει, συγγνώμη τώρα, έβλεπε, ξέρει τώρα, Ρίμπο, φαινόμενο. Έβλεπες τις φανέλες ή τα πανό με Πελέ, Κίνκ, με Στέμα, μισός Εθνική Βραζιλίας, μισός Σάντος, η φανέλα. Έβλεπες τέτοιο Ροναλντίνιο. Έβλεπες.
1: Λοιπόν, θέλω να σου μεταφέρω.
2: Είναι η οσηλεία τώρα. Που μια χαρά παίχτες είναι τα παιδιά, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο φαντασία, λοιπόν, αλλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Όσο ερχόσουν στο στούντιο, θέλω να σου μεταφέρω τρεις φοβερές σκηνές που μας δείχνει εδώ το κύκλωμα. Γιατί η εικόνα τα λέει όλα. Πρώτα απ' όλα δείχνει Ρομπέρτο Κάρλος με ένα ολόκληρο κινητό, από πάνω να θέλει να βγάλει selfie και να δίνει οδηγίες του Βινίσιους που θα κάτσεις για να σε πάρω πίσω μου. Και ο Βινίσιους ακολουθεί τα πάντα. Στα γιοτάκια ακολουθεί που πήγαινε ένα βήμα αριστερά, ένα βήμα δεξιά μέχρι να συνθεί και τον Ρομπέρτο Κάρλος. Νεϊμάρ, ο οποίος δεν φεύγει ποτέ από το γήπεδο μέχρι να κατέβει χαμηλά η γυναίκα του με τα παιδιά του για να τα αγκαλιάσει.
2: Απολαμβάνει το.
1: Και σήμερα πρώτη συμμετοχή. Και τρίτον, Βραζιλιάνοι με κάτι κολιέ μέχρι τον αφαλό που κρέμονται τα παγκόσμια κύπελα.
2: Πέντε. Η μοναδική χώρα που έχει παίξει όλα τα μουντιάλ. Και για να τα λέμε όμως και όλα που λέμε τώρα είναι Ευρωπαίοι και τα λοιπά, και τότε ο Ζήκο ή πολύ περισσότερο Πελέο, Ζαρζίνιο. Ναι, τότε όμως δεν παίζαν στην Ευρώπη.
1: Έχει αλλάξει ποδόσφαιρο.
2: Τότε το 82 άρχισαν να παίζουν, άρχισαν να βγαίνουν πολλοί, αλλά τότε επιτρέπονταν δύο και μετά τρεις ξένοι
1: και σου στα ποδαλήματα.
2: Τώρα αυτά τα παιδιά, 18-19, πάνε Ευρώπη.
1: Και σου θυμίζω.
2: Αλλά θα έχει μάθει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ότι η δίψα εμάς των τηλεθεατών να τους δούμε ήταν τεράστια, γιατί τους βλέπαμε κάθε παγκόσμιο κύπελο ή ένα 15-20 μήνες που είχε το κύπελο πρωταθλητριών. Τώρα τους βλέπουν.
2: Περίμενε να είσαι Αργεντινή, Βραζιλία, δεις τους παιχταράδες από τη Λατινική Αμερική.
1: Τώρα τους βλέπουμε.
2: Ανατρίστε. Τι με φωνάξατε, αφού δεν το αφήνω το μικρόφωνο. Τι με φωνάξατε.
4: Επειδή ξαναφέρει το ρόστερ της Βραζιλίας, το οποίο το βρίσκει φτωχό συγκριτικά με το παρελθόν.
2: Δεν είναι και από τα φαβορί. Είναι από τα λίγα μουντιάλ που δεν ξέρει.
4: Ναι, αλλά ξέχασες εδώ τον παίκτη.
2: Τι.
4: Για Χανατζής. Με φανέλα Βραζιλίας. Δεν έχει να κάνει.
3: Το είπες.
4: Είναι για Χανατζής. Ξέρεις και τι θα βάζει
2: όνομα. Βάλε Πελέ.
1: Όχι, όχι. Γιατί θα χρειάζεται να αγοράσει καινούργια μετά. Οπότε θα την έχει καινή.
3: Ένα όνομα Ιεροσιλία, ούτε νούμερο.
2: Πάντως το Μασάκι ήταν εύκολο και ο Δημήτρης έχει να σου πει πολλά περισσότερα, γιατί η IT σε έβαλε δύσκολα να μας πει και η Ελκάμπη. Να ακούσω κι εγώ. Γιατί δεν το είδα. Πάντω εδώ.
1: Ελεύθερο υπηρεσία.
2: Να δούμε Ελκαμπή λίγο.
1: Καλή ξεκούραση, Μπαμπή.
2: Καλημέρα και σα
3: ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια αλλαγή εδώ στι θέσει. Κάτσε Δημήτρη μου στη γωνία. Έχω δύο Δημήτρε εδώ πέρα. Ματσάρα.
0: Ματσάρα με τρελή ανατροπή για το Μαρόκο που βρέθηκε να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Αλλά τελικά κατάφερε να το γυρίσει το μάτι, να πάρει την νίκη.
1: Παρότι.
0: Έξι γκολ τώρα, ποιο το περίμενε στο Μαρόκο IT,
1: αξιοπρεπέστατη.
4: Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι η IT ήταν εξαιρετική, παραπάνω από αξιοπρεπής, όχι μόνο σήμερα, και στα τρία παιχνίδια που έδωσε στο
1: ΙΕ. Ναι, η παρουσία των ομίλων.
4: Κρίνοντας βάση δυναμικής, έτσι. Δηλαδή του τι περιμένεις και του τι πραγματικά μπορείς να δώσεις.
1: Και το ποιες είναι οι δυνατότητες.
4: Ως σύνολο, ακριβώς. Νομίζω ότι στάθηκε εξαιρετικά. Και με τη Σκωτία έχασε τις λεπτομέρειες, θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, με τη Βραζιλία νομίζω όλα κρίθηκαν από το ημίχρονο και σήμερα έβαλε δύσκολα στο Μαρόκο. Τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Είδαν και έπαθαν οι Μαροκινοί. Και δεν πήγε να κλέψει τη νίκη ή το αποτέλεσμα. Πραγματικά κοίταξε στα μάτια το Μαρόκο με το πώς ήταν η προσέγγιση της. Άριστη τακτικά, προσιλωμένη στο πλάνο το οποίο ακολούθησε με πειθαρχία. Και είδαμε και ένα από τα, μας χάρισε ένα από τα ωραιότερα γκολ της διοργάνωσης μέχρι τώρα, το δεύτερο τέρμα που σημείωσε, το 1-2 με αυτή την οβίδα εκτός περιοχής. Νομίζω ότι το κλειδί της αναμέτρησης ήταν η γρήγορη δεύτερη ισοφάριση για το Μαρόκο. Ο Ισίντορ δεν ήταν το 2-2. Ναι, και νομίζω ότι η γρήγορη ισοφάριση, που επίσης είναι ένα από τα ωραιότερα τέρματα που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, παρέδωσε μαθήματα τριγωνομετρίας το Μαρόκο με τη βαθιά μπαλιά του Άμραμπατ. Ο Χακίμι τη γύρισε διαγώνια προς τα πίσω και ο περχόμενος Σαϊμπαρί πλάσαρε ιδανικά.
1: Ο οποίος Σαϊμπαρί, με το τέρμα του και σήμερα που είχε σχολάρει και στα τρία και αυτός παιχνίδια, γίνεται ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από την Αφρική που το έχει καταφέρει.
4: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γκολ σε κάθε μάτσο, βέβαια. Επίσης, κάτι που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες, ότι η IT κοίταξε στα μάτια το Μαρόκο με ένα πολύ καλό πλάνο. Νομίζω ότι τους βγήκε γιατί έπαιξαν και πιο απελευθερωμένα, Δημήτρη.
4: Ναι.
0: Δεν είχαν τη βαθμοθυρία να κυνηγήσουν κάτι. Οπότε σου λέει: θα πάμε μέσα να παίξουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Και όπως μας βγήκε, τους βγήκε πολύ καλά.
4: Ναι, ό,τι και να γινόταν, η IT ουραγός θα ήταν, καθώς και στην ισοβαθμία από τη στιγμή που είχε χάσει με τη Σκωτία, υστερούσε. Συνεπώς, όπως το είπες, απαλλαγμένη από το άγχος. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν είχε όχι τα ψυχικά, τόσο τα σωματικά αποθέματα η IT να καταφέρει να βάλει δύσκολα στο Μαρόκο και να συνδυάσει και την αντίσταση στην άμυνα αλλά και να εκδηλώσει επιθέσεις. Και το κλειδί ουσιαστικά ο διακόπτης γύρισε στην επιστροφή των ομάδων από τη διακοπή που γίνεται στα μέσα των ημιχρόνων, όπου έκανε μαζεμένες αλλαγές ο προπονητής του Μαρόκου και μάλιστα δύο από αυτές σημείωσαν τα τέρματα, το 3-2 και το 4-2, για να πάρει το τρίποδο το Μαρόκο.
1: Και εδώ είχαμε μια φάση που συζήτησε στο τέρμα.
4: Το τέταρτο γκολ. Το αν βγήκε μπάλα.
1: Ναι, γιατί ήταν και σε μία, από ένα πλάνο πλώσεων που εμείς το βλέπαμε, που δεν μπορούν να έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη όπως το δείχνει ο σκηνοθέτης.
4: Μου φάνηκε σαν να είχε περάσει και μάλιστα ολόκληρη. Ναι. Τώρα,
1: και εμάς το ίδιο
4: ήταν από
1: γραφείο,
4: πάνω η κάμερα, ναι, και αν υπήρχαν χιλιοστά.
0: Θα
4: που...
0: κάνουμε την ίδια συζήτηση με το 66, πέρασε, δεν πέρασε.
4: Έμοιαζε με τη Ιαπωνία στο γκολ, το μπήκε, δεν μπήκε.
1: Απλά με λιγότερο ενδιαφέρον από το.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστώ
0: πολύ.
4: Ευχαριστώ εγώ.
0: Σου ευχόμαστε καλό ύπνο, γιατί δεν έχει κοιμηθεί, είσαι ύπνος, έτσι.
4: Από το απόγευμα εδώ.
0: Απόγευμα, λοιπόν. Καλό ύπνο και καλό ξημέρωμα, φίλε.
4: Καλή συνέχεια.
1: Για τόσες ώρες φρέσκος σε πάντως. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, θέλουμε μάλλον και τη συμμετοχή του κόσμου. 54160 και ενώ τη λέξη sport ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Επίσης στο Viber βρίσκεται το κονδύλιο της Erasport πάνω αριστερά. Μας στέλνει το μηνυματάκι σας δωρεάν. Και το erasport@er.gr με το email το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ώρα είναι 3:22. Δημήτρη, ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι, ναι.

0: Εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά τις 3. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ από την Ερασπορ με τον Παναγιώτη Σταυρουλιά στην ρύθμιση των ήχων. Άκης Δημακός στο μικρόφωνο της Ερασπορ.
1: Και Δημήτρης Γιαχανατζής.
0: Σας φαντάζομαι παρατέ.
1: Και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές.
0: Και στις μουσικές επιλογές. Το παίζω πολύ Λάτιν σήμερα.
1: Έχεις
0: Βραζιλία στην άκρη.
1: Έχει μεγάλη γκάμα.
0: Λοιπόν, Άκη, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές που ενδεχομένως να προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας τι έγινε νωρίτερα στα παιχνίδια τα χθεσινοβραδινά.
1: Ναι, κάνε μια ανασκόπηση.
0: Όπου είχαμε δύο μάτς, ολοκληρώθηκε με τα παιχνίδια αυτά ο δεύτερος όμιλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν ο πρώτος όμιλος που ολοκληρώθηκε η τρίτη του αγωνιστική. Το μάτς στο Βανκούβερ, Ελβετία-Καναδάς, ήρθε 2-1. Νίκη για τους Ελβετούς, οι οποίοι πήραν και την πρώτη θέση από τον δεύτερο όμιλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ομάδα του Καναδά. Ο Βάργκας άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Ελβετίας στο 42ο λεπτό μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή στο 46ο λεπτό. Στο 57 ο Μαντζάμπι διαμόρφωσε το 2-0 και ήρθε ο Πρόμης στο 76ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό Ελβετία-Καναδάς 2-1. Παράλληλα, στο Σιάτλ έπαιζαν η Βοσνία με το Κατάρ. Οι Βόσνοι πήραν την νίκη με 3-1 με τα τέρματα του Αλαϊμπεγκόβιτς στο 21ο λεπτό. Ο Σουλτάν Αλμπράκη με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα της Βοσνίας στο 34ο λεπτό. Το Κατάρ τελικά κατάφερε να μειώσει σε 2-1 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με το τέρμα του Χασάν Αλχαϊντός στο 42ο λεπτό και το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Μάχμιτς στο 81ο λεπτό στη νίκη της Βοσνίας, η οποία πήρε την τρίτη θέση από τον όμιλο αυτό και έχει ελπίδες να περάσει, αρκετές ελπίδες έχει να περάσει στους 32 της διοργάνωσης, καθώς τελείωσε τον όμιλο, το δεύτερο όμιλο με 4 βαθμούς. Το Κατάρ αποκλείστηκε από την διοργάνωση.
1: Εγώ θα τολμήσω να σου πω ότι έχει περάσει και τον η Βοσνία.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι απίθανο.
1: Βάσει
0: των στατιστικών, 96-97% που λένε ότι.
1: Θα στα αναλύσω μετά.
0: Να μου το αναλύσει αργότερα. Ωραία. Πριν από λίγο τελείωσαν τα παιχνίδια Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Ακούσατε και εδώ τους δύο συναδέλφους που περιέγραψαν τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά για τον τρίτο όμιλο. Στην Ατλάντα το Μαρόκο κέρδισε τελικά την Αϊτή με 4-2 με ολική ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει από την Αϊτή από το 10ο λεπτό με 1-0 με το αυτογκόλ του Μπόνο. Ο Χακίμη διαμόρφωσε το 1-1 στο 39ο λεπτό. Ο Ισίντορ στο 43 έβαλε και πάλι την Αϊτή μπροστά στο σκορ με 2-1. Αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Σαϊμπαρί διαμόρφωσε το 2-2 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραχίμη στο 78 και ο Γιασίν στο 81ο λεπτό πέτυχαν τα άλλα δύο τερμάτα του Μαρόκου που πήρε την νίκη με 4-2 κόντρα στην Αϊτή. Και στο Μαϊάμι είχαμε το Σκωτία-Βραζιλία 0-3 άνετη νίκη για την Σελεσάου που προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με το Βινίσιους στο 7ο λεπτό. Ο Σούνιορ Βινίσιους πέτυχε και το δεύτερο τέρμα της Σελεσάου στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 45-3 για το 2-0 και ο Κούνια διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
1: Βλέπω Δημήτρη εδώ τώρα στην Earth News. Νέα σεισμική δόνηση έχει γίνει ένα 7,5 και 7,2 στη Βενεζουέλα και νωρίτερα ένα 6,8 νομίζω στην Ιαπωνία. Αλλά αυτή η διπλή σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα νωρίτερα είχε δοθεί και οδηγία για να προσοχή για τσουνάμι στις ΗΠΑ, το οποίο βέβαια άρθηκε και μισή ώρα μετά, καθότι τελικά δεν θα επηρεαζόταν. Το βλέπαμε στο γραφείο από τα ειδησιακά πρακτορία. Και βλέπω ότι έχει πάρα πολλές
0: ζημιές. Πολλές ζημιές, πάρα πολλές ζημιές. Καλά έκανες και το αναφέρεις. Εσύ είχες μπει στο Reuters, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Reuters, ναι.
0: Εσύ είχες μπει στο Reuters, εγώ είχα μπει στο NBC και παρακολουθούσα από εκεί. Και ξέρεις, περισσότερο έχουν πληγεί οι κοντινές περιοχές στη Βενεζουέλα. Η σεισμή, να πούμε ότι ήταν χερσαίοι, δεν ήταν παραθαλάσσιοι. Αλλά παρόλα αυτά εκδόθηκε οδηγία, όπως είπες και εσύ, για τσουνάμι,
1: για Πορτορίκο και ΗΠΑ, τσουνάμι,
0: για Πορτορίκο, Κουρασάο, γιατί ναι, βρίσκεται εκεί, Βρετανικές Παρθένους νήσους. Και βέβαια ήταν πολύ κοντά, είναι αρκετά κοντά, όχι πολύ κοντά, αρκετά κοντά όμως και στο Μαϊάμι που έπαιξε η Σκωτία με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν κουνήθηκαν στο Μαϊάμι, δεν να σου πω είναι αλήθεια.
1: Όχι, τέλος πάντων, Ο κίνδυνος πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί η οδηγία έχει, έτσι, έχει σβήσει από το κόκκινο και έχει ανάψει.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους.

0: τελευταία.
1: Θα σου πω, η Ουρουγουά είναι στον 8ο όμιλο. Έχει 2 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία 1-1.
0: Τρίτος ποιος είναι?
1: Ισοπαλία με το Πράσινο Ακροτήρι 2-2.
0: Το Πράσινο Ακροτήρι τρίτο.
1: Εδώ έχουμε την Ισπανία, η οποία έφερε το 0-0 το Πράσινο Ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική, αλλά κέρδισε πολύ εύκολα τη Σαουδική Αραβία με 4-0. Mm. Και είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Το Πράσινο Ακροτήρι έχει την ισοπαλία από την Ισπανία. Έχει και την ισοπαλία από την Ουρουγουάη. Έχει και αυτό 2 βαθμούς.
0: Είναι τρίτο.
1: Είναι. Ναι, δεύτερο τρίτο μαζί με την Ουρουγουάη, ισοβαθμούν, με 2 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και τώρα παίζουν την τρίτη αγωνιστική το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο θα γίνει η τρίτη αγωνιστική, όπου και ολοκληρώνεται ο όμιλος, 27 Ιουνίου. Ουρουγουάη, Ισπανία, η Ουρουγουάη κόντρα στο θηρίο, που ξύπνησε από ό,τι φαίνεται. Και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, με τους Σαουδάραβες να έχουν μείνει σε αυτόν τον ένα βαθμό που πήραν από την Ουρουγουάη, ομάδα του Γιώργου Δόνη. Αλλά
0: με νίκη περνάει.
1: Με νίκη μπορεί να περάσει, να κάνει τον μπαμ και να περάσει. Είναι ανοιχτός όμιλος.
0: Αυτή τη στιγμή, να σου πω λίγο τη βαθμολογία με τους τρίτους πως έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η βαθμολογία των τρίτων έχει, είναι πρώτη η Βοσνία με 3 παιχνίδια, με 4 βαθμούς. Είναι από κάτω είναι η Σουηδία, με παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τη Βοσνία. Η Σκωτία με 3 βαθμούς και αυτή σε 3 παιχνίδια. Η Σκωτία έχει μπλέξει πάρα πολύ, διότι έχει συντελεστεί 1-4, είναι στο μείον 3.
1: Έχει μεγάλη αρνητική διαφορά τερμάτων, μείον 3.
0: Λοιπόν, η Κροατία επίσης 3 βαθμούς, όσους και η Αλγερία. Και η Παραγουάη 3 βαθμούς. Αλγερία και Παραγουάη, που είναι στις 2 πιο κάτω θέσεις, έχουν αρνητικό συντελεστή στο μείον 2. Και έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο γι' αυτό σου είπα ότι είναι τρίτο, mm-hmm. Έχει 2 βαθμούς και είναι στο 2-2 και παίζει με τη Σαουδική Αραβία.
1: Το Πράσινο Ακροτήρι,
0: ναι,
1: με τη Σαουδική Αραβία.
0: Το Βέλγιο, το οποίο έχει και αυτό 2 βαθμούς, έχει νομίζω εύκολο παιχνίδι.
1: Τι και το Βέλγιο παίζει. Εύκολο παιχνίδι. Δεν μπορείς να το πεις εύκολο παιχνίδι για το Βέλγιο με την εικόνα που δείχνει. Mm. Παίζει με τη Νέα Ζηλανδία.
0: Παίζει με τη Νέα Ζηλανδία. Βατό παιχνίδι.
1: Βατό παιχνίδι, ναι. Γιατί οι Νεοζηλανδοί έχουν την ισοπαλία με το Ιράν 2-2. Έχασαν από την Αίγυπτο με 3-1. Οπότε νομίζω ότι είναι μάχη do or die για τους.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν τελειώναν τα πάντα σήμερα, μέχρι και το Βέλγιο περνούσε. Είναι τώρα η Τσεχία που έχει ένα βαθμό που παίζει σε λίγη ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Με δύσκολο παιχνίδι όπως με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό.
0: Είναι το Κονγκό που έχει ένα βαθμό. Το Εκουαδόρ που έχει ένα βαθμό. Και η Σενεγάλη που δεν έχει βαθμό. Αλλά η Σενεγάλη μπορεί να φτάσει στους 3 βαθμούς.
1: Ναι. Η Σενεγάλη έχασε από τη Γαλλία με 3-1 και έχασε και από την Νορβηγία με 3-2.
0: Και έχει το πιο εύκολο παιχνίδι.
1: Αλλά παίζει με το Ιράκ. Το έχει... οποίο ο Ιράκ έχει φάει πολλά με
0: αυτό,
1: λίγα.
0: Το πιο εύκολο του παιχνίδι είναι την τελευταία αγωνιστική. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έχει αρκετές ελπίδες και η Σενεγάλ που αυτή τη στιγμή δεν έχει βαθμό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι σε αυτά.
1: Βέβαια,
0: σε αυτά...
1: θα πρέπει να κερδίσει όμως το Ιράκ με μεγάλη διαφορά τερμάτων, έτσι, για να καλύψει την αρνητική διαφορά τερμάτων που έχει.
0: Ή να μείνουν κάποιες ομάδες στους 2 βαθμούς.
1: Ή έστω αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά με τη σειρά που θα σας το πω, συνυπολογίζεται πρώτον η διαφορά τερμάτων του ομίλου, η καλύτερη επίθεση του ομίλου, το fair play, η βαθμή του fair play ανάλογα λοιπόν με τις κάρτες. Και μετά τελευταίο
1: κριτήριο είναι
0: κριτήριο,
1: το ranking.
0: Η κατάταξη στη FIFA. Εάν όλα τα άλλα είναι ίδια, ελπίζω Βασίλη μου να στα είπα αναλυτικά για να ξέρεις αν έχει μπλέξει η Ουρουγουάη.
1: Εδώ πάντως Άκη με το fair play, αν πάμε στον τρίτο όρο, με το fair play με τις κάρτες δηλαδή, κάπου το διάβαζα, είναι αρκετά πολύπλοκο γιατί αφαιρείται ένας βαθμός στην κίτρινη κάρτα, στη μία κίτρινη κάρτα. Αν υπάρξει δεύτερη κίτρινη κάρτα, δηλαδή αποβολή με 2 κίτρινες κάρτες, νομίζω η αφαίρεση βαθμών πάει στους 5. Αν έχουμε απευθείας κόκκινη κάρτα, πάει στους 10, κάτι τέτοιο γίνεται. Είναι αρκετά πολύπλοκο αυτό το πράγμα, οπότε θα μας μπερδέψει πάρα πολύ, ναι, αν φτάσουμε στο τρίτο κριτήριο.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως θα τα βγάλει κομπιούτερ αυτά.
1: Καλά,
0: δεν
1: κάτσει κάποιο με πόσες κάρτες έχει το Κουρασάο και πόσο νομίζω.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης από το Αίγιο, που υπογράφει ως Αποστόλης Κάραφλος, ο Έλκα μπήκε σήμερα τελειωμένο ποδοσφαιριστή έδειχνε, αλλά να ήταν στον Ολυμπιακό μόνο αυτό. Τον ήθελε στον Ολυμπιακό ο φίλος, παρότι τελειωμένο ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα Αποστόλη αυτό, πώς λέγεται αυτό, μαζοχισμός.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Βέβαια δεν είναι τελειωμένος ποδοσφαιριστής, έτσι, τώρα μην το λέμε. Απλά όταν τον βλέπεις ως τελειωμένο, γιατί να τον θες στην ομάδα σου.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρός με τον LKB.
1: Αρκετά αυστηρός.
0: Θεόδωρος Παρασκευόπουλος. Μαλισιώβα, ζούμε, σένα να ακούμε.
1: Θα τον ακούσετε σε λίγο.
0: Κάνει υπομονή, κάνει υπομονή. Σε σχεδόν 20 λεπτά και 25 θα τον έχει στα αυτάκια σου να σου περιγράφει αγώνα. Λοιπόν...

0: στον Ιελένη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να βάλει ωραία τραγούδια.
1: Το παλεύουμε. Προς το παρόν στα Λάτιν είμαστε.
0: Ναι. Ωραία. Εδώ σε ακούει ο Δημήτρης τώρα και θα βάλει τα δυνατά του. Γεια σου και σε ένα φίλο από την Κοζάνη. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνυματάκια. Να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά τα email και το 54160.
1: Τα SMS.
0: Τα SMS, ναι, εδώ δεν έχει έρθει. Τίποτα. Α, όχι, μας έχει πετάξει έξω. Μάλιστα. Να κάνω μια ανανέωση.
1: Λοιπόν.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κασπάκα Λίμνου.
1: Εγώ να πω την καλημέρα μου σε όσους μας ακούνε και αυτή τη στιγμή είτε οδηγούν είτε κάνουν κάτι άλλο και δεν μπορούν να στείλουν μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν τα μηνύματα σε πολύ λίγο. Εκεί, πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο να ανοίξουμε γραμμές.
0: Να σου πω την καλημέρα από το χειμωνιάτικο και κρύο Σίδνεϊ.
1: Χειμωνιάτικο και κρύο
0: Σίδνεϊ. Ναι, καλημέρα από το χειμωνιάτικο και κρύο Σίδνεϊ. Λίγο καλύτερα σήμερα με τη Βραζιλία, αλλά περιμένουμε κάτι παραπάνω. Αριστοτέλη, στείλε ένα email ακόμα. Πες μας, τι εννοεί χειμωνιάτικο, πόσους βαθμούς έχει.
1: Και τι περισσότερο μπορεί να περιμένει από αυτή τη Βραζιλία που δεν έχει τις παλιές δόξες του παρελθόντος, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι Άκη, και να ανοίξουμε, ανοίξουμε γραμμές σε λίγο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να ακούσουμε και το φίλο μας τον Πέτρο, τι έχει να μας πει από Νέα Υόρκη.
0: Αφού σου πω ότι είναι στον πάγκο Πινέδα, βασικός ο Σάντσεφ.
1: Μάλιστα, ωραία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από το τραγουδάκι. Η ώρα είναι σχεδόν 4 παρατέρτο. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί που μας περιμένει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο. Καλησπέρα για σένα.
1: Καλησπέρα,
0: καλημέρα για μας.
2: Τι κάνετε?
0: Αλλά όπως έχει, έχει πει και ο γίγαντας Πέτρος Μαυρογεννίδης και έχει διορθώσει έναν καλό συνάδελφο, ναι, ότι εμείς παίρνουμε την ώρα, τη σωστή ώρα είναι η ώρα εκεί που γίνεται η διοργάνωση.
1: Σωστό. Επομένως,
0: προσαρμοζόμαστε όλοι σε αυτή.
1: Καλησπέρα στον κύριο Πέτρο Μαυρογεννίδη.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο, ναι.
2: Ακή.
0: Έλα.
2: Νομίζω ήσουν με τον κύριο Γιαχαναντίνα, ο οποίο στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο ξεκίνησε να κράζει τη Βραζιλία, καταλαβαίνετε.
0: Εννοείται.
2: Μασέ.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Ναι, κοίταξε.
2: Μαζέρετε τη γωνίτσα του.
1: Όχι, πρόσεξε. Τη φανέλα δεν την έχω βγάλει. Έτσι, τη φορούσα με το Μαρόκο, τη φορούσα με την Αϊτή και τη φορά και με τη Σκωτία σήμερα.
0: Εγώ του είπα όταν μπήκα στο γραφείο θέλει λίγο πλήσιμο, αλλά δεν με ακούει.
1: Εννοείται ότι έχει πληθεί η φανέλα, είναι δυνατόν?
2: Όχι, ρε Χάζε, δεν έπρεπε να την πληθεί. Για το γούρι.
1: Για το γούρι.
2: Μέχρι να το σηκώσουμε, είπαμε. Ναι, μέχρι να το σηκώσουμε, και άστε. Αν μη συναναστρέψει, πολύ κόσμο, ρε παιδί. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εσείς εκεί στη Νέα Υόρκη δεν έχετε προβλήματα με τσουνάμι και ιστορίες, έτσι?
0: Καλά, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Η οδηγία ουσιαστικά δεν υπάρχει πια, έτσι. Από κόκκινη έγινε πράσινο. Δεν υπάρχει φόβο. Έγινε ένα σεισμό σε 7,2 και ένα 7,5 στη Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν έτσι, για λίγο χρονικό διάστημα, ένα φόβο για τσουνάμι κοντά στο Μαϊάμι και για το Πορτορίκο. Αλλά μετά από λίγη ώρα, αφού είδαν τα δεδομένα, είπαν πως δεν υπάρχει τέτοιο φόβο.
2: Α, είναι από την άλλη μεριά, γι' αυτό.
0: Είναι από την άλλη μεριά.
1: Ναι, είναι από κάτω αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε να λέμε δύο-τρία πραγματάκια. Mm-hmm. Έχω και αμυγός ειδησιογραφικά, να το πω έτσι, αλλά και από αυτά τα ωραία που σας αρέσουν. Λοιπόν, τάκα-τάκα, επειδή προετοιμάζουμε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι παιδιά σήμερα πήγα και δεν το περίμενα ότι θα είναι από το Παναδί. Αυτό που είδα είναι φοβερό. Γι' αυτό και πια έχω αρχίσει να υποστηρίζω μία ακόμα ομάδα στη ζωή μου. Λέγεται New York Greek American Soccer Club. Εν συντομία λέγεται Greek American. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί το 1946.
0: Σε τι άθλημα
2: είναι? Ομάδα στο ποδόσφαιρο. Στην οποία έχει παίξει και έχει προπονήσει ο Αλκέτας Παναγούλιας. Έχει προπονήσει και έχει παίξει ο Φυλακούρης. Έχει προπονήσει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Έχουν παίξει τέρατα του παρελθόντος, έτσι, ιερά τέρατα του παρελθόντος. Και φέτος κλείνουμε εμείς η New York Greek American Soccer Club 80 χρόνια ζωής.
0: Τι λες τώρα?
2: Και μάλιστα, ναι, επειδή νωρίτερα με το που ξεκίνησε την εκπομπή ο Ευθέρης Αρελάκος, αν κάνω λάθος την ώρα διορθώστε με 12, ξεκίνησε με 12 και 10 βγήκαμε με τον κύριο Νίκο Μπάρντι, τον πρόεδρο της συγκεκριμένης ομάδας, και έχω κάνει και ένα θεματάκι για την τηλεόραση. Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει, να πει πάρα πολλά πράγματα για πολλή ώρα. Εξαίρετος κύριος. Πήγα και τους βρήκα, τους ανακάλυψα στη Λέσχη την οποία έχουν, η οποία είναι και λίγο έτσι ένα ελληνικό μέρος, ας το πω, λίγο καφενείο, λίγο εστιατόριο, λίγο πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν εκεί οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες που μπήκα μέσα. Τι κάνανε, παρακολουθούσαν φανατικά τα παιχνίδια του Μουντιάλ, γιατί αυτοί δεν είναι του σόκερ.
1: Αυτοί το γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, βέβαια. Έτσι.
2: Ναι, πολύ καλά. Και να σχολιάζουν, να φωνάζουν, να τσακώνονται, να παίζουν το τάβλι τους. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Ο οποίος μου είπε μάλιστα, και αυτό θα πω μόνο γιατί τα υπόλοιπα τα είπε στο τελευταίο, δεν θα με κουράσω τον κόσμο κι άλλο, είπε ότι το συγκεκριμένο κλαμπ κάποτε ήταν και μέρος για ανθρώπους που έρχονταν, δεν είχαν που να μείνουν, έμεναν εδώ, οι οποίοι σήμερα, λέει, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν είχαν στέγη να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω, σήμερα είναι εκατομμυριούχοι. Και είναι ακόμα μέλη της Greek American Soccer Club. Με τον ιδρυτή μου διαφεύγει το όνομα, κοντά στα 100, σχεδόν 100 χρόνων, να ζει ακόμα και να προσπαθεί να στηρίξει με τον τρόπο του την ομάδα πάντα εδώ στην Νέα Υόρκη.
0: Ήταν ένας προπομπός δηλαδή για να προσαρμοστούν οι μετανάστες.
2: Ναι, για να έρθουν εκεί. Αυτοί είχαν αρχίσει τα μέλη τους να φτιάχνονται κτλ. Και έχουν φτιάξει αυτή την ομάδα, η οποία έχει φέτος δώσει 3 ποδοσφαιριστές, όλοι αγωνίζονται στην επίθεση στην Ίντερ Μαϊάμι. Είναι στην ίδια
1: συμπεριφορά. Μαζί με το Μέση. Δηλαδή.
2: Έχουν φτιάξει μια ακαδημία η οποία αυτή την ώρα έχει 90 παιδάκια και αύριο μεθαύριο όλο και θα δίνουν. Το 80% των παιδιών είναι Έλληνες και Ελληνοαμερικάνοι και γίνεται μια φανταστική δουλειά και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό για το New York Greek American Soccer Club, επαναλαμβάνω, η οποία έχει στην τρόπον την γάμα κατηγορία που αγωνίζεται κατακτήσει τα πάντα. Δηλαδή μπήκα μέσα, είχε δηλαδή, τόσα κύπελα και μου λέει τα τριπλάσια από αυτά που βλέπεις εδώ, τα έχω πει στο υπόγειο, δεν χωράνε, δεν έχω πει να τα βάλω. πραγματικά είναι
0: αδιανόητο. Πάντως μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι ένα εξαιρετικό θέμα, όντως εγώ πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ας πούμε, ένα εξαιρετικά τηλεοπτικό θέμα και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που θα μπορούσες να βρεις και να ανακαλύψεις.
1: Και ραδιοφωνικό θέμα. Εννοείται. Δηλαδή αξίζει να το παρουσιάσουμε και από την Ερασπόρ αυτό κάποια στιγμή, έτσι.
0: Το παρουσίασε πριν από λίγο.
2: Ναι, βγήκε στο Λεσά ο πρόεδρος και τα είπε όλα. Ο οποίος μάλιστα, αφού ρωτάτε τώρα, θα πω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει να μεσολαβήσει τότε που ο κύριος Δρακωτός θα αναλάμβανε τον Παναθηναϊκό από τον Αλαφούζο. Τελικώς ήταν αυτός που είχε έρθει τρεις φορές στην Ελλάδα για να κάνει διαπραγματεύσεις. Έγιναν διαπραγματεύσεις, τελικώς δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Τώρα που κάποια πράγματα δεν λέγονται κιόλας έτσι. Δεν προχώρησε η συγκεκριμένη διαδικασία. Όμως ο κ. Αλαφούζος στηρίζει, γιατί ο ίδιος άνθρωπος έχει και μια ομάδα εδώ, Παναθηναϊκός USA, ή Πανάθα USA, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και ο κ. Αλαφούζος στέλνει κάθε φορά εξοπλισμό. Έχουν έρθει διάφοροι άνθρωποι για να στηρίξουν, να βραβευτούν, να βραβεύσουν και διάφορα τέτοια. Οπότε γενικώς γίνεται μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Και μπράβο στα παιδιά που οτιδήποτε κάνουν είναι πάντα υπό το ελληνικό, να το πω έτσι, πρίσμα και βάθρο, έτσι, υπόβαθρο μάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά για αυτό το πολύ ωραίο.
1: Ωραίο. Μουντιάλ.
2: Πάω λίγο παρακάτω. Πάμε να πούμε λίγο Μουντιάλ για τρία πραγματάκια. Μην πω για τα αυριανά παιχνίδια, να πω για το σημερινό. Λοιπόν, θα πω ένα τσαχτίνικο που σα αρέσει, και εδώ ήθελα να το σχολιάζω όμω φωνά. Πολύ χαριτωμένα.
1: Τι να σου
2: έχω
1: πω.
2: Ονομάσει... ναι, θα σου πω τώρα γιατί. Άκη, έχουν ονομάσει, λέει, το συγκεκριμένο Μουντιάλ ως το ροζ Μουντιάλ, γιατί λέει. Γιατί είναι μια πρόσμενη στατιστική ανάλυση που έδειξε ότι το 69% των ποδοσφαιριστών, δηλαδή οι 365 από τους 528,
1: φοράνε ροζ παπούτσι.
2: Ναι, πού το ξέρεις.
1: Το φαντάστηκα. Μα τους βλέπω, βρε εσύ, Πέτρο, με τα ροζ παπούτσια. Και
2: φοβερό,
1: πραγματικά έχω τρελαθεί, λέω, γιατί φοράνε ροζ παπούτσια όλοι αυτοί.
2: Θα σου πω τώρα. Κάτσε να σου πω γιατί φοράνε.
0: Όχι, εγώ υποθέτω ότι είναι κάποια καμπάνια από.
2: Ακριβώς. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών λανσάρουν το συγκεκριμένο χρώμα για το τουρνουά, ώστε μόλις τελειώσει να πει το παιδάκι. Θα πάρω τα παπούτσια του Βινίσιου. Δεν ξέρω αν ο Βινίσιου φοράει, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Φτιάχνουμε και με τα χέρια μας, ορμάτων Μακεδόνες.
1: Συγγνώμη τώρα, το μαύρο το κλασικό μας χαλάει.
0: Καλά, και εσύ τι είσαι τώρα, το ροζ χαλάει, τι σε πειράζει το ροζ δηλαδή.
2: Όχι,
1: φορφορίζει ρε παιδί μου, σε μπερδεύει λιγάκι. Πας να τρέξεις, ας πούμε, βλέπεις ροζ παπούτσι, λες τώρα τι έγινε εδώ.
2: Ναι. Ποτέ δεν είναι καλά ποντίκι. Από αυτό που είχε εδώ.
0: Εμένα πάντως μ' αρέσει το ροζ.
2: Επειδή είχαμε τρεις άνθρωποι και εμένα μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Αυτό που βλέπω και είναι και λογιών Μάρκετ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Ενδεχομένως να τα προτιμήσουμε για εμείς που είμαστε αθλητές του Σαββατοκύριακο.
0: Εσύ είσαι αθλητής.
1: Εσύ. Εγώ προτιμώ να κάθομαι παραδίπλα να τρώω και κάτι. Έτσι και να σας βλέπω.
2: Σωστά. Λοιπόν, έχει κάνει ένα κορυφαίο ο Χάλαντ. Ανέβασε στο Snapchat τώρα, όχι τα υπόλοιπα, γιατί φαντάζομαι τα υπόλοιπα θα τον πέρανε περισσότερο χαμπάρι. Βγήκε βόλτα κάνοντας τον βαριεστημένο τουρίστα στη Νέα Υόρκη με καπέλο γυαλιά ηλίου κτλ. Και γελούσε και γούσταρε πάρα πολύ το γεγονός ότι κανένας Αμερικανός στον δρόμο δεν τον αναγνώριζε. Την ώρα που θυμίζει ότι έχει ήδη βάλει 4 γκολ στα δύο παιχνίδια της Νορβηγίας. Και βγήκε και το έκανε λίγο. Θυμάστε κάποιος που το έχει κάνει και ο Γιάννης στον Αντετοκούμπο στη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο έκανε και αυτός ο Θεός. Βέβαια έβαλε γυαλάκι καπέλο και τέτοια. Ο οποίος είναι πολύ μορφάρα ούτως ή άλλως και παχτάρα κτλ. Και το έκανε και αυτό και το κατευχαριστήθηκε η ψυχούλα του που λέμε. Λοιπόν, Δευτέρα βράδυ, σήμερα την μέρα είναι, παιδιά.
1: Σήμερα
0: είναι
1: Πέμπτη.
2: Ξημερώνει Πέμπτη, Δευτέρα βράδυ, εδώ Τρίτη, σαν να λέμε για την Ελλάδα. 8.000 σκοτσέζοι πήραν εισιτήρια για αγώνα baseball. Μπορεί αυτό να το έχετε ακούσει. Miami Marlins εναντίον Texas Rangers. Πήγαν εκεί, εννοείται. Φορούσαν τα παραδοσιακά του κιλτ. Άρχισαν να παίζουν γκάιντα στο γήπεδο κλπ. Να χορεύουν στους διαδρόμους και τραγουδούσαν ποδοσφαιρικά συνθήματα. Μάλιστα, ένα από αυτά έλεγαν ότι δεν έχουμε ιδέα από το baseball. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε συνθήματα ποδοσφαίρου. Φορώ έτσι. Μάλιστα, εκείνη τη μέρα, επειδή οι σκοτσέζοι ξέρεις. Είναι και λίγο πιο άσπρη στο δέρμα, ρε παιδί μου, λόγω βορρά, φαντάζομαι. Φλερτάρανε με το έγκαγμα που λέμε, γιατί εκείνη την ώρα είχε στη South Beach στο Φλόρινα ακραίο άψονα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν άνοιξαν οι fan zone από τους διοργανωτές. Έφτασε 43 βαθμούς Κελσίου. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς εδώ, με τα βαριά μάλινα κίλτ μας, να δώσουμε ιδιαίτερο χρώμα. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, σίγουρα το έχω πει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση παντού, ότι οι Σκοτσέζοι έχουν δώσει αδιανόητα όμορφο χρώμα. Σε όποιο σημείο παίζει η ομάδα τους. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη και η Μαϊάμι, όπου έχουν πάει, τα έχουν σαρώσει και Βοστόνη. Θυμάστε την ιστορία με τις μπύρες. διαφανέ
1: και τα λοιπά. Είναι... οι μπύρες, ναι.
0: Είδα και κάτι πλάνα που η ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα μπήκε στη θάλασσα.
2: Ναι, για να δροσιστούν, ναι.
0: Ναι, ναι, πήγαν να κολυμπήσουν. Δεν έχει λαγοκέφαλο. Ναι, ναι.
2: Και εκεί δεν έχει, εκεί δεν έχει. Μάλιστα η Σκωτία έφερε μαζί τη στο Μαϊάμι την πιο παλιά ποδοσφαιρική μπάλα στον κόσμο, η οποία είναι. Είναι από το 1500, είναι 500 ετών δηλαδή, φτιαγμένη από εκεί στη Γουρνιού, πήγε στο κάστρο του Στέρλινγκ, στο δωμάτιο της Μαρίας Τιούρα, που είναι βασίλισσα των Σκοτσέζων, ταξίδεψε με ειδική ασφάλεια για να εκτεθεί σε μουσείο του Μαϊάμι ως γούρι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Αλλά δεν έφερε γούρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έγινε 0-3 το παιχνίδι και χάσαμε, αλλά παρόλα αυτά περιμένει νομίζω.
0: Νομίζω είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Δυσκολεύονται.
2: Ναι, είναι σε αγωνιώδη κατάσταση όντω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Πούλησιτς έτοιμο να πω. Α, τελειώνουμε, κλείνουμε.
0: Πες μας για την αδυναμία μου αυτό.
1: Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι.
2: Ωραία, Πούλησιτς να πω έτοιμο. Δεν ξέρω αν ο Ποσετίνο ρισκάρει, γιατί είπε ότι δεν θα ρισκάρω ούτε καν με του παίχτε που έχουν κοίτα με κάρτα και συμπληρώνουν. Ο Καναδά προκρίθηκε να πω, αλλά είναι σημαντικό ότι έχασε ιστορική πρόκληση 32 του Μουντιάλ για τον Καναδά, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά έχασε απολύτω και πλήρω το πλεονέκτημα έδρα. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί ο Καναδάς είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες.
0: Και πάει LA τώρα,
2: Πάει στο Los Angeles, στο Sophie Stadium, για να παίξει την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, 28 Ιουνίου. Τώρα δεν θυμάμαι τι γίνεται με την ημερομηνία Ελλάδα κλπ.
1: Και συνεχίζει στο Vancouver η Ελβετία, έτσι.
2: Σωστά. Μέση γρήγορα να πω ότι επειδή είχε ενέργεια χρόνια πολλά στον τεράστιο
1: Λίο.
2: Πήρε η ομάδα. Ναι, μια ειδική τούρτα η οποία παραγγέλθηκε από ένα μαγαζί εδώ που ανήκει σε Αργεντινό μετανάστη της περιοχής στο Kansas City και το χάρηκαν πάρα πολύ και το γούστεραν ιδιαίτερα. Και να πω και το άλλο που είναι ποδοσφαιρικό, ο Άσιμ Μαντιμπό, αν το θυμάστε, είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει εκείνο το μαρκάρισμα του Ισμαήλ Κονέ και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Βέβαια θυμάστε ότι είχε μετανιώσει ο άνθρωπος στο 51ο λεπτό όταν ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0, που μετά έμενε και με 9 παίχτες, τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA με 5 αγωνιστικές. Η αυστηρότερη τιμωρία μέχρι στιγμής στο Κατάρ και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κι άλλη. Είναι από την εκτίθεται και σήμερα. Και περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες.
1: Πέτρο, θέλω να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι στα γρήγορα. Έχει πήξει το μάτι σου να βλέπει λιμουζίνες?
2: Εντάξει, δεν έχει πήξει. Έχω δει.
1: Δεν έχει πήξει,
2: Δεν έχει πήξει. Είναι το σημείο, ίσως δεν τις πετυχαίνω.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έπαθα προχθές που ερχόμουν στην ΕΡΤ τη νύχτα. Είμαι στη Μεσογείο, πηγαίνω, ξέρεις, χαλαρά, μεσαία λωρίδα 50-60. Στην αριστερή λωρίδα έχει περισσότερα αυτοκίνητα, 8-10 αυτοκίνητα. Στη δικιά μου, στη μεσαία, έχει μόνο 4-5. Μας πιάνει ένα φανάρι στα 200 μέτρα. Ανάβει πράσινο, εγώ κόβω λιγάκι, αλλά επειδή η δικιά μου λωρίδα δεν έχει πολλά αυτοκίνητα, φεύγουν, ξέρεις. Και προσπερνάω, αρχίζω και προσπερνάω τα αριστερά, τα αυτοκίνητα που είναι στην αριστερή λωρίδα. Προσπερνάω ένα αυτοκίνητο άσπρο, το προσπερνάω, γυρνάω το κεφάλι αριστερά, λέω τι προσπερνάω τόση ώρα και βλέπω μία λιμουζίνα και λέω. Δεν είναι δυνατόν. Το Μουντιάλ με κυνηγάει και στους δρόμους.
2: Ναι, όχι, έχει, εντάξει, ναι. Κατάλαβα. Πήγε.
1: Ναι, 10-12 μέτρα αυτοκίνητο, φιλέ.
2: Άκουσα σχετικά και μου είπαν ότι πλέον τις λιμουζίνες πιο πολύ, επειδή δεν είναι η κίνηση στη Νέα Υόρκη και στο Μανχάτον και μη σου πω και πιο έξω, ας πούμε, είναι αδιανόητη. Δηλαδή πλέον, αν πάρει κάποιος την λιμουζίνα, θα την πάρει καμιά πολύ ειδική περίσταση. Γιατί είδα και εγώ κανένα 2-3 και ρώτησα. Κάνα πάρτι, κάνα μπάτσελορ, κάνα γενέθλιο.
0: Ελικοπτεράκι, Πέτρο μου, ελικοπτεράκι.
1: Πα πιο γρήγορα.
2: Αμήν.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Πέτρο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παιδιά, γεια σας.

0: θυμηθούμε και πώς σημειώθηκαν τα τέρματα στα παιχνίδια Ελβετία, Καναδά και Βοσνία, Κατάρ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμις γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμις. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
3: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Λεβερκούζεν, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80ο λεπτό πια.
1: Ακούτε Ερασπορ

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινάνε και οι δύο αναμετρήσεις. Εμείς να πάμε πρώτα, πού θες να πάμε Δημήτρη, πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό,
2: στον
1: Δημήτρη Μαλουσιώβα.
2: Της Τσεχίας με το Μεξικό, Δημήτρης Μαλουσιώβα.
1: Στον άλλο αγώνα να πούμε, που είναι η Νότιος Αφρική με τότε Ακορία, ο Γιάννης Απαγεωργίου, είναι και οι δύο, ανοιχτά μικρόφωνα και στους δύο, οτιδήποτε συμβεί, παρεμβαίνουν. Δημήτρη.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Συνάδελφοι από το στούντιο, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Era Sport, η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται για την ΕΡΤ και την Era Sport σε ένα ιστορικό γήπεδο, εκεί που έχουν γίνει τα πάντα, εκεί που ο Πελέ πήρε το δεύτερο παγκόσμιο, εκεί που ο Μαραντόνα πήρε το πρώτο, εκεί που ο Μαραντόνα πέτυχε το γκολ του αιώνα, εκεί που είδαμε πρώτη φορά έχρωμο Μουντιάλ το 1970, σε αυτό το ιστορικό στάδιο που έχει την αναφορά του στον πολιτισμό, τον αρχαίο πολιτισμό προ Χριστού των Αζτέκων και των Μάγια. 87.000 φίλοι του ποδοσφαίρου περιμένουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη του Μεξικού απέναντι στην απογοήτευση Τσεχία. Δύο χώρες εκ διαμέτρου αντίθετες, συνεχές παρουσίες για το Μεξικό στο Μουντιάλ, καθώς είναι στην ζώνη της Κεντρικής Αμερικής και κυριαρχεί. Μετά από 20 χρόνια εμφανίζεται η Τσεχία, μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει στο Euro και τη θυμόμαστε πάρα πολύ καλά από το 2004, με τον αποκλεισμό με το περίφημο γκολ του Τραγιανού Δέλα, ο οποίος εδώ και 30 μέρες ζει θλιμμένες μέρες, καθώς έφυγε η σύντροφός του, η γογό μας Ροκώστα. Αυτή είναι λοιπόν η Τσεχία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη την ομάδα. Να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι το οποίο το Μεξικό παίζει για την ιστορία του, παίζει απλώς για τους βαθμούς, ενώ η Τσεχία παίζει για την ύπαρξή της. Κάτω από τον γκολπόστ για την Τσεχία, που είναι τυπικά γηπεδούχος, ο Ματέο Κουβάρ. Με τρεις στόπερ, ο Τόμας Χόλες, ο Ρομπέν Χράνατς της Χόφενχάι μαζί με τον Λαντίσλαβ Κρέιτσέι, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, παίζει στη Γούλφς, 30 συμμετοχές σήμερα, τον δούμε τον Λαντίσλαβ. Με 4 χαφ, τον έμπειρο Βλαντίμιρ Τσόουφαλ της Χόφενχάι, πολλά χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ, με 33 χρόνια στην πλάτη του. Ο Μίχαλ Σάντιλακ που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι της West Ham και αυτός. Ο Λούκα Τσέρβτς Πλιζέρ μαζί με τον Ντέιβιν Ντούντερα της Σλάβια, ενώ πιο μπροστά τους είναι ο Πάβελ Σούρτς της Λιόν, ο Ντένις Βυσίνσκι της Πλεζέν και σέντερφορ ο Άντομ Χλόζεκ. Αυτοί οι δύο νέοι είναι η νέα γενιά της Τσεχίας, δηλαδή αναφέρουμε στον Βυσίνσκι και στον Χλόζεκ. Για την ομάδα του Μεξικό, που ήξερε ότι θα είναι ο Γιαχανατζής ο Στούντι, γι' αυτό και παίζει ο Γιώργος ο Σάντσες. Αναφέρουμε στον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος φτάνει σήμερα τις 61 συμμετοχές. Έχει 3 γκολ, αλλά δεν έχει βρει θέση στην 11η του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και υπάρχουν ρεπορτάζ από το Μεξικό ότι θα παίξει σε ομάδα της χώρας του. Δίπλα του αρχηγός ο Σέζαρ Μόντες, που επανέρχεται μετά την αποβολή του στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νοτιοαφρική. Στόπερ μαζί του Ισραήλ Ρέγγες της Αμέρικα και ο Ματία Τσάβες Γκαρσία της ΑΖΙΤΑ, της Αλκμάρεν η τετράδα στην άμυνα του Χαβιέ Αγκύρε. Οι τρεις χάφ είναι ο Τζιλμπέρτο Μόρα της Τιχουάνα, ο Έτζον Αλβάρες της West Ham μαζί με τον Λουίς Ρόμο, ο οποίος φτάνει τις 65 συμμετοχές και είχε σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κορέα. Οι τρεις επιθετικοί άπειροι, ο Γκιγέρμο Μαρτίνες, Αγιάλα που παίζει στην Πούμας, 14 συμμετοχές σήμερα, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο, ο παίκτης της Γκουανταλαχάρα, και ο έμπειρος ο Χούλιαν Κινιώνες, Κολομβιανός, αλλά φεύγοντας από την Κολομβία βρήκε αγάπη και στοργή και σεβασμό στην χώρα του Μεξικού, με αποτέλεσμα να δηλώσει Μεξικανός, διετής Αργεντινός, ο Γιάλ Φάλκον Πέρες, σε ένα παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω το Μεξικό με πολλές αλλαγές, πολλά βασικά χαρτιά. Εδώ μια αντιαθλητική ενέργεια από τον ποδοσφαιριστή του Μεξικό, ο οποίος έκανε μια επίδειξη δύναμης και στον πεσμένο Τσόουφαλ, το φάουλ λοιπόν. Και να πούμε ότι η Τσεχία έχει μια νίκη, μια ισοπαλία, δίνουν και σε έχει το Μεξικό. Εδώ βλέπω και άλλο μαρκάρισμα, θα τα πάμε καλά, δεν ξεκίνησα καλά, πάλι ο Τσόουφαλ.
1: Ωραία. Δημήτρη, πάρε την ανάσα να πάμε και μέχρι τον Γιάννη Παπαγεωργίου να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της Κορέας με την Νότια Αφρική.
4: Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους. Καλημέρα, μάλλον.
2: Καλημέρα.
4: Στους φίλους και τις φίλες. Της Era Sport, 5ο λεπτό στην αναμέτρηση. Με μια καλή στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό, μια κεφαλιά που έπιασε ο Σεόκ πάνω στην γραμμή. ο Σεόκ της Νότιας Κορέας πάνω στην γραμμή, απομάκρυνε ο Μοτίμπα με το στήθος. Για να δούμε τους Νοτιοαφρικανούς μέσα στην επίθεση. Από δεξιά θα κερδίσουν το πρώτο κόρνερ. Όχι, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Σεόκ σε... Α, όχι, δεν έχει προλάβει. Είναι το πρώτο κόρνερ τελικά για την Νότια Αφρική. Να δούμε αυτό το στημένο.
1: Πάντως έχουν μπει πολύ δυνατά οι Κορεάτες, Γιάννη.
4: Ναι, έχουν μπει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς οι Κορεάτες είναι στην δεύτερη θέση σε αυτόν τον πρώτο όμιλο. Είναι στους τρεις βαθμούς. Εδώ βέβαια όπου το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Έκτο λεπτό θα απομακρύνουν είναι ότι ο Κορεάτες ένα σούτ η παραθακοντράρει στο κεφάλι του Πάικ, το σούτ που έγινε από τον Μόφο Κένκ και περνάει σε κόρνερ.
1: Ούτε συνθέσεις θα τα προλάβεις να πεις.
4: Για να δούμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους Νοτιοαφρικανούς που ψάχνουν τρίποντο, όπως και οι Νοτιοκορεάτες που ενδεχομένως και η ισοπαλία να τους κάνει. Έτσι θα περάσουν ως δεύτερη στον όμιλο. Εκτελέστηκε και αυτό το κόρνερ. Ο Μακρίνου να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή, εκεί που θα ελέγξει ο Χουάνκ. Υπό την πίεση του Εμβογκάζη θα γυρίσει προς τα πίσω. Πολλές πάσες τώρα στην άμυνα της ομάδας της Νότιας Κορέας. Να δούμε τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες για την Νότια Αφρική, που είναι η τυπικά γηπεδούχος στο Μοντερέι, κατάμεστο από 53.500 θεατές. Ο Γουίλιαμς είναι κατά από τα δοκάρια. Εμπάθα, Μοτίμπα, Απόλης, Μόφοκενκ, Μασεκό, Σιτόλε, Εμποκάζη, Μακόμπα, Μουντάο και ο Κούν. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Βέλγου, του 74χρονου Ούγκο Μπρος, που έφερε, για να δούμε, ευκαιρία για την Νότια Κορέα μέσα στην περιοχή, το σούτ. Για να δούμε το γκολ, όχι, μπάλα λίγο out. Ο Λι Καλκίν θα κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή. Ζητάει κόρνερ, δεν πρέπει να έχει βρει. Τον απομακρύνει ο Αργεντινός διαιτητής, ο Φακούντο Τέλο. Ωραία γρήγορη επίθεση, βγήκε η σέντρα από τον Σεόλ. Μπάλα θα φτάσει στον Σεόκ, αυτός γύρισε. Γιατί... Α, είναι κόρνερ τελικά.
1: Κόρνερ, ναι.
4: Έχει κοντράρει μπάλα από ό,τι φάνηκε στο replay. Έχει δώσει out ο διαιτητής, αλλά φαίνεται να έχει βρει κόντρα. Η πρώτη καλή στιγμή από τον Λι Καλκίν είναι να πιάνει το σουτ δυνατό μέσα από την περιοχή. Γι' αυτό τον είδαμε να διαμαρτύρεται έντονα.
1: Προλαβαίνεις να πεις γρήγορα τη συνθέση.
4: Πάμε πάντως λοιπόν.
1: Πριν τη πεις, να πω ότι ο Δημήτρης Μαλισσιώβας έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε μπορεί νομίζει να μπορεί να παρέμβει. Έτσι, Γιάννη.
4: Λοιπόν, ξανά επαναλαμβάνω, Νότια Αφρική, Γουίλιαμς, Εμπάθα, Μοτίμπα, Απόλης, Μόφο Κένκ, Μασέκο, Σιτόλε, Εμποκάζη, Μακόμπα, Μουντάο και Οκόν. Απ' την άλλη μεριά, η Νότια Κορέα του Χονκ Μπουνκ Μπο, του 57χρονου Κορεάτη, προπονητή με Σεόλ Κιού, κάτω από τα δοκάρια, Λίχαν Μπεόν, Λίκι Χιούκ, Μιν Τζάε, Ιν Μπεόμ, Πάικ, ο Χουάνκ, ο Σεόκ, ο Χιόν Κιού, ο Λι Καλκίν και ο Σεόλ. Στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, στο 0-0, με δύο καλές στιγμές για την Νότια Κορέα μέχρι στιγμής, αλλά πιο κλασική φάση αυτή λίγο νερότερα που ακούσατε, με το σούτ του Λι Καλκίν λίγο έξω από την μικρή περιοχή με πολύ δύναμη, σούταρε η μπάλα, πέρασε out.
1: Ωραία, Γιάννη, έχεις και εσύ πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισσιώβα. Έλα, Δημήτρη.
5: Ένα το λεπτό στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, φίλες και φίλοι, με την Τσεχία να έχει μπει καλύτερα. 0-0 μέχρι στιγμής. Μια καλή φάση στο παιχνίδι. Ο Κούμπεκ προσπαθεί να δώσει κάποιες εντολές, ο Τσέχος προπονητής. Μια πολύ καλή φάση με τον Ντένις Βιζίνσκι της Πλεζέν, που βρέθηκε εντός περιοχής. Σούταρ γύρω στο κορμί την μπάλα. Έκλεψε το δοκάρι του Ραχέλ. Με αποτέλεσμα η Τσέχοι, επαναλαμβάνω, να μπουν καλύτερα στο 10ο λεπτό, τώρα που το διανύουμε, καθώς παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Θα ψάξουμε μόνο την τρίτη θέση. Υπενθυμίζουμε ότι 8 τρίτη από τους 12 ομίλους θα περάσουν, αλλά έχουν μόλις έναν βαθμό οι Τσέχοι και δεν πρέπει να χάσουν. Η ωραία πάσα στην, για τον Μαρτίνεζ, ο οποίος είναι στην εκτός περιοχής. Ο Ρόμο θα καθυστερήσει τρομερά, θα βρει μόνο του τον Μαρτίνεζ, θα σουτάρει αυτός. Καθυστερεί πάρα πάρα πολύ, με αποτέλεσμα η μπάλα να απομακρυνθεί από τον αρχηγό τον Κρέιτσι. Μονομαχίες έξω από την περιοχή, ένα σουτ στις κερκίδες με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλο. Άρα δεν μετρά και αυτή η φάση σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω με πάρα πολλές, πάρα πολλές αλλαγές του Αγκύρε θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στην ανάπτυξη του Μεξικού. Μια ομάδα η οποία συνήθως φτάνει στους 16 μέχρι εκεί, έχει περάσει μια φορά στους 8 πέραν τούτου ουδέν και έχει τα δύο καλά center force στον πάγκο και τους δύο Χιμένες. Τους έχει στον πάγκο και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ είναι στον πάγκο, ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο παίκτης της ΑΕΚ. Τα νέα τους αστέρια είναι ο Κινιώνες, ο οποίος έχει στα 29 του έχει 3 γκολ, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα να τους εδώ έξω από την περιοχή. Κάνει την προσποίηση, αλλάζει με τον Ορόμο και αυτός είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Αλβαράδο, ο οποίος είναι με το αριστερό τη σέντρα πευτικά, το πάει να εκμεύσει ένα πέναλτι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, του κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία ο Φάλκον Πέρες, πάει και του λέει μη βουτάς κύριε Μαρτίνες, με αποτέλεσμα ο Γκιγέρμο Μαρτίνες της Πούμας να σηκωθεί, δεν δίνονται τέτοια πέναλτι και πλέον με στην εποχή του ΒΑΡ απλώς αγκαλιάστηκε με τον έμπειρο Χράνας και γκρεμίστηκε στο ωραίο χορτάρι. Αν δεν απαντώ με το 70, είδαμε και το πρώτο καλό χορτάρι με την έχρωμη τηλεόραση τότε στο μεγάλο τότε παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό. Τρέχει να καλύψει ο αμυντικός ο Ρέγγες, πετάει την παλαπλάγιου out 20 μέτρα από τα δεξιά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ για τους Τσέχους με τον Τσόου Φάλα, ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, πολλά χρόνια στην Premier League, με ένα πλάγιο out. Κάποτε ξέραμε μόνο το Λάκη Σημειοφορίδη, πλέον το πλάγιο out εντός περιοχής, μια απόσταση δηλαδή 15 μέτρα με τα χέρια, είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο για τους ταχυδυναμικούς σύγχρονους ποδοσφαιριστές. Ένα σουτ στον αέρα. Σε μια δύσκολη μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Από τη μία, μάθαμε ότι ο Τάκης Γκόνιας έδινε και αυτόν τον αγώνα του με την επάρατη νόσο, την έχασε τη ζωή. Και ταυτόχρονα με τη χαρά του Μουντιάλ, είδαμε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή να δηλώνει δημοσίως ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα. Περίεργα πράγματα, ναι, στην Ελλάδα που απουσιάζει από τα παγκόσμια event πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να φέρει πολλή συζήτηση, γιατί πάνω στον Κωνσταντέλια στήθηκε το όνειρο της εθνικής ομάδος. Γι' αυτόν ήρθε ο Καρέτσα στην εθνική, γι' αυτόν ήρθε ο Ζαφίρη στον ΠΑΟ και την εθνική. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα να λες παίζω, δεν παίζω στην εθνική ομάδα, αλλά αυτό θα το αναπτύξουμε αύριο. Εδώ τα μεγάλα αστέρια βλέπουμε παίκτες 40 χρόνων, 42 χρόνων που διψούν και παίζουν μέσα στο καλοκαίρι για τις εθνικές. Νομίζω είναι.
2: Παράδειγμα ο Λούκα Μόντριτς, Δημήτρη.
5: 200 συμμετοχές εχθές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο κάποιος πρέπει να το συζητήσει με τον νεαρό Κωνσταντέλια, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί είναι και ένα πρότυπο. Ακριβώς. Για την νεολαία. Έχει στηθεί πάνω του μια διαφημιστική καμπάνια του ποδοσφαίρου. Δεν είναι απλά τα πράγματα να λες όποτε θέλω, όποτε είναι έγκυος η γυναίκα μου, μπορώ εγώ να έρθω αργότερα. Ο Σπανούλης τότε δεν θα πήγαινε ποτέ, που έχει φτάσει τα 5 παιδιά. Τέλος πάντων, πολύ σοβαρό το θέμα για την Ελλάδα, πρέπει να το λύσουν οι υπεύθυνοι φορείς.
4: 6,
5: και να δώσουμε και την είδηση, 7 έχει ο Φανούρης Γουρδουλάκης.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πολύ σοβαρά πράγματα για εθνικές ομάδες, δεν είναι απλά τα θέματα. Πρέπει να προσέξουν όσοι είναι δίπλα σε αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιριστή, αλλά φαίνεται ευάλωτο χαρακτήρα. Πάμε παρακάτω, εδώ είναι τα αστέρια στο παγκόσμιο κύπελο, 0-0, 14 λεπτά αγώνα. Μια τελευταία επίθεση για το Μεξικό, πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη. Κινιώνες, δεν περνάει η μπάλα, όμως επιμένει ο Κολομβιανός με το διαβατήριο του Μεξικού. Χάθηκε η μπάλα, είναι στη μεσέγραμμη για την Τσεχία. 0-0 και ο λόγος εσάς.
2: Γιάννη.
4: Στο Μοντερέι το 0-0 παραμένει 14 λεπτά παιχνιδιού σε μια αναμέτρηση όπου την κατοχή και τις καλές στιγμές μέχρι στιγμής την έχει η ομάδα της Νότιας Κορέας. Να δούμε τώρα τον Μοτίπα σε μια σέντρα, θα πιάσει την κεφαλιά, όχι καλή όμως, μέσα στην περιοχή ο Μακόμπα θα περάσει αρκετά μέτρα δίπλα από την εστία του Σενκ Γκιού. Δεν έπιασε γεμάτη την κεφαλιά, ήταν και υπό την πίεση του Λίγκη Χιούκ. Σηκώθηκε πιο ψηλά, η κεφαλιά όμως που έπιασε ο Μακούμπα πέρασε αρκετά μέτρα δίπλα από την εστία του Σενκ Αγκιού.
2: Γιάννη, μπάλα έφυγε έξω. Δώσ' μου την ευκαιρία να διαβάσω μια είδηση από το Earth News. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλυθέας, όταν νεαρό άτομα τραυματίστηκε στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Ένα από τα άτομα αυτά επιτέθηκε στο νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι. Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Δεν θα λείψουν ποτέ δυστυχώς τα οπαδικά.
4: Συνεχίζουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι να μαχαιρώνονται και να μην καταλαβαίνουν πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, για να δούμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Νότια Αφρική από δεξιά, όπως κάνει η επίθεση. Είναι περίπου 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή της Νότιας Κορέας. Σφυρίζει ο Φακούντο Τέλο, εκτελείται οι κόντρες. Ποιον θα ευνοήσουν? Την Νότια Κορέα ευνοούν. Δεν καταφέρνει να κάνει καλό κοντρόλ ο Μάφο Γκένκ. Η μπάλα περνάει out στο 16ο λεπτό σε ένα παιχνίδι που και η Νότια Αφρική φυσικά θέλει το τρίποντο. Αν πάρει τη νίκη, είναι αυτή που θα βγει δεύτερη. Για να δούμε την φάση. Μακόμπα, είναι 5 Νοτιοαφρικανοί έξω από την περιοχή. Τώρα γυρίζουν και οργανώνονται στην άμυνά τους οι παίκτες της Νότιας Κορέας. Μια σέντρα θα βγει από δεξιά. Πολύ δυνατά έρχεται να πάρει την κεφαλιά ο Σιτόλε, όμως βγάζουν όπως να φύγει μπάλα μακριά οι Νοτιοκορεάτες, εκεί όπου ο Μουντάο κρατάει. Θα γυρίσει στον κεντρικό του αμυντικό ο Νοκόν. Λάθος επιπόλαιο από τους Νότιοαφρικανούς, κάνουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου σε όλ. Αλλάξε ωραία με τον Λίκαν Κλίν. Κερδίζουν όμως και πάλι αυτήν την κόντρα οι τυπικά γηπεδούχοι παίκτες της Νοτιοαφρικής. Μια Νότια Αφρική που επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2010, 16 χρόνια μετά από το Μουντιάλο που ήταν διοργανωτές. Από την άλλη μεριά οι Νοτιοκορεάτες είναι έτσι κι αλλιώς μια ανερχόμενη δύναμη στο ασιατικό ποδόσφαιρο, με πάρα πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις. Πολλές πάσες στην άμυνα της Νότιας Κορέας. Σενκιού, τροματοφύλακας, κρατάει, περιμένει να κάνει κίνηση κάποιος συμπαίκτης του, θα δει τον Πάικ. Ο Πάικ άλλαξε με τον Λίκη. Πάικ και πάλι στον Λίκη. Μιντζάε. Προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεση από τα αριστερά. Η πρώτη γραμμή της άμυνας από τους παίκτες Νότιας Κορέας ξεκινάει περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Δεν πιέζουν ψηλά, έτσι κυκλοφορούν με άνεση στην άμυνά τους οι παίκτες της Νότιας Κορέας. Λίκη κρατάει, θα περάσει αριστερά. Ο Χουάν κρατάει, ωραία προσπάθεια, θα βγάλει μια σέντρα. Εκεί θα απομακρύνει ο Μοτίπα. Η μπάλα παραμένει όμως σε νοτιοκορεάτικα πόδια. Με πολύ δύναμη ο Μοτίπα θα κόψει και πάλι. Οι νοτιοκορεάτες επιμένουν από δεξιά. Η σέντρα που θα βγει, η απομάκρυνση από τον Απόλης στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία τώρα για την Νότια Αφρική. Μαζέκο μέσα στην περιοχή, καθυστερεί αρκετά, έρχεται και βάζει το τάκλιν ο Λίκη Χιούκ, ποιος το πανηγυρίζει σαν να έχει βάλει γκολ. Γιατί εδώ αν ο Νότιο Αφρικανός επιθετικός πέρναγε, τότε θα ήταν πολύ τα δύσκολα τα πράγματα για την εστία του Σεόν Γκιού. Έβαλε
1: καθυστέρησε πάρα πολύ.
4: Καθυστέρησε, βέβαια. Καθυστέρησε.
1: Και όχι μόνο αυτό, αντί να αφήσει την μπάλα να κυλήσει και να πάρει το βήμα και να πάει λίγο πιο δεξιά, να μην τον προλάβει ποτέ ο Νοτιοκορεάτης, την έφερε από δεξιά.
4: Ναι, πήγε κατά μέτωπο, ευθεία. Κόρνερ για την Νότια Αφρική. Στο 19 με τον Μόφο Γκένκ. Να το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νότιου Κορέας όπως. Σέντρα από τον Μοκαμπάση, τελικά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Απόλυσε ένα σουτ, δεν έχει πρόβλημα ο Σεόν Γκιού. να μπλοκάρει την μπάλα. Όμως αυτή λογίζεται η πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα της Νοτιοαφρικής, που φαίνεται με αυτές τις γρήγορες κόντρα επιθέσεις να είναι διατεθειμένη να απειλήσει την εστία του Σεόνγκ Γκιου, του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας. 20 λεπτά στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, στο 0-0. Δημήτρη Βαλεσιώβα.
5: 20 λεπτό στην πρωτεύουσα, μια πρωτεύουσα των 9 εκατομμυρίων και 21 εκατομμυρίων στην ευρύτερη περιοχή. Ένα τάκος χωρίς καυτερή πιπαριά βλέπουμε, 0-0.
2: Άνωστο, ε!
5: Ναι, ένα άνωστο 0-0. Έχει επηρεάσει ότι έχει βάλει τους πιτσιρικάδες μπροστά και στα χάφο Αγκύρε. Το Μεξικό δεν έχει ισορροπία. Η Τσεχία παίζει, αλλά δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο καίγεται μόνο η Τσεχία, αλλά δεν έχει πλέον τις δυνατότητες. Είναι μια πολύ μετρία ομάδα η Τσεχία και το έδειξε. Τώρα πώς κατάφερε και πέρασε από τη Δανία, που εμάς μας έστειλε αδιάβαστος, αλλά τους έστειλαν οι Σκοτσέζοι για αυτούς. Κανείς δεν το κατάλαβε. Ναι. Προφανώς ήταν στους αγώνες μπαράζ, που εκεί είναι ένα-δύο παιχνίδια. Και ο Θεός βοηθός. Ένα πλάγιο out, μια λάθος απομάκρυνση από τον νέο Αστέρι.
1: Δημήτρη, πολύ αργή μετάβαση η Τσέχη, πάρα πολύ αργή μετάβαση, και προσπαθούν μόνο με τις βαθιές μπαλιές, έτσι. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν να παίξουν λίγο πιο γρήγορο από
5: ναι. Αφού ο καλός παίκτης είναι ο Νταρίτα που είναι στον πάγκο, είναι 35 χρονών. Τα χάφτους, ο μόνο που θα τα διαβάσετε, ο Σάντι Λεκοτσέρβ, ο Ντούντερα παίρνει λίγο στα άκρα. Ο Τσόφαλο, καλός παίκτης, είναι στα άκρα. Δεν έχει χαπ γρήγορα. Ο καλύτερος παίκτης είναι ο Κρέιτσι, που παίζει στην άμυνα. Γι' αυτό και δεν μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα. Δεν έχουν ακραίους. Δεν έχουν βαρύ σεντερφόρ. Δεν υπάρχει ούτε ο Ροζίτσκι, ούτε οι παιχταράδες του παρελθόντος. Γι' αυτό νομίζω ότι δικαίως καλώς πήγαν μέχρι εκεί. Για να δούμε το Μεξικό, που είναι το φαβόρι για να πάρει την νίκη. Ο Μαρτίνες σεντερφόρ με λίγες συμμετοχές. Περιμένει να πάρει τη θέση του. Η σέντρα θα είναι από τον Μόρα ή από τον Αλβάρες. Πραγματοποιεί τη σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυνσης. Τρέχει ο Χόρχε Σάντσες, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ είχε αγοράσει τον Γκένι Άγγλο βασικό δεξιόπιστοφύλακα, το χειμώνα πήρε κι άλλο δεξιόπιστοφύλακα. Είναι βασικό στην Αθήνα Μεξικό, κανείς δεν θέλει να παίζει. Οπότε πάμε για τα περίφημα 2 λεπτά της ενυδάτωσης, οπότε ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Ωραία. Γιάννη, εσύ δεν έχεις ενυδάτωση τώρα.
4: Δεν έχουμε πάει για ενυδάτωση ακόμα, στο 23ο λεπτό. 0-0 Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Λίγο νωρίτερα μια φάση είναι εκτεθειμένος ο Μαζεκό. Σωστά σηκώνει ο βοηθός την σημαία του, τουλάχιστον.
1: Που μία σου ατάκα νωρίτερα ουσιαστικά δείχνει και την εικόνα του παιχνιδιού. Ο χώρος που έχει η Νότια Κορέα από την ώρα που κερδίζει την μπάλα μέχρι να επιτεθεί είναι τόσο άδειος, που κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα, πάρα πολύ εύκολα, και αυτό ουσιαστικά δικαιολογεί και το 60% κατοχής που έχει.
4: Ναι, αν και τα τελευταία 6-7 λεπτά οι Νοτιοαφρικανοί έχουν ισορροπήσει λίγο την αναμέτρηση και έκαναν πριν από λίγο και την πρώτη καλή φάση, έτσι θα μπορούσε, αν ήταν πιο έξυπνο στην προσπάθειά του ο Μακόμπα, να είχε δημιουργήσει προβλήματα στον Σενκ Γκιου και να μην είχε κοπεί από τον Λίκη Χιούκ, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας Νότιας Κορέας.
1: Έχεις διακοπή και εσύ, όσο είναι η διακοπή, να πω λίγο τα στατιστικά των δύο παιχνιδιών. Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, ένα σούτ εντός στόχου για τους Νότιοαφρικάνους. Από ένα σούτ εκτός στόχου για τις δύο ομάδες. Τρία σούτ που έχουν μπλοκαριστεί για την Νότια Αφρική, ένα για την Νότια Κορέα. Τρία κόρνερ έχουν κερδίσει οι Αφρικανοί, ένα η Νότια Κορέα. Και 40% κατοχή για την Νότια Αφρική, 60% νωρίτερα για την Νότια Κορέα. Πάμε στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό. 0 σούτ εντός στόχου, κανένα σούτ λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Εκτός στόχου 3 για την Τσεχία. Όλα 0 στα υπόλοιπα. Κατοχή 56 για τους Τσέχους, 44 για το Μεξικό. Πριν από λίγο ήταν στο 50-50, που σημαίνει ότι οι Τσέχοι έχουν πάρει λίγο την μπάλα περισσότερο στα τελευταία λεπτά.
2: Και όπως είναι τώρα η βαθμολογία εκεί, στα δύο παιχνίδια στον όμιλο αυτό, το Μεξικό πηγαίνει στους 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο. Η Νότια Κορέα είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς και περνάει κατευθείαν στους 32. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η Τσεχία και η Νότια Αφρική με 2 βαθμούς και θα δώσουν τη δική τους μάχη, έτσι. Mm-hmm.
1: Και ουσιαστικά βλέπουμε δύο διαμέτρου αντίθετα παιχνιδιά. Βλέπουμε στο ένα, στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Αφρική, ένα γρήγορο παιχνίδι, ναι. Και τις δύο ομάδες να έχουν διάθεση να τρέξουν, να παίρνουν μέτρα, να προσπαθούν να βγουν και σε επιθέσεις, ενώ στον αγώνα της Τσεχίας με τον
2: Αργό Μεξικό, ένα αργό πολύ παιχνίδι. Όπως το είπε και ο Δημήτρης, ένα τάκος χωρίς πιπεριά.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης το είπε καλύτερα, όμως σε πιο έμφαση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Δημήτρη Μαρισιώβα, είσαι και πάλι το μικρόφωνο.
5: Λοιπόν, Μεξικό, Τσεχία σε ένα υψόμετρο 2.200 ποδιών στο περίφημο στάδιο Αζτέκα. Το Μεξικό είπαμε ότι είναι μια χώρα που έχει έναν πολιτισμό 8.000 π.Χ. με τους Αζτέκους και του Μάγια, πάντα παρόντες στα παγκόσμια κύπελα. Φέτος είναι συνδιοργανωτές, έχουν μια καλή ομάδα, καλύτερη από την Τσεχία. Εδώ ο Σάντσες βάζει την προβολή, θα κάνει και την σέντρα, θα απομακρυνθεί μπάλα. Την ελέγχει ο Σούλτς, συγγνώμη, στη μεσαία γραμμή. Μάχεται ο Χλόζεκ, νέα κεφαλιά από τον Σούλτς, δεύτερη κεφαλιά από τον Ρέγκες. Θα κατέβει επιτέλους η μπάλα, κατέβηκε επιτέλους η μπάλα. Και από τον αριστερό πιθυλέκα τον Τσάβες στην μεσαία γραμμή. Με πάρα πολύ ενέργεια ο Τζιλμπέρτο Μόρα. Δεν μπορεί να παίξει τον αδίκο, έκλεισαν πάρα πολύ καλά οι Τσέχοι, έκλεψαν και την μπάλα. Ωραίο και το μαρκάρισμα. Απλώς υπάρχει ένα φάουλ, δεν το αποδέχεται ο Μαρτίνες. Πολύ δυναμικός αυτός σεντερφόρ. Αν και εγώ προτιμώ τον Μαρτίνες του Παναμά, χθες τα λέγαμε με τον Δημήτρη, ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην χώρα του Ισραήλ.
2: Αυτό το εξάρι,
5: Ναι, ναι, αυτός ένας πραγματικός σκύλος του ποδοσφαίρου πραγματικά. Ένα δυναμικό παιδί. Πάρουν πάρα πολλοί παίκτες. Οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν φυσικά από τον παγκόσμιο κύπελλο, είναι ακριβοί οι περισσότεροι παίκτες. Ο Χλόζεκ πάρα πολύ ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον αρχηγό των Σέζαρ Μόντες. Η Τσεχία προσπαθεί να απειλήσει, έχει την ευκαιρία, ωραίο το μαρκάρισμα. Μια πυρουέτα εκεί από τον ποδοσφαιριστή των Τσέχων, δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει μπάλα. Προσπάθησε πάντως ο Ντένις Βεζίνσκι, είναι ένας νεαρός και αυτός στα 23 του της Πλιζέν. Ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής προσπάθησε να κάνει ενέργεια αλλά Μαραντόνα, αλλά Ζιντάν, αλλά αυτά δεν γίνονται τόσο απλά να μπορείς να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό σου. Η ουσία είναι ότι η Τσεχία δειλά προσπαθεί να δείξει ότι θέλει να απειλήσει, αλλά επαναλαμβάνω, είναι εύκολη λύση για το Μεξικό, το οποίο η περίφημη ατάκα του Γκουαρδιόλα να παίζουν όλοι, να κτίζουν το παιχνίδι από πίσω, έχει φέρει τώρα τον τροματοφύλακα να μην ξέρει που να δώσει, καθώς το μαρκάρουν οι παίκτες της Τσεχίας, αναγκάζεται να πιάνει την μπάλα, την ξαναφύνει και πάλι από την αρχή. Λες και απαγορεύεται να έχουμε άμεσο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά. Πρέπει η μπάλα να περάσει από τα πόδια του αμυντικού. Αλλά έτσι γίνονται και τα λάθη, όπως το πλήρωσε σήμερα η Σκωτία. Αυτά έκανε και ο Βινίσιος έγινε σκόρερ. Όταν παίζεις εκτός περιοχής, πρέπει να ξέρεις και να μείνεσαι. Σιγά σιγά θα βγει μπάλα με πάρα πολύ κόπο. Πιέζουν οι Τσέχοι πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα είναι ακόμη 20 μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα ανέβει κάπως ο Ισραήλ Ρέγκες.
2: Σαν να βλέπεις φιλικό είναι, Δημήτρη.
5: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι χαλαροί οι Μεξικανοί.
2: Ναι.
5: Εφόσον οι άλλοι δεν μπορούν, έτσι θα πάει. Τώρα άρχισαν και τα όλε-όλε. Οι Μεξικανοί, πολύ κακό τέμπο. Παραδίδω το μικρόφωνο, παιδιά.
2: Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
4: Στο Μοντερέ 29 λεπτά παιχνιδιού 0-0, πάντα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Σε ένα παιχνίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Η Νότια Κορέα με τους τρεις βαθμούς στον όμιλο, έχοντας την δεύτερη θέση, μπορεί και με ισοπαλία να εξασφαλίσει. Όχι μπορεί, εξασφαλίζει σίγουρα με ισοπαλία την πρόκριση ως δεύτερη από αυτόν τον όμιλο. Από την άλλη μεριά ξέρουν ότι οι Νοτιοαφρικανοί ότι με νίκη είναι αυτοί που αφήνουν την Νότια Κορέα τρίτη και πάνε μαζί με το Μεξικό στην φάση των 32. Ουσιαστικά εδώ ο δεύτερος από αυτόν τον όμιλο θα πάει να παίξει το πρώτο νοκάουτ με τον Καναδά, έτσι όπως είναι οι διασταυρώσεις. Για να δούμε την Νότια Κορέα. Προσπάθησαν με τον Σέοκ, έπεσε κάτω έξω από την περιοχή, αφήνει ο Αργεντινός ο Φακούντο Τέλο ο Αργεντινός διαιτητής την αναμέτρηση να συνεχιστεί. Μια γρήγορη κόντρα επίθεση που προσπάθησαν να βγάλουν οι Νοτιοαφρικανοί. Ο Άπολης θα χάσει την μπάλα. In Beom για την Νότια Κορέα, αλλά θα γυρίσει τον Λίκη Χιούκ. Το κρατάει. Θα φτάσει κοντά στο χώρο του κέντρου. Έξω το 1-2 με τον Ναπάη και έκαναν το λάθος όμως. Εμπάθα. Από δεξιά. Ωραία κίνηση. Το σουτ που θα γίνει η ευκαιρία. Διπλή απόκρουση. Το δεύτερο πρέπει να είναι offside. Αν δεν είναι offside η δεύτερη φάση του Μακόμπα, θα μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία που χάνεται. Το πρώτο σουτ γίνεται από τον Εμπάθα έξω από την περιοχή με πολύ δύναμη. Δεν υπάρχει offside. Τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία μετά την απόκρουση του Σεργκιού.
2: Γιάννη, είδαμε κάτι για να ξυπνήσουμε κιόλας.
4: Ο Μακόμπα έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κλασική φάση στο 30 λεπτό που χάνεται για την Νότια Αφρική με τον Μακόμπα να μην μπορεί λίγο έξω από την μικρή περιοχή, και ενώ ήταν πεσμένος ουσιαστικά ο Σενγκ Γιου, ο τερματοφύλακας της Νοτιού Κορέας, με ένα πλασέ να στείλει την μπάλα πάνω του, ενώ είχε όλη την εστία μπροστά του. Έτσι, απίστευτη ευκαιρία για την Νότια Αφρική με τον Μακόμπα. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Νοτιοαφρικανοί έχουν κίνητρο, ψάχνουν την νίκη που θα τους δώσει πρόκριση στους 32. Μαζικό θα πέσει κάτω. Ήρθε και έκοψε ο Μιντζάε, ο αρχηγός. Ο Μιντζάε, ο ποδοσφαιριστής της Νότιου Κορέας, σε πλάγιο out. Ξαναβλέπουμε την φάση. Τον Εμπάθα να πιάνει το σουτ. Πέφτει ο Σενγκιού. Είναι πεσμένος κάτω και ουσιαστικά πετάει την μπάλα πάνω του ο Μακόμπα. Απίστευτο. Τραβάει τα μαλλιά του ο Ούγκο Μπρος. Έχει δει πάρα πολλά σε αυτήν την πλούσια καριέρα του ο 74χρονος Βέλγος, αλλά νομίζω αυτές τις τέτοια κλασική φάση δεν έχει δει πολλές φορές στη ζωή του, έτσι από παίκτη της ομάδας του να την σπαταλάει, να την πετάει έτσι επιπόλαια. Στο 32 οι Νοτιοαφρικανοί, επαναλαμβάνω, από το 20 λεπτό και μετά έχουν ισορροπήσει κάπως την αναμέτρηση. Δεν υπάρχει φάουλ σε αυτό το μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου.

0: υπήρχε φάουλ σε αυτή τη μονομαχία του Μιλτζάε με τον Μακόμπα. Ο Τέλο άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί στο 33. Δημήτρη, τι γίνεται εκεί, έχουμε δει τίποτα? Έχουμε δει τίποτα, λέω, ή...
1: Δημήτρη,
2: εγώ θα έλεγα... ευτυχώς είναι ο Γιάννης δίπλα και φωνάζει. Ακόμη και ο Πατριάρχης των Ασδέκων, ο περίφημος θεός του πολέμου.
0: Για να δούμε τον Απόλληση. Ωραία φάση. Έπαιξαν το 1-2 μέσα στην περιοχή. Κόβουν όμως ότι οι Κορεάτες έχουν ανέβει ψηλά στο γήπεδο τώρα. Και αν μπορέσουν στο transition να φύγουν γρήγορα, οι Ασιάτες θα δημιουργήσουν προβλήματα. Βγαίνει και καλύπτει πολύ γρήγορα. Μπάθα θα κάνει και το φάουλ. Ήταν έξυπνο εκεί. Και θα σταματήσει αυτήν την κόντρα επίθεση της Νοτίου Κορέας. Έλα, Δημήτρη.
2: Οι Νοτιοαφρικανοί θα βάλουν γκολ, θα βάλουν και οι Τσέχοι. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πατριάρχης των Αστέκων, ο θεός του πολέμου, ο Ουτζιάλο Πόστλι, θα είχε φύγει από το γήπεδο αν έβλεπε αυτόν τον αγώνα. Ένα πολύ βαρετό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν πληρώσει ακριβά οι Μεξικανοί. Για να δούμε τη σέντρα από τον Αλβαράδο. Κανένα πρόβλημα, μπλοκάρει ο κύπερο Κοβάρ. Πάρα πολύ μέτριο θέαμα. 34 λεπτά αγώνα. 87.000 θεατές απλώς παρατηρούν. 22 ποδοσφαιριστές να κινούνται. Οι Τσέχοι προσπαθούν αλλά δεν μπορούν. Οι Μεξικανοί δεν έχουν συνοχή. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Χαβιέ Αγκύρε. Στο τρίτο παιχνίδι υπενθυμίζουμε δύο νίκες ήδη. Το Μεξικό έχει περάσει στην επόμενη φάση. Η Τσεχία έχει μόλις έναν βαθμό, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μην έχει ταπεραμέντο, το παιχνίδι να μην έχει ρυθμό. Απλώς μεταφέρεται η μπάλα από εδώ και από εκεί. Και πολύ θλίπουμε με την εικόνα της Τσεχίας. Δεν την είχα συνηθίσει έτσι πραγματικά. Τσεχία που από το 1993 που είναι αυτόνομη, καθώς είχαμε τη Βελούδινη Επανάσταση μετά το τέλος του κομμουνισμού, δεν παρουσιάζει κάτι στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα μου πείτε γι' αυτό και απουσιάζει 20 χρόνια. Αλλά περίμενα κάτι. Έπρεπε να βάλει τον Πάτρικ Σίχα, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή της Λεβερκούζεν, έναν άνθρωπο που ξέρει να πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα οι πιτσιρικάδες μπροστά, ο Χλόζεκ και ο άλλος ο Βιζίνσκι, προσπάθουν. Για να δούμε τώρα δεξιά. Ο Τσόφαλ, έμπειρος ο ποδοσφαιριστής, κάνει και την προσποίηση. Ο Πάβελ Τσούρς θέλει να κάνει κάτι, αλλά ζητάνε, δεν γίνονται αυτά. Χάνεται η μπάλα. Και για να δούμε αν ο Αλβάρες μεταφέρει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα όμως δεν μεταφέρεται μπροστά, πάρα πολύ αργά. Καθυστερεί και ο Τσάβες. Άντε πάλι από την αρχή. 35 λεπτά αγώνα στο Azteca Stadium. Το γήπεδο που γνώρισε πολύ μεγάλες πιένες, με μεγάλα αστέρια, με Μαραντόνα, Πελέ, Αλβαράντο. Ο Αλβαράντο είναι στο πλάι, είναι στο πλάι. Περιμένει, έχει οργανωθεί άμυνα της Τσεχίας. Ο αρχηγός ο Τσάβες είναι στον άξονα. Τώρα για τον έτερο στόπερ. Περιμένει την μπάλα ο Τσάβες ο στόπερ. Αλλάζει όμως ο Ρέγες να δώσει την μπάλα στην μεσία του γραμμή στον Ρόμο. Και άντε πάλι από την αρχή με τον Χόρχε Τσάντσες, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θέλει να παίξει να δει με τον Αλβαράδο. Αντί ο Αλβαράδο να είναι στο άκρο, έχει πάει στον άξονα. Ο Ρώμο στριφογυρίζει, πιεζόμενος. Βιάζεται ο διαιτής, θα δώσει φάουλ. Τώρα δεν βιάστηκε, είναι στον άξονα. Πας και δούμε κάποιο σουτ στα 30 μέτρα. Ο Πέρεζ, ο Αργεντινός, κάτι συζητά εκεί με τον Σούλτς και τον Κρέιτσι. Σημασία πάντως έχει ότι υπάρχει ένα φάουλ. Να δούμε αν υπάρχει κάποια κομπίνα από τους Μεξικανούς. Μπας και σηκωθούν οι θεατές από την καρέκλα τους. Αλλιώς θα περάσει. Το Ρώμο βλέπω. Όχι, δεν βλέπω το Ρώμο. Με το νούμερο 25. Δεν είναι ο Ρώμο, αλλά είναι ο Αλβαράδο που φαίνεται. Ναι, ο Ρόμπερτο Αλβαράδο της Γκουανταλαχάρα. Στα 27 του. Έχει σκοράρει ήδη 5 φορές. Θα το κάνει απευθείας. Το πρόχειρο τείχος με Τσόφαλ. Με τον Χόλες, ο Αλβαράδο με ένα στυλ που θυμίζει κάποιον ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι τώρα. Τι θα κάνει, θα πάει απευθείας ή θα σκάψει την μπάλα για να βγει κάποιος στη γωνία της μεγάλης περιοχής στο δεξί άκρο. Είναι στον άξονα η φάση. 37 λεπτά ακόμα. Αυτό κάνει, σκάβει την μπάλα, γίνεται στο πουθενά. Μια κεφαλιά, προσπαθεί να γίνει ένα ψαλιδάκι. Να, ένα ψαλιδάκι, να. Και μια φασούλα, μικρή φασούλα. Έγινε λοιπόν το ψαλιδάκι από τον Ρέγες, τον ένα στόπερ της Αμέρικα. Τίποτα όμως, κανένα πρόβλημα για τον Κύπερο. Οπότε ο λόγος στον Γιάννη. Παρακαλώ,
1: Δημήτρη,
2: παρακαλώ.
1: Με αυτά που έχουν δει οι Μεξικάνοι στο παρελθόν με Ούγκο Σάντσες, σου θυμίζω, και βλέπουν τώρα αυτό, θέλουν κολλήριο για τα μάτια τους.
2: Ακόμα και αυτό το παιχταρά, δεν θυμάμαι τώρα που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, που ήταν στόπερ και έπαιζε σαν χαφ, θα τον θυμηθώ αργότερα. Πάντα είχαν καλούς παίκτες οι Μεξικανοί. Ναι. Τώρα αυτή εδώ είναι πιο αθλητική.
1: Κολλήριο για τα μάτια, άστο.
2: Ναι, είναι πιο αθλητική, πιο αθλητική ετούτη εδώ. Αλλά έτσι είναι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για εμάς που είμαστε 50+ ή 60+, άλλο το ποδόσφαιρο τώρα. Έτσι. Τώρα το ποδόσφαιρο είναι ταχυδυναμικό, αλλάζουν πάρα πολύ φορές την μπάλα. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ζωγραφίζουν με την μπάλα. Είναι πιο τεχνικοί όμως, πιο δυναμικοί, αντέχουν πιο πολύ και οι ποδοσφαιριστές ζητούν περισσότερο από αυτούς. Δεν υπάρχει ελευθερία εκεί.

0: Πλέον όλα είναι στο καρνέ του προπονητή. Ο Κινιώνες είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει πάρει μπάλα, παίζει αριστερό εξτρέμ. Στη μεσαία γραμμή απλώς θα γυρίσει μπάλα. Διανύουμε τα 38 πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι, Ερασπορ 101,8. Χωρίς φάση, Ρομπέρτο Αλβαράδο. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλάζει με τον Σάντσες στην μεσαία γραμμή. Πάντι Αλβαράδο, τι θα κάνει, σηκώνει το κεφάλι, δεν υπάρχει παίκτης ελεύθερος. Δίπλα του είναι ο Τσάβες, αυτός θα επιστρέψει την μπάλα. Πού, πάλι στον Αλβαράδο, εκτός περιοχής, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το μαγικό φαίνεται, κάνει την προσποίηση, απλώς ταλαιπωρεί την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Σάντσες, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον αρχηγό του. Καθυστερούν τόσο
1: να πάρω
0: πολύ.
1: Την, το μικρόφωνο, το σουτ που θα γίνει έξω από την περιοχή. Από τον Μαζεκό η μπάλα περνάει out και πάλι έφυγαν πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση με τρεις πάσες. Είναι ότι ο Αφρικανή έκανε ωραία την προσποίηση ο Μαζεκό, έκανε το σούτ, η μπάλα περνάει ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι του Σενκ Γκιού. Το 0-0 παραμένει, αλλά η ομάδα που απειλεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι είναι η Νότια Κορέα, που φαίνεται να είναι αρκετά πιο επικίνδυνη σε σχέση με τους Νότιο-Κορεάτες. Δημήτρη.
0: Θα γίνει το γκολ, το πλάσε είναι απελπιστικά άστοχο από τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, τον Ρόμπερτο Αλβαράδο. Νωρίτερα είχαμε και μια απειλή από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Σάντσες, εντός περιοχής, όπως και ο Αλβαράδο εντός περιοχής, ενώ έπαιξε πολύ ωραία το 1-2. Βρέθηκε στην διαγώνη εντός μεγάλης περιοχής, όμως το πλασέ του ήταν απελπιστικά άστοχο, ενώ το σούτ του Σάντσες νωρίτερα ακριβώς πάνω στα χέρια του Κοβάρ, και εγώ θα το πιάνω αυτό. Διότι ήταν πάρα πολύ κακό το σουτ. Με αποτέλεσμα είδαμε δύο φάσεις που θα πάμε για το πρώτο ημίχρονο σε 6 λεπτάκια. Δεν νομίζω να μπει γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν υπάρξουν αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, που θα υπάρξουν, αν και ο Αγκύρε δεν έχει άγχος να τους βάλει, γιατί θέλει να παίξουν και αυτοί που δεν παίζουν, έτσι. Οπότε θα δούμε αν θα μπουν και οι καλοί του παίκτες. Καθώς το κοινό διαμαρτύρεται, δεν βλέπει ποδόσφαιρο, ενώ διανύουμε το 400 λεπτό του αγώνα στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ, στο ιστορικό αυτό γήπεδο που έχει δει θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Βλέπει ένα μέτρο παιχνίδι. Ο Σούλτς στη μεσαία γραμμή, ο Τσόουφαλ δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς, οπότε ο λόγος στο Γιάννη.
1: Έχουμε φτάσει στο 400 λεπτό, μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, μπήκαμε ήδη στο 401ο. Με τον αρχηγό της Νοτιού Κορέας, τον Βίλιαμ, τον τερματοφύλακα της ομάδας, για να είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισαν οι συμπαίκτες του έξω από την περιοχή του. Θα το εκτελέσει εκεί όπου θα πιάσουν και θα κόψουν με κεφαλιά οι παίκτες της Νοτιού Κορέας. Προσπάθησε ο Ινβέων να κατεβάσει ένα δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ. Νομίζω θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ο Λίκι Χουκ έχει κάνει το μαρκάρισμα. Ο Τέλο δεν φαίνεται να έχει διάθεση να κυτρινίσει. Το αριστερό μπακ της Νότιου Κορέας είναι πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα. Εδώ θα μπορούσε να βγάλει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Σφυρίζει μόνο το φάουλ χωρίς να βγάλει κάρτα από το τσεπάκι του. Ένα φάουλ είναι περίπου 15 μέτρα έξω από την...
0: Γιάννη μου, συγγνώμη, δεν είναι Έλληνας διαιτής να μετρά τις κάρτες. Δεν χρειάζονται κάρτες.
1: Δεν χρειάζονται, αλλά ήταν δυνατό το μαρκάρισμα. Ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αυτό το στημένο. Περίπου 20 μέτρα έξω από την περιοχή της Νοτιού Κορέας. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Απολής. Τώρα θα το εκτελέσει ο Κουλ. Θα παίξει με τη μία για τον Μοφοκέντα. Αυτός θα κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει απελπιστικά out. Κακή επιλογή από το δεκάρι της Νότιου Κορέας, τον Μόφο Κένκ. Εδώ βλέπουμε και ωραίες στιγμές στις εξέδρες, όπου οι φίλοι του Μεξικού, του Μεξικό, φίλοι της Αυστραλίας, όλοι μαζί χορεύουν και χαίρονται αυτήν την μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του 2000.
2: Τόσα λεφτά έχουν δώσει για το εισιτήριο τουλάχιστον.
1: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Ας το απολαύσουν τουλάχιστον.
2: Βέβαια. Και βλέπουμε όλο το πάγκο της Νότιου Κορέας να ζεσταίνεται, έτσι αποτρεμαίνεται.
1: Ναι, λογικά. Είπαμε, η Νότια Κορέα έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι αρκετά πιο επικίνδυνη. Η Νότια Αφρική, συγγνώμη, η Νότια Κορέα έχει μια φλίαρη κατοχή μέχρι στιγμής. Για να δούμε άλλη μια φάση, διαμαρτυρίες για χέρι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τέλο. Σε αυτό το σουτ που έκανε ο Μόφλο Κέρκ, λίγο έξω από την περιοχή με πολλά φάλτσε μπαλά, κόντραρε σε κορμιά και πάλι θα κλέψουν με τον Απόλεση Νότιο Αφρικάνη. Γυρίζουν μπροστά πίσω, Σιτόλε. Θα παίξει κοντινή πάσα, Μοτίμπα. Πάσε στο χώρο του κέντρου τώρα. Εμπάθα. Μαζεκού. Παρά θα φτάσει στον Μοφοκένκ. Και πάλι πιο πίσω στον Εμπάθα. Εμπάθα αλλάζει με τον Σιτόλε. Ακόμα πιο πίσω στον Εμποκάζη. Και από τον Οκόν θα προσπαθήσουν από δεξιά να χτίσουν άλλη μια επίθεση. Σιτόλε. Γυρίζει την μπάλα για τον Μοτίμπα.
3: Έτσι, έτσι.
1: Πάρα πολλές πάσες, Δημήτρη Μαλισιώβα, με τους Νοτιοκορεάτες να είναι όλοι πίσω από το χώρο.
0: Πες Γιάννη, πες εσύ, μην κοιμηθώ εγώ. Φώναξε.
1: Θα φωνάξω άμα έχουμε καμιά καλή φάση. Για να δούμε πως τώρα που κατεβάζει την μπάλα ο Μοτίμπα θα γυρίσει προς την περιοχή εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Σταματάει όμως καθώς ο Μοτίμπα είναι εκτεθειμένος. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού,
4: Δημήτρη, δεν θα κοιμηθείς.
1: Δεν υπάρχει offside, παιδιά. Το βλέπετε και εσείς εδώ. Σταμάτησε ο βοηθός, αλλά εντάξει, είχε περάσει η φάση εκεί που πήγε η μπάλα μετά την πάσα του Μοτίμπα. Υπήρχαν μόνο Νότιο-Κορεάτες. Δημήτρη Μαλεσκιώβα, έχουμε τίποτα?
0: Τι να έχουμε.
4: Ψάχνει τον Μεξικάνο Γουβέρ στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν,
0: Ράφα,
4: Ράφα Μάρκες, ναι, να είναι καλά και ο φίλος ο Τόλης από τα Τρίκαλα που μας το έστειλε. Την καλημέρα μας.
0: Είναι στη Παιχταράς, έπαιζε στην Πάρτσα και είχε κινούσει όλα τα νήματα από την μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τόλι. Εδώ ακόμη και ο προπονητής διαμαρτύρθηκε για δύο λάθη που έκανε ο ρέφερ. Τι να κάνει αφού δεν βλέπει μπάλα. Ο Χαβιέ Αγκύριε, ο περίφημος Ελ Βάσκο, το παρατσούκλι του Μεξικό, Τσεχία 0-0. Δεν το θυμάται κανείς αυτό το παιχνίδι. Ούτε ο Σίφης Βοντζάκης, ο οποίος με ενημέρωσε ότι πρέπει να κάνω τη μετάδοση. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρα 10 στην Ελλάδα και πραγματικά είναι τρομερό να μεταδίδεις ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να γίνει κανονικά. 45 λεπτά αγώνα, έχουμε μια ακόμη διακοπή. Πολύ μέτριο το παιχνίδι, πολύ κακό, τίποτα δεν έχουμε να κρατήσουμε από αυτό το πρώτο ημίχρονο, ευελπιστώ στο δεύτερο.
4: Και καλά, οι Μεξικάνοι βολεύονται με την ισοπαλία. Πες, κάναν και το ρωτήσιο να κρατήσουν και ξεκούρα στους παίχτες για τα νοκάουτ, αλλά οι Τσέχοι καίγονται για τους βαθμούς που πρέπει να περάσουν.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν απόγονοι του Παβελ Νέτμεντ, ούτε του Τόμας Ροζίσκι, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, με αποτέλεσμα η Τσεχία να διάγει πενιχρές ποδοσφαιρικές ημέρες, νομίζω δεν είναι τυχαίο τίποτα στη ζωή. Για να δούμε μια τελευταία επίθεση από το Μεξικό, απομένουν 3 λεπτά 180 δευτερόλεπτα, στο 0-0 φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο Azteca Stadium, 87.000 θεατές δεν μπορούν να κοιμηθούν γιατί εκεί η ώρα είναι 8 παρα 10 το βραδάκι, πήγαν να το διασκεδάσουν. Αλλά και η χώρα τους δεν τους προσφέρει ιδιαίτερο θέμα. Η μπάλα απλώς θα γυρίσει στη μεσαία γραμμή. Ο Μόρα τι θα κάνει, θα ψάξει τον. Όλα περνούν από τον Αλβαράδο, τον Ρομπέρτο Αλβαράδο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τσάντσες εδώ, ο οποίος είναι ένας επιθετικογενής μπακ. Ο Αλβαράδο πάλι, μια σέντρα εκεί που είναι. Ο τερματοφύλακας απλώς την υποδέχεται. Οπότε Γιάννη, τα τελευταία 2 λεπτά για σένα.
1: Εδώ που είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο γήπεδο του Μοντερέι, 0-0-4 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι έχουν κατοχή με φάουλ επιθετικό δίνει ή offside έχει σηκώσει, του λέει ήρθες από πίσω για να διεκδικήσεις. Ο βοηθός ήταν ο Μακόμπα πάνω στην φάση. Βλέπουμε και τον προπονητή της Νότιου Κορέας, τον Χόνκ Μπουρμπό, 57χρονο προπονητή, ο οποίος σίγουρα δεν θα είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει δει από την ομάδα του στο πρώτο 45 λεπτό. Μια Νότια Κορέα που είπαμε είχε μια φλίαρα κατοχή, από την άλλη μεριά πολύ πιο επικίνδυνη η Νότιο Αφρικανή, με κλασική ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία στο 33ο λεπτό. Να την χάνει ο Μακόμπα, ο οποίος πήρε την μπάλα στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Σενγκιού. Το δυνατό σου του Εμπάθα έξω από την περιοχή, από την μικρή περιοχή και με πεσμένο τον τερματοφύλακα της Νοτιού Κορέα. Έστειλε την μπάλα με πλασέ πάνω του. Θα γίνει το λάθος τώρα από τους Νότιο Αφρικανούς. Θα κλέψει ο Λίκι Χιούκ. Από αριστερά τώρα για να δούμε Χουάν την προσπάθεια. Προσπάθησε να βγάλει την πάσα στο Λίκαν Κίν. Βγήκαν ωραία και έκοψαν οι Νότιο Αφρικανοί με τον Εμπάθα να απομακρύνει. Στο χώρο του κέντρου θα παλέψει και θα κερδίσει την κεφαλιά ο Μακόμπα. Και τώρα από αριστερά για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ο Απόλης σε μια πάσα κοντινή για τον Μοφοκένκ. Αυτός με μια κάθετη με πολλά φάλτσα προσπάθησε να βρει μέσα στην περιοχή τον Εμπάθα. Νοτιοαφρικανοί που επιμένουν και θα κερδίσουν και το κόρνερ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, στα τελευταία δευτερόλεπτα και του έξτρα χρόνου, αυτή θα είναι λογικά η τελευταία φάση, καθώς συμπληρώνονται σε 15 δευτερόλεπτα και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ από δεξιά, όπως κάνει επίθεση Νότια Κορέα. Έχει πάει για την εκτέλεση ο Μασεκό. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο Λίχαν Μπεόμα, απομακρύνει ένα σουτ πάρα πολύ κακό. Θα πιάσει ο Μοτίπα. Ball out και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα του Φακόνου, το τέλο του Αργεντίνου διαιτητή. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε ρυθμό. Οι Νοτιοκορεάτες είχαν την κατοχή, όμως μετά το 20-25 λεπτό περίπου πήραν πρωτοβουλίες, πήραν χώρους οι Νότιοαφρικανοί και είχαν βέβαια την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μακόμπα, ο οποίος από την μικρή περιοχή και με πεσμένο τον τερματοφύλακα της Νότια Κορέας, τον Σεον Κιού, έστειλε την μπάλα με πλασέ πάνω του. Τίποτα άλλο, σε περίπου 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Δημήτρη.
0: 0-0, τίποτα άλλο. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έπαιζε και ο Αλβαράδο, ένας ποδοσφαιριστής που αξίζει, και είναι ίδιος ο Αρντάγκουλερ της Ρεάλ. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
4: Ωραία. Δημήτρη Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτο ημίχρονο 0-0, Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Άκη, τίποτα, έτσι.
2: Το απόλυτο 0 και στα δύο.
3: Ναι, μάτς. Όχι, κοίτα, δεν είναι το απόλυτο 0. Το απόλυτο 0 νομίζω είναι στον αγώνα της Τσεχίας με το Μεξικό. Στο άλλο έχουμε δει ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Ξεκίνησαν πολύ δυνατότερα οι Νοτιοκορεάτες, πήραν μέτρα, πήραν την κατοχή, πιέσανε όσο μπορούσαν. Αλλά μετά από το 28-30 οι Αφρικάνοι είναι σαφώς ανώτεροι. Δεν έχουν καταφέρει να ξεκλειδώσουν την άμυνα των Κορεατών και να βρουν τον γκολ, παρότι έχουν φτάσει μία-δύο φορές πολύ απειλητικά απέναντι από την αιστεία της ομάδας της Κορέας. Το ένα μάτς έχει ρυθμό, είναι γρήγορο.
4: Το άλλο είναι πάρα πολύ
3: το
4: κακό.
3: Το άλλο, ναι, είναι πολύ κακό.
4: Και ξέρεις το κακό με το Μεξικό ποιο είναι? Είναι ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι που πέφτει πάνω σε σένα. Είναι πάρα πολύ ίδιο, να το πω, πανομοιότυπο, σαν θέαμα. Με αυτό που είχε δώσει το Μεξικό τη δεύτερη αγωνιστική κοντρά στην Νότια Κορέα.
3: Ισχύει.
4: Όπου οι Μεξικάνοι είχαν κερδίσει με ένα 0, αλλά και εκεί πάλι το θέαμα ήταν πάρα
3: τραγωδία,
4: πολύ κακό.
3: Τραγωδία. Και δεν είναι τυχαίο όπου η μοναδική φάση, η μοναδική τελική σε στόχο, όχι φάση, είναι του Χόρκε Σάντσες του ΠΑΟΚ, και ότι είχαμε και αποδοκιμασίες για το θέαμα από τους φίλους που είναι στο γήπεδο. Αποδοκιμασίες βέβαια είχαμε και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
4: Ναι, βέβαια.
3: Που τουλάχιστον στον αγώνα της Αφρικής με την Κορέα δεν δικαιολογούνται οι αποδοκιμασίες.
4: Όχι, έχει ρυθμό, έχει μια γρηγοράδα, την έχει το μάτς. Κυνηγάρα τον κόλλη δύο ομάδες, είναι στην κόψη του ξηραφείου γιατί θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Όπως είναι τώρα η βαθμολογία μετά το τέλος των πρώτων ημιχρόνων, το Μεξικό είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο. Στη δεύτερη θέση είναι η Νότια Κορέα με 4 βαθμούς, παίρνει τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Τσεχία με 2 βαθμούς. Τέταρτη θέση η Νότια Αφρική, και αυτή έχει 2 βαθμούς. Η Τσεχία είναι τρίτη γιατί έχει μια καλύτερη διαφορά τερμάτων, δηλαδή έχει πετύχει 2 γκολ, έχει δεχτεί 3, είναι στο μείον 1. Η Νότια Αφρική έχει βάλει 1 γκολ, έχει δεχτεί 3 και είναι στο μείον 2. Αμένα γκολ από τη Νότια Αφρική αλλάζει όλος ο χάρτης στον όμιλο αυτό.
3: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, εδώ ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα στη διαβόητη συμμορία της Ερασπόρ.
4: Να είναι καλά.
3: Ο Βασίλης Κουκουτσίλης μας έχει φωτογραφία, μας στείλει από το Μοντερέι. Ο Βαγγέλης λέει: Σκοτή αποκλείσει 100%. Αν βάλετε μέσα και όσες δεύτερες στον όμιλο χάσουν από τίτες, δεύτερη θέση, τελευταία αγωνιστική. 100% δεν έχει αποκλειστεί, αλλά είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες, Βαγγέλη.
4: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αποκλειστεί. Απλώς είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολο για να περάσει. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούν οι όμιλοι για να δούμε τελικά αν μπορέσει η Σκωτία να πάρει εισιτήριο για τους 32. Μην ξεχνάμε ότι είναι οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους από τους ομίλους που περνάνε στην φάση. Οπότε οι Σκοτσέζοι με τους 3 βαθμούς μπορείς να πεις ότι έχουν κάποιες ελπίδες.
3: Ναι, εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι η τρίτη.
4: Είναι το goal average. Αυτό, είναι αυτό. Η διαφορά τερμάτων που έχουν οι αρνητικοί.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
4: Πάμε ένα τραγουδάκι, ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τον φίλο που ρωτάει ποιες ομάδες έχουν προκριθεί ήδη. Να σας πω εντάχει, είναι η Ελβετία, είναι ο Καναδάς, Μεξικό, είναι η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγία, η Αργεντινή, η Κολομβία, η Βραζιλία και το Μαρόκο. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερες. Εντάξει, ακόμα βέβαια κάποιοι όμιλοι δεν έχουν δει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Οι ομάδες σίγουρα που έχουν αποχαιρετήσει την διοργάνωση είναι το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία και η Ιορδανία και ο Παναμάς. Αυτές οι ομάδες έχουν αποχαιρετήσει. Βέβαια κάποιες από αυτές ακόμα δεν έχουν δώσει το τρίτο τους παιχνίδι στη φάση των ομίλων, αλλά όπως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογικοί πίνακες, είναι αδύνατο να προχωρήσουν.
0: Λοιπόν, με ποιον διασταυρώνεται η Βραζιλία?
1: Η Βραζιλία, καλή ερώτηση.
0: Πρώτα απ' όλα, ρίχνεται στη μάχη 29 έκτου
1: με τον δεύτερο, από τον έκτο όμιλο. Ο έκτος όμιλος
0: στο Χιούστον.
1: Μπράβο.
0: Στην ομάδα που θα παίζει στη δεύτερη θέση, στον όμιλο που είναι η Ολλανδία,
1: η Ιαπωνία και η Σουηδία. Μία από αυτές τις τρεις διασταυρώνεται.
0: Το Μαρόκο θα περιμένει την νικήτρια του ίδιου ομίλου και να μέση θα την έχουμε εμείς 36 4 το πρωί. Σε εμάς θα είναι.
1: Προβλέπεις από τώρα ποια παιχνίδια θα έχουμε για να,
0: βλέπουμε.
1: Γιατί έτσι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Να θυμίσω εγώ στους φίλους ακροατές, ενώ η ώρα είναι 5, ότι η δράση για το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται πλέον το βράδυ στις 11. Μέχρι τις 11 δεν έχει παιχνίδι. Υπομονή μέχρι τις 11 το βράδυ, όπου πάλι δύο παιχνίδια ταυτόχρονα για τον 5ο όμιλο. Στη Νέα Υόρκη το Εκουαδόρ θα παίξει με την Γερμανία. Και στην Φιλαδέλφια το Κουρασάο, η ομάδα του Νίκου Μοσχονά, έτσι λέει, την υποστηρίζει, θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού.
0: Και υποστηρίζει.
1: Το Κουρασάο.
0: Και εγώ.
1: Του αρέσει, ρε παιδί μου, είναι η παρθενική συμμετοχή, το μικρό νησί, ξέρεις, με τα 156.000
0: κατοίκους. Και εγώ την υποστηρίζω, γιατί παίζει ο Αντωνίτσιτς Κυψιάς.
1: Α, μάλιστα, ωραία, εντάξει. Την Παρασκευή τώρα, 26 Ιουνίου. Αρκετά μάτς, με το πρόγραμμα να αρχίζει στις 2 τα ξημερώματα. Για τον έκτο όμιλο θα παίξουν την Τινησία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 τα ξημερώματα. Στις 5 το πρωί, δηλαδή σε 24 ώρες από τώρα, για τον τέταρτο όμιλο στο Λος Άντζελες, η Τουρκία θα αντιμετωπίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Σαν Φρανσίσκο η Παραγουάη θα παίξει με την Αυστραλία. Και τέλος το βράδυ της Παρασκευής στις 10 για τον ένατο όμιλο στη Βοστόνη το ματς Νορβηγίας-Γαλλίας και στο Τορόντο του Καναδά η Σενεγάλη θα παίξει με το Ιράκ.
0: Λοιπόν, πάμε σε
2: διαφημιστικό. Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 5, τα μάτς είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε ήδη το παιχνίδι της Μεξικού με την Τσεχία. Πάμε κατευθείαν στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα, Δημήτρη.
1: 5 και 9 πρώτα λεπτά ξημερώματα στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. 8 και 10 στην πόλη του Μεξικού. 0-0, μια σούπα, ένα τάκος χωρίς, είπαμε, πιπεριά. Και το κακό είναι ότι οι δύο προπονητές πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, δεν έκαναν καμία αλλαγή, οπότε θα υποστούμε τη βάσανο, τη βάσανο της μετάδοσης στα ξημερώματα Τετάρτης. Να έχετε όλη την υγεία σας, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει μεν μόνο την Τσεχία, η οποία δείχνει μεγάλες αδυναμίες. Και τώρα περιμένω από ένα πλάγι όταν από τον έμπειρο Τσόουφαλ φέρνει την μπάλα στο πέναλτι, κεφαλιά για από μένα σου δυνατό, η μπάλα στην αγκαλιά του τροματοφύλακα.
0: Να, για λοιπόν, να μην παραπονιέσαι, το κάνανε με το ξεκίνημα.
1: Για να μην κοιμηθούμε λοιπόν, 5 και 10 τα ξημερώματα, ένα σουτ, επιτέλους έγινε ένα σουτ εντός εστίας. Γρήγορα γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Για το γηπεδούχο Μεξικό, ο Ραχέλ κατά από τον κολπός, ο Μόντες με το Ρέγκες, οι δύο στόπερς, ο Ματέο Τσάβες από τη μία, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ από την άλλη, ο Τζιλμπέρτο Μόρα με τον Έντζον Αλβάρες και τον Λουίς Ρόμο, οι τρεις μέση, ο Μαρτίνες στην επίθεση και τα δύο άκρα, ο Αϊκίνητος, ο Ρομπέρτο Αλβαράδο της Γκουαδαλαχάρα με τον Χούλιαν Κινιώνες που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Για το Μεξικό, για την ομάδα της Τσεχίας, η οποία ενδεχομένως η κυρία να είναι από την Τσεχία γιατί είναι πολύ πανέμορφη. Είδαμε στο πλάνο της τηλεόρασης.
0: Εδώ στην Ιβάνα Κνόλ δεν την είδαμε ποτέ, Δημήτρη.
1: Την είδα εγώ στο Instagram, διότι πάντα την ακολουθώ.
0: Okay.
1: Έκανε ένα ρεπορτάζ, περίμενε χθες έξω από το γήπεδο για να δείξει το Παναμά Κροατία. Λοιπόν, και Βόρ κατά τον κολπό, τριστόπερ, Χόλες, ο Χράνας μαζί με τον αρχηγό τον Λατίσλαβ Κρέιτσι, τέσσερις μέση, ο Τσόουφαλ, ο Σάντι Λεκοτσέρβ με τον Ντούντερα, ο Σούλτς με τον Βυσίνσκι, πίσω από τον Άνταμ Χλόζεκ, τον νέο αστέρι των Τσέχων, η 11 για τον Κούμπεκ. Έχουμε αρχίσει, φίλες και φίλοι, στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε αν θα υπάρχει γκολ. Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς κόρνερ, τα λέει όλο αυτό το στατιστικό, και χωρίς κάρτα. Ο Πέρεζ, ο Αργεντινός, δεν θέλει με το παραμικρό να δείξει την κίτρινη κάρτα. Και για να δούμε αν θα ζωντανέψει το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Παίζεται, δεν υπάρχει κάτι τρομερό. Ο Αλβαράδο έπεσε και παραλαμβάνω έχει το ίδιο πρόσωπο με τον Αρντά Γκιούλερ, τον Τούρκο, ο οποίος δεν τα πήγαν καλά και οι Τούρκοι γείτονες. Οι Βόσνοι, οι άλλοι γείτονες των Βαλκανίων, νίκησαν και ελπίζουν για την τρίτη θέση. Οι Κροάτες αναμένεται να περάσουν και αυτοί στην δεύτερη θέση. Το βαθύ βολέ από τον Κόβαρ δεν ήταν εύστοχο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πλάγιο με τον αριστερό πιστοφύλακα, τον Ματίας Τσάβες της Αλκμαρ, 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα προσπαθήσει και θα βρει τον Χούλιαν Κινιώνες. Θέλει να παίξει τον αδίαυτος με τον Μαρτίνες. Η μπάλα είναι στον Τζιλμπέρτο Μόρα. Θα κάνει τη σέντρα, όχι, κάνει πάρα πολλές τρίπλες. Προσποιείται τώρα τη σέντρα στο πουθενά. Απαράδεκτη ενέργεια για τον ποδοσφαιριστή. Ταλαιπώρησε την μπάλα και αυτός. Κρίμα, ο Ρώμο ήταν μαζί με τον Μόρα. Έτσι λοιπόν δίνω το λόγο στον Γιάννη Μπάς και έχουν ξυπνήσει οι αντίπαλοι μας. Η Νότιοι.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη Γιαχανάτζη, Ακηδημάκη, Δημήτρη Μαλισιώβα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στο 49. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η ομάδα που θα ακολουθήσει στο Μεξικό στην φάση των 32 θα παίξει με τον Καναδά και μάλιστα δεν είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό της φάσης των 32, την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση των 32. Όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθούμε και γίνεται στο Μοντερέι του Μεξικού θα παίξει αντίπαλος στα νοκάουτ με τον Καναδά. Να πούμε ότι ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο Χονκ Μπιούνκ Μπο, έκανε τριπλή αλλαγή. Έριξε μέσα το μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Χεούνκ Μιν Σον, ο οποίος έχει κάνει τεράστια καριέρα και στην Bundesliga με Αμβούργο και Λεβερκούζελα και βεβαίως στην Τότεναμ, όπου κατέκτησε και το χρυσό παπούτσι στην Premier League το 2022.
1: Γιάννη,
2: ναι.
1: αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στα μίντια, έτσι, γιατί είπαν ότι δεν πήγε στο στρατό και είχαμε θέματα. Δεν μιλούσε δημοσιογράφο. Θυμίζει η Ελλάδα στο Μουντιάλ του 1994.
2: Του 1994. Του 1994 δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είχαμε πολλά θέματα τότε με του δημοσιογράφου.
2: Είχαμε την περιήγηση απλώ των Λομογενών. Για να δούμε. Ευκαιρία για του Νοτιοαφρικανού. Το σουτ που έγινε σταματάει στα μπλοκ. Η μπάλα, άλλη μια ευκαιρία στην κόντρα. Επίθεση που χάνεται από τον Μάκοπα. Μεγάλη φάση στο ξεκίνημα. Ένα σουτ από πολύ μακριά. Δεν ανησυχεί τώρα ο Σερουν Κιού. Στο Μουντιάλ της Αμερικής του 1994 είχαμε άλλα προβλήματα, Δημήτρη Μαρισκιού, μα τα έχεις ζήσει εσύ.
1: Είχαμε και θέματα με τους δημοσιογράφους, Γιάννη μου. Ήσουν νεαρός τότε.
2: Τότε ναι, εντάξει.
1: Ήμουνα... εδώ με τους Κορεάτες υπήρχε μεγάλο θέμα. Αποχώρησε ο υπεύθυνος των δημοσιογράφων των Κορεατών. Δεν μιλούν στους δημοσιογράφους οι Κορεάτες κτλ. Συνέχισε.
2: Πέρασε λοιπόν ο Σον, έκανε τριπλή αλλαγή, να το πούμε αυτό έτσι. Εκτός από τον Σον πέρασε και τον Κάστροπ Τζίνες και τον Κιμ Τζικούς. Βγήκαν από την αναμέτρηση οι Παϊκ Τσάν Χουάνκ και ο Σέοκ. Αυτή είναι η τριπλή αλλαγή, προσπαθεί να βάλει πινελιές στην μεσοεπιθετική του γραμμή.
3: Και Γιάννη, τραβάγανε τα μαλλιά του στον πάγκο της Νοτιοαφρικής μετά την δεύτερη χαμένη αυτή ευκαιρία. Έτσι.
2: Εντάξει, έχουν σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες.
3: Πάλι σε δεύτερο χρόνο το έκανε.
2: Σωστά, σωστά. Καθυστέρησε, αλλά η τεράστια, η μεγάλη ευκαιρία, γιατί το έδειξε τουλάχιστον 5 φορές. Το βλέπαμε εδώ με τον Δημήτρη Μαλισκιώβα. Την ευκαιρία που χάνει ο Μακούπα, έτσι. Είναι απίστευτο με πεσμένο τον Σεούν Κιού. Πάει και τη στέλνει την μπάλα πάνω του από το ύψος της μικρής περιοχής. Για να δούμε τους Νοτιοκορεάτες. Από αριστερά γύρισε η μπάλα από τον Κάστροπ Τζίνς. Η μπάλα θα φτάσει στον Κιμ. Κιμ κρατάει, γυρίζει προς τα πίσω. Του κλείσει καλά τους χώρους. Οι Νοτιοαφρικανοί στο 52 όλα αυτά. Στο Μοντερέι 0-0. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Με τους Νοτιοαφρικανούς να είναι η ομάδα που έχουν φτάσει πολύ πιο απειλητικά μέχρι στιγμή. Για να δούμε, η αλλαγή του παιχνιδιού είναι πολύ δυνατή. Πάσα δεν θα μπορέσει ο Σεόλ να προλάβει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 53. Χωρίς αλλαγές οι Νοτιοαφρικανοί του Ούγκο Μπρος, 74χρονου προπονητή, και βλέπουμε και την βαθμολογία. Όπως είναι στην live εξέλιξη, Μεξικό 7, Νότια Κορέα 4, Τσεχία 2, Νότια Αφρική 2. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
3: αντίο ζωή άμα τελειώσει έτσι και την τρίτη και την τέταρτη.
2: Έτσι, αντίο ζωή, δεν προλαβαίνουν ούτε τις καλύτερες τρίτες θέσεις με τίποτα. Είναι ένα άπιαστο όνειρο η συνέχεια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Νοτιοκορεάτες είναι μπροστά.
1: Να δώσω την είδηση της ημέρας.
2: Να τη δώσω.
1: Έχουμε κόρνερ στο 53ο λεπτό.
2: Αφήνω, Δημήτρη Μαλισκιώβα, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Για να δούμε μήπως δούμε και κάτι καλό. Νωρίτερα οι Μεξικανοί έκαναν μια λάθος συνεννόηση, μπορούσαν να απειλήσουν. Δεν τα κατάφερε ο Ρώμο. Και τώρα υπάρχει το πρώτο κόρνερ του αγώνα με το Σάντιλεκ. Ένα παιδί που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νότιο Αφρική, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση προς το τέλος με ένα πέναλτι. Εκτελεί στο 54, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, λάθος από τον Ραχέλ. Δεν βρήκε μπάλα όμως, η μπάλα κατέληξε πολύ μακριά. Είναι ο Τσόουφαλ, ο παίκτης της Χόφενχάιμ. Νέο γέμισμα, κοντράριο Κινιώνες. Ξανά η μπάλα στον Τσόουφαλ, κάνει την κίνηση ο Τσέρβ. Τελικά θα βρεθεί ο Χλόζεκ πάρα πολύ μακριά από την εστία Σεντερφόρ. Μια ωραία σέντρα κεφαλιά από τον Γκρέτσικ, δεν έγινε ποτέ ένα σουτ πάνω στα σώματα. Και τώρα κάπως λύεται η πολιορκία που προσπάθησαν να υποστηρίξουν οι Τσέχοι. Επαναλαμβάνω, με δύο σέντρες είχαμε και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης στο 54. Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ. Είναι μέσα στην περιοχή, έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ. 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός οπισθοφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων. Πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55. Τσεχία-Μεξικό 0-1. Να λοιπόν, βρήκαν ανοιχτό χώρο οι Μεξικανοί, καθώς ήταν στην επίθεση οι Τσέχοι. Από το Μαρτίνες ξεκίνησε η φάση, ο Σέντερ Φορ έγινε υποδοχεία της μπάλας, την πέρασε στον Ματέο Τσάβες, αυτός έκανε μια κούρσα 25 μέτρων, μπήκε στην περιοχή, δεν βίστασε, έγινε το σώμα του, με το αριστερό πέταξε μπάλα από την άλλη μεριά και ο άσος της ΑΖ σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα της χώρας του, Τσεχία-Μεξικό 0-1.
2: Ορίστε, όλο παραπονιέσαι ότι δεν βλέπεις τίποτα.
1: Μόλις λοιπόν σας είπα το κόρνερ, ορίστε. Πω πω, η άμυνα των Τσέχων είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη, δηλαδή ήταν διαδήλωση μικρού κόμματος. Δεν υπήρχε κανείς πίσω. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο αριστερός οπισθοφύλαξε, οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημα ήταν τοποθετημένοι οι Τσέχοι, με αποτέλεσμα να δεχτούν τον γκολ και να πούν αντίο ζωή, ξέραμε, σας το είπαμε από την αρχή, πολύ μέτρια ομάδα η Τσεχία. Το Μεξικό θα πάρει τη νίκη, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, απλώς θα περιμένουμε το δίκτυο του σκορ. Να λοιπόν οι αλλαγές, έξω ο Πιτσιρικάς ο Βυζίνσκι, μέσα ο Πρόβοτ, ένα άλλο παιδί το οποίο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και αυτός παίζει στη Σλάβια, πρώην συμπαίκτης του Ζαφίρι, στα 29 του, έμπειρος μεν. Όταν όμως παίζει 40 φορές και έχει 3 γκολ, καταλαβαίνετε ότι δεν είσαι ιδιαίτερα
3: παραγωγικό.
1: Βέβαια, άρα λοιπόν ο λόγος στο Γιάννη. Γιάννη, εγώ είδα γκολ.
2: Πανηγυρίζουν και στο Μοντερέι, να ξέρεις.
1: Μοντερέι, αγαπώ το γήπεδο. Τρομερό.
2: Σαν διαστημόπλαιο τρομερό. Κάτω από τον επιβλητικό λόφο. Εδώ χωρίς γκολ, ο Μαλισιώβας διαμαρτύρονταν ότι δεν βλέπει τίποτα. Είδε γκολ, είδε την πεμπτουσία του αθλήματος, την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Εμείς ακόμα εδώ τίποτα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. Για να δούμε το Σον. Κατά μέτωπον επίθεση, δίπλα έχει το Κάστροπ Τζιν. Σε αυτόν θα περάσει. Γυρίζει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη του. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 57, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Πάντα στο 0-0. Από αυτό το ζευγάρι θα μάθουμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει το Μεξικό στα νοκάουτ. Στην φάση των 32 που θα παρακολουθήσουμε, βέβαια, νοκάουτ στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλάζουν οι Νότιο-Αφρικανοί. Σιτόλε, Μουντάο, πιο πίσω η μπάλα στον Οκόν και από εκεί στον τερματοφύλακά του και αρχηγό της ομάδας τον Βίλιαμς. Οκόν και πάλι σηκώνει το κεφάλι του, δεν πάει κάποιος να το μαρκάρει, τώρα θα πάει ο Σον. Προσπαθεί να κάνει μια μεταβίβαση προς το κέντρο, έγινε το λάθος όμως, παραλίγο να γίνει το λάθος και από τους Νοτιοκορεάτες. Ήρθε να διεκδικήσει μια κεφαλιά ο Μαζεκού, απελευθερώνουν εύκολα την μπάλα οι Ασιάτες που βγαίνουν και στην κόντρα επίθεση, παλιά για τον Σον, κοντρολάρει αυτός, έρχεται να μπει στην φάση και ο Χιονγκιού. Θα βγει όμως, θα καθαρίσει ο Μουντάο. Ο Σον έκανε το κοντρόλ όχι όπως θα ήθελε, είναι αλήθεια. Αν είχε κατεβάσει την μπάλα μπροστά, τότε θα είχαν δημιουργηθεί καταστάσεις στην εστία του Williams. Είναι ότι Αφρικανοί μπροστά τώρα σε μια κόντρα, η παλιά που θα γίνει, για να δούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ο Μακόμπα, πάει προς το σημαίακι του κόρνερ, θα κάνει μια τρίπλα, πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Φακουντοτέλο. Ο επιθετικός της Νοτιού Αφρικής ζήτησε φάουλ, ένα μαρκάρισμα τώρα δυνατό από τον Μόφο Κένκ.
3: Το αριστερό του πόδου Γιάννη έκανε φάουλ στο δεξί του.
2: Θα πέσει κάτω ο Ιν Μπέομ, θα κερδίσει το φάουλ στο 59. Οι αλλαγές που έκανε νομίζω ο Χονκ Μπιονκ Μπού έχουν βοηθήσει αρκετά την ομάδα του. Έχει γίνει πιο δραστήρια και κυρίως η είσοδος του Σον που πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, όπως είπαμε. Αναλαμβάνουν το μεγάλο αστέρι της ομάδας από την Ασία.
3: Ναι, και οι Κορεάτες δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Αν κάποια ομάδα πρέπει να βιαστεί, είναι η Αφρικανή.
2: Ναι, γιατί και το η ισοπαλία τους κάνει. Είναι ότι οι Κορεάτες που βγαίνουν από δεξιά, από τον Κιμ Τζινγκ, η μπάλα προσπάθησε να γυρίσει μπρος στο κέντρο, κόβουν οι Νοτιοκορεάτες, ωραία ενέργεια, απελευθερώθηκε ο Απόλης, όμως κάνει εκεί το κάτι παραπάνω, θα χάσει την μπάλα, θα έρθει ο Σον για να αλλάξει με τον Ιν Μπέομ. Μπάλα μπροστά πίσω στον Λίχαν Μπέομ. Ο δεξιά, ωραίες ενέργειες. Ιν Μπέομ. Φτάσε αριστερά η μπάλα τώρα στον Κάστροπ Τζίνς. Νίκη Χιούκ. Στον χώρο του κέντρου. Ηρεμήστε, ζητάει ο Κιμ Τζίνξ. Για να δω αυτή την ενέργεια. Λίχαν Κιν θα βγάλει την σέντρα. Η κεφαλιά πέφτει στη γωνία του Williams. Τελική εντός εστίας για τους Νοτιοκορεάτες, με τον Οχιόν Γκιού να πιάνει την κεφαλιά. Έκανε ωραία την κίνηση. Πέφτει στην γωνία του σε ετοιμότητα ο Williams, ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής. Ωραία γυριστή κεφαλιά από τον Οχιόν Γκιού. Στην επίθεση η Νοτιοαφρικανή, ένα παιχνίδι πάνω κάτω η μπάλα.
1: 2-0 με τον Κινιώνες. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα. Η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60. Τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Και ο Σάντσες είναι αυτός ο παίκτης του ΠΑΟΚ ο οποίος δημιουργεί τον γκολ, αλλά εκτελεστής είναι ο Χουλιάν Κινιώνες. 2-0 με μια τραγική Τσεχία που παίζει προϊστορικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά ακόμη και η Γοργόνα στις Κοπεχάγης θα τραβά τώρα την ουρά της. Πώς είναι δυνατόν οι Δανείοι να αποκλείστηκαν από αυτή την Τσεχία? Απίστευτο και όμως πραγματικό. Η Τσεχία δεν πρέπει να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια πολύ τραγική ομάδα, μια πολύ μέτρη ομάδα. Και εδώ βλέπουμε πως κατάφερε να δεχτεί τον γκολ με το Σάντσες να βρεθεί στη θέση σεντερφόρ, να βάζει την προβολή, να φεύγει πάρα από τον τερματοφύλακα, να κάνει το λάθος ο Τσέχος αμυντικός και ο Κινιώνες από τα 2 μέτρα να χρήζεται σκόρερ. 2-0 το μάτς έχει τελειώσει. Απλώς περιμένουμε όπως σας προανέφερα το δείκτη.
2: Ο Μεξικός στους 9 βαθμούς με το απόλυτο, έτσι.
4: Και η Τσεχία στον έναν.
2: Και η Τσεχία στον έναν από την ισοπαλία με την Νότια Αφρική. Για να δούμε πρώτη αλλαγή τώρα και για από τον Βέλγο προπονητή. Ο Άπολης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μορέμι με το νούμερο 8 εντός. Στο 62 πανηγυρίζουν τους Ακούς και τους Μεξικάνους. Σε ακούσανε Δημήτρη Μαλεσιώβα. Τώρα έφτασε η φωνή στο Μοντερέι και πανηγυρίζουν και αυτοί το δεύτερο γκολ από το Μεξικό απέναντι στην Τσεχία. Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενγκ, θα γυρίσει το σουτ γκολ. 1-0 Μαζεκό στο 63. Ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο. Μαζεκό με ένα δυνατό σουτ δεν αφήνει περιθώρια στο Σεόν Κιού και με αυτόν τον τρόπο η Νότια Αφρική στο 63 μπαίνει μπροστά στο σκορ. Έψαχναν τον γκολ, είχαν αρκετές επιθέσεις, αρκετές ευκαιρίες.
3: Το δικαιούνταν.
2: Το δικαιούνταν, ήταν η ομάδα που ήταν πολύ πιο απειλητική η Νότια Αφρική σε σχέση με τους Ασιάτες. Και έρχεται ο Μαζεκό με ένα ξερό σουτ μέσα από την περιοχή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο το γκολ. Κοντρόλ, σουτ στην κίνηση, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Σεν Κιού. Και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0.
3: Σε μια φάση, Γιάννη, που όλη η ζώνη άμυνα της Νοτιού Κορέας ήταν ένα μέτρο πιο πίσω από εκεί που θα έπρεπε να ήταν.
2: Βλέπουμε στο πλάνο και την Αλεπού, τον Λούκο Μπρος.
0: Και πλέον η Νότια Αφρική στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, στην τρίτη Νότια Κορέα με 3.
2: Σωστά. Με αυτό το γκολ, και αν μείνει έτσι, αν παραμείνει, αν πάρουν την νίκη, τέλος πάντων οι Νοτιοκορεάτες, οι Νοτιοαφρικανοί, συγγνώμη, τότε παίρνουν την πρόκριση ως δεύτερη από αυτόν τον πρώτο όμιλο και επαναλαμβάνω, πάνε να αντιμετωπίσουν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ τον Καναδά. Όχι όμως τον Καναδά, αλλά
0: στο Λος Άντζελες.
2: Το Λος Άντζελες, στην Αμερική. Για να δούμε αν θα έχουν αντίδραση οι Νοτιοκορεάτες τώρα στο παιχνίδι. Στο 65 Δημήτρη Μαλισιώβα, είδα και εγώ γκολ.
3: Για να μην παραμονιέστε, ρε
1: παιδί. Είδε λοιπόν τα θαύματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η Νότιος Κορέα δεν θα χάσει.
2: Για να δούμε. Για να δούμε. Ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή, βλέπω. Ο Νότιο Κορεάτης προπονητής. Παλιά προς τον Σουν. Θα κόψουν εύκολα με τον Σιτόλε. Ένα μαρκάρισμα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Μουντάο. Από αυτό το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Κάστρο Τζίνς. Αγωνία στο πρόσωπο του Χονκ Μπιούνκ Μπο, του 57χρονου προπονητή της Νότιου Κορέας. Αγωνία και στις εξέδρες από τους Νότιο Κορεάτες.
1: Να παρέμβω και να πω ότι έχουμε την εφαρμογή εδώ του νέου κανονισμού. Καθυστέρησε η επανάληψη, η επιστροφή της μπάλας από τους Μεξικανούς στα 5 δευτερόλεπτα και η μπάλα κατευθύνεται κόρνερ. Πρέπει να συνηθίσουμε. Μόνο 5 δευτερόλεπτα μπορείς να έχεις την μπάλα είτε σε πλάγιο είτε σε επιστροφή. Έγινε το κόρνερ, αλλά οι Τσέχοι είναι πραγματικά σε άλλο πλανήτη. Ο προπονητής ταρακουνήθηκε, τώρα θυμήθηκε. Τώρα πέρασε τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Σικ της Λεβερκούζεν.
3: Άργησε λιγάκι, Δημήτρη.
1: Λιγουλάκι, ναι. Και τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Σόουτσεκ της West Ham, μου φαίνεται. Παίζει και αυτό στην Αγγλία μαζί με τον Τσόφα, έπαιζαν μαζί. Σημασία πάντως έχει ότι άργησε πάρα πολύ ο προπονητής, πέτυχε την ομάδα του σε μια πολύ κακή μέρα, δεν παρενέβη. Έτσι λοιπόν οι δύο παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ καλοί, εισήλθαν στο 65 να κάνουν τι, να προσπαθήσουν να γυρίσουν κάτι που δύσκολα γύριζε. Θα δούμε όμως, πολλά συμβαίνουν, έκαναν και οι Μεξικανοί τις δύο του αλλαγές. Ένα παιχνίδι που δεν θα το θυμόμαστε καθόλου, απλώς το Μεξικό θα καταλάβει επισήμως την πρώτη θέση. Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά, εάν ο Σάντιλεκ θα κάνει κάτι θετικό. Είχε σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νότιο Αφρική ο μέσος των Τσέχων. Η εκτέλεση του κόρου για τα ψηλά κορμιά πλέον. Τώρα μπορούν να απειλήσουν. Εδώ είναι ο Πρόβοτ, πολύ μακριά από την εστία. Εισήλθε πριν από λίγο. Μεταφέρει την μπάλα με το αριστερό μπροστά στον Κινιώνες. Το 1-2 θα γίνει, θα προλάβει ο Πρόβοτ. Δεν νομίζω, τελικά προλαβαίνει. Να λοιπόν και ένα ακόμη κόρνερ. Προσπάθεια από τους Τσέχους που ανεβάζουν κάπου τις γραμμές τους. Υπάρχει ένα κίνητρο να σκοράρουν τουλάχιστον, να μην χάσουν με κατεβασμένα χέρια. 67 λεπτά αγώνα. Ξημερώματα στην Ελλάδα, 5.30. Εκεί είναι η ώρα 8.30 το βράδυ στο στάδιο Αζδέκα. Το Μεξικό είναι έτοιμο να κάνει την τρίτη του νίκη και να περιμένει αντίπαλο. Η εκτέλεση του κόρνερ στο ύψος του πέναλτι απομάκρυσε ένα σουτ στις εξέδρες στο 68. Τσεχία-Μεξικό 0-2. Έχουμε ουσιαστικά μία ομάδα στο γήπεδο, το Μεξικό, που μετά το μέτριο πρώτο ημίχρονο έβγαλε δύο φάσεις. Στο δεύτερο έκανε δύο γκολ. Και έχουμε νέα ενυδάτωση, αν και νομίζω ότι οι Τσέχοι δεν πρέπει να ενυδατωθούν γιατί έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα τους με την εμφάνισή τους.
3: Γιάννη,
2: στο 68 είμαστε στο Μοντερέι, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Θυμίζω ότι οι Αφρικανοί έχουν ανοίξει το σκορ. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα. Προσπάθησαν οι Νοτιοκορεάτες να βγάλουν μια σέντρα από δεξιά. Σταμάτησε όμως η μπάλα στους αμυντικούς της Νοτιοαφρικής. Έρχεται Μαζεκού, ο σκόρερ.
3: Ο σκόρερ ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Λεμεσού,
2: Της ΑΕΛ Λεμεσού, βέβαια. Γωνίζεται στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Μαζεκού, ο οποίος από το 63 έχει βάλει μπροστά τη Νότια Αφρική ένα γκολ πολύτιμο που, αν παραμείνει επαναλαμβάνω, στέλνει τους Νοτιοαφρικανούς στην φάση των 32 στα νοκάουτ. Έχουμε cooling break και στο Μοντερέι. Οι δύο ομάδες πάνε προς τους πάγκους τους, οπότε μπορείτε να πάρετε λίγο το μικρόφωνο, παιδιά.
3: Ωραία. Λοιπόν, ανέβηκε λίγο το θέαμα. Έχουμε και τα γκολ πλέον. Ναι, μπήκανε γκολ, μπήκανε γκολ. Ξύπνησε λίγο ο κόσμος στις εξέδρες. Παρ' όλα αυτά, οι Τσέχοι, οι οποίοι είναι αυτοί που καίγονται, το μόνο που καταφέρει να πάρουν τρία συνεχόμενα κόρνερ, τίποτα παραπάνω. Ενώ στο άλλο τώρα οι Νοτιοκορεάτες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κυνηγήσουν, να πετύχουν κάτι. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένουν τη διαδικασία των 8 τρίτων.
0: Ναι. Η Νότια Αφρική έχει βάλει φωτιά πλέον στον όμιλο με τον γκολ που πέτυχε, καθώς έχει ανέβει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι 4 βαθμούς. Περνάει σαν δεύτερη πίσω από το Μεξικό που έχει το απόλυτο 3 στα 3. Και έχει τους 9 πόντους αυτή τη στιγμή στη συγκομιδή του. είναι ότι ο Κορεάτης, όπως είπε ο Σάκης, πρέπει να ανεβάσουν στροφές, να ανεβάσουν ρυθμούς, γιατί είναι στην τρίτη θέση με 3 πόντους, με την διαφορά τερμάτων στο μείον 1, σε καλύτερη μοίρα από τη Σκοτσέση, αλλά και πάλι είναι επισφαλής, έτσι, αν θα περάσουν στους 32.
3: Εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις μεταδόσεις, λέει ότι ο κύριος Μαλισιώβα στατιστικά βγαίνει over το μάτς που σχολιάζει, για να δούμε. Λες, είναι στο 2-0.
0: Στο 2-0. Ένα γκολ θέλει. Ένα γκολ θέλει. Ενώ ο Γιάννης, το έχω παρατηρήσει, είναι πάντα εκεί στο αντεράκι.
3: Στην πίκρα,
0: Στην πίκρα, ναι. Ένα γκολ και πάμε. Έτσι, Γιάννη, καλά τα λέω. Συνήθως το ένα γκολ είσαι.
2: Όχι, είμαι ο Βεράκιας.
0: Είσαι ο Βεράκιας.
2: Μην ξεχνάς, το πρώτο παιχνίδι που παρακολουθώ. Και
3: Γιάννη, είναι 5,5 ώρα, σε μπερδεύει μάλλον να το ράστα.
2: Μάλλον. Λοιπόν, έχω κάτι 4-1 Αμερικές.
0: Εντάξει, ναι, okay, το θυμάμαι αυτό το 4-1.
3: Εσύ έχεις γκολ στα χασομέρια.
0: Πρόσεξε, έχεις τα γκολ στα χασομέρια. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είσαι στο under. Έχεις το 1-0 με buzzer beater. Σε δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
2: Σε δύο το έχω.
0: Σε δύο.
2: Buzzer beater 1-0.
0: Ναι.
3: Πάμε. Τσεχία, Μεξικό 0-2. Δημήτρης Μαλισιώβας.
1: Εδώ το θέμα είναι ποια ήταν η κυρία η οποία ήταν σε πρώτο πλάνο και δεν την ξέρουμε, παιδιά. Η πιο ωραία γυναίκα που έχουμε δει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αυτή, αυτό το πλάνο. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία έπιασε ο σκηνοθέτης. Και παρατηρώ και τους θεατές οι οποίοι προσπαθούν να είναι οι πιο εκκεντρικοί για να μπορέσουν να γίνουν πλάνο στην τηλεόραση. Είναι ένας μεγάλος χώρος, ένα TikTok, ένα Instagram, για να κάνουν την εντύπωση οι θεατές στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει μπει και αυτό στη Showbiz. 2-0, το παιχνίδι ουσιαστικά έχει κλειδώσει με τα δύο γκολ των Μεξικανών στην επανάληψη, με τον Κινιώνε στο δεύτερο στο 61 λεπτό και τον Τσάβες στο 55. Θα μπει τώρα ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Φιδάλγο, ο Μεξικανός, θα κάνει και τις αλλαγές του σιγά σιγά και θα βγει ο Μόρα, καλός ποδοσφαιριστής και αυτός, νεαρός, πολύ νεαρός. Αποναβάνει το χειροκρότημα, οπότε το Μεξικό θα πάει σε μια συντήρηση δυνάμεων για να εξασφαλίσει το 2-0. Θα περιμένει και τους Τσέχους να ανέβουν, να τους χτυπήσει στην αντεπίθεση και να κάνει το 3-0, αν τα καταφέρει. Η Τσεχία, πάρα πολύ μέτρη ομάδα. Ο Πάτρις Τσίχ θα περιμένει κάποιες πάσες. Πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής ο ψηλός, που θυμίζει κάπως Τέντι Σέριχαμ για τους παλιότερους, σε μια θέση ούτε σεντερφόρ ούτε δεκάρι, με πολύ καλή επαφή της μπάλας με το αριστερό πόδι και με το κεφάλι. Έχει υπογράψει πάρα πολλά γκολ με τη Λεβερκούζεν πολλά χρόνια στη Γερμανία. Για να δούμε εδώ αριστερά ο Ντούντερα. Ντούντερα στη μεσαία γράμμη για τον Πρόβοτ, που βρέθηκε σε θέση κεντρική.

0: Κανένα πρόβλημα για τον έτερο στόπερ.
1: Ο Σάντσες Δημήτρη δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ από όσο ξέρω.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, διότι και κανεί δεν κατάλαβε γιατί ήρθε. Ναι. Αφού δεν θα παίζει. Δεν θα παίζει. Είναι ένα καλό παίκτη, αλλά νομίζω από τη μέση και μπροστά στα αμυντικά του καθήκοντα δεν είναι τόσο ουσιαστικό και θα δοκιμαστεί και κάνει προπόνηση ο περίφημο εξαδάχτυλο και αυτό παίζει στην Κύπρο. Όπως ο σκόρε των Αφρικανών, ο Τσόα, το οποίο Μουντιάλ πρέπει να είναι το πέμπτο και αυτός στην γενιά των νεαρών σαραντάριδων σε αυτό το Μουντιάλ. Λούκα Μόντριτς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκόρτα στα 43 τερματοφύλακας, ο Βοϊζίνια και αυτός 40 χρονών. Ο Μουσλέρα και αυτός 40, Κριστιάνο 41 και να πούμε χρόνια πολλά και στο Μέση που στις 12 τη νύχτα, πριν τις 12 έκλεισε τα 39.
1: Μικρός
0: κι αυτός. Δείχνει πως η ζωή έχει προχωρήσει, πως το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων έχει μεγιστοποιηθεί και πως το αθλητικό πλέον ημερολόγιο δείχνει ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο σε πολύ καλό επίπεδο και μετά τα 35 που κάποτε η ηλικία των 35 ήταν
1: απαγορευτική πλέον.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Η ακροτελεύτια 35, ναι, ναι. Σου λέει τελείωσες τώρα.
1: Ναι.
0: Και είδα σήμερα και,
1: σήμερα
0: ήταν και ένα βίντεο φοβερό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σκόραρε και έλεγε 2046. Αυτός, ναι, γιατί να πούμε αυτό τώρα ότι το 2030, επειδή έχουμε την άλλη τριανδρία, όπως εδώ έχουμε Καναδά, Μεξικό και Αμερική και έχουμε Ισπανία,
1: Πορτογαλία
0: και Μαρόκο. Ο θέλει σε 6 χρόνια, σε 4 χρόνια να είναι παρόν ο Ρονάλντο. Θυμηθείτε το αυτό.
1: Για να το δούμε.
2: Με τη ζωή που κάνει δεν είναι και πολύ περίεργο.
0: Μπορεί και Πέτερ να τα παίξει τότε. Και δεν θυμάμαι το 40χρονο Βέλγο ποδοσφαιριστή που είχε παίξει σε ένα Euro. Δεν το θυμάμαι τώρα που είχε φτάσει 39 χρονών και 40 που είχε παίξει και τότε λέγαμε. Ενώ τώρα οι 39ers είναι και πρωταγωνιστές. Λοιπόν, 75 λεπτά αγώνα. Εδώ θα δούμε το corner των Τσέχων και θα δώσω το μικρόφωνο στο Φίλτα το Γιάννη. Η εκτέλεση σηκώνει την μπάλα ψηλά, αλλά ο Σέζαρ Μόντες, ο αρχηγός των Μεξικανών. Επιστρέφει ο Τσόφαλ. Όχι, λοιπόν, η μπάλα στο Γιάννη. Γιάννη.
3: Επιστρέφουμε στο Μόντερεϊ, 76ο λεπτό. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πριν από λίγο μία αλλαγή για κάθε προπονητή. Έριξε το παιχνίδι τον Τσόγκε Σούνγκ, τον επιθετικό της Μίτιλαν. Ο Νότιο Κορεάτης προπονητής ο Χονγκ Μιούν Μπο. Βγήκε από την αναμέτρηση ο Χιονκιού, ενώ από την άλλη μεριά ο Ούγκο Μπρος έβγαλε τον Μάζεκο, τον σκόρερ, για να περάσει. Επιθετικό κι αυτός. Έβαλε στην αναμέτρηση τον Ίκραμ Ρέινερς, τον 31χρονο επιθετικό. Κόρνερ για τους Νοτιοκορεάτες. Εκτελέστηκε από δεξιά. Απομακρύνουν οι αμυντικοί των Αφρικανών. Που προσπαθούν να βγουν μπροστά, θα γίνει το φάουλ σωστά.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Για πες.
1: Ο μόνος Βέλγος λοιπόν στα 39 του, ναι. Ο φιλικός αμυντικός Γιάν Βερτόνχεν.
0: Μπράβο, ναι. Βερτόχεν, πολύ καλός παίκτης.
1: Και έχοντας καταγράψει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών, 157 στην ιστορία του Βελγίου.
0: Ναι, να λοιπόν θα μπει και ο Τσόα, μια μεγάλη στιγμή για τον περίφημο εξαδάκτυλο. Έλεγαν ότι είχε εξιδάκτυλα γιατί έκανε φοβερές επεμβάσεις. Είναι σειρά του να περάσει, να αποδεωθεί και αυτός. Θα ελέγξω λίγο τώρα τις συμμετοχές του. Είναι 40 χρονών, παίζει στην Λεμεσό με την ωραία παραλία. Ο Γκιγέρμο Τσόα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε απασχολήσει και ελληνικούς συλλόγους τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Ο Γκιγέρμο Τσόα, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 13 Ιουλίου του 1985, παρακαλώ, και είναι έτοιμος να εισέλθει στο παιχνίδι. Ο Κινιώνες, μια κεφαλιά πολύ μακριά από την εστία, και τώρα θα γίνει λοιπόν η αλλαγή και ο Τσόα παίζει για 153 φορές στην εθνική ομάδα. Καταχειροκροτείται, είναι ένα stand ovation, θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλου, εκτός κι αν αυτός έχει και αυτός την όρεξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν,
1: και μην ξεχνάς ότι οι τερματοφύλακες μπορεί να παίζουν και σε μεγάλη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη από την
0: ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά όταν η μπάλα είναι στη γωνία και το κορμί, πόσο να πέσει γρήγορα. Λοιπόν, οπότε, να λοιπόν, ωραίος ο Αγκύρε Μαρίς αυτός ο προπονητής, έξυπνος. Έχουμε φτάσει στο 77, είναι 2-0, έχουμε νικήσει. Βάζουμε και τον Οτσά, του δίνουμε και το περιφρακίνο. Εκτιμούμε,
1: το
0: εκτιμούμε την προσπάθεια του παίκτη και είδες ότι αυτά τα κάνει και ο Σκαλόνι, ναι. Που το Μέση. Το βγάζει 88-90.
1: Έτσι, να πάρει το χειροκρότημα.
0: Μπράβο λοιπόν,

0: προπονητές. Τώρα, Γιάννη, θέλω να μου ξαναπείς το όνομα του προπονητή του Κορεάτη.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι τρίπτυχο. Είναι τρίπτυχο.
2: Μνιούλκ Μπο.
0: Έτσι. Κράτα τον Μπο.
1: 57 χρονών. Κρατώ τον Μπο. Ακούω τη συμβουλή σου. Λοιπόν, στο 78 μπαίνουμε στο 79, κίτρινη κάρτα που θα βγει.
3: Γιάννη, ενώ έχουμε διακοπή, να σας πω εγώ μια είδηση που έχει βγει εδώ πριν και 25 λεπτάκια. Με δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα βρεθεί δίπλα του στο τελικό του Μουντιάλ για να δώσουν την κούπα μαζί.
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Και θα τους μιλήσει.
1: Πριν ή μετά τον αγώνα?
0: Μετά, ρε φίλε. Μετά, με την κούπα, ρε φίλε.
4: Εκεί που θα δίνει τα μετάλλια θα βγάλει και μια ομιλία.
0: Άμα ήθελε, να σε έκανε αλλιώς.
1: Σωστό. Λοιπόν, για να δούμε ένα φάουλ που έχουν κερδίσει μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση. Οι Νότιο-Αφρικανοί είμαστε το 79ο λεπτό. Νότιο-Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Εκτελέστηκε από μακρύνει εκεί ο Κινγκ Τζίνξ. Οι Νότιο-Αφρικανοί κρατούν όμως με τον Μόκι Φοκέν και έξω από την περιοχή. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Ρέινερς. Κόβουν προς στιγμή οι Νοτιοκορεάτες. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίλιαμς, στον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής, που αμέσως θα δώσει τον βολέ εκεί που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο στο 80 λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν ένα πολύτιμο σκορ μέχρι στιγμής, με τον Μαζεκού να έχει ανοίξει το σκορ από το 63ο λεπτό, να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Νοτιοαφρικής, ένα προβάδισμα που το κρατάει μέχρι και τώρα στο 80. Άλλη μία αλλαγή για τον Ούγκο Μπρος. Ο Μόφα Κένκ εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άνταμς θα περάσει με το νούμερο 23 στην θέση του. Ο δεκάρι λοιπόν, ο Φεγγένκ βγαίνει. Ο Άνταμς περνάει εντός αγωνιστικού χώρου. Ενισχύει τα μετόπιστεν και είναι λογικό το κέντρο του και την άμυνά του. Ο Ούγκο Μπρος θέλει να κρατήσει αυτό το σκορ. Θέλει η ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της να πάει στα νοκάουτ. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Βλέπει ότι τώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Νότια Αφρική, για την ομάδα του Βέλγου, με 4 εμφανίσεις μέχρι στιγμής σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά χωρίς να έχει περάσει τα νοκάουτ. Βέβαια θα μου πείτε, προηγούμενες διοργανώσεις τα νοκάουτ ήταν στους 16, τώρα είναι περισσότερες οι ομάδες.
4: Ένας επιπλέον γύρος, Γιάννη.
1: Έτσι, πάμε στους 32. Αλλά όπως και να είναι, θα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή για την Νότια Αφρική, αν καταφέρει να περάσει στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Από αριστερά προσπαθεί ο Κάστρομ Τζίνς και κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει μπροστά πίσω, Λίκαν Κίν. Μαρκάρεται από τον Μακούμπα. Η μπάλα από τα πόδια του Λίκι Χιούκ θα γυρίσει. Λίκι Χιούκ παίρνει και πάλι. Λίκαν Κίν. Από αριστερά αυτές οι ενέργειες των παικτών της Νότιου Κορέας. Σε μια τριπλή ζώνη άμυνας. Δεν υπάρχει παίκτης ούτε κοντά στο χώρο του κέντρου της Νότιου Αφρικής. Για να δούμε και πάλι από αριστερά. Θα βγει η σέντρα προς την περιοχή που μακρύνει ο Μοτίμπα. Φύγει πάρα μακριά. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό θα βλέπουμε μέχρι το τέλος. Είμαστε στο 83ο λεπτό με τους Νοτιοαφρικανούς να κλέβουν την μπάλα, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα από τον Αργεντινό διαιτητή, τον Φακούντο Τέλο. Φάουλ για τους Νότιο-Κορεάτες. Αυτό το σκηνικό λοιπόν θα βλέπουμε με όλη την Νότια Αφρική από το κέντρο και πίσω να παίζει άμυνα, να αφήνουν την κατοχή στους Ασιάτες και να προσπαθούν φυσικά ταχύτατα να βγαίνουν στις αντεπιθέσεις. Για να δούμε όμως το εδώ ευκαιρία. Κάστρομ Τζίνς θα γυρίσει εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Καλή στιγμή εδώ. Η πάσα για τον Τσόκεν Σούλκ, ο οποίος πέρασε στην αναμέτρηση λίγο νωρίτερα, όμως ήταν πιο μπροστά. Υπήρχαν προϋποθέσεις αν η πάσα ήταν καλύτερη να δημιουργηθούν προβλήματα στην εστία του Williams. In Beom στον χώρο του κέντρου, άφησε την μπάλα στον Kim Jinx. Πάσα μπροστά για τον Chong Kye-Song. Kastrop Jinx, Kim Jinx, Lee Han Beom κρατούν την μπάλα. Είπαμε είναι πολύ δύσκολο να βρει η Νότια Κορέα διαδρόμους. Είναι και οι 10 ποδοσφαιριστές πίσω από το χώρο του κέντρου της Νοτιοαφρικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως παίζει τώρα η ομάδα της Αφρικής, να βρουν χώρους οι Νοτιοκορεάτες. Lee Ki-hyuk αλλάζει με Kim Jinx ο δεξιά τώρα, για να δούμε. Προσποιήσεις, αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Beom. Ωραία η αλλαγή, θα βγει η σέντρα, θα βγει η σέντρα εκεί που απομακρύνει σε κόρνερ ο Σιτόλε. Στο 85, ένα στημένο για τους Ασιάτες από δεξιά αυτό το κόρνερ, όπως κάνουν επίθεση και ακούτε ξεσηκώνονται και οι φίλοι τους στις εξέδρες. Πάνω στην μπάλα είναι ο Kastrop Jinx, αυτός θα εκτελέσει. Στην καρδιά της περιοχής βγαίνει ο Williams. Πέφτουν και δύο παίκτες, ένας της Νοτιού Αφρικής, ένας της Νοτιού Κορέας κάτω. Δεν υπάρχει κάτι όμως, εκεί απομακρύνουν σε πλάγιο οι Νοτιοαφρικανοί. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Φυσικά θα έχουμε και καθυστερήσεις.
0: Γιάννη, να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω ξανακάνει περιγραφή 6 παρά 10. Υπάρχει πρωινό?
1: Λογικά δεν πρέπει. Η υπηρεσία έχει, να έχει πρωινό.
0: Έχει κανονίσει ο κ.
1: Σύπης. Για να δούμε ευκαιρία εδώ. Προσπάθησε να βγάλει ο Kastrop Jinx. Κόβουν και πάλι, απομακρύνουν όπως οι Νοτιοαφρικανοί σε νέο κόρνερ αυτή τη φορά. Από αριστερά με τον Σον να το εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι. Πάσαμε τη μία από τον Kastrop Jinx, ένα σούτ που θα γίνει από μακριά. Μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ο Σεόλ έκανε αυτό το σούτ. Απελπιστικά out. Προβληματισμός από τον Μπο. Κάτι σου κάνω τη χάρη να μην τον πω όλο.
0: Επαναλαμβάνω το χρήσιμο ερώτημα. Υπάρχει πρωινό? Γιατί δεν έχω ξεκάνει μετάδοση αγώνα 6 παρά 10 το πρωί.
4: Πολλά θέλεις τώρα και εσύ.
1: Η υπηρεσία.
0: Αχα, μάλιστα. Εδώ να πούμε κάτι σοβαρό, ότι ο Τόμας Σόουτσεκ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με 98 συμμετοχές, παίζει στην Αγγλία, προσπάθησε να κάνει μια προβολή στο διώξιμο του Οτσόα. Έβαλε άσχημα το πόδι του, έχει σίγουρα ένα διάστρεμα, οπότε αναγκαστικά γίνεται αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή και πέρασε ο Τόμας Χόρη. Η Τσεχία είναι 5 λεπτά πριν από τον αποκλεισμό και τον επαναπατρισμό στην ωραία Πράγα, αυτή την υπέροχη πρωτεύουσά του.
1: Τι 5 λεπτά, έχουν ετοιμάσει ήδη βάλει τις πριν πάνε στο γήπεδο,
0: εννοείται, για να μην πληρώσουν ξενοδοχείο, βέβαια.
1: Λοιπόν, φάουλ για την Νότια Αφρική. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά εκτελέστηκε. Δεν είναι καλό. Απομακρύνουν οι Νοτιοκορεάτες. Η κατοχή όμως παραμένει στα πόδια των Αφρικανών, με τον Σιτολέ να γυρίζει μπροστά πίσω. Μοτίμπα, ένα γέμισμα εκεί που έκανε την κίνηση ο Ουντάο. Η μπάλα όμως θα κοπεί. Και εδώ υπάρχουν και προϋποθέσεις τώρα. Για να δούμε τον Τσόκε Σούλκ, ποιος παλεύει με δύο ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο εκεί. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο από την απομάκρυνση του Μοτίμπα. Από δεξιά, στο ύψος της περιοχής της Νοτιοαφρικής, η εκτέλεση μπροστά πίσω στον Lee Ki-hyuk. Ποιος κρατάει πιο πίσω. Πολλές πάσες. Παναλαμβάνω ότι οι Νοτιοκορεάτες, οι Νοτιοαφρικανοί παίζουν με μια τριπλή ζώνη άμυνας, η οποία ξεκινάει αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο. Δηλαδή αφήνουν χώρο στους Νοτιοκορεάτες αρκετό, αλλά όταν φτάνουν έξω και γύρω γύρω από την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Γιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, είδα τώρα τη βαθμολογία και οι Κορεάτες όμως με την ήττα που προβλέπεται όπου να είναι.
1: Για να δούμε το σόλ, θα κάνει ένα σούτ μπάλα κοντράρι πλάγιο.
0: Περνάνε και αυτοί με τρεις βαθμούς πιστεύω.
3: Έχεις δίκιο Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά είναι μόνο στο ένα γκολ παθητικό, ενώ ναι. Οι πολλές ομάδες είναι
0: ιδές. Άρα λοιπόν γι' αυτό και οι Κορεάτες είναι χαλαροί.
4: Είναι πιο χαλαροί, ναι. Ανάλογα βέβαια που θα πέσουν, έτσι, με ποιον θα πάνε.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά, δεν έχουν να πάνε ποτέ. Μέχρι τους 16 φτάνουν, όποιος μπορεί να φτάσει, είναι με τρίας δυναμικής. Ακόμα και το Μεξικό εδώ δεν έχει πολλά ψωμιά, βαριά μέχρι τους 8, πολύ βαριά. Συνέχισε Γιάννη που έχει πιο ενδιαφέρον, εδώ παραμένει το 2-0, είμαστε στο 89, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Λίκη Χιούκ έβγαλε μια σέντρα από μάκρη να είναι το Νοτιοαφρικανή, έγινε το λάθος, για να δούμε. Ευκαιρία ο Σολ παλεύει. Άλεξε το κοντρόλ εδώ στην ευκαιρία να απομακρύνουν με τον Μουντάο οι παίκτες του Ούγκο Μπρος στο 89. Αγωνία στις εξέδρες από τους Νότιο Κορεάτες. Η κατοχή είναι για την ομάδα της Νότιο Κορέας, αλλά είναι λογικό αυτό γιατί έχει δώσει πολύ χώρο. Η ομάδα από την Αφρική κρατούν την μπάλα, αλλάζουν την μπάλα, αλλά είναι αυτό που λέμε μια φλίαρη κατοχή, μια ανούσια κατοχή. Το βολέ που θα γίνει από τον Williams. Πάλεψε εκεί μπροστά ο Κον. Ένα γέμισμα 40 μέτρων, δεν έχει καμία τύχη από τους Ασιάτες. Λάθος και από τον Εμποκάζη. Ο κύριος κρατάει για το κεφάλι του, πήγε να βγάλει.
0: Αυτός θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα για να γίνει φοβερό σύνθημα από οπαδούς.
1: Ο Εμποκάζη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όντως μπορεί να κάνει.
0: Εδώ είμαστε στο 90. Τώρα περιμένουμε τις καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι. Τσεχία-Μεξικό. Δεν έχει δείξει ο τέταρτος. Θυμίζουμε ότι είναι τρεις διαιτητές μέσα. 2 έξω, 5 και 3 στο βάρο 8. Και να υπενθυμίσουμε ότι η αμοιβή του κάθε διαιτητή στο παγκόσμιο κύπελλο υπερβαίνει τις 110.000 δολάρια. Καταπληκτικό. Και είναι μια ωραία καινοτομία ότι στη φανέλα που φορούν πίσω στο σβέρκο γράφεται και το όνομά τους, γιατί ναι, θα κρατούσε τις φανέλες. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι και στα δύο μάτσα έχει από 6 λεπτά καθυστέρηση.
0: 6 λεπτά, Οπότε 5 λεπτά ταλαιπωρία ακόμη. Δεν αλλάζει κάτι, οπότε εσείς μπορείτε να βρείτε τώρα, παιδιά, καλύτερα και ποιοι είναι οι αντίπαλοι υποψήφοι.
1: Έχει κλειδώσει η ομάδα του Μεξικού.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς υποψήφους αντιπάλους.
0: Δηλαδή?
1: Έχει πιθανότητες από πολλούς
4: όμως. Γιατί? Τρίτος από τον τρίτο, από τον πέμπτο, από τον έκτο, τον όγδο, τον ένατο όμιλο. Τρέχα γύρευε τώρα.
0: Άρα λοιπόν, επειδή είναι τρίτος, γι' αυτό και το Μεξικό θα φτάσει στην επόμενη φάση.
4: Ναι, πάει στους 16. Λογικά.
0: Και
4: λογικά.
0: Εκεί που φτάνει πάντα, 7 φορές που φαίνεται έχει φτάσει στους 16, και θα, αν είναι τυχερό, γιατί και το Μεξικό, παιδιά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Και απορώ γιατί δεν έπαιξε ο Πινέδα, για ένας πολύ καλός μέσος, στα 59 συμμετοχές, έχει και γκολ.
4: Τον προτιμάει στα νοκάουτ, Δημήτρη.
1: Έλεγες λίγο νωρίτερα, ναι, σ' άκουγα για όλους τους σπουδαίους Μεξικανούς που έχουν, ναι, πειράσει, δεν μίλησες καθόλου για Νέρι Καστίγιο.
0: Ο Νέρι Καστίγιο έπιανε ψάρια μικρός στον κόλπο του Μεξικού. Είναι ο κόλπος που άλλαξε ο Τραμπ και λέγεται κόλπος Αμερικής.
1: Για να δούμε τον Σον. Αλλάζει την μπάλα με τον Μοτίμπα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η σέντρα από τον Ινπεόν, θα απομακρύνουν οι Νοτιοαφρικανοί. Σε κόρνερ είναι πεσμένος κάτω και ο κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να είναι ο Μοτίμπα ο παίκτης που έχει πέσει, όχι. Αυτό το μαρκάρισμα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο Σιτόλε. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κάστροπ Τζίνς, η κεφαλιά απομάκρυνση από τους Αφρικανούς. Επιμένουν όμως. Ινμπεόμ κρατάει την μπάλα. Ψάχνει την κάθετη. Ωραία αυτή η φάση. Για να δούμε. Κάστροπ Τζίνς από αριστερά με εξωτερικό φάλτσο. Περνάει η μπάλα. Θα κάνει την κεφαλιά ο Πάρκ. Όμως δεν ανησυχεί ο Williams. Είναι στο σωστό σημείο. Μπλοκάρει την μπάλα. Ίσα ίσα που ακουμπάει, πρέπει να έχει ξυρίσει την μπάλα μετά την πάσα του Κάστρο.
0: Γιάννη, αγαπάμε Πάρκ γιατί έπαιξε στη United.
1: Σωστό.
0: Όχι αυτός, κάποιος ο προπάπους του.
1: Κάποιος προπάπους του, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Στην κόντρα επίθεση οι Νότιο-Αφρικανοί τώρα. Εμπάθα. Δεν κάνουν προσπάθεια επίθεση. Γυρίζουν την μπάλα προς τα πίσω. Ο Κουλ. Ο τερματοφύλακα του τον Williams. Σε λίγα δευτερόλεπτα παίρνουμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Και εδώ έχουμε το 3-0 στο 94. Νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0. Πολλά λάθη, μπήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σάντσες γύρισε, ήρθε ο Φιδάλγο, σούταρε δυνατά η μπάλα στα δίχτυα. Το Μεξικό περνά στην επόμενη φάση με ένα εκπληκτικό 3-0.
1: Περίμενε τώρα να ακούσει και τα πανηγύρια μόλις φτάσει η φωνή σου και εδώ στο Μοντερέι. Για άκου τώρα. Άκου.
0: Πω, πω, η ένας φόρ στο Μεξικό.
1: Πας με λίγο καθυστέρηση, αλλά φτάνεις, εντάξει, είναι και μακριά. Χαμός οι Μεξικανοί συμπόνονται. Σε ξέδρες πανηγυρίζουν και το τρίτο γκολ.
3: Και πλάκα, πλάκα, ο Μαλουσιώβας το έκανε το όβερ.
1: Το έκανε το όβερ, ο Παπαγιωργίου.
0: Ποιος το περίμενε αυτό.
1: Με μάτια σόβια χανατζής, πρέπει να το πω αυτό. Λοιπόν, τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε λίγο μπαίνουμε στο πέμπτο και πρώτο τελευταίο λεπτό. Ακούτε τους Μεξικάνους. Τώρα έφτασε ο Μαλουσιώβας στα αυτιά τους. Ακούτε τι γίνεται
4: όλε, στο Μοντερέι. Όλε, όλε.
1: Ναι. Σηκώνονται όρθιοι, σηκώνονται οι μεξικανικές σημαίες. Είναι πάρα πολύ και είναι λογικό. Είναι συνδιοργανωτές. Είναι στο Μεξικό αγώνας. Στο Μοντερέι. Οι Μεξικανοί που πρέπει να πούμε ότι και στα νοκάουτ εκεί θα παίξουν, στο Μεξικό, έτσι δεν φεύγουν.
4: Ναι.
1: Εκεί θα παίξουν και στους 32 με την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν. Αγωνία από τον Χονγκ Μιούνγκ Μπο. Αγωνία και από τους Νοτιοκορεάτες που προσεύχονται στις κερκίδες. Η σέντρα από το Λίκι Χιούκ. Όλοι πίσω οι Νοτιοαφρικανοί. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει κάτι για την Νότια Κορέα. Αν μπορούν να βγάλουν κάτι αυτά τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως όπως να φύγει μπάλα μακριά. Τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Μια δεύτερη μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Χιούκ βγάζει την σέντρα. Έρχεται να καθαρίσει ο Μουντάου, να απομακρύνει όπως όπως. Το ίδιο σκηνικό. Τι φωνάζουν εκεί από τον πάγκο των Νοτιοαφρικανών. Ο Ούγκο Μπρος και οι συνεργάτες του. Κάτι λένε στον τέταρτο, σηκώνουν τα χέρια. Σε ο Κιού, ο τερματοφύλακας. Κοντά στο χώρο του κέντρου, έκανε ένα γέμισμα. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για κόντρα επίθεση από τους Νοτιοαφρικανούς. Για να δούμε. Ωραία ενέργεια. Από τον Ράινερς να προσπαθεί να μπει στην φάση. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα, βγαίνει ο Σεόν Κιού, μπλοκάρει. Τελευταία ευκαιρία, τέλος, δεν θα υπάρχει άλλη.
0: Τέλος το Τσεχία Μεξικό 3-0. Συνεχίζει Γιάννη.
1: Νομίζω δεν θα αργήσει και εδώ ο Αργεντινός. Πράγματι σφυρίζει για τελευταία φορά. Έξαλα, έξαλλη πανηγυρισμή από τους Νοτιοαφρικανούς. Έχει πέσει κάτω στο χορτάρι ο Ούγκο Μπρος. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους είναι σε νοκάουτ τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τρέχουν, αγκαλιάζονται όλοι στις εξέδρες, ένας χαμός. 1-0. Το γκολ του Θαπέλο Μαζέκο στο 63ο λεπτό είναι αυτό που δίνει την νίκη στους Νοτιοαφρικανούς και τους στέλνει στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Εκεί την Κυριακή το βράδυ θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στο Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έξαλλα πανηγυριά, έξαλλοι πανηγυρισμοί. Αγκαλιές από τους Αφρικανούς και είναι λογικό, γράφουν ιστορία. Χαμογελαστός και ο πολύπυρος Ούγκο Μπρος, ο 74χρονος Βέλγος που είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια στον πάγκο της Νοτιοαφρικής, αλλά τώρα κάνει το μεγαλύτερο βήμα με την ομάδα που προπονεί και γράφει ιστορία. 1-0, νομίζω το άξιζαν, παιδιά. Δημήτρη Μαλισιώβα, Δημήτρη Γιαχανατζή, Άκη Δημακέ, φίλες και φίλοι, το άξιζε η Νότια Αφρική.
4: Έτρεξε περισσότερο, δικαιώθηκε.
1: Και είχε και περισσότερες ευκαιρίες, έτσι. Από την άλλη μεριά οι Ασιάτες περίμεναν. ήξεραν ότι βολεύονται με την ισοπαλία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και η Νότια Κορέα υπό προϋποθέσεις και με πολλές πιθανότητες μπορεί να περάσει ως τρίτη από αυτόν τον όμιλο.
0: Και εδώ υπάρχουν πολύ ωραίες στιγμές στο ΑΣΔΕΚΑ, καθώς οι παίκτες συγκεντρώθηκαν και πέταξαν στον αέρα τον παππού Γκιγέρμο Οτσόα, το 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος εισήλθε στο παιχνίδι μετά το 75 και είδε την ομάδα του να καταγράφει σκορ 3-0. Μια πολύ μέτρια ομάδα στο Μεξικό σήμερα, αλλά είδε απέναντί της μια πάρα πολύ κακή ομάδα, την Τσεχία. 3-0, φίλες και φίλοι, στο 55 ο Τσάβες. Ένα πολύ ωραίο πλασαδάκι μέσα από την περιοχή. Στο 61 ο Κινιώνες, νέο πρόβλημα στην περιοχή από παρέμβαση του παίκτου Πάκου του Σάντσες. Και στο 93 ο πολύ ωραίο πλασαδάκι ο Φιδάλγο, πάλι εντός περιοχής τα προβλήματα για την Τσεχία. Πανηγυρισμοί στο ΑΣΔΕΚΑ, το Μεξικό όπως κάνει πάντα περνά στην επόμενη φάση. Μια πολύ ωραία εικόνα με τον Οτσόα. Οι Μεξικανοί, οι οποίοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, και μια εμβληματική μορφή που τώρα την είδα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, ο Κάρλος Ασεβέδο, ο οποίος είναι έτοιμος για να παίξει ταινία Hollywood με το μακρύ μαλλί και το πρόσωπο, το γλυκό πρόσωπο. Οι Μεξικανοί το γλεντούν, οι Τσέχοι παρουσίασαν πολύ άσχημη εικόνα για μια ομάδα που μας έχει δώσει πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο χώρο. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση.
4: Καλημέρα,
3: και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Τέλος. Και εμείς πρέπει να χαιρετήσουμε. Η ώρα έχει πάει
4: 6 ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Με Άκη Δημακό και Δημήτρη Γιαχανάζη στα μικρόφωνα τη Ερασπόρ. Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Τσεχία, Μεξικό 0-3, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Μεξικό και Νότια Αφρική πέρασαν στου 32 σαν πρώτο δεύτερο από αυτόν τον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σα αφήνουμε. Καλημέρα σε όλου. Να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Έρχεται Δημήτρη Λουκάκη με την εκπομπή Breakfast on Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Μια και γίνεται το, η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, φίλες και φίλοι, εκεί στην Αμερική, ακούστε ένα θεματάκι που σας έχω να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί θα τα πω μετά του παγκοσμίου. Ακούγατε πριν λίγο τη μετάδοση, αλλά η εκπομπή σήμερα, γιατί δεν έχει μετάδοση μέσα τίποτα, είναι κανονική. Στα πάμε λοιπόν λίγο στο Χαβάι 5-0. Τώρα δεν πιστεύω να μην βλέπατε αυτή την σειρά, η οποία άφησε ιστορία στην TV. Ακούστε λοιπόν, βρήκα κάποια στοιχεία για τα γυρίσματα και τι έγινε. Τα πρώτα γυρίσματα λοιπόν έγιναν σε ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο υπόστεγο. Η παραγωγή δεν ξεκίνησε σε πολυτελή στούντιο. Η πρώτη σεζόν γυριζόταν σε ένα παλιό στρατιωτικό κτίριο στο Pearl City, που το συνεργείο αποκαλούσε, του είχε βγάλει ένα όνομα εκεί. Η στέχη έσταζε όταν έβρεχε και υπήρχαν μέχρι και αρουραίοι που μάσαγαν τα καλώδια. Δεύτερον, ο Jack Lord ήταν τελειομανής. Είχε τη φήμη ανθρώπου που δεν δεχόταν προχειρότητες. Ήθελε να γνωρίζει τα πάντα σε κάθε σκηνή και συχνά απαιτούσε επαναλήψεις μέχρι να βγει ακριβώς όπως τη φαντάζονταν. Πολλοί συνεργάτες του τον θεωρούσαν δύσκολο, αλλά αργότερα παραδέχτηκαν ότι αυτή η αυστηρότητα ανέβασε το επίπεδο της σειράς. Το πιο άξιο σημείο του είναι ότι δεν έστειλε demo, δεν έστειλε επιστολή στον Freeman, αλλά πήγε στην Χαβάη, τον βρήκε στο ξενοδοχείο που έμενε και είπε στον κατάπληκτο Freeman: «Καλημέρα, είμαι ο Steve Μαγκάρετ». Τρίτον, όταν ξεκίνησε η σειρά το 1968, η Χαβάη σχεδόν διαδέχεται επαγγελματική τηλεοπτική υποδομή. Πολλά μέλη του συνεργείου έμαθαν τη δουλειά του στην πράξη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τέταρτον, μετά την επιτυχία της σειράς, ο Jack Lord έγινε σχεδόν τοπικός ήρωας και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Χαβάη. Ήταν τόσο αγαπητός, ώστε το όνομά του συζητήθηκε ακόμη και για πολιτικά αξιώματα. Μετά το θάνατό του, οι θαυμαστές του χρηματοδότησαν πρωτομή του στην Χονονούλου. Πέμπτον, ο Ντάνο άλλαξε πριν καν ξεκινήσει η σειρά. Στον πιλότο, τον Ντάνι Βίλιαμς, υποδιόταν ο ηθοποιός Τίμου Κίλι. Οι δοκιμαστικές προβολές όμως δεν ενθουσίασαν το κοινό και ο παραγωγός, ο Freeman που λέγαμε, τον αντικατέστησε με τον Τζέι MacArthur πριν αρχίσει επίσημα η σειρά. Έκτον, η σειρά δεν προοριζόταν για να είναι αστυνομική. Η αρχική ιδέα ήταν να αφορά έναν detective ξενοδοχείων στη Χαβάη. Το CBS θεώρησε ότι αυτό θα περιόριζε τις ιστορίες και πρότεινε να δημιουργηθεί μια ειδική αστυνομική ομάδα που θα μπορούσε να ερευνά εγκλήματα σε όλα τα νησιά. Και έτσι γεννήθηκε η 5O. Έβδομον, το γραφείο του Μαγκάρετ ήταν πραγματικό παλάτι. Βρισκόταν στο ιστορικό Ιολάνι Παλάς, το μοναδικό βασιλικό παλάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την εποχή των γυρισμάτων το κτίριο ήταν αρκετά παραμελημένο και αργότερα αποκαταστάθηκε πλήρως. Όγδον, ο παραγωγός πέθανε ενώ η σειρά ήταν στην κορυφή. Ο δημιουργός της σειράς, που λέγαμε, ο Λέοναρντ Φρίμαν, πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της 6ης σεζόν. Πολλοί πίστευαν ότι η σειρά δεν θα επιβίωνε χωρίς αυτόν, όμως συνέχισε για άλλα 6 χρόνια. Τι άλλο να πούμε. Πολλοί θεατές και κάτοικοι της Χαβάη θεωρούν σήμερα ότι το αυθεντικό Χαβάη, 5O, γιατί βγήκε και δεύτερη βερσιόν, είναι σαν χρονομηχανή, δείχνει δρόμους, γειτονιές, παραλίες και μια καθημερινότητα της δεκαετίας του 60-70 που σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Το πιο περίεργο παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, δηλαδή, σας πω την ιστορία, ο μεγαλύτερος εχθρός του Μαγκάρη ήταν ο μυστηριώδης Φάτ, εντάξει, θυμάστε. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο επεισόδιο Κοκκούν. Το επεισόδιο είχε γυριστεί σχεδόν ένα χρόνο πριν προβληθεί και θεωρείται από πολλούς η στιγμή που η σειρά βρήκε τον δικό της Μοριάτη. Και βέβαια, το πιο ενδιαφέρον για πολύ κόσμο, μυστήριο, στα παρασκήνια είναι ο ίδιος ο Jack Lord, ένας άνθρωπος τόσο ελεγκτικός και τελειομανής, που πολλοί λένε ότι ο Steve Μαγκάρε ήταν ουσιαστικά ο πραγματικός χαρακτήρας του, μεταφερόμενος στην οθόνη. Είναι η Ρα Σπορ, είναι η εκπομπή Breakfast με Σπορ και, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, μόνος μου θα είμαι σήμερα. Ο Χρήστος έχει πάρει έτσι μια τριήμερη αδειούλα για να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί. Μαζί μου από το πρωί εδώ ετοιμάσαμε και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ με τον Τάσο Σοϊλεμέζη. Έξω στην κονσόλα των ήχων, στη μεγάλη αίθουσα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 25 Ιουνίου 2026. Και μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.

Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα όσο σας μιλάω, ανοίγω και εγώ τα παράθυρα, τις πόρτες αν θέλετε, της επικοινωνίας. Καταρχήν, ξεκινάμε με την κονσόλα της News Phone. Αφού δώσω και εγώ εδώ όνομα, χρήστη και κωδικό πρόσβασης, έλα, η σελίδα δεν λειτουργεί. Εντάξει, καλά πάμε. Τι γίνεται. Λοιπόν, θα δείτε να ξαναπάμε άλλη μία από την αρχή. Είναι αυτό που λέμε, άντε να πάω να κάνω και εγώ τη διαδικασία μαζί με εσάς, όπως σας τη λέω. Ξαναπάμε. Ανοίγουμε λοιπόν τη σελίδα της News Phone. Βάζουμε κωδικό πρόσβασης. Έλα και άνοιξε. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε και εσείς μηνύματα με το SMS. Βέβαια έχει κοστίζει κάτι, για να το ξέρετε το πενταψήφιο νούμερο. Ωστόσο η διαδικασία είναι για όλους εσάς οι οποίοι δεν έχετε διαδίκτυο web ή δεν είστε εξοικειωμένοι με τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. Οπότε στέλνετε το μήνυμά σας, εύκολη διαδικασία, γράφετε σπόρο ελληνικά ή λατινικά, θα το καταλάβει το σύστημα, αφήνετε κενό και στην συνέχεια γράφετε το μήνυμα για να το στείλετε στο 54160. Έχει στείλει ο 249 και λέει, φαντάστε να πάει το Ιράν τελικό και να το πάρει. Τι θα κάνει ο Τραμπ, λέει ο Νίκος. Καλά Νίκο, μιλάμε για ιστορία. Τελικάς δεν ξέρουμε να διασταυρώνεται πραγματικά Ιράν-Αμερική. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, ωραίος ο Νίκος πρωί με την καλημέρα του. Μας στέλνει και αυτό το μήνυμα. Σας είπα τη διαδικασία, αν θέλετε να στείλετε και εσείς μηνύματα όπως ο φίλος μας ο Νίκος. Υπάρχει βέβαια και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές της Eraspor. Η διεύθυνση εύκολη, erasport@er.gr. Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε. Βέβαια δεν στέλνετε πολύ, τουλάχιστον στη δική μας εκπομπή, μηνύματα με το SMS ή με email. Γιατί έχουμε αρκετούς τρόπους άλλους για να στείλετε μηνύματα. Φερρυπίν έχουμε, ξεκινήσω από το γεωκαλύπτερο, το δικό μου το SMS, κάποια έχετε το τηλέφωνό μου και στέλνετε το μήνυμά σας κατευθείαν με SMS το νούμερο, όπως το φιλαράκι μου Παντελής ο Σκλιάς εκεί με το ψαράδικο στο λιμάνι της Ραφίνας. Όλα τα παιδιά και ο πατέρας του, ο κ. Παναγιώτης, ακούνε κάθε μέρα την εκπομπή μας και μας στέλνουν νωρίς, έχουν πιάσει δουλειά από πολύ νωρίς βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά με το που ξεκινάμε μας στέλνουν την καλημέρα τους έτσι με χαρούμενη διάθεση εκεί πάνω στην εργασία. Βέβαια δίπλα η Βανέσα στη μικρή Ραφίνα στο ταβερνάκι εκεί που πάμε και καθόμαστε και πίνουμε κανένα τσίπορο, δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει ανοίξει. Πάει και αυτή, σηκώνεται νωρίς, πάει να ψωνίσει και τα λοιπά, κατά τις 8-9 η ώρα είναι εκεί και αυτή. Ένας τρόπος επικοινωνίας λοιπόν είναι αυτός που έστειλε ο φίλος μας ο Σκλιάς, είναι με το SMS το δικό μου που έχει στείλει και ο Βαλάντης. Δημήτρη λέει, καλή εκπομπή, να είσαι γερός και δυνατός, να μας χαρίζεις χαρά, είσαι λατρεία, να είσαι καλά Βαλάντη μου. Καλημέρα Λουκ, καλώς όρισες από την Αφρική, στέλνει ο Αποστόλης και αυτός με SMS, ο Αντωνίου, ο ακροατής μας από Καλαρίτες. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber το δικό μου, όπου και εκεί στέλνετε κάποια μηνύματα, είναι στάνταρ οι φίλοι που στέλνουν και όπως ο Γιώργος ο Τσέλιγκας έστειλε νωρίς 6 και 4 λεπτά. Αυτά τα χωριά λέει πότε τελειώνουν από το Μουντιάλ, άντε να δούμε κανένα παιχνίδι της προκοπής, λέει ο Γιώργος. Να όμως που κάποιες ομάδες, Γιώργο μου, γράφουν την δική της ιστορία σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μακάρι να είμαστε κι εμείς. Επίσης υπάρχει το Viber της Eraspor, όπου μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές, τη διαδικασία την ξέρετε.
Ανοίγετε την εφαρμογή στο κινητό σας, πάνω δεξιά έχει ένα μαγνητικό φακό, τον πατάτε και γράφετε Era Spor. Βρίσκετε το Viper του σταθμού και τι κάνετε, στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς. Μια σχέτη καλημέρα, ένα σχόλιο. Αν δεν μας γουστάρετε και θέλετε να στέλνετε σε άλλες εκπομπές με Viper, στέλνετε μια τελεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη στιγμή που θα στείλετε κάτι, κατευθείαν θα πάει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, θα μπει η Ερασπόρα, εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, εταιρείες, ΔΕΕΣ, φυσικά αέρια, μαγαζιά κτλ. Θα πάει και εκεί η Ερασπόρα, οπότε θα την έχετε εύχαιρη για να στέλνετε μηνύματα και στις υπόλοιπες εκπομπές ή όπου σας αρέσει. Πέρα από το Viber, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή εδώ η εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015 που ξεκίνησε πάλι η ΕΡΤ, έχω φτιάξει μια σελίδα στο web, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε, έχει 20.000 και πλέον φίλους ακόλουθους. Βέβαια τώρα με το Viber έχετε σταματήσει να στέλνετε πολύ μηνύματα εκεί, επιλέγετε την άλλη εφαρμογή. Ωστόσο είναι κάποιοι που στέλνουν το μήνυμά τους όμορφα, εύκολα και ωραία στην σελίδα μας. Πώς τη βρίσκετε? Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε Breakfast με Sport, το Breakfast αγγλικά ή Greeklish, και έτσι το βρίσκετε. Κάντε και ένα like και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Και τελευταίο άφησα το Messenger το δικό μου, όπου με αρκετούς είμαι φίλους και επιλέγετε αυτή τη διαδικασία για να στείλετε μηνύματα σε εμένα. Να πω χρόνια πολλά, ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία γιορτάζουν σήμερα, 25 Ιουνίου είναι του Έρωτος. Διάφοροι είναι οι Άγιοι, ο Ρέντιος, ο Έρος, ο Κυριακός, ο Λογκίνος, ο Φαρνάκιος, ο Φιρμίνος και ο Φίρμος. Όλοι αυτοί ήταν μάρτυρες χριστιανικής εκκλησίας και υπηρετούσαν στη Θράκη στο στρατό του Διοκλητιανού, όπως λέει η ιστορία μας. Από εκεί και μετά είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα λεύκης. Και τι έχει βγει ρε παιδιά, έχει βγει και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Και λέει γιορτάζεται με μια σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους, του Βέλγου Κομίστα Ρέγιο, ο οποίος γεννήθηκε 25 Ιουνίου 1928 και πέθανε 24 Δεκεμβρίου 1992. Δεν ήξερα ότι αυτή η φανταστική κοινότητα και αυτά τα μικρά τα γαλάζια πλασματάκια που δημιούργησε ο Ρέγιο τέλος πάντων και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 μου φαίνεται, μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, έχουν και παγκόσμια ημέρα. Όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται 49-12, αλλά στην συνέχεια γίνεται η επίσημη αγαπημένη με πολλές διακρίσεις. Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νικάει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους κατά την άποψή μου μεγαλύτερους συγγραφείς, ο Άγγλος George Orwell. Είναι φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Τι να σας πω, το πιο γνωστό του βιβλίο μου φαίνεται το 84, είναι η Φάρμα των Ζώων. Και σαν σήμερα πεθαίνουν δύο μεγάλες προσωπικότητες. Πρώτον, δεν έχανα και επεισόδιο, το 1997 ο Γάλλος ωκεανογράφος και κινηματογραφιστής, βέβαια μην το ξεχνάμε, ο Ζάκιβ Κουστό, ο εξερευνητής των θαλασσών, θα πω εγώ. Σας έχω πει και άλλες φορές στην ιστορία, ήταν Γάλλος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και από τους πρωτοπόρους της εξερεύνησης των ωκεανών και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ένας θεός ξέρει πόσες έρευνες, υποβρύχες έρευνες έχει πραγματοποιήσει.
απεικόνισε τις δραστηριότητές του σε σειρά ταινιών, των οποίων τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Και έχω πει την ιστορία του, γεννήθηκε εκεί κοντά στον Μπορντό, τώρα κάτω στην νοτιοδυτική Γαλλία, και βέβαια ο πατέρας του είχε πάθος με τα ταξίδια, ήταν δικηγόρος και νομικός σύμβουλος ενός Αμερικανού επιχειρηματία, και έτσι ο Κουστό ταξίδευε διαρκώς και τελικά συνέχισε αυτή την ιστορία που όλοι ξέρουμε και περισσότερο έχετε δει ντοκιμαντέρ του στην τηλεόραση. Και σαν σήμερα πέθανε και ο διεθνής αστέρας της pop, ένας από τους πιο επιτυχημένους για μένα καλλιτέχνες όλων των εποχών, χαρισματική φωνή και χαρακτηριστική, απαράμιλο ταλέντο στο χορό. Θα σας πω πολλά περισσότερα όταν θα βάλω το τραγούδι, γιατί έχω προγραμματίσει και ένα τραγούδι από τον μεγάλο Michael Joe Jackson, ο οποίος γεννήθηκε στον Γκάρι της Ινδιάνα από φτωχή οικογένεια, μεταλλορίχος ο πατέρας του και η μητέρα του υπάλληλου σε ένα κατάστημα, το 7ο από τα 9 παιδιά του ζεύγους. Τους είδατε όλοι, τους έχετε δει, έχουν κάναν συγκρότημα κτλ. Απλά ο Μάικλ ήταν αυτός που για μένα ξεχώρισε από τους υπόλοιπους.

6 και 23 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε και πώς διαμορφώνονται και τα νέα, έτσι να σας βάλουμε λίγο στο παιχνίδι και θα σχολιάσουμε πολλά πράγματα στην συνέχεια και μέσα βέβαια από τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, μας ρωτάτε, απαντάμε. Επιπαντός επιστητού, τα ξέρετε αυτά. Ο άλλος με ρωτάει γιατί γίνεται η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τι? Α, ναι, λέω κι εγώ. Λοιπόν, με 3 γκολ στο δεύτερο μέρος, το Μεξικό διέλυσε την Τσεχία 3-0 και έφυγε για τους 32 με 3 στις 3 νίκες και χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ. Βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ που έδωσε και ασίστ. Τέλος η διοργάνωση για την Τσεχία που είχε την πρωτοβουλία στο πρώτο ημίχρονο, όμως κατέρευσε στο δεύτερο και έμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου με μόλις ένα βαθμό. Κατά τα άλλα, ιστορική νίκη σημείωσε στο Μοντερέι η Νότια Αφρική, αφού με ένα γκολ του Μασέκο, πίσω εδώ αγωνίζεται στην Κύπρο, στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, νίκησε την Νότια Κορέα με 1-0, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ φάση, με τους Ασιάστες να μένουν 3 πόντους και τώρα όπως καταλαβαίνετε θα περιμένουν αν θα περάσουν ως καλύτερη τρίτη. Ο Βινίσιους στο άλλο παιχνίδι ήταν ασταμάτητος και η Βραζιλία επικράτησε και αυτή με το ίδιο σκορ με το, όπως και το Μεξικό, με 3-0 νίκησε τη Σκωτία, εξασφαλίζοντας και την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου και την πρόκριση όπως καταλαβαίνετε. Στα κλου της αναμέτρησης ο Νεϊμάρ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι έπειτα μου φαίνεται στο 76 λεπτό και τον ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα τραυματισμού πριν τις κλήσεις σε Λεσάο, τελικά δείχνει σιγά σιγά ότι το ξεπέρασε και μπορεί να προσφέρει και αυτός και να βοηθήσει την ομάδα του στην συνέχεια. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θα βοηθήσει, αλλά για μένα που παρακολουθώ από πολύ μικρό στο ποδόσφαιρο και παράλληλα το έχω σπουδάσει κιόλας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, νομίζω ότι ο Νεϊμάρ είναι ο πιο βιρτουόζος, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει αυτή η χώρα, που έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές. Άποψή μου είναι αυτή. Και άμα συζητήστε και με πολλούς Βραζιλιάνους πρώην και νυν ποδοσφαιριστές, θα ακούσετε ότι το όνομά του το βάζουν πάρα πολύ ψηλά. Το Μαρόκο κατά τα άλλα βρήκε τα σκούρα απέναντι στην Αϊτή, αλλά καθάρισε ο Ραχίμι με γκολ και ασίστ, 4-2 το τελικό αποτέλεσμα, στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου το Μαρόκο πίσω από την Βραζιλία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν πριν από λίγο και ολοκληρώθηκαν. Πόσο είναι ο George Michael και θα σας ωραία, το έχουμε τον George Michael για πρώτο τραγούδι, τον έχω επιλέξει γιατί σαν σήμερα το 1963 ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός, μην τον ξεχνάμε, γεννήθηκε στο East Finchley του Λονδίνου, γνώρισε μια μεγάλη επιτυχία στην δεκαετία του 80 με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Wham, πουλώντας πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ και με μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το 1987 και 88, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν το έχω και εύκαιρο, αργεί λίγο για το κομπιούτερ αυτό να το βάλω να δουλέψει, ξεκίνησε μια πετυχημένη σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει αρκετά βραβεία και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και από τα γνωστά του είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα, για να πάμε και στο πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το πρώτο πρόγραμμα.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μιχαήλ Κυριάκου Παναγιώτου, δικό μας παιδί, έχει βαφτίσει το 63 που γεννήθηκε σαν σήμερα, 64 μου φαίνεται, ενός έτους τον βάφτισε ο πατέρα του, Κυριάκος Παναγιώτου, ελληνοκύπριος εστιατόρας που μετατάσσεται στο κατεχόμενο, από το κατεχόμενο Πατρίκι. Πάμε ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν χθες το βράδυ μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων και αναφορές για θύματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολη στο ελληνικό Sport Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
0: Γυρίσαμε. Τζενούλα, ακούσατε την πρώτη είδηση με τον σεισμό στην Βενεζουέλα που έγινε γύρω στη 1 και 4 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας, 6 και 4 τοπική ώρα, κοντά στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, και σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία είχε μέγεθος 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ η κύρια δόνηση. Έπειτα από 40 δευτερόλεπτα είχαμε και ένα ισχυρό προσεισμό από ό,τι βλέπω εδώ, 7,2 Ρίχτερ. Το κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα έως 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Τι άλλο να πούμε, είδα όσο έπαιζε το δελτίο ειδήσεων και άκουσα την είδηση πλάνα στο X, ένας κακός χαμός πραγματικά τώρα, δύσκολο. Και γιατί έχουν πέσει κτίρια σε διάφορες περιοχές. Εκεί στο Καράκας που είδα κάποια πλάνα στο X, έχουν βγει ο κόσμος έξω, έντρομοι στους δρόμους, τρέχουν και τα λοιπά. Μακριά από εμάς λοιπόν. Και γενικά κοίταγα τώρα, παιδιά, χτες που κατάφερε

διαμερίσματα του πλανήτη τα οποία επηρεάζονται από τεκτονικές πλάκες και γίνονται σεισμοί. Ας πούμε στη Βόρεια Ευρώπη και στην Πολωνία που είναι η γυναίκα μου, Ολλανδία και τα λοιπά, και είναι και όλοι flat βέβαια εκεί η περιοχή, αν εξαιρέσει στο κάτω μέρος όπου είναι οι Άλπες, εκεί στις Αυστριακές Άλπες, στο ύψος της Πολωνίας, το Ζακοπάνε που λέμε, τα βουνά και τα λοιπά, δεν έχει σεισμούς εκεί. Όπως και στην Αφρική που πήγα, στην Τινησία. Τα σπίτια, το κοιτάω πάντα. Όταν πήγα για γαμπρό στην Πολωνία, το πρώτο πράγμα που κοιτάω, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα, και εδώ η δικιά μας περιοχή, Ελλάδα, Τουρκία και τα λοιπά, Ιταλία δίπλα, έχουμε μεγαλώσει με τους σεισμούς και έχουν γίνει και μεγάλοι σεισμοί γενικά στην περιοχή. Πάντα όταν πηγαίνω σε μια ξένη χώρα, κοιτάω και βλέπω οικοδομές έτοιμες να φτιάχνονται, κοιτάω πώς τις φτιάχνουν. Όταν πήγα γαμπρό στην Πολωνία, κοίταγα, δεν βάζανε έτσι αυτές τις κολόνες, το σκυρόδεμα που βάζουμε εμείς, τα πέδιλα, το έτσι, το αλλιώς, για να κρατήσουν. Μικρή κολόνα, μια κανονική κολόνα και τούβλα. Πήγα τώρα στην Τινησία και έφτασα μέχρι κάτω, δηλαδή που πήγαμε στη Σαχάρα και τα λοιπά, πήγαμε σχεδόν σε όλη την πόλη. Κάτσε, γιατί αυτή η καρέκλα θα πέσουμε κάποια στιγμή κάτω και να ήμουν και βαρύς, πάει στο καλό. Λοιπόν, και εκεί να δείτε, κάτω βάζανε λίγο τσιμέντο για να πέσει ένα πολύ μικρό τσιμεντάκι, πολύ μικρό, τι να σας λέω, 5 πόντους επί 5 μια κολονίτσα. Και μετά δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί σεισμούς και έχουν μια άλλη, πες το, όχι φιλοσοφία, πώς να το πω, κατασκευάζουν διαφορετικά το οίκημά τους. Λοιπόν, φεύγουμε από το σεισμό εκεί που σημειώθηκε κοντά στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Σας έχω πει για τα πρώτα 4 παιχνίδια, τώρα ξημέρωμα. Πάμε στα άλλα που λίγο ως πολύ πριν κοιμηθείτε, οι περισσότεροι για να σηκωθείτε σήμερα να πάτε στη δουλειά σας το πρωί, παρακολουθήσατε. Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε η Ελβετία στο δεύτερο όμιλο, νίξε 2-1 τον Καναδά στο Βανκούβερ και θα παραμείνει εκεί για να υποδεχτεί 2 Ιουλίου μία από τις τρίτες ομάδες στους ομίλους του φετινού παγκοσμίου. Βάργκας και Μαντζάμπι ήταν οι σκόρες των νικητών. Μείωσε ο Πρόμιτς για τον Καναδά, ο οποίος ο Καναδάς τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να παίξει με την Καναδά. Θα διασταυρωθεί με την Νότια Κορέα. Βοσνία νίξε 3-1 το Κατάρ, έφτασε στους 4 βαθμούς και κατά 99% θα συνεχίσει τη φάση των 32 ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Τα λέγαμε και χρες με τον Χρήστο, γιατί είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν καλό average. Ολοκληρώνονται και σήμερα, να πάμε και στο πρόγραμμα, οι αγώνες τριών ακόμη ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από την RTO Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου ανάμεσα στο Κουρασάο και την ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινούν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το παιχνίδι Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την RTO Sport, ενώ ο αγώνας Τινησίας-Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Και θα ακολουθήσουν στις 5 ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-ΗΠΑ από την RTO και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤΕΝΑ. Στο Παραγουάη-Αυστραλία θα ακούσετε την αφεντιά μου, θα είμαι εγώ για να το περιγράψω. Ναι, εντάξει, δεν σκέφτομαι τη λέξη περιγράψω, απλά κοιτάω λίγο αν μπορώ να βρω τα δικά μας. Εκουαδόρ Γερμανία είναι ο Κασνέτσι, λέω, το φιλαράκι μου, Λεωνίδας Κασνέτσι. Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφια. Ποιος είναι? Γιάννης Ράνιος. Λοιπόν, στο Κάνσας στην Ισία Ολλανδία ο Γιάννης Παπαγεωργίου, θα τον ακούσετε και αύριο, τώρα μόλις έφυγε ο Γιαννάρας από το μαγαζί. Ιαπωνία Σουηδία, Βασίλης Μότσης, ο Μπίλι, στις 2 τα παιχνίδια αυτά. Μετά στις 5, σας είπα, Παραγουάη Αυστραλία.

Είμαι εγώ τώρα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή άλλαξε το πρόγραμμα, δεν ξέρω ακόμη ποιος θα είναι. Αδιάφορο βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και οι εξαγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την Eraspor. Μια δυσάρεστη είδηση είχαμε χτες. Φεύγει ο κόσμος και μικρός. Θα σχολιάσω εγώ. Ήταν φιλαράκι μου, ο Τάκης Γκόνιας, που στα 55 του είχε το πρόβλημα εκεί με τον καρκίνο στον εγκέφαλο. Έχω χάσει πάρα πολύ καλό φίλο με καρκίνο στον εγκέφαλο και πνευματικό μου πατέρα, το Δήμο Μάρκου Μπότσαρη, πολιτικό και μετά δημοσιογράφο. Είναι δύσκολο το μέρος. Εκεί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό, φίλες και φίλοι, ο Γκόνιας. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν είχε πάει στην Χιχόν, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έπαιζε εκεί αλλαγή, έκανε και ένα πάρα πολύ καλό μάτς με τη Σαραγώσα, έβαλε δύο κόλ, ξαφνικά σταμάτησε να παίζει και κάποια στιγμή όταν γύρισε του πανε, εσύ τι έγινε, λέει, αρχίσαν να ρίχνουν το βάρος στους μικρούς. Ήταν μια ομάδα που στηρίζονταν σε ταλέντα. Είχα πρόβλημα εγώ στα μάτσα της προπονήσεις, είπα στον πρόεδρο και στον προπονητή ότι με χτυπάνε τα παπούτσα και τα λικά. Αυτό γιατί σας το λέω την ιστορία, γιατί ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ξεχωριστός, ασυμβίβαστος. Οι προπονητικές του έτσι δράσεις στην Ελλάδα δεν ήταν πολλές. Βέβαια πέρασε από Επισκοπή, από Εργοτέλη, από την Καλυθέα, ήταν μαζί με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Ξίνα, καθημερινό ακροατή που είναι στην Αυστρία, που λέμε ο Χριστάρας, ήταν φυσικοθεραπευτής τότε στην Καλυθέα του Σαλευρή. Και έκανε όμως καλή καριέρα στην Αίγυπτο με την Βάντι Ντέκλα και την Πύραμιντς. Βλέπουμε και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ομάδα της Αιγύπτου. Έχει αρκετούς παίκτες πάρει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός από την Πύραμιντς. Και εκεί αγαπήθηκε από τον κόσμο. Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, του άρεσε να παίζει γκολφ καταρχήν, πάρα πολύ. Και παντρεύτηκε μια κοπέλα από τη Γερμανία. Απέξε δίδυμα κοριτσάκια. Και βέβαια θα μείνει στην ιστορία και στη μνήμη μας ο Τάκης Γκόνιας, αυτό το μεγάλο δεκάρι που από μικρό παιδί μας έδειξε και πώς τσακάνε την μπάλα, που λέω εγώ. Ας όχι συνηθισμένος ποδοσφαιριστής, να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Άσχημη είδηση. Αρκετοί όμως την περίμεναν που μίλαγαν μαζί του. Η κηδεία θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Πάμε και στο ΦΑΛ, μια και λέμε έτσι, κάνουμε μια σούμα ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Ο οποίος από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα διαθέτει και σύντομα ελληνικό διαβατήριο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Είναι 34 χρονών ο Γάλλος. Σέντερ, υπολογίζεται ως τρίτο ψηλός από τον Ομπράντοβιτς, πίσω από το Λεσόρ, και όπως έχει πει ο Γιαννακόπουλος, θα πάρει, λέει, ένα πρωτοκλασάτο σέντερ, θα αποκτήσει σύντομα για νούμερο 1 κάτω από τη ρακέτα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ο Άρης από την άλλη πλευρά σκοπεύει να αποκτήσει όχι έναν αλλά 2 παίκτες του Ολυμπιακού που μένουν ελεύθεροι, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, για να τους πάρει στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε βέβαια από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού σέντερ Κέμπριτς Μπίρτς,
Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Μακίσικ. Στο The Roster του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής έντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Μια και λόγια μπάσκετ, στο Sky παραχώρησαν ομόφωνα τα μέλη του ΕΣΑ και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League με συνολικό αντάλλαγμα 25 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μοιραστούν το 45% των χρημάτων. Καταλαβαίνετε τώρα, λόγω της πάρα πολύ μεγάλης δημοφιλίας που έχουν. Κατά τα άλλα, είχαμε την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Αγάπνους ήταν ευνηδιαστικό αίτημα για αυτούς που γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις. Ήταν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Από την πλευρά της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε αποδεκτό το αίτημα του Γιάννη να μείνει εκτός εθνικής ομάδας επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, και δεν είδε και καμιά αντίδραση μέχρι τώρα από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Σας είπα, κάποιοι που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα το περίμεναν, αλλά τουλάχιστον έπρεπε να γίνει και μια τοποθέτηση από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Δεν έχω δει εγώ μέχρι τώρα, μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος. Να μην τον πιάσουμε και από το λαιμό. Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε μια συνέντευξη και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ. Ούτε λίγο ούτε πολύ διάβαζα κάποια από αυτά που είπε. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ήταν τρελό αυτό που μου συνέβη μέσα στις 4 εβδομάδες, και όπως είπε οφείλεται σε ανθρώπους που τον αντιμετώπισαν πολύ αρνητικά. Ήθελα, λέει, να μείνω στον ΠΑΟΚ και όχι να φύγω χωρίς καν να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, λένε οι πληροφορίες, ότι είναι μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν De Vrij, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Ο Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο Κροάτης αμυντικός, και στον Ηρακλή υπέγραψε ο Τσιντότας. Μου πάνε και ο Τσιντότας ο γκολκίπερ. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους, που για όσους παρακολουθούν και ξένο ποδόσφαιρο, δούλεψε φέτος στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου. Στο τένις, ο Στέφανος Ακελαρίδης νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 στον Αργεντινό Κόρια και απέχει άλλη μια νίκη από το κυρίως ταμπλό του φετινού Wimbledon. Αντίπαλός του στη μία το μεσημέρι θα είναι ο Βρετανός Τάρμπετ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας στο μπάσκετ, στέφτηκε η Βαλένθια συμπληρώνοντας 3-1 νίκες σε βάρος Μπαρσελόνα μετά το νέο διπλό που πήρε με σκορ 108-84. Ως MVP των τελικών ψηφίστηκε ο Γιάν Μοντέρο, που σύντομα θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Σε ομάδα της Κρήτης, την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επέλεξε να δώσει η ομάδα Ομοσπονδία Μπάσκετ την ειδική πρόσκληση συμμετοχής στην επόμενη Elite League. Τι άλλο, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, τελετή έναρξης 7. Σήμερα Ερδίο Σπορ, για όσους θέλετε μην το ξεχάσω, μετάδοση. Εκεί στο χώρο του Ελληνικού θα παρακολουθήσει το απόγευμα την υπερδυτική διαδρομή. Έχουμε 12 ελληνικά πληρώματα τα οποία θα τρέξουν σήμερα στο ράλι των Θεών, το οποίο θα ολοκληρωθεί το απόγευμα, φίλες και φίλοι, της Κυριακής. Πιστεύω να τα είπα όλα, να μην ξέχασα τίποτα γενικώς. Πάμε να ακούσουμε ένα από τους μεγαλύτερους αστέρες της pop, ένα από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, έναν τύπο με χαρακτηριστική και χαρισματική φωνή, απαράμιλο ταλέντο στο χορό, 13 βραβεία Grammy, συνολικά αν δεν κάνω λάθος έχει πουλήσει 750 εκατομμύρια δίσκους, και λέω για τον Michael Joe Jackson, ο οποίος γεννήθηκε το 58 στο Γκάρι της Ινδιάνα και σαν σήμερα απεβίωσε ευνηδιαστικά από ανακοπή καρδιάς.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε, από τη γέφυρα πάμε. Πρώτο σέλιδα εφημερίδων, φως το σπορ έχω μπροστά μου. Μεγάλη φωτογραφία Μπαρτζόκας, γόκα, παγκαλιά. Κάτι θέλει ο Τόμας. Είναι ο τίτλος με υπότιτλο «Ερωτηθείς για το μέλλον του Ολυμπιακού». Ο ΟΚΑΠ πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΚΑΕ, προσδοκώντας ξεκάθαρα να προσαρμογεί με βελτιωμένες απολαβές. Αριστερά. Μια ανάσα από ρόκα, πολύ προχωρημένο το θέμα του Ισπανού Εκστρέμ, τον έχει σε φωτογραφία. Ο Ολυμπιακός θα βρίσκει με την Ζιρόνα και έρχονται άμεσες εξελίξεις. Πάνω δεξιά, φωτογραφία του Φαλ από δεξιά από το λογότυπο της εφημερίδας. Ψήλωσε με Φαλ είναι ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Γάλλο Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Για πάντα στις καρδιές μας, φωτογραφία του Τακιγκόνια. Ελβετικό ρολόι, τίτλος που αφορά στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και λέει και απόψε τελική πρόκρισης. Pressing στον Γένσεν, ο Νίστρουπ θέλει να ψήσει τον παίχτη να αποδεχτεί την προσφορά του Παναθηναϊκού. Πρώτα η οικογένεια, ο τίτλος και φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ώρα των σπορ και μάλιστα τη βλέπω και χοντρή χοντρή. Πολλά θέματα έχει μέσα. Πρωτοσέλιδο, μάχη για τον Χαφ. Η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μπαρίνοφ. Η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, γράφουν οι Ρώσοι. Μάκης Αγγελόπουλος για όλους και για όλα. Όλα όσα είπε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο θέματα. Έχει εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής. Τι είναι αυτό, ρέστα για τον Στάνιτς, τον έχει φωτογραφία τον Πέτερ Στάνιτς. Μια ανάστα από τον Ρόκα ο Θρύλος, στο υπέρτιτλο και υπότιτλο, αγκαλιά με το διπλό χτύπημα Ολυμπιακός με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο Μαέστροτς, για τον Στάνιτς αναφέρεται. Μάχη για Άμπραπατ με Μπεσίκτας και Μπέτης, μάχη Σαχτάρ με ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ για Αντρέ Λουίς, τι λένε στην Ουκρανία. Δεν πάει πουθενά ο ΟΚΑΠ. Παρά το ενδιαφέρον της Χάπουελ, τον έχει και φωτογραφία τον playmaker του Ολυμπιακού. Μακίσικ, Ολυμπιακός θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Νέο πάρτι του Μοντέρο χάρισε την κούπα στη Βαλένθια σε ένα άλλο θέμα του κόκκινου πρωταθλητή στην πρώτη σελίδα. Sport Day. Ματίας Έλα είναι ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να φύγει, να αφήσει την Μπρέτφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Τον έχει και φωτογραφία τον Δανό διεθνή. Μπάσκετ, μπαμ με Φαλ, φωτογραφία του ψηλού του 30χρονου center. Αριστερά, Ολυμπιακός θλίψη για Γκόνια. ΑΕΚ, εξέλιξη με Μπαρίνοφ, ΠΑΟΚ, βόμβα Κωνσταντέλια. Άρη, σενάρια για Λούνα. ΑΕΛ, αλλαγή σκηνικού. Super League 1, Λεβαδιακός, διαιτές ο Χαραλάμπους. Καλαμάτα παρουσιάζει Χριστοφιλέα. Μουντιάλ τα 39, κεράκια. Τα γενέθλια του Λιονέλ Μέση και όλα όσα έγιναν χθες στην Αμερική. Και τελευταία αθλητική εφημερίδα Live Sport. Μεγάλη φωτογραφία πανηγυρική του Φαλ. Πράσινος και Έλληνας Φαλ είναι ο τίτλος. Υπέρτιτλος Ρελάνς Βόμβα του ΠΑΟ στον Ολυμπιακό. Walk-up με την απόκτηση του θηρίου από την Γαλλία. Δύο Plan B για οχτάρι και εννιάρι είναι ένα θέμα μέσα στο θέμα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό για το ποδόσφαιρο. Προχωράει με Ντουάρτε, ο Ολυμπιακός βάζει μπροστά για την απόκτηση του 31 ετών Πορτογάλου στόπερ. Μπαμ από Walk-up σε ένα άλλο καρεδάκι. Απόφαση που σόκαρε τον κόσμο είναι το θέμα, ένας τίτλος στην κορυφή της σελίδας σε μπλε φόντο λόγω της εθνικής και φωτογραφία του Κωνσταντέλια. Στην τελική ευθεία για μεταγραφή οι Ρώσοι επιμένουν για και Μπαρίνοφ, υποστηρίζοντας ότι η ΤΣΕΣΚΑ αποκτά τον παίχτη για να καλύψει το κενό του, αποκτά παίχτη για να καλύψει το κενό του. Οριστικά στον Sky η Α1 του μπάσκετ. Θρήνος έφυγε ο Γκόνιας. Απάντησε καταφατικά ο Ελουστόντο. Κεμ Μπίρτς, το νέο κτύπημα του Άρη, είναι τα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε, ναυτεμπορική, αλλάζουμε τώρα κλίμα. Πώς θα μετράει τα ακίνητα, η εφορία είναι στο βασικό της εφημερίδας, ο βασικός τίτλος. One Voice Business and Politics, αποκλειστικό, 7 μπέος, 7 αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Απογευματινή κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη, δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες, άρεστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, εθνικός κήρυξ, σαρωτικές νίκες για τους υποψηφίους που στήριξε ο Μαμντάνη, εκεί στη Νέα Υόρκη είναι αυτό, πες το, ελεύθερη ώρα, αχ Μαρία των Αυλών, η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα, Καριστιανού φωτογραφία, ελεύθερος τύπος χωρίς έμφυα πενταετίας, τα αδήλωτα τετραγωνικά, εστία, έλα άνοιξε, το παραμύθι δεν έχει πλέον δράκο, ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες κατάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη, εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, καθημερινή, Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, το βασικό θέμα της εφημερίδας, λόγος, τέλος τα ψέματα, ανακοινώνονται στη μία, να πω εγώ, οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξτάσεων, ξέχασα να σας το πω αυτό στην αρχή και το είχα προγραμματισμένο να το πω. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια, το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Τα νέα, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ, 3 φορομπλόκα, 2 θέματα. Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας. Πάρε κόσμο από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Σταρ, έφαγαν τη σκορδά, η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και το άδοξο τέλος. Μανιφέστο, απαράδεκτη, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε κοβέτσι, την έχει και φωτογραφία. Λοιπόν, αγρότης, Έλληνας αγρότης, οι τιμές ενισχύσεων για καλλιέργειες και εκτροφές, κυβωτός της Ορθοδοξίας, ελπίδα για τη Χάλκη, ξεκινούν και πάλι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής, συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι και το ποντίκι για να κλείσουμε, δύναμη κρούσης με άφθαρτους, προχωρά η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Leverkusen, τον Αλαϊμπέκοβιτ, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 21χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80 λεπτό πια.
2: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμις γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμις. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
3: Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακ της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
4: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάξει, γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα, μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν, μπαίνουν στη διόρυγα ανοίγοντας το σκορ. Κροατία Παναμάς 1-0.
0: Era Sport 101,8.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Ακούτε Era Sport.
19: Γιώργος Ζαμπέτας είναι το όνομά μου. Χαιρετίζω τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα ακροατάκια, Έλληνες, Ταλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Φιλιππινέζες, Γερμανούς, Ράχτεν Μπάχτεν, το μόντι, λόγω της από τη Γαλλία.

Γυρίσαμε. Ήρθε και η Ήρα Πανανίδου. Η Ήρα μας έβαλε τα ελληνικά τραγούδια. Δεν μπορούσε να μην ξεκινήσει με τον ονό τους. Το Γιώργο Ζαμπέτα, αυτή την τραγουδάρα. Πραγματικά, είπα να ρίξω λίγο μια στροφή έτσι, για να μου γράψετε κανένα μήνυμα να κράξετε. Λείπει και ο Κοντός. Οπότε βρήκα την ευκαιρία από τις 6 εδώ στις επάλξεις μέχρι τις 8 breakfast με σπόροι εκπομπή. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Από νωρίς είμαι μαζί με τον Τάσο Σοϊλεμέζη, και ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων έξω στην μεγάλη κονσόλα, και βέβαια όλοι εσείς που τώρα θα ανοίξω, κάτσα να πάρω και το κινητό στα χέρια, το φάκελο με τα μηνύματα. Δεν έχω πει κάποιο μήνυμα, γιατί λέγαμε τις ιστορίες, τα αθλητικά όλα και τα λοιπά. Και τι λέει ο Στέφανος εδώ, ψάχνοντας για ερμηνεία σε ό,τι αφορά το προσωνύμιο Φόντακας για τον ξεχωριστό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Γιώργου Σιδέρη, διαπίστωσα πως και οι δύο γονείς του έλκουν την καταγωγή τους από την αγαπημένη Νάξο, εκεί που σε λίγο καιρό θα βρεθείς, και σου εύχομαι να περάσεις καλά, λέει ο Στέφανος από την αγαπημένη Καλαμαριά. Το μήνυμα που στέλνει, ευτυχώς Στέφανε, δεν έστειλε σήμερα κάποιο, πες το, κάποιο μήνυμα για να ρωτήσεις κάτι. Βέβαια η λέξη Φόντακας είναι, καταρχήν να πούμε, πέρα από αθλητικό παρατσούκλι που είναι για τον Γιώργο Σιδέρη, είναι ως χρησιμοποιείται και συχνά αντί για τη λέξη φοντάς, από το γαλλικό φοντάν, που περιγράφει ένα γλυκό ή κέικ με γεύση σοκολάτα μέσα του, αν το ξέρετε. Βέβαια του Σιδέρη βγήκε από την δεκαετία του 60 ως παραφθορά από το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού του, του Φώτη, Φώτακας και Φόντακας, Στέφανε. Λοιπόν, πώς ήρθε τώρα και αυτό? Ιστορία είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, για να στείλετε και εσείς μήνυμα, όπως έστειλε στο δικό μου, καλά ο Στέφανος από την Καλαμαριά έστειλε στο δικό μου το SMS. Επίσης μπορείτε να στείλετε, έχουμε ανοίξει το μαγαζί και σας περιμένουμε, το SMS της Eraspor, και αυτό δέχεται τα μηνύματά σας. Ο Βαλάντης έχει στείλει και εδώ 7 και 4 τώρα έστειλε. Δημήτρη, ο Ζαμπέτας μπροστά σου είναι σαν να δίνει ο διαιτητής πέναλτι έξω από την περιοχή. Είσαι φωνάρα, λέει ο Βαλάντης. Πέναλτι έξω από την περιοχή, έχουν δοθεί. Πέναλτι έξω από την περιοχή. Βαλάντη μου, γίγαντα. Λοιπόν, και σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 είναι η διαδικασία των SMS. Έχουμε την ηλεκτρονική, το γραμματάκι το ηλεκτρονικό σε όλες τις εκπομπές Eraspor. Η διεύθυνση είναι eraspor@ert.gr. Έχουμε το WhatsApp όπου ο Πάνος ο Βογιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, έχει στείλει τις κιανόλευκες καλημέρες. Το WhatsApp γενικά το δικό μου. Το Viber γενικά σας είπα, ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης, χαιρετίσματα έχεις λέει από τον παππού Αργυρούδη, Φτελιά Δράμας, που σε ακούει αλλά δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Μια καλημέρα να πούμε στον παππού Αργυρούδη, και στέλνει και μια φωτογραφία από το κέντρο της Κοζάνης ο Φάνης, και ο Βασίλης Σαραντόπουλος που είναι στο Πήλιο. Άρε, αραχτός και λάει ο Μπιλάρας. Το φιλαράκι μου πάνω εκεί στο Πήλιο έχει στείλει μια φωτογραφία. Πού είσαι εδώ? Κάτω από, από τον πλάτανο, ε. Λοιπόν, πέρα από το Viber υπάρχει η σελίδα που έχουμε στο το Viber, το δικό μου εννοώ, που σας είπα αυτά τα μηνύματα. Έχουμε τη σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015, όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Breakfast γράφεται στα γκρίκλεις, αγγλικά, όπως θέλετε, με σπορ στα ελληνικά, τον τίτλο δηλαδή αυτό εδώ της εκπομπής. Μας βρίσκεται όμορφα και ωραία και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια. Σας έχει στείλει την καλημέρα του Στέφανος Αργυρόπουλος, η Πατρίτσια Καλευράτο, η φιλενάδα μας από τη Θεσσαλονίκη, ο
φίλος μου Γιάννης Παπακυριαζής, τι λέει ο Γιάνναρος. Καλημέρα Δημήτρη, αρκετά γκολ στο Μουντιάλ. Η χαρά του φιλάθλου επίσης, δεν κάνουν πολλές καθυστερήσεις οι παίκτες. Καλό αυτό. Τα φαβορί πέρασαν τώρα και αρχίζουν τα ωραία. Στενή και Βόλο σε ιδέες διαρκείας που θα γίνει πάλι χαμός φέτος. Είδα χτες φωτογραφία, Γιάννη μου, με το διαρκείας. Πολύ μεγάλο ήταν, ρε. Σε μέγεθος, έτσι όπως το κράταγες, ή μου φάνηκε εμένα. Τάσος Βερούκης, όμορφη Πέμπτη σε όλους. Σήμερα έχουμε την εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης. Ελπίζω να δούμε καλούς αγώνες και στο Μουντιάλ. 7 η ώρα είπαμε και από το ελληνικό. Υπερειδική R2 τηλεοπτική μετάδοση. Επιτέλους ορθόδοξο breakfast. Καλή συνέχεια, λέει ο Άγγελος Φρανσταλής. Και ο Γιώργος ο Μίχαλος μας καλημερίζει στη σελίδα μας με ένα λουλουδάκι. Υπάρχει το messenger το δικό μου, όπου ποιος έχει στείλει πρώτος. Καλημέρα και καλή εκπομπή μεγάλα. Ο Νίκος ο Τσιάπρας είναι, έστειλε το μήνυμα. Και ο Μάνος ο Τρυπιάς, αμέσως μετά ο μουσικός μας. Καλημέρα Δημήτρη και καλή αντάμωση. Ήταν εδώ το Σάββατο ο Μάνος, μετά τις 9.30 θα τραγουδήσει εκεί στο Κουστάβ κάτω, στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε να τον ακούσουμε. Ο Σαραντόπουλος και εδώ καλημερίζει, για να δω τι έχει στείλει. Α, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει τον μπαλκονάκι του πισίνα και την έχει αράξει μέσα. Ναι, γνωστή φωτογραφία παλιά. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα. Σήμερα κλαίει η Χαλάστρα και η Χαλκιδόνα που 18 συμμετοχές και 0 γκολ έβαλε ασπίδα τα παιδιά του για να καλύψει τις ευθείες του προτιμήσεις. Πεπιθήσεις όπως θες το λες, λέει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Αντώνης Σιπλάκης, ο Γιάννης πήγε στους Miami Heat, θα πάρει και το Θανάση μαζί. Είναι πολύ σημαντικός για την ψυχολογία και την απόδοση του Γιάννη ο Θανάσης. Πιστεύω ότι πρέπει να πάει μαζί του στο Miami. Έκανα σχόλιο χτες, Αντώνη, για αυτό το θέμα με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού μπασκετμπολίστα που είναι στον ΠΑΟΚ και έχει παίξει μαζί με τον Γιάννη στους Bucks. Δεν ξέρω ακόμη, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Κοιτάω το θέμα και από χτες και προχτές στα ξένα δημοσιογράφικα πρακτορία και περισσότερο στους Αμερικανούς και τη γράφουν οι συνάδελφοι. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, καλό στον Ταρίφερμαν, το φίλο μου από την Χαλκίδα, καλημερίζει. Και το άλλο το φιλαράκι μου που ξενιτεύτηκε στη Γερμανία, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, επίσης ακούει την εκπομπή και στέλνει την καλημέρα, όπως και ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από την Αυστραλία. Καλά και είναι μεσημέρι, είναι στα μέσα της δουλειάς του αυτή τη στιγμή ο Αριστοτέλης και μας ακούει. Και στέλνει, μη χρησιμοποιείτε, λέει, ποτέ τη φράση «δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθι». Ξέρετε γιατί, να μην τη χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να είναι τόσο ηλίθι. Ζωροκώστας από Νάξο, καλή συνέχεια. Ζωροκώστα, το έχω το τηλεφωνό σου. Δεν θυμάμαι αν το έχεις δώσει, γιατί είδα χτες το μήνυμα, αλλά έτρεχα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Γιάννης ο Λαζάρου. Όλα αυτά είναι στα μηνύματα τα δικά μου και άφησα τελευταίο το Viber, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία. Τώρα θα ανοίξω και το Viber της Eraspor για να στείλετε μήνυμα στο Viber. Εύκολα είναι, της Eraspor, μπαίνετε στην εφαρμογή, στο κινητό σας τηλέφωνο, αν δεν την έχετε την κατεβάζετε από το Play Store αν έχετε Android και από το Apple Store άμα έχετε Mac ή iPhone και τα λοιπά, ξέρετε, κατεβάζετε λοιπόν την εφαρμογή, πάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφετε στα αγγλικά Eraspor, αμέσως σας βγάζει το Viber του σταθμού μας, στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή, μια τελεία άμα δεν μας γουστάρετε, γιατί το έχετε καβάτσα για τις επόμενες εκπομπές, αυτό θα πάει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων και θα μείνει εκεί. Ο Βαγγέλης νωρίς 6 παρά 20 έχει στείλει την καλημέρα του, ο Μανώλης ο Καραγιαννάκης εκεί, ο κοντοπατριώτης από τη Λούτσα επίσης, ο Χρήστος Λιάκος και ο Νίκος Πολιτάκης μας καλημερίζουν, ο Νικόλας από το όμορφο Ρέθυμνο, ο Χρήστος Πλεξίδας παρών, ο Γιώργος Παπανικολάου επίσης, όλα τα παιδιά έχουν σηκωθεί, στέλνουν τις καλημέρες τους, οι καθημερινοί μας ακροατές πάνε για δουλειά. 63 γενέθλια χτες, ένας χρόνος στη σύνταξη σήμερα, μπορείς κάτι Pink Floyd, Θόδωρε, τώρα το είδα δυστυχώς το μήνυμα και είχε Pink Floyd σήμερα, βγάλαν το άλμπουμ.
Αύριο, αύριο μπορώ, όχι δεν μπορώ αύριο, γιατί δεν έχουμε κανονική εκπομπή. Θα δούμε κάποια στιγμή, στείλε εσύ, δεν το είδα εσύ, φιλάκι, να τα εκατοστήσεις κιόλας. Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος και από μένα. Τι λέει εδώ, το Κιώτο της Ιαπωνίας είναι δίπλα στο Κιάτο, ένα τσιγάρο δρόμος. Θεόφιλε, Θεόδωρε, ένα τσιγαράκι δρόμος. Ο Άγγελος μας στέλνει όμως τις καλημέρες με μια καρδούλα έτσι σε μια, στην άμμο εκεί που σκάει το κύμα. Αντώνης Καμπανός, καλώς τον Αντώνη μας, καλώς τον Νεαρούλη λέει. Πώς θα είπες εσύ που άλλασε μετάδαση, ουρανοκατέβατος, γεια σου, καλημέρα μας. Ναι, εντάξει, είπα ουρανοκατέβατος στον Τρεζεγκέ, γιατί είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι εκεί μέσα στην Αίγυπτο. Είχε κάνει μια επαφή με την μπάλα και στη δεύτερη επαφή με το κεφάλι εκεί κάνει την κεφαλιά ψαράκια και βάζει τον γκολ. Και γι' αυτό είπα Τρεζεγκέ ο κύριος ουρανοκατέβατος. Δηλαδή ήρθε ο ουρανοκατέβατος από τον πάγκο για να βάλει τον γκολ. Έτσι μου βγήκε η έκφραση. Σ' άρεσε? Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη σε σένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Γνωρίζεις το κανάλι του Sky θα είναι με συνδρομή για να δεις μπάσκετ? Ευχαριστώ, ρωτάει ο Μητσάρας από την Ακαδημία Πλάτωνα. Δεν το ξέρω φίλε αυτό. Αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο, ας με βοηθήσει την κατάσταση. Με πήρε ο ύπνος, λέει ο Γιώργος, όπως κάνει στην εκπομπή. Ζωντάνεψε λίγο. Είμαι και εδώ για να σας βοηθάω να κοιμάστε. Εκτός των άλλων. Καλημέρα Δημήτρη. Μετά τον Βαλατσιούνας παίρνουμε φαλ. Αν δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς, ας πάρουμε Λάρι. Και αν δεν έρθει ο Μπόγκα, ας πάρουμε Μακίση, λέει ο Νίκος. Χαρίλαος παρών καλημερίζει. Κάτσε τώρα, πατάω και δεν ανοίγει. Αλέξανδρος, καλημέρα. Σχετικά με το νέο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παίζει στο ΣΕΦ στην κάθοδο του Κηφισού. Η κίνηση φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όταν παίζει το Καραϊσκάκη μέχρι τη Βαριμπόπη, τώρα με 50.000 θα φτάνει μέχρι τη Μαλακάσα. Ακούω τον κύριο Μόραλη, έχουν γίνει μελέτες. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο. Είναι και αυτό ένα θέμα που θίγει ο Αλέξανδρος. Πραγματικά, τι γίνεται. Καλημέρα Μιτσάρα, πάμε λίγο Pink Floyd έτσι από μέσα.

βάλαμε μια τζούρα φιλαράκου από Pink Floyd. Καλημέρα Μιτσάρα, στέλνει ο Χριστάρας ο Μπουλουγούρης. Είσαι ο καλύτερος, να σε καλά για τα καλά σου λόγια φίλε. Καλθυσσερημένη καλημέρα σήμερα λόγω ρεπό, ο Νίκος από το Ήλιον. Ο Φώτης ο Μάρης από Βόνιτσα παρών και αυτός καλημερίζει. Ο Βασίλης από Αγρίνιο. Τραγουδιστές έψαχνα για γαρδένες να πετάξω στο αμάξι, λέει ο Βασίλης. Το λέει μια φορμή λίγο ζαμπέτα που έσταξα. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό το Μουντιάλ, αλλά σαν τη Super League δεν έχει. Ξεκινάει και με πιάνει το στεριστικό μου, λέει ο Γιάννης από τη Ζάκυνθο. Ο Περικλής ο Λάσκος εκεί από Ζαγορά Πηλίου, καθημερινός ακροατής, καλημερίζει. Ο Δημήτρης ο Κυψελιώτης επίσης. 114 που μου τανάγρα, καλημέρα. Ο Γερβάσιος Ιωαννίδης, σε όλα τα παιδιά εκεί να πούμε την καλημέρα. Καταπράσινη Βέρεια, Παναθηναϊκός μόνο, λέει ο Νίκος. Και ο Παγιώτης από Σπάρτη παρών, από Κυριάκη. Ο Σπύρος, το χωριό του Τάκη Γκόνια, ένα από τα καλύτερα κλασικά δεκάρια μαζί με Καραπιάλη και άλλους, δεν έχει άδικο φίλε Σπύρο. Και ο Δημήτρης καλημέρα από Γαλάση. Το πρωτάθλημα του ελληνικού μπάσκετ θα είναι συνδρομητικό ή ελεύθερο? Δημήτρη Αθανασόπουλε, αυτό τώρα ρώτησε και άλλος ο φίλος. Θα δούμε τώρα, δεν το έχω κοιτάξει το θέμα. Για να δω πόσο είναι ρε φίλε το τραγούδι. Πάμε, πάμε, ρίξε. Γλυκερία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφαλεία από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sport Park. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε φίλες και φίλοι. Είπαμε αρκετά από τα μηνύματά σας. Πήρα και ένα τηλεφωνάκι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού και του δελτίου ειδήσεων. Αναμένεται να υπάρχει συνδρομή στον Sky που πήρε και τα... και λογικό είναι, τόσα χρήματα έδωσε. Επένδυση μαμούθ, αγγίζει συνολικά τα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, η συμφωνία έγινε με σκοπό οι αγώνες να μεταδίδονται από την νέα συνδρομητική πλατφόρμα που δημιουργεί ο Όμιλος στα πρότυπα των άλλων συνδρομητικών δικτύων. Και βέβαια κάποια παιχνίδια, υποθέτω, θα δείχνει και το ελεύθερο κανάλι. Αυτά με την ερώτησή σας και το τι θα γίνει.

ζόρισε και από τα φάρσαλα. Τι άλλο, κανένα μήνυμα έτσι. Καλημέρα, έλα, καλή εκπομπή. Τι λέει τώρα ο Κοντός για τον Έλληνα ΦΑΛ? Από Τρίτη θα έρθει ο Κοντός να τα πει. Εγώ θα σας πω ότι 4 μέρες μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του ΦΑΛ από τον Ολυμπιακό, έμεινε 5 σεζόν στο λιμάνι και Παναθηναϊκός συμφώνησε μαζί του και ένα συμβόλαιο 2 ετών συνεργασίας με οψιόν ανανέωση, από ό,τι διάβασα, για 3ο χρόνο. Και κάπως έτσι το μεταγραφικό καλοκαίρι στους αιώνιους και στο μπάσκετ απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Ξεκινάμε τη μετακίνηση του ΦΑΛ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Μια κίνηση που ταράζει τα νερά. Γεμίζει βέβαια τη ρακέτα του Παναθηναϊκού με ακόμη έναν Γάλλο διεθνή. Υπάρχει ο Λεσόρ. Θα είναι, λέει, νούμερο 2 ο Λεσόρ, νούμερο 3 ο ΦΑΛ, και θα πάρει ένα μεγάλο όνομα ο Γιαννακόπουλος. Αν δε ο ΦΑΛ πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που είναι βέβαια κατά την άποψή μου και το πιθανότερο, για το οποίο πρόσφατα έδωσε εξετάσεις για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας, τότε θα λογίζεται ως Έλληνας στην Great Basketball League και δεν θα καταλαμβάνει θέση ξένου, οπότε λύνει ακόμη περισσότερο τα χέρια. Εδώ ο Βασίλης λέει, είναι σε καλή κατάσταση ο ΦΑΛ? Βασίλη μου, 34 είναι, 2.18, τώρα ένας γίγαντας 2.18, καταλαβαίνετε, και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός κατά τη διάρκεια της καριέρας, όπως και πολλοί ψηλοί αθλητές. Και θα γίνει ο τρίτος πρώην ερυθρόλευκος στο ενεργό ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά τον Σλούκα, τον Βασίλη Τολιόπουλο, που είναι ήδη αυτά. Και ο Μπίρτς του Άρη, που τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ, αυτό τον Καναδό πρώην NBA και περσινού πρωταθλητή της Ευρωλίγκας με την Φενέρπαξε, τι δείχνει? Να μην ξεχνάμε, μην πούμε μόνο για τον ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό, να πούμε για τον Άρη. Ότι ο Άρης ετοιμάζει ένα πολύ δυνατό και υψηλού επίπεδου ρόστερ, εντάξει. Καλό αυτό. Είπαμε, θέλουμε να δούμε αρκετές καλές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. 34 τον κοίταγα, ίδια ηλικία με τον ΦΑΛ έχει αυτός. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει το ίδιο ύψος. Ο ΦΑΛ είναι 2.18. Ο Μπίρτς είναι 2.6 center. Και έχει παίξει για τους Heat πριν έρθει στην Ευρώπη. Ήταν εκεί στο Μαϊάμι που πάει ο δικός μας, ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης, τι λέει εδώ? Φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές, θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση, με αγάπη, Γιάννης. Α, δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στο Διονύση να κάνει κάτι καλό στους αγώνες. Καλημέρα Μιτσάρα, υγεία, δύναμη σε όλους. Ρε φίλε, από Ζαμπέτα, βάλε καμιά φορά ο μπαρμπάς μου ο Παναγής. Α, βάλουμε, ρε Χριστάρα. Σωστό, ωραίο τραγουδάκι. Θες να το τραγουδήσω κιόλας? Μη γελάς, ρε Σοϊλέ, με ζει έξω. Λοιπόν, βρίσκω ευκαιρία, ρε, όταν λείπει ο Κόντος. Καλημέρα, Βασίλης Καβάλα. Το Κιώτο είναι δίπλα στο Κιάτο. Απέναντι ακριβώς είναι και το Κίτο, πρωτεύουσα του Ισημερινού. Όχι, το Κίτο είναι 1,5 τσιγάρο δρόμος από το Κιώτο. Άρα εκεί στο Κιάτο τα φιλαράκια μου. Τι έγινε? Τι ωραία περάγαμε στο Κιάτο. Γινόντουσαν και αγώνες ρακέτας και τα open τουρνουά και τα λοιπά. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα πάμε, ρε Βασίλη. 2 συν 1 χρόνο η Great Basketball League στο Sky. Συνδρομητικό είναι. Θα είναι παιχνίδια τα οποία θα είναι επιπληρωμή. Κατά τα άλλα,

0: 8 παρά 20 ακριβώς, ο Θοδωρής ρωτάει, ξεκινάει το Ακρόπολης, το ράλι των θεών ελληνικό σήμερα εκεί στο ελληνικό Sports Park. Θα πάει θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων. Τι άλλο, ειδικές διαδρομές στερεά Ελλάδα, από στερεά Ελλάδα έως Πελοπόννησο. Μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό, το καταλαβαίνετε όλοι. 58 πληρώματα. Κάτσε να τα θυμηθώ, μια και έστειλε το μήνυμα τώρα ο φίλος και ρωτάει. 12 αυτοκίνητα Rally 1 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του WRC στην γραμμή της εκκίνησης. Η Ελλάδα φαίνεται, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, να είναι έτοιμη για αυτόν τον, έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς αγώνες του θεσμού. 7 και 5, σας έχω πει από νωρίς, σήμερα το απόγευμα το Super Special Stage στο ελληνικό, απευθείας μετάδοση από την R2 Sport, ασφάλτινη περιοδική διαδρομή, 1,86 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει προχτές, παράλληλης χάραξης. Εντάξει, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία. Εκεί πέρα θα ταξιδεύοντας με το Super Fast του Προέδρου. Τι άλλο να πούμε, θα έχουμε τις ειδικές εκεί στερεά Ελλάδα παραδοσιακές ευοξίτες, ευοξίτες, Παρνασσό, Ελικόνα, Θήβα. Θα πάμε εκεί στις ειδικές στην Πελοπόννησο, ήταν κάτι εποχές που το παρακολουθούσα όλο το Ακρόπολης, εκεί στο, τι να πω τώρα, στο Μέναλο, στο Αγίου Θεοδόρους, Λουτράκι. Καλά, στο Λουτράκι θα είναι και το, και το επίκεντρο του ράλι. Και η Toyota, αν θυμάμαι καλά, συμμετέχει με 5 οδηγούς. Είναι ο Evans, είναι ο Solzberg, ο Ζιέ. Είναι 5, είναι, ναι. Hyundai έχει 3 πληρώματα. Η Ford 4. Και η Ford αναμένεται να δείξει τα δόντια της φέτος. Η ελληνική συμμετοχή απαρτίζεται από 12 πληρώματα. Πλάγος, Κουζιώνης και Ρουστέμης Μπακλώρης συμμετέχουν με τα Skoda Fabia RS Rally 2. Πες τον, ο Αθανάσολας με τον Σούκουλη με το Hyundai, το i20, το i20. Και με Rally 2 θα έχουμε και επίσης το Καρανικολό, Κακαβά, Χαλκιά, Τσαούσογλου και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ο Φλάντι με τον Στεφανή, ο Ντάβαρης με τον Μακρύ. Ξεχνάω αρκετούς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση θα αναδείξει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα πάμε από το ελληνικό που είναι το σύγχρονο αστικό περιβάλλον εκεί και τα λοιπά, και τις ακτές του Κορινθιακού, στα βουνά επάνω Αρκαδίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και ούτω καθεξής. Μεγάλη ιστορία το ράλι των θεών, το Ακρόπολης, φίλες και φίλοι. Στο Viber ήρθανε, ναι, ήρθαν ακόμη κάποια μηνύματα. Αφού μιλάμε για θετική ενέργεια, δώσε και ένα καλή επιτυχία για το φιλαράκι μου, μπαίνει για χειρουργείο. Βασίλη μου, καλή επιτυχία να έχει στην επέμβαση που θα κάνει ο φίλος σου. Καλή κίνηση ΦΑΛ, αν λογίζεται για τρίτος και έχει ελληνικό διαβατήριο. Αν όχι, τότε κακή κίνηση. Καλημέρα από Λακωνία, ο Μωυσής 13. Μωυσή μου, Γιάννη, που είναι και το μικρό σου όνομα, για τρίτος λογίζεται. Έχει πει ο πρόεδρός σας ότι θα φέρει παιχτούρα στη θέση 5. Άρα θα είναι νούμερο 1 αυτός που θα έρθει. Νούμερο 2 Λεσόρ και τρίτος ο ΦΑΛ. Δεν είναι λίγος ο ΦΑΛ για τρίτος. Εξάλλου είναι και ψηλοταλαιπωρημένος και ούτω καθεξής. Καλά, αυτές είναι ο ζώτς, θα δούμε τι θα αποφασίσει, πόσο θα χρησιμοποιεί τον καθέναν. Καλημέρα Δημήτρη, με λένε Παναγιώτη, στέλνω πρώτη φορά, σας ακούω κάθε μέρα πριν μπω στο σχολείο, εκπαιδευτικός γκάρ. Θα τα λέμε και πιο άμεσα ηλεκτρονικά. Καλώς τον φίλο μας τον Παναγιώτη, τον δάσκαλο καθηγητή, έτσι δεν μας διευκρινίζει. Μία η ώρα έχουμε σήμερα και τα αποτελέσματα, μια και στείλε με αφορμή το μήνυμα του Παναγιώτη. Θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου και να μην τους πάρει από κάτω, εντάξει. Τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Μπορεί να τους δοθεί και του χρόνου μια ευκαιρία, αλλά μπορεί να δοθούν και ευκαιρίες πέρα από αυτές που δίνουν τα πτυχία. Και να σας πω και την αλήθεια, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με το AI, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά, κάποιες χειρονακτικές δουλειές σε λίγα χρόνια θα είναι καλύτερες και θα ψάχνουν να βρουν με το κι άλλοι εργάτες. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο στέλνει την καλημέρα του, καλό στο φιλαράκι μας, και η Καθλίνα η Παπαλεξανδρή, πού να πηγαίνατε στο Κήτο, μαγεία, Κήτο, Κιάτο, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Ναι, δεν έχω πάει στο Κήτο, εγώ. Δεν, τι να σου πω. Λοιπόν Καθλίνα μου, τι να πούμε τώρα. Το πρώτο ζευγάρι των νοκάουτ της τελικής φάσης βγήκε. Λοιπόν, ο οικοδεσπότης Καναδάς θα φιλοξενήσει την Νότια Αφρική. Οι δύο χώρες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο και θέλουν να συνεχίσουν στους 16. Το παιχνίδι θα γίνει στις 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα είναι το πρώτο χρονικά το νοκάουτ, δηλαδή, και θα γίνει 10 ώρα Ελλάδας. Δύο ομάδες, δύο χώρες μάλλον, που θέλουν να γράψουν ιστορία. Χάζευα στο τραγούδι. Τώρα με τους ομίλους να φτάνουν προς το τέλος τους, ολοκληρώθηκαν απόψε οι τρεις από τους 12. Η Βοσνία που έχει 4 βαθμούς έχει ήδη προκριθεί και μένει να φανεί τι θα γίνει με την Νότια Κορέα και την Σκωτία που επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους. Η Νότια Κορέα έχει 3 βαθμούς μείον 1, η Σκωτία 3 βαθμούς μείον 3. Η δε άλλη τρίτη στους 12 ομίλους, εντάξει θα γίνεται όλο και ψευδεπαθαρμός, ολοκληρώνονται, είναι Σουηδία, Κροατία, Αλγερία, Παραγουάη, όλοι αυτοί έχουν από 3 βαθμούς, πράσινο ακροτήρι, Βέλγιο με 2, Κογκό, Εκουαδόρ με 1, κανέναν οι Σενεγάλοι, βέβαια δεν έχουν ολοκληρώσει την παρουσία τους, τα είπαμε αυτά. Από εκεί και μετά ο πρώτος όμιλος είχε αφεντικό το Μεξικό, βέβαια η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη και προκρίθηκε ως δεύτερη, αντίθετα η Τσεχία που σας είπα έμεινε χωρίς νίκη και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Συνολικά 13 ομάδες συνεχίζουν στα νοκάουτ, ενώ ήδη γνωρίζουμε τις 7 από τις 12 που έχουν αποκλειστεί. Για να δούμε ποιες είναι οι 13 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Μεξικό από τον πρώτο όμιλο, κάτσε λίγο να βλέπω τους ομίλους. Ηνωμένες Πολιτείες από τον τέταρτο, Γερμανία από τον πέμπτο, Γαλλία, Νορβηγία, Αμφότερες από τον ένατο, Αργεντινή από το δέκατο, Κολομβία από τον εντέκατο, Ελβετία από το δεύτερο, Καναδάς από τον ίδιο όμιλο, Βραζιλία από τον τρίτο και Μαρόκο, Βοσνία από το δεύτερο και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο. Και έχουμε και 7 ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί. Από το τρίτο όμιλο βλέπω τελευταία η Αϊτή, από τον τέταρτο η Τουρκία, την Τινησία από τον έκτο, μην ξεχάσουμε και τους Τινήσιους, είχαμε πάει και είδαμε. Δεν είδα και πολλά γήπεδα ρε παιδιά. Ειδικά στα 1300 χιλιόμετρα που έκανα εκεί μέσα στη Σαχάρα με τα χωριά και κάποια στιγμή 200 χιλιόμετρα, 192 περίπου γύμνια, μόνο έρημο. Καλά, εκεί που πήγαινα από τα χωριά, από τους δρόμους, δεν είδα γήπεδα. Πραγματικά δεν είδα γήπεδα. Αποκλεισμένη την Ισία λοιπόν, η Ορδανία από τον 10ο όμιλο, Παναμάς από το 12ο, Κατάρ από το 2ο και η Τσεχία που σας είπα από τον 1ο. Αυτές είναι οι ιστορίες για το παγκόσμιο. Τι άλλο είχα δει, κάτσε δύο λεπτά, τα έχω κρατήσει στο κινητό, είχα δει κάτι περίεργες ειδήσεις. Ρωτάει εδώ ο φίλος για την Ελβετία. Η Ελβετία επιβεβαίωσε, φίλε, για μια ακόμη φορά τη σταθερότητα και την αγωνιστική της συνέπεια, αν θες την άποψή μου, στις μεγάλες διοργανώσεις. Η νίκη 2-1 απέναντι στον Καναδά τους χάρισε την πρώτη θέση του ομίλου, αλλά και ένα ιστορικό επιτεύγμα. Τι προκρίθηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στην νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε από το 2014 στη Βραζιλία και διατηρήθηκε και το 18 και το 22 και τώρα. Κράτησα κάτι ειδήσεις, όπως τα έντονα παράπονα από τη διετησία που εξέφρασε ο προπονητής της Γκάνας, ο γνωστός μας περισσότερους Κάρλος Κεϊρός, μετά την ισοπαλία με την Αγγλία. Οι Γκανέζοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα εκεί πάνω στον Πρινς Αντού, με τον διαιτητή και το ΒΑΡ να μην παρεμβαίνουν. Και ο τεχνικός ο Κεϊρός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τη λειτουργία του ΒΑΡ και είδα τις δηλώσεις του, διάβασα. Δεν είμαι, λέει, βέβαιος ότι το ΒΑΡ λειτουργεί σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει ακόμη. Γιατί κάθηκε να ολοκληρώνεται πέναλτι υπέρ της Γκάνας? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι αυτοί που ήταν πάνω στο ΒΑΡ πίνανε τον καφέ τους. Είχαν πάει για καφέ εκείνη την στιγμή. Τι άλλον εδώ έχω κρατήσει επίσης, κάτι για την Αργεντινή, όπου η εθνική ομάδα της χώρας είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την φάση των ομίλων με ένα επίτευγμα που έχει να καταγραφεί εδώ και 28 χρόνια από το 1998 στη Γαλλία και είναι μία από τις λίγες ομάδες τουρνουά μαζί με το Μεξικό, την Ισπανία και την Γκάνα που δεν έχει δεχτεί goal. Έτσι, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, φίλες και φίλοι, απέναντι στην Ιορδανία, θα επιδιώξει να κλείσει τη φάση χωρίς να παραβιαστεί η εστία της, κάτι που είχε πετύχει για τελευταία φορά στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου το 1998 στην Γαλλία. Τότε, αν θυμάσαι, στην Αργεντινή ήταν ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές, όταν ήμουν μικρός, ο Ντανιέλ Πασαρέλα. Η Αργεντινή είχε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Δεν θυμάμαι τώρα με τους ποιους έπαιξε. Κατέξε, θυμάμαι, την πρώτη θέση και δεν είχε δεχτεί γκολ. Επίσης, μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, να τα λέμε και αυτά, του Μαρόκου, της πορείας του Μαρόκου στην διοργάνωση, πέτυχε γκολ στην αναμέτρηση με την ΑΕΤ και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου, γιατί έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από αφρικανική χώρα που σκοράρει και στους τρεις αγώνες φάσης των ομίλων μιας τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου με την εθνική του ομάδα. Παράλληλα, τα τρία τέρματα στη φετινή διοργάνωση, επίδοση που είχε να καταγραφεί από τον Αφρικανό ποδοσφαιριστή από το 2010, έφτασε δηλαδή τα τρία τέρματα. Τότε ο Ασαμό Αγκιάν της Γκάνας είχε ολοκληρώσει το τουρνουά με τρία γκολ, αφήνοντας, αν θυμάστε και αυτός, το δικό του αποτύπωμα, πες το, στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων. Κάτι άλλο έτσι περίεργο από το παγκόσμιο κύπελο δεν είχα βρει για να σας μεταφέρω. Για να κάνω μια περατζάδα από τα μηνύματα, να δω εάν έχετε στείλει κάτι έτσι την τελευταία στιγμή. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Στο email επίσης δεν έχει. Για να κάνω ένα refresh. Όχι, δεν έχει έρθει κάτι. Κονσόλα της Lexidel, όχι επίσης. Τελευταίο είναι το μήνυμα του Βαλάντη. Οπότε ανοίγουμε το Viber. Ο Γιάννης έστειλε την καλημέρα του και η φίλη μας η Αλεξάνδρα, η Παπανικολάου. Καλημέρα Μιτσάρα, όλα τα λεφτά είναι η δήλωση του GOCAP, μια δήλωση που το μεγαλύτερο ποσοστό των μέσων μαζικής ενημέρωσης την πέρασε στα γρήγορα. Τι ήθελε να πει, ότι κάποιοι δεν πληρώνουν τους παίκτες? Αυτό στον Ολυμπιακό παίζει. Ή έχουμε πάλι τα ίδια με πληρωμές στο λιμάνι? Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να φτιάξουν και το ΣΕΦ και το πληρώνουμε εμείς, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Εγώ νομίζω, Αλεξάνδρα μου, ότι η δήλωση του, αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη δήλωση του ΟΠΕΚΑΠ, είναι για να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, να πάρει περισσότερα ντουλά. Αυτό, εκεί το νομίζω το γυρνάω. Λοιπόν, ο Γκόνιας, λέει ο φίλος ο Βασίλης, έφυγε αυτός ο παιχταράς. Ναι φίλε, δυστυχώς, σε ηλικία 54 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα. Σε είπα πάρα πολλά για τον Γκόνια νωρίτερα, ένα από τα παραδοσιακά δεκάρια της χώρας μας και από μικρό παιδί βουρτεώζω στις μπάλες, εντάξει. Συλληπιτήρια μηνύματα τόσο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και από άλλες ομάδες όπου αγωνίστηκαν. Τι να πεις, φεύγει ο κόσμος μικρός. Ο Θανάσης τι ρωτά εδώ, τι έγινε ρε Λουκάκη, με Αβραάμ θα πάμε? Ναι Θανάση μου, με Αβραάμ θα πας. Αβραάμ Παπαδόπουλος, νέος βοηθός στο προπονητικό staff του Μεντιλίμπαρ. Την είδα χτες την είδηση. Εντάξει, δεν επιστροφή είναι στην πρώτη ομάδα. Είχε δύο θητείες αν θυμάστε, σύντομο πέρασμα από το οργανόγραμμα σαν γενικός αρχηγός, πέρυσι προπονητής αν θυμάμαι καλά στην ΚΑΠ 17 του Ολυμπιάκου, και από Δευτέρα που θα είναι και η πρώτη της ομάδας θα είναι ο βοηθός του Μεντιλίπαρ. Ουσιαστικά αν καταλαβαίνω καλά παίρνει τη θέση που άφησε ο Σιλαϊδόπουλος. Οπ, ο Σοηλεμέζη σηκώνει και τα δύο χέρια, όχι για την νίκη στο σκάκι, αλλά για να μου πει ότι τελειώνει η εκπομπή. Οπότε αύριο τα λέμε πάλι μαζί, νωρίτερα θα είμαι στον αγώνα. Την καλημέρα μου.
1: Γουστάρεις να σου κάνω ένα μαθηματάκι να μάθεις να ρίχνεις τον παπά?

0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ολοκληρώθηκε η δράση στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ με τη Βραζιλία και το Μαρόκο να παίρνουν την πρόκριση στη φάση των 32 και την Σκωτία να περιμένει καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση, ενώ τελευταία βγήκε η Πρωτάρα, η οποία όμως κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι. Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της διοργάνωσης, το Μαρόκο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Αϊτία, αλλά καθάρισε ο Ραχίμι με γκολ και ασίστ. Το τελικό 4-2 στέλνει το Μαρόκο στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου πίσω από τη Βραζιλία. Μπορεί οι Τσέχοι να είχαν το βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο οι Μεξικανοί δεν ήθελαν να απογοητεύσουν το κοινό τους και με το τελικό 3-0 έκλεισαν εντυπωσιακά τη φάση των ομίλων έχοντας το απόλυτο των νικών. Η Νότια Αφρική κυνηγούσε μόνο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Νότια Κορέα, με τον Μασέκο να αναλαμβάνει δράση σε μια δύσκολη στιγμή και με δικό του γκολ οι Αφρικανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ με σκορ 1-0. Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε η Ελβετία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, νίκησε 2-1 τον Καναδά στο Βανκούβερ και θα παραμείνει εκεί για να υποδεχθεί στις 2 Ιουλίου μία από τις τρίτες ομάδες του ομίλου του Μουντιάλ. Βάργκας και Μασνάμπι ήταν οι σκόρε των νικητών, μείωσε ο Πρόμιτς για τον Καναδά που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να παίξει με την Νότια Αφρική στη φάση των 32. Η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ, έφτασε τους 4 βαθμούς και κατά 99% θα συνεχίσει στη φάση των 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες τριών ακόμη ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το ματς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ ο αγώνας της Νησίας Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΡΤ 2 Sport και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1 και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΑ Sport. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η ποδοσφαιρική καριέρα του διεθνή μεσοεπιθετικού ξεκίνησε από τον Λεβαδιακό, κορυφώθηκε στον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή και ολοκληρώθηκε στις ιταλικές ομάδες Μεσίνα και Κροτόνε. Το 2013 ο Γκόνιας ξεκίνησε το προπονητικό έργο του, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν 3 χρόνια στην αιγυπτιακή ομάδα Pyramids. Η κηδεία του θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό βρέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα διαθέτει σύντομα ελληνικό διαβατήριο. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ υπολογίζεται ως τρίτος ψηλός από τον Ομπράντοβιτς πίσω από τον Λεσόρ και τον πρωτοκλασάτο σέντερ που θα αποκτηθεί σύντομα. Όχι έναν αλλά 2 παίκτες του Ολυμπιακού σκοπεύει να αποκτήσει ο Άρης καθώς περιμένει να μείνουν ελεύθεροι οι Γιαννούλης Λαρετζάκης και Κώστας Αντετοκούμπο για να τους πάρει στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε από τον Άρη απόκτηση του Καναδού Σέντερ Κέμ Μπριτς. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Σακίλ Μακίσικ, στο δεροστέρ του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Στον Sky παραχώρησαν ομόφωνα τα μέλη του ΕΣΑ και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League με συνολικό αντάλλαγμα 25 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μοιραστούν το 45% των χρημάτων λόγω της τεράστιας δημοφιλίας τους. Αποδεκτό έγινε από την ΕΠΟ το ευνηδιαστικό αίτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής ομάδας τους επόμενους μήνες επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Καμία αντίδραση ως τώρα από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε νέα συνέντευξή του. Ήταν τρελό αυτό που μου συνέβη μέσα σε 3 εβδομάδες και οφείλεται σε ανθρώπους που με αντιμετώπισαν πολύ αρνητικά. Ήθελα να μείνω στον ΠΑΟΚ και όχι να φύγω χωρίς καν να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Μία ανάσα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Ο Κροάτης αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ ενώ τερματίστηκε και ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο. Στον Ηρακλή υπέγραψε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τσιντότας. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού είναι ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους που δούλεψε φέτος στην Στεάουα Βουκουρεστίου. Ο Στέφανος Ακελαρίδης νίκησε 6-3-6-4 τον Αργεντινό Κόρια και απέχει άλλη μία νίκη από το κυρίως ταμπλό του φετινού Wimbledon. Αντίπαλός του στη μία το μεσημέρι θα είναι ο Βρετανός Τάρβετ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας στο μπάσκετ στέφθηκε η Βαλένθια συμπληρώνοντας 3-1 νίκη σε βάρος της Μπαρτσελώνα μετά το νέο διπλό που πήρε με σκορ 108-84. Ως MVP των τελικών ψηφίστηκε ο Γιάν Μοντέρο που σύντομα θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Σε ομάδα της Κρήτης, την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, επέλεξε να δώσει η Ομοσπονδία Μπάσκετ την ειδική πρόσκληση συμμετοχή στην επόμενη Elite League. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 7 το απόγευμα την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Το ράλι θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Γκολ από τα ποδητήρια με τον Ηλία Δρυμώνα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Leverkusen, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 21χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80 λεπτό πια.
3: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή. Γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0. Γκολ για την Ελβετία. 2-0. Στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμις, γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, σκοράρει ο Πρόμις. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
4: Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακ της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας και της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
5: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάκτο, γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν. Μπαίνουν στη διόρυγα, ανοίγοντας το σκορ, Κροατία-Παναμάς 1-0.
6: Ακούτε Era Sport. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
17: Ψαραδέλης.
16: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
17: Πεντάστερο.
18: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
19: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
20: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
21: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
20: Έρα Σπορ.
21: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
20: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος. Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

Ακούμε τον George Michael που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963 και σκέφτομαι πόσο περίεργη είναι η ζωή. Ο George Michael έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 53 χρονών το 2016. Χθες χάσαμε τον Ντάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Σήμερα θα γίνει κηδεία του στη Λιβαδιά. Και ένας 74χρονος, για να δείτε, σας λέω πόσο άδικη μοιάζει κάποιες φορές η ζωή για τους ανθρώπους, ο Ούγκο Μπρος, τον βλέπαμε τα ξημερώματα να φυλάει το γρασίδι, ένα από τα γρασίδια τέλος πάντων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πανηγυρίζοντας σε ηλικία, επαναλαμβάνω, 74 ετών την πρόκριση της Νοτιού Αφρικής στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και σαν να μην το πίστευε και ο ίδιος ότι αυτός, ένας υπέργυρος των πάγκων, τα κατάφερε σε αυτή την ηλικία. Ο Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος, ο οποίος κάποτε πέρασε από τη χώρα μας, ήταν στο Σουηλεμέζι, ήταν στον Πανσεραϊκό, ούτε που τον καταλάβαμε, ούτε που του δώσαμε σημασία.

Ο Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος γεννήθηκε ως Γιώργος Παναγιώτου, γιατί ήταν γιος Κύπριου μετανάστη του Κυριάκου Παναγιώτη στην Αγγλία, από την Κύπρο είχε φύγει δεκαετία του 50, και γιος Αγγλίδας της Λέσλι Χάρισον, η οποία ήταν χορεύτρια, έκανε σπουδαία καριέρα. Αυτό νομίζω, τέλος πάντων δική μου γνώμη, θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι του, το One More Try.

Καλημέρα σας από το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ, την Αγία Παρασκευή, από την Έρα Σπορ και την εκπομπή Γκόλ από τα Αποδυτήρια. Με τον Τάσο Σελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και βεβαίως συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή. Πολλές φορές εσείς τη διαμορφώνετε την εκπομπή. Κάποιες φορές μάλιστα κυριαρχείτε κιόλας στην εκπομπή. Και είναι κάτι που προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Κάποια βεβαίως θα μείνουν με ερωτηματικό, όπως αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber. Εκεί θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε τον μήνυμα και επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Messenger, στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, ή mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr.

Και χάρη στον Ούγκο Μπρος, τον Βέλγο προπονητή και την ομάδα, την Νότια Αφρική, έχουμε και το πρώτο ζευγάρωμα της φάσης των 32. Ξέρουμε λοιπόν ότι πολύ σύντομα, σε 3 μέρες, στο Λος Άντζελες παρακαλώ, θα παίξουν ο Καναδάς. Εξορίστηκε ο Καναδάς από την χώρα του. Θα πάει λοιπόν στο Λος Άντζελες να αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική, επαναλαμβάνω, στις 28 του μήνα.

Και μάλιστα να σας βοηθήσω κιόλας, αυτό είναι το μοναδικό μάτς της 28ης Ιουνίου, γιατί μετά στην επόμενη μέρα θα έχουμε τριάδα αγώνων, γνωρίζουμε μία ομάδα σε κάθε ζευγάρωμα, όχι όμως το πλήρες ζευγάρωμα, δηλαδή 29 το μήνα θα παίξουν οι Βραζιλιάνοι στο Χιούστον, οι Γερμανοί στο Φόξμπορο και οι Μαροκινοί στη Γουαδελούπη, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τους αντιπάλους τους. Ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί ως νικητές ομίλων το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Ξέρουμε ότι έχουν προκριθεί ως ξέχασα την Αργεντινή να αναφέρω, συγγνώμη, ως πρώτη του ομίλου. Ως δεύτερες έχουν προκριθεί η Νότιος Αφρική, ο Καναδάς και το Μαρόκο. Και σίγουρα έχει προκριθεί ως τρίτη η Βοσνία. Η Βοσνία, γιατί έχει 4 βαθμούς και το ξέραμε προκαταβολικά ότι 4 βαθμοί θα δώσουν πρόκριση. Ενώ κοιτάω τις ομάδες που είναι τρίτες έχοντας ολοκληρώσει τους αγώνες τους, οι Κορεάτες είναι σε πολύ καλή μοίρα, διότι ναι μεν έμειναν στους 3 βαθμούς μετά την απροσδόκητη ήττα τους από τους Νοτιοαφρικανούς, αλλά έχουν συντελεστεί αρνητικό, ελάχιστα αρνητικό, το μείον 1, και όπως σας είχα πει και χθες, αυτό το μείον 1 κατά πάσα πιθανότητα τους βοηθήσει να προκριθούν στην επόμενη φάση. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους Σκοτσέζους, που και αυτοί έμειναν στους 3 βαθμούς αλλά έβγαλαν αρνητικό συντελεστή μείον 3.

Ρε Τάσο, τι ήθελαν οι Σκοτσέζοι και μας απέκλεισαν. Δεν έχουν προκριθεί ποτέ από τον Όμιλο. Ποτέ! Σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν παίξει, μα παγκόσμια κύπελα, μα Euro, οι Σκοτσέζοι κολλάνε στην πρώτη φάση. Όχι ότι εμείς δηλαδή θα παίζαμε καλύτερα εγγυημένα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά θέλω να πω ότι κατά τα φαινόμενα απέτυχαν οι άνθρωποι που μας πέταξαν έξω.

Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το AI για την δική μας ομάδα. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να λύσουμε ακόμα το ζήτημα Κωνσταντέλια, παιδιά. Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σε ηλικία 23 ετών, το πλέον προδευλημένο πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε άγνωστο για πόσο διάστημα, γιατί ναι μεν λέμε εμείς ότι θα απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της δικής μας ομάδας. Αυτό το προσεχείς όμως δεν είναι ξεκάθαρο πόσο διάστημα αφορά, και μένει ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την απόφαση του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, δηλαδή το γεγονός ότι έχει ένα παιδί και ετοιμάζεται τον Αύγουστο να αποκτήσει ένα δεύτερο. Αυτή είναι η αιτία που επικαλέστηκε για να μείνει μακριά την εθνική ομάδα. Γνωρίζουμε όλοι βεβαίως ότι οι ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου, Τάσο, παιδιά κάνουν, αλλά δεν λείπουν από τις εθνικές ομάδες τους. Γνωρίζουμε επίσης απ' την άλλη, και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, ότι η συμμετοχή στην εθνική ομάδα είναι μια εθελοντική προσφορά και όχι υποχρεωτική. Καλό θα ήταν όμως να ξέρουμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Γιατί πριν ανακοινωθεί ευνηδιαστικά για μας όλη αυτή η ιστορία, είχε συζητηθεί στους κόλπους της εθνικής ομάδας. Μάθαμε ότι Σαλπιγκίδης και Τωροσίδης είχαν συζητήσει με τον Κωνσταντέλια. Πίστευαν ότι δεν θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί έλεγαν ότι οι συζητήσεις ήταν σε καλό κλίμα, μα το καλό κλίμα τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. Και χθες το σύνολο του τύπου, και καλά έκανα, θέλετε κατά τη γνώμη μου, δεν το έψαξε λίγο παραπάνω, όμως πρέπει να μαθευτεί η πλήρης αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια απόφαση που σοκάρει, που δεν συνηθίζεται από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου και δει σε αυτή την ηλικία των 23 ετών. Δεν τοποθετήθηκε σε πρώτο χρόνο ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ούτε υπήρξε αναλυτική τοποθέτηση από πλευράς της ελληνικής ομοσπονδίας, απλά μας είπαν ότι το αίτημά του έγινε απολύτως σεβαστό. Ο οποίος Κωνσταντέλιας έλειψε, αν θυμάστε καλά, και από τα φιλικά παιχνίδια, και εκεί είχαμε τότε αρκετά ερωτηματικά διατυπώσει. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις υποχρεώσεις των ΠΑΟΚ, και εκεί θα παίζει κανονικά. Το είπε και ο ίδιος στην χθεσινή του δήλωση.

Δεν ξέρω τι ερωτήσεις θα δεχτώ για τον Κωνσταντέλια. Απαντήσεις πάντως σας λέω προκαταρκτικά δεν έχω. Και ας περάσουμε τώρα καλύτερα στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μπας και μπει αυτό το θέμα λίγο στον πάγο και πάμε σε άλλα

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν ενώ σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν νεκροί. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Υπερψηφίστηκε και σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία αφήσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει. Στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα σπορ.

Ακούμε τους Muse και το τραγούδι United States of Eurasia and Collateral Damages, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρασίας και οι παράπλευρες απώλειες, ένα τραγούδι το οποίο εμπνεύστηκαν από τον διάσημο λογοτέχνη George Orwell, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην τότε Βρετανική Ινδία το 1903 και γεννήθηκε ως Eric Arthur Blair. Αποδείχθηκε ένας από τους κορυφαίους μελλοντολόγους όλων των εποχών, και με την Φάρμα των Ζώων που έγραψε 1945, μα κυρίως με το σκοτεινό και μελλοντολογικό μυθιστόρημα του 1984, το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ο Big Brother Μάιρ Αξίδη, που σε καλωσορίζει στο στούντιο, στο μυαλό του Orwell εμφανίστηκε και μετά εφαρμόστηκε. Μάλιστα λένε οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι ότι αν ζούσε σήμερα ο Τζορτζ Όργουελ θα μας έλεγε: «Συγγνώμη βρε παιδιά, δεν σας είπα το βιβλίο να το κάνετε πράξη». Που έχουν συμβεί και χειρότερα από αυτά που είχε περιγράψει ο Όργουελ σε εκείνο το μυθιστόρημά του. They said you moved away. Happened all so quietly. Επειδή με παρεξήγησε ένας ακροατής, να εξηγήσω ότι τον Ούγκο Μπρος τον είδα και συγκινήθηκα μαζί του, γιατί είναι 74 ετών. Γιατί όλοι τον θεωρούσαν, όλοι, τέλος πάντων, πάρα πολλοί τον θεωρούσαν απόμαχο της προπονητικής. Όμως αυτός, αυτό το σαράκι δεν μπορούσε να το βγάλει από μέσα του. Γι' αυτό έσκυψε και φίλησε το χορτάρι, βλέποντας σήμερα την Νότια Αφρική να προκρίνει την επόμενη φάση. Μπορεί εσείς να το θεωρείτε εύκολο λόγω του ομίλου, αλλά για τους Νοτιοαφρικανούς είναι σταθμός. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάιρα, δεν βάζουμε τη δική μας γνώμη πάνω από εκείνη όσων επιτυγχάνουν κάτι στην ζωή τους, στην καριέρα τους. Έχετε ήδη στείλει μηνύματα, χωρίς να έχω αναφερθεί καν στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League. Έχετε στείλει μηνύματα από δοκιμασίες και την απόβαση που υπάρχει, ομόφωνα μάλιστα, από τον Εσάκε. Αυτό να σας πω λίγο με παραξένεψε. Είχα καταλάβει εκ των προτέρων, γι' αυτό κάναμε και τη χθεσινή αναφορά, στο ότι είχε προβάδισμα ο Sky, ο οποίος τελικά ανέβασε και άλλο τα χρήματά του, τα πήγε στα 25 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν κατάλαβα τι σημαίνει ότι τα 21, τα 25 θα μεριστούν στις ομάδες, δηλαδή τα άλλα 4 θα πάνε πού. Αυτό δεν το κατάλαβα. Στην εποχή μας λέγονται κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνίζονται. Τέλος πάντων, αυτό επέλεξαν στον Εσάκε, την πλατφόρμα την καινούργια του Γιάννη Αλαφούζου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξυλωθείτε. Και εσείς που γκρινιάζετε ακόμα, και είναι εξοργιστικό που γκρινιάζετε ακόμα, για τα 3 ευρώ που σας κοστίζει η ΕΡΤ για ένα full πρόγραμμα με ένα σωρό σταθμούς ελεύθερους με ψηφιακά κανάλια και ένα σωρό υπηρεσίες στο διαδίκτυο, ετοιμαστείτε τώρα να πληρώνετε στον Αλαφούζο μόνο για μπάσκετ πολύ περισσότερα. We can do all the bad things if the food gets you leery. Θα το διαβάσω το μήνυμα που μου είχε στείλει αργά χθες ο Δημήτρης και δεν πρόλαβα. Μα αυτό το πράγμα, λέει, αυτή η αιμονή με την ΕΡΤ και τα δημόσια αγαθά, μόνο οι Έλληνες δεν πρέπει να το έχουν. 36 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 10 καφέδες στην καφετέρια είναι. Έκανε την αντιστοιχία ο Δημήτρης. Και να έχουμε μονίμως πρόβλημα με αυτά τα 36 ευρώ και όχι με τα υπόλοιπα εκατοντάδες και χιλιάδες που μας κοστίζουν οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Όπως έλεγα εγώ, Μάιρα, να γκρινιάζουν για τα 3 ευρώ το μήνα τη στιγμή που ένας φορολογούμενος, ο οποίος πέραν των φόρων του πληρώνει δημοτικά τέλη, όπου και αν μένει, πληρώνει ένα σωρό εισφορές μέσα από το

μισθό του και ένα σωρό κερατιάτικα για να χρησιμοποιήσω και την αγαπημένη έκφραση του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο οποίος με πολύ θάρρος την ξεστόμησε χθες το πρωί ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, αλλά μόλις του βάλαν χέρι από τη Νέα Δημοκρατία το πήρε πίσω και χαρακτήριζε ως κερατάδες τους χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς που συνέταξαν το ένταλμα σύλληψης, λες και θα απολογηθεί στους αστυνομικούς και όχι στους δικαστικούς, στους αγγελείς. Εγώ πιστεύω, και ας με βγάλει ψεύτη ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι θεωρεί τον εαυτό του ηφηγένεια. Και θα ακολουθήσουν και άλλες ηφηγένειες ως ο νουπο.

Δεν επισέρχομαι καθόλου στα μηνύματά σας. Μπορεί να είναι όλα σωστά που αφορούν στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Σας το είπα προκαταβολικά. Λέτε για το ποιο είναι το θρήσκευμά του. Υποστηρίζετε, χωρίς εγώ να μην είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω, ότι είναι μάρτυρ του Ιεχωβά. Επομένως δεν θέλει να συμμετέχει άλλο στην εθνική μας ομάδα. Δεν το γνωρίζω, το λέτε εσείς. Δεν το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος, δεν το έχει επιβεβαιώσει η Ελληνική Ομοσπονδία, δεν το έχει επιβεβαιώσει, συγγνώμη, το προπονητικό team της εθνικής ομάδας. Επομένως εγώ το κρατάω ως εικασία.

Βεβαίως, Βασίλη μου, δεν είπα ότι θα αποφάσιζε ο κόσμος που θα πάει το μπάσκετ. Το κάναμε ολόκληρο θέμα χθες στην εκπομπή. Προφανώς δεν ήσουν παρόν. Αλλά όπως λένε άλλοι ακροατές, για να σε φέρω σε μια μικρή αντιπαράθεση, και το λέγαμε και χθες, η ΕΡΤ έκανε πλάτες στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν παρέπε κάποια εποχή, ή όταν έγινε πολύ μονοσήμαντο από ένα σημείο και μετά λόγω του δίπολου Ολυμπιακού Παναθηναίκου, και τώρα που αναπτύχθηκε γύρισε την πλάτη στην ΕΡΤ. Αλλά είπαμε, είναι δικαίωμά τους, το είπαμε και χθες. Αλλά να ξέρει και ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ακροατές, κάτι το οποίο το διάβασα φωναχτά χθες από την εφημερίδα Live Sport, υπήρχε και αυτή η τάση στον ΕΣΑ και γι' αυτό με παραξένεψε το 14-0, να προτιμηθεί δηλαδή η ΕΡΤ λόγω της μεγάλης ενίσχυσης προς τον μπάσκετ όλα τα τελευταία χρόνια.

Ο Αποστόλης έχει μια άλλη ερμηνεία. Ο Αποστόλης από το Αίγιο σου λέει: το δώσανε στο κανάλι και στην επιχειρηματία που λιβανίζει τη σημερινή κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί, τι να πω.

Άλλος ακροατής που υπογράφει ως σενιόρ στα μηνύματά του λέει ότι με αυτή η επιλογή του Εσάκη απλώς σημαίνει ότι το ελληνικό μπάσκετ θα μπαίνει πλέον σε λιγότερα σπίτια. Γιατί λέει ο κρατής, όπως το λέγατε και άλλοι χθες, άλλες συνδρομές δεν αντέχετε να πληρώσετε.

Λοιπόν, επειδή πρέπει να πηγαίνουμε και στα χαρούμενα θέματα, αυτό που συνέβη με τον Neymar τα ξημερώματα στον αγώνα της Βραζιλίας, δηλαδή μπήκε ως αλλαγή. Να μάθετε να το σέβεστε και εσείς όπως το σέβομαι και εγώ. Μπορεί να έχουμε ένα σωρό ενστάσεις για τον Neymar, για την αγωνιστική αξία του, για τη συμπεριφορά του, για τις αποφάσεις του, για τα πάντα. Αλλά από τη στιγμή που οι Βραζιλιάνοι τον αποθεώνουν και επιμένουν σε αυτόν, άλλωστε έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που εμφανίζεται σε παγκόσμιο κύπελο με το νούμερο 10 στην πλάτη, που όπως ξέρετε αυτό το νούμερο για τους Βραζιλιάνους είναι φεϊκό. Εμείς θα σεβόμαστε τη χαρά των άλλων. Πρέπει να τη μοιραζόμαστε τελείως. Όπως έγινε με τον Κριστιάνο, οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από drones την ώρα που τον αποθέωναν φεύγοντας από το γήπεδο Κριστιάνο είναι πραγματικά μοναδικές. Πώς το λέμε, σαν τα μελίσια. Είχαν στραφεί όλοι προς τα εκεί, είχαν στριμωχτεί για να πλησιάσουν τον Κριστιάνο. Ας το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι αυτά τα πρόσωπα. Δεν είμαστε εμείς, δεν είσαστε εσείς, δεν είναι οι παράγοντες, δεν είναι οι διαιτές, είναι οι αθλητές. Όσο για τον Τάκη Γκόνια, επειδή πάλεψε σχεδόν 4 χρόνια με τον καρκίνο και πάλεψε ενώ οι προβλέψεις ήταν πολύ αρνητικές για αυτόν, είναι μια είδηση που πραγματικά με στεναχώρησε, γιατί αφού είχε καταφέρει να ξεπεράσει την αρχική δυσίωνη η προβλέψη των γιατρών, είχα αρχίσει να πιστεύω ότι θα τα βγάλει πέρα. Να χειροκροτήσουμε την πρωτοφανή, νομίζω πρέπει να είναι πρωτοφανής ενέργεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Μαέρα. Έστειλε συγχαρητήρια στη Βαλένθια για την κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στη Βαλένθια που ο Παναθηναϊκός θεωρούσε ότι τον απέκλεισε εξαιτίας της μαφίας της Ευρωλίγκας. Κάτι άρχισε να χαράζει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τους αναθεμάτιζαν τους Ισπανούς τον Απρίλιο Μάιρα και τώρα Ιούνιο μήνα τους συγχαίρουν. Ο Δε Γιάν Μοντέρο, ο οποίος εντάξει, εύκολα αναδείχθηκε MVP των τελικών γιατί έβγαλε εκπληκτικά νούμερα και πάλι, να ξέρετε ότι το επόμενο μας που θα παίξει με σύλλογο θα το παίξει με τον Ολυμπιακό. Πήγαν και κάνανε οι αθεόφοβοι Μαέρα 2 νίκες μες στην έδρα της Μπαρσελόνα, όπως κάναν 2 νίκες μες στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάναν ακριβώς το ίδιο, ρε παιδί μου. Βεβαίως η απονομή έγινε κανονικότατα στην έδρα της Μπαρσελόνα. Ο κόσμος αποθέωσε, ο κόσμος της Μπαρσελόνα αποθέωσε τον Μοντέρο και τη Βαλένθια. Είναι ένα σκηνικό που είχα ζήσει και εγώ το 2011 στην έδρα της Μπιλμπάου, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα στο γήπεδο της Μπιλμπάου και έσπευδαν τότε οι φίλοι της Μπιλμπάου Μάιρα να ζητάνε αυτόγραφα, φανέλες, σορτσάκια και κάλτσες από τους παίκτες Μπαρσελόνα. Τι πολιτισμικό σοκ ήταν αυτό που έζησα τότε. Και όταν το μετέφερα, μετά γυρνώντας από την Μπιλμπάο στους ακροατές της Ερασπορ, κάποιοι μου λέγανε να πάω να ζήσεις εκεί. Αδιόρθωτη, αμετανόητη.

Νάτος ο Νίκος. Δεν θα έλειπε ποτέ ένας Νίκος στην εκπομπή. Μα έκανα ολόκληρη παρουσίαση του συνδρομητικού τέλους, γιατί, όχι λάθος, του ανταποδοτικού τέλους. Άλλο το ανταποδοτικό, άλλο το συνδρομητικό για την ΕΡΤ, και σου λέει και τι παράπονο μπορεί να έχει έρθει. Μας έχει ξεσκίσει με τα πάει για τόσα χρόνια όλους μας. Εντάξει Νίκο μου, μείνε εκεί στον κόσμο σου, δεν έχω πρόβλημα. Απλά επαναλαμβάνω ότι για 3 το μήνα, για να βλέπεις τα πάντα από την ΕΡΤ, θα πληρώνεις πολύ περισσότερα μόνο για μπάσκετ, Νίκο. Αν σε ενδιαφέρει βέβαια στο μπάσκετ, εγώ καταλάβω ότι άλλες αιμονές έχεις. Ναι, γιατί όπως λέει ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως DT, βρε βάλτε και το όνομά στο κανονικό μες το μήνυμα και όχι μόνο τα παρατσούκλια σας, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτό το κανόνα να πληρώνουν τέλος για την κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο ξεχωριστά, επαναλαμβάνω, σε μερικές χώρες. Μόνο εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι ότι τα δημόσια αγαθά πρέπει να είναι δωρεάν. Και γράφει ο Κροατής, πληρώστε τώρα Αλαφούζο να νιώστε Ευρωπαίοι.

Η Βάσο έχει ένα δικό της τρόπο έκφρασης. Κάποτε λέγαμε άρτος και θέματα, τώρα και αυτά έχουν γίνει προνόμια των ολίγων. Και πέρα λέει από τα οικονομικά ζητήματα, να θυμόμαστε ότι οι αθλητικές καλύψεις της ΕΡΤ ήταν κορυφαίες και μας θυμίζει πόσο αποτυχημένη θεωρήθηκε η κάλυψη του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου από τον Αντένα και βεβαίως την απαξίωση της Φόρμουλα 1 από το ίδιο κανάλι με τις κονσερβοποιημένες μεταδόσεις, αυτό είναι το μήνυμα της Βάσος.

Χρήστος κάνει τρολ. Τρολάρισμα κανονικό στην εκπομπή. Δεν θέλουμε δημόσια αγαθά. Τελείωσε. Έχω και τον Κώστα που λέει ότι αν η Βαλένθια δεν έπεφτε με τη Ρεάλ στον ημιτελικό λέει του Final Four, εγώ πιστεύω ότι και το ευρωπαϊκό θα σήκωνε. Ο Κώστα, ο οποίος είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Πλάκα πλάκα τώρα, η Βαλένθια ήταν η αποκάλυψη χρονιάς και ο προπονητής της και ο Μοντέρο και ένα σωρό στελέχη της, γιατί έπαιξε ένα μπάσκετ διαφορετικό από τους άλλους, ένα μπάσκετ το οποίο λογικά θα αρχίσει να βρίσκει μιμητές εδώ και τώρα και σε άλλες ομάδες. Α, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα στη Γαλλία το πήρε η διαλυμένη Μονακό, και μάλιστα κερδίζοντας μέσα στο Παρίσι την Παρίσι στο τελευταίο αγώνα, την οποία Μονακό έφυγε όταν παρουσιάστηκαν τα οικονομικά προβλήματα ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν τον κατηγορώ για την απόφαση που πήρε τότε, αλλά δεν τον επαινώ κιόλας. Επαινώ τον αντικαταστάτη του, ο οποίος με αυτή τη διαλυμένη ομάδα και προκρίθηκε στα play-off της Ευρωλίγκας, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τον πανίσχυρο Ολυμπιακό και πήρε το πρωτάθλημα. Παρακαλώ, με μειονέκτημα έδρας. Είδες τα κουρέλια εκεί του πριγκιπάτου, τραγούδησαν μια χαρά.

είχαμε και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό τις διαδικασίες ελληνοποίησης του. Κακοφάνηκε αυτό στο Παναθηναϊκό μετά και την ιστορία του Τόμας Γόκοπ, αλλά χθες ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Μουσταφά Φαλ και θεωρεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι με αυτή την απόκτηση δεν καταπατούμε τις αρχές μας. Εμείς δεν τους ελληνοποιούμε, αλλά τους παίρνουμε έτοιμους. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννακόπουλε? Δηλαδή το πρόβλημα του κυρίου Γιαννακόπουλου ήταν που τους ελληνοποιούσε ο Ολυμπιακός για την δική του, για το δικό του όφελος. Τώρα να είναι για όφελος του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι κατάλαβα εγώ. Και πληρώθηκε καλά ο Φαλ, 1,6 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο, για να είναι τρίτος σέντερ στον Παναθηναϊκό, πίσω από το Λεσόρ και πίσω από τον πρωτοκλασάτο που αναζητά ο Μπράντοβιτς και νομίζω ότι σύντομα τον αποκτήσει. 1,6 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 1,8 το δεύτερο όταν θα έχει κλείσει τα 36 του, και αν τα βγάλει πέρα 2 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά. Είδατε πλεονέκτημα που δίνει το ελληνικό διαβατήριο? Το πληρώνεις κιόλας. Ναι, Χρήστο μου, το πρόβλημα είναι ότι είμαι εγώ βαμμένος Ολυμπιακός. Το δικό στο μυαλό είναι αυτό το πρόβλημα. Το δικό μου, όπως καταλαβαίνεις, σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Σφαιρικά. Θα σας πω στο φινάλι της εκπομπής ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδα. Ένας από τους βοηθούς του Σερ Άλεξ, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μπορώ πολύ σύντομα να το βρω, περιέγραφε την ειδική προπόνηση που έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Manchester United, όπως θυμάστε, μετά τη Sporting Λισαβόνας, αφού έπαιξε εκεί ένα χρόνο βασικός, πέρασε, το διάλεξε ο Σερ Άλεξ σε πολύ μικρή ηλικία για το Old Trafford. Και εκεί βεβαίως είναι που άρχισε να χτίζει τη μεγάλη καριέρα του, πριν πάει δηλαδή στη Real Madrid. Έλεγε λοιπόν, θα σας το πω τώρα το όνομα, ο κύριος Ρενέ Μέλενστιν, ο οποίος είχε την ευθύνη του Κριστιάνο, είχε διαπιστώσει, λέει, ένα πρόβλημα στον Κριστιάνο, ένα πνευματικό πρόβλημα, και μεταφέρει μια συζήτηση που είχε μαζί του. Του λέει, πόσα γκολ πέτυχες, αγόρι μου, την προηγούμενη χρονιά? 23, του λέει coach. Μάλιστα. Πόσα νομίζεις ότι πρέπει να βάλεις τη νέα χρονιά για να θεωρηθείς προοδευμένος? Να μην βάλω, λέει, 30. Όχι, αγόρι μου, θα βάλεις 40 για να θεωρηθείς επιτυχημένος. Έχεις ένα πρόβλημα, του λέει. Σου αρέσει να βάζεις το νικητήριο γκολ, όμως έχεις μια τρομερή ικανότητα με μία ή δύο επαφές να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να μάθεις είναι να κάνεις συνεχώς αυτό το κλικ, χωρίς να σκέφτεσαι με τον γκολ αυτό πόσο πάει το σκορ. Κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στη φάση, θα στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα. Θα σου γίνει αυτό συνήθεια. Στα δίχτυα. Στο τέλος θα βγει ένα άθροισμα αντάξιο της ικανότητάς σου. Δεν είναι το 30 το ταβάνι σου, είναι το 40. Βλέπετε πόσο πνευματικά μπορεί να δουλευτεί ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να θεωρείται ότι έχει υψηλό IQ όπως ο Κριστιάνο, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα περιθώριο, πολλές φορές μεγάλο κιόλας, αυτοβελτίωσης. Και καμάρωνε ο Μέλστιν ότι, ναι, τελικά παραδώσαμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έναν παίκτη ο οποίος στο σκοράρισμα δεν είχε ποτέ εισαξίο του. Δεν είπε ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, προσέξτε, στο σκοράρισμα ότι ήταν ο καλύτερος. Δεν τον έβαλε δηλαδή πάνω από τον Λιονέλ Μέση.

Είναι αυτές οι ωραίες, μικρές, μα πάρα πολύ διδακτικές ιστορίες που μας βοηθούν όλους να σκεφτόμαστε διαφορετικά, νομίζοντας ότι η αλήθεια κρύβεται ολόκληρη στην εικόνα που βγάζει ένας αθλητής στο γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις έχει προηγηθεί μια προεργασία πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θέλω να αποχαιρετήσω με τις καλύτερες ευχές μου την Μάιρα Ξίδη, μιας και δεν θα είμαι εγώ αύριο εδώ, γιατί το παρατσούκλι της τελευταίο καιρό, χάρη στο Μιχάλη Λαδόπουλο, είναι Μαμάιρα Ξίδη, και να μας επιστρέψει, ναι μεν πιο ελαφριά, αλλά 15 φορές πιο χαρούμενη, όταν με το καλό αποκτήσει το πρώτο σπεδάκι. Σε λατρεύουμε. Φιλάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Ολοκληρώθηκε η δράση στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ με την Βραζιλία και το Μαρόκο να παίρνουν την πρόκριση στη φάση των 32 και τη Σκωτία να περιμένει καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση, ενώ τελευταία βγήκε η Πρωτάρα, η οποία όμως κατάφερε να πετύχει 2 γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι. Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της διοργάνωσης, το Μαρόκο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Αϊτή, αλλά καθάρισε ο Ραχίμι με γκολ και ασίστ. Το τελικό 4-2 στέλνει το Μαρόκο στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου πίσω από τη Βραζιλία. Μπορεί οι Τσέχοι να είχαν το βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο οι Μεξικανοί δεν ήθελαν να απογοητεύσουν το κοινό τους και με το τελικό 3-0 έκλεισαν εντυπωσιακά τη φάση των ομίλων, έχοντας το απόλυτο των νικών. Η Νότια Αφρική κυνηγούσε μόνο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Νότια Κορέα, με τον Μασέκο να αναλαμβάνει δράση σε μια δύσκολη στιγμή και με δικό του γκολ οι Αφρικανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ με σκορ 1-0. Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε η Ελβετία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νίκησε 2-1 τον Καναδά στο Βανκούβερ και θα παραμείνει εκεί για να υποδεχθεί στις 2 Ιουλίου μία από τις τρίτες ομάδες στους ομίλους του Μουντιάλ. Βάρκας και Μαντζάμπι ήταν οι σκόρερ των νικητών. Μείωσε ο Πρόμης για τον Καναδά που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου και θα μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να παίξει με την Νότια Αφρική στη φάση των 32. Η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ, έφτασε τους 4 βαθμούς και κατά 99% θα συνεχίσει στη φάση των 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες τριών ακόμα ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ ο αγώνας της Νησίας-Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΑ Σπορ. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί το Τάκι Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η ποδοσφαιρική καριέρα του διεθνή μεσοεπιθετικού ξεκίνησε από τον Λεβαδιακό, κορυφώθηκε στον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή και ολοκληρώθηκε στις ιταλικές ομάδες Μεσίνα και Κροτόνε. Το 2013 ο Γκόνιας ξεκίνησε το προπονητικό του έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν 3 χρόνια στην Αιγυπτιακή ομάδα Pyramids. Η κηδεία του θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδιάς. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό βρέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα διαθέτει σύντομα ελληνικό διαβατήριο. Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ υπολογίζεται ως τρίτος ψηλός από τον Ομπράντοβιτς πίσω από τον Λεσόρ και τον πρωτοκλασάτο σέντερ που θα αποκτηθεί σύντομα. Όχι έναν αλλά 2 παίκτες του Ολυμπιακού σκοπεύει να αποκτήσει ο Άρης, καθώς περιμένει να μείνουν ελεύθεροι οι Γιαννούλης Λαρετζάκης και Κώστας Αντετοκούμπο για να τους πάρει στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού σέντερ Κέμ Μπριτς. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Σακίλ Μακίσικ, στο δε ρόστερ του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Στον Sky παραχώρησαν ομόφωνα τα μέλη του ΕΣΑ και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League με συνολικό αντάλλαγμα 25 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μοιραστούν το 45% των χρημάτων λόγω της τεράστιας δημοφιλίας τους. Αποδεκτό έγινε από την ΕΠΟ το ευνηδιαστικό αίτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής ομάδας τους επόμενους μήνες, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Καμία αντίδραση ως τώρα από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε νέα συνέντευξή του. Ήταν τρελό αυτό που μου συνέβη μέσα σε 3 εβδομάδες και οφείλεται σε ανθρώπους που με αντιμετώπισαν πολύ αρνητικά. Ήθελα να μείνω στον ΠΑΟΚ και όχι να φύγω χωρίς καν να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Μία ανάσα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Ο Κροάτης αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ ενώ τερματίστηκε και ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο. Στον Ηράκλη υπέγραψε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τσιντότας. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού είναι ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους που δούλεψε φέτος στην ΣΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Ο Στεφανός Ακελαρίδης νίκησε 6-3-6-4 τον Αργεντινό Κόρια και απέχει άλλη μια νίκη από το κυρίως ταμπλό του φετινού Wimbledon. Αντίπαλός του στη μία το μεσημέρι θα είναι ο Βρετανός Τάρβετ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας στο μπάσκετ στέφθηκε η Βαλένθια συμπληρώνοντας 3-1 νίκη σε βάρος της Μπαρτσελώνα μετά το νέο διπλό που πήρε με σκορ 108-84. Ως MVP των τελικών ψηφίστηκε ο Γιάν Μοντέρο που σύντομα θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Σε ομάδα της Κρήτης στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επέλεξε να δώσει η Ομοσπονδία Μπάσκετ την ειδική πρόσκληση συμμετοχή στην επόμενη Elite League. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 7 το απόγευμα την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Το ράλι θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Sport. Ακολουθεί εκπομπή σύστημα 352 με τον Γιάννη Σαντορινέο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: ΕΡΑ Sport 101,8.
2: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Leverkusen, τον Αλαϊμπέκοβιτ, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ, να κάνει το 1-0. Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του τον Αλ Χάιντος. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλ Χάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βοσνία, Κατάρ 2-1. Φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 στο 80 λεπτό πια.
3: Και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας. Μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρερ τον Βάργκας. 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμις γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει ο Πρόμις. Στο 76ο λεπτό μειώνοντας σε 2-1 Ελβετία, Καναδάς 2-1.
4: Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακ της Εθνικής Ομάδας της Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
5: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάξει το γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν. Μπαίνουν στη διόρυγα, ανοίγοντας το σκορ, Κροατία Παναμάς 1-0.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
12: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
11: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ, θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
22: Ακούτε Air Sport.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Eraspor. Είμαστε η εκπομπή που παίζει με σύστημα 352. Καθημερινά από τις 9 και κάτι μέχρι τις 10. Καταπιανόμαστε με τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας με Viber μας βρίσκεται Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Το προτιμώ γιατί είναι έτσι γρήγορο και διαδραστικό, αλλά βεβαίως ανάλογα με τις συνήθειές σας μας στέλνετε και στο SMS και στο mail του σταθμού. Λοιπόν, μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να ξεκινήσουμε, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της. Είναι ενεργή μεταγραφικά. Υπάρχουν πράγματα που περιμένει ο Παναθηναϊκός, όπως και το να κλείσει το ζήτημα του De Vrij, γιατί πάλι έχουμε ανάρτηση από Ιταλία του Di Marzio που λέει ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό De Vrij, αλλά από την τελευταία φορά πάλι που είχαμε δει κάτι ανάλογο, σε αυτό το βήμα έχουμε μείνει, αλλά δείχνει τελικά ότι είναι μια υπόθεση που θα κλείσει. Ο Άρης Γκάτας θα ξέρει καλύτερα, θα μας τα πει. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Είστε στη Βραζιλία ή όχι?
0: Μετέδα τη Βοσνία. Μέχρι να γυρίσω, να φτάσω σπίτι, να φύγει λίγο η ένταση, ήρθα για εκπομπή. Άσε που νωρίς το πρωί μιλούσαμε κιόλας. Άστο.
1: Κατάλαβα.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται? Βάζεις το πλαίσιο στον De Vrij.
0: Ναι.
1: Είναι τεχνικό το ζήτημα καθαρά. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο προφορικό επίπεδο. Και λέω είναι τεχνικό το ζήτημα για να βάλει την υπογραφή και να γίνει ανακοίνωση. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη στο θέμα αυτό, τουλάχιστον.
0: Έτσι δείχνει. Ναι.
1: Και αυτό γίνεται γιατί ο De Vrij ζήτησε λίγο χρόνο παραπάνω να ξεκουραστεί, κάποιες μέρες. Δηλαδή πριν υπογράψει και τα τυπικά και γίνει όλη η συμφωνία και αποτυπωθεί στο χαρτί, να πάρει λίγες μέρες κάποιες ανάσες, γιατί ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας και είχε πολλές πιθανότητες να ταξιδέψει και στο Μουντιάλ, αλλά είχε και ένα θέμα ψηλό μικροτραυματισμού το οποίο τον είχε αφήσει λίγο πίσω τότε. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό ίσως αύριο, το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο De Vrij να έχει ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες, το Παναθηναϊκός να τον ανακοινώσει και να τον δούμε στο Apeldoorn να πηγαίνει και αυτός και να ξεκινά προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μία ακόμη μεταγραφή όπως έχουν προαναγγείλει, το έχω πει και χθες, θέση του στόπερ. Παναθηναϊκός θα πάρει ένα ακόμη στόπερ σίγουρα, θεωρητικά για να τον έχει και για βασικό, δηλαδή αυτό πάνω γράφει και αυτή η μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα μετά θα προχωρήσει τις επόμενες κινήσεις. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Είχαμε χτες, ήταν η τρίτη μέρα. Η εικόνα που εισπράττω είναι ότι συνήθως αυτές τις πρώτες μέρες ο Νίσης του δείχνει ένα πρόσωπο ενός προπονητή ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ ένταση, δηλαδή να δουλεύει στα κόκκινα και κυρίως να χτίσει μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ έτσι επιθετική, με πάρα πολύ ένταση να βγάζει στις στον τρόπο ας πούμε της λειτουργίας της.
0: Ναι, φαίνεται και από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν πόσο απαιτητικός είναι ο Νίστρουπ.
1: Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι αλλάζει άρτη μετά από πάρα πολύ καιρό ή θα αλλάξει μετά από πάρα πολύ καιρό και η φιλοσοφία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα σου θυμίσω και από τις μέρες του Γιοβάνοβιτς ακόμα και μετά, ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε πάρα πολύ με τον build-up, προσπαθούσε να κρατάει την μπάλα, κάτι κυκλοφορεί, να χτίζει από πίσω τις επιθετικές της πρωτοβουλίες, να έχει μια κυριαρχικότητα, αλλά το θέμα που αφορά κυρίως την κατοχή της μπάλας. Τώρα ίσως δούμε κάτι λίγο διαφορετικό, δηλαδή να δούμε μια ομάδα η οποία θα πιέζει ψηλά τουλάχιστον στα τρία τέταρτα στις πρώτες μπάλες του αντιπάλου, να μην περιμένει να κάνει την ανάκτηση και να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά είναι μια ομάδα που θα θέλει να πατάει την αντίπαλη περιοχή με κάθε τρόπο και να δημιουργήσει εκείνο το κομμάτι του γηπέδου. Εντάξει, τώρα ξέρεις, όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί όλα αυτά χτίζονται και με τους παίκτες που θα πάρεις. Αν και ο Παναθηναϊκός δείχνει...
0: Με τους παίκτες, με την νοοτροπία, με τον χαρακτήρα που όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα από τα αποτελέσματα, με τις αντοχές, με πολλά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Απλά γιατί λέμε τώρα για το σχέδιο.
1: Πολλών πραγμάτων ακριβώς. Γιατί ξέρεις, δεν άνοιξε και τα χαρτιά του τον Ιστοφιάνη στην ένδειξη τύπου. Δηλαδή δεν μας είπε ξεκάθαρα πράγματα.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε να πει και κάτι, γιατί δεν έχει διαμορφωθεί και το γκρουπ. Τι να σου πει. Δεν έχει όλους τους παίκτες μπροστά του.
1: Σωστά. Σωστά. Οπότε από τα συμφραζόμενα μπορούμε τώρα να καταλάβουμε. Θα καθυστερήσει λίγο το πρώτο φιλικό, δηλαδή θα έχουμε κανένα δεκαήμερο ακόμη για να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια δείγματα, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό δείγμα γραφής που θα φανεί θα είναι στις 15 Ιουνίου στο παιχνίδι της Βιέννης με τη Rapid, το φιλικό. Και από εκεί και πέρα, μια εβδομάδα αργότερα, σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα στο πρώτο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Αυτά είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το θέμα του Γένσεν, που και αυτό.
0: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όμως.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί. Αλλά όπως έλεγα και χθες, ο Παναθηναϊκός θα κινηθήσει πολλά μέτωπα, αλλά ήδη έχει αρχίσει καλά, ας πούμε, τη χρονιά στο θέμα που αφορά την ενίσχυση του.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, εχθές ήταν και άλλες όμορφες εικόνες και το πρωί από την Άρτα και το βράδυ από την Λευκάδα με το tour του Τροπαίου, όπως εξελίσσεται ο δρόμος του νικητή. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγο, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ποια θα είναι τα σημερινά ραντεβού για τον κόσμο της στην περιφέρεια. Στην Πρέβεζα 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου και στα Ιωάννινα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Μαβίλη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι μια δράση, μια περιοδία με την οποία η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την στήριξη που παρήχε όλη τη χρονιά, για την συσπήρωση που έχει παρατηρηθεί και βεβαίως τον κόσμο από την περιφέρεια, μικρούς και μεγάλους, που ξέρουν πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να έρχονται να βλέπουν την αγαπημένη ομάδα τους με τη συχνότητα που προφανώς θα επιθυμούσαν. Τα ταξίδια προς την Αθήνα, είτε καθημερινές για Ευρώπη και κύπελα, είτε Κυριακές για τους αγώνες, ειδικά και για τον οικογενειάρχη, είναι ένα φορτίο έτσι οικονομικό δύσκολο και για κάποιους αβάσταχτο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους δίνει την δυνατότητα και είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε μεγάλου και κάθε μικρού φίλου της ΑΕΚ να έχει αυτή την ευκαιρία να απολαύσει αυτές τις στιγμές και να πάρει αναμνηστικές φωτογραφίες έτσι με το κύπελο του πρωταθλήματος του 2026. Και είναι και ωραίες οι εικόνες που παράγει η ΑΕΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τόσα πολλά μικρά παιδιά, τόσες πολλές χαρούμενες φατσούλες που πάνε, φωτογραφίζονται, παίρνουν τα δωράκια τους, άλλοι παίρνουν αυτό το επαιτειακό ας πούμε κασκόλ για το φετινό πρωτάθλημα που έχει τις τέσσερις λέξεις: υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος, και από την άλλη πλευρά πρωταθλητές 2026. Άλλα παιδάκια παίρνουν αυτό το μπλουζάκι το ωραίο που έχει ανάγλυφα ετόκια για Σοφιά από μπροστά και στο δίπλα, στο ένα μανίκι δηλαδή στη μία πλευρά, νομίζω αριστερά, έχει τη σημαία της Ελλάδας, την ελληνική σημαία, και είναι γενικά μια πολύ ωραία ψυχαγωγική καθαρά διαδικασία που περιλαμβάνει βεβαίως και το ιστορικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και το ταξίδι στην Κύπρο, και έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Τώρα, σε αυτά που περιμένετε να δούμε, κάποια εξέλιξη επί της ουσίας δεν υπάρχει, αλλά είναι ξεκάθαρο όσο πλησιάζουμε δηλαδή κοντά στην συγκέντρωση της ομάδας 3 Ιουλίου και 6 Ιουλίου θυμίζω η αποστολή φεύγει για το Άπελντον της Ολλανδίας. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση των φιλικών. Ξέρουμε από την ανακοίνωση των Ολλανδών ότι 12 Ιουλίου η ΑΕΚ θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Ντεγκράφσαπ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θα ανακοινωθούν αυτά. Αλλά τα ανέφερα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και για τον Μάρκο Νίκολιτς, εάν μπορέσει η ομάδα να του φέρει από την πρώτη μέρα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας τον κεντρικό χαφ που επιζητά, δηλαδή τον game changer που έχει πει ο ίδιος, που θα πλαισώσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Το μόνο από τα ονόματα που προκαλεί ενδιαφέρον στην ΑΕΚ και έχει ακουστεί και έχει δημοσιευθεί και έχει αναπαραχθεί είναι του Μπαρίνοφ, έτσι, με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όταν θέλεις να εμπλακείς σε μια διαδικασία αγοραπολισίας με την Ρωσία. Αλλά είναι επίσης αντιληπτό, μας γίνεται δηλαδή αντιληπτό, ότι η ΑΕΚ κοιτάζει και αλλού, ότι η ΑΕΚ έχει δρομολογήσει κάποιες άλλες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποια θα προχωρήσει πιο γρήγορα, αλλά πάντα με το Χαβιέρι Μπάλτα, να το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, να έχει κυκλώσει τον πρώτο στόχο, όλα τα υπόλοιπα να είναι plan B, να κεντράρει στον πρώτο στόχο και να έχει την υπομονή για να φέρει τον πρώτο στόχο. Οπότε αυτό περιμένουμε, και ο Ριμπάλτα αναμένεται να έρθει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα να επιστρέψει, και γενικά όλο αυτό το διάστημα θα αρχίσετε να περιμένετε πραγματάκια. Και από την άλλη εβδομάδα, έτσι καθώς θα πηγαίνουμε στην σταδιακή επιστροφή των ποδοσφαιριστών, στο ζήτημα των ανανεώσεων επίσης δεν υπάρχει κάτι καινούριο πέρα από αυτά που σας είχαμε πει. Για τον Λούκα Γιώβιτς σας έχουμε πει εξ αρχής ότι η ΑΕΚ έχει κάνει την προσφορά της με αύξηση απολαβών, έτσι, με ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο από το 1,8 καθαρές αποδοχές που έπαιρνε φέτος ο Λούκα Γιώβιτς, και με
διάθεση να του δώσω τη δυνατότητα, εάν προκύψει μια ομάδα από το Big Five που να τον ενδιαφέρει, να μην του κλείσει το δρόμο, αλλά με το αντίστοιχο αντίτιμο. Θυμίζω, στο τρέχον συμβόλαιο υπάρχει buyout του 12 εκατομμυρίων, ρήτρα δηλαδή 12 εκατομμυρίων για τον Γιώβιτς, και έχουμε πει ότι αυτή η προσφορά που έχει γίνει από την ΑΕΚ εξετάζεται από τους ανθρώπους του Γιώβιτς, χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση ακόμα ή να έχει μπει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και γι' αυτό σας έχουμε πει ότι η ΑΕΚ βάζει και ένα όριο στο μισθολόγιο των ποδοσφαιριστών, δεν θέλει να αυξήσει πάρα πολύ προς τα πάνω την ψαλίδα και να διαταράξει τα αποδυτήρια, λόγω των φαινομένων που παρατηρήθηκαν όταν έγιναν μεταγραφές Λαμέλα Μαρσιάλ. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημιές, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατριώτες, είμαστε εντάξει. Τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Ανέφερε ότι σε άλλες πόλεις κοντά από το Καράκας έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Εθνική κατάκτηση, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Υπερψηφίστηκε και σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου του 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ενδεχόμενο πόλης μαχητικών F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη, δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
13: Είμαι ιστορία.
14: Είναι αναμνήσεις.
15: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
16: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
17: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
18: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
19: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
9: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από το τόρο της ΑΕΚ. Παιδιά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας, να περνάτε όμορφα και να είστε ευτυχισμένοι. Και αυτή είναι η πάσα που θέλω να κάνω στον εαυτό μου, ουσιαστικά στο άλλο θέμα το οποίο μου ζητάτε να σχολιάσω σε

0: Εκεί δηλαδή κατατάσσω την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ότι όπως εξηγεί ο ίδιος στο κομμάτι που έχει επισημοποιήσει, ότι είναι οικογενειακές υποχρεώσεις και νιώθει ότι θα είναι καλύτερα αν σταματήσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι για μικρό διάστημα, για μεγάλο διάστημα, για περισσότερο διάστημα, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως σεβαστό, είναι αυτό που λέμε, ό,τι λειτουργεί και σε κάνει πιο ευτυχισμένο. Απαιτήσεις έχω από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εθνική ομάδα. Εμένα δηλαδή δεν μου κάνει καλή εντύπωση ότι δεν ήταν μια συντονισμένη ενέργεια και δεν υπήρχε μια δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα για το οποίο ο προπονητής θα έπρεπε να μας εξηγήσει. Το ήξερε, είχε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, προσπάθησε να τον μεταπείσει, δεν τα κατάφερε. Ήταν ο λόγος που δεν είχε κληθεί και στα φιλικά παιχνίδια. Ούτε επίσης είναι ένα θέμα που μπορείς να το ξεπετάξεις με μια διαρροή, όπως έκανε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα έπρεπε να υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, ακόμη και με το περιεχόμενο της διαρροής, έτσι χωρίς πολλά λόγια, αλλά να υπήρχε με επίσημο τρόπο να επικοινωνηθεί προς όλους τους Έλληνες. Τώρα, τι είναι η εθνική ομάδα? Είναι υπέρτατη τιμή. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν θυσίες και επιδεικνύουν αφοσίωση για να φέρουν με περηφάνεια αυτό το προνόμιο της εθνικής εκπροσώπησης. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η εθνική να μην θυμίσει σαλούν. Όποιος θέλει μπαίνει, κάθεται, βαριέται, φεύγει, ξανάρχεται. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος που θα λειτουργήσει η εθνική ομάδα και θα προσεγγίζει ανάλογα ζητήματα. Να μην κάνει δηλαδή ο καθένας σε σχέση με την εθνική ομάδα ό,τι γουστάρει, όποτε το γουστάρει. Σε σχέση με τον εαυτό του έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Σε σχέση όμως με την εθνική ομάδα είναι σημαντικό για μένα πώς διαχειρίζεται τέτοια θέματα η εθνική ομάδα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το κεφάλαιο και πάμε στα ρεπορτάζ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μου σχόλιο που ζητήσατε, και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Ράνιο για να συζητήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που και εδώ υπάρχουν μεταγραφικά ζητήματα, υπάρχουν αποφάσεις. Κάποιες φορές νομίζεις ότι τρέχουν πολλές υποθέσεις γρήγορα και είναι κοντά να κλείσουν, κάποιες φορές ότι απομακρύνονται, αλλά παιδιά θέλει υπομονή το μεταγραφικό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα και φίλους ακροατές. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο αναλυτικά για να μάθει και ο κόσμος και μέσα από επίσημα χείλη πώς γίνεται μια διαπραγμάτευση. Δεν είναι κάτι απλό να ξέρει ο κόσμος. Όταν μια ομάδα θέλει έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το συμβόλαιο δεν λύγει, υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις, πώς εμπλέκονται οι ατζέντιδες, οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι απλά σήκωνα ένα τηλέφωνο ή στέλνω ένα fax παλιότερα για ένα email τώρα. Αυτή η πρότασή μου, κάτι σαν την πρόταση κτλ. Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και πολλά τα επιμέρους κομμάτια ενός συμβολέου για να επωφεληθούν όλες οι πλευρές που κοιτάζουν να πάρουν το καλύτερο από μια ομάδα, στην ίδια στιγμή που η ομάδα κοιτάζει πώς θα δώσει το λιγότερο, έτσι. Για να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει ένα διακόπτης και ανεβάζεις και ανεβάζεις. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ και 10 μέρες, ίσως και λίγο περισσότερο, μιλάει και τρέχει ταυτόχρονα 5 διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό καταλαβαίνεις ότι προαπαιτεί χρόνο, προϋποθέτει στρατηγική και τακτική στην οποία θέλεις για να πετύχεις το στόχο σου. Και υπομονή βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Τώρα, σε μια τελική ευθεία στην οποία βρισκόμαστε λίγο πριν την προετοιμασία, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και μεταγραφικά μες τον Ιούλιο, εκεί όπου συνήθως γίνονται λίγο πιο λογικές οι απαιτήσεις παιχτών, ομάδων, μιας και τον Ιούνιο χτυπούν κόκκινο όλα αυτά. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς υπάρχει μία είδηση, παύλα αναφορά, στην οποία εγώ απλά τη μεταφέρω, δεν μπορώ να πω ότι την υιοθετώ 100%, γιατί δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ αυτό, το οποίο γράφει το Sky Sport, και λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των βασικών διεκδικητών για

0: τον Καντσελιέρη, τον 24χρονο εξτρέμ, μαζί με την Φιωρεντίνα. Το δικό μας ρεπορτάζ και μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι ο Καντσελιέρη θέλει να δώσει προτεραιότητα και να δει πώς μπορεί να μείνει στην Ιταλία να αγωνιστεί. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε, εννοείται ότι ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, έχει κάνει τη δική του προσπάθεια. Υπάρχουν και αρκετές ομάδες που τρέχουν. Το αν αυτή τη στιγμή είναι η Φιωρεντίνο και ο Ολυμπιακός οι βασικοί διεκδικητές, απλά μένω σε αυτή την αναφορά του Sky Sport και δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, αν τα πάρουμε ένα θέση, Πόποβιτς, τερματοφύλακας, πλέον με μια πρόταση που κοντά στο 1,5 εκατομμύρια, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, για να μην πω βέβαιο, για να μην εκτεθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα υπογράψει στους ερυθρόλεκτους. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες για να κλείσουν τη μεταγραφή και ενδεχομένως κάτι τέτοιο να το μάθουμε πολύ σύντομα. Δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Σμάιλοβιτς. Πάμε στους στόπερ, μιας και θεωρούμε ότι ο Κάρμο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλεκτα για τρίτη φορά. Τώρα ο Ολυμπιακός τι κάνει, κοιτάζει ποιος θα είναι ο τέταρτος της παρέας. Όχι απαραίτητα ιεραρχικά. Σμαϊλόβιτς ή Ντουάρτε. Στο Σμαϊλόβιτς το ζήτημα είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλοί μνηστήρες, με πιο πρόσφατο και τη Φενερμπαχτσέ, και κάνει λίγο πιο πολύπλοκη την κουβέντα και τις διαπραγματεύσεις και με τον Ολυμπιακό, ίσως και πιο χρονοβόρα. Τώρα, για τον Ντουάρτε, ένα όνομα που παίζει τις τελευταίες μέρες ως εναλλακτική του Σμαϊλόβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τον ποδοσφαιριστή γιατί είναι ελεύθερος, εδώ να πούμε ότι ο παίκτης θέλει 1,5 εκατομμύρια. Δεν το λες και μια εύκολη υπόθεση.
1: Όχι.
0: Απλά θα το δούμε γιατί καλά δεν ξέρει και ο κόσμος. Όταν μιλάμε για εκατομμύρια, κάπου χάνουμε λίγο και την αίσθηση του χρήματος που πρέπει να δώσουν οι ομάδες και για να μην ξεφύγουν και από το cost control. Μεταφέροντας και προηγούμενες χρονιές. Γιατί θα πει κανείς, πήρε 11 εκατομμύρια από τον Κοστίνια, περίπου στα 3 εκατομμύρια από τον Μπιανκόν. Έχεις ένα λίπος να κάψεις περίπου στα 14-15 εκατομμύρια. Πρέπει να δεις όμως πώς κινείσαι σε όλα αυτά τα χρόνια, 2-3 χρόνια που υπάρχει και κυκλώνεις με το cost control, πάλι ποτέ financial fair play, για να μην βγεις από εκεί και παράλληλα να δεις πώς μπορείς να το φέρεις βόλτα και με τα υπόλοιπα και προσδοκούμενα έσοδα. Λοιπόν, οπότε περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τον Σμαϊλόβιτς, που ενώ ήταν κοντά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δείχνει να ξεμακραίνει, Ντουάρτε αγκάθει ξεκάθαρα το οικονομικό στο 1,5. Υπάρχει μια περίπτωση πιο πρόσφατη που βγήκε από χθες και έχει να κάνει με τον Τωμά Μενιέ. Το ξέρουν αρκετοί ίσως και ως δεξιό οπισθοφύλακα της Εθνικής Βελγίου, υψηλός όμως στον 90, με θητεία σε Παρί, Ντόρτμουντ, Λίλ και άλλες ομάδες. Παίζει δυνατά και για τη Βαλένθια. Ας το κρατήσουμε αυτό το όνομα. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο απλά προτάθηκε. Απλά δείχνει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός για αυτό τον παίχτη. Τωμά Μενιέ, επαναλαμβάνω. Ενώ τώρα όσον αφορά τους μέσο επιθετικούς, εξτρέμ, Ρόκα, με τη νέα του πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός περίπου στα 4,5, υπολογίζουμε σε αυτά τα επιπλέον χρήματα που πρέπει να δώσει με μπόνους, με ποσοστά μεταπόληση και φόρους κτλ. Φαίνεται ότι η Τζιρόνα θα πει το ναι και με τον Ρόκα να θέλει να έρθει, οπότε μαζί με τον Πόποβιτς αυτή τη στιγμή και ο Ρόκα είναι ψηλά στη λίστα να ντυθούν άμεσα στα ερυθρόλευκα. Τώρα, η περίπτωση του Στάνιτς, που ο Ολυμπιακός τον θέλει διακαώς. Πολύ ποιοτικός παίχτης. Μπορεί να του λύσει πολλά προβλήματα μεσοεπιθετικά. Θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες. Η Λουντογκόρετς δέχεται πιέσεις και από άλλες ομάδες, όμως υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που κάνει λίγο πιο πιθανή τη μετακίνησή του, για να το πω έτσι, στους ερυθρόλευκους και να πει λίγο πιο εύκολα το ναι. Δεν λέω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι, όμως δεν είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός το ξεγράφει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα γνωρίζουμε κάτι περισσότερο μέσα στις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνω. Και κλείνοντας, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχει και ένα έξω μεταγραφικό, μια εσωτερική κίνηση, έχει να κάνει και με τις περιπτώσεις που αφορούν τους πιτσιρικάδες, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει με παίχτες που θα προωθηθούν από την δεύτερη ομάδα. Οπότε κάπου εκεί εντάσσεται και το πλαίσιο μεταξύ άλλων και του Γουτσίδη, ο στόπερ και ενδεχομένως και του Φίλου, οπότε στα χαφ περισσότερο είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα το δούμε και σε συνδυασμό με τους παίχτες που θέλει να αποκτήσει. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση, είναι ότι πλέον στο τεχνικό επιτελείο του Μεντιλίμπαρ θα είναι και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μέχρι πρότινος προποντής της ΚΑΠΑ 17. Τα τελευταία 3-3,5 χρόνια περίπου έχει περάσει από διάφορα πόστα, είναι η αλήθεια. πλέον τον βλέπουμε να αναλαμβάνει ρόλο και θέση στο τεχνικό επιτελείο, επαναλαμβάνω, με τη Λίβαρ και να αποτελεί έτσι, αν θέλει, και το συνδετικό κρίκο λίγο καλύτερα και με τους παίχτες και με τον προπονητή, ακόμα και με τους νέους ποδοσφαιριστές και το τι ακριβώς θα γίνεται με την ομάδα νέων, ακόμα και με τη διοίκηση. Δηλαδή, είναι ένα πολύπλευρο στοιχείο το οποίο θα εκπροσωπεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως μέλος του τεχνικού team του Μεντιλίμπαρ.
1: Άρα, δεν είναι ο ρόλος του κάπως ανάλογος με αυτόν που είχε ο Σιλαϊδόπουλος στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ, αλλά είναι πιο πολύ σύνθετος από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Όχι, όχι. Λέω ότι θα είναι σαν το ρόλο του Σιλαϊδόπουλου, αλλά επί της ουσίας έχει την ευχαίρεια να κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι.
1: Σαν γενικός αρχηγός δηλαδή.
0: Κάτι... Όχι. Όχι. Στο τεχνικό επιτελείο θα είναι βοηθός με τη Λίμπαρ. Απλά η εμπειρία του ως παίχτης σε διαφορετικές θητείες του Ολυμπιακού, έχοντας περάσει από διαφορετικά πόστα, νομίζω ότι του ανοίγει μια προοπτική διαχείρισης άλλων πραγμάτων και σε κουβέντα και σε ζητήσεις που θα έχει και με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι θα είναι μια σωστή κίνηση για να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει φορέσει και τη φανέλα του συλλόγου, να βρίσκεται στο πλάι του Βάσκου, γιατί πλέον το βλέπει σε αρκετές ομάδες πρώην παίχτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία να βρίσκονται στον πάγκο και να αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο, ακόμα και αν θέλει και το δέσιμο που μπορεί να έχει και ο κόσμος με τον συγκεκριμένο βοηθό προπονητή, ο οποίος μπορεί, επαναλαμβάνω, να βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επί της ουσίας θα είναι στο τεχνικό επιτελείο σε ρόλο βοηθού προπονητή του Μεντιλίμπαρ.
1: Ήταν κάτι που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, ήταν κάτι που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, ή είναι διοικητική απόφαση?
0: Κοίταξε, επειδή δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά για αυτό το κομμάτι, δεν θα γινόταν κάτι στο οποίο δεν θα το ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος που μας έχει δείξει αυτά τα 2,5 χρόνια που του επιβάλλεται κάποιος άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να έχει γίνει μια πρόταση και να είπε το ναι. Μπορεί να το ζήτησε και ο ίδιος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο καπέλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό το έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ, ότι ποικιλοτρόπος δεν θέλει και δεν ανέχεται παρεμβάσεις στη δουλειά του και κυρίως με τα πρόσωπα τα οποία τους ελεγχώνουν στο προπονητικό επιτελείο του.
1: Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια, αλλά καλά κάνεις και το διευκρινίσεις. Το είπαμε ποια είναι, ότι αν διαπίστωσε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ ότι στο τεχνικό του επιτελείο υπήρχε ένα κενό που θα μπορούσε να αναζητηθεί εντός του οργανισμού με τον τρόπο που έγινε, ή αν παρατήρησε η διοίκηση ότι υπήρχε ένα κενό στο τρόπο λειτουργίας γύρω από το τεχνικό επιτελείο, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, αυτό είχα στο μυαλό περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Οπότε θα το δούμε και πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Ναι. Και είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, γιατί νομίζω μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε αναφορές και κυρίως για παίκτες που θα έρθουν, ανεξάρτητα από κάποιες προτάσεις που ούτως ή άλλως περιμένει ο Ολυμπιακός για παίκτες, ακριβούς είναι η αλήθεια, που ακόμα όμως πέρα από κάποια μορφή κρούσης, επίσημη πρόταση που να τον δελεάζει δεν έχει έρθει.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Περνάμε στην Θεσσαλονίκη, περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σαφέστατα, όπως έχετε καταλάβει, κυριαρχεί στην ιδιοσιογραφία η προσωπική απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει για κάποιο διάστημα, ας το αφήσουμε έτσι, από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και την πλευρά του ΠΑΟΚ, σε ποιο βαθμό ήταν ενήμερη από αυτή τη διάθεση του ποδοσφαιριστή και αν όχι, πώς το εισπράττουν τώρα μέσα από την δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση του ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό, αλλά είναι δεδομένο ότι πριν γίνει αυτή η δήλωση του Κωνσταντέλια ήταν ενήμερος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην παρούσα φάση θα σεβαστεί την απόφαση και δεν πρόκειται να μπει σε κάποια διαδικασία έτσι να προσπαθήσει να την αλλάξει. Άλλωστε, τουλάχιστον με βάση αυτή τη δήλωση που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δεν φαίνεται να είναι κάτι οριστικό. Απ' την άλλη βέβαια καμιά φορά λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επικαλείται οικογενειακούς λόγους, έτσι λέει, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή, να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις. Βέβαια και το επόμενες είναι σχετικό, τι θα πει επόμενες. Επόμενες μπορεί να είναι για μερικούς μήνες ή για μερικά χρόνια. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Από την άλλη, τουλάχιστον από τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι, από όσο εισπράττω και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ., δεν φαίνεται να τους έχει στεναχωρέσει κιόλας. Μάλιστα είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε και γιατί να πηγαίνει, για να κάθεται στον πάγκο και να παίζει, να μην πω τάδε οδύνα κλπ.
0: Καλά, εντάξει, αν δεν παίζεις δεν σημαίνει ότι σταματάς από την εθνική ομάδα. Βέβαια εδώ υπάρχει η συγκυρία να έχει επιλέξει η ΕΠΟ για κάποιον λόγο το γήπεδο της Τούμπας για τα δύο μεγάλα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική στο Nations League. Και θα λείπει το πιο λαμπερό πετράδι της ομάδας του ΠΑΟΚ, δηλαδή από την εθνική, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τουλάχιστον στην εθνική δεν νιώθει ότι έχει το, εν πάση περιπτώσει, το σεβασμό τον οποίο θα ήθελε, με βάση έτσι την τεράστια ποιότητά του. Πιστεύω ότι ενδεχομένως και αυτό.
0: Α, εισπράττει δηλαδή ότι δεν νιώθει το σεβασμό στην εθνική από ποιους?
1: Αυτό είναι εικασία δικιά μου, ότι δεν έχει το σεβασμό, δηλαδή ότι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Δεν νιώθει δηλαδή ότι είναι ένα βασικό κομμάτι, ότι είναι ένας παίκτης που...
0: Εντάξει, στις εθνικές ομάδες υπάρχουν και άλλοι παικταράδες. Τι να πει ο Καρέτσας, τι να πει ο Τζόλης, τι να πει ο Τσιμίκας.
1: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως να παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Δεν είναι δική μου σκέψη, δική μου εικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον.
0: Ναι, και διευκρινίζω επίσης, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, ότι εμείς συζητάμε με βάση τους λόγους που γνωστοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Δεν στεκόμαστε σε άλλα ζητήματα, ούτε σε φήμες, ούτε σε κουτσομπολιά. Αυτό ακριβώς. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γνωστοποίησε συγκεκριμένους λόγους. Πάνω σε αυτούς οφείλουμε να συζητήσουμε, έτσι, την απόφασή του. Αυτό.
1: Ναι, ναι, εννοείται ότι δεν είναι δυνατόν τώρα στη δημόσια ραδιοτηλεόραση να μπούμε σε μια λογική κουτσομπολιών και τι ακούστηκε και τι μπορεί να συμβαίνει και όλα τα σχετικά. Από εκεί πέρα, εγώ να πω γενικά για τον Κωνσταντέλια ότι είναι ένα παιδί, γιατί παιδί είναι, το βλέπεις αυτό και στο γήπεδο, στον τρόπο έτσι που καμιά φορά που συμπεριφέρεται, που ψάχνει πρώτα το θέαμα, που χαμογελάει, που εν πάση περιπτώσει έχει μια διαφορετική λογική, αλλά θα έλεγα ότι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια γενικά φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ακόμη και το ότι είναι στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει, θα έλεγα, με αυτή τη δική του λογική, ότι εγώ θέλω να είμαι, γιατί το συζητήσαμε και πέρσι το καλοκαίρι που ήταν να φύγει και στην Γερμανία ή διάφορες προτάσεις που έχουν έρθει κατά καιρούς, και ο Κωνσταντέλιας ουσιαστικά αυτό που λέει συνέχεια είναι ότι εγώ στην παρούσα φάση δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα και ας πάρω περισσότερα χρήματα, θέλω να είμαι εδώ, έχω την οικογένειά μου, νιώθω καλά εδώ και πάση περιπτώσει δείχνει να μην το αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο καθαρά, ψυχρά, επαγγελματικά. Έχει δηλαδή τις δικές του σκέψεις και τη δική του κοσμοθεωρία κατά κάποιο τρόπο για το τι είναι το ποδόσφαιρο και πώς πρέπει να το βλέπει. Αυτό φαίνεται ακόμη και από τον τρόπο που αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο στην παρουσία. Όχι. Και εγώ ελπίζω κάποια στιγμή αυτοί οι οικογενειακοί λόγοι να εξλείψουν, εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο το παιδί που είπε ότι έρχεται σύντομα στην οικογένεια
0: με το καλό.
1: Να έρθει με το καλό και από εκεί και πέρα θα δούμε τους επόμενους μέρες, γιατί αυτά έχουν μια δυναμική όλα.
0: Μπορεί
1: να αλλάξουν από μήνα σε μήνα.
0: Γιάννη, στα άλλα θέματα, κάπως γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ακολουθήσει και ο Πακλατζής.
1: Ναι, να μην φάω τότε το χρόνο του φίλου του.
0: Όχι, πες και εσύ τώρα. Ναι.
1: Είναι και στο διπλανό γραφείο μου κάθε μέρα. Οπότε, λοιπόν, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση συνεχίζει την προετοιμασία. Η ομάδα τη Δευτέρα θα φύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα φιλικά. Χθες ανακοινώθηκε το τέλος όσον αφορά στον ΠΑΟΚ του Λόβρεν και του Βολιάκο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ. Ψάχνει και αλλού, αλλά στο στόπερ, επειδή αυτόν τον καιρό και ο Μιχαηλίδης δεν προπονείται κανονικά, όποια ώρα έφυγε, καταλαβαίνει κανείς, εκεί νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Λουστόντο, πολλά χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάν, είναι πρωτοπυλών της Τούμπας, έχει θετική γνώμη για αυτόν, τον ξέρει βέβαια από το ισπανικό πρωτάθλημα ο Αλέσιο Λύση. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα του Ελουστόντο, που ενδιαφέρει πραγματικά πάρα πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ και μπορεί να έρθει και όλα στις επόμενες μέρες.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και από τον Γιάννη Βοητσίδη πάμε στο διπλάνο γραφείο, όπως μας αποκάλυψε ο Γιάννης, τον Τάσο Πακλατζή, για το ρεπορτάζ του Άρη στα τελευταία λεπτά που απομένουν. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο Άρης, μετά την πρώτη μεταγραφική του κίνηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου, προχωράει και στις υπόλοιπες μεταγραφές που θέλει να κάνει. Δεν έχουν διαρρεύσει πολλά ονόματα. Είναι η αλήθεια η εποχή τέτοια που λογικά θα περίμενε κανείς να έχει περισσότερο υλικό στα χέρια του σχετικά με τις κινήσεις που κάνουν οι άνθρωποι του Άρη. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα. Ο Ρούμπεν Ρέγιες ήδη έχει προχωρήσει και σε αρκετά μεγάλο βαθμό με κάποιους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 4-5. Είναι μια δεξαμενή που την απογόπω αλλιεύει και έχει ξεχωρίσει κάποιους ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις. Νοάρισα απέκτησε ένα αμυντικό χαφ που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Αγγλία, αλλά τελευταία χρονιά έπαιξε στην Τουρκία, είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, έκανε όμως ένα γεμάτο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε αμυντικό χαφ. Το χρειαζόταν ο Άρης με βάση την εικόνα που είχε πέρσι και μετά κυρίως από τον Δεκέμβριο που έχασε και τον Μόντσου, δόθηκε ως δανεικός στο Μεξικό. Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες αφορούν σε προτεραιότητα κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε, καθώς ο Σούντμπερκ δεν είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή, ούτως ή άλλως δανεικός ήταν, έχει φύγει ο Μεντίλ. Γενικότερα η αμυντική του γραμμή χρειάζεται ενίσχυση, όπως και αυτή του τερματοφύλακα. Και από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε, θα πάνε μάλλον οι άνθρωποι του Άρη να δούνε μεσοεπιθετικά και στα φτερά τι χρειάζεται. Αυτό που είναι στην κορυφή της πυραμίδας και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το κυνηγήσει ο Άρης άμεσα, είναι να εντάξει μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας τουλάχιστον 3-4 ποδοσφαιριστές. Για τον Μπασίρου δεν έχουμε ακόμα εικόνα το πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι θα βρίσκεται στην πρώτη, στις αρχές του Ιουλίου, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά κτλ. Αλλά μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα ο Άρης θα πρέπει, με βάση τη λογική αλλά και για να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και ιδιαίτερα της περσινής χρονιάς, να είναι έτοιμος να ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές, τουλάχιστον ένα παίκτη σε κάθε θέση, για να μπορέσει και ο Γρηγορίου στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα γίνει εντός των τυχών στην Πτολεμαΐδα και μετά για την αναχώρηση στην Ιταλία, να έχει μια μαγιά νέων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα κουμπώσουν με τους παλαιότερους. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ικανοποιήσει και δένονται με συμβόλαιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα διπλό ταμπλό στο οποίο θα πρέπει να βάλει τα δυνατά του ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγιας, και στη συνέχεια να μπορέσει σταδιακά να κλείσει όσα κενά υπάρχουν μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις, όμως ο Άρης, η ανάγκη του Άρη αυτή τη στιγμή φαντάζει επιτακτική, και ιδίως και για τον προπονητή που έχει ζητήσει τουλάχιστον το 50% να το έχει μαζί, τα 3/4 είπε ο άνθρωπος, ότι θέλει να τα έχει μαζί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και δεν έχει άδικο σε αυτό. Ούτε είναι εξωπραγματικό, είναι φυσιολογικό και ορθολογιστικό να θέλει τους περισσότερους παίκτες που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη να είναι και στην προετοιμασία και να μπορέσουν σιγά σιγά να χτίσουν μια ομοιογένεια και να είναι ο Άρης έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη, γι' αυτό ίσως έχουν καθυστερήσει και κάποιες εξελίξεις, αλλά στη μεγάλη εικόνα το ότι δεν έχει Ευρώπη δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είχε ήδη προχωρήσει. Δεν θέλω να πω με αυτό το τρόπο ότι δεν έχει προχωρήσει, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχουν θέματα και ρεπορτάζ που να βγαίνει προς τα έξω. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα το δούμε.
0: Το παρακολουθούμε, Τάσο μου, το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τη Μάρια Ξίδη στην επιμέλεια των ήχων και τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ελεμέζης. Βραζιλία και Μαρόκο πήραν την πρόκριση στη φάση των 32. Η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0, το Μαρόκο την Αϊτή 4-2. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Οι Αφρικανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ με σκορ 1-0. Τσεχία Μεξικό 0-3, πέρασε το Μεξικό. Η Ελβετία στο δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου νίξε 2-1 του Καναδά στο Βανκούβερ και θα παραμείνει εκεί για να υποδεχθεί στις 2 Ιουλίου μία από τις τρίτες ομάδες του ομίλου του Μουντιάλ. Η Βοσνία ανοίξε 3-1 το Κατάρ. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες τριών ακόμα ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ ο αγώνας Τινησία-Ολλανδία θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΡΤ 2 Sport και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά απευθείας από την ΕΡΑ Sport. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 7 η ώρα επίσης την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού με την συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Το ράλι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό βρέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού Σέντερ Κέμπριτζ. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Σακίλ Μακ Κίσικ. Στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Αποδεκτό έγινε από την ΕΒΟ το ευνηδιαστικό αίτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής. Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια ανάσα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Ο Κροάτης αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλείο υπέγραψε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τσιντότας. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους. Ο Στέφανος Αγγελαρίδης νίκησε 6-3-6-4 τον Αργεντινό Κόρια και απέχει άλλη μία νίκη από το κυρίως ταμπλό του φετινού Ουίμπλετον. Αντίπαλος στη σημεία μετά το μεσημέρι θα είναι ο Βρετανός Τάρβετ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας του μπάσκετ στέφθηκε η Βαλένθια, συμπληρώνοντας 3 νίκες σε βάρος της Μπαρτσελόνα. Σε ομάδα της Κρήτης, την αναγέννηση Αρκολοχωρίου επέλεξε να δώσει η Ομοσπονδία Μπάσκετ την ειδική πρόσκληση συμμετοχής στην επόμενη Elite League. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την IT. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελλο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η Αϊτή παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43, αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2, το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί, επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου, ο Σαϊμπαρί ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνη της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
3: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκεν, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
4: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει ο Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή αιστεία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0, εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60 λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
5: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ατλακόλ!
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Eraspor.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Συλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Θέλω να σ' ακούω να το τραγουδάς όπως το τραγούδαγες τώρα κατά όλη τη διάρκεια κλειστά μικρόφωνα. Στην αρχή έβαλε στα γέλια με το τραγούδι όταν
2: θυμήθηκα το ροχαλιτό, κατάλαβες.
1: Θυμήθηκες το ροχαλιτό. Τι μπορεί έτσι ροχαλίζει ο κοντός. Αυτός είναι κατηγορία φτερό τώρα εδώ που ροχαλίζει. Δεν έχεις ακούσει το κοντό
2: ροχαλίζει. Light, light.
1: Κοντό ξυπνάει μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Μένει στην Άνοιξη, ξυπνάει ο Άγιος Στέφανος.
2: Δεν τον έχω ακούσει, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Μαζί με τον κόσμο και κοιτάει στον ουρανό. Νομίζω ότι κάτι έγινε, εισβολή, εξωγήινο.
2: Θα σε ακούσει, βρε, θα σε ακούσει και θα στείλει μήνυμα.
1: Ναι, σταματήσει να ροχαλίζει. Όπως ροχαλίζει ετούτος εδώ, ο κοντός ροχαλίζει όταν περπατάει. Μετά το βράδυ.
2: Κορόιδευε, κορόιδευε εσύ. Θα έρθει η απάντηση.
1: Θα έρθει η απάντηση. Θα έρθει, ναι. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, πώς είστε?
1: Αντιγόνη, χάλια είμαστε. Να σου
2: χάλια
1: πω,
2: γιατί?
1: Και εκ μέρους των ακροατών και από μένα, γιατί χάλια είμαστε. Οπότε ευτυχώς που ήρθε σήμερα να ανέβουμε.
2: Λόγω του καιρού, ας πούμε. Λόγω του καιρού είσαστε χάλια ή υπάρχει κάποιο άλλο λόγο?
1: Γιατί είμαστε χάλια, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χάλια τώρα. Εντάξει. Άσε τώρα λόγω του καιρού. Ο καιρός είναι το τελευταίο. Εντάξει.
2: Τελευταίο είναι.
1: Επειδή κάνει ζέστη.
2: Πάλι λέει έτσι μπόρες και καταιγίδες ελαφριές, ελαφριές θα έχει. Γενικά στην Ήπειρο, ναι.
1: Στα βουνά τι να κάνουμε, πότε θα πάμε στην Ήπειρο?
2: Εντάξει, λέμε τώρα αν κατάλαβες, όποιοι βρίσκονται εκεί, όποιοι πάνε.
1: Οι Ηπειρώτες είναι τυχεροί. Πάνω στα Τζουμέρκα και τα λοιπά είναι παράδεισο.
2: Τι ωραία που είναι εκεί, είναι παράδεισο.
1: Είναι παράδεισο, εντάξει.
2: Συμφωνώ.
1: Μια χαρά. Αλλά εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε? Πρέπει να κάνεις, να βάλεις τα δυνατά σου σήμερα κάτι. Γιατί
2: ό,τι μπορέσω, θα σας στείλω air condition.
1: Θα μας στείλεις air condition. Μας πήρε ο Παναθηναϊκός το φαλ.
2: Με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, αλλά να, εδώ να, το είχα. Δεν το είπα.
1: Πήρε ο Παναθηναϊκός το φαλ.
2: Αυτό θα στο λέει ο κοντός.
1: Τον άφησε ο Ολυμπιακός ελεύθερο, πήγε ο Παναθηναϊκός το πήρε. Τόσο ζήλια έχουν, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω αν είναι θέμα ζήλια ή αν είναι θέμα ότι εκτιμούν τους καλούς παίκτες, τους δυνατούς παίκτες.
1: Όπως γράφουν για επιτυχημένα.
2: Ή άλλη, τώρα που έφυγε από τον Ολυμπιακό δεν ήταν δυνατός.
1: Θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του.
2: Τον ελληνικό κορμό του. Μάλιστα. Λες εσύ τώρα, λες εσύ.
1: Δεν μας λέγανε ότι.
2: Αυτά είναι περίεργα με τα διαβατήρια και τα
1: λοιπά. Εμείς είμαστε εναντίον και τούτα και τάρα.
2: Εγώ πιστεύω γενικά ότι δεν είμαστε εναντίον με τέτοια. Κακώς τα λέγανε και πριν, κακώς τα λένε και τώρα. Εντάξει.
1: Καλά έκανε, όχι, εντάξει. Καλά έκανε και
2: πριν.
1: Εντάξει, τον άφησε ο Ολυμπιακός για τους
2: δικούς.
1: Καλός παίκτης. Ναι. Μια χαρά παίκτης είναι. Ο Παναθηναϊκός ήθελε, ξέρω εγώ, ένα ψηλό. Καλά έκανε και το πήρε. Πού να βρει. 2-15, 2-20, ναι. Πόσο είναι ο φάλ, ξέρω εγώ. 15, ξέρω εγώ. Εκεί δεν είναι. 15, 16, 17.
2: Δεν τον έχω μετρήσει, να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: 18.
2: 2-18.
1: Όλα τα πάθη. 2-18. Πού να βρει τέτοιο ψέμα. Κάποιο πρέπει να παίζει για αντίπαλο του Μιλουτίνοφ. Εντάξει. Μέχρι τώρα δεν είχαν κανένα. Τώρα πήραν ένα
2: πράγμα. Βρήκανε.
1: Από πού τον Ολυμπιακό. Μια παίρνει τον Σλούκα, άλλη παίρνει τον Φαλ. Εντάξει, κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, και ο Σπανούλης ήταν εκεί, πήγε από την άλλη.
1: Πάμε τώρα, θα πάμε.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κάθε φορά.
1: Ναι, κάθε φορά.
2: Κάτι τέτοια γίνονται.
1: Κάθε φορά κάτι τέτοια γίνονται. Εντάξει.
2: Ήσουν με κανένα παιχνίδι τώρα εδώ στο παγκόσμιο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δει, α πούμε κάτι άλλο. Αφού ξεκινήσαμε με μπάσκετ, εντάξει, πόσο. Εντάξει, πέρασε σχεδόν. Πόσο άλλο ασχοληθεί με μπάσκετ. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν αυτά τα σαν σήμερα, σαν χθες, σαν προχθές και τα λοιπά. Αλλά είδα κάτι σήμερα το οποίο ήταν πραγματικά.
2: Έλα τώρα, τι θα πεις τώρα.
1: Δώσαμε το πριν πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Από το 1936 μέχρι σήμερα, πόσα είναι, πόσα χρόνια, 70, 90. 90, αφού είναι 26 τώρα, 36, ναι. 90.
2: Ναι.
1: Πριν 90 χρόνια δώσαμε τον πρώτο αγώνα η εθνική ομάδα μπάσκετ.
2: Αυτό δεν το είδα. Ναι.
1: Εθνική
2: Ανδρών Μπάσκετ. Το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας.
1: Και ποιον πήγαμε να παίξουμε? Με την Τουρκία. Είχαν γίνει όσα είχαν γίνει, ξέρω εγώ.
2: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Λίγο νωρίτερα, ξέρω εγώ πόσα χρόνια νωρίτερα.
2: Ναι.
1: 14 χρόνια νωρίτερα. Στη τέτοια. Εκεί πέρα πήγαμε να παίξουμε.
2: Το σκορ πες.
1: Λοιπόν, το σκορ. 49-12. 12. Βάλαμε 12 πόντους. Το πρώτο.
2: Καλά, εμείς βάλαμε 12, αυτοί βάλαμε 49. Δεν λέει και κάτι, ας πούμε, το 49. Τώρα.
1: Επί Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, επί Μάλκοβιτς, ναι. Όλα αυτά. Τέτοια,
2: ήτανε.
1: Υπήρχαν και τέτοια σκόρ. Βάλαμε 49 και βάλαμε 12 σε όλο τον αγώνα, 12 πόντους. Πρόσεξε, όμως το ενδιαφέρον είναι μετά.
2: Ναι, για πες το.
1: Τα είδαμε αυτά τα χάλια και μετά κάναμε 4 χρόνια να ξαναπαίξουμε διεθνή αγώνα. Ντρεπόμαστε να πάμε έξω.
2: Έλα μωρέ που ντρεπόμαστε. Υπερβολικό είσαι κι εσύ.
1: Μπες μέσα. Κάνε
2: 4
1: κλικ.
2: Χρόνια.
1: Κάνε κλικ σε αυτό.
2: Θα κάνω κλικ.
1: Κάνε
2: τώρα.
1: Κλικ
2: κάτσε,
1: επάνω
2: να κάνω
1: σε αυτό.
2: Κλικ.
1: Δεν έκανε σε
2: αυτό. Να το, ορίστε, έκανα το κλικ.
1: Λοιπόν, κάνε κλικ.
2: Ναι,
1: να δεις ότι ξαναπαίξαμε μετά από 4 χρόνια.
2: Ναι,
1: ξαναπαίξαμε το 1940. Σου λέει μπάσε, δεν το έχουμε.
2: Σιγά μωρέ και εσύ. Δεν το έχουμε τώρα. Η πρώτη σύνθεση της εθνικής μπάσκετ.
1: Ας τη σύνθεση τώρα, δεν θα κάνουμε το. Δεν
2: η εθνική ομάδα έκανε 4 χρόνια για να ξαναεμφανιστεί στο διεθνές προσκήνιο το καλοκαίρι του 40. Μετέβη στο Κάιρο που υπέστη μία ακόμη συντριβή, αυτή τη φορά από την Αίγυπτο με 60-35. Να το αυξήσαμε. Πήγαμε στο 35.
1: Ναι, αλλά αυτοί πήγαν στο 60.
2: Εντάξει. Δεν πήγανε στο διπλάσιο, εμείς πήγαμε στο τριπλάσιο.
1: Σωστό.
2: Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Στατιστικά, να τα λέμε όλα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, εγώ σήμερα, στο σαν σήμερα, κρατάω μόνο ότι είναι η ημέρα των ναυτικών. Και επειδή εδώ έχουμε πολλούς ναυτικούς που στέλνουν τα μηνύματα.
1: Εσύ, να σου πω, επειδή μπερδεύουμε λίγο με τις γιορτές, μπερδεύουμε πολύ με τις γιορτές. Το ναυτικό δεν είναι εκεί με τον Άγιο Νικόλαο, το Άγιο Νικολάου.
2: Αυτή τώρα η ημέρα καθιερώθηκε, λέει, το 2011, η ημέρα του θαλασσοπόρου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
1: Το
2: Άι Νικόλα μπορεί να είναι άλλο, δεν ξέρω.
1: Το Άι Νικόλα, το ναυτικό, εγώ ήξερα.
2: Παγκόσμια ημέρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, τι τέτοιο. Αυτή τώρα, τι θαλασσοπόρο τώρα.
2: Εδώ λέει Day of the Seafarer. Seafarer. Ναι, είναι ο θαλασσό. Ξέρω το ναυτικό. Ξέρω ότι.
1: Κάνε λίγο το στόμα έτσι.
2: Seafarer.
1: Σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Ναι. Α, πρέπει να βάλουμε τραγούδι. Έχεις παραγγελιά.
1: Όχι, θα βάλουμε. Θα βάλει ο Σελεμέζης.
2: Κάτι θα βρει. Ένα ωραίο.
1: Ποιο θα βάλει, τον Billy Jean. Πάρε το Billy Jean.
2: Ωραίο και το Billy Jean. Θα το βρει, θα το βρει. Αλλά.
1: Είναι φοβερή. Είδα και το ντοκιμαντέρ αυτό με τον Michael Jackson, με την ιστορία όλη αυτή που είχε κατηγορηθεί για παιδοφιλία και όλα αυτά.
2: Πρέπει
1: και
2: να ήταν πολύ ευαίσθητη ψυχή ο Michael Jackson. Να είχε μεγάλη
1: ευαίσθηση. Δίχασε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Και ουσιαστικά. Πολλοί λένε ότι μετά, δεν ξέρω από τι πέθανε, ξέρεις, με τους διάσημους μπορεί να πεθαίνεις από άλλο, να λένε για άλλο και τούτο και τάλλο, αλλά πέθανε με αυτό τον καημό δηλαδή στην πραγματικότητα και χώρισε την Αμερική, καλά τον υπόλοιπο κόσμο, μπορεί και τον υπόλοιπο κόσμο, στα δύο. Εάν τελικά, βλέποντας το ντοκιμαντέρ
2: αυτό
1: που ήταν για τη ζωή του και όλα αυτά, δεν σου μιλάω τώρα το τι έγινε μετά, με τα λεφτά του, με τα έτσι, με την οικογένειά του, άστα αυτά, άστα λεφτά. Το θέμα είναι ότι δίχα στην Αμερική αν τελικά ήταν παιδόφιλος ή δεν ήταν. Και το ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε, μπορεί να γυρίστηκαν και πολλά ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω. Εγώ ένα είδα το πιο πρόσφατο, εκεί στο Netflix μάλιστα. Είναι ότι το άφηνε έτσι. Άλλοι πίστευαν έτσι, άλλοι πίστευαν διαφορετικά. Γιατί όπως παραδεχόταν, κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο, πολλές φορές και στο ίδιο κρεβάτι με παιδιά, χωρίς όμως να κάνει τίποτα ποτέ. Ήταν επειδή, όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε να μοιράζεται την αγάπη.
2: Και εγώ
1: βγήκαν κανένα δυο εκεί πέρα, τρία, ξέρεις, που τον κατηγόρησαν, πήραν τα πρώτα φράγκα, μετά τον ξανακατηγόρησαν οικογένειες από πίσω που έβλεπε στα μάτια τους ότι ήθελαν τα εκατομμύρια. Πήραν πρώτα, ο πρώτος που τον κατηγόρησε πήρε τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό δώσε, 20 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και μετά. Αυτό το συνέχισε, σου λέει: εδώ είναι η κότα με τα χρυσά αυγά.
2: Βγήκανε,
1: και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.
2: Τα τελευταία χρόνια βγήκαν και κάποια άλλα τότε με αυτούς τους.
1: Ναι, ναι, άρχισαν όλοι. Μα όταν δεις αίμα, τρέχουν όλοι πια για αίμα. Έτσι και εγώ και τούτο. Είχε κάνει τη βίλα του ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Μάικλ Τζάκσον τώρα έχει άπειρα λεφτά. Όσα μπορεί να ονειρευτεί ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Έκανε τη βίλα του, την είχε κάνει ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ. Όπου το μόνο που τον ενδιέφερε είναι να γυρνάει στην παιδική του ηλικία και να υπάρχουν πολλά παιδιά μέσα να παίζουν. Δηλαδή καλούσε παιδιά.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν είχε κακή πρόθεση.
1: Και εγώ με αυτή έμεινα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Εγώ έμεινα με αυτή την τέτοια, έτσι.
2: Ποιος μπορεί να ξέρει τώρα.
1: Με αυτή την εντύπωση έμεινα. Δηλαδή,
2: εγώ αισθάνομαι ότι ήταν πολύ ευαίσθητη και καλή
1: πρόσεξε.
2: Ψυχή.
1: Okay, όλο. Πολλές φορές, ξέρεις, τα μεγάλα τα ονόματα κάνουμε προσπαθούμε ως κοινωνία. Να προστατεύσουμε την υστεροφημία τους. Και καλά κάνουμε.
2: Ναι.
1: Και καλά κάνουμε σε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι, ξέρω, ότι έκανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση με κάποια από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν συνεχώς εκεί.
2: Να, και εγώ
1: θα μου
2: πεις
1: αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει αλλιώς. Γι' αυτό μπλέχτηκε όλο το πράγμα και δίχασε την Αμερική. Και μετά χάθηκε, μετά από αυτό, μετά από τη δίκη δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Οι άρρωστοι άνθρωποι πάντως φαίνονται. Φαίνονται και στο βλέμμα τους. Δηλαδή αυτά τότε που βγήκαν με τον Επστάιν, με τα τέτοια τα διάφορα. Αυτά. Θέλω να πω ότι οι άρρωστοι άνθρωποι φαίνονται.
1: Όλα
2: κάνουνε,
1: τα
2: βέβαια.
1: Για τον Επστάιν, όλα τα πίστεψα.
2: Ανατριχιαστικά
1: τα
2: πράγματα.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Τώρα, ναι. Και παιδάκια που βγαίνανε μετά και στις συνεντεύξεις.
1: Αλλά για τον Μάικλ Τζάκσον, δηλαδή, καλό είναι. Ξέρεις, άμα σου τύχει, δες το τον ντοκιμάντερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα το βάλω.
1: Γιατί να είναι ακριβώς, ρε παιδί μου, στη μέση. Δεν παίρνει, πώς το πω. Δεν παίρνει θέση στην πραγματικότητα στο τέλος. Δηλαδή να σου πει, α, αυτό έγινε. Ναι, μεν αθωώθηκε, αλλά ξέρεις, έμεινε στον κόσμο. Γιατί.
2: Κρίμα όμως αν έμεινε έτσι, γιατί δεν μου έβγαζε ότι ήταν τέτοιος άνθρωπος. Τώρα τι να πω. Ξέρω κι εγώ. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο σπίτι του καθενός.
1: Θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Πάνω από 700 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο Art News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Τραγουδάρα, ε.
1: Φοβερό, φοβερό. Τραγουδάρα, ε. Καλά, όλα τα τραγούδια είναι ένα και ένα, εντάξει.
0: Εντάξει. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τη σκηνή. Την έκανε, ρε παιδί μου, πίστα, show, δηλαδή τραγουδούσε και χόρευε. Δεν είχε εμφανιστεί άλλος, δηλαδή, που να μπορεί να το κάνει σε τέτοιο βαθμό. Γιατί θέλει πολλά πνευμόνια, θέλει πολύ γυμναστική.

0: Στα γυμναστήρια δηλαδή.
1: Και πιλάτες και από όλα.
0: Σαν να κάνεις, ας πούμε, γυμναστική για τραγουδάς. Για να κάνω το.
1: Αυτό δηλώνει ότι είχε και, πώς το λένε, έκανε καλή και υγιεινή ζωή. Δηλαδή δεν είχε τα ξενύχτια, δεν είχε τα ποτά, δεν είχε
0: αυτό
1: τσιγάρα.
0: Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτό δεν τα ξέρω.
1: Για να μπορείς τα πνευμόνια σου να αντέχουν τέτοια. Και τόση ώρα επί σκηνής. Εντάξει, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι επίσης είναι το They Don't Care About Us, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό,
1: πολύ.
0: Για τραγούδα το λίγο.
1: Τώρα δεν μπορούμε το Billy Jean.
0: Γιατί δεν μπορείς, δεν μπορείς. Δεν είναι να η ευκαιρία.
1: Και μου αρέσει, αρέσει και το, το βίντεο κλιπ που είχαν φτιάξει, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει, ο Τάσος ξέρει, είναι γατώνης αυτά.
0: Ποιος Τάσος ξέρει, μα ξέρει.
1: Ο Σοηλεμέζης, είπαμε, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Τάσος Σοηλεμέζης.
0: Εντάξει, και ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων και ακούει απ' έξω εκεί ο μάγκας του Βοτανικού.
1: Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
0: Ξέρει από τον Μάικλ Τζάξον τώρα, ο Σοηλεμέζης.
1: Σιγά μη δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει, μα εντάξει. Δεν ξέρει. Λοιπόν, μόνο χορεύει.
1: Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε, να στείλετε μηνύματα που δεν θα διαβάσει ο Παπα-Νικολάου.
0: Αυτά τους λες, μετά εγώ δεν τα διαβάζω.
1: Όχι, και στείλτε και θα τα διαβάσουμε. Γιατί, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται να σας αφήσω έτσι. Να αφήσω τους ακροατές παραπονεμένους. Στο 54160 γράφετε σπόρο, αφήνετε ένα κενό. Στέλνετε την καλημέρα σε ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Ή 11 λεπτά η χρέωση. Ή αλλιώς δωρεάν στο Viber. Έρα σπόρο είναι το κανάλι μας όσοι δεν έχετε συνδεθεί. Πείτε μια καλημέρα και ας πέσει κάτω. Και ό,τι άλλο θέλετε να.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Καλό
0: μια
1: είναι.
0: Καλημέρα είναι αυτή. Δεν σ' αρέσει. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Άλλο που τι μας έχει κάνει εντύπωση, βγήκαν όλα τα τέτοια, έτσι, όλα over.
1: Όχι όλα,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων τα περισσότερα. Είχαμε και αυτό το 1-0 της Νότιας Αφρικής με την Νότια Κορέα. Εκεί πέρα αυτό
1: όλοι
0: χάλασε.
1: Περιμένανε την Νότια Κορέα.
0: Όλοι περιμένανε την Νότια Κορέα. Το Μαρόκο το περιμέναν όλοι. Ήρθε με την Αϊτή 4-2. Τη Βραζιλία την περιμέναν όλοι. Τρία γκολ φάγανε οι Σκοτσέζοι. Τρία γκολ οι Χάιλάντερ. Χάιλάντερ, τι θα γίνει. Θα σας δουλεύουν οι Άγγλοι. Τους δουλεύουν οι Άγγλοι. Τι θέλετε εσείς στο παγκόσμιο κύπελο και τέτοια. Τους Σκοτσέζους.
1: Και τη συμπαθώ τη Σκωτία. Τη συμπαθώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι ωραία.
0: Η Σκωτία είναι καταπληκτικά. Έχει εκεί το τέρας εκεί
1: του Λόχνες. Αυτό. Θέλω να πάω να στηθώ εκεί στη λίμνη. Να το δω.
0: Είναι εκπληκτική χώρα και μάλιστα τώρα, τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο γίνεται ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο του Εδιμβούργου.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό, δηλαδή μαζεύονται από όλη την Ευρώπη και είναι παντού
1: αυτό.
0: ένα πάρτι, είναι δηλαδή κάθε Αύγουστο γίνεται.
1: Ωραίο
0: αυτό.
1: Ταξίδι στη Σκωτία, ωραίο ταξίδι.
0: Ναι,
1: να πας.
0: Ναι.
1: Μη σου πω να μένεις κιόλας.
0: Κοίταξε, το Εδιμβούργο ειδικά που το λένε η Αθήνα του Βορρά, ρε παιδί μου, είναι
1: έτσι,
0: έχει την Ακρόπολη εκεί.
1: Έχεις
0: πέρα.
1: Έχεις πάει, Βασίλη.
0: Έχω πάει, ναι, και θέλω να ξαναπάω.
1: Και πώς μιλάγες, με τι προφορά, ποια προφορά χρησιμοποιήσεις.
0: Αρτινή. Η πρώτη φορά που είχα πάει Εδιμβούργο, η πρώτη φορά, παραλίγο, αν πήγαινε το τρένο παραπέρα, δηλαδή δεν θα είχα κατέβει.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φορά, ήμουν πιτσιρικά. Η πρώτη φορά, γιατί το λέγανε, παιδί μου, η προφορά ήταν. Εγώ πίστευα ότι θα το λένε Edinburgh, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: next.
1: Ναι, ναι.
0: Station, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Next
1: και
0: toast.
1: Και πώς το λέγανε?
0: Elbow.
1: Τα φάγανε όλα τα.
0: Σηκώνομαι εκεί πέρα και κοιτάζω εκεί πέρα, μήπως έχει τίποτα τις γραμμές εκεί πέρα. Τίποτα. Μετά ευτυχώς, ξέρω εγώ, καρφώθηκα εκεί στο τζάμι να δω να γράφω καμιά πινακίδα και ευτυχώς είδα εκεί πέρα. Εντάξει, έχουν μια προφορά. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ναι. Και πού αλλού, λοιπόν, τι άλλο είπαμε. Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Και περιμένουμε τώρα 11 στις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία. Τι λες γι' αυτό?
0: Τι να πω γι' αυτό.
1: Μα το είπα για πλάκα. Εγώ λέω, πρόσεξε τώρα, θα σε εκφάνω, έτσι.
0: Όχι, είπες, γιατί την άλλη φορά ένα έχασες.
1: Ένα έχασα, το οποίο πήγε να γίνει αυτό που είπα.
0: Άσε τι πήγε τώρα να γίνει.
1: Πήγε να γίνει και έκανε την ανατροπή.
0: Ήταν και το μόνο που έδωσες διπλή ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
0: Που το έπαιξες διπλή.
1: Γιατί
0: το έπαιξες,
1: με πλησίασε πολύ.
0: Ασοχή το έπαιξες.
1: Ασοχή.
0: Και
1: ήρθε στην αρχή άσο, μετά έγινε χ
0: και μετά, έγινε
1: μετά το γύρισε και μετά έγινε διπλό. Δηλαδή κάπου έλεος.
0: Ότι ανεβαίνει,

0: κάνει.
1: Έτσι πάνε αυτά. Τι να κάνουμε.
0: Πρώτα, εντάξει, το ανάποδο είναι που γίνεται συνήθως. Πρώτα ξεκινάνε από χ.
1: Και μετά, μετά ναι, γίνεται.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πες τώρα, τι έμπνευση έχεις.
1: Εκουαδόρ, Γερμανία, σου είπα. Χ διπλό.
0: Χ2.
1: Ναι, χ2.
0: Εκουαδόρ, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όλοι το παίζουν σκέτο 2.
1: Εγώ δίνω ένα χ. Δίνω και το χ μαζί, μάλλον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, άμα δώσεις χ2, το ποσοστό
1: μειώνεται
0: πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, δεν φαντάζεσαι πόσο.
1: Έτσι είναι αυτά. Ρίσκο, ρίσκο.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: μέχρι,
1: αυτά.
0: Μέχρι που σου παίρνουν τα λεφτά χωρίς. Δηλαδή, και να έρθει. Πάλι δεν σου κερδίζει τίποτα.
1: Σαν να μην το παίξεις.
0: Ναι, σαν,
1: τι
0: σαν
1: να γίνει έτσι αυτή την εμπειρία.
0: Εντάξει, οκ. Okay, μετά στα άλλα, τι άλλο.
1: Κουρακάο, ακτή ελεφαντοστού.
0: Για πες, τώρα εδώ
1: εκεί,
0: σε θέλω
1: εκεί, τώρα,
0: τι,
1: εκεί τώρα.
0: Το ένστικτο τι λέει.
1: Το άσε, ένστικτο.
0: Ναι, άσε τα, βγάλε τα χαρτιά από δίπλα, μην κοιτάς στατιστικά, μην κοιτάς προϊστορία, μην κοιτάς ελλείψεις, μην κοιτάς τίποτα τέτοια.
1: Δεν
0: τι
1: ξέρω,
0: σούχεται.
1: Κοίταξε, θα ήθελα το κουρακάλο. Νομίζω ότι η ακτή ελεφαντοστού.
0: Κουρασάω
1: θα... Κουρασάω, εντάξει.
0: Ναι, έτσι το λένε και εγώ.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ακτή ελεφαντοστού θα νικήσει.
0: Νομίζεις ή είσαι σίγουρη?
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν τα
1: γιατί θα το δίνω ασοχή, καταλάβεις, θα το δίνω ασοχή.
0: No bet.
1: Αλλά ναι, no bet, no bet.
0: No bet. Okay. Γιατί εγώ λέει no bet σε αυτό no το παιχνίδι, φυλαχτείτε. Ιαπωνία, Σουηδία.
1: Ιαπωνία.
0: Τόσο απολυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, το έχεις πιστέψει αυτό για την Ιαπωνία. Πολλοί την βλέπουν ναι, ότι ναι. Θα είναι η έκπληξη του τουρνουά, του Μουντιάλ.
1: Θα αυτό. Είναι.
0: Α, okay. Μέχρι πού δηλαδή, για να το παίξουμε. Γιατί
1: τετράδα. Υπάρχουν...
0: Τετραδά, Ιαπωνία. Σ' ακούω, Αντιγόνη, σ' ακούω. Την νησία Ολλανδία, επίσης στις 2. 2 η ώρα το πρωί.
1: Τώρα αρχίζει το πράγμα όσο πάει και δυσκολεύει. Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
0: Η Τινησία, από όταν πήγε ο Λουκάκης στην Τινησία, έχει πάρει την κατηφόρα η Τινησία. Δεν πάει τίποτα.
1: Ολλανδία θα πω, αλλά.
0: Ναι, αλλά και σε αυτό αλλά.
1: Χ διπλό να πω, χ διπλό άντε.
0: Χ δύο.
1: Χ δύο.
0: Πάρε 1,101.
1: Ξέρω
0: όχι, ό,τι σου έρχεται, ό,τι σου έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Παραγουάη, Αυστραλία.
1: Παραγουάη, Αυστραλία, θα πω Αυστραλία.
0: Με βαριά καρδιά.
1: Ναι, εντάξει, θα ήθελα η Παραγουάη, ας πούμε, αλλά Αυστραλία.
0: Γιατί θα ήθελες Παραγουάη?
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Εσύ γιατί πράσινο ακροτήρι, ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Και αυτό. Λοιπόν. Σου λέει τίποτα το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι Ερντογάν Τραμπ. Ναι, έχει αποκλειστεί ο Ερντογάν.
1: Δεν πάω έτσι.
0: Δεν πας έτσι.
1: Δεν πάω έτσι. Εγώ λέω Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και άμα τους πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν και τους πει άμα δεν νικήσετε μην γυρίσετε πίσω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να την κάνει την ανατροπή, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Ό,τι λέω, μην τα παίζετε, ρε παιδιά.
0: Πλάκα κάνεις εδώ, κρατάμε ναι. Σημειώσεις τώρα. Λοιπόν, είπες Παραγουάη, Αυστραλία διπλό. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες είπες διπλό. Νορβηγία, Γαλλία, η αγαπημένη σου Νορβηγία.
1: Γαλλία, Γαλλία.
0: Γαλλία,
1: ναι.
0: Τον προδίδεις το Χάλαν τώρα?
1: Δεν τον προδίδω με τίποτα. Γουστάρω Χάλαν με τα χίλια.
0: Γιατί γουστάρεις Χάλαν, επειδή έχει την κοτσίδα?
1: Όχι.
0: Γιατί το γουστάρεις?
1: Γιατί είναι ωραίος παίκτης, γι' αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και είναι και ο χαρακτήρας του. Μ' αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Του Χάλαν.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Χάλαν?
1: Καλός. Του βάζω συν.
0: Καλός.
1: Του βάζω συν. Τι να κάνουμε.
0: Ο χαρακτήρας του Χάλαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, δεν το ξέρω πόσο πηγά, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Αλλά ναι.
0: Όχι, καλό παιδάκι φαίνεται. Εντάξει, ο χαρακτήρας του Χάλαντ.
1: Αυτό που φαίνεται είναι συνήθως.
0: Αλλά δεν εμπιστευόμαστε σε αυτό το παιχνίδι χαρακτήρα Χάλαντ.
1: Θα βάλει, θα βάλει, θα σκοράρει.
0: Χαρακτήρα Εμπαπέ, ας πούμε.
1: Θα σκοράρει.
0: Τι
1: Εμπαπέ. Κοίταξε να δεις, ωραίος παίχτης. Ναι, ωραίος παίχτης ο Εμπαπέ, αλλά ο χαρακτήρας του δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Πήγε εκεί πέρα, ξέρω και του είπε ο Βινίσιος και είδα εδώ στη Ρεάλ. Εγώ είμαι το αφεντικό και ξέρω εγώ κάνω κουμάντο. Εγώ παίζω έξω αριστερά, ξέρω και τα λοιπά. Και ξαφνικά δεν μας αρέσει ο Εμπαπέ. Γιατί δεν μας αρέσει ο Εμπαπέ?
1: Όχι, εγώ πάντα δεν μπορούσα. Μου αρέσει πολύ ως παίκτης. Φοβερός.
0: Αλλά ο χαρακτήρας
1: τον αναγνωρίζω. Αλλά ναι, ο χαρακτήρας του δεν μου λέει και πολλά.
0: Γιατί ρε παιδί μου,
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι δε.
0: Το ένστικτο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ένστικτο. Ντεμπελέ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σ' αρέσει ο χαρακτήρας
1: του. Οκ, είναι οκ. Είναι οκ.
0: Απλώς οκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Οκ και από μένα.
1: Έλα, και τι άλλο έμεινε?
0: Έμεινε το Σενεγάλ-Ιράκ.
1: Σενεγάλ-Ιράκ. Αυτό δεν το δίνω τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα το δώσω χ. Δεν μου αρέσει. Δεν μου κολλάει τίποτα από νίκη.
0: Το δώσω χ όμως. Σε μεγάλη Ιράκ, χ. Αυτές ήταν οι προβλέψεις. Έτσι κι αλλιώς και μόνοι σας να παίξετε.
1: Κάντε το σταυρό σας και παίξετε.
0: Και την Αντιγόνη να ακούσετε, θα χάσετε. Οπότε παίξετε Αντιγόνη, τουλάχιστον να λέτε μην τα βάζετε με τον εαυτό σας.
1: Για τους να τα βάζετε μαζί μου. Εγώ σας είπα μην τα παίξετε. Τώρα εσείς κάντε ό,τι θέλετε.
0: Το ξαναλέω για να το καταλάβετε. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να παίξετε, θα χάσετε. Καλύτερα να χάσετε και να τα ρίχνετε σε κάποιον άλλον, ότι να φταίει εκείνος που τον άκουσα.
1: Εγώ σας είπα ότι μην με ακούτε.
0: Ναι. Παρά να τα χάσετε και να τα βάζετε με τον εαυτό σας.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Κοίτα, ξαναδείς, εγώ έχω ένα.
0: Του θέματος.
1: Ναι, όχι, θέλω να σας πω ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Για πες.
1: Πολύ σημαντικό. Ξέρατε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα μπανάνα.
0: Γιατί?
1: Η άγριστη πληροφορία της ημέρας.
0: Εγώ ήξερα
1: μόλις έφαγες θα σε ταράξουν τα κουνούπια.
0: Εγώ ήξερα από αυτούς που έχουν φάει γενικότερα, γιατί ανεβαίνει το ζάχαρο και είναι πιο τέτοιο.
1: Σωστό, ναι. Ισχύει.
0: Όχι μόνο την μπανάνα όμως.
1: Τα λέει ειδικά την μπανάνα, δεν ξέρω. Τώρα η μπανάνα καλά, μπορεί να τραβάει ακόμα περισσότερο. Ξέρω εγώ.
0: Καλά, φάει δύο κουταλιές ζάχαρη σκέτο και θα δεις τι θα γίνει μετά.
1: Την κομμάτια. Έχω σταματήσει τη ζάχαρη στο ελάχιστο δηλαδή. Εντάξει. Ναι, κάνει κακό και δεν.
0: Μάλιστα. Ωραία πληροφορία κι αυτή.
1: Έτσι σας γεμίζω.
0: Κωνσταντίνα, τι τέτοιο είναι
1: το Κωνσταντίνα. Και έχετε στείλει και μηνύματα για τον Κωνσταντίνα.
0: Έστειλαν στην προηγούμενη
1: εκπομπή. Να πω, όχι, στείλανε και τώρα.
0: Και τώρα
1: στείλανε. Ναι, ναι. Ο Νότιος 7. Κοίταξε, καταρχάς, μη λες έτσι για το παιδί. Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
0: Από τους κορυφαίους που έχουμε.
1: Ναι, okay. Τώρα εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Τώρα το τι μπορεί να συνέβη και να. Προσωπικοί λόγοι που λέει οικογενειακοί λόγοι τώρα. Και ακούμε και αυτό, και εκείνο, ακούμε και τ' άλλο.
0: Καταρχήν δεν έκοψε, δεν είπε δεν ξαναπέζω στην εθνική.
1: Πρώτη. Ναι, ζήτησε ειδικά τώρα.
0: Ναι, είπε δηλαδή για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, θέλω να. Το δεύτερο είναι το εξής. Έχει ένα παιδί, από ό,τι ξέρουμε έτσι, έχει ένα αγοράκι ενός ετών, το λένε και Βασίλη.
1: Ναι, έλα ωραία. Ναι.
0: Και περιμένει το δεύτερο παιδί, το οποίο η γυναίκα του θα γεννήσει τέλος Αυγούστου.
1: Άρα, εντάξει, είναι πολύ δηλαδή, σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρω αν. Αυτά ξέρω ο κόσμος τα ξέρει.
1: Και τα θεωρεί και λίγο light. Ότι εντάξει, μωρέ, δεν είναι αυτό, ξέρω εγώ. Είναι και αυτό, εγώ μπορώ να πω. Σίγουρα.
0: Επειδή μας αρέσουν θεωρίες συνωμοσίας και κάτι έγινε και τα υπά και τούτο και τα άλλο, ας πάρουμε πρώτα μερικά δεδομένα και μετά προχωρήστε. Ας προχωρήσουμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Μία θεωρία συνωμοσίας είναι για παράδειγμα, δεν το βάζει πολύ μέσα ο Γιωβάνοβιτς. Έχουν μετρήσει τα λεπτά τα οποία έχει αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας στο ένα μάτς, ξέρω εγώ. Και μάλιστα φιλικά τα περισσότερα δεν το βάζει μέσα. Δηλαδή τον έχει αλλαγή, σε άλλο το βάζει ένα 20 λεπτό, σε άλλο μισή ώρα, σε άλλο 40 λεπτά κτλ. Δεν τον θεωρεί ο Γιωβάνοβιτς από ό,τι λένε. Και τα έχει πάρει λίγο στο κρανίο. Λένε.
1: Ναι.
0: Από την άλλη. Έτσι. Ναι. Μπορεί να μην ισχύει. Είπαμε να πάμε σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Ναι, αλλά με γεγονότα όμως πόσα λεπτά έχει παίξει είναι γεγονός κάτι, είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ προτιμώ να στέκομαι σε ένα γεγονός, το οποίο είναι γεγονός είναι ότι προκειμένου να με σέρνετε, ξέρω εγώ, στα φιλικά παιδιά, είμαι, ξέρω εγώ, έχω νέα οικογένεια, είμαι νέος μπαμπάς, είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, πώς είναι και τα. Και όλα αυτά τα οικογενειακά, όταν γίνεσαι για τους νέους γονείς και όλα αυτά. Δηλαδή προτιμώ να το ακούσω αυτό που υπάρχουν και στοιχεία παρά ξέρω εγώ εκείνο το πράγμα το άλλο, το τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του Κωνσταντέλια. Και όπου ο καθένας μπορεί να υποθέτει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει και τα λοιπά, γιατί το παιδί δεν βγαίνει να μιλήσει, ξέρω, και τέτοια. Νομίζω ότι.
1: Υποθέσεις είναι όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να είναι, δηλαδή και η ΕΠΟ και ο κόσμος, δηλαδή πρέπει να σταθούν και να σεβαστούν αυτή την απόφαση, η οποία είναι προσωρινή, να μην πάει στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής και να αφήσουν
1: και
0: όλα,
1: να
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Να μην καταδικάζουμε.
0: Όλα τα υπόλοιπα, γιατί μπήκαν μέσα και τα πιστεύω του καθενός και τα έτσι και τα αλλιώς και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα ας τα κρατήσουν, ξέρω, για το. Για τον εαυτό τους, τι να σου πω. Παρά να βγαίνεις, ξέρω εγώ, και να λες τούτο και τ' άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να βγάζουμε και χολή. Εντάξει.
0: Και στο κάτω-κάτω, μ' αρέσει και αυτή η τέτοια, έτσι. Μ' αρέσει. Αυτή η υποκρισία που υπάρχει. Ξαφνικά αγαπήσαν όλη την εθνική. Και είδαν, ξέρω εγώ, ότι το τέτοιο τον Κωνσταντέλια μην πηγαίνει και. Τι μας έκανε στην εθνική. Πηγαίνει, δηλαδή, παίζει μετά από αυτό που έγινε με τον Καρέτσα, το έτσι και τα λοιπά. Ετούτο και τ' άλλο. Μετά η εθνική είχε 5 χιλιάρικα. Εντάξει, πήγαν στην Κρήτη, πήγανε. Αλλά πήγαν δηλαδή οι άνθρωποι. Αλλά πηγαίνουν με την εθνική εκεί που θα πάνε να τη δουν κάποιοι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι αυτοί που κάνουν κριτική, αναθεμά και έχουν πάει μια φορά να δουν την εθνική. Αλλά τώρα μας έπιασε ο πόνος για την εθνική που δεν πάει ο Κωνσταντέλιας.
1: Πάντως αυτοί όμως που υποστηρίζουν στα αλήθεια την εθνική είναι αρκετοί, γιατί τα τελευταία χρόνια θέλουμε η Ελλάδα να τα πει λοιπόν, καλά. Εντάξει, δεν πήγε εθνική, τώρα στο Μουντιάλ, okay,
0: η εθνική δεν είναι κάτι υποχρεωτικό για όλους. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι καλά. Είσαι και δεν είναι η ομάδα σου, δεν είναι το μεροκάματό σου, δεν είναι το συμβόλαιό σου η εθνική. Έτσι. Είναι πώς αισθάνεται ο καθένας και πώς βλέπει τον εαυτό του εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, θα μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να πάρει όσους παίκτες θέλει, ξέρω εγώ, από όπου θέλει. Μην δηλαδή πάνε όλοι και στοχεύουν τώρα τον Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει, παιδί μου, ίσως επειδή τον θεωρούν ναι, καλό παίκτη.
0: Διαμαρτυρήθηκε κανένας προς τον Γιωβάνοβιτς όταν δεν ξεκίναγε ο Κωνσταντέλια στα μάτς? Είδες κανένα να λέει δεν γιατί δεν βάζεις τον Κωνσταντέλια μέσα?
1: Όχι.
0: Τώρα όμως που λέει ο Κωνσταντέλιας, εντάξει παιδιά, okay, όπως είπε και ο Φορτούνης έτσι παλιότερα. Ναι. Δεν θέλω ρε παιδί μου, δεν νιώθω, ξέρω εγώ έτσι.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Αν κάποιος παίκτης, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει και κάτι με το ζόρι ψυχολογικά, δηλαδή να πιέσει τον εαυτό του, γιατί έτσι δεν θα αποδώσει κιόλας και θα έχει μετά ακόμα χειρότερη κριτική. Οπότε είναι πιο ειλικρινές και έντιμο αυτό τώρα να πει ότι τώρα έχω κάποια ζητήματα και θέματα.
0: Μας χαλάει τη βιτρίνα, μας χαλάει τη μόστρα δηλαδή. Δεν κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Ίσα ίσα, που ξέρω εγώ και η εθνική εκεί, η ΕΠΟ, είναι ο Μάικς ο Γκαγκάζης, είναι τέτοιο. Δηλαδή ποιος θα μπορούσε ξέρω, να του μιλήσει, να ξέρει καλύτερα ξέρω, από το Μάικη τον Γκαγκάζη που είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Αφήστε κάθε παιδιά, να σου πω κάτι, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές. Κανένας δεν είναι μηχανή. Είναι μηχανές οι ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι, έχουν τις ανάγκες τους, έχουν τις προτεραιότητες.
1: Και μερικά έχουν πράγματα, και πολύ πίεση τώρα πλέον.
0: Μερικά πράγματα στη ζωή επαναλαμβάνονται. Δηλαδή τα φιλικά της εθνικής ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε παιχνίδια θα ξανάρθουν και στο μέλλον. Πρώτη φορά γονιός όμως δεν γίνεσαι συνεχώς. Δεν γίνεσαι και του χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεσαι και του παραχρόνου. Έτσι, είναι μερικές στιγμές οι οποίες είναι μοναδικές. Άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά. Άλλοι δεν τους νοιάζει. Και μπορεί ξέρω, να γεννάει η γυναίκα τους, αλλά αυτοί να παίζουν μπάλα εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, ο καθένας.
0: Πάλι αυτός θα τα ακούσει.
1: Ο καθένας.
0: Και αυτός θα τα ακούσει. Δηλαδή, αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ό,τι
0: είναι
1: δίνεις,
0: γυναίκα...
1: παίρνεις αυτή τη ζωή. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει από χθες, γιατί ξέρω τα βλέπουμε. Ναι, παιδί μου, υπάρχει. Πώς το κάνουμε τώρα. Υπάρχει κακία. Υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
1: πώς να μην παρασύρεστε.
0: Αντί είναι νέο παιδί, αντί να πούνε ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και αν συμβαίνει είναι δικό του, να μείνουν και οι συμπαίκτες του και η ΕΠΟ και τέτοιο, να μείνουν δίπλα του. Okay, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, να το περάσει με τον τρόπο που θέλει αυτός να το περάσει, να το ζήσει. Και από εκεί και πέρα, Κωνσταντέλιας εδώ θα είναι. Η εθνική εδώ θα είναι, υπάρχει μέλλον.
1: Έτσι.
0: Νέο παιδί είναι, υπάρχει μέλλον.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάλι. Θα θελήσει να είναι ούτως ή άλλως. Τώρα είναι αυτές οι δικές ανάγκες, τέλος πάντων. Οπότε πάμε παρακάτω. Έλα, τι θες τώρα,
0: Καμιά μεταγραφή για τον Ολυμπιακό θέλω και δεν βλέπω.
1: Δεν είναι ακόμα η ώρα, φαίνεται. Δεν είναι ακόμα η ώρα.
0: Προχωράει.
1: Τώρα. Ναι, μην αυθόνεις. Πάντως, να σας πω εδώ στην Αθήνα όσοι βρίσκεστε. Έχει από το πρωί σήμερα, έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υπερηδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Τι έχει?
1: Έχει ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι από το πρωί, έχουν ξεκίνησει από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Πού, παιδί μου?
1: Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας εκεί στο Ελληνικό που γίνεται.
0: Στο Ελληνικό,
1: δεν. Αεροπορία στο τμήμα, λέει, μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου του ΔΕ Ελληνικών. Ελευθέριο Βενιζέλ στο τμήμα αυτής, λέει, κτλ. Οπότε δείτε πού υπάρχει τι. Και αναγκαστικά τώρα μετρό, τέτοια μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Γιατί αναγκαστικά, μια χαρά είναι.
1: Ό,τι air μπορείτε. Εννοώ με την έννοια ότι δεν θα μπορείτε το αμάξι, οπότε ναι.
0: Μάλιστα. Okay,
1: μεταδίδουμε, η ΕΡΤ μεταδίδει το Ράλι Ακρόπολης. 7 το απόγευμα ξεκινάει αυτή.
0: Όχι, εδώ για Αθήνα, έλεγα το Ράλι Ακρόπολης στην Αθήνα. Όπου ξεκινάει και το Παναθηναϊκό Σταδίο.
1: Στο Ελληνικό θα γίνει υπερηδική τώρα. Ναι,
0: υπερηδική στο Ελληνικό.
1: Ναι.
0: Πού, μέσα στο αεροδρόμιο?
1: Κάτσε να δω, να σου πω. Μες στο πάρκο είναι,
0: στο
1: μωρέ,
0: πάρκο,
1: αλλά
0: που,
1: ναι, τώρα όλη
0: γκολφ.
1: Τη διαδρομή δεν την ξέρω, ρε παιδιά.
0: Εκεί παίζουν γκολφ στο
1: δεν
0: γκολφ.
1: Την είδα.
0: Όχι.
1: εκεί που παίζουν γκολ. Πρέπει να πούμε συγκεκριμένα τώρα, δηλαδή.
0: Πώς γιατί... τον ουρανοξύστη. Πού θα πω, γύρω-γύρω. Μια χαρά. Ναι.
1: Ναι, έχουν φτιάξει ένα ειδικό πάρκο.
0: Να δούμε. Το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκες.
1: Α, το κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο ελληνικό. Για να ναι, δούμε εδώ. Κοίτα, κοίτα τι ωραία που τα έχουν στήσει. Έχουν και ξέδρες.
0: Εκεί στο.
1: Ναι, εκεί. Κάτσε να το δω. Μπαίνουν και διαφημίσεις. Είσαι και βιαστικός. Δεν διαβάζεις που δεν διαβάζεις μηνύματα.
0: Ράδιο είμαστε. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένετε εσείς.
1: Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο.
0: Okay. Εντάξει, θα γίνει εκεί κάτω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Okay.
1: Ναι, εκεί που είπα είναι.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία, θα γίνει. Το έχουμε εμείς, έτσι.
1: Το έχουμε.
0: Χάσαμε τον μπάσκετ όμως εμείς.
1: Άλλο αυτό τώρα. Το χάσαμε τον μπάσκετ. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη.
0: Το χάσαμε τον μπάσκετ. Το πήρε ο Sky το μπάσκετ.
1: Το πήρε ο Sky, τι να σας κάνουμε. Δεν θα βλέπετε.
0: Ποιος το πήρε, ο ψηφιακός Sky.
1: Α, θα πληρώνουμε δηλαδή. Έτσι είναι αυτά.
0: Πλατφόρμα ειδική για τον μπάσκετ. Αλήθεια λες τώρα. Okay. Που έχει και τον Παναθηναϊκό, που έχει και τον Ηρακλή. Αυτή η πλατφόρμα, ε. Α, μάλιστα.
1: Έχεις okay. διαλέξει τραγούδι. Ή θέλεις να βάλω αυτό που έχω βρει εγώ. Αλλά είναι 3.52, δεν προλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, όχι. Βάλε αυτό που διάλεξα εγώ για να κοπεί. Το προηγούμενο, το σβησές.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, πάμε λίγο για την Αττική οδό εκεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Βραζιλία και Μαρόκο πήραν την πρόκριση από τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ στη φάση των 32. Η Βραζιλία ανοίξαν τη Σκωτία 3-0 και το Μαρόκο την Αιτή 4-2. Από τον πρώτο όμιλο προκρίθηκαν Μεξικό και Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική νίκησε την Νότια Κορέα 1-0, το Μεξικό 3-0 την Τσεχία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου, με τους Αμερικάνους να ακολουθούν στη δεύτερη. Πέρασαν στους 32 και οι δύο ομάδες. Κάει και το Σεράγεβο για την πρόκριση της Βοσνίας που νίκησε με 3-1 το Κατάρ, ανέβηκε στους 4 βαθμούς και πήρε το 1 από τα 8 εισιτήρια της τρίτης θέσης. Ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από τη FIFA στο Μαντίμπο του Κατάρ, γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης Περόνης στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Νέα προβλήματα στο Ιράν καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής εντελεχή ελέγχου από τις αρχές των ΗΠΑ προτού ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες τριών ακόμα ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Την ίδια ώρα η ΕΡΤΕΝΑ θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάο και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ, ενώ ο αγώνας στην Ισία-Ολλανδία θα καλυφθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤΕΝΑ. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν φυσικά από την Era Sport. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει στις 7 το απόγευμα την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό για το Ράλι Ακρόπολης που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών από καρκίνο. Από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό βρέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού Σέντερ Κεμπίρτς. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Σακίλ Μακίσικ. Στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Αποδεκτό έγινε από την ΕΠΟ το ευνηδιαστικό αίτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής ομάδας για οικογενειακούς λόγους. Ο Ισπανός στόπερ Λουστόντο είπε το ναι και πλησιάζει στην Τούμπα. Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Βαρασβάν Λουτσέσκου. Μια ανάσα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Ο Κροάτης αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή υπέγραψε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τσιντότας. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού ο Κύπριος Λιλιάς Χαραλάμπους. Ο Στέφαν Σακελαρίδης νίκησε 2-0 τον Αργεντινό Κόρια στο Ουίμπλετον και στη μία το μεσημέρι παίζει με τον Βρετανό Τάρβετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Πατά περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την ΑΕΤ. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidore. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidore. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43, αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2! Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω, διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίμι της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
3: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενγκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
4: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστρεψε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στον Κούνια, 3-0, εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60ο λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
5: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
16: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
15: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
16: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
15: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
17: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
18: Πιάνω.
19: Πιάλο.
18: Βάζω.
19: Βάζω.
18: Το κεφάλι.
19: Το κεφάλι.
18: Κατεβάζω.
19: Κατεβάζω.
18: Φτιάχνω τα χέρια μου.
19: Φτιάχνω τα χέρια.
18: Και σηκώνω ψηλά.
20: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
21: Τι είσαι Δημήτρη μου?
22: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
23: Ακούτε Era Sport.

0: Άμα θες μπορείς και να μιλήσεις, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πού να δεις πως το έχουν κάνει, που το έχουν φτιάξει πιο έντονο για ποδοσφαιρικές φάσεις και τέτοια, και παίζει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι καινούριο, έτσι. Καινούριο
0: σχετικά,
1: είναι,
0: σχετικά, αυτό. Εντάξει. Ναι.
1: Αυτό, πόσο σχετικά?
0: Σχετικά, το κλείσα τώρα.
1: Σχετικά...
0: ναι. Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, άρα καινούριο.
0: Ναι, άρα καινούριο. Δεν είναι τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay, ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο.
0: Πριν μου σχολιάσεις.
1: Έχει συνδεθεί αυτό με το Μουντιάλ, πού?
0: Γενικά με ποδοσφαιρικές φάσεις το
1: βάζουν.
0: Γενικά με ναι. Αλλά είναι πιο... το έχουν φτιάξει, το έχουν διασκευάσει και γίνεται ακόμα πιο έντονη μουσική. Τώρα αυτό είναι το αυθεντικό το βίντεο κλιπ του Στρώμα, ε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πριν μου σχολιάσεις για τον Ρονάλντο.
1: Εγώ.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τον αέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα η FIFA επέβαλε μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου στον Νασίμ Μαντίμπο. Είναι αυτός ο παίκτης που έκανε το μαρκάρισμά του στον Ισμαήλ Κονέ και του έσπασε το πόδι, να το πούμε έτσι λαϊκά. Mm. Και τι έκανε, εντάξει, πήρε αμέσως κόκκινη κάρτα, θυμίζω. Έπαθε κάταγμα κνήμης περώνης ο Κονέ, έκανε μια επιτυχημένη βέβαια επέμβαση, αλλά για τους επόμενους 5 μήνες θα μείνει εκτός, και η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε μία, λέει, από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία. Αλλά εδώ αυτό θέλω να μου σχολιάσει τώρα, του παγκοσμίου κυπέλλου, επιβάλλοντας ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών στον Ματίμπο.
1: 5 αγωνιστικές.
0: Πρόσεξε, αυτή είναι η βαριά τιμωρία. Ενώ σε μόλις 2 περιπτώσεις παικτών έχουν υπάρξει βαρύτερες κυρώσεις. Άκου τώρα. Τον θυμάστε τον Λουίς Σουάρες που δάγκωσε. Η τιμωρία ήταν 9 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ο άλλος έσπασε το πόδι του αλλού και φάγε 5, και ο άλλος έπαιζε τον δάγκωσε λιγάκι.
0: Και η άλλη περίπτωση, έτσι που ήταν αυστηρή πολύ, ήταν αποκλεισμό 8 αγώνων στον Μάουρο Τασότη για την αγωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Μουντιάλ του 1994.
1: Καλά.
0: Και τώρα εδώ του έπαθε, έπαθε αυτή τη ζημιά που έπαθε, και λέει εδώ, εντάξει, 5 μήνες.
1: Ο Ματεράτσι πόσο είχε φάει τότε?
0: 5 μήνες λέω, 5 αγωνιστικές.
1: Εντάξει, θα σπάσω το πόδι, 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, 5 αγωνιστικές.
1: Τι θες να σχολιάσω?
0: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις για τον Ρονάλντο που όλοι λέγατε και... Όχι εσύ, οι υπόλοιποι, ξέρεις.
1: Θα σχολιάσω εγώ, εκπροσωπήσω τσάμπα τους υπόλοιπους.
0: Τσάμπα τους υπόλοιπους. Δεν είναι τσάμπα, εδώ είμαστε, λέγεται δωρεάν. Εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ Σπορ, δίνουμε δωρεάν. Ναι.
1: Να εκπροσωπήσω δωρεάν τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω ποιο. Κοίταζα ξανά τη φάση με το γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 3ο γκολ, βέβαια. Τώρα αυτό. Το τι φανταστικό έκανε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα. Λοιπόν, πηγαίνει από το κέντρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει δεξιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Και δίνει στον Μπρούνο την δυνατότητα, τέλος πάντων, να πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Από
1: σηκώνει
0: μέση.
1: Το χέρι και λέει δώστε στον άλλον.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε. Πηγαίνει λοιπόν.
1: Ο Μπρούνο φέρνει τον, όμως, τίποτα.
0: Ναι, φέρνει τον τερματοφύλακα δόθε και μπαίνει τον γκολ κήθε.
1: Κήθε.
0: Καταλαβες.
1: Δόθε κήθε.
0: Τον είδες, τι παιχτάρα είναι.
1: Ρονάλντο.
0: Όχι, για να μην λέτε δηλαδή.
1: Ποιοι λέμε, ποιοι είμαστε εμείς που λέμε για τον Ρονάλντο?
0: Ξέρω εγώ σε ποιους το λέω.
1: Α.
0: Ναι, παιχτάρα.
1: Είναι στην μπάλα εκεί. Κοιτάζουν οι άλλοι οι χαζοί. Το
0: θυμάμαι. Κοιτάζει τη φάση τώρα, έτσι, γι' αυτό.
1: Εντάξει, όχι, το θυμάμαι τον κόρη, παιδί. Δεν θυμόμουν αυτό, ότι σήκωσε το χέρι.
0: Το είδες, ναι.
1: Και έδειχνε το συμπαίκτη του, δηλαδή όχι στον Μπρούνο που είχε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στον άλλον, δηλαδή στον Μπρούνο φωνάζει, δώσει από εκεί. Όμως αυτή θα συνοημένη από την προπόνηση. Θα τη δώσει το Ρονάλντο. Σιγά τώρα, είναι ο Ρονάλντο εκεί πέρα και θα το δώσει σε άλλον. Ποιος θα τα ακούσει μετά?
0: Ποιος λοιπόν, θα τα ακούσει?
1: Σου κρατήσει μούτρα ο Ρονάλντο.
0: Έλα, θα ζωγραφίσει, την θα ζωγραφίσει το αγόρι, θα ζωγραφίσει.
1: Ξέρεις ότι γίνεται εκεί πέρα πανικός κάθε χρόνο εκεί στα γενέθλια του Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Είναι εθνικός ήρωας, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, όλες τηλεοράσεις, εκπομπές, στα ενημερωτικές εκπομπές, όχι αθλητικές, όπως μου λέω, δηλαδή,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: γενέθλια
0: ναι, ναι, ναι,
1: του Ρονάλντο, δηλαδή ένα πραγματικά εθνική γιορτή είναι.
0: Έτσι, γιορτή. Ναι, ναι, καλός παίκτης. Α, έβλεπα ένα βιντεάκι τι έχουν φτιάξει, ρε παιδιά. Τι έχουν φτιάξει. Το κάνανε animation, παιδικό δηλαδή. Είναι μία μαμά και έχει το παιδάκι της, το οποίο παιδάκι της είναι σχεδόν μωρό, ας πούμε. Δεν είναι νοσέτους καλά-καλά. Mm-hmm. Και του λέει Μέση, του λέει για να πει τη λέξη Μέση το παιδάκι. Το παιδάκι ανοίγει τα μάτια, γουρλώνει, περιμένει η μαμά όλο χαρά να πει το Μέση. Μέση, ανοίγει το στόμα του, Ρονάλτο.
2: Είπε το παιδάκι.
0: Ναι. Και λέω τι έχουν φτιάξει. Ωραίο. Τέλος πάντων, εντάξει. Μηνύματα θα διαβάσεις σήμερα. Λέω, αν θες, αν το επιθυμείς.
1: Διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Είσαι σίγουρη, έτσι, ότι θες να διαβάσουμε τα μηνύματα. Άντε, διαβάσουμε. Τι θες, τα πρώτα ή τα τελευταία, χρονικά?
0: Τα πρώτα.
1: Είσαι σίγουρη? Okay, λοιπόν, πάμε τα πρώτα. Λοιπόν, άστον ετούτον, άστον και αυτόν, γιατί λένε για άσχετα πράγματα που δεν έχουμε θίξει σε αυτή την εκπομπή. Για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Κάποιος
0: το περιμένει, ναι, και τον Κώστα το κούμπο. Το λέγαμε στο δελτίο.
1: Εντάξει, ναι, η θετική ενέργεια στον κολυμβητή που μας λες και η δική μας. Ο Χρήστος. Καλημέρες, Αντιγόνη. Καλημέρες, Βασίλη. Υγεία, δύναμη σε όλους. Βασίλη, λες να έχει τώρα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με το ελληνικό διαβατήριο του ΦΑΛ. Από ότι είπε ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος, έβγαλε την τέτοια ότι δεν έχει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, έτσι είπε ο Γιαννακόπουλος, δεν θέλουμε να ελληνοποιούνται, ξέρω εγώ, οι ξένοι, όμως τι να κάνουμε, καμιά φορά γίνονται και αυτά.
0: Έτσι λέγανε όταν ήταν από εκεί.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε
0: τώρα.
1: Μην κρυβόμαστε και μην κατηγορούμε. Το λέω τώρα αυτό για εκείνους που κατηγορούσαν, έτσι, τον Ολυμπιακό για την τέτοια, για τον Γόκα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για το Θωμά και όλα αυτά. Δηλαδή, αφού κάποτε και τα κάνατε και θα τα ξανακάνετε και τα κάνανε οι άλλοι και θα τα ξανακάνουν, μην βγάζετε τώρα τέτοιο. Όταν βλέπετε πως έρχονται τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά μπορούμε να λέμε, ξέρω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Μέχρι τώρα λέγαμε, κάνετε τους ξένους Έλληνες, τους ελληνοποιείτε και τέτοια.
0: Εγώ
1: και
0: δεν
1: τώρα,
0: είμαι υπέρα. Εγώ δεν είμαι υπέρα αυτών.
1: Είδες πως τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί. Τα φέρνει έτσι η ζωή, δηλαδή. Πώς λένε, μεγάλη τέτοια, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Αυτό έτσι είναι μεγάλο.
1: Γιατί έτσι έχει γίνει πια ο επαγγελματικός αθλητισμός. Εδώ έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Εδώ βλέπεις εθνικές ομάδες, οι οποίοι, ξέρω, μισή είναι ξένοι. Δηλαδή, μισή ξένοι από την εθνική τους ομάδα. Δηλαδή. Εδώ έχει γίνει σε εθνικές ομάδες αυτό. Τώρα κοιτάζετε τις ομάδες. Όπου στο κάτω-κάτω, για να λέμε τώρα τα πράγματα, κάτι λέω για να κόπουλες εκεί για Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Ποια ελληνική ομάδα τώρα έχει Έλληνες παίκτες και πού παίζουν και πόσο παίζουν οι Έλληνες. Δηλαδή, εννοώ από αυτές που πάνε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δηλαδή πάνε για Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ποιοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και δεν νοιάζει και κανέναν από τους οπαδούς. Δεν νοιάζει και κανέναν. Ναι, μεν όλοι λέγαν καλά θα ήταν και μετά βεβαίως σου λένε και ποιος θα μπορούσε να παίξει.
0: Έχεις δίκιο βέβαια.
1: Τίποτα, βλέπουμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 10 ξένοι. Κανένας. Έλληνας κανένας. Δηλαδή με το ζόρι έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή φέτος στον Ολυμπιακό έπαιζε λίγο. Καλά, η Τζάκης, ξέρω εγώ, ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό. Καλά, η Τζάκης μπαίνει σε αλλαγή καμιά φορά. Δηλαδή, τι τα θέλετε τώρα. Κοιτάξτε τώρα όπως ήρθαν τα πράγματα, κοιτάξτε. Α, το χαιρόμαστε όσο το χαιρόμαστε. Τώρα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα, γιατί βλέπετε πως γίνονται τα πράγματα. Βέβαια, τι να λέμε τώρα. Όχι, πες εσύ δηλαδή, τη γνώμη σου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, εγώ έχω πει πολλές φορές, άσχετα τώρα και με το μπάσκετ και με όλα και τις εθνικές και όλα. Είχα πει ότι όταν λες ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά, θα μου άρεσε να βλέπω, γιατί είναι πολλά τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες, Έλληνες, ενώ που έχουν γεννηθεί εδώ,
1: σωστά,
0: που είναι, okay, έτσι είναι σε κάθε χώρα, τι να κάνουμε τώρα, να το χαλάσουμε και αυτό, να το φτιάξουμε. Έλεγα ότι είναι ωραίο να είναι περισσότεροι οι Έλληνες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, και λιγότεροι οι ξένοι.
1: Συμφωνώ.
0: Έλεγα, άλλο σκέτα τι γίνεται στον κόσμο όλο, ας πούμε, και εδώ πέρα, έτσι. Τώρα, αυτό το ότι κάποιος μπορεί να πάρει το ελληνικό τέτοιο, εγώ δεν το βρίσκω αρνητικό. Όποια ομάδα και να είναι, ό,τι και να είναι. Ακόμα και στην εθνική. Δεν το βρίσκω αρνητικό. Αν κάποιος βέβαια είναι χρόνια, κάποια χρόνια.
1: Τρία
0: εδώ,
1: χρόνια
0: έτσι
1: θέλει εδώ πέρα για να πάρεις για να ελληνοποιηθείς.
0: Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω, ο κόσμος προχωράνε τα πράγματα.
1: Δεν το λέμε ως καινούριο. Τώρα τα νέα τα παιδιά τα παίρνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα ταλέντα, ό,τι Ελληνόπουλα υπάρχουν με ταλέντο, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, όλα αυτά έρχονται και τα παίρνουν οι Αμερικάνοι, που πια δίνουν μεγάλα συμβόλαια στην πιτσιρικαρία 17-18 χρονών και τους δίνουν 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Θα κάτσει ο άλλος στην Ελλάδα. Θα περιμένει πότε θα τον καλέσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Και άμα παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάνε, ξέρω εγώ, εκεί στα LCA, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: πρέπει ναι,
1: να... αυξήθηκε το budget για τα συμβόλαια των νέων παιχτών εκεί πέρα. Δηλαδή πάνε εκεί παιδιά τα οποία είναι, πώς το πω, ταλέντα, δεν έχουν φτάσει κάπου. Ταλέντα, και παίρνουν πάνω από 500. Τώρα κάτσουν εδώ πέρα. Τι θα κάνουν εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά εμείς λέμε, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
0: Προτιμάνε να δίνουν σε ξένους αντί να δίνουν σε παιδιά που γεννιούνται. Ρε παιδί μου, που θέλουν εδώ να
1: δουλέψουν εδώ. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που το μυαλό τους είναι μόνο στην Ευρωλίγκα κατά πρώτον και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή στον τίτλο κατά δεύτερον, δεν υπάρχει χώρος για να δώσουν χώρο στα ταλέντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σκληρή αλήθεια του επαγγελματισμού, του ρεαλισμού και τα λοιπά. Γιατί στο τέλος, τι θυμούνται όλοι, το τρόπαιο. Τον τίτλο. Τι έκανες.
0: Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα. Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα. Θυμάσαι τους αθλητές.
1: Θυμάσαι τα ονόματα
0: και
1: όταν
0: θυμάμαι
1: είναι,
0: την εξέλιξη.
1: Όταν είναι Έλληνες. Ναι. Θυμόμαστε τους Έλληνες. Τώρα δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου. Πώς θα κάνουμε τα τέτοια.
0: Οκ. Θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία, τέλος πάντων, με τα χρόνια σε αυτό. Γιατί είναι κρίμα να. Πώς να στο πω, να απογοητεύονται νέα παιδιά που τα δίνουν όλα, ρε παιδί μου. Ξεκινάνε με όνειρα. Θέλουν και έχουν και το ταλέντο. Δουλεύουν. Και τελικά να πρέπει να φύγουν έξω, ας πούμε. Στο εξωτερικό.
1: Θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα που θα μπουν γερά, ξέρω εγώ, τη νέα σεζόν. Και αυτοί, να δούμε, δηλαδή, και αυτοί θα δώσουν χώρο σε Ελληνόπουλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν χρήματα από εδώ και πέρα, έχουν μπάτζετ να διαθέσουν. Δεν πάνε να σηκώσουν την Ευρωλίγκα. Για να δούμε και αυτοί με τη σειρά τους τι θα κάνουν. Ή θα πάνε, ξέρω εγώ, σε 5 καλούς ξένους προκειμένου να ανέβουν και να χωθούν σφήνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε και να τα κρίνουμε έξω από το χορό και να λέμε, ξέρω εγώ, ευχολόγια και να στεκόμαστε και να σταματάμε στα ευχολόγια. Σταματά στο ευχολόγιο. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή και εσύ να είσαι διοίκηση, ας πούμε. Πες ότι είσαι διοίκηση στην ΑΕΚ. Έτσι. Πες ότι είσαι διοίκηση. Τι θα κάνεις, δηλαδή.
0: Μα αυτό τώρα γίνεται προκειμένου να ανταγωνιστεί ένας τον άλλον. Δώσ' του και όλο πιο πολύ ξένοι. Και όλο πιο πολλούς ξένους. Και όλο πιο πολλούς ξένους. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο κούραση. Συντονιστείτε λίγο μεταξύ σας και βρείτε μια ισορροπία, ρε παιδί.
1: Δεν έρχονται και από πίσω, δηλαδή, παιδιά, δηλαδή νέα Ελληνόπουλα ταλέντα.
0: Βρε, έρχονται, δεν τους δίνουν την ευκαιρία. Αν πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με την πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις 12 το μεσημέρι, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, η Βραζιλία νικά την Ιταλία στα πέναλτι και επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Ανάμεσα στους παίκτες που πανηγύριζαν ήταν και ένα 17χρονο παιδί που είχε παρακολουθήσει τον θρίαμβο από τον πάγκο, αλλά έμπαινε να αφήσει ιστορία στα επόμενα χρόνια, αφού έγινε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο με το παρατσούκλι «Ο Φαινομένο». Ο πιτσιρικάς δεν ήταν άλλος από τον Ρονάλντο, ο οποίος όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, 17 χρόνια μετά το νικητήριο εκείνο απόγευμα στην Καλιφόρνια, θα είχε οδηγήσει τη Σελεσάο σε άλλη μια παγκόσμια κούπα, μετρώντας μια σειρά από προσωπικά ρεκόρ στην πορεία. Το 1996, όταν άρχισε να κυκλοφορεί πια με τον τίτλο Φαινόμενο, ο Ρονάλντο είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του FIFA World Player τίτλο, με τον δεύτερο να έρχεται λίγο αργότερα το 1998. Έτσι, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ευνοϊκά για τον ίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998. Σκοράροντας 4 γκολ και βγάζοντας 3 ασίστ στην πορεία της Βραζιλίας μέχρι τον τελικό, ο 29χρονος Άσος ήταν έτοιμος για την πρώτη του Μουντιαλική Κούπα. Οι Γάλλοι του Ζινεντίν Ζιντάν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στον τελικό, με τον Ρονάλντο σκιά του εαυτού του, επικρατούν τη Σελεσάο με 3-0 και τη κλέβουν τη δόξα. Με τον Ρονάλντο μετά εκτός γηπέδων για 15 ολόκληρους μήνες, ο κόσμος παρατήρησε έκπληκτο τη μεγάλη επιστροφή του Άσου στο παγκόσμιο κύπελο το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, όταν το φαινόμενο έβαλε σκοπό να διώξει από τη συλλογική μνήμη την καταστροφική βραδιά του τελικού του 1998. Με τη βοήθεια των Ροναλντίνιο και Ριβάλντο, ο Βραζιλιάνος Superstar έβαλε ακόμη 8 γκολ στις μοντιαλικές του εμφανίσεις και οδήγησε τη Σελεσάο στην 5η της Κούπα σε παγκόσμιο κύπελο. Η δική του επιβράβευση για τον άθλο θα ήταν ο τρίτος FIFA World Player τίτλος του, με τον Ρονάλντο να σκοράρει σε κάθε μάτς της διοργάνωσης εκτός του προημιτελικού με την Αγγλία, ισοφαρίζοντας έτσι το βραζιλιάνικο ρεκόρ των 12 γκολ του Πελέ, πάντα σε παγκόσμια κύπελα. Τελευταία συμμετοχή του Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, όταν θα ανέβαζε τον δείκτη του μουντιαλικού σκοραρίσματός του στα 15 γκολ πριν η Γαλλία, πάλι του Ζιζού, του φράξει τον δρόμο για τα ημιτελικά.
11: Ακούτε ένα σπορ.
2: Λοιπόν, άκου Αντιγόνη τώρα.
12: Ναι, για πες.
2: Τι ζημιά έπαθε ο Καναδάς. Χθες.
12: Ναι, ναι.
2: Έχασε από την Ελβετία,
12: ναι,
2: έτσι.
12: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχασε μόνο από την Ελβετία.
12: Αλλά.
2: Ο Καναδάς έχασε και την ευκαιρία να παίζει, να παίξει στον Καναδά το knockout match για τους 32. Και

0: Έχασε από την Ελβετία χθες και έχασε και την ευκαιρία. Αν τερμάτιζε πρώτος, θα έπαιζε στον Καναδά, στο Vancouver, το επόμενο για τους 32. Τώρα όμως δεν.
1: Άτυχος.
0: Κρίμα ο Καναδάς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ξέρω, από τον Καναδά πρέπει να ήταν ο Μπλεκ.
1: Ο καλύτερος.
0: Όχι, Μπλεκ σου λέει.
1: Έλα, από τον Καναδά δεν ήταν τάσο. Λίγο, ναι.
0: Ο Μπλεκ. Τι διάβαζε εσύ, ο Μπραξ. Τι διάβαζε, α πούμε. Μπλεκ, ο Μπλεκ, δεν το θυμάσαι. Στον Καναδά. Η λίμνη του Οντάριο. Δεν είναι στον Καναδά, δεν είναι. Έτσι, για να ξέρω. Άντε με τα μηνύματά σου τώρα, με κοιτάς και με κοιτάς, θα το διαβάσω.
1: Έμα δηλαδή εντάξει τώρα, το έχεις παρακάνει.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι παοκτζής. Λοιπόν, έλα, διάβασε.
1: Ο Γιάννης λέει καλημέρα, παιδιά. Λέει, δεν σας πρόλαβα από την αρχή εκεί που λέγατε για τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό που κυκλοφορεί, λέει. Ναι, ναι.
0: Έφτιαξε την Neverland, ναι, για να σώσει τα παιδιά από τον Epstein.
1: Ναι. Και τον έμπλεξαν πανεύκολα τα κυκλώματα του Epstein. Ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Δεν το διαβάζει,
1: τα είπαμε γιατί, αυτά. Τα είπαμε. Μα...
0: Όχι, δεν τα είπαμε. Ότι
1: για ο Epstein, τον Epstein, ναι, δεν σου είπα ότι βγήκανε τελευταία. Εδώ είχαν βγει ότι από το σπίτι του υπήρχε υπόγεια τέτοια. Είχε φτιάξει σε άλλο. Τέλος πάντων, ολόκληρες ιστορίες,
0: ναι,
1: τώρα για γρήγορα.
0: Δεν είχα καταλάβει ότι το κύκλωμα του Epstein είχε κατηγορήσει τον Μάικλ Τζάκσον για να την γλιτώσει.
1: Ναι, από αυτό ήταν. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Βγαίνει και ταινία, λέει, με το Μάικλ Τζάκσον, πρωταγωνιστή ο ανιψιός του. Α, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Ωραίο. Ο Γιώργος, ναι, εδώ, καλημέρα. Και όπως έλεγε, λέει και το σύνθημα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, για πάντα πάω ξύς και λοιπά. Ναι, ναι.
1: Ο Σαράντος. Καλημέρα, λέει.
0: Δεν το λύσαμε αυτό. Πάντως το είχαμε διαβιβάσει στο κεντρικό έλεγχο για την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Για
1: να μας ακούνε εκεί στη Μεσσηνία, ναι. Mm. Θα το πούμε πάλι. Mm-hmm. Κάτι πρόβλημα θα έχει. Ο Μάκης εδώ στέλνει καλημέρα, λέει, Βασίλη Αντιγόνη, λέει, συμπατριώτησα. Α, σε άτος. Έλα, συμπατριώτη. Ναι, παιδιά, λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στην απαράδεκτη απόφαση του Ντέλια και των εμπλεκόμενων. Τα σχολιάσαμε.
0: Πριν δεν συμφωνούμε για απαράδεκτες αποφάσεις και τα λοιπά. Άρα, ήταν και ο James Brown.
1: Και ο James Brown, πολύ ωραία φωνή. Πολύ ωραίος. Συνέχεια με αφήνει, ρε παιδιά. Συνέχεια με αφήνει. Ρε Δημητρή, δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Είδες κατηγορίες που
1: λες. Ναι. Άδικες.
0: Καλημέρα. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης που πάτησε ποτέ το πόδι του, λέει. Δείτε πόσο έχει πουλήσει μόνο τον Billy Jean. Ο μόνος καλλιτέχνης που μιλούσε για τον πλανήτη πολύ πριν γίνει μόδα. Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή τα...
1: Ήτανε πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, θεωρώ, ο Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή παρεξηγημένος.
0: Δεν του έκανε όλο αυτό, δεν ζούσε μέσα από το στάσιμο. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι του λείπει αγάπη του Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή όλα τα. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω
0: δεν
1: ότι...
0: τα έβρισκε στους μεγάλους σε ηλικία που κοίταζαν λεφτά, δόξα, καριέρα.
1: Δεν
0: όλα αυτά.
1: Έβρισκε ανθρώπους να εμπιστευτεί, ίσως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και πήγαινε. Έβρισκε, όχι πήγαινε. Έβρισκε στα νέα παιδιά που είναι αθώα και τρυφερά. Έβρισκε την αγάπη. Αλλά δεν είναι. Τώρα.
0: Λοιπόν, για να το χάρη την αδυναμία μου, παρά το γεγονός ότι είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι γιανιώτης και λίγο σώζεται η κατάσταση εκεί. Καλημέρα, παιδιά, λέει, Βασίλη, έχω ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή, αλλά προφανώς αύριο δεν προλαβαίνεις. Αύριο δεν προλαβαίνεις σήμερα. Να βρεις ένα θέμα που να διαφωνούμε όλοι οι ακροατές. Τι λέει, ένα θέμα που να διαφωνούν όλοι οι ακροατές, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, Αεξίδες, όλοι. Που να διαφωνούν όλοι.
1: Που να διαφωνούν όλοι. Με τι θέμα διαφωνούν όλοι?
0: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Α, που να
1: δεν
0: διαφωνούν όλοι.
1: Όλοι.
0: Α, κάποιος, ναι, θα λέει ότι ναι, άρα δεν θα. Να διαφωνούν όλοι.
1: Τι θέμα τώρα? Εντάξει, τώρα μας βάζει δύσκολα.
0: Ναι. Όχι, τέτοια βάζει, γι' αυτό μου αρέσει αυτό. Ναι. Βάζει δύσκολα. Θυμάμαι, λέει, πριν χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα, ήμουν με τον παππού στο χωριό και βλέπαμε ειδήσεις, εννοείται, σε όλα τα κανάλια και όλες τις ώρες. Και με ρωτάει ποιος είναι αυτός ο Μάκης που πέθανε και το λένε όλη μέρα στις ειδήσεις. Για το Μάκη, για το τέτοιο, ρε παιδί μου.
1: Ποιον λέει τώρα, δεν πάει το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. Ναι.
0: Για τον Μάικ. Τον έκανε Μάικ ο παππούς. Όπως έχει στον καθένα. Έλα μωρέ και σήμερα τώρα με τον κύριο Αλέκο του Ζαμπέτα. Σου μιλάμε για Μάικλ Τζάκσον τώρα και τα λοιπά. Για το Μάικλ.

0: του Ζαμπέτα. Άλλη ώρα ο Ζαμπέτα.
1: Ωραία τους τα λες, μωρέ, τους αποπέρνεις το κεφάλι, χράπ.
0: Λέω, άλλος μιλάμε τώρα για Μάικλ Τζάκσον, πέθανε σαν σήμερα, βάλτε Ζαμπέτα στο Μάικλ Τζάκσον.
1: Όλα τα βάζουμε, όλους τους καλλιτέχνες, όλοι έχουν το χρόνο.
0: Αυτό το διαβάσα εδώ από το Δημήτρη. Καλημέρα, ακούω το γέλιο της Αντιγόνης, μου αρκεί αυτό, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Έλα βρε Δημήτρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά, είναι ευγενικός, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, όταν, ρε παιδί μου, ένας άντρας σου στέλνει ένα μήνυμα κολακευτικό έτσι, η απάντηση δεν είναι σωστή, να είσαι καλά.
1: Τι να του πω?
0: Πες ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το θυμάμαι τα καλά σας λόγια, ξέρω κάπως.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είσαι καλά, λέω.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε, εντάξει.
0: Λέω στο Λουκάκι, να είσαι καλά, ρε Μιτσάρα.
1: Ναι, γιατί μην παίρνουν και.
0: Δημήτρη, έκανα ό,τι μπορούσα. Το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι το X, το Χ δηλαδή, στη σημαία της Σκωτίας συμβολίζει τη σταύρωση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα που τον σέβονται. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό, όσο πω την αλήθεια.
1: Γιατί αργούμε, Νόε? Εσύ πρέπει να κάνεις τον άλλον τώρα.
0: Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Θα κάνω τον Νόε.
1: Δεν τρώγεστε.
0: Είμαι λίγο αξίριστος και έχω λίγο άσπρα γένια.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
0: Έλα Αντιγόνη, δεν χρειάζεται να σου κάνω πάσα εγώ. Διάβασε μηνύματα, εγώ κάνω κλικ και εσύ διαβάζεις.
1: Λοιπόν, ο Περικλής λέει καλημέρα από Ζαγορά Πηλίου. Γεια σου Περικλή, χθες λέει έπαιξα σε ένα δελτίο 2 ακριβές σκορ, 3-1 τη Βοσνία και 2-2 το Ελβετία-Καναδά. Δεν μου έκανε το χατήρι να το βάλει ο Καναδάς, θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα.
0: Περικλή, και εγώ ήθελα να το παίξω 2-2 ακριβώς όπως και εσύ το χθεσινό μάτς που έκασε 2-1. Έτσι, αλλά δεν το πρόκαμα και τέτοιο. Εντάξει, και εγώ θα το 2-2. Πολύ σωστά το σκεφτεί. Έπιασε το 3-1 που είναι ένα σκορ που έρχεται σε παιχνίδια, δηλαδή όταν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας όπως στο χθεσινό της Βοσνίας. Το άλλο 2-2 και εγώ εκεί πέρα ήμουν στο 2-2. Έλα, Αντιγόνη.
1: Λέει εδώ ο Γιάννης την καλημέρα του. Στα γλυκά παιδιά Βασίλειο και Αντιγόνη.
0: Είχα να ακούσω παιδί.
1: Ναι, είδες Βασίλειε.
0: Μισό αιώνα.
1: Τι θέλει να αφιερώσει. Α, μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο. Η Ρίτα Σακελαρίου είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια.
0: Μου λέει ότι είμαι πιο ήρεμος μαζί σου και λέει πρέπει να σταθεροποιηθεί το δίδυμο, λέει, για νευρολογικούς λόγους. Λέει.
1: Όχι ρε παιδιά τώρα, όχι, αφήστε να έρθει εδώ ο Πέτρος τώρα να τον έχει στην τζίτα συνέχεια.
0: Μπα, όχι, εντάξει, καλά με πάει και αυτό.
1: Καλά σε πάει, έτσι, εντάξει, ωραία.
0: Καλημέρα, άλλη μια φορά τις διπλές ευκαιρίες για να παίξουμε το αντίθετο. Είπες τίποτα, καμιά διπλή ευκαιρία?
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι έχω πει, παιδιά. Ό,τι είπα τώρα. Ό,τι είπα.
0: Να κράτησε σημειώσεις.
1: Ό,τι κρατήσατε. Ναι.
0: Κώστα. Τι λέει.
1: Ναι.
0: Άσε ρε Γιάννη τώρα κι εσύ. Άντε. Λοιπόν.
1: Και έληξε.
0: Εκεί. Καλημέρα παιδιά, το they don't care about us.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τα γυρίσματα στη Βραζιλία δεν τα άφησε η τότε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτοί που έκαναν κουμάντο στις φαβέλες.
1: Φανέλες.
0: Επέτρεψαν και προστάτευσαν τον Μάικλ.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Τώρα, άμα το έχουμε αυτό το They Don't Care About Us, ας το να παίξει από κάτω λίγο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και ο Σπανούλης έχει μια ντουζίνα, παιδιά. Λέτε να λέμε τώρα. Εντάξει, πάει στο άλλο το θέμα, το γνωστό.
1: Στον Κωνσταντέλια, εντάξει, okay. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα.
0: Αφήστε τα παιδιά, μην μπαίνετε σε πράγματα, αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ας μιλήσουμε για μπάλα. Και άμα κάνει καλές πάσες, άμα βάζει καλά γκολ, άμα τέτοια κτλ. Το τι κάνει ο καθένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή είναι δικό του θέμα. Τελείως.
1: Εφόσον δεν ενοχλείς τον διπλανό σου.
0: Αν θέλει να πει κάτι ο ίδιος, κάτι διαφορετικό, θα το πει. Αυτό που είπε μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλιας είναι ότι θέλει λίγο μια άδεια, πώς το λένε, από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή αυτή μια άδεια από τη δουλειά. Και άδεια δεν μπορείς να πάρεις από την ομάδα. Έχει υποχρεώσεις. Έχει τέτοια. Είναι συμβόλαια στη μέση κτλ. Άδεια. Θέλει μια άδεια από τη δουλειά. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μια άδεια, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Okay.
1: Έλατε.
0: Ο Άγγελος και αυτός, κακή επιλογή του Ντέλια. Λέει κάποιος το συμβούλεψε.
1: Δεν ξέρουμε αν τον συμβούλεψε κάποιος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, Άγγελε, τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε εμείς. Τι θα τη λέει, Άγγελε. Έχεις πάει, ρε Ηλία, σε καμιά προπόνηση εθνικής? Το έχει πει κανένας παίχτης αυτό που λες? Φυσικά δεν θα το διαβάσουμε. Ας το έχει πει κάποιος παίχτης. Στείλ το και θα το διαβάσουμε. Αν στο έχει πει κάποιος παίχτης. Πόσα πράγματα δηλαδή, το βγάλεις από το μυαλό σου αυτό? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να προχωράτε και τόσο πολύ? Άλλο υποπτεύομαι κάτι και άλλο αυτός έκανε εκείνο λόγω του ότι η Αντιγόνη του είπε αυτό.
1: Δεν ισχύουν αυτά, και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, δηλαδή να μην το πηγαίνουμε συνέχεια λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Καταρχάς δεν είμαστε δικηγόροι κανενός. Αλλά συγγνώμη κιόλας, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να πει ότι, ξέρετε, για αυτούς τους λόγους, για προσωπικούς λόγους οικογενειακούς, ότι θέλω αυτό το πράγμα.
0: Θέλω ένα διάλειμμα.
1: Πού είναι δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι κακό και να δίνουμε 500.
0: Ο Βασίλης δίνει την απάντηση και λέει: καλημέρα, παιδιά. Όταν κάποιος άνθρωπος επικαλείται θέμα οικογένειας που δεν το είπε, ούτε αυτό.
1: Εκεί τελειώνουν όλα.
0: Εκεί τελειώνουν όλα.
1: Μόνο ο ίδιος γνωρίζει.
0: Ούτε αυτό είπε για θέμα οικογένεια, τέλο πάντων. Είπε, το ξέρω εγώ, παιδί μου, ότι θέλει.
1: Προσωπικά.
0: Προσωπική. Κάποιοι, ναι, προσωπικοί
1: λόγοι. Δεν είναι δηλαδή, αυτό δεν είναι κακό, ρε παιδιά, και απαγορευτικό.
0: Εδώ τώρα. Διαβάσουμε και την άλλη άποψη. Λέει: καλημέρα. Για μένα είναι ντροπιαστική η απόφαση του Ντέλια. Πρώτον, διότι η εθνική δεν είναι καφενείο. Όπα, μεγάλες κουβέντες. Δεύτερον, τι πάει να πει προσωρινά? Εάν παλέψουν οι υπόλοιποι οικογενειάρχες και πάρουν μια πρόκληση στο επόμενο Μουντιάλ, θα είναι ωραίο να επιστρέψει ο Ντέλιας και να πάρει τη θέση από οποιοδήποτε. Καταρχήν, κανένας δεν πάει μόνος του στην εθνική. Κάποιος τον καλεί. Εκεί δεν είναι καφετέρια, είδα φως και μπήκα και άμα βρω τραπέζι κάθομαι. Κάποιος σε καλεί για να παίξει στην εθνική. Λοιπόν, αν ο προπονητής, πες ότι πάει η εθνική σε ένα μεγάλο τέτοιο και δεν θέλει να καλέσει τον Κωνσταντέλια, δεν καλεί τον Κωνσταντέλια ο προπονητής. Είναι θέμα ομοσπονδιακού τεχνικού. Δεν αποφασίζει ο Κωνσταντέλιας ή ο Φορτούνης ή ο Κουρμπέλης ή ο οποιοσδήποτε ποιος θα παίξει στην εθνική. Αν είναι ωραίο, ρωτάει αν πάει ο Κωνσταντέλιας. Αν τον καλέσουν και θέλει να πάει, θα πάει.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό, μην δούνε τώρα.
1: Και εγώ δεν είδα ο άνθρωπος να μην θέλει να είναι αρνητικός με την εθνική. Είναι η κατάσταση τώρα έτσι που, τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε, βρε παιδιά, τι ήταν αυτό στη Βενεζουέλα με το σεισμό.
0: Χαμός. Και μιλάμε για κίνδυνο για χιλιάδες νεκροί.
1: Φοβερό. Κουράγιο εκεί στους ανθρώπους.
0: Δημήτρη,
1: τώρα.
0: Μην το διαβάσω τώρα το μήνυμα, γιατί θα το πιάσουν άλλοι και θα απαντήσουν. Πάντως συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Που λέει δεν υπάρχει καμιά αντιπαράθεση. Βλέπω να ξέρει αυτό τι λέει.
1: Έλα και η Άννη εδώ, έγινε εδώ φίλη εδώ της Ερασπορ.
0: Καλημέρα, λέει, διαφωνώ. Κάθε εθνική ομάδα είναι καθήκον και τιμή. Όποιος το θεωρεί αγκαρία. Ποιος είπε ότι θεωρεί αγκαρία?
1: Δεν
0: ποιος
1: είπε κανένας
0: ότι, το θεωρεί αγκαρία. Ποιος βγήκε να πει ότι είναι αγκαρία? Άρα παίρνεις μια λέξη από το πουθενά και το βάζεις σε ένα επιχείρημα δικό σου. Για αγκαρία ποιος μίλησε? Μίλησε ο Κωνσταντέλιας για αγκάρια. Λοιπόν, οκ. Okay. Πολύ χαρά έχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, να με μπλακούν σε αυτό το θέμα. Πολύ χαρά.
1: Δεν έχει δείξει πάντως ούτε κακό χαρακτήρα, ούτε ότι είναι αγενής προς το εθνόσημο, ούτε εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
0: Μάνο, καλό ταξίδι και να προσέχεις από το πεζοδρόμιο πήγαινε. Λες και τους πρίξαμε, λέμε, τον Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, θα πάει αλλού. Πάρες από το πεζοδρόμιο, προσχειόμαστε, γιατί έχει και ζέστη, όλα αυτά.
1: Τι σου λέει? Έλα, μη λέτε τέτοια, άντε τώρα. Τα σχολιάζουμε όλα εδώ τα θέματα. Βλέπετε τώρα, τι μείνανε, 9 λεπτά μείνανε πια.
0: Αυτός εδώ έχει φάει...
1: Έχει φάει κόλλημα,
0: Όχι κόλλημα. Έχει φάει ένα μήνα... Τώρα ένα μήνα ήταν υπότροπος και στέλνει μηνύματα στο έτσι, με τσαμπουκά και λίγο τραμπουκισμό. Μας θα τραμπουκίσει τώρα όπως το λάγιστο. Σε παρακαλώ, φάει ένα μήνα τώρα, αγόρι μου. Αποκλεισμός του μηνυμάτων, ας μην.
1: Κύριε Αποστόλη, προσέχετε. Εδώ ο Βασίλης λέει καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Ορίστε. Τώρα λέει θα περιμένουμε να κάνετε Έλληνα το Μιλουτίνοφ.
0: Για να τον πάρουμε και αυτό μετά.
1: Καλά, είσαστε απίστευτοι.
0: Προσπαθήσατε μια φορά, δεν μπορέσατε τώρα. Εντάξει. Καλημέρα παιδιά, χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φάλο, Παναθηναϊκός τον παίρνει ως Έλληνα. Τα χαρτιά τα έφτιαξε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο πλέον δεν έχουμε ελληνικό στοιχείο σε ελληνικές ομάδες, δυστυχώς.
1: Ναι, αυτά λέμε. Αυτά, ναι, τα χάρη, είπαμε, συμφωνώ, ναι, ρεσι, χάρη. Okay.
0: Θυμίζω ποιος ελληνοποίησε τον Σοκ, τον Κούσμα, τον Στεργάκο και τα λοιπά. Okay. Παιδιά, ο καθένα βρίσκει για τον άλλο. Θες να μαθήσεις την ιστορία, είναι τόσο μεγάλη. Καλημέρα στο Παρεάκι. Η μόνη διαφορά όμως, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ελληνοποίησε ποτέ δικό του παίχτη. Ναι, ο Φαλ ελληνοποιήθηκε. Παιδιά, δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Έχει καταθέσει τα χαρτιά του.
1: Τώρα θα βγει.
0: Άμα θέλει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει ως ξενό, μπορεί να το σταματήσει αυτό και να πει ότι δεν θέλουμε να ελληνοποιηθεί, δεν θέλουμε να τον αποκτήσουμε ως Έλληνα. Έτσι, ως ελληνοποιημένο. Έτσι. Δεν έχει ελληνοποιηθεί ακόμη ο Φαλ. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ποτέ ως Έλληνας. Τώρα έχει καταθέσει τα χαρτιά του και τα λοιπά. Και άρα θα ελληνοποιηθεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το πράγμα. Το
0: πάμε, ρε,
1: δεν το θεωρώ.
0: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μην ξεχνάμε τρεις ελληνοποιήσεις του Ολυμπιακού με τη γενιά των Αμερικάνων, το 70, των Σέρβων, το 90 και τα λοιπά. Okay. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει για όλους το σακούλι μέσα. Ο Γιώργος ο Μίνος με το Γιαννακόπουλο, πώς μπλέκε δεν ξέρω. Όχι, ο Μπλέκ ήταν από το Αγρίνιο, λέει. Ο λοχαγός Μάρκ ήταν από το Οντάριο, λέει ο Γιάννης από την Άξο. Από το Αγρίνιο ήταν ο Μπλέκ.
1: Το λέει επειδή... Ναι.
0: Σταύρο, τα είπαμε αυτά. Το έχουν στείλει κι άλλοι. Okay. Το μήνυμα. Ο Γιάννης. Είναι όμορφο το σουλάρι Αρκαδίας, λες εσύ.
1: Γιατί να μην είναι, ωραίο θα είναι. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη.
0: Α, έτσι πάει.
1: Έχει ωραίους τόπους εδώ.
0: Ναι, αλλά το σουλάρι Αρκαδίας.
1: Το σουλάρι. Ποιος ξέρει για το σουλάρι, ρε παιδιά, να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ναι, αλλά έχει,
1: πολύ λέτε... ωραίο, λέει, ναι, ο Τάσος. Ναι, βγαίνεις έξω και δεν βλέπεις ψυχή.
0: Ναι, το ενισχύει λίγο ο Γιάννης που στέλνει το μήνυμα. Λέει έχει την καλύτερη γουρνοπούλα. Για προσέξτε, για προσέξτε. Γιώργος.
1: Ο Γιώργος εδώ λέει καλημέρα. Λέει Βασίλη Αντιγόνη, σας ακούμε, λέει, και περνάμε όμορφα. Αλλά μανία σας, λέει, με αυτά τα γαλλικά τραγούδια δεν ακούγονται, απέσια γλώσσα.
0: Αλήθεια τα γαλλικά.
1: Έλα, εντάξει, ρε.
0: Εγώ τα θεωρούσα πάντα πολύ.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Πολύ στυλάτα, πολύ κομψά.
1: Ναι, είναι στυλάτα και κομψά, αλλά δεν τα μπορώ γιατί είναι πολύ. Παρά είναι λίγο. Δεν ξέρω, ναι.
0: Όχι.
1: Τα ισπανικά μ' αρέσουν πολύ.
0: Τέτοια. Εσύ να σου πω κάτι. Δεν σ' άρεσε παράδειγμα Τζόντα Σεν, δηλαδή τα τραγούδια του Τζόντα Σεν. Εγώ νόμιζα ότι
1: έχουμε
0: δηλαδή
1: κανένα
0: ότι...
1: τέτοιο τραγούδι να το βάλουμε.
0: Ναι, θα βρει ο Τάσος. Εκείνο που λέει εσύ του δεν
1: ξέρει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ ωραίο αυτό.
0: Τα βλέπεις. Κατά τα άλλα δεν σας αρέσουν τα γαλλικά.
1: Μ' αρέσουν.
0: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν ήμουν, ας πούμε, ξέρω εγώ πιτσιρικά, ένιωθα ότι τα γαλλικά είναι πραγματικά η γλώσσα του έρωτα. Δηλαδή όταν είσαι δηλαδή. Παιδί μου, όταν είσαι ερωτευμένος και μιλάς γαλλικά, ας πούμε, ξέρω, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα καλύτερη.
1: Πώς τα ισπανικά είναι και αυτά πολύ
0: ερωτική. Τι να πεις τώρα, τι να πεις τα ισπανικά τώρα. Πώς το λένε σ' αγαπώ στα ισπανικά.
1: Έχει πολλές.
0: Πες τη μία.
1: Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω.
0: Καλά, εντάξει. Αλλά τα γαλλικά τώρα, δεν σας αρέσουν. Τι ζεβέ μου αρέσει. Ζενέ σε πά και τα λοιπά, αυτά είναι γαλλικά, δεν είναι ισπανικά.
1: Τεκέρο, ναι. Τεκέρο είναι.
0: Τεκέρο. Τεκέρο. Τεβόλιο είναι στα. Σε θέλω είναι αυτό, δεν είναι σ' αγαπώ. Ή σ' αγαπώ.
1: Τεκέρο είναι σ' αγαπώ.
0: Τεκέρο σ' αγαπώ. Ναι. Okay. Καλημέρα σας, λέει. Ζήσαμε ακραία φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα στην Κοζάνη, στο Αμίντεο, Φλόρινα, χαλάζει αέρα, αρκετή βροχή, υγεία και ευτυχία σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το Παπαούτε το 2013.
1: Ναι, ναι. Αλλά το έχουν διασκευάσει, ξέρεις τι κανονικά.
0: Είναι διασκευή, είναι από AI.
1: Όχι, όχι. AI. Το έχουν διασκευάσει για τα παιχνίδια αυτά, έτσι, για φάσεις ποδοσφαίρου. Και είναι πολύ ωραίο.
0: Το βρήκες κανένα Τζοντασέν? Βάλτε. Όχι.
1: Έλα, δεν έχω. Ναι.
0: Όχι γαλλικό. Τζοντασέν είπαμε ρε παιδί μου. Τζοντασέν ρε εσύ. Λέει ο φίλος, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Ωραία τα γαλλικά όταν τα μιλά γυναίκα. Όταν τα μιλά άντρας, ας τα μαύρα χάλια.
1: Αλήθεια, να συμφωνήσω. Ναι.
0: Μια ήταν η εκπομπή Σταρόβα Παπα-Νικολάου, κοντό όλα τα λεφτά. Θυμάσαι την εκπομπή με το Σταρόβα, ρε φίλε, είσαι θηρίο. Άγνωστε, γιατί είναι unknown. Αφήστε τα ξένα, λέει, βάλτε την καραγκούνα. Δηλαδή. Προσπαθούμε εδώ να σα κάνουμε. Τι να σα πω.
1: Προσπαθούμε, ρε παιδιά. Για βάλει λίγο αυτό που έχω βάλει να δω, αν ακούγεται το remix αυτό από το Παπαούτε.
0: Όχι το Παπαούτε πάλι.
1: Όχι, μόνο για να ακούσει λίγο το remix. Για λίγο.
0: Ζωντασέν λίγο.
1: Έλα, ντασέν, ναι.
0: Πού είναι. Βάλε, θα μιλάμε από πάνω, μην φοβάσαι. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, λέει η Δέσποινα, συμφωνώ και στις γλώσσες μαζί σου, Βασίλη. Δέσποινα, σου είπα εγώ, είσαι λάθος ομάδα, παιδί μου. Είσαι
1: γεια
0: σου,
1: Δεσποινάκι.
0: Τάγκο, παιδιά. Τι τάγκο τώρα, τάγκο. Τι είναι αυτό, παιδιά.
1: Τι είναι αυτό, αυτό είναι.
0: Α, για κάτσε.
1: Ναι, αλλά ωραία, δεν ωραία. Είναι το...
0: Δεν πειράζει, και αυτό καλό θα είναι.
1: Όχι, δεν είναι ξανέρωτο.
0: Δεν ξέρεις κανένα άλλο, έχεις εκεί τη δισκοτήκη και βρήκες και βρήκε το...
1: Όχι,
0: το ξέρει κανένας αυτό. Βάλε άλλο. Κάποιο άλλο, όποιο άλλο πατήσει τυχαία, θα είναι πιο γνωστό από αυτό.
1: Πραγματικά δηλαδή. Να το, έλα, το βρήκα, ορίστε, κάτσε να περάσει. Να το, το βρήκα, ορίστε, βάλ το από εδώ, έλα, δώσε.
0: Να πεθάνω τώρα.
1: Ναι.
0: Ακούστε, δεν σας αρέσουν τα γαλλικά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Βραζιλία και Μαρόκο πήραν την πρόκριση από τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ στη φάση των 32. Η Βραζιλία νίκησε τη Σκωτία 3-0, το Μαρόκο την Αϊτή 4-2. Από τον πρώτο όμιλο προκρίθηκαν Μεξικό και Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική νίκησε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό 3-0 την Τσεχία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου, με τους Αμερικάνους να ακολουθούν στη δεύτερη. Πέρασαν όμως και οι δύο ομάδες στους 32. Κάει και το Σεράγεβο για την πρόκριση της Βοσνίας που νίκησε με 3-1 το Κατάρ, ανέβηκε στους 4 βαθμούς και πήρε το 1 από τα 8 εισιτήρια της τρίτης θέσης. Ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από τη FIFA στο Ματίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης περώνης στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Νέα προβλήματα στο Ιράν καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής ενδελεχή έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ προτού ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες τριών ακόμα ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τον πέμπτο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport, ενώ ο αγώνας της νησίας Ολλανδίας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΡΤ2 Sport και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Η ΕΡΤ2 Sport θα μεταδώσει επίσης στις 7 το απόγευμα την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης, όπως και την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ενημέρωση θα υπάρχει από την Era Sport. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών από καρκίνο. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό βρέθηκε ο Μουσταφά Φαλ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τον Άρη η απόκτηση του Καναδού Σέντερ Κέμπριτζ. Εκτός Ολυμπιακού είναι πλέον ο Σακίλ Μακίσικ. Στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο διεθνής σέντερ Δημήτρης Κακλαμανάκης. Αποδεκτό έγινε από την ΕΠΟ το ευνηδιαστικό αίτημα του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής για οικογενειακούς λόγους. Ο Ισπανός στόπερ Ελουστόντο είπε το ναι και πλησιάζει στην Τούμπα. Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξή του. Μια ανάσα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Ο Κροάτης αμυντικός Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή πρέγραψε ο γκολκίπερ Παναγιώτης Τσιντότας. Νέος προπονητής του Λεβαδιακού ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπους. Ο Στέφανος Ακελαρίδης νίκησε 2-0 τον Αργεντινό Κόρια στο Wimbledon και τώρα παίζει με τον Βρετανό Τάρβετ. Ο Αντουάν Γκριεσμάν μετακόμισε από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ορλάντο Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο με διαιτές συμβόλαιο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θεσμοθετεί επιχορήγηση $10.000 για κάθε αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Hera Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την IT. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε, αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Προβιντέντς, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Ίσιντορ. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Ίσιντορ. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2! Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω, διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνι της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
6: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
7: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία. Στο 7ο λεπτό, τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα στο σκορ. 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει. Η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0, εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60 λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
8: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
4: Ακούτε Eraspor.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 15 λεπτά λίγο μετά τις 12. Σχεδόν για ένα ημίχρονο θα παίξουμε μπάλα κι άλλα για τα υπόλοιπα 45 λεπτά της ώρας, με όλα όσα έχουν να κάνουν με παγκόσμιο κύπελο και μεταγραφές. Είναι τα αγαπημένα σπορ του καλοκαιριού, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με το παρεδώσε των ομάδων. Οπότε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σας και αγαπημένη μας συχνότητα, παρέα με τον Τάσο Σοελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο, και εννοείται ότι με χαρά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viper, να έχουμε έτσι έναν διάβλο επικοινωνίας, αρκεί να συντονιστείτε, να ταιριάξετε με το Eraspor, εκεί όπου μπορείτε ανά πάσα στιγμή να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και βεβαίως υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι, και μέσω SMS και μέσω email, αλλά για να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο διαδραστικοί θα έλεγα, ακόμα και με τις φωτογραφίες που στέλνετε, μπορείτε έτσι καλύτερα στο Viper του σταθμού να τα στέλνετε εδώ, να τα λέμε, να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε. Είπαμε λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί και εδώ θέλω και τη δική σας άποψη. Πλην Ρονάλντο και Μέση, για να μην σας το κάνουμε εύκολο, ποιο είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ κατά την άποψή σας μέχρι στιγμής? Μπορείτε να πείτε για παίχτη, μπορείτε να πείτε για προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Και γιατί? Πλην Ρονάλντο και Μέση, επαναλαμβάνω, αυτοί οι δύο εμβληματικοί αθλητές που ο καθένας σίγουρα έχει τη δική του άποψη για το κατά πόσο προσφέρουν ή όχι στο δικό του σύνολο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που έχουν να δείξουν κάτι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα, ψηφίζω Τσόα. Ο τερματοφύλακας ο οποίος αποθεώθηκε έστω και για τα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε, 6 μουντιάλ δεν τα λες και λίγα. Οπότε πλην από αυτούς τους δύο, εγώ θα έβαζα ο Τσόα. Θέλω και τη δική σας άποψη, έτσι ώστε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο και να δούμε για τα του παγκοσμίου κυπέλου και τις ιδιαιτερότητες που κρύβει, και βεβαίως και σε συνδυασμό με αυτές τις καιρικές συνθήκες οι οποίες κάνουν λίγο πιο απρόβλεπτη την κατάσταση. Είδαμε και τι έγινε προχθές στο παιχνίδι της Γαλλίας. 2 ώρες αναμονή με τα καιρικά φαινόμενα να είναι αυτά τα οποία καθορίζουν το τι ακριβώς θα γίνει, το αν θα γίνει ένα παιχνίδι, γιατί προσπαθούν να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο που έχουν στη διοργάνωση να μην πηγαίνει την επόμενη μέρα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Να το πρώτο μήνυμα του Σταύρου. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου, αν και για μένα ο Αγκύρε είναι το πρόσωπο, ο προπονητής που με αυτόν τον τρόπο ήθελε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον 40χρονο τερματοφύλακα. Τι να πεις για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα και για τον Αγκύρε, που είναι η αλήθεια ότι μου αρέσει πάρα πολύ ως προπονητής. Βέβαια τώρα στην τρίτη του θητεία στο Μεξικό, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού, θα το δούμε. Τηρουμένων αλλεγιών τα πηγαίνει αρκετά καλά. Όπως επίσης εδώ ο GN42 που μου υπογράφει το δικό του μήνυμα: Γιάννη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αγκαλιά που είδα και η χειραψία του Αντσελότη με τον Ροναλντίνιο, εκεί όπου ήταν στις κερκίδες και ο Κακά και ο Καφού και ο Ρονάλντο. Πραγματικά μια έξτρα κάμερα χρειάζονται όσοι θέλουν να βλέπουν τα όσα έγιναν και προχθές στο Μαϊάμι. Να διαφωνήσω, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο μου. Η Βραζιλία αναμφίβολα είναι μία από τις ομάδες που, αν και δεν είμαι φαν, εγώ είμαι από αυτούς που δεν μετέχουν καν, είμαι με τους μπλε όχι μόνο της Ελλάδας και της Ιταλίας, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα ελαφρύ προβάδισμα να προχωρήσει μέχρι τα ημιτελικά και βλέπουμε, είναι η Βραζιλία, που νομίζω ότι με την στάμπα και με την θεωρία των πραγμάτων έτσι όπως βγαίνει αυτή από τον Αντσελότη, μπορεί να δείξει κάποια περισσότερα πράγματα από τα όσα μας έχει δείξει μέχρι στιγμής. Πάντως, επειδή σας έλεγα για τα καιρικά φαινόμενα, να πούμε ότι υπάρχει συναγερμός λόγω καιρού στο Κάνσας πριν από το παιχνίδι Ολλανδία-Τινησία, το οποίο είναι στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να το δείτε από την Έρτενα. Και βεβαίως όλα τα μάτς που πραγματικά και εγώ τα απολαμβάνω σαν ακροατής εδώ από την Eraspor, με όλους τους συναδέλφους που κάνουν υπερπροσπάθεια για να σας μεταφέρουν τον παλμό και κάθε στιγμή από αυτά τα παιχνίδια που γίνονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά. Οπότε κρατάμε ότι είναι alert άπαντες ο Κάνσας πριν το τελευταίο μάτς του έκτου ομίλου ανάμεσα σε Ολλανδία και την Ισία, όπως προανέφερα, 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.
Γιατί όπως μετέδωσαν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι φιλάθλοι που βρίσκονται στο Κάνσας για τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα Παρασκευής, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία απειλούν ακόμα και τη διεξαγωγή της αναμέτρησης αλλά και της παραδοσιακής πορείας χιλιάδων φιλάθλων των Ουρανία. Τι εννοούμε καιρικά φαινόμενα ακραία? Είναι ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και αργότερα μέσα στην ημέρα ισχυρές καταιγίδες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Αυτό που μάθαμε πρόσφατα με αφορμή το παιχνίδι της Γαλλίας ήταν ότι ο αγώνας θα εξεταστεί για το αν ξεκινάει, αρχίζει μισή ώρα μετά τον τελευταίο κεραυνό που έχει πέσει τουλάχιστον σε απόσταση μεγαλύτερη των 13 χιλιόμετρων. Αυτό έγινε και προχθές, όσοι το είχατε, το διαβάσατε. Εμείς είμαστε από αυτούς που την πατήσαμε και περιμέναμε δύο ώρες την έναρξη, και μάλιστα σε ένα γήπεδο που μπορεί να χωρούσε 70.000 θεατές. Ζήτημα να μπορούσαν να καλυφθούν οι 2 ή 3 χιλιάδες από τα μικρά στέγαστρα τα οποία υπήρχαν. Οπότε ήταν ένα σημαντικό θέμα πώς όλοι αυτοί θα μετακινηθούν σύντομα, και για να μην βραχούν και για να μην κινδυνεύσουν, στους εσωτερικούς χώρους όπου τελικά όλα έγιναν με ασφάλεια. Αυτά επαναλαμβάνω για τους όσους το ψάχνουν λίγο ιδιαίτερα και με αυτά τα κανονιστικά στοιχεία, και βεβαίως με τον καιρό να αλλάζει σημαντικά, όχι από το πρωί στο βράδυ, αλλά από στιγμή σε στιγμή, όπως μεταφέρουν και οι ανταποκριτές μας. Και οι απεσταλμένοι, είναι η αλήθεια, ότι έχουν ταλαιπωρηθεί, αλλά και οι άνθρωποι που περιγράφουν τους αγώνες. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες, έτσι όπως υπάρχουν τώρα και με τρεις χώρες, για να αντέξουν όλο αυτό το πολύ μεγάλο όγκο αγώνων που έχουμε. Αλλά και πολύ σημαντικό το στοιχείο το οποίο υπάρχει για την Γαλλία μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας του Didier Deschamps. Έτσι λοιπόν, έστω και για ένα παιχνίδι, μέχρι νεωτέρα τουλάχιστον, θα είναι στη θέση του Γκι Στεφάν, ο επιχρόνια στενότερος συνεργάτης του, ο οποίος θα είναι αυτός στον πάγκο του αγώνα της Γαλλίας την Παρασκευή, απέναντι στην Νορβηγία, στο Φόξμπορο, κοντά στην Βοστόνη, για την τελευταία αναμέτρηση του ένατου ομίλου. Και μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει και τη δική της διαχείριση μετά τα αποτελέσματα, και έτσι όπως αυτά βγήκαν, ήρθαν, εν πάση περιπτώσει, από τους προηγούμενους αγώνες. Βλέπετε ότι τα πράγματα αλλάζουν και διαμορφώνονται ανάλογα. Οπότε θα δούμε με υπηρεσιακό τεχνικό της Γαλλίας, με στόχο τι άλλο, να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου απέναντι στην Νορβηγία του Ερλινγκ Χάλαντ, ή Χόλαντ, όπως είναι και το σωστό και ο ίδιος το λέει. Αλλά καμιά φορά ξέρεις, λες και το σωστό και ο άλλος νομίζει ότι μιλάς για κάτι διαφορετικό. Οπότε έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε, που έλεγε και μία ψυχή πριν από αρκετά χρόνια. Και επειδή μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, να δούμε λίγο πώς γίνεται μέχρι στιγμής με τα σταυρώματα και ποιες ομάδες έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους. Σίγουρα για τη φάση των 32, στο πρώτο ζευγάρι είναι η Γερμανία. Ένα άλλο ζευγάρι, μάλλον η μία ομάδα στο Φόξμπορο, εκεί που περιμένει την ομάδα που θα τερματίσει από το Α3, Β3 ή Σ3, όχι αυτοκίνητο, αλλά τον όμιλο. Σε έναν άλλο όμιλο, εκεί όπου υπάρχει ένα σταύρωμα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά. Είναι αλήθεια ότι η Νότια Αφρική μετά τη χθεσινή της νίκη, ομολογώ και εμένα με εξέπληξε, δεν το περίμενα, και ήταν από τις στοιχηματικές μας εκτιμήσεις που μας πέταξε έξω, γιατί περίμενα περισσότερο τους Νοτιοκορεάτες. Ανακάτεψε λίγο την κατάσταση, και κυρίως για τις καλύτερες τρίτες που περίμεναν και να συμπεριληφθεί κάποιοι Νότια Αφρική. Σίγουρα έχει περάσει το Μαρόκο που παίζει στο Μοντερέι, έχει περάσει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει περάσει η ομάδα της Βραζιλίας, έχει περάσει η ομάδα του Μεξικού, έχει περάσει η Αργεντινή, έχει περάσει η Ελβετία, και σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν τα σταυρώματα για το πώς ακριβώς μπορούν να βρεθούν. Τώρα για τον φίλο που με ρωτάει εάν μπορεί να σταυρωθεί πριν τον τελικό η ομάδα της Βραζιλίας, εάν περάσει μαζί με την Αργεντινή, η απάντηση είναι πως όχι, είναι από διαφορετικό δεντράκι από ό,τι βλέπω εδώ. Δηλαδή μπορεί να πάει, βλέποντας εδώ, είναι από το μονοπάτι μέχρι τα πολυμητελικά, σίγουρα είναι διαφορετική. Στα ημιτελικά, ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα.

Αυτά επαναλαμβάνω με όσα υπάρχουν και όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και με τους ομίλους έτσι όπως διαμορφώνονται. Και θα έλεγα να ρίξουμε και μία ματιά και εδώ για το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε ότι στον πρώτο όμιλο σε τρία παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί, Μεξικό πρώτο, δεύτερη Νότια Αφρική, τρίτη Νότια Κορέα, τέταρτη Τσεχία. Στον δεύτερο όμιλο έχουν ολοκληρωθεί και εδώ τα παιχνίδια. Ελβετία πρώτη με 7, ισόβαθμη Καναδάς Βοσνία, αλλά υπερτερή η ομάδα του Καναδά στη δεύτερη θέση, τελευταία η ομάδα του Κατάρ. Που ήταν ένα από τα στοιχήματα το αν θα μπορέσει να πάρει ένα βαθμό, τελικά τα κατάφερε, όπως και η Αϊτή, όπως και το Κουρασάο. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, ολοκληρωμένα και τα τρία παιχνίδια. Βραζιλία πρώτη, δεύτερο το Μαρόκο, τρίτη η Σκωτία και στην τέταρτη θέση η ομάδα της Αϊτής. Τέταρτο γκρουπ, Ηνωμένες Πολιτείες, δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη, τέταρτη Τουρκία, αλλά υπάρχουν παιχνίδια σε εξέλιξη από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και το Παραγουάη, Αυστραλία. Και η διαφορά είναι οριακή, αν σκεφτούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτη θέση με 6 βαθμούς και ακολουθεί με 3 η Αυστραλία και η Παραγουάη, στο 0 η Τουρκία, που ομολογώ την περίμενα λίγο πιο ανταγωνιστική. Αλλά το που τα λέμε, όταν έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σχεδόν 60 τελικές σε δύο παιχνίδια και δεν έχει πετύχει γκολ, τα πράγματα γίνονται λίγο ιδιαίτερα. Δηλαδή θυμίζω 1-0 ήταν από την Παραγουάη, 2-0 από την Αυστραλία, έχοντας 55-54 τελικές κάπου εκεί και ούτε οι μισές στο τέρμα. Οπότε κάτι πρέπει να συμβεί. Θυμάμαι μάλιστα σε ένα παιχνίδι πριν αρκετά χρόνια που είχε γίνει και viral στην Ιταλία, ήταν, να θυμάμαι καλά, όπου δεν έβρισκαν οι παίχτες στόχο. Στο πέταλο υπήρχαν οι οργανωμένοι με βελάκια και όπου κινιόταν η μπάλα πήγαιναν προς τα δεξιά, προς τα αριστερά και τους έθεχαν το τέρμα εδώ είναι, να σουτάρετε. Αν το βρείτε, υπάρχει, ήταν viral εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε παιχνίδι της Β' Ιταλίας, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα, στους υπόλοιπους ομίλους που έχουμε δύο αγώνες και είναι η τελευταία αγωνιστική, η τελευταία στροφή. Πρώτη η Ολλανδία μαζί με την Ιαπωνία. Σουηδία με 3, στην Ισία 0. Σε έναν όμιλο που έχουμε το Τινησία, Ολλανδία και το Ιαπωνία-Σουηδία. Ο όμιλος των ισοπαλιών είναι αυτός ανάμεσα σε Αίγυπτο, Ιράν, Βέλγιο και Νέα Ζηλανδία. Η Αίγυπτος είναι πρώτη με 4, ακολουθεί το Ιράν και το Βέλγιο με 2, με έναν πόντο η Νέα Ζηλανδία. Τα παιχνίδια είναι Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ένας άλλος όμιλος ισοπαλιών είναι αυτός της Ισπανίας, που είναι πρώτη με 4, ακολουθεί η Ουρουγουάη με 2, όσο έχει το πράσινο ακροτήρι και με έναν πόντο η Σαουδική Αραβία, που μην τη βγάζετε από το κάδρο, λέω εγώ τώρα, παρά το γεγονός ότι γνώρισε τη σύντριβή από την Ισπανία με 4-0. Οπότε έχουμε τα παιχνίδια πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και επίσης το άλλο παιχνίδι του ομίλου Ουρουγουάη Ισπανία. Στον όμιλο που τα φαβορεί ξεχωρίζουν αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα, Γαλλία, Νορβηγία, Συμπροτοπόροι με 6, Σενεγάλη, Ιράκ στο 0. Το θέμα είναι τι γίνεται και στο μεταξύ τους μάτς, τι θέλει ο καθένας να βγει και βλέποντας και τα σταυρώματα του άλλου ομίλου. Αργεντινή στον άλλο όμιλο, πρώτη με 6. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τους ομίλους που είναι στα δύο παιχνίδια. Αυστρία με 3, Αλγερία 0, Ιορδανία. Η Κολομβία προπορεύεται στο δικό της όμιλο απέναντι στην Πορτογαλία που έχει 4, έναν το Κονγκό στο 0, το Ουσμπεκιστάν που μοιάζει να είναι ο σάκος του box, 5-0 από την Πορτογαλία και το 3-1 από την Κολομβία. Και τέλος έχουμε στον όμιλο της Αγγλίας, εκεί όπου είναι πρώτη η ομάδα με τα 3 λιοντάρια, η Γκάνα είναι με 4 και ακολουθεί η Κροατία με 3 και ο Παναμάς 0. Αυτά επαναλαμβάνω με το τι ακριβώς έχει γίνει. Και βεβαίως με τις ομάδες που το παλεύουν για τις 8 καλύτερες τρίτες, που αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελλο θα ήταν Βοσνία, Σουηδία, Κροατία, Νότια Κορέα, Αλγερία, Παραγουάη, Σκωτία και το πράσινο ακροτήρι. Αυτά επαναλαμβάνω με τα όσα συμβαίνουν για το παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, σύντομο τραγουδάκι και επιστρέφουμε, γιατί σας έχουμε ωραία πραγματάκια και για μεταγραφές και πότε ξεκινούν τα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα και στο ύψος της Ανθούσας, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού που έπιασε φωτιά. Το φορτηγό απομακρύνθηκε, παραμένουν ωστόσο τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 είναι νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως τη νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα άνοικαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε λίγη ώρα η ανακοινώση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεως. Και ο καιρός γενικά έθριο ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

Πρέπει να το ξεχνάμε ότι είμαστε ένα πολύ ωραίο φωτεινό καλοκαίρι σε μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή που ακούμε από τον Πάνο Μουζουράκη και το Μουντιάλ, απαραίτητο στατικό, αν και δεν πολύ βοηθούν, είναι η αλήθεια, οι ώρες διεξαγωγής αγώνων, και δεν είναι τυχαίο ότι τα καλά παιχνίδια γίνονται δικά μας ξημερώματα 2-4 η ώρα, γιατί είναι πιο νορμάλ οι ώρες που παίζουν και όχι μεσημεριάτικα. Παίκτες που ούτως ή άλλως περισσότεροι εξ αυτών είναι εξουθενωμένοι, επιβαρημένοι, καταπονημένοι από μια μακρά αγωνιστική περίοδο. Και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι αν τελικά υπολογίζει κανείς το θέαμα το οποίο έχεις απέτηση να βλέπεις από ποδοσφαιριστές που παίζουν σχεδόν 11,5 μήνες non-stop. Γιατί εδώ δουλειά γραφείου κάνεις και λες, θέλω ένα 20ήμερο να κάτσω. Αν και η Μάρα Ξύδη τώρα που τη βλέπω απέναντί μου θα ήθελε και λίγο παραπάνω. Άντε, επειδή είσαι εσύ και χαμογελάσεις, 22 μέρες σου δίνω. Και με το που τελειώνει το Μουντιάλ, μετά από 10 μέρες οι περισσότεροι ενσωματώνονται για την προετοιμασία. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που βγάζει μετέπειτα και τραυματισμούς και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα από τα δικά σας μηνύματα που είναι αλήθεια το άφησα λίγο περισσότερο για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία του Μουντιάλ στο πρώτο ημίωρο. Τους χαιρετισμούς μου στον Παντελή, γιατί Γιάννη, ενώ η Ερασπόρ έχει απεσταλμένους στο Μουντιάλ συναδέλφους, οι αναμεταδόσεις γίνονται από την Ελλάδα. Καταρχάς, όλοι και ο Χρήστος Σαράντος και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι για την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο δεν έχει απεσταλμένους για τις μεταδόσεις και γι' αυτό γίνονται εδώ. Αλλά ακόμα και αν υπήρχαν, το βλέπετε και με τα παιδιά από την τηλεόραση, δεν φτάνουν. Είναι τεράστιος ο όγκος αγώνων σε πολλές και διαφορετικές πόλεις, που είναι και πολύ μεγάλα τα έξοδα της μετακίνησης. Γιατί δεν είναι ότι απλά βρίσκεσαι σε μια πόλη και μεταδίδεις κάθε μέρα. Είναι λίγο πολύπλοκη η κατάσταση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Και επίσης, μιλώντας τις προάλλες και με συναδέλφους, όπως με τον Γιώργο του Χαϊκάλη, που για μένα είναι από τους κορυφαίους που περιγράφουν τόσα χρόνια, να έχετε υπόψη σας ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν δεν έχουν καμία σχέση η εικόνα που βλέπουμε εμείς στην τηλεόρασή μας με αυτό που βλέπουν οι ίδιοι. Είναι οι περισσότεροι στο πάνω-πάνω διάζωμα, στις τελευταίες σειρές, βλέπουν κάθετα, δηλαδή βλέπουν κουκίδες επί της ουσίας, τους παίχτες, και με μικρά μόνιτορ τα οποία είτε δεν είναι προφυλαγμένα στη βροχή,

Κύπελο, για οποιοδήποτε θέμα, θετικά ή αρνητικά, πλην Ρονάλντο και Μέση, θέλω να το κάνω λίγο πιο ιντρικαδόρικο. Λέει εδώ ο Γιώργος, αυτοί που με έχουν εντυπωσιάσει είναι ο Διομαντέ της Ακτής και ο Μαντζάμπι της Ελβετίας. Κάνουν ένα πολύ καλό τουρνουά, με ειδικά ο Μαντζάμπι και με τα γκολ το οποίο πέτυχε. Λοιπόν, ο Αριστίδης μου λέει εδώ, δεδομένου ότι η τελευταία αγωνιστική Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, το τέρμα του Μουνιός έδωσε την πρόκληση στην εθνική του ομάδα. Την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο. Αντσελότη Νέιμαρ, αρνητική εντύπωση, γιατί η κλήση του Νέιμαρ ήταν αποτέλεσμα εξωγηπεδικών αποφάσεων και σκοπιμότητων. Έλεος λέει, καλή συνέχεια, Αλέξανδρος. Τον είδαμε όμως τι έγινε χθες που μπήκε στο 75. Είναι από τα πρόσωπα που δεν ξέρεις αν θα τον ξαναδεί σε άλλο παγκόσμιο κύπελο, που έχει και αυτό να δείξει το δικό του στοιχείο, έστω και να παίζει 15 λεπτά λέγω τώρα. Βοζίνη εδώ μου γράφει ο φίλος. Την καλησπέρα μας και στον Μίκαελ που ήρθε για πρώτη φορά στην συντροφιά μας. Και την καλησπέρα μου και στον Γιάννη που ρωτάει για τον Κάρμο, για το αν έχει κλείσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Είναι διαδικαστικά τα θέματα μετακίνησής του από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, οπότε ο Μεντιλίμπαρ, αυτό που ξέρω είναι ότι γνωρίζει πως θα τον έχει στην προετοιμασία της Δευτέρας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή εύχεται εδώ πάνω. Ο Αντσελότη λέει με το τρέντι γυαλί του. Ναι, μια χαρά το δείχνει έτσι και μέσα από τον φακό που παίζει την ώρα που το κρατάει και όλα αυτά. Εντάξει, το ιταλικό στυλ ποτέ δεν χάνεται. Και επειδή σίγουρα κάποιες καταστάσεις διαφοροποιούν την έναρξη των πρωταθλημάτων λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έχει πάει σε κάποια πρωταθλήματα μία εβδομάδα πιο πίσω η έναρξη. Μην φανταστείτε κάτι φοβερό, ελαφρώς διαφοροποιημένη θα τη χαρακτηρίζα σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς το καλεντάρι επηρεάστηκε από τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα, όπως λέμε, μετακίνησαν την πρεμιέρα τους για το δεύτερο μισό του Αυγούστου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ξεκούρασης και στους παίκτες που είναι στο Μουντιάλ. Και ακολουθεί έτσι ένα εννιάμινο, σε κάποιες περιπτώσεις και δεκάμινο, που μπορεί να βρει αρκετές χώρες σε δράση. Λοιπόν, καταρχάς, εμείς εδώ ξέρουμε τα δικά μας, 22 Αυγούστου, η Σέντρα βέβαια. Συμπλήν μια-δυο μέρες υπάρχουν και αγωνές, θα υπάρχει και 21, θα υπάρχουν και 23 σε κάποια πρωταθλήματα. Απλά η κεντρική ιδέα είναι ότι 22 Αυγούστου αρχίζει η Ελλάδα και η Premier κατηγορία της Αγγλίας. 23 Αυγούστου, εκεί στο ίδιο διήμερο, η Ιταλία, πρώτη κατηγορία, αλλά και η Γαλλία. Και 28 Αυγούστου, Bundesliga. Εντάξει, εγώ έβαλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, μην παραξηγήσετε. Εγώ το βάζω ελληνικό, το βάζω στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 7 Αυγούστου έχουμε. 7-8 Αυγούστου, εκεί το διήμερο έναρξη στην Ολλανδία αλλά και στην Πορτογαλία. Ενώ η Τουρκία αρχίζει 14 Αυγούστου. Τελευταία εβδομάδα, για την ακρίβεια, τελευταίες μέρες Αυγούστου 29 και 30. Αρχίζει και η πρώτη κατηγορία στην Κύπρο. Και δεν είναι μόνο αυτά, γιατί υπάρχουν και οι προκριματικοί γύροι των ομίλων, League Phase για τις διοργανώσεις της UEFA που ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Ήδη την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα, 7-8 Ιουλίου, έχουμε τα προκριματικά για το Champions League. Ενώ η League Phase είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, για το Champions League. Μακάρι εκεί να έχουμε ακόμα και διπλή εκπροσώπηση, δεν είναι απίθανο. Europa και Conference, οι προκριματικές μάχες εδώ αρχίζουν 9 Ιουλίου. Και το UEFA Super Cup, σύμφωνα με το καλεντάρι της UEFA, 12 Αυγούστου του 26 στο Salzburg της Αυστρίας. Και μάλιστα με τον διαιτητή που της Ονδούρης, δεν ήταν, θυμάμαι καλά, που κόπηκε λόγω αυτών των αγγυλώσεων και των ζητημάτων που είχε στο παγκόσμιο κύπελο με τη βίζα του και την είσοδο στην χώρα. Ένα θέμα το οποίο, με αφορμή και τον Ταρέμι και την συνολική και συνεχόμενη ταλαιπωρία που υφίσταται το Ιράν στο πήγαινε από τη Χουάν για να πάει να παίξει σε άλλες χώρες, είτε του Καναδά είτε των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως είναι το θέμα, πηγαίνει αυθημερών

Πάντως δεν συγκρίνω τώρα βλέποντας λίγο τους δέκτες μας εδώ που έχουμε μπροστά με το Earth News, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Βενεζουέλα, τα 7,5 Ρίχτερ. Είναι ο πιο ισχυρός σεισμός των 126 τελευταίων χρόνων και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η αγωνία για χιλιάδες αγνοούμενους. Τα social έχουν πάρει φωτιά που αναζητούν τα οικεία τους πρόσωπα και από ό,τι βλέπω και με εικόνες που διαρκώς βγαίνουν από κάμερες καταστημάτων ή σπιτιών. Είναι ανατριχιαστικές, να πέφτουν μπαλκόνια πάνω σε κόσμο, παιδιά να τρέχουν να σωθούν για σεισμούς που κράτησαν από ό,τι βλέπω εδώ και διαβάζω περίπου 40 δευτερόλεπτα και έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια. Είναι το μέγα θέμα που υπάρχει αυτές τις τελευταίες ώρες με τον τρόμο στην Βενεζουέλα και με αυτό το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ και μάλιστα με πολυκατοικίες που κατέρευσαν σαν χάρτινες. Γι' αυτό υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μεταγραφικά. Τι γίνεται? Να ξεκινήσουμε μετά του Ολυμπιακού που μας είναι και λίγο πιο οικία. Περιμένουμε να δούμε την περίπτωση του Στάνιτς μεταξύ άλλων. Να δούμε πόσο μπορεί να γεφυρωθεί ένα μικρό χάσμα που χωρίζει την ομάδα της Βουλγαρίας, του Λουντογκόριτς, αλλά και τον Ολυμπιακό, για έναν πολύ καλό, έναν ποιοτικό παίχτη, τον οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά, πιστεύω, ότι αν έρθει στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, στην τελική ευθεία φαίνεται ότι είναι και για τον δεύτερο τερματοφύλακα, ως αντιπασχαλάκης αν προτιμάτε. Μιλάω για τον Πόποβιτς, κορυφαίος γκολκίπερ του σερβικού πρωταθλήματος για την περσινή σεζόν. Για τον Σμαϊλόβιτς, μια κοντά λίγο απομακρύνεται η περίπτωση, και γι' αυτό έχει ως plan B τον Ντουάρτε, αλλά και εδώ μην νομίζω ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ζητάει ο ίδιος για το δικό του συμβόλαιο. Έχει μείνει χωρίς ομάδα, εννοώ ότι είναι ελεύθερος, οπότε από τη μία είναι καλό, γιατί λες διαπραγματεύεσαι μόνο με τον παίχτη, αλλά και ο ίδιος προφανώς θέλει να εξαργυρώσει έτσι αυτή την καλή πορεία που είχε πέρυσι, και ζητάει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ο Ντομίγκος Ντουάρτε. Ο Ρόκα είναι σε πολύ καλό δρόμο να πιάσει λιμάνι. Μάλιστα διάβαζα τις προάλλες ότι ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν βγει με την Μιραντές, με τον Λίσε, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος πιστεύει και δουλεύει με τα νέα παιδιά. Το λέω έτσι για να δούμε τι θα γίνει και με το δικέφαλο του Βορρά, με τον νέο προπονητή. Και για να κλείσω με τους Ερυθρόλευκους, ο Τωμά Μενιέ, δεξιός μπακ του Εθνικής Ομάδας Βελγίου, έχει προταθεί και εξετάζεται. Και να δούμε αν έχει βάση ένα ρεπορτάζ του Sky Sport. Το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι ο παίχτης θέλει να μείνει περισσότερο στην Ιταλία, και ενδεχομένως με τη Φιωρεντίνα που δίνει αρκετά χρήματα. Το Sky Sport αναφέρει ότι για τον Καντσελιέρη, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ότι ο Ολυμπιακός είναι εξίσου δυνατά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή. Καμιά φορά τέτοια δημοσιεύματα, να σου πω την αλήθεια, τα κοιτάζω με καχυποψία, γιατί πολλές φορές, άστο και αθελά τους, κάποια μέσα παίζουν παιχνίδια μάνατζερ προκειμένου να ανεβάσουν την πρόταση ενός παίχτη, να κάνουν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό αυτό τον γάμο με κάποιον παίχτη που, ενώ είναι στο αλφα ποσό, γνωρίζοντας ή διαβάζοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να μην είναι τόσο ζεστό ή ζωντανό, να εκτοξεύει την τιμή. Τώρα, όσον αφορά με την ΑΕΚ, γνωρίζουμε και από αυτά που λένε και οι ρεπόρτερ και εδώ του σταθμού της Ένωσης, με το Ριμπάλτα να είναι με ερμητικά κλειστά τα στεγανά, να μην διαρρέουν πολλά πολλά πράγματα. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει για μεσοεπιθετικό στόπερ και χαφ που ψάχνει για την ομάδα. Επίσης, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που είναι η αλήθεια ότι έχει μπει πολύ δυναμικά και έντονα σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, με το πιο πρόσφατο όνομα να παίζει αυτό του Ντεφράι, όπου θα οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις που τον φέρνουν αρκετά κοντά, είναι η αλήθεια, στους πράσινους, για να υπογράψει αυτό το συμβόλαιο. Και μάλιστα επικαλούμε και τον Τζανλουκα Ντι Μάρτζιο, έναν ρεπόρτερ, δημοσιογράφο, πολύ καλά ενημερωμένο, με γραφεία Τζέντιδον, που του δίνουν μια πολύ σωστή κατεύθυνση για το πώς κινείται περίπτωση ενός παίχτη και πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι. Εννοείται ότι πάντοτε υπάρχουν και αστοχίες σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά όταν κάνεις μια τέτοιου είδους εκτίμηση και γνωρίζοντας τις δύο πλευρές, συνήθως είναι μέσα, και γι' αυτό τον πιστεύω τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Νίστρουπ θέλει να κάνει τις δικές του κινήσεις και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα από την πρώτη στιγμή. Και βεβαίως με το πιο πρόσφατο που έχει να κάνει με την απόκτηση του Ινιάκη Πένια, ενός goalkeeper που, μην εκπλαγείτε να το δείτε, να είναι και πάρα πολύ καλός και με τα πόδια και να παίζει έτσι ακριβώς όπως και όσο μπορεί και μακριά από την εστία. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, εκεί τα πάντα έχουν επισκιαστεί με κάτι που δεν αφορά άμεσα τον ΠΑΟΚ, τον αφορά έμεσα, αλλά μιλάμε για τον Κωνσταντέλια και την απόφασή του να μείνει εκτός Εθνικής Ελλάδος. Αλλά στα μεταγραφικά, ο Ελιστόντο, ένα όνομα που παίζει τις τελευταίες μέρες δυνατά, φαίνεται ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, έτσι ώστε να ενισχυθεί αμυντικά. Μιλάμε για έναν Ισπανό στόπερ, πολύ καλή περίπτωση, έμπειρος, να βοηθήσει και να κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες, να κρατήσουμε ότι υπάρχει από την προηγούμενη εβδομάδα η ανακοίνωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη
στον Όφι. Παραμένει στην κριτική ομάδα ο Ζανικός ο Αθανασίου από τον Ολυμπιακό και μάλιστα τα περίπου 2.500 εισιτήρια διαρκείας που έφυγαν σε λιγότερο από μια εβδομάδα δείχνει ότι οι φίλοι του Όφι είναι κοντά στην ομάδα τους και γιατί να μην είναι άλλωστε. Από εκεί και πέρα, και ενώ στον Άρη είναι λογικό τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από την μπασκετική ομάδα και όλα αυτά τα οποία κάνει και με την βόμβα του Μπίρτς, έτσι, σίγουρα έχουν εκτοξεύσει το ενδιαφέρον και λογικό. Να δούμε τι γίνεται με Μπασίρου, τι γίνεται με Άλεξ Λούνα από την Αργεντινή και από άλλους παίχτες για το πώς θα κινηθεί σε διάφορες θέσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και με τον Μιχάλη Γρηγορίου να προσπαθεί αν μη τι άλλο να δει αν μπορεί και κατά πόσο να εμπιστευτεί και Ελληνόπουλα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο σε πάρα πολλές ομάδες, να ενισχύσουν το ελληνικό του στοιχείο και δυνατόν να ρίξουν και το μέσο όρο ηλικίας τους. Η πιο τελευταία μεταγραφή, αυτή που διαβάζαμε χθες, του Άλεξ Μέντες, αριστερό μπακ, ο αστέρας άκτορ όπως είναι και το όνομα της ομάδας, η οποία θα κάνει τη δική της προετοιμασία στην Ολλανδία και την αναμονή των φιλικών αγώνων. Ο Ατρόμητος που με ρώτησε εδώ ένας φίλος, υπάρχει ένας πιτσιρικάς που έρχεται από τα τμήματα υποδομής, ο 29χρονος Σπύρος Αμπαρτζίδης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Και μην νομίζετε ότι θα κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι θα κινηθεί τόσο όσο χρειάζεται, πολύ πιο στοχευμένα, πολύ πιο συγκρατημένα, με έναν προπονητή που ξέρει από πέρυσι το υλικό του και δεν θέλει να πάει σε ριζικές αλλαγές. Και νομίζω είναι μια σωστή λογική, μιας και ο Ατρόμητος με τον Κέρκες από τη στιγμή που ανέλαβε έδειξε πολύ καλύτερα δείγματα γραφής και βεβαίως ακόμα και όταν ήταν αδιάφορος έδειχνε και να κερδίζει και να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Πλέον έχουμε βαρεθεί ως ουδέτεροι παρατηρητές, μιλάω τώρα, να πηγαίνουμε και να βλέπουμε μόνο το σκοπό να αγιάζει τα μέσα, δηλαδή να κερδίζει η ομάδα ή να πηγαίνει η ισοπαλία. Θέλεις και λίγο θέαμα, θέλεις να δεις και λίγο τρέξιμο, να δεις ένα συνδυασμό, να δεις κάτι διαφορετικό εν πάση περιπτώσει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ χθες στην Πορτογαλία αυτό που χάρηκα, πέρα από τα πολλά γκολ, τι θα πούμε για Ρονάλντο ή οτιδήποτε άλλο, είδα μια ομάδα η οποία είχε δουλέψει όλες τις στατικές της φάσεις και είχε πάντα κάτι να σου δείξει. Αυτό το θέλω, το απλό. Να δεις κάτι διαφορετικό, να δεις μια απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το έχουμε ξεχάσει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με αφορμή τον προγραμματισμό των ομάδων. Όσον αφορά για τον Λεβαδιακό, το νεότερο εδώ που υπάρχει είναι ο προπονητής, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Μιλάμε για έναν Κύπριο τεχνικό. Στην Κύπρο πήγε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πλέον ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι αυτός που θα κληθεί να διαχειριστεί ένα υλικό διαφορετικό με πέρυσι, χάνοντας αν μη τι άλλο και τον Τσάπρα, για τον οποίο έχει γίνει κουβέντα. Να δούμε τι γίνεται και με τον Κωστή, ο οποίος είναι σαραντάρα αρκετών ομάδων από την League One. Άλλες ομάδες από αυτές που είχαμε να δούμε και με τον, Πανετολικό, διότι αυτό που έγινε γνωστό από προχθές ουσιαστικά με τον Αναστασίου που παραμένει στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και με ένα επιτελείο το οποίο θα έχει και Έλληνες και ξένους συνεργάτες για να μπορέσει έτσι να δώσει το κάτι παραπάνω σε μια ομάδα που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατό και κυρίως σε διοικητική πλευρά. Να μην ξεχάσω να πω και για τον Ηρακλή βεβαίως, που ήταν μεταξύ των ομάδων που έβγαλαν και τη συλληπιτήρια ανακοίνωση με αφορμή το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Πραγματικά τι σοκ και αυτό μετά τον Παρασκευά Άτζα. Ένας νέος άνθρωπος βέβαια. Είναι αλήθεια ότι περνούσε τα τελευταία χρόνια το δικό του Γολγοθά και ποτέ δεν ξέρεις μέσα από μια εικόνα, μέσα από μια φωτογραφία ή από ένα βίντεο τι μπορεί να έχει ο καθένας στην προσωπικότητά του, στην καθημερινότητά του, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα έτσι μεταγραφικά που προκύπτουν από Ιταλία είναι ότι θέλει να πάρει τον Μπουά, έναν παίχτη ο οποίος έχει ανδρωθεί και έχει
δείξει τις πρώτες του δυνατότητες στη Ρώμα. Μιλάμε για ένα παίχτη που χειρίζεσαι από την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει παίξει στην Τέραμο, έχει παίξει στην Κοζέντσα, στη Ρετζίνα, στην Κατάνια και πέρσι ήταν στην Serie B με τη φανέλα της Καμαρέζε, εκεί όπου είχε μια γεμάτη χρονιά. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει με τον συγκεκριμένο παίχτη και κατά πόσο μπορεί να τον βοηθήσει. Επαναλαμβάνω, με τον Βάλτερ Ματσάρη να στρέφει την προσοχή του κυρίως στην ιταλική αγορά και όχι απαραίτητα από την πρώτη, ενδεχομένως και από τη δεύτερη κατηγορία.

Λοιπόν, κλείνοντας με τα δικά σας μηνύματα, ο Ροναλντίνιο λέει θα παίξει πάλι σε τρίτη κατηγορία Ιταλίας. Ο Στέλιος στέλνει το δικό του μήνυμα. Ποια είναι η γνώμη μου, λέει, για τη φουρνιά των παιχτών που πήραν το ευρωπαϊκό στους μικρούς και δεν έχουν πάρει ευκαιρίες. Γιατσικούρας, Μπακούλας κλπ. Χάθηκε μια ευκαιρία για το ρόστερ. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, Στέλιο, είμαι από αυτούς που λέω ότι έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος σε διάφορους παίχτες που έρχονταν από αυτήν την ομάδα. Αμέσως θα σου έλεγα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πήγε στον Ατρόμητο, βρήκε χώρο και έγινε αντικατάστατος. Το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του ο εκάστοτε προπονητής, προκειμένη περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ, που επί της θητείας του είδε αυτή την λαμπρή ομάδα να θριαμβεύει. Και ποιους ή πόσο από αυτούς θέλει να κρατήσει. Αυτό είναι το μοναδικό μου έτσι ερώτημα, παύλα ένσταση που έχω για τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ, στο κατά πόσο πραγματικά, όχι απλά πιστεύει, δίνει ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα και ειδικά σε μια πολύ χρυσή φουρνιά, το τονίζω αυτό, που πραγματικά υπήρχαν 6-7 παίχτες, μεταξύ άλλων και Μουζακίδης Κοστούλας, οι οποίοι νομίζω έχουν δείξει και έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και από μικρή ηλικία το τι μπορούν να κάνουν. Οπότε είναι καθαρά, Στέλιο, θέμα του προπονητή για το αν τους πιστεύει ή όχι τους συγκεκριμένους παίχτες, έτσι. Λοιπόν, ο Μανώλης εδώ λέει για τον Αθανασίου, για το αν θα δοθεί δανεικός ή αν θα είναι μεταγραφή. Μπορεί να είναι, γίνει και μεταγραφή. Θα το δούμε. Πάντως δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα είναι στον Όφι. Τώρα, το αν θα είναι με τη μορφή μεταγραφής ή δανεισμού, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Κρατάμε πάντως ότι ο αριστερός μπακ θα είναι στον Όφι. Να, για να απαντήσω και στον προηγούμενο, στο Στέλιο. Να, και ο Αθανασίου, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, έστω δεύτερος μπακ το Γενάρη όταν πήγε και είδαμε μετά στον Όφι πόσο καλός ήταν και πόσο αποδοτικός, από το να έχει αυτό το πρόβλημα με τους ξένους που είναι ένα αγκάθι, και να δούμε κατά πόσο θα μειωθούν και κατά πόσο θα μπορεί να το φέρει και φέτος ο Μεντιλίμπαρ σε ένα ίσωμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά από εμάς, έτσι χαλαρά, έτσι ωραία, με τα γραφικά, μουντιαλικά και όχι μόνο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, με τον φωνικό σεισμό της Βενεζουέλας εκεί, όπου έχουν επικεντρωθεί όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ άλλων και το Earth News, γιατί προκύπτουν διαρκώς και εικόνες και θλιβερά νούμερα που αυξάνουν ραγδαία τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Αλλά επειδή είπαμε, είμαστε σε ένα ωραίο φωτεινό καλοκαίρι του 2026, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε. Από τη Μαϊρα Ξίδη που ήταν στους ήχους, τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας εδώ την προηγούμενη ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, εκτός απρόοπτου. Και βεβαίως, όπως θα λέμε, στοιχηματικά τις καθημερινές στις 2 και Σαββατοκύριακα στη 1. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη. Ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από τη FIFA στο Μαντίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κατάταγμα κνήμης Περόνι στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Νέα προβλήματα στο Ιράν καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της Εθνικής Ομάδας λόγω υποβολή σε ενδελεχή έλεγχο από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προτού ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Μάχες για πρόκριση σε τρεις ομίλους στο Μουντιάλ. Για τον πέμπτο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτς Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ ο αγώνας στην Ισία-Ολλανδία θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Η ΕΡΤ 2 Σπορ θα μεταδώσει στις 7 η ώρα την τελετή λήξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης όπως και την υπερηδική διαδρομή στον χώρο του Ελληνικού με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Θα γίνουν ειδικά ενισχυμένα δρομολόγια τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό. Ο Ισπανός στόπερ Ελουστόντο είπε το ναι και πλησιάζει στην Τούμπα. Η Κηφισιά παίρνει καλό σκάμι και στα μέλα από τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Στέφανος Αγκυλαρίδης στο Wimbledon με τον Βρετανό Τάρβετ. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θεσμοθετεί επιχορήγηση 10.000 δολαρίων για κάθε αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αντουάν Γκριεσμάν μετακόμισε από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ορλάντο Σίτι των ΗΠΑ. Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από τη Ριάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο με διαιτές συμβόλαιο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την ΑΕΤ. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2. Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίμι της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2 για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
3: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενκ, θα γυρίσει το σουτ γκολ 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
4: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία. Στο 7ο λεπτό, τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει ο Δίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή αιστεία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0, εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60ο λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση της σωματικότητας από τον Κιμαράς.
5: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε, πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Ακούτε Ερασπορ.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, 13 και 12 και 27 δευτερόλεπτα. Θα αρχίσουμε με την είδηση του Μουσταφά Φαλ που προναγγείλαμε χθες από τους Game Changers της Earth News. Έπεσαν από τα σύννεφα αρκετοί, δεν το περίμεναν ότι θα μπορούσε λίγες μέρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Γάλλος γίγαντος όμως σέντερ να πάει στον Παναθηναϊκό. Συμβαίνουν αυτά. Ο Φαλ λοιπόν από τον Πειραιά στην Αθήνα, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Telecom Center, με συμβόλαιο τριετίας, 2+1 για την ακρίβεια, και με τις μεγαλύτερες αποδοχές που είχε ποτέ στην καριέρα του. Είναι η πρώτη μεταγραφή στην εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το σχολιάσουμε για το τι δίνει στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε πραγματάκια για το Μουντιάλ που θα πούμε, έχουμε και άλλες μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γενικώς υπάρχουν πραγματάκια που θα συζητήσουμε και σήμερα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής.

0: Με ρωτάτε για το Μοντέρο που στέφτηκε πρωταθλητής Ισπανίας με τη Βαλένθια χθες, αλλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εδώ και δύο μήνες ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ και ο Γιάν Μοντέρο έχουν υπογράψει στον Ολυμπιακό, όπως έχουμε πει. Και αυτό δεν αλλάζει. Θα τα πούμε όμως για τα μπασκετικά. Κάνετε λιγάκι υπομονή στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Όπως και για το δρομολόγιο που θα ακολουθήσει ο Σακίλ Μακίσικ. Χθες μας στέλνατε μηνύματα ότι ο Φαλ και ο Μακίσικ θα παίξουν στο ΜΠΑΟΚ. Δεν αναφέραμε τίποτα σχετικό εμείς. Ο Φαλ πήγε στο Παναθηναϊκό. Ο Μακίσικ, λένε οι πληροφορίες μας, ότι πάει στην Τουρκία. Αυτά και πολλά άλλα ακόμη, γιατί τα δυνατά μεταγραφικά δεν έχουν έρθει ακόμη. Δηλαδή, αν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς η μεταγραφή του Φαλ, φανταστείτε αυτές που θα γίνουν σε λίγο, σε λίγες μέρες. Για να μην πω σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες. Να δείτε τι έκπληξη θα προκαλέσουν. Λοιπόν, ναι, τα τηλεοπτικά πήγαν στο Sky. Σωστά, παιδιά. Πήγαν στο Sky, ναι. Με ομόφωνη απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή με την Έλενα Μπουζαλά για να την αφήσουμε μετά να κάνει τις υπόλοιπες δουλειές της, με τον αθλητικό της προβολέα, για να δούμε τι φωτίζει σήμερα 13 και 15 και 60 δευτερόλεπτα. Έλενα, τι φωτίζεις, πιο ξεχωριστό θέμα?
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ας φωτίσουμε το Μουντιάλ σήμερα, ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Μου άρεσε πάρα πολύ η στιγμή
0: του Νεϊμάρ με την οικογένειά του.
1: Ναι, θα σου πω κάτι. Είναι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση, στο να έγινε χαμός για τους τραυματισμούς του, αν έπρεπε να πάει ή όχι. Αλλά ένας τέτοιος παίκτης θεωρώ ότι έχει το δικαίωμα να είναι στην αποστολή, έχει το δικαίωμα να μπει αν είναι καλά, να πανηγυρίσει μετά με την οικογένειά του, να δώσει το παράδειγμα. Είναι πολλά πράγματα πέρα από το αγωνιστικό και τα γκολ που πρέπει να σκεφτόμαστε στον αθλητισμό. Και καμιά φορά μένουμε μόνο στο γκολ και αν είναι super duper έτοιμος ο Νεϊμάρ ή ο κάθε Νεϊμάρ για να μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά νομίζω ότι τα εξωαγωνιστικά, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βγήκε, ήταν συγκινημένος, ήθελε να καλιάσει το γιο του, τη γυναίκα του, το παιδί του. Είναι ωραίες αυτές τις στιγμές και μένουν από τα Μουντιάλ. Μένουν και νομίζω ότι αξίζει να είναι στην αποστολή του Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Αυτό ξεχωρίζω από χθες, καθώς οι τέτοιες στιγμές συγκινητικές του Μουντιάλ είναι αυτές που τραβάνε περισσότερο κόσμο από αυτόν που ενδιαφέρεται μόνο για τον ποδόσφαιρο.
0: Και απάντησε και στον πρόεδρο της Βραζιλίας που έλεγε ότι παίζει με τηλεργασία.
1: Μόνο τώρα αυτά είναι. Ναι.
0: Συμβαίνουν είναι και στις καλύτερες οικογένειες. Και στις κορυφαίες ποδοσφαιρικά χώρες, ας πούμε, όπως είναι η Βραζιλία.
1: Δεν είναι ωραίο να αμφισβητείτε.
0: Μα τον ξεφώνησε δημοσίως.
1: Όπως είναι ο Νεϊμάρ.
0: Λες και δεν ήθελε να παίξει. Ο άνθρωπος τραυματίας ήταν.
1: Τώρα ο Νεϊμάρ που έχει προσφέρει απίστευτες στιγμές μαγείας και είχε αποτελέσει τον πρότυπο για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στον κόσμο να του πει οποιοδήποτε κάτι.
0: Εντάξει, εδώ δεν του το είπε οποιοδήποτε. Ο πρόεδρος της χώρας του το είπε.
1: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν.
0: Βέβαια, εκεί είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, επειδή έχουμε πάει πολλές φορές. Καταλαβαίνουμε πώς το ζουν, πώς το αισθάνονται, πώς το βιώνουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί και στο Ροναντίνιο ο πρόεδρος.
0: Όχι, ακόμα όχι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ξέρεις.
1: Ναι. Ίσως μετά την επίσημη παρουσίαση τώρα είχε τον Νεϊμάρ το μυαλό. Θέλω να πω ότι ο Νεϊμάρ έχει προσφέρει τόσα πολλά στο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία που θα έπρεπε οι αποφάσεις του να είναι σεβαστές. Έτσι θεωρώ.
0: 100%. Άλλωστε ήταν τραυματίας, όπως είπα και νωρίτερα. Τώρα, έχεις καμία αντίδραση από Αντετοκούμπο μετά την μετακίνησή του στους Heat?
1: Αντίδραση δική μου, εννοείται.
0: Όχι. Αν βλέπεις τα social media, γιατί πήγε
1: ήδη. Το βλέπω δύσκολο.
0: Είδε αγώνα γυναικών στο WNBA, κάνει δηλαδή τις δικές του, δράσεις και παρουσίες και εμφανίσεις.
1: Κοίταξε, έχει ελεύθερο χρόνο προφανέστατα το κούμπο. Έχει κανονισμένα τα πράγματα που θα κάνει τη νέα σεζόν. Είναι ένας άνθρωπος που δεν κάθεται.
0: Είδα και το βιντεάκι σήμερα. Έχει πιάσει δουλειά και στο προπονητήριο. Όπου και να είναι, δηλαδή, βρίσκει προπονητήριο και κάνει τα σουτάκια του.
1: Φανταστικός είναι το κούμπο. Βαγγέλη, είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή, έχει οικογένεια. Έχει πολύ καλή καριέρα. Έχει τις επιχειρήσεις του. Έχει το μέλλον του. Ξέρει τι θα κάνει από τη νέα σεζόν. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια χαρά του το κούμπο. Και προλαβαίνει και μπορεί να προγραμματίσει τα πάντα στην φάση που βρίσκεται.
0: Φάλ στα πράσινα.
1: Και μπράβο. Φάλ στα πράσινα. Τώρα, ισχύει αυτό με, το, με τους ξένους και τα λοιπά, ότι είναι μια τέτοια κίνηση, ή θα μου πεις, δεν ξέρω.
0: Τι εννοείς. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει πάρει και την ελληνική ταυτότητα.
1: Μήπως είναι και αυτό ένα κομμάτι που μέχρι είναι την
0: σίγουρα.
1: Απόφαση.
0: Είναι σίγουρα και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα ελληνικό διαβατήριο που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι, για τον Φαλ, όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ένας πολύ τραυματισμένος παίκτης, ταλαιπωρημένος, που ένα πολύ καλός παίκτης θεωρώ ότι στα καλύτερά του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό.
0: Και έβαλε και τέλος αυτά τα περί δεσίματος με μια ομάδα. Οι επαγγελματίες δεν δένονται. Δένονται με τα συμβόλαια, όχι με τις ομάδες. Είναι ξεκάθαρο αυτό στην εποχή που ζούμε. Είναι δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν ότι έπαιξε τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό και ότι μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε στρατόπεδο. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά.
1: Κάπως ναι, κάπως μου φάνηκε και εμένα που το είδα, ξέρεις, την αλλαγή της φανέλας. Δεν είχα συνηθίσει τον Ολυμπιακό, νόμιζα ότι θα κάνει κάτι άλλο μετά. Δεν είχε συζητηθεί κιόλας αυτή η μετακίνηση, τουλάχιστον ξέρεις, ίσως τους μπασκετικούς.
0: Πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή είδα και το γουόκα που είχε ξέρεις χθες.
0: Τυχερός ο γουόκα και ο Ντόρσεϊ, τώρα που συζητάνε ναι. Τις αναπροσαρμογές με τον Ολυμπιακό. Επειδή
1: οπότε
0: έγινε αυτή
1: είχε,
0: η μετακίνηση,
1: αυτό.
0: Θα τους φέρει ναι, διπλάσια και τριπλάσια χρήματα και στους δύο. Θα μείνουν στον ναι. Ολυμπιακό, εκτιμώ εγώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι και ο Φαλ που είχε τους τραυματισμούς ένα χρόνο εκτός, θυμάσαι πόσο χειροκροτήθηκε όταν μπήκε.
0: Πέρυσι ο Παπα-Νικολάου βγήκε πριν από την απονομή του πρωταθλήματος με τη δική του φανέλα, ναι.
1: Και φέτος,
0: και φέτος χειροκροτήθηκε. Ναι,
1: μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός αυτή η δεύτερη ευκαιρία του.
0: Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Πάντως αν είναι υγιής.
1: Αν είναι υγιής. Δηλαδή με τράμα καθόλου. Εγώ που κοιτάξω.
0: Εάν είναι υγιής, είναι τεράστια μεταγραφή. Εάν είναι ναι. υγιής. Γιατί είναι και 34,5 ας πούμε ο Φαλ. Αλλά αν είναι υγιής, είναι τεράστια μεταγραφή. Και γι' αυτό ο Μπράντοβιτς άναψε αμέσως πράσινο φως για την απόκτησή του. Σε χρόνο ντετέ δηλαδή τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Πραγματικά γίνονται πάρα πολλά μετακινήσεις και πράγματα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή είναι πολύ ζεστό το καλοκαίρι που περνάμε. Νομίζω αθλητικά πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Έλενα.
1: Και εγώ Βαγγέλη, καλή
0: πούμε
1: συνέχεια.
0: Και αύριο η Μάη Ραξίδη θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι για να γυρίσουμε με κάποιες ειδησούλες και να πάμε μετά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι 13 και 21 πρώτα λεπτά. Just

Λοιπόν, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε ένα σχόλιο για ένα πολύ σημαντικό θέμα που όμως λόγω Μουντιάλ, μεταγραφών κτλ. Πάει να περάσει στα ψηλά. Δηλαδή δεν βλέπω αρθογραφία, δεν βλέπω μεγάλους τίτλους. Πέρασε στη ροή των ειδήσεων που λέμε. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και φρόντισε να το περάσει και στα ψηλά και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι ίδιοι παράγοντες της ΕΠΟ. Δεν είδα και κανένα σχόλιο από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι ασφαλώς στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να αποσυρθεί προσωρινά, θα το δούμε, από την Εθνική Ομάδα. Δεν είδα συζητήσεις επί συζητήσεων για τον Μέση του ελληνικού ποδοσφαίρου, για αυτό το μικρό μάγο. Λες και όλοι το περίμεναν. Λες και είναι κάτι φυσιολογικό. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα 23 του να επικαλείται προσωπικούς οικογενειακούς λόγους και να λέει ότι δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα. Λες και είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην κινητοποιούνται οι δυνάμεις του ποδοσφαίρου, για να μην πω του αθλητισμού γενικότερα, για να τον μεταπείσουν, να αλλάξει άποψη. Βλέπεις 2-3 σοβαρούς, κάνουν κάποια σχόλια και μέχρι εκεί. Για τους άλλους δεν το συζητάω. Ήταν μια μέρα ακόμα της εβδομάδας, μια ακόμα μέρα του χρόνου. Ήταν μια απλή Τετάρτη χθες. Όμως εδώ το θέμα έχει βάθος. Έχει βάθος από πολλές πλευρές. Και θα το αναλύσουμε και εμείς και από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και από τους Game Changers. Το ξεκινήσαμε χθες με τον Γιώργο Κοκολάκη. Σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα έχουμε τον Άκη Μάτζιο, έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή και εκλέκτορα της Εθνικής Κύπρου. Άρα θα τον ρωτήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Την ώρα που όλοι συμφωνούμε ότι το ποδόσφαιρο έχει πολλά ταλέντα, ότι αυτή η φουρνιά που έχει στα χέρια του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι μία από τις καλύτερες, αλλά που δεν μπορεί να στεριώσει πρόκριση σε μεγάλο τουρνουά. Από το 14 έχουμε να βρεθούμε σε μεγάλο ραντεβού και τώρα ξαφνικά βγαίνει στα social media ο Κωνσταντέλιας, το νούμερο ένα ας πούμε της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας, γιατί ο Καρέτσας δεν μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο. Είναι σπουδαίος και ο Καρέτσας, ίσως και σπουδαιότερος κατά την άποψη μερικών, αλλά ο Κωνσταντέλιας βγήκε από την ελληνική, καθαρά ελληνική παραγωγική διαδικασία. Έπαιξε για ένα μικρό φεγγάρι σε μια ομάδα του Βελγίου. Τον είχε αφήσει ο ΠΑΟΚ για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ξαναγύρισε. Και όμως ελάχιστοι μπήκαν στον κόπο, στη Βάσανο, να σχολιάσουν ή να ασχοληθούν καλύτερα με το ζήτημα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, γιατί έχει πολλές ουρές αυτό το ρεπορτάζ, και θα ζητήσουμε και την άποψη το απόγευμα στους Game Changers στην Earth News, το καθιερωμένο ραντεβού μας μαζί με τον Άρη Γάτα 7-8, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα άδυτα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που η αλήθεια είναι ότι και ο προηγούμενος και ο νυν ομοσπονδιακός δεν έκτισαν την εθνική ομάδα πάνω του. Δηλαδή είχε λίγες συμμετοχές και όσες φορές έπαιξε, συνήθως δεν ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος που λέμε, δεν τον υπολόγιζαν για βασικό. Υπήρχαν κι άλλοι και υπάρχουν κι άλλοι περιφερειακά καλοί επιθετικοί εκεί σε αυτές τις θέσεις. Αλλά δεν είδαμε και την ίδια θέρμη με τη θέρμη που έδειξαν κάποιοι για τους υπόλοιπους για την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Θα τα ψάξουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί εμάς τουλάχιστον μας χτύπησε ευαίσθητη χορδή αυτή η χθεσινή ανακοίνωση. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πρόεδρο Ντέλση Ροδρίκες, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και 971 οι τραυματίες. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη Βενεζουέλα είναι καλά. Στα σπίτια μας υπάρχουν υλικές ζημιές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της Κάντζας έως το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος. Απομακρύνθηκε το όχημα που είχε πιάσει νωρίτερα φωτιά. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των Γενικών Ενιών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων. Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως τη νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνια αλλά και ως επιστήμονες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Δεν υπάρχει οπαδικό κίνητρο. Ο δράστης και θύμα ήταν οπαδί της ίδιας ομάδας, δήλωσε του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τραγωδία στο Παρίσι. Παιδί 3 ετών εγκλωβίστηκε για περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του. Στους 212 είναι νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
6: Είναι ιστορία.
7: Είναι αναμνήσεις.
8: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
9: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
10: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
5: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
11: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου. Συνεχίζουμε. Είπαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τα περισσότερα μπασκετικά, αν και αρχίσαμε με τη μεταγραφή του Φαλ να σχολιάζουμε. Πριν από μερικά λεπτά, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, επί του πιεστηρίου, η Ολύμπια Μιλάνο, η ομάδα που υποστηρίζω στο διεθνές μπάσκετμπολ, πλην NBA, γιατί εκεί έχουμε τους New York Knicks και πήραμε και πρωτάθλημα έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσε και επισήμως τον Άλεκ Πίτερς και ο GM της Ολύμπια Μιλάνο, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, θα μιλήσει τώρα στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για αυτή την μεταγραφή και θα ζητήσουμε και ένα σχόλιο για την κοσμογονία που συντελείται στο ελληνικό μπάσκετ, πώς το καταλαβαίνει αυτός εκ του μακρόθεν, από μακριά όπως θα παρακολουθεί τα πράγματα. Χρήστο, καλό μεσημέρι, μου επιτρέπει στον ελληνικό τρεις δεκαετίες που γνωριζόμαστε τώρα πια.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και ευχαριστώ για την υποστήριξη.
0: Είναι δεδομένη, είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική με εμείς με τα κόκκινα παπούτσια πάντα. Λοιπόν, Χρήστο, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Το ξέραμε, εντάξει, ναι, αλλά περιμέναμε να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εμένα ο Πίτερς μου το είχε επιβεβαιώσει ένα ταξίδι επιστροφής από τη Ρόδο, έπειτα από ένα κολοσσός Ολυμπιακός, αλλά μου είχε πει θα τα πούμε αναλυτικά το βράδυ του τελευταίου τελικού για το ελληνικό πρωτάθλημα, όταν μου είπε ναι, πηγαίνω στο Μιλάνο. Για 2-1?
1: Εντάξει, το δεν είναι...
0: Δεν έχει σημασία η λεπτομέρεια αυτή.
1: Είναι ένα πολυετές συμβόλαιο. Πολυετές συμβόλαιο. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Άλεκ έρχεται στην ομάδα μας. Είναι ένας παίκτης, εγώ προσωπικά είναι ένας παίκτης που πολλά χρόνια τον ήθελα στην ομάδα να έρθει. Τα καταφέραμε. Πιστεύουμε ότι θα δώσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Πρώτον από την εμπειρία του. Εντάξει, δεν το συζητάμε για την ποιότητά του σαν παίκτης. Και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που θα τον έχουμε κοντά μας.
0: Από πρωταθλητές σε πρωταθλητές.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Η Ολύμπια μπορεί να μην πήγε όσο καλά θα

0: αυτό δείχνει τη δυσκολία της διοργάνωσης. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ότι κάθε χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί πια όπως στα τελευταία χρόνια οι αγώνες είναι πάρα πολλοί, οι επενδύσεις των ομάδων είναι πολύ μεγάλες, πια τα μπάζετ έχουν ξεφύγει. Εντάξει, εμείς δεν είναι δικαιολογία, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είμαστε στην πρώτη, ας πούμε, στην πρώτη φάσα των παιχτών, των ομάδων με τα μεγάλα μπάτζετ. Βέβαια έχουμε ένα σεβαστό μπάτζετ που κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική η Ευρωλίγκα, πάρα πολύ ανταγωνιστική, πολύ εντυπωσιακή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πια, δηλαδή είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Mm-hmm.
1: Δεν κάνω τώρα την ερώτηση, παρότι μου ήρθε αμέσως να ρωτήσω αν θα υπάρξει ακραίος ανταγωνισμός με το NBA Europe. Θα το συζητήσουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Να μείνω λίγο στις κινήσεις που έχει κάνει η Ολύμπια. Αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη, δεν λέω συνολικά πια με βάση τους αριθμούς είναι αυτή η μεταγραφή, μετά την απόκτηση του Hall, του Devon Hall.
0: Κοίτα, θα αρχίσουν να έρχονται τις επόμενες μέρες ανακοινώσεις των παιχτών. Πιστεύω η ιδέα είναι ότι θα έχουν μια ομάδα που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του.
1: Αλλά με νέο ρόστερ, έτσι, με φρέσκα με ονόματα.
0: Ρόστερ. Ναι, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Θα τις δείτε σιγά σιγά, θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
1: Με Ποέτα προπονητή.
0: Με Ποέτα βεβαίως, ο Πέπε Ποέτα που είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο. Κανονικά. Και εντάξει, προέρχεται από όπως είπες και πριν, από μια χρονιά στις Ολυμπιακές Μιλάνος που στην Ευρώπη θα θέλαμε το κάτι παραπάνω, αλλά στην Ιταλία για πρώτη φορά στην ιστορία της Ολύμπια Μιλάνο, mm-hmm. Κερδίσαμε τους τρεις εγχώριους τίτλους. Super Cup, Ιταλικό κύπελο και πρωτάθλημα. Που πίστεψε με είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίδευμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος τώρα για τις ευρωπαϊκές ομάδες? Είναι ο ανταγωνισμός και τα πολλά λεφτά που ρίχνουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, για παράδειγμα το Ντουμπάι, μια ομάδα που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, ή το NBA και κυρίως τα κολέγια? Και η Ολύμπια χάνει παίκτη από κολέγιο φέτος.
0: Είναι σύνθετο, Αγγέλη. Σίγουρα το ότι γίνεται με τα κολέγια έχει βρει τις ομάδες απροστάτευτες. Ναι. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε χάσει πάρα πολλούς παίχτες. Πια τα κασέ που συζητιούνται σε αυτά τα παιδιά είναι, μιλάμε για απίστευτα νούμερα.
1: Έχουν ξεφύγει.
0: Δηλαδή αθλητές που, νεαροί αθλητές που μπορεί να είχαν ένα συμβόλαιο και 80 και 100 χιλιάδες, μπορούν να πάρουν εκεί που ξεκινάνε από 700-800 χιλιάδες. Και φτάνουν μέχρι τα 4 εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια. Τα ποσά είναι απίστευτα. Το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε πολλούς παίχτες, mm-hmm. αποδυναμώνεται το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, αλλά ξέρεις, όταν έχεις τις δυσκολίες κοιτάς να είσαι λίγο πιο, να βρεις άλλες λύσεις, καινούριους παίχτες, παίχτες από την Αμερική, καινούριους που μπορεί να μην σου γνωρίζει ο πολύ ο κόσμος. Κοιτάζει να είσαι πιο δραστήριος.
1: Να γίνεις πιο δημιουργικός. Να ρισκάρεις και λίγο παραπάνω.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Να συνηθίσουμε λοιπόν αυτές τις μετακινήσεις. Να, για παράδειγμα, ξένησε πολλούς η χθεσινο βραδινή ανακοίνωση, η επίσημη εννοώ, του Παναθηναϊκού, γιατί πολλοί το ήξεραν από το μεσημέρι, της απόκτησης του Μουσταφά Φαλ, που τον είχαν συνδέσει με τον Ολυμπιακό, έτσι. Μέσα σε λίγες μέρες, για να μην πω σε λίγες ώρες, άλλαξε στρατόπεδο. Να τα συνηθίζουμε αυτά, έτσι. Παίκτες φεύγουν από τη Φενέρ, έρχονται στο Μιλάνο. Παίκτες φεύγουν από το Μιλάνο, πάνε στη Φενέρ και ούτω καθεξής.
0: Γίνονται και θα γίνονται, Βαγγέλη, αυτά. Ναι. Γίνονται και θα γίνονται. Εντάξει, πιστεύω και αυτό είναι, ξέρεις, είναι και η ομορφιά αυτού του αθλήματος.
1: Και όσο προχωράμε, αυτά θα γίνονται πιο συχνά και σε μεγαλύτερη ένταση, σε μεγαλύτερο βαθμό, με μεγαλύτερα νούμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι και η Ευρωλίγκα πέρασε στην εποχή του franchise. Σωστά, Χριστό Σταυρόπουλε?
0: Σωστά. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκομαι στη Βαρκελόνη. Γιατί αύριο το πρωί, έφτασα πριν λίγο, γιατί αύριο το πρωί έχουμε board εδώ, θα συζητήσουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα.

0: όπως και ακριβώς ποιες θα είναι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα την επόμενη
1: μπαίνει
0: χρονιά.
1: Μπαίνει Μπεσίκτας στη θέση της Μονακό ή μένουν 19 οι ομάδες? Μάλλον Μπεσίκτας μαθαίνουμε.
0: Δική μου πρόβλεψη, αν μπορώ να σου πω, πιστεύω ότι θα είναι 20 ομάδες.
1: Άρα με Μπεσίκτας μέσα στη θέση της Μονακό.
0: Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι 20 ομάδες, γιατί εντάξει το 19...
1: Θα είναι λυψό το πρωτάθλημα.
0: Είναι ένα νούμερο που δεν μου αρέσει για
1: κάποια
0: για
1: ομάδα θα κάνει ρεπό, όπως συνέβαινε στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν παίζαμε με 13 ομάδες. Ναι,
0: ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, όπως έλεγε και πριν για την Ευρωλίγα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, αν βάλουμε και το πρωτάθλημα του EuroCup,
1: ναι.
0: Έχουμε δηλαδή τις καλύτερες 52 ομάδες.
1: Ναι, εκεί που παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να πούμε, το EuroCup της Ευρωλίγκας.
0: Ακριβώς, 32 ομάδες στο EuroCup, με ένα πάρα πολύ όμορφο που το χρησιμοποιούσαμε παλιά, αν θυμάσαι, στην Ευρωλίγκα format.
1: Έτσι.
0: Πολύ καλό, με ομίλους, πάρα πολύ δυνατό. Εγώ πιστεύω θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ανταγωνιστικό, με πολύ καλές ομάδες, με πάρα πολύ καλές ομάδες, που ομάδες από αυτές που θα συμμετάσχουν στο EuroCup σίγουρα άνετα θα μπορούσαν να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Οπότε πιστεύω θα έχουν μια, για τους φιλάθλους, μια συναρπαστική χρόνια. Συναρπαστική.
1: Τώρα με ρωτάει ένας φίλος, ο Έτορε Μεσίνα πάει στην ποδοσφαιρική Μίλαν για να ετοιμάσει το project του NBA Europe. Πάντως δεν θα είναι στην Ολύμπια τη νέα χρονιά, έτσι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο νέο.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι. Πάω σε κάτι άλλο τώρα. Γιατί θέλω την άποψή σου, εσύ που το ζεις από μακριά, για να δω πώς το βλέπεις. Την οπτική σου γωνία. Ο Σταύρος Ελληνιάδης βγήκε χθες και είπε ότι το ελληνικό μπάσκετ ζει εποχές 90s, που ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Εσύ συμμερίζεσαι σε αυτή την άποψη ότι συντελείται μια κοσμογονία πλέον στο ελληνικό μπάσκετ? Μιλάω για το επαγγελματικό μπάσκετ.
0: Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα από άποψη επενδύσεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί εκτός του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν. Εντάξει, εκτός του Μάκη τον Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ που επενδύει
1: σταθερά
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά που μπορεί ο άνθρωπος, σταθερά όμως.
0: Ναι, σίγουρα όμως, εντάξει. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχεις κάποιους ανθρώπους που χρόνια παλεύουν. Γιατί, ξέρεις,
1: είπε, έχει βάλει, λέει, 25 εκατομμύρια στην ΑΕΚ από τη μέρα που ανέλαβε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να στηρίζει μια ομάδα αυτά τα χρόνια. Και τώρα έχουμε καινούριους παίκτες, σε εισαγωγικά, καινούριους παίκτες στη Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολύ καλό πάλι η Θεσσαλονίκη να ζήσει αυτή την υγεία αντιπαλότητα, γιατί εγώ θέλω να σκέφτομαι μόνο την υγεία αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες του Άρη και του ΠΑΟΚ. Πιστεύω σίγουρα θα έχουμε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Έχει δίκιο, πιστεύω, ο Σταύρος, ότι ζούμε παλιές εποχές και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Ελλάδος θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα ανταγωνίζεται σίγουρα το άνετα το ισπανικό, ας πούμε. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τα πρωταθλήματα έχουν ανέβει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Ναι. Να μιλήσουμε για το τουρκικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Να μιλήσουμε εδώ για το ιταλικό πρωτάθλημα, που εδώ οι ομάδες πια επενδύουν πάρα πολύ. Ομάδες που κάνουν καινούργια γήπεδα, η Τορτόνα, καινούργια ομάδα με καινούργιο γήπεδο. Η Βενετία την επόμενη χρονιά θα έχει καινούργιο γήπεδο. Δηλαδή υπάρχει γενικά, εγώ θα έλεγα, Βαγγέλη, ότι δεν είναι μόνο μία ανάπτυξη μόνο του ελληνικού μπάσκετ. Είναι μία ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Όλο το οικοσύστημα στην Γυραιά Ήπειρο, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη επένδυση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό το δείχνει και η εικόνα της Ευρωλίγκας και του EuroCup. Υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις. Το μπάσκετ γενικά σαν άθλημα ανεβαίνει και θα ανέβει πάρα πολύ περισσότερο.
1: Αυτό πιστεύεις, Χρήστο Σταυρόπουλο, ότι βλέπουν και οι Αμερικανοί που έρχονται? Και,
0: σίγουρα.
1: Και για να κλείσουμε την κουβέντα, δίνεις πιθανότητα να τα βρουν NBA, FIBA, Ευρωλίγκα, για να έχουμε κοινές διοργανώσεις και όχι πανσπερμία διοργανώσεων? Δηλαδή να ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ, ρε παιδί μου, να έχεις μία διοργάνωση την κορυφαία, μία δεύτερη που θα προκρίνει ομάδες για το κορυφαίο επίπεδο, και άντε μία-δυο ακόμα που να λειτουργούν ως παραγωγική διαδικασία, κάτι σαν το κολεγιακό. Γιατί τώρα με το NBA Europe θα έχουμε πάλι διάσπαση, δεν θα έχουμε?
0: Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το οικοσύστημα δεν χωράει πάρα πολλές διοργανώσεις, γιατί ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι μπερδεύεις και τους φιλάθλους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, μια διαβάθμιση των πρωταθλημάτων, οπότε και για τους φιλάθλους να είναι κάτι πιο οικείο και πιο ξεκάθαρο. Υπάρχουν συζητήσεις, πρόσφατα συναντήθηκε η Ευρωλίγκα στην Ελβετία με το NBA και την FIBA. Σίγουρα υπάρχει μια, ας πούμε, κοινή επιθυμία, θα έλεγα, mm-hmm. Ότι να βρεθεί μια λύση. Αν με ρωτήσεις πόσο κοντά είμαστε, θα σου έλεγα ότι είμαστε όσο είμαστε τόσο μακριά είμαστε και τόσο κοντά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει επιθυμία να υπάρξουν και άλλες, θα γίνουν και άλλες σύντομα συναντήσεις. Θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή μια mm-hmm. λύση. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όμως, εμείς σαν Ευρωλίγκα έχουμε χαράξει το δικό μας το δρόμο. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα, μα πάρα πολύ σύντομα, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα 24 ομάδων. Πάρα πολύ
1: Όταν
0: σύντομα.
1: Λες πάρα πολύ σύντομα από την επόμενη
0: πάρα
1: σεζόν.
0: Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα.
1: Σπουδαίο λοιπόν, και αυτό, ε. Σπουδαίο και αυτό.
0: Και ο δρόμος είναι σε άνοδο. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη με τον καινούριο CEO της Ευρωλίγκας του Τσουσμπουένο που κάνει καταπληκτική δουλειά. Πριν λίγες μέρες Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή
1: υπέγραψε για τα επόμενα 10, ναι βέβαια.
0: Δεκαετές, οπότε ένα γκρουπ πάρα πολύ δυνατό 13 ομάδων προχωράει για το μέλλον. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά, πολύ δυνατά. Και μόνο το καλύτερο θα περιμένουμε.
1: Αρκεί για να κλείσουμε να μην δούμε ας πούμε Ολύμπια Μιλάνο και FC Μίλαν FC μπάσκετ, ξέρω εγώ. Αρκεί να μην δούμε Ολυμπιακός Πειραιός όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα μπάσκετ και Ολυμπιακός FC μπάσκετ. Λέω τυχαία τώρα ή το αντίστοιχο στο
0: Βαγγέλη, αυτά,
1: στο
0: αυτά
1: Μόναχο
0: θα,
1: ή στο Βερολίνο
0: θα,
1: ή στη Μαδρίτη.
0: Αυτά όμως τα ορίζει και η αγορά. Αυτά τα ορίζει και η αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ορίζει και η αγορά.
1: Γιατί το NBA ανακοίνωσε 12 και πόλεις τώρα, ε.
0: Η αγορά και η δυναμική των φιλάθλων τα ορίζει αυτά.
1: Ναι. Μένει να δούμε αν μπορεί το Μιλάνο, για παράδειγμα, μια πόλη που είναι το κέντρο της μόδας, ας πούμε, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις κέντρα της μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο, πέρα από την άλλη δραστηριότητα την εμπορική που έχει, αν μπορεί να έχει δύο ομάδες μπάσκετ αυτού του επίπεδου. Γιατί οι Αμερικανοί της ποδοσφαιρικής Μίλαν έχουν μια άδεια.
0: Δεν ξεχάσουμε όμως ότι υπάρχει το Μιλάνο μια ομάδα 90 χρόνων. Εσύ.
1: Ασφαλώς.
0: 90 χρόνια μιας ομάδας δεν σβήνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: 100%. Αλλά αν σου βάλει ένα χαλικάκι όμως στα δάχτυλα του ποδιού, δηλαδή μπήκε η ποδοσφαιρική Μίλαν με ομάδα μπάσκετ στο NBA Europe, είναι θέμα. Υπάρχει διάσπαση. Υπάρχει διάσπαση. Αυτό λέμε ότι πρέπει να αποφευχθεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, Χρήστο Σταυρόπουλε. Καλές εργασίες και περιμένουμε τις ειδήσεις που θα ανακοινωθούν από αύριο και μετά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια, λοιπόν, γεια, ο Άλεκ Πίτερς στην Ολύμπια Μιλάνο και επισήμως. Εξού και η κουβέντα μας με τον Χρήστο Σταυρόπουλο, αφού πούμε ότι η Turk Telekom φαίνεται πως θα είναι η ομάδα στην οποία συνεχίσει. Θα δούμε για ένα ή για δύο χρόνια την καριέρα του ο Σάκιλ Μακίσικ. Επαναλαμβάνω στα πολλά μηνύματα που έρχονται. Μοντέρο και Μακιντάρ είναι ήδη παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πρώτα ανακοινώνει τις αποδεσμεύσεις παικτών και είναι αρκετές μέχρι στιγμής. Θα ανακοινωθούν και μερικές ακόμα και μετά θα ανακοινώσει και τις προσθήκες και τις νέες μεταγραφές. Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός φέτος δεν πάει για πάρα πολλές μεταγραφές. Εκτός από Μοντέρο και Μαγκιντάιρ που τον ισχυροποιούν πάρα πολύ στην περιφέρεια, θα αντικαταστήσει τον Πίτερς με ένα τεσσαροπεντάρι, όπως έχουμε πει, και θα πάρει και ένα τριάρι με την ικανότητα να παίζει και καλά στην επίθεση, αλλά και να αμήνεται σωστά. Γι' αυτό και ψάχνει με λεπτομέρεια την αγορά για έναν 3D παίκτη μαζί με τον Γουόρντ και τον Παπανικολάου που θα ανεβοκατεβαίνει 4-3-3-4. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική είδηση, θα τον έχουμε κάποια από τις επόμενες μέρες μαζί μας. Έρχεται πάλι από το χώρο του μπάσκετ με την απόφαση του Χάρη Γιαννόπουλου στα 36 του χρόνια να αποσυρθεί, να σταματήσει. Έβαλε τίτλους λοιπόν ο τέος πλέον παίκτης του Αμαρουσίου σε μια πλούσια καριέρα. Υπάρχει ένα συγκινητικό βίντεο με το οποίο εδώ και λίγες ώρες ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ. Και μάλιστα έχει γράψει και μερικές πολύ όμορφες φράσεις. Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερε στη ζωή μου, λέει απευθυνόμενος ο Χαριζιανόπλος το ίδιο το μπάσκετ. Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο για μένα εκπληρώθηκε. Έδωσα ό,τι είχα σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα. Αυτά και μερικά ακόμα από τον 36χρονο Χαριζιανόπουλο, έναν από τους πιο γνήσιους και αξιόπιστους σούτερ του ελληνικού μπάσκετ, και σούτερ και σκόρερ, και κλείνοντας ο ίδιος λέει: θα μου λείψεις, προς τον μπάσκετ απευθύνεται, θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω. Θα το δείτε το βιντεάκι και στο sports.gr. εάν έχουμε το χρόνο, επειδή έχουμε πολλά μουντιαλικά θέματα, έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια και καλεσμένο τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου Άκη Μάτζιος στους Game Changers. Αν έχουμε χρόνο, θα το προβάλλουμε το βιντεάκι του Χάρη Γιαννόπουλου, αλλά θα το βρείτε έτσι κι αλλιώς και στα social media τα δικά του, τα προσωπικά, και στις ιστοσελίδες και στο edsports.gr, και θα τον έχουμε μαζί μας κάποια από τις επόμενες μέρες, διότι νωρίτερα μας είπε πως θέλει πρώτα, μετά το δικό του βίντεο για την απόσυρσή του, να γίνει και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του, από το Μαρούσι. Λοιπόν, Μάιρα, ένα τραγουδάκι και έρχομαι με μερικές ακόμα ειδησούλες, γιατί δεν κάνουν μόνο μεταγραφές οι δικές μας ομάδες, κάνουν και οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, δηλαδή η Φενέρ σαρώνει ό,τι υπάρχει και τώρα φαίνεται ότι διεκδικεί έναν παίκτη που διεκδικεί και ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν είναι και ο Ολυμπιακός σε αυτό το κόλπο. Αναφέρομαι στον Τρέι Λάιλς, ο οποίος κοιτάζει NBA, αυτή είναι η πρώτη του επιλογή μετά την αποδέσμευση από τη Ρεάλ, αλλά είναι πάντα στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού και της Φενέρ. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το τραγουδάκι πρώτα.

Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο. Για τη Φενέρ λέγαμε. Για τη Φενέρ λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό που διεκδικούν τον Trey Lyles. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι πάντα μέσα στη διεκδίκηση και του Μπόγκα, ενός παίκτη που έπαιξε υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς. Έχει συγκεκριμένο buyout, αλλά και αυτός έχει και τον ίδιο ατζέντη με τον Ομπράντοβιτς, αλλά και αυτός κοιτάζει πρώτα το NBA. Αυτή είναι η βασική στόχη του Παναθηναϊκού, που θα πάρει και άλλο σέντερ εκτός από τον Φαλ, και σίγουρα θα πάρει και τουλάχιστον έναν περιφερειακό παίκτη στη θέση του TJ Shorts που πήγε στη Βαλένθια. Η Φενέρ λοιπόν κάνει και αυτή μεγάλες κινήσεις. Ο Μάρκους Μπίνγχαμ ήταν η πρώτη της μεταγραφή για τη θέση του center forward. Επίσης ο Μπράξτον Κι για τη θέση του power forward είναι μία από τις κινήσεις που είχε κάνει, και γι' αυτό αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες ότι δεν είναι στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει το όνομά του στην αγορά. Είχε υπογράψει. Προφανώς αυτός ήταν ο παίκτης για τον οποίο κινήθηκε γρήγορα η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Ο Σέβον Σίλτζα επίσης είναι ένας στόχος. Αναμένεται να υπογράψει από το Μιλάνο στη Φενέρ. Το ίδιο και ο Σέιν Λάρκιν, που προκύπτει τις τελευταίες μέρες ότι πηγαίνει προς την Φενέρ. Μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, γιατί πρέπει να πάρει αποζημίωση από την ΕΦΕΣ για να πάει στην μεγάλη αντίπαλο τη Φενέρ. Και βεβαίως, όπως ακούσατε, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση το Μιλάνο να ασχοληθεί με τον Έργιν Αταμάν. Το Μιλάνο θα έχει και για τα δύο επόμενα χρόνια τον Πέπε Ποέτα στον πάγκο του, ενώ δεν το επιβεβαίωσε 100% ο Χρήστος Σταυρόπουλος στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, αλλά ο Έτορε Μεσίνα θα δουλέψει πλέον για την ποδοσφαιρική Μίλαν, προκειμένου να ετοιμάσει την ομάδα για το project του NBA Europe, που όλοι λένε από την πλευρά του NBA και της FIBA ότι θα είναι πραγματικότητα σε περίπου 15-16 μήνες από σήμερα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Για τις επόμενες δύο ώρες έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ τη Μάη Ραξίδη που ήταν στους ήχους και τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Εμείς τηλεοπτικά θα τα πούμε στις 7 με τους Game Changers μαζί με τον Αριγάτα και καλεσμένο σήμερα τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου, Άκη Μάτζιο. Γεια και χαρά.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημερωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα επικεντρωθούμε σε δύο αναμετρήσεις, με δεδομένο ότι έχουμε την τελευταία αγωνιστική των ομίλων και το κίνητρο σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Η Ιαπωνία-Σουηδία το πρώτο, δύο μετά τα μεσάνυχτα, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το να σκοράρουν και οι δύο δεν είναι απίθανο. Από τη μία πλευρά η Ιαπωνία θέλει νίκη ή ισοπαλία, απέναντι σε μία Σουηδία η οποία θέλει να επιστρέψει στην κανονικότητά της μετά από τη συντριβή από την Ολλανδία. Το τι ακριβώς θα συμβεί, νομίζω ότι θα μας το λύσει το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, άλλωστε διαθέτουν μια μεσοεπιθετική γραμμή ικανή να βρει δίχτυα ακόμα και από το πρώτο ημίχρονο, για όσο παίζουν ημίχρονο τελικό. Ενώ στο παιχνίδι Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ είναι ξεκάθαρο όπως πορευόμαστε όλη τη χρονιά σε βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια στις τελευταίες αγωνιστικές, έτσι θα κάνουμε και σήμερα. Περιμένουμε ένα παιχνίδι με αλλαγές, ένα παιχνίδι πολύ πιο απελευθερωμένο, μιας και δεν υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο ούτε από την πλευρά της Τουρκίας που θέλει έτσι και για το ονόρ και για το γόητρο να πάρει κάτι θετικό, και απέναντι σε μια ομάδα Ηνωμένων Πολιτειών που, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μάτς θα έχει σημαντικές αλλαγές. Over 2,5 στο 1,70 αυτό το παιχνίδι, και όπως είπαμε με την ίδια απόδοση Ιαπωνία-Σουηδία, goal-goal από τα αποψινά μάτς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την IT. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελλο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε, αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η IT παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2. Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω, διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνι της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
1: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενγκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
2: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0, εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60ο λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
3: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα τέτ, είναι μέσα στην περιοχή, έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
4: Καλό σας μεσημέρι φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4, Μάιρα Ξύδη στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την στήριξη για την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ακούσατε νωρίτερα, ακούσαμε τα γκολ με τα οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στο τρίτο όμιλο και στον δεύτερο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Και στον πρώτο έχουμε λοιπόν τις ομάδες που συνεχίζουν στην φάση των 32, ενώ ακόμα παραμένει θόλο στο το τοπίο στις καλύτερες τρίτες, οι οποίες θα ακολουθήσουν και αυτές στην επόμενη φάση. Από το πρώτο γκρουπ, Μεξικό και Νότια Αφρική έκλεισαν θέσεις στους 32. Στην τρίτη θέση είναι η Κορέα με 3 βαθμούς και περιμένει. Στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία, Καναδάς συνεχίζουν στους 32. Έχουν 7 και 4 βαθμούς αντίστοιχα. 4 βαθμούς έχει και η Βοσνία, η οποία και αυτή είναι αναγκασμένη να δει τι θα γίνει στα παιχνίδια από μένους υπόλοιπους ομίλους και που θα κάτσει η μπίλια όσον αφορά τις ομάδες που είναι στις τρίτη θέσεις των ομίλων. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο από 7 βαθμούς είναι στους 32. Στην τρίτη θέση είναι η Σκωτία με 3. Ίσως να μην τις αρκούν για να συνεχίσει. Το Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε. Δύο παιχνίδια στις 11, Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, ακτή Ελεφάντος του. Άλλα δύο ξημερώματα Παρασκευής στις 2 το πρωί, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία. Και σπέντε τα ξημερώματα Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλείσει θέση στους 32, έχουν 6 βαθμούς. Η Αυστραλία και η Παραγουάη έχουν από 3. Εδώ θα γίνει μια μικρή μάχη για το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τους διοργανωτές. Παίζουν ούτως ή άλλως μεταξύ τους απόψε, ενώ η Τουρκία που αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη φτιάξει βαλίτσες για να επιστρέψει σπίτι της. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία είναι ήδη στους 32, ακτή Ελεφάντος του έχει 3 βαθμούς, το Εκουαδόρ και το Κουρασάο από 1. Εδώ τα δεδομένα είναι ακόμα ανοιχτά, αλλά το Εκουαδόρ παίζει με τη Γερμανία, η αποστολή του είναι σαφώς πιο δύσκολη από αυτή από τις ακτής Ελεφάντος του, η οποία αντιμετωπίζει το Κουρασάο. Στο έκτο γκρουπ, η Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν από 4 βαθμούς, η Σουηδία έχει 3, η Τινησία δεν έχει βαθμό, η Τινησία ουσιαστικά δεν έχει και ελπίδες να είναι στην επόμενη φάση, αλλά εδώ παίζεται και η πρωτιά και η δεύτερη και η τρίτη θέση, η Ιαπωνία, Σουηδία και Ολλανδία, Τινησία τα παιχνίδια.

Αυτό στα φορά στο Μουντιάλ. Θα πούμε και πολλά περισσότερα στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Όσον αφορά στα δικά μας, αίσθηση βέβαια προκάλεσε χθες το βράδυ μετακίνηση του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Θα πούμε πολλά με τον Κώστα Σωτηρίου στη συνέχεια. Όπως επίσης βέβαια αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην συνεχίσει, δεν ξέρω, τουλάχιστον προς το παρόν ας πούμε, στην εθνική ομάδα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο πρώτα. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη. Είπαμε και πριν από λίγο ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει από την εθνική ομάδα, να θέσει τον εαυτόν εκτός εθνικής. Πολλά έχουν ακουστεί από χτες, κυρίως στα social media έχουν βρεθεί δεκάδες σενάρια για την απόφαση του νεαρού παίκτη. Εκείνος επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους. Δεν ξέρω αν λέει όντως όλη την αλήθεια ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Νομίζω πάντως ότι το καλύτερο θα είναι να ξεκαθαρίσει ουσιαστικά τη θέση του, στο γιατί έχει αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Βέβαια, η θέση του Κωνσταντέλια είναι
0: οικογενειακή. Είναι.
1: Έτσι, άρα δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο.
0: Να αλλάξει απόφαση, Γιάννη.
1: Είναι αλήθεια ότι έτσι όπως έγινε η συγκεκριμένη δήλωση, ότι πήρε την απόφαση να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις, λέει ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το αφήνει ανοιχτό. Έτσι δεν λέει ότι εγώ δεν θα ξαναπαίξω ποτέ στην εθνική ομάδα. Λέει ότι αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες υποχρεώσεις. Αυτό βέβαια προφανώς καθένας μπορεί να το πάρει διαφορετικά. Αν το καμιά φορά ισχύει το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, κάποιες άλλες φορές μπορεί να αλλάξει μια απόφαση. Αν ενδεχομένως έρθει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί και εν πάση περιπτώσει νιώθει πιο άνετος σε μια διαδικασία ταξιδιών και υποχρεώσεων και λοιπά. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει ότι υπάρχει μια παραφιλολογία, υπάρχει ένα, έτσι θα έλεγα, κουτσομπολιό γύρω από όλο αυτό το θέμα. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Στεκόμαστε σε αυτήν την απόφαση του Κωνσταντέλια για την παρούσα φάση και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε. Τώρα οι κασίες μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως και στο κομμάτι του ότι ο Κωνσταντέλιας δεν νιώθει στην εθνική να περνά πάρα πολύ καλά, γιατί δεν νιώθει ότι έχει την εμπιστοσύνη ενδεχομένως που θα του άξιζε βάσει της ποιότητας, της αξίας του κλπ. Αλλά αυτά μόνο ως εικασίες, έτσι ως υποθέσεις.
0: Ναι, ως παρασκήνιο, γιατί για να εντάξει το να επικαλείται κάποιος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με συμβόλαιο που αγγίζει τον εκατομμύριο ότι μένω στην έρκεια τα παιδιά μου, επικαλούμενο στην εθνική ομάδα που έχει 4-2 παιχνιά το Σεπτέμβριο και 2 το Νοέμβριο, δηλαδή δεν είναι ότι οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας είναι δυσβάστακτες και θα σου απασχολήσουν τόσο πολύ χρόνο από την προσωπική σου ζωή, δείχνει ότι μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Εγώ δεν βάζω την άλλη παράμετρο, το θρησκευτικό κομμάτι που επικαλούνται πάρα πολύ social media, αλλά όντως έχει θέμα με τον Γιωβάνοβιτς ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή το να μην αισθάνεται άνετα στην εθνική επειδή είναι 23 και κάποιοι θα θεωρήσει ότι έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή από κάποιους άλλους παίκτες, είναι δεκτό, αλλά νομίζω ότι αυτό το κερδίζεις με την παρουσία σου στην εθνική και όχι με την αποχώρησή σου. Δηλαδή τώρα πιστέψεις σε έναν προπονητή σου.
1: Εγώ μπορώ να εικάσω.
0: Ναι, για εικασίες κάνω, όντως.
1: Μπορώ να εικάσω ότι ίσως είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή κάποια πράγματα, όχι μόνο το ένα ή το άλλο, να είναι κάποια πράγματα διαφορετικά ο Κωνσταντέλιας. Έτσι για να το βάλω και αυτό στη συζήτηση. Είναι ένα παιδί, γιατί παιδί είναι ακόμα, το βλέπουμε και στον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι όλη η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, ότι εγώ μπαίνω μέσα, χαμογελάω, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά. Αν το αντιμετώπιζε 100% επαγγελματικά, θα πίεζε αυτή τη στιγμή να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο και να παίζει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Κωνσταντέλιας, όταν κάποια στιγμή άρχισε να γίνεται συζήτηση για ενδεχόμενη παραχώρησή του, έλεγε ότι εγώ Τότε το έλεγε πριν από πόσο ήταν, 2 χρόνια περίπου, ότι εγώ είμαι, νιώθω καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκα τότε που το έλεγε, περιμένω το πρώτο παιδί της οικογένειας και ότι νιώθω καλά και δεν θέλω να φύγω. Δηλαδή δεν το έβλεπε ποτέ το πράγμα.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει και τώρα, μπορεί να ισχύει και τώρα. Βέβαια έφτασε μια ανάσα από το να ανέβει στο αεροπλάνο για τη Στουτγκάρδη, έτσι.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι χωρίς να είναι και ο ίδιος πολύ ενθουσιασμένος.
0: Ναι, okay. Ναι, δηλαδή... αυτό το δέχομαι και το πιστεύω και εγώ αυτό που λες, Γιάννη. Όντως εκεί δεν ήταν ενθουσιασμένος και γι' αυτό υπήρξε και η παρέμβαση τελευταία στιγμή του Ιβάν Σαββίδη, έτσι.
1: Ναι, γιατί αν όταν έφτασε πολύ κοντά στο να μπει στο αεροπλάνο έλεγε ότι εγώ ναι, το αποφάσισα, θέλω να φύγω, θα έλεγε και ο ΠΑΟΚ μετά ότι ναι, είναι επιθυμία του παίκτη και όπως έγινε π.χ. με τον Κουλιεράκη που έφυγε για να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, θα μπορούσε να πει τότε και ο ΠΑΟΚ ότι εγώ σέβομαι την επιθυμία του. Γενικά ήταν αυτή την αναφορά για να δείξω ότι ο Κωνσταντέλιας τα βλέπει τα πράγματα, τα του ποδοσφαίρου λίγο διαφορετικά, με μια δική του έτσι θεώρηση, μια διαφορετική δική του φιλοσοφία, δεν τα βλέπει καθαρά επαγγελματικά. Απ' την άλλη μπορεί να πει
0: η εθνική ομάδα, Γιάννη μου, εγώ το δέχομαι όλο αυτό. Η εθνική ομάδα δεν είναι επάγγελμα. Δηλαδή η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα. Βλέπουμε το Ρονάλντο και το Μέση να παίζουν στα 40 τους και στα 41 τους και να χτυπιούνται κάτω. Δηλαδή δεν είναι επάγγελμα η εθνική ομάδα. Θα το δεχόμουν να το λέω για τον ΠΑΟΚ. Ότι θέλω να πάω να παίξω στο Εραστεχνικό, στην ΑΕΠΣ. Πώς τη λένε. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι η εθνική ομάδα, οκ.
1: Ενώ δεν το βλέπει καθαρά επαγγελματικά στη λογική ότι θέλει να είναι εκεί που νιώθει χαρούμενος, εκεί που νιώθει καλά, εκεί που νιώθει για αυτό που κάνει, του αρέσει. Αυτό λέω, το καταλαβαίνω το πώς το...
0: Το πώς το θέτω εγώ, ναι. Okay.
1: Το πώς το θέτεις. Εγώ λέω ότι γενικά θέλει να είναι στην Θεσσαλονίκη γιατί εδώ είναι χαρούμενος, θέλει να είναι στον ΠΑΟΚ γιατί νιώθει ότι είναι η οικογένειά του, θέλει να νιώθει ότι όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, χαίρεται αυτό που κάνει.
0: Ξέρεις, σεβόμαστε την απόφασή του για τον οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και για τους προσωπικούς, που επειδή είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, δεν είμαστε social media εδώ. Αλλά ξέρεις, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε κιόλας. Ότι τη σεβόμαστε, οκ. Okay. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω για ένα παιδί 20 χρόνια με το ταλέντο να φεύγει από την εθνική ομάδα. Για το λόγο που επικαλείται τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά οκ, okay, είναι σεβαστή. Είναι η απόφασή του. Δεν μπορούμε να πάμε σπίτι του και να πάρουμε το ζόρι.
1: Μπορεί να είναι και μια προσωρινή απόφαση και μετά από κάποιους μήνες να τον δούμε να παίζει και πάλι. Άρα αυτό είναι μια συζήτηση που στην τελική...
0: Μπορεί να την ξανακάνουμε κάποια στιγμή, Γιάννη.
1: Θα το κρίνουμε μετά αφού περάσει ένα διάστημα, γιατί είναι έτσι διφορούμενη αυτή η δήλωση. Δηλαδή λέει ότι είναι η σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πει ότι μια επόμενη στιγμή υπάρχει μια άλλη απόφαση που την κρίνει ο ίδιος σωστή. Άρα νομίζω ότι μόνο ο χρόνος θα δείξει τελικά και τι θα γίνει και, εν πάση περιπτώσει, αν το θέμα είναι τόσο σοβαρό ή αν είναι ένα θέμα κάποιων μηνών που ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί.
0: Πάμε στα του ΠΑΟΚ, Γιάννη, γιατί έρχεται ο Λουστόντο, τον περιμένουμε, είναι κοντά.
1: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή η ώρα άφηξης, η μέρα κλπ. Αλλά όλα δείχνουν ότι είναι πρωτομπυλόν της Τούμπας ο Ελουστόντο, με πολλά χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, 32 χρονών, αμυντικός, από ισπανικά δημοσιεύματα έτσι προκύπτει ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένη υπόθεση και βέβαια ένα ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έχει παίξει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος βέβαια εργαζόταν στην Ισπανία, τον γνωρίζει, είδε πολύ θετικά αυτή την περίπτωση σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει με ένα τριετές συμβόλαιο, κοντά στο 1 εκατομμύριο ετησίως, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία που ξεκίνησε, βέβαια εντάξει είμαστε ακόμη στις πρώτες προπονήσεις, δεν έχει ούτε έναν στόπερ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι...
0: Και κάτι πρέπει να πάρει κάποια στιγμή.
1: Θα φύγει τη Δευτέρα για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στα φιλικά παιχνίδια, ότι θα πρέπει να αρχίσει να γεμίζει το ρόστερ, τουλάχιστον στο κομμάτι των στόπερ, γιατί θυμίζω, χθες ανακοινώθηκε το ότι δεν συνεχίζουν ο Λόβρεν και ο Γολιάκο, ο Κετζιόρα συνεχίζει στην Ουκρανία, ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίας ακόμη από την περασμένη σεζόν, κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα από αυτή την άποψη, είπα ότι ναι. Δεν είναι, δηλαδή ότι και ο Μιχαηλίδης ακόμη ο μοναδικός κατά κάποιο τρόπο κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα, άρα κατά ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει δεν μπορεί να έρθει και να μαζευτούν και όλοι τις
0: τελευταία στιγμή, βέβαια.
1: Είναι για τον ΠΑΟΚ σημαντικό, αν μη τι άλλο, να αν έρθει ο Ελουστόντο, δει τις προπονήσεις και ο Μιχαηλίδης, έρθει και κάποιος ακόμη, υπάρχουν και νέα παιδιά στην ομάδα, ο Μπαταούλας, ο οποίος πραγματικά είναι ένα παιδί που φαίνεται πολύ εξελίξιμο, τουλάχιστον και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια να έχει ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, να έχει κάποιες διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες.
0: Το ξέρω, θα σε ρωτούσα για δύο Γιάννη, τον Οσντόεφ και τον Τάισον.
1: Τον Οσντόεφ, ναι, με πρόλαβες, που έληξαν τα συμβόλαιά τους, παίκτες οι οποίοι έχουν βέβαια πολύ σημαντική παρουσία στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Του Τάισον μπαίνει στη λογική και του ότι πλέον είναι μεγάλης ηλικίας, δεν προορίζεται να έχει έναν βασικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν αριστερό επιθετικό και ο Τάισον να είναι συμπληρωματικός κατά κάποιο τρόπο, παρότι την περασμένη σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κάποια στιγμή ο Τάισον ήταν και αυτός, κόντεψε να σκάσει παίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια στα 38 του. Για τον Τάισον είναι διαφορετικό, θα του προσφερθεί ένα συμβόλαιο προφανώς όχι πάρα πολύ υψηλό, στη λογική ότι δεν θα είναι και βασικός. Τώρα για τον Οσντόεφ, ο Οσντόεφ σίγουρα δεν έχει δει θετικά τις όποιες πρώτες συζητήσεις έγιναν μαζί του, άρα το κρατάμε και αυτό στην άκρη για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος επίσης στα χαφ έχει ανάγκες, έτσι, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη και αυτές τις μέρες κάνει θεραπεία, δηλαδή και ο ΜΕΙΤΕ δεν ξέρουμε πότε θα μπει στην προετοιμασία. Ο Καμαρά δεν έδειξε πολλά πράγματα την περασμένη σεζόν. Με τον Οσντόεφ είπαμε υπάρχει το ερωτηματικό. Ο Ζαφίρης βέβαια θα μπει στις προπονήσεις τις επόμενες μέρες. Και στα χάφ ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι καθώς υπάρχει πλέον και ένας προπονητής να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, ότι θα τρέξουν και τα μεταγραφικά. Απλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει το χαμένο χρόνο στα μεταγραφικά του, τουλάχιστον από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κάνω τελεία. Πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Ακούτε, Έρα sport.
4: Παύριο, δεχτήσατε από τη σφήνα. Κόσμος ο

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε και στον πρόλογο, αίσθηση προκάλεσε χθες η μετακίνηση του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, με το Τριφύλλι να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου να κουβεντιάσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέλεξε τον Γάλλο σέντερ στο να είναι η πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής της παρουσίας του στον Πράσινο Πάγκο. Μια μεταγραφή προκάλεσε αίσθηση και την ένας παίκτης που μέχρι πριν δύο μέρες ανήκε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι μια μεταγραφική έκπληξη, διότι ήταν αναπάντεχη από κάθε άποψη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, από τη στιγμή που κανείς δημοσιογράφος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν είχε αναφέρει κάτι για Παναθηναϊκό ως προς τον Μουστάφα Φαλ, καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν αναπάντεχο για την μπασκετική κοινότητα και προκάλεσε αίσθηση ότι η πρώτη μεταγραφή επί των ημερών του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό είναι ο Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό. Πρέπει να πούμε ότι οι πράσινοι κάνουν μια κίνηση η οποία έχει πολύ ψωμί, δηλαδή έχει πολύ αντίκτυπο, καθώς άσε έξω την επικοινωνία μεταξύ των δύο αιωνίων που πάντα μετράει,

0: Περνούν οι μπάλες από τα χέρια του και φεύγουν για τους ακροβολισμένους σουτέρ. Το έκανε πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι οι Ερυθρόλευκοι στήριξαν αρκετά πάνω στον Μουστάφα Φαλ την τελευταία πενταετία που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο Φαλ αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις καρδιάς τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα προσφάτως τον Απρίλιο, θυμάμαι 6 Απριλίου του 26, σε ένα μάτς που τον είχε πάρει μαζί του Ολυμπιακός στο Παρίσι για να παίξει με την Παρί. Δεν είχε παίξει τελικά σε εκείνο το μάτς, έπαιξε το επόμενο αμέσως ο Μουστάφα Φάλι. Είχε πει ο Μπαρτζόκας στο αεροδρόμιο ότι ο Μουστάφα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο Φάλ για τον Μπαρτζόκα, ήταν μέσα στην καρδιά του. Τώρα, εδώ υπάρχουν τα χρήματα. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι λίγο πιο επιεικείς απέναντι στους παίκτες, διότι διαπιστώνω και σε μια μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού ότι ενοχλήθηκαν από τη δήλωση που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ στον πολύ καλό συνάδελφο, και το λέω καλό γιατί είναι και φοβερό παιδί, ο Γιώργος Αδαμόπουλος στο Eurohoops, που είπε ο Γουόκαπ ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όταν σε σέβεται ένας σύλλογος πρέπει να σε πληρώνει. Το νόημα πάνω κάτω αυτή ήταν η δήλωση. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες και έχουν επαγγελματικές συμφωνίες με τους συλλόγους. Δεν είναι όλα υπέρ των συλλόγων, δεν είναι όλα υπέρ των προπονητών, είναι και οι παίκτες που είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Φαλ λοιπόν, με βάση το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό, φέτος είχε 1,9. Το συν 1 ήταν στον Ολυμπιακό, δηλαδή το team option, η ρήτρα ενεργοποίησης για την επόμενη τελευταία χρονιά του συμβολαίου του ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως δεν ήθελε να πληρώσει 1,9 ή και παραπάνω αν πήγαινε του χρόνου του συμβολαίου του. Και σκέφτηκε να τον αποδεσμεύσει, να τον αποχαιρετήσει, και το ίδιο έκανε και ο Φαλ, ανταπέδωσε το ευχαριστώ προς τους φίλους του Ολυμπιακού, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, στη διοίκηση, και προφανέστατα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού στον Ολυμπιακό ότι αν δεν βρει κάποιο συμβόλαιο, είχε ακουστεί για ΠΑΟΚ, είχε ακουστεί για ομάδες Ευρωλίγκας, αν θα πάει π.χ. στη Βιλερμπάν, αν θα πάει κάπου αλλού, και αν δεν έβρισκε συμβόλαιο, τότε δεν αποκλείεται, το θεωρώ πιθανό, αλλά τώρα δεν μπορώ και να το αποδείξω, ότι ο Ολυμπιακός θα ξανακοίταζε την περίπτωση του Φαλ για τρίτο-τέταρτο ψηλό. Γιατί ούτως ή άλλως εκεί υπάρχει ο Μιλουτίνοφ και με συμβόλαια είναι επίσης τα Ερικ Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για τέταρτο ψηλό ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν περίμεναν, φαντάζομαι, οι Ερυθρόλευκοι ότι μέσα σε 4 μέρες από τις 20 του μηνός που αποχαιρέτησαν το Φαλ μέχρι τις 24 ο παίκτης θα πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν το περίμεναν, πιστεύω. Αυτό μόνο οι ίδιοι μπορούν να το πούν. Και δεν περίμεναν ότι η πρώτη μεταγραφή του Μπράντοβιτς θα ήταν ο Μουστάφα Φαλ. Όμως ο Σέρβος έκρινε ότι τέτοιο παίκτη με ελληνικό διαβατήριο ως ο Νούπο, δηλαδή ο Φαλ, όπως εμείς το είχαμε αποκαλύψει στην Ερασπόρ ένα απόγευμα και το έπαιξαν όλα τα site, διότι επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού και δεν διαψεύστηκε, έχει δώσει εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα, από όσο γνωρίζω ελληνικά και ιστορία, κάποιος μου είπε και γεωγραφία, για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο ως Γάλλος πολίτης που ζει στην χώρα μας για περισσότερα από 3 χρόνια. Αυτός είναι 5. Mm. Άρα πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν πέρναγε και τις εξετάσεις, για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ψάχνοντας την αγορά, δεν έβρισκε καλύτερο ψηλό με ελληνικό διαβατήριο που δεν πιάνει θέση ξένου, και γι' αυτό το λόγο επένδυσε σε αυτό το παιδί με περίπου 1,6 ετησίως. Δηλαδή του δίνει και πάρα πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός σε ηλικία 34 ετών και έπειτα από ένα χρόνο απραξίας, που σημαίνει ότι σε πιστεύω, σε υπολογίζω και σε πληρώνω. Δηλαδή είναι όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πήγε στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Ο οποίος παίκτης είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό, και μάλιστα όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο ΟΑΚΑ, είναι και αυτό μια λεπτομέρεια, αποθεώθηκε και καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπως έχει γίνει βέβαια και για άλλους παίκτες του Ολυμπιακού στο παρελθόν. Θυμάμαι το standing ovation στο Γιώργο Πρίντεζη. Δηλαδή θέλω να πω σε παιδιά που το έχουν κάνει και οι Ολυμπιακοί αυτό για παίκτες του Παναθηναϊκού. Σε παιδιά που δεν έχουν δώσει το παραμικρό δείγμα, ας πούμε, ξέρεις, να έχουν κάνει μια κακή δήλωση, μια ασέβεια προς τον αντίπαλο τον μεγάλο κτλ. Ο Φαλ είναι μια περίπτωση, κοιτάζω τη δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας, πάω στην προπόνησή μου, στα παιχνίδια μου, χωρίς πολλά λόγια. Και μάλιστα το θυμάσαι πολύ καλό ότι σε δηλώσεις του ο Φαλ ήταν πάντα λακωνικός. Δεν έλεγε πολλά.

0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η εικόνα για τον Μουστάφα Φαλ.
0: Μήπως είναι το συμβόλαιο που. Όχι το συμβόλαιο, δεν θυμάμαι πριν κατά τη διάρκεια των play.
1: Είναι και 2-1, έτσι. Ναι, δεν είναι ετήσιο.
0: Είναι τριετές σχεδόν.
1: Είναι μεγάλο συμβόλαιο.
0: Απλά θυμάμαι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο ενός αθλητή στην καριέρα του.
0: Okay, απλά
1: τα βάζει κάτω και λέει πόσα θα πάρω, τόσα.
0: Όχι, θυμάμαι, Κωστή, όταν ήταν η διαδικασία των play-offs, είχε πει ο κ. Γιαννακόπουλος ότι είχε ένα συμβόλαιο στο σιρτάρι του. Πώς είναι αυτό, ήταν αυτό τελικά?
1: Όχι.
0: Okay, εντάξει.
1: Νομίζω ότι υπονοούσε το συμβόλαιο, αν υπάρχει προσύμφωνο, υπονοούσε νομίζω τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Okay.
1: Αλλά και πάλι δεν προχώρησε, οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Μιας και μιλάμε για Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ είναι περίπτωση walk-up, είναι team option για την επόμενη χρονιά. Επειδή όμως και οι δύο έχουν ελληνικό διαβατήριο, ο Ντόρσεϊ έχει και μαμά Ελληνίδα, ο Γουόκαπ έχει το ελληνικό διαβατήριο που το έχει πάρει εδώ και μερικά χρόνια, φαντάζομαι ότι και οι δύο θα κληθούν άμεσα από τη διοίκηση Καϊ Ολυμπιακός για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους όσο μπορούν περισσότεροι ερυθρόλευκοι να ικανοποιήσουν αυτούς τους παίκτες, διότι και οι δύο φαντάζομαι ότι πρέπει να μείνουν στον Ολυμπιακό. Διότι πλέον και το ελληνικό στοιχείο έχει εξασθενήσει, είναι η αλήθεια, και φαντάζομαι ότι θα γίνει και μια νέα κουβέντα και με τον Κώστα Παπανικολάου που το συμβόλαιό του έχει ολοκληρωθεί στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αν δεις πλέον οι Έλληνες τους κυνηγάς με τον Τουφέκη από τη στιγμή που ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το επιβεβαιώνω αυτό με δικό μου ρεπορτάζ ότι ο Λαρετζάκης οδεύει προς τον Άρη. Άρα μείον ένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ποιοι έχουν μείνει, βλέπω μπροστά μου το ρόστερ του Ολυμπιακού. Στα guard οι Έλληνες είναι Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Στα forward Παπα-Νικολάου, που ακόμα δεν έχει συμβόλαιο. Και στα center κανένας. Βλέπω το ρόστερ του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Δεν βγαίνουν οι 6 Έλληνες για το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για να βρεις Έλληνες. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός σου λέει θα πάρω τον Φαλ που θα έχει το ελληνικό διαβατήριο όπου να είναι. Προφανέστατα ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι έχουν πάει καλά οι εξετάσεις του ΦΑΛ που έχει δώσει εδώ και 2 μήνες, κάπου εκεί, έτσι είχα ακούσει. 1,5-2 μήνες πριν ήταν οι εξετάσεις αυτές για το ελληνικό διαβατήριο. Τα αποτελέσματά τους θα βγουν τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω. Είχα ακούσει μέσα στο καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, από τη δική μου πηγή, όταν έβγαλα το θέμα.
0: Okay.
1: Αυτό τώρα το ένα. Διαβάζω σε ξένα site ότι ο Σακίλ Μακίσικ οδεύει προς Turk Telekom στα 35, στα 36 και αυτός, έπειτα από 6 χρόνια στον Ολυμπιακό ευχαρίστησε, αγαπήθηκε και αγάπησε τον Ολυμπιακό ο Σακίλ Μακίσικ, αλλά περνάνε και τα χρόνια όπως και να έχει. Ο Δημητρίγεβιτς ανακοινώνεται από τον Άρη και αυτός είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ένας πολύ καλός παίκτης, ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, σκοπιανός γκάρντ και σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Χθες το βράδυ πήρε το πρωτάθλημα η Βαλένθια μέσα στο Παλαιό Μπλαουγκράνα με 20 πόντους διαφορά και ο Γιάν Μοντέρο ετοιμάζεται να αντιθεί στα Ερυθρόλευκα. Μιλάμε για έναν φανταστικό παίκτη και είναι μια τρομακτική μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο Γιάν Μοντέρο, ένας πυραυλοκίνητος γκάρντ που μαζί με τον Μακιντάιρ ενισχύουν την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Επίσημο, καλά, επίσημο ήταν εδώ και 3 μήνες, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε και επισημοποιήθηκε συμφωνία του Άλεκ Πίτρες με το Μιλάνο. Είναι συμφωνία εδώ και 3 μήνες αυτό. Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της για το παράθυρο του Ιουλίου. 2 και 5
0: Ιουλίου. Με την άλλη εβδομάδα τα παιχνίδια.
1: Που είναι τα παιχνίδια της. Κάτι άλλο. Ωραία. Σημαντικό. Ο Χάρης Γιαννόπουλος, ένα παιδί με πολύ ήθος και φοβερό σουτ, ανακοίνωσε ότι σταματάει από την ενεργό δράση. Είναι 36-37 ο Χάρης και ήδη είναι αναλυτής σε site και έχει και μια εταιρεία με ρούχα. Οπότε συνεχίζει κάτι άλλο στην καριέρα του και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε επόμενες μεταγραφικές κινήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους.
0: Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Περισσότερα για τον μπάσκετ στις 4 η ώρα, 24 δευτερόλεπτα. Πάμε ποδόσφαιρο. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Παπάζογλου να δούμε τι εξέλιξη υπάρχει στα μεταγραφικά μέτωπα που είναι ανοιχτά για τους Ερυθρόλευκους, με δεδομένο ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η προετοιμασία. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις εδώ και καιρό, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αρκετές ημέρες. Και περιμένουμε, επειδή ακριβώς ξεκινάει η προετοιμασία και θέλει να τελειώσει κάποιες υποθέσεις, κάποια από τα ανοιχτά μέτωπα που έχει, περιμένουμε πλέον κατάληξη υποθέσεων για να προσθεθούν και άλλοι παίκτες στο προστάσιο που λέμε του Μεντιλίμπαρ. Αυτό που περιμένουμε πλέον τις τελευταίες ημέρες είναι πρώτον να προχωρήσει η υπόθεση, να τελειώσει μάλλον η υπόθεση του Ρόκα της Τζιρόνα, ο νεαρός εξτρέμ, να αποκτηθεί ένας παίκτης ακόμη στα φτερά της επίθεσης, να προχωρήσει μάλλον να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Λουντογκόρετς για το μεσοεπιθετικό Στάνιτς, ένας παίκτης που έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι στο Europa League και είναι παίκτης που παίζει κοντά στον επιθετικό και ξέρεις, έχει ένα στυλ που θα μπορούσε, λέγα και χθες, θα μπορούσε να πάρει και το ρόλο του Κοστούλα, όσο μπορείς να το πεις αυτό. Μια τρίτη περίπτωση είναι να τελειώσει η απόκτηση ενός δεύτερου goalkeeper. Φαίνεται ότι τελικά αλλάζει πάλι το σκηνικό, θα αποχωρήσει ο Ολυμπιακός για τον Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Θυμάστε τον αρχικά στόχος. Μετά υπήρχε το σενάριο να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Μάλλον τελικά θα πάρει τον Πόποβιτς, να δούμε πώς θα τελειώσει. Και θα απομένει και μια κίνηση στα στόπερ. Παρά τα όσα έχουν αναφερθεί από την Νορβηγία, θυμάστε που το λέγαμε και χθες το μεσημέρι ότι υπήρχε μια. Μάλλον τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά στην απόκτησή του και έλεγα ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τελειώνει η μεταγραφή και δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει τελειώσει καμία μεταγραφή. Περιμένουμε εδώ να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα δώσει και άλλο χρόνο στην νορβηγική ομάδα ή οριστικά θα αποχωρήσει για τον Ντουάρτε για να κλείσει και τις θέσεις των στόπερ. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού, γεμάτος θα πάει για την προετοιμασία από το στάδιο, αλλά μην γελιόμαστε, θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην αποστολή είναι κανονικά να πάει και ο Στρεφέτσα. Όμως η εκτίμηση εδώ και γύρω σου έχω πει ότι
0: δεν θα.
2: Μα έτσι, μα αλλιώς, εγώ η πρόβλεψη.
0: Με κάποιο τρόπο δεν θα πάει,
2: ότι θα γυρίσει στην Ιταλία. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι πρόβλεψη και εκτίμηση. Ναι, και γεγονός. Θα πάει κανονικά. Θα πάει ο Γιάρεντσουκ. Θα δούμε, θα μείνει ο Γιάρεντσουκ. Καλώς ο Ολυμπιακός δεν έχει επιθετικούς. Θα πάει ο Γιάρεντσουκ και ο Κλέιτον. Ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι είναι στο Μουντιάλ. Ο Ελκαμπή έπαιξε χθες βασικός και σήμερα και γενέθλια. Του ευχήθηκε και η ΠΑΕ. Που ήταν, δεν το έκανα. Έκανα εγώ το παιχνίδι το Βραζιλία Σκωτή, αλλά κάθισα και το είδα αρκετά και εκτενή στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Αν μη τι άλλο, ήταν αυτό που μου είπε και ο Δημήτρης Γιαργόβας που κάνει τη μετάδοση, ότι έτρωγε για το ξύλο για όλους, για να αφήνει χώρους για τους υπόλοιπους. Και έχει και μια διευκαιρία, και ειδικά η μία την έκανε ωραία στο τελείωμα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και γκολ για να ανέβει πάλι και
0: ψυχολογία
2: του και εν ώψη τη νέα σεζόν. Οπότε αυτά περιμένουμε, Κώστα. Νέα δημοσιεύματα για τον Αντρέ Λουίς, ότι εξακολουθεί να το κοιτάζει η Γουλς. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον της Γουλς, αυτό ξέρω εγώ. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι ότι υπάρχει πρόταση και παραχώρηση, υπάρχει απόσταση. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνει στο κόλπο και η Σαχτάρ. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί μπορεί όντως να παραχωρηθεί, ειδικά αν δεν πρόκειται να βρει πολλές ευκαιρίες. Τώρα για τη μεσαία γραμμή δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ούτε για τον Καντιού. Για τον Άμραμπατ είναι πιο σύνθετη υπόθεση, το έχουμε πει.
0: Το είπαμε και χθες, νομίζω.
2: Η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο στη Φενέρ. Οι Τούρκοι νομίζω βάζουν 4-4,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και αν όντως υπάρχει, που εγώ είμαι επιφυλακτικό σε αυτό που βγάλανε οι Τούρκοι, ότι η Ρεάλ Μπέτις δίνει 7 ή 7,5 για να τον πάρει. Νομίζω είναι μεγάλα τα ποσά αυτά για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή. Όμως ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως ούτως ή άλλως περιμένουμε κάποιες εξελίξεις είτε έτσι είτε αλλιώς μέχρι το Σαββατοκύριακο για να υπάρχουν περισσότεροι παίχτες, νέοι παίχτες από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στην Ολλανδία πριν του μήνα.
0: Εντάξει, πάντως νέο πρόσωπο θα υπάρχει. Έτσι, Αβραάμ Παπαδόπουλος στο τεχνικό επιτελείο μαζί με το Μεντιλίμπα.
2: Μαζί με το Μεντιλίμπα θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Κάρμο. Θα είναι ο Στουρνάρας, θα είναι ο Μαφαίο. Νομίζω. Δεν μπορείς να ξέρεις σίγουρος, Κώστα, τα μεταγραφικά, γιατί δεν τις σχηματίζουμε κι εμείς τις μεταγραφές. Ό,τι μαθαίνουμε είναι. Δεν θα είναι καθόλου απίθανο στην Ολλανδία, δηλαδή και από το ξεκίνημα, να είναι τρεις και τρεις παίχτες. Εντάξει, δύσκολο για τέσσερις, αλλά τουλάχιστον τρεις είναι πιθανό να βρίσκονται. Και αν όχι την πρώτη μέρα, 3 Ιουλίου, τη δεύτερη, τρίτη μέρα, 4-5 του μήνα.
0: Ωραία,
2: αλλά
0: έγινε.
2: Αυτό είναι εκτίμηση, Κώστα, βάσει των κινήσεων που κάνει ο Ολυμπιακός και όχι επειδή το ξέρουμε με σιγουριά.
0: Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να πάμε σε αυτό της ΑΕΚ, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά στα μεταγραφικά θέματα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Τι μπορούμε να πούμε διαφορετικό σε σχέση με χθες, Γιάννη?
1: Κοίταξε, σίγουρα προχωρούν τα θέματα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές υποθέσεις. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε να είναι στην Αθήνα τόσο ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρ Μπάλτα όσο και ο προπονητής της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Καταλαβαίνουμε επίσης από το ρεπορτάζ ότι η άλλη εβδομάδα θα είναι σημαντική, γιατί πράγματι οι άνθρωποι που αποφασίζουν θέλουν να έχουν κάνει τη μεταγραφή του ΧΑΒ προτού αποχωρήσει η ομάδα από την Αθήνα για να ταξιδέψει και να πάει 6 Ιουλίου στο Apeldoorn της Ολλανδίας για τον πρώτο κύκλο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης από το ρεπορτάζ καταλαβαίνω ότι η υπόθεση του Μπαρίνοφ έχει πάει πολύ πίσω. Δεν βλέπω δηλαδή η ΑΕΚ να ψάχνει ποδοσφαιριστή από την Ρωσία και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων. Περισσότερο εκτιμώ πως η παραμονή του ονόματος του Μπαρίνοφ στην επικαιρότητα διευκολύνει περισσότερο τον Χαβιέρ Μπάλτα να λειτουργεί, να δουλεύει την υπόθεση που θέλει και να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ, λειτουργεί λίγο από προσανατολιστικά. Οπότε με τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχω μπορώ να πω ότι δεν κοιτάζει εκπαίκτα από τη Ρωσία για τον game changer που περιμένει ο Μάρκο Νίκολιτς να πλαισιώσει Πινέδα και Μαρίν. Θυμίζω ότι θα υπάρχουν και οι παίκτες που έχουν μπει στην transfer list της ΑΕΚ, βεβαίως με διαφορετικές συνθήκες απορρόφησης από το group. Δηλαδή Ελίασον και Ιούμπισιτς έχουν αρκετά χρόνια συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα. Ελίασον έχει 2 χρόνια, Ιούμπισιτς έχει 3. Ο Πιερόνιος στο Μουντιάλ τελειώνει το καλοκαίρι του 27 το συμβόλαιό του, όπως και του Φερνάντες. Όλοι οι παίκτες, οι συγκεκριμένοι δηλαδή και οι 4, όταν θα έρθει η στιγμή, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της Ολλανδίας, διότι ψάχνοντας η ΑΕΚ να βρει ποιες ομάδες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους, θέλει να τους έχει κοντά, να κάνουν την προετοιμασία, να είναι δηλαδή ενεργοί. Ειδικά Ελίασον και Ιούμπισιτς, οι οποίοι αν δεν πουληθούν υπολογίζονται κανονικότατα από τον Μάρκο Νίκολιτς, σε αντίθεση βεβαίως με τον Φερνάντες και τον Πιερό, αλλά από αυτά που γνωρίζουμε θα ακολουθήσουν κανονικά όλη την προετοιμασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τους συγκεκριμένους και δεν είμαι και τόσο σίγουρος πώς ακριβώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ τα ζητήματα των νεαρών ποδοσφαιριστών σε σχέση με την προετοιμασία, διότι αν έρθουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είναι και το γκρουπ που υπάρχει, είναι και οι μεταγραφές που αναμένονται. Επειδή ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει και πολύ κοσμία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι θα ταξιδέψουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές για την Ολλανδία. Ίσως 2-3 από εκεί, ναι. Ίσως και λιγότεροι σε σχέση με το σε ποιους μπορεί να βασιστεί. Και το λέω αυτό γιατί έχω γνωστοποιήσει ότι και το Super Cup που είναι στην δικαιοδοσία της θα γίνει με αυτόν τον νέο κανονισμό που αφορά την φετινή διοργάνωση του κυπέλου. Δύο παίκτες δηλαδή, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά το 2004 και να έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Δεν θα ψάξει για Έλληνες ποδοσφαιριστές στην αγορά, τουλάχιστον αυτό
0: βγαίνει από το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι. Θα βασιστεί στα παιδιά τα οποία μπορεί να βγάλει ίδια από τις ακαδημίες της και ανάλογα με την πρόοδό τους και το κριτήριο και το φιλτράρισμα που θα κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς, κάποια από αυτά τα παιδιά θα πάρουν την ευκαιρία ξεκινώντας από το Super Cup και μετά στα παιχνίδια του Κυπέλου. Να πούμε ότι το tour του πρωταθλήματος συνεχίζεται. 11 η ώρα στην Κιτρινόμαυρη Πρέβεζα, επαναλαμβάνω, είναι καθημερινή, είναι πρωί, έχει ζέστη, είναι και δίπλα στη θάλασσα που σημαίνει άλλοι προτιμούν να πάνε στις παραλίες, και όμως υπάρχουν εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ που πηγαίνουν με οικογένειες, με μικρά παιδιά και το απολαμβάνουν όλο αυτό. Είπαμε είναι μια εκδήλωση ψυχαγωγίας και το ίδιο αναμένεται να γίνει στις 8 στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα.
0: Ωραία, έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη, ήταν και ο Γιάννης Αντωρινέος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πω ότι όσο αφορά στα προκριματικά του Wimbledon, ο Στέφανος Σακελαρίδης αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Ταρβέτ, τον Βρετανό τενίστα. Ο Ταρβέτ προηγείται με 2-0 στα σετ, 6-4, 6-2 είναι παιχνίδι για την προκριματική φάση πριν από το κυρίως ταμπλό του Wimbledon. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3, άνω τελεία, και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί στο δεύτερο σκέλος της μεσημβρινής ραδιοφημερίδας Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την IT. Να λοιπόν που οι Αϊτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε, αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2. Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω, διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνι της Αλαΐν, χρυσή αλλαγή ακριβώς, λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2, για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
2: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ, 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
3: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα στο 7ο λεπτό. Η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Στην πίεση της Βραζιλίας οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Γκιμαράες έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Γκιμαράες στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει, η μπάλα στο Κούνια, 3-0. Εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60 λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση της ομαδικότητας από τον Κιμαράες.
4: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα-τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων, πέρασε, σούταρε, πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
0: Ακούτε Era Sport. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
8: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
15: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
16: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσηβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γαβρίλη Μούντος πλέον στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με τη στήριξη και την πολυτελή συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Μετά από ένα καυτό Σαββατοκύριακο, σιγά σιγά η μεταγραφική τόνη στον Παναθηναϊκό πέφτουν μέχρι την επόμενη κίνηση. Βέβαια, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Φίλος, η επόμενη κίνηση είναι ο Ντεφράι. Η πληροφόρηση που υπάρχει εδώ και τρεις μέρες είναι ότι έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό. Το επιβεβαιώνει και ο Ρωμάνο με ένα σημερινό του δημοσίου, μια σημερινή του ανάρτηση.
0: Είναι στο τελικό στάδιο, νομίζω, γράφει.
1: Έτσι, υπογραφές. Είναι μια πληροφόρηση που είχαμε εμείς από προχθές, ότι έχουν συμφωνήσει όλα προφορικά, αλλά πάντα κρατάμε αυτή τη μικρή επιφύλαξη μέχρι να πέσουν υπογραφές, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, έτσι. Ούτε από την εμπειρία και μόνο. Βάζουμε και αυτό το θέμα στην κουβέντα, ότι να πέσουν πρώτα υπογραφές και μετά να μιλάμε για κάτι οριστικό. Λογικά τα οριστικά θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που θα έρθει. Να συντάξουν τα συμβόλαια, να υπογραφούν.
0: Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο θα πηγαίνει, Χρήστο.
1: Κάπως έτσι, ναι, ναι. Φορτσάρι, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής τρεις καλές μεταγραφικές κινήσεις, έτσι μοιάζουν στα χαρτιά τουλάχιστον. Και θα βγει στο γήπεδο ένα λούπα από τα κύλιο. Πάει με Ντεφράι, προχωράει και άλλες περιπτώσεις που έχει στα σκαρία. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε έναν ενδιαφέροντα μήνα να ακολουθεί, έναν Ιούλιο που θα έχει αρκετά έτσι έντονο μεταγραφικό χρώμα. Αλλά βέβαια οι πιο θεματικές κινήσεις ενδεχομένως να γίνουν τον Αύγουστο, έτσι όταν θα βγουν και κάποια καλά ονόματα στην αγορά, σε πιο λογικές διατραφικά μας δεδομένα τιμές, πιο καλές ευκαιρίες. Θα τα περιμένουμε, θα δούμε, έτσι. Δεν υπάρχει βιασύνη, δεν είναι κάτι που πρέπει δεν και καλά να κλείσει τώρα. Οπότε γίνονται κινήσεις μία-μία και προχωράμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη που έχουν σχεδιάσει ο Κοτσόλης μαζί με τον Κορώνα.
0: Στην Ολλανδία, Χρήστο, τα πράγματα πώς πάνε, τι μαθαίνετε από τις πρώτες εικόνες?
1: Κλασικά, άμα διαβάσεις, εσύ τα ξέρεις, στους Αγωνία Ρεπόρτερ, όλες οι προετοιμασίες είναι τέλειες.
0: Ναι, όλα είναι καλά.
1: Οι καλύτερες, ο κάτος προπονητής, πρόγραμμα που δεν κουράζει, πρόγραμμα που δεν βαριούνται οι παίχτες, όλα καλά. Εντάξει, αυτά είναι τετριμένα πράγματα. Οπότε, αυτό που μαθαίνουμε ότι όλα πάνε καλά, σήμερα έχουν μόνο μία προπόνηση. Δεν έχει δει την προπόνηση, να το αποκτήσει λιγάκι. Πολύ build-up, από ό,τι μάθαμε, δηλαδή έκανε πολλά σπίτια build-up. Κάτι που δεν έκανε πάρα πολύ ο Μπενίτες, το έκανε πολύ ο Βιτόρια. Έπαιζε πολύ με build-up ο Βιτόρια. Ο Μπενίτες όχι τόσο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Νίστρουπ είναι κάτι που θέλει να το δουλέψει αυτό. Build-up και πίσω από ψηλά είναι, δηλαδή δύο στοιχεία που από ό,τι δείχνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον προπονήσεις θέλει να τα δουλέψει πολύ και θα δούμε βέβαια όσο μπορεί οι παίχτες να υπηρετήσουν αυτή τη διαδικασία για να τη βάλει έτσι πιο πολύ το παιχνίδι και να έχει τα ωφέλη που προσφέρουν. Γιατί έχει και ωφέλη και ζημιές πάντα. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτα καλό και απόλυτα καλό. Κάπου μπορεί να σου τραβώσει, κάπου μπορεί να, να περπατήσει, να σου δώσει πράγματα. Αυτό να δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα ξέρω να σα πω τώρα μια και να είναι προχωρήσει για μεταγραφές, ότι είχαμε μια συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Κυψιά. Παραχώρησε ο Παναθηναϊκός με συνειδιοκτησία δύο από τα νεαρά παιδιά, τον αδερφό του Καλουσκάμι τη ΑΕΚ. Έχω νεαρό τερματοφύλακα στα μέλλον. Είναι δύο παιδιά που θα σπουδάθηκαν στην Κηφισιά. Με τις δύο ομάδες να έχουν το 50-50. Στον Παναθηναϊκό δεν θα είχαν χώρο. Εξυπακούεται ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα παιδιά 18 χρονών να βρουν τρόπο να τρυπώσουν και να πάρουν χρόνο και να χτίσουν εμπειρίες. Στην Κηφισιά αυτό θεωρητικά είναι κάτι πιο εύκολο. Οπότε επειδή και δύο εξαιρετικά τώρα τους ποδοσφαιριστές και τους πιστεύει ο Παναθηναϊκός, τους δίνουν ευκαιρία να πάνε σε μια ομάδα Super League να διεκδικήσουν την όποια ευκαιρία τους δώσει η νέα τους ομάδα και από εκεί και πέρα να ωφελεί και ο Παναθηναϊκός με τη λογική ότι έχει και ποσοστό 50-50 στην διοκτησία δηλαδή, αλλά θα έχει και τον πρώτο λόγο αν κάποιος ξεχωρίσει και πίσω ότι μπορεί να έχει τον Παναθηναϊκό, θα έχει τον πρώτο λόγο να το φέρει στην πρώτη ομάδα.
0: Χρήστο, ο Παναθηναϊκός είναι υπέρ της παρουσίας Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, γιατί σήμερα υπήρξε μια ενημέρωση από την ΕΠΟ εκπροσώπους του Big Four. Το βλέπω τώρα. Δεν πάρθηκαν τελικές αποφάσεις. Θα πάρθουν από τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων συλλόγων, δηλαδή του Big Four, όπως λέμε. Θα ήθελα να του σχολιάσω τι κλίμα βγαίνει από τον Παναθηναϊκό, θα το ήθελε?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Νομίζω πως ο Λαφούζος σε προσωπικό επίπεδο είναι πολύ διστακτικός. Δεν του εμπιστεύεται. Θεωρεί ότι είναι περισσότεροι κομμάτια του συστήματος. Μυρίζονται που είναι ο ισχυρός και τρέχουν να προσκοληθούν σε αυτό που θεωρούν ότι έχει την εξουσία ή ενδεχομένως μπορεί και το ίδιο σύστημα να τους ανεβάζει και να τους ελέγχει. Δεν υπάρχει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά η γενική τοποθέτηση του Γαλαφούζου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι η διευθυνσία στην Ελλάδα είναι καθοδηγούμενη. Και θυμάστε και με τον περίφημο παράγκα και όραμα που βγάζει εκείνα και τα βιντεάκια και τα σχετικά με διάφορους διευθυντές πρωταγωνιστές για τα ωραία που βλέπαμε στα γήπεδα. Τώρα βέβαια με το βάρο είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι λίγο πολύ με την παρουσία ξένων στα ντέρμπι είναι πιο ήσυχη. Τα λάθη θα γίνουν, εντάξει, ξεκάθαρα θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι η αίσθηση είναι ότι αν εμπιστευτούν τους Έλληνες μπορεί πάλι να ξεφύγει το πράγμα και να έχουμε όλα αυτά τα.
0: Έλληνας γιατί με ξένο στο βάρο, όπως έγινε στον τελικό του κυπέλλου.
1: Δεν ξέρω. Θεωρητικά δεν έχει τοποθετηθεί κανείς δημόσια.
0: Όχι, όχι, κανείς. Έγινε μια ενημέρωση ούτως ή άλλως σήμερα. Ναι. Η ΕΠΟ είπε κάποια πράγματα και θα πάρθουν οι αποφάσεις επόμενες ημέρες.
1: Αλλά εξ όσων γνωρίζω από τα προηγούμενα χρόνια, ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την περίπτωση ήταν σταθερά κάθετος, κάθετα αντίθετος.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, βέβαια, στο κύπελλο που πήραν παιχνίδια οι Έλληνες, οι αλήθεια να τα πήγανε καλά.
0: Ναι, ήταν καλό το κύπελλο.
1: Δεν είχαμε παραπράγματα. Ναι. Αυτό ενδεχομένως μπορεί και να μαλακώσει λίγο κάποιες απόψεις που ήταν λίγο πιο σκληρές, προπυρηνικές. Δεν μπορώ όμως να προκαταλάβω τι σκέφτεται ο Γαλαφούζος, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ούτε με κάποια ανακοίνωση πάει Παναθηναϊκός. Μένουμε σε αυτό που γνωρίζαμε.
0: Με βάση τώρα που
1: υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπάρχει μια δυσπιστία γενικά. Τώρα, αν πιστεί από διάφορα πράγματα ο Γαλαφούζος ότι μπορεί και κάτι να έχει αλλάξει, ενδεχομένως για να δει και μια ευκαιρία, γιατί πρέπει να δοθεί επιτέλους μια ευκαιρία στην ελληνική διευθυνσία. Δεν είδα αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορούμε να. Εμπιστευτούμε δικά μας παιδιά να διατηρήσουν ένα σοβαρό παιχνίδι. Μπορεί να δούμε μια ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα η κατάλληλη συνθήκη ή θα πρέπει να οριμάσουν ακόμα τα πράγματα και να τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Έγινε χθες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρυσκόντος Μητροπάζος Παναθηναϊκού. Τελικές αποφάσεις ούτως ή άλλως για το τι θα γίνουν τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι θα πάρθουν στα τέλη Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή, να δούμε τι διαφορετικές σχέσεις με τόσα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ο Άρης έχει ούτως ή άλλως συμφωνήσει με τον Τομ Ντέλε Μπασίρου. Να δούμε ποιες είναι και οι επόμενες κινήσεις. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Περιμένουμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αποφασίστηκε να ανέβουν και νεαροί ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία και στην Πτολεμαΐδα και στην Ιταλία. Θα δοθούν και κάποιες ευκαιρίες νεαρότερα παιδιά από την K19 για να ακολουθήσουν την αποστολή. Όμως το ζητούμενο είναι το πότε θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για να μπορέσει ο Άρης να κάνει κάποιες μεταγραφές μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι για την ώρα μετά από την πρώτη μεταγραφή, την πρώτη συμφωνία των Κίτρινων. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για ποδοσφαιριστές τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικό ενδιαφέρον από την πλευρά του Άρη είτε από την αντίθετη πλευρά. Περιμένουμε από τον Ρούμπεν Ρέγκε στο επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι ήδη σε ανοιχτή γραμμή με 3-4 ποδοσφαιριστές, έμφαση όπως έχουμε πει στο αμυντικό κομμάτι αλλά και σταδιακά σε όλες τις γραμμές του Άρη, γιατί ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή και με τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορή, ο οποίος περιμένει, έχει ζητήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές, και αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε πότε θα ενεργοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες ή οι βλέψεις ή οι στόχοι που έχει βάλει στο μικροσκόπιο ο τεχνικός διευθυντής, για να μάθουμε και εμείς ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στο κλειάν της Βικελίδης για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι μέρες περνούν, τελειώνει σιγά σιγά, βγαίνει και ο Ιούνιος, πράγμα που σημαίνει ότι αρχές Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση των ποδοσφαιριστών του Άρη για να περάσουν από τα εργομετρικά και να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί και μια έξτρα πίεση, αν θέλεις, στην διοίκηση για να μπορέσει σταδιακά να ολοκληρώσει αυτές τις κινήσεις που θέλει να κάνει, ενώ ταυτόχρονα να κλείσει και υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Άρη. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές, για κάποιους γίνονται και δεύτερες σκέψεις, Γαλανόπουλος, Δόνης κτλ. Αλλά υπάρχουν παίκτες που, όπως ο Μπουσάιτ για παράδειγμα, που δεν είναι στα πλάνα του Έλληνα προπονητή, και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βοηθήσει σχεδόν καθόλου την προηγούμενη περίοδο και έχουν κρυθεί. Γιατί ο Μιχάλης Γρηγορίου βρίσκεται στον πάγκο του Άρη, βρέθηκε για περισσότερο από 3 μήνες στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Άρα συνεχίζεται η αναμονή. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε όλα αυτά τα θέματα. Θα ξεκαθαρίσει και το ποιοι παίκτες θα υπογράψουν και επαγγελματικά συμβόλαια. Έτσι, ανέβουν,
0: ναι, κάποια παιδιά ούτως ή άλλως από την K19 τα παίρνει και στην προετοιμασία. Ανακοίνωση τα παίρνει στην προετοιμασία ο Γρηγορίου.
1: Ακριβώς. Έχει και κάποιους που όλο το χρονικό διάστημα κάνουν προπόνηση με την ομάδα, όπως ο Κάμψης για παράδειγμα, ένας κεντρικός αμυντικός που θεωρούν στον Άρη ότι εφόσον δουλευτεί θα μπορέσει να αποδείξει πράγματα και να δώσει λύσεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η ομάδα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα νέα παιδιά. Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 8, 9, 10 μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή ίσως φαίνονται πολλές, αλλά ουσιαστικά δεν είναι πολλές, γιατί θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι γραμμές. Και τώρα το βάρος δίνεται και στον τερματοφύλακα και στην μεσαία γραμμή της άμυνας, στους κεντρικούς αμυντικούς. Θέλει οπωσδήποτε αριστερό μπακ, βασικό αριστερό μπακ, γιατί έφυγε ο Μεντίλ και ο Φρίντεκ δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του βασικού αριστερού οπισθοφύλακα. Θέλει να γεμίσει στο χώρο του κέντρου. Θα δούμε και τι θα γίνει με τους παίκτες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν του χρόνου να αποτελέσουν αυτό που λέμε ραχοκουκαλιά. Και έχουν και συμβόλαια, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το επαναλαμβάνω σχεδόν καθημερινά, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Από τη στιγμή που δεν θέλει ο Άρης να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί τους, θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα
0: για να λύσει τα συμβόλαια.
1: Είναι συνενέση χωρίς να υπάρχουν κάποια πράγματα ως εκκρεμότητες. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
0: Έγινε, Τάσο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. One day, baby, we'll be old. Don't baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα μιλήσουμε και λίγο και για την Κηφισιά. Μαζί μας είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, η οποία έχει κάνει 2+1 κινήσεις, περισσότερα από τον Άγγελο. Σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η Κηφισιά έχει συμφωνήσει με 2 παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον Λουκά Σταμέλο και τον Νεκτάριο Καλουσκάμι. Ο οποίος Καλουσκάμης, να υπενθυμίσουμε, ότι είναι αδερφός του Δημήτρη,
0: που
1: παίζει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 2 νεαρά παιδιά 18 και 19 ετών, που έχουν φιλοδοξίες για το μέλλον. Ας πάμε στον Κωνσταντίνο. Πάμε μάλλον πρώτα για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, που κοιτά επίσης η Κηφισιά. Ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης είναι 19 ετών, αριστερό μπακ, που άμα τον πάρει θα έχει ποσοστό μεταπόλησης μαζί με τον ΠΑΟΚ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2027.
0: Ήταν στην ομάδα Β του ΠΑΟΚ, έτσι έπαιζε Super League 2.
1: Σωστά.
0: Είχε 19 συμμετοχές. Στους δύο του Παναθηναϊκού.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον Σταμέλο, ο οποίος είναι τερματοφυλάκας και προορίζεται για τρίτος goalkeeper της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ λόγω ηλικίας θα παίρνει αγωνιστικό χρόνο με την ΚΑΠΑ 19. Αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή και όχι δανεισμό από τον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης.
0: Ωραία, και για Καλουσκάμι.
1: Από την άλλη πλευρά, ο στόπερ ο Νεκτάριος Καλουσκάμις μετακομίζει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, προκειμένου να πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής και για την επόμενη σεζόν. Σημαντική λεπτομέρεια για αυτές τις μεταγραφές είναι το κύπελλο Ελλάδος, καθώς να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό που θα ισχύει με την ερχόμενη σεζόν, κάθε ομάδα υποχρεούται να ξεκινήσει τον αγώνα έχοντας 2 ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών στην
0: ενδεκάδα της. Άρα και η Φυσιά, τουλάχιστον με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τους 3, καλύπτει αυτό το κενό που μπορεί να είχε στο ρόστερ.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το Λεβαδιακό και όχι επίσημα ο Χαραλάμπους.
1: Σωστά, χθες ανακοινώθηκε επίσημα ο Ηλίας Χαραλάμπους και με σχετική ανακοίνωση τον καλωσόρισε η ΠΑΕ Λεβαδιακός.
0: Ωραία, έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, αυτά και από Κηφισιά, Λακή Λεβαδιακό, με την ομάδα της Βιωτίας να έχει και επίσημα από χθες νέο προπονητή, τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος έρχεται με αρκετά έτσι γαλόνια, κυρίως από την παρουσία του στην ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστή, έχοντας κατακτήσει και πρωταθλήματα στην Ρουμανία, αλλά και έρχεται αναλαμβάνοντας να κρατήσει τον Λεβαδιακό και που τον έφτασε ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτάκια πριν από τις 3:30. Θα πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι θα είμαστε μαζί σας και για Ράλι Ακρόπολης και για Μουντιάλ, βέβαια, καθώς το ενδιαφέρον πλέον κορυφώνεται, καθώς ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Ήδη έχουμε ένα έτσι συμπληρωμένο σχετικά παζλ για το ποιες συνεχίζουν στην φάση των 32, ποιες τρίτες έχουν ελπίδες να βρεθούν και αυτές στα νοκάουτ. Θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία με τον Μητρό Μαυρογιαννίδη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
3: Ακούτε, Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιο εφημερίδα στην Ρασπορ. Ο Γαβρίλη Μούρδο στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελο Ζαραϊδόνη και ο Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ρασπορ. Θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο και θα πάμε για λίγο στο Ράλι Ακρόπολη. Λοιπόν, με την υπερειδική στο ελληνικό ξεκινάει σήμερα ο σπουδαιότερος αγώνας όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό που γίνεται στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα, και ένας από τους σπουδαιότερους που γίνεται παγκοσμίως στο πλαίσιο του WRC. Στο ελληνικό λοιπόν η υπερειδική απόψε με μετάδοση και από την ΕΡΤ και ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Νίκος Μοσχονάς θα είναι εκεί να μας βάλει λίγο στις λεπτομέρειες της σημερινής μέρας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όπως πολύ σωστά είπες, το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει από σήμερα ως την Κυριακή για ακόμη ένα κεφάλαιο στην 73χρονη ιστορία του. Ο εθνικός μας αγώνας είναι ο 8ος παγκοσμίου πρωταθλήματος του WRC. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7:05 με την Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιόμετρων και παράλληλης χάραξης θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του αγώνα και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης. Τηλεοπτική παρουσία θα έχει και η ΕΡΤ με την ΕΡΤ 2 Sport να μεταδίδει ζωντανά την υπερειδική από το The Hellenicon Sports Park σε περιγραφή Ηλία Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό την Ιταία. Ακολουθούν τρεις μέρες έντονους συναγωνισμούς. Συνολικά το φετινό Ακρόπολης αποτελείται από 17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 323 χιλιόμετρων, με τις απλές να είναι 1.165 χιλιόμετρα. Με έδρα το Λουτράκι, ο εθνικός μας αγώνας αναπτύσσεται σε τρεις περιφέρειες της χώρας, την Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Στη Στερεά Ελλάδα θα έχουμε τις ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Τύρι, Ελικόνα και Θήβα. Στην Πελοπόννησο τις ειδικές διαδρομές Γυμνό, Κολύμβηση.

0: της Αρκαδίας, της Φωκίδας και της Φιώτιδας. Το Ράλι Ακρόπολης συνδέει τόπους και εικόνες που προβάλλονται σε εκατομμύρια θεατές ολόκληρο τον κόσμο. Με 57 πληρώματα το φετινό Ακρόπολης συγκεντρώνει όλους τους πρωταγωνιστές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA. Συνολικά 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Ράλι 1 θα πάρουν κίνηση, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC. Η λίστα συμμετοχών περιλαμβάνει 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 2 και μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του θεσμού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Λάντσια στο Rally Ακρόπολης για πρώτη φορά μετά το 1993, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση της ιταλικής μάρκας στα ελληνικά χώματα. Η ελληνική συμμετοχή είναι ισχυή με 12 πληρώματα. Ανάμεσά τους είναι η Πλάγος Κουζιώνης, η Ρουστέμις Μπακλώρης, ο Αθανασούλας Σουκούλης, ενώ θα αγωνιστούν επίσης Καρανικόλας Κακαβάς και Χαλκιάς Τσαούσογλου. Παράλληλα, πληρώματα όπως η Φλάντι Στεφανής, Νταβάρης Μακρύς, Καλαμαράς Λαμπράκης και Δελαπόρτας Παναγετούνης ενισχύουν την ελληνική παρουσία στις κατηγορίες Rally 3 και Rally 4. Από το 1953 μέχρι σήμερα, το Rally Ακρόπολης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ιστορικότερους και πιο αναγνωρίσιμους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA.
1: Ωραία. Νίκο, άρα το απόγευμα όλα τα βλέμματα στο ελληνικό και μετά στα βουνά, έτσι και στα λαγκάδια όπως λέμε.
0: Ναι, στα βουνά της Πελοποννήσου και της Περαιάς. Για άλλη μια φορά να αναφέρω και να τονίσω ότι καλό είναι να ακούμε τους ανθρώπους του αγώνα. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές ειδικές είτε να καθυστερούν είτε να ακυρώνονται.
1: Γιατί είναι ο κόσμος μέσα στο...
0: Μέσα ή σε ακατάλληλα σημεία. Οι άνθρωποι της διοργάνωσης βρίσκονται εκεί τόσο για την ασφάλεια των θεατών όσο και την ασφάλεια των πληρωμάτων. Οπότε καλό είναι να ακούμε τις συμβουλές τους και τις προτροπές τους, να μην δυσανασχετούμε, γιατί ξέρεις, είμαστε και λίγο Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και ξέρω εγώ που θα κάτσω. Επειδή πολλές φορές ο κόσμος που πηγαίνει δεν ξέρει και κάθεται σε επικίνδυνα σημεία, καλό είναι να ακούμε τις προτροπές των ανθρώπων του αγώνα για τη δική μας ασφάλεια, το τονίζω.
1: Ωραία, πάντως εγώ να προσθέσω ότι οι πύλες σήμερα στο χώρο του ελληνικού που θα πραγματοποιηθεί η περιδική ανοίγουν γύρω στις 4, έτσι, για όσους θέλουν να μεταβούν, κυρίως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μην υπάρξει πήξιμο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Λοιπόν, έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και θα μπούμε βέβαια σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε στην Νέα Υόρκη, πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς έχουμε ήδη τις ομάδες από τους τρεις πρώτους ομίλους που συνεχίζουν στην νοκάουτ φάση. Για τις τρίτες που θα πάνε και αυτές στους 32, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ομίλων. Λοιπόν, Πέτρο, καλό μεσημέρι, καλημέρα σε σένα.
1: Γεια σας Κώστα, γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε όντως το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει, είναι το Νότια Αφρική Καναδάς, το οποίο θα δείξει αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Εδώ να πούμε ότι ο Καναδάς ναι μεν προκρίθηκε και είναι και ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καναδά, αλλά έχασε εξ ολοκλήρου που λέμε το πλεονέκτημα έδρας, γιατί θυμίζω ότι ο Καναδάς είναι διοργανώτρια χώρα και πλέον θα ξενιτευτεί, θα φύγει από τον Καναδά. Αν έπαιρνε την πρώτη θέση θα τη διατηρούσε και έτσι θα παίξει με την Νότια Αφρική που είπα στο Λος Άντζελες.
0: Στο Λος Άντζελες,
1: ναι. Λόγω του νέου συστήματος διεξαγωγής, η πρωτοπόρος Νότια Αφρική διασταυρώνεται απευθείας με το δεύτερο του δεύτερου ομίλου, του Καναδά δηλαδή. Και έτσι τα παιχνίδια θα γίνουν εκεί. Από τον πρώτο ομίλο Μεξικό, Νότια Αφρική περάσανε. Από το δεύτερο Ελβετία, Καναδάς. Από τον τρίτο Βραζιλία, Μαρόκο. Από τον τέταρτο η Αμερική. Από τον πέμπτο η Γερμανία. Από τον ένατο Γαλλία, Νορβηγία. Από τον 10ο Αργεντινή, 10ο Κολομβία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τρίτες θέσεις, γιατί έχει ακόμα αυτή την τελευταία αγωνιστική με τα παιχνίδια που είναι ταυτόχρονα.
0: Και έχουμε και ομίλους που δεν έχει κρυθεί τίποτα, ούτε πρώτη θέση, ούτε ποιες ομάδες.
1: Όντως. Ας πούμε, μεγάλα ονόματα που κινδυνεύουν με αποκλεισμό. Λες στη Σενεγάλη ότι είναι μεγάλο όνομα, γιατί είναι πρωταθλήτρια Αφρικής και είναι ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό, μετά τις δύο ήττες που έκανε η Γαλλία και η Νορβηγία. Το Βέλγιο ξεκίνησε με το 0-0. Η πρόκριση θα κρυθεί λεπτομέρειες στις επόμενες αγώνες. Περιμένουμε. Η Ολλανδία είναι το φαβορί, αλλά έχει πίεση για το μάτς με την Τινησία σήμερα. Οποιοδήποτε στραβοπάτημα μπορεί να τους μπλέξει σε ισοβαθμίες τρίτης θέσης. Και υπάρχουν και κάποιες ομάδες όπως η Αϊτή, ο Παναμάς, η Τουρκία, το Κατάρ, το Ουζμπεκιστάν και άλλη μια. Α, και η Ιορδανία που ξεχνάω, ναι, και η Ιορδανία. Ναι, και δεν προλαβαίνουν ούτε καν την τρίτη θέση. Από τις τρίτες θέσεις, η ομάδα που έχει προκριθεί ήδη σίγουρα ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
0: Είναι η Βοσνία, έτσι.
1: Η Βοσνία, ναι, γιατί τελείωσε με 4 βαθμούς και με βάση τα αποτελέσματα κλπ. Η συγκομιδία είναι αρκετή, γιατί είναι δυνατό να βρεθούν περισσότερες από 4 ομάδες που θα την ξεπεράσουν στη συνολική κατάταξη. Έτσι. Έχουμε τη Σουηδία που έχει άλλο ένα παιχνίδι, τη Σκωτία που ολοκλήρωσε με 3 βαθμούς. Και έχει μείον 3 διαφορά τερμάτων. Περιμένουν οι κακομίδες, οι Ταρτανάρμοι, μήπως και τα καταφέρουν.
0: Δύσκολο να το βλέπω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα. Αλλά το λέω γιατί οι Σκοτσέζοι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο του
0: έχουν κλέψει την παράσταση.
1: Ναι, βέβαια. Η Παραγουάη έχει 3 βαθμούς και έχει ακόμα ένα παιχνίδι. Έχει ελπίδες και το πράσινο ακροτήρι που έχει 2 βαθμούς και έχει επίσης ένα παιχνίδι ακόμα. Και το ίδιο με το Βέλγιο, όπως λέγαμε νωρίτερα, και την Αλγερία. Έτσι. Η θέση της Σκωτίας είναι η πιο εύθραυστη από όλες, γιατί έχει ολοκληρώσει τα παιχνίδια της. Και αν οι υπόλοιπες ομάδες όλες πάρουν από ένα βαθμό τουλάχιστον, τότε θα την αφήσουν εκτός συνέχεια. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να σου πω, έχω πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχεις ό,τι θες, εσύ Πέτρο, τα αξιολογείς μας, τα λες με τη
1: σειρά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα είναι η Γερμανία. Αν η Γερμανία κερδίσει το Εκουαδόρ, θα φτάσει τις 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις οργανώσεις και θα είναι ρεκόρ το οποίο κρατάει από την περίοδο του 79-80. Ακόμα ήταν δυτική η Γερμανία τότε. Σημαντικό και αυτό. Επίσης υπάρχει μια κατάρα 12 ετών χωρίς clean sheet για τη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι βάζει γκολ 7, 8, δεν ξέρω τι κτλ. Έχει δεχτεί γκολ και στα 8 τελευταία παιχνίδια της στο Μουντιάλ. Το 18, το 22 και το 26 δηλαδή. Τελευταία φορά που έμεινε απαραβίαστη η αιστεία της, λες και ήταν καταραμένο πραγματικά, ήταν στο τελικό του 14 με εκείνο το 1-0 επί της Αργεντινής. Σε αυτό θα ρισκάρουμε λίγο εμείς ο Νάγκελσμαν. Υπάρχει περίπτωση να ξεκουράσει τον Νόιερ και να παίξει ο Μπάουμαν στο σημερινό παιχνίδι. Με αντίπαλο το Εκουαδόρ που θα γίνει εδώ μάλιστα στο Νιου Τζέρσι και θα πάμε να το δούμε από κοντά και να σε ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Επίσης να πω, καλά, Θεός Χάλαντ χθες βγήκε μια βόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με καπέλο και γυαλιά ηλίου και έκανε διάφορα βίντεο στο Snapchat επειδή δεν μπορούν οι νεορικές εδώ να τον καταλάβουν.
0: Ναι, εκεί είναι λίγο πιο εύκολο να κυκλοφορήσει από ό,τι στην Ευρώπη, έτσι Πέτρο.
1: Ναι, γιατί.
0: Ακόμα και τώρα που έχει το Μουντιάλ, έτσι, ναι.
1: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Λέει, ακόμα και τώρα που έχει Μουντιάλ, κάτι ακούνε ένα Χάλαντ κτλ. Δεν δώσαν σημασία. Έχει 2,5 εκατομμύρια ακολούθησης στο Snapchat. Πήγανε μέσα εκεί και έβλεπαν το Χάλαντ να κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη. Με καπελάκι και γυαλιά, βέβαια. Μου θύμισε μια ιστορία ανάλογη που είχε γίνει με το Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε πάει στη Σουηδία. Και είπε τι ωραία είναι να κυκλοφορεί στον κόσμο και να μην.
0: Δεν ξέρουν ποιο είσαι, έτσι είναι, βέβαια.
1: Ναι. Μια και λέω για Σκοτσέζου να πούμε ότι πήγανε σε έναν αγώνα baseball, το είδε αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Φίλε, 8.000 Σκοτσέζοι αγόρασαν μαζικά εισιτήρια για έναν αγώνα. Έπαιζαν εκεί κάτι Miami Marlins με Texas Rangers. Πήγαν με τα κιλ τους, πολύ ωραίοι, με γκάιντες, μυθό, και έλεγαν τα συνθήματά τους κτλ. Και μεταξύ αυτών ήταν ένα σύνθημα που έλεγε ότι δεν ξέρουμε baseball, ήρθαμε μόνο για να δούμε και διάφορα τέτοια. Δεν είχαν ιδέα από το baseball και πήγανε παρόλα αυτά εκεί. Φέρανε και μια μπάλα 500 ετών μαζί τους. Πάει στο μουσείο εδώ πέρα, στο Μαϊάμι, με ειδική βεβαίως συσκευασία. Ταξίδεψε, έκανε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή από Σκωτία μέχρι εδώ για να φέρει γούρι. Άρα τελικά το γούρι δεν έπιασε, γιατί ο Βινίσιος είχε κέφια και ήταν με αυτό το μήνυμα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ τις Σκοτσέζους. Είπαμε ότι προκρίθηκε ο Καναδάς. Μέση πήρε τούρτα για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά να πούμε στον Γκοτ, στο Legend, η οποία νίκησε έναν Αργεντινό μετανάστη ζαχαροπλάστη στο Κάνσας. Ανέβασε φωτογραφία εκεί από το προπονητικό κέντρο στο social media και ευχαρίστησε, ήταν πολύ ωραία. Επίσης, να θυμίσω για όποιον δεν το ξέρει ότι αυτός ο Μάντιμπο, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, που έσπασε το πόδι του Ισμαήλ Κονέ, τιμωρήθηκε με 5 αγωνιστικές από την πειθαρχική της FIFA για την κόκκινη κάρτα που έφαγε. Ο άνθρωπος, βέβαια, να πούμε ότι μετά το μετάνιωσε, έπιανε το κεφάλι του, ξέρει, ήταν πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό που
0: έκανε. Και ήταν μια φάση που δεν σου γεμίζει το Μάντιμπο να έχει υπάρξει τέτοιο τραυματισμό.
1: Και έσπασε το πόδι, έτσι, φοβερό. Να πω και για τον Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε χθες και σκόρπισε τρομερό ενθουσιασμό στους Βραζιλιάνους. Είπαμε, μπορεί να είναι λίγο τρελούτσικος.
0: Και λίγο συγκινημένος ήταν όταν έμπαινε στο γήπεδο.
1: Ναι, πολύ συγκινημένος. Και αυτό γιατί κάνει 14 παρουσίες, να το πω, δηλαδή παιχνίδια σε Μουντιάλ. 4 τουρνουά, 14, 18, 22 και 26. Το τελευταίο δεν είναι και αυτό. Πιθανότατα, ας μην το έχει πει. Έχει βάλει 8 γκολ, έχει 4 ασίστ. Δηλαδή, για τους Βραζιλιάνους ο Νεϊμάρ είναι κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγα πράγματα, έτσι, δεν είναι λίγο πράγμα. Να πω επίσης ότι λόγω αυτής της αποβολής που λέγαμε λίγο νωρίτερα, υπήρξε ένας σχολιαστής, ο οποίος αποκάλεσε τον διαιτητή τον Μπάρτον και τον πρόεδρο της FIFA τον Ινφαντίνο κλέφτες. Είπε ότι η Ομοσπονδία σκοτώνει το ποδόσφαιρο, ότι έχει μετατρέψει το άθλημα σε χειροστάσιο. Δεν ξέρω τη γλώσσα του πώς λέγεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ξανά είπε, ξέρεις, χειροστάσιο τέλος πάντων. Χρησιμοποίησε πολύ βαριές εκφράσεις, ύβρις, άγριες κτλ. Και παρά το γεγονός ότι πρόλαβε και ζήτησε συγγνώμη, η FIFA του τσίπησε την επίσκεψη. Έτσι, ό,τι ήταν να κάνει, έκανε που λέμε. Τέλος, δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελλο και για αυτόν και για τους δημοσιογράφους. Από νέο που έγινε τον νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι είχε προκύψει ότι θα φτάσει στο Σιάτλ το Ιράν δύο μέρες πριν και ότι όλα θα πάνε καλά και χαλάρωσε το μέτρο και διάφορα τέτοια.
0: Είχε πάλι ταλαιπωρία, Πέτρο, έτσι.
1: Ναι, και ειδικότερα ο βοηθός του προπονητή και ο Μεχτή Ταρέμι, ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Δεύτερη φορά για τον Ταρέμι.
1: Δεύτερη. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται, φαντάζομαι. Έτσι. Επειδή μάλλον είναι ο πιο διάσημος προσεχτής του Ιράν, φαντάζομαι ότι.
0: Δεν ξέρω και τι. Και ίσως για να κάνει και με τις χώρες που έχει ταξιδέψει και βλέπουν στο διαβατήριό του. Δεν ξέρω που έχει παίξει ο Ταρέμι και να έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί όταν βλέπουν το διαβατήριο. Έτσι.
1: Όχι, όπου έχει παίξει ο Ταρέμι, έχουν παίξει και άλλοι προσεχτές.
0: Εντάξει,
1: του Ιράν.
0: Ναι, okay. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι λίγο περίεργη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, και εξέδωσε ανακοίνωση στο Ιράν που είπε ότι είχαμε νέα παρενόχληση του Ταρέμι και του Αλχοή στο αεροδρόμιο. Κατηγόρησαν τις αμερικανικές αρχές πάλι. Ξέρεις, είναι περίεργη διαδικασία. Επίσης, περίεργο είναι, και τώρα αυτό βέβαια έκανε μια επίσημη διαμαρτυρία το Ιράν, για άλλο λόγο βέβαια, καθώς επίσης και η Αίγυπτος, οι οποίοι όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά είναι πολύ βαθιά θρησκευόμενες χώρες. Και να πω ότι ο προγραμματισμός αγώνας. Ιράν-Αίγυπτος στο Σιάτλ, παίζουν μεταξύ τους 26 Ιουνίου οι δύο ομάδες. Σήμερα πώς έχουν, 25-26, πώς έχουν.
0: 25-26.
1: Ναι, παίζουν μεταξύ τους. Συμπίπτει με.
0: Πέτρο, σε χάσαμε. Αν μην κινείσαι. Φαντάζομαι δεν κινείσαι, αλλά.
1: Ακόμα.
0: Ναι, τώρα σε ακούω.
1: Ωραία. Λέω, συμπίπτει το παιχνίδι με το Pride Weekend της πόλης. Είναι αυτό που έχει διοργανώσει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τέλος πάντων. Και το Ιράν με την Αίγυπτο ζήτησαν από τη FIFA να απαγορευτούν πλήρως τα σύμβολα Pride και οι σημαίες με το ουράνιο τόξο μέσα στο στάδιο. Και το Ιράν και η Αίγυπτος. Και εξήγησαν από τις δύο ομοσπονδίες ότι αυτό το πράγμα γίνεται επειδή είμαστε βαθιά θρησκευόμενες χώρες. Και η FIFA απέρριψε το αίτημα, ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν επηρεάζουν τον κώδικα συμπεριφοράς των σταδίων. Και ότι οι φίλοι επιτρέπεται κανονικά να το κάνουν αν θέλουν, γιατί αυτό το πράγμα δεν υφίσταται επίσημο στο καλεντάρι του Μουντιάλ και ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία της πόλης. Οπότε λέει, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και με τις σημαίες του κτλ. Στο γήπεδο, κάτι το οποίο ενοχλεί, να το πω έτσι. Να πούμε και για ο Τσόα.
0: Βέβαια, θα σε ρωτούσα και εγώ, ήταν τρομερές οι σκηνές, έτσι.
1: Τρομερές οι σκηνές. Είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή στο Μεξικό στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά δεν έμεινε στον πάγκο.
0: Πέτρο, πάλι σε χάνουμε. Τώρα σε ακούμε, πάμε.
1: Ο Αγκίνε τον έβαλε κανονικά και μπήκε στο παιχνίδι με τη Τσεχία στα τελευταία λεπτά του αγώνα και γνώρισε αποθέωση 6 διοργανώσεις, να πούμε. Έτσι. Στο Μοντιάλ του 6 στη Γερμανία και του 10 στην Νότια Αφρική βρισκόταν στην αποστολή σε ένα πραγματικό δεν πήρε λεφτά συμμετοχής. Αλλά τώρα στο πετεινό και αυτός είναι 4 Μοντιάλ στα οποία παίρνει. Τροματοφύλακα για τον οποίο είχαν πει, είχε παίξει και για την Ελλάδα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι τόσο καλός που έχει 6. Και βοηθάει, το βοηθάει αυτό πιο εύκολα να παίρνει, να κάνει τις αποκρούσεις τέλος πάντων. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Χιον Γκιου, ο Μιούγκ Μπο, ο Χονγκ Μιούγκ Μπο, προπονητής της Νότιας Κορέας, τα ακούει, όταν λέμε τα ακούει πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν χρησιμοποίησε το Σον από την αρχή, τον πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και η Νότια Κορέα έχασε παρόλα αυτά, αυτό το 1-0 από τη Νότια Αφρική. Γενικότερα το έχει, τα έχει ακούσει, γιατί και ο Σον για την εθνική ομάδα της χώρας του είναι κάτι διαφορετικό ενδεχομένως από ό,τι οι υπόλοιποι παίχτες.
0: Ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, από το σημερινό πρόγραμμα, στις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα, Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Το σημερινό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γαβρίλ Μούντος και η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την στήριξη και την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπόρ, καθώς ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
12: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
12: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
14: Κάτσε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ερασπορ. Τι ακούτε, 24?
1: Ναι,
0: επί 2. Επί 2.
1: 4 με 6. Σχεδόν καθιερώνεται για αυτό το διάστημα τουλάχιστον. Οπότε μαζί θα συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και είναι πολλά. Είναι μια περίοδος μετακινήσεων προπονητών, παικτών που κάνουν αίσθηση. Βέβαια, το αποκορύφωμα ήταν η επιστροφή του Μπράντου στον Παναθηναϊκό, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε.
0: Και τα παραλυκόμενα.
1: Ναι.
0: Και συνέχειες.
1: Και να ξέρεις ότι για
0: και
1: μένα.
0: Έχει ανοιχτά θέματα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλες ομάδες. Όχι μόνο, και άλλες ομάδες.
1: Απλά εκεί γίνεται.
0: Εφόλες της ύλης.
1: Απέκτησε άλλο ενδιαφέρον με την πρόσληψη των Μπράντοβιτς. Και εγώ θα σου πω ότι για μένα ο Ζότς ήδη έδειξε. Δεν χρειάζεται τώρα να το καταλάβουμε. Την κλάση του ως προπονητής με την επιλογή του ΦΑΛ. Η επιλογή του ΦΑΛ θεωρώ ότι είναι μια έξυπνη και ουσιαστική μεταγραφή, παρότι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός δεν τον κράτησε. Έτσι, εγώ ναι, τα κουβερεσέ ότι ψωνίζει από τα αποφάγια του Ολυμπιακού είναι λάθος.
0: Αυτά είναι λάθη, λάθος σκεπτικό.
1: Ο ΦΑΛ είναι μια φοβερή μεταγραφή που δεν είμαι σίγουρος ότι θα την έκανε οποιοδήποτε άλλος προπονητής, εκτός από ένα προπονητή που ξέρει.
0: Τι σημαίνει ΦΑΛ.
1: Ξέρει πρώτον τι σημαίνει ΦΑΛ και τι σημαίνει και τι θέλει.
0: Εγώ θα σου πω, έχω ενστάσει σε αυτό, γιατί πάντα του άρεσαν του Μπραντοβίτς τα κοντά σχήματα, ναι. Οι κοντοί ψηλοί. Δηλαδή ο τελευταίος θηρίο ψηλός που θυμάμαι είναι ο Πέκοβιτς επί ο Μπραντοβίτς, ναι. Δεν είναι, ναι. Πριν ήταν ο Ράτζα, ο οποίος, εντάξει, ο Ράτζα ήταν άλλη κλάση. Ήταν και κοντός και ψηλός και playmaker.
1: Δεν τον είχε προλάβει.
0: Όχι το Ράτζα, όχι, ναι. Ας πούμε, ήταν οι παλιότεροι του Παναθηναϊκού, ήταν ο Βράνκοβιτς, ήταν ο Ρέμπρατσα. Ναι. Θέλω να σου πω, ο Πέκοβιτς ήταν ο μοναδικός ψηλός έτσι που.
1: Ναι. Ωστόσο.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτή η στροφή στο ΦΑΛ.
1: Έχει ένα χαρακτηριστικό.
0: Σε ένα θηρίο τέτοιο.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Θα πούμε εντάχει.
0: Έχουμε γιατί, πολλά να πούμε γι' αυτό. Ναι.
1: Γιατί υπάρχει επικαιρότητα. Θυμίζουμε ότι χθες η Βαλένθια ολοκλήρωσε το έργο της.
0: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε μια καταπληκτική σεζόν. Πήρε και έτσι δεύτερη φορά μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα και πήρε το πρωτάθλημα με τον Γιάν Μοντέρο.
0: Το δεύτερο μόλις.
1: Μετά από το 17.
0: Μπράβο.
1: Το 17 και πάλι με τον ίδιο προπονητή.
0: Ναι.
1: Και με τον Γιάν Μοντέρο να αναδεικνύεται σαφώς και προφανώς MVP. Και όπως είπε η Μάρκα, ετοιμάζεται με διαστημόπλιο, γιατί έκανε
0: εξωγήινη εμφάνιση.
1: Να μετακομίσει στον Πειραιά. Τώρα. Υπάρχει το αποχαιρετιστήριο, η ανακοίνωση αποχαιρετισμού με το Μακίσικ.
0: Να σου πω, πάμε λίγο στο.
1: Περίμενε, θα πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το αντίο του Χάρη Γιαννόπουλου στο μπάσκετ.
0: Αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε λίγο.
1: Απλά τα λέμε εντάχει. Έτσι.
0: Άνθρωπος, παικτάρα, έχει περάσει από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, από όλο τον κόσμο.
1: Ποιος ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος.
0: Ποιος ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος. Λοιπόν,
1: ως προσωπικότητα.
0: Πάμε στον Πετράν, το φίλο μας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Έλα, Πετράν.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Πάντα Νέα Υόρκη.
2: Πάντα Νέα Υόρκη. Περιμένει πάντα δεξιότερα. Να σου πω,
0: ναι.
2: Χάρης Γιαννόπουλος Γίγας. Είχαμε πάει μια φορά κάτι σε ένα φιλανθρωπικό, τέλος πάντων, και ήρθε εκεί.
0: Ναι.
2: Του αραδιάζω κάποια στιγμή τις ομάδες που έχει παίξει στο πλαισιτή.
0: Ναι, καλά.
2: Και λέει, τελικά κάπου έχω παίξει.
0: Ωραίος τύπος. Πάνω απ' όλα, ωραίος τύπος. Αλλά έφυγε, εγκατέλειψε σήμερα.
1: Και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι. Συγκινητικό το βίντεο που ανέρτησε το Μαρούσι. Εντάξει. Είναι.
2: Χωρίς να ξέρω, θεωρώ 37. Ότι σίγουρα θα κάνει κάτι μπασκετικό.
1: Να είσαι σίγουρος, γιατί σύντομα νομίζω ότι θα συνεχίσουμε από άλλο πόστο στο μπάσκετ. Οπότε ας περιμένουμε λίγο μια-δύο μέρες.
0: Και μεγάλος. Μεγάλος ροκάς, φίλε, να ξέρεις.
1: Κιθαρίστας. Ήτανε μαζί με τον Νούκιτς στον Παναθηναϊκό ντουέτο, με την έννοια ότι ο Νούκιτς έπαιζε drums και ο Χάρης έπαιζε κιθάρα.
0: Ναι. Εγώ κρατούσα. Ναι. Ντέφι με τον κοντό μαζί. Δύο ροκάδες. Εγώ και ο κοντός. Λοιπόν. Έλα, Πετρανού.
2: Επενέβην όχι γιατί θέλω να πω κάτι μοντιαλικό, τα είπαμε νωρίτερα με τον Γούστα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Απλώς επειδή είχε μια εκτελεστική επιτροπή ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρεται και λίγο σε αυτήν την απόφαση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όπως λέγαμε και χθες, είπε ότι θα σταματήσει μάλλον προσωρινά τις υποχρεώσεις από την εθνική ομάδα. Τοποθετήθηκε φυσικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ και έχει αξία να το αναφέρουμε. Είπε τις τελευταίες ώρες, διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις είχε τηλεφώνημα ή ανώνυμα. Και πέρασαν τα όρια του σχολεύματο και έπρεπε να τι τοποποιήσει ενώ στην ίδια του τριών ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έτσι ώστε να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρο. Αντί να θυμαστούν μια προσεκτική επιλογή του σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένες δραστηριότητες συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές και επιλογές και η ευημεριακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο από τη συστημική ανάλυση. Ούτε μπορεί να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά, εκτός από ξένους διευθυντές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις από κάποιοι λίγοι ευτυχώς που υποποίησαν τον Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής της ομάδας και οι τεχνικοί διευθυντές και συμπαίκτες στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο ότι κλείνει και πέρα και πόρτε τη εθνική ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτέ για αυτόν. Ο Γιάννη ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστή τη εθνική Ελλάδα και είμαι βέβαιο ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μα. Μέχρι τότε το λιγότερο που θέλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Τι ξέρει τώρα τι υπόθηκε δεξιά και αριστερά από social media, δημοσιογράφου κλπ. Και αποφάσισε να πληρώσει ΕΠΟ με, μέσω, κυρίως, μέσω του Προέδρου να κάνουμε μια έτσι δήλωση στήριξη.
0: Ναι, εντάξει. Λίγο υπερβολή το βρήκα αυτό που είπε, βέβαια. Να επιλέγονται ξένοι δημοσιογράφοι. Εντάξει, οκ.
2: Ό,τι πει. Κάτι θα άκουσε κάνα τραβηγμένο από κανέναν, μάλλον γι' αυτό.
0: Ναι. Άρα θα μα ορίζει ο δημοσιογράφο ο Λανόα. Εντάξει. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, να σε καλά, Πετράν μου. Πότε προλαβαίνει κανεί ρεπορτάζ και από τη Νέα Υόρκη, ρε φίλε. Πε το μου και εμένα. Άρα, άρχοντα, είσαι άρχοντα, Πετράν.
1: Ελπίζω να μην χρεώνει την ΕΡΤ με τηλέφωνα, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν,
0: όπως συγγνώμη. Δεν στηθήκαμε, ρε φίλε. Γαβρίλος.
1: Ναι, εντάξει, θα το πούμε.
0: Ε, τι.
1: Εννοείται, αλλά.
0: Αυτό ξεκινάμε.
1: Αφού είχαμε Αμερική. Ο θείος από την Αμερική πήρε και τηλέφωνο.
0: Ναι, ο θείος από την Αμερική. Τα Αμερικά.
1: Η θεία από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, Γαβρίλα Ρεμούνδος μαζί μας πάντα εδώ. Ο άρχοντας σήμερα των ήχων και δύο άγγελοι μας. Ο Μπάτζιος και ο Ζαραϊδόνης. Ο Αγγέλης Ροπαδιάννης Δεντόπουλος μέχρι τις 6. Και έχει ψωμί κάθε μέρα πλέον, έτσι.
1: Ναι, να πούμε πώς μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο 54160 γράφετε το μήνυμά σας, σπορ και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το παίρνουμε στην πλατφόρμα. Δεύτερον, μέσω του Viber, Era Sport χωρίς σίγμα, και έρχεται και αυτό στη δική μας πλατφόρμα και στη σελίδα της εκπομπής μας 24 seconds, όπου παραλαμβάνουμε δηλαδή από πολλά μέτωπα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς και να ρωτήσετε, να απαντήσετε, να μας βοηθήσετε, γιατί πολλές φορές και εμείς κάνουμε κάποια λάθη ή εκπαραδρομής, αλλά κυρίως ανταλλάσσουμε απόψεις.
0: Η αλάνθαστη είμαστε, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, είναι άλλο η ανακρίβεια σε θέμα που είναι πραγματικό, έτσι, που δεν αμφισβητείται.
0: Ή το έλλειμμα στη μνήμη.
1: Ναι,
0: καλά. Το Αλσχάιμερ, αυτό είμαστε, το δικό μου.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν πάω πίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο, προσέξτε, παιδιά. Είναι άλλο γιατί, επαναλαμβάνω, το ξαναλέω για 50η φορά όλα αυτά τα χρόνια στην Era Sport. Ότι, όπως είχε πει ο Γιαννάκης, τα ελληνικά είναι η μοναδική γλώσσα που θέλουν μετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να λες κάτι που είναι αληθές, άσχετα αν δεν αρέσει σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 7 Ευρωλίγκες. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Ναι,
1: μπορεί να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Είναι αληθές. Λοιπόν, αν πω εγώ τώρα το αν μου αρέσει εμένα ο Πέκοβιτς, επειδή τον έφερε ο Βαγγέλης, το λέω,
0: ναι, ναι,
1: ή ο Φαλ, είναι προσωπική εκτίμηση και γι' αυτό είμαστε εδώ να λέμε και τη γνώμη μας. Δεν είμαστε όλοι στρατιωτάκια ή καρμπών.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε φτιαχτεί όλοι από. Δεν έχουμε καταρχάς τον ίδιο επεξεργαστή, γιατί δεν έχουμε την ίδια ζωή. Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος γεννιέται.
0: Πώς το έχεις πει αυτό που είναι σοφή κουβέντα, δεν είναι δικιά σου.
1: Γιατί δεν μπορώ να πω σοφή
0: κουβέντα. Περί υποκειμενικότητος, περί αντικειμενικότητος που δεν υπάρχει.
1: Όχι, ναι.
0: Αντικειμενικότητα είναι.
1: Ο δημοσιογράφος δεν γράφει την αλήθεια, γράφει αυτό που ξέρει, είναι το ένα.
0: Ναι, και για την κρίση εννοώ.
1: Ναι,
0: τις εκτιμήσεις.
1: Και από εκεί και πέρα δεν
0: για
1: υπάρχει.
0: Τη θεώρηση των πραγμάτων, ναι, γι' αυτό.
1: Οι εκτιμήσεις είναι υποκειμενικές.
0: Αυτό.
1: Για το λόγο αυτό που ανέφερε.
0: Πάντα υποκειμενικές.
1: Οι κρίσεις. Επαναλαμβάνω, οι κρίσεις. Τα γεγονότα.
0: Και κάποιοι που γράφουν εδώ ότι πάντα το υπάρχει αντικειμενικούλιδες και τέτοια.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ, ρε, παιδιά.
1: Είναι η πιο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μένα.
0: Είναι απλό.
1: Αν ξέρεις που κάνουν τα περιοδικά ερωτήσεις, ποια θεωρείς πιο υπερτιμημένη αρετή, εγώ θα πάω την αντικειμενικότητα, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.
0: Μα υπάρχει η γνώμη.
1: Αλλιώς βλέπω εγώ τον μπάσκετ, αλλιώς το βλέπεις εσύ.
0: Είναι υποκειμενική άποψη. Για τα πάντα, για τη ζωή. Όχι μόνο για τον μπάσκετ, όχι για τον αθλητισμό. Για τα πάντα, για τη ζωή μας.
1: Απλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, αφού έχει πάρει 7. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ή ένα γεγονός που έγινε, να πεις ότι δεν έγινε και να λες ουδέποτε. Έγινε, αφού έγινε αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε τώρα. Ως γεγονός.
0: Λοιπόν, έγινε λοιπόν του φαλ.
1: Έγινε του φαλ. Ξαφνιάστηκαν όλοι, έτσι.
0: Καταρχήν, πραγματικά μας έπιασαν στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάρει χαμπάρι ουδείς. Είχε γίνει. Και υπήρχε προεργασία αρκετά μεγάλη. Και να σου πω και κάτι, επειδή είπες για τον Ομπράντοβιτς, νομίζω έτοιμη τα γραφεία αυτή του ήρθε του Ομπράντοβιτς. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή ότι καιρό τώρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού την δούλευαν αυτή τη μεταγραφή.
1: Ναι,
0: που συνδυάζει τα πάντα. Τα πάντα.
1: Κοίταξε, ο Φαλ.
0: Και απλά είπε το νέο Μπράβο. Σιγά θα.
1: Όχι, όχι. Κάτσε. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θα λέγανε το ναι.
0: Καλά, ναι. Σε αυτό μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Κοίταξε. Ναι. Για το Φαλ, το μόνο που μπορείς να βάλεις ως.
0: Έλα, μωρέ, για τώρα πες μου έναν.
1: Ερωτηματικό.
0: Έναν προπονητή.
1: Κάτσε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού λέγανε ότι κάνει βήματα, ότι κάνει αγκιστρώνει.
0: Κάσε τι λέγανε, φίλε του Παναθηναϊκού. Σου λέω θέλω τώρα έναν προπονητή πρωτοκλασάτο. Έναν. Σε αυτό το επίπεδο.
1: Εγώ
0: που δεν θα ήθελε το φαλ θα πω ότι προσδίδει στο Παναθηναϊκό, ότι δίνει ο φαλ στο Παναθηναϊκό και Έλληνα.
1: Ακριβώς.
0: Ελληνικό διαβατήριο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αυτό πάρα πολύ σημαντικό και απέδειξε κιόλας με την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός τον αποδέσμευσε γιατί είχε 3 ψηλούς, δεν μπορούσε να κρατήσει 4.
0: Αυτό και να σου πω και κάτι.
1: Με αυτά τα χρήματα.
0: Μιλάει για ένα βαρύ συμβόλαιο το
1: ακριβώς,
0: οποίο δεν θα το χρειαζόταν. 1,9 τώρα είναι πολλά λεφτά για να μην παίζει ή να το χρησιμοποιεί μόνο στην Ελλάδα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Φαλ μαζί με το Γουόκαπ, και εγώ θα πω και για το Μακίσικ που σήμερα τον αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός.
0: Και αυτό το πούμε.
1: Ήταν βασικοί συντελεστές της αναρρίχησης του Ολυμπιακού. Ήταν οι παίκτες που στήριξαν το πρόγραμμα Μπαρτζόκα και το Steel Basket Μπαρτζόκα και το εξυπηρέτησαν για να έρθουν και να προσθεθούν κάποιοι παίκτες που απλά από τη βάση του παιχνιδιού το πήγαν παραπάνω. Έτσι, ο Φαλ ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους. Τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ δεν το περίμενα να φύγει από τον να τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά κοίταξε, πρέπει να απαλλαγεί από κάποια συμβόλαια γιατί πρέπει να δώσει πολλά λεφτά τώρα. 2,7 είναι ο Μοντέρο. Σχεδόν 3. 2,5 ο Μακιντάιρ.
1: Και είναι και αυξήσεις που θα πρέπει να κάνει.
0: Δεν γιατί φτάσει στα 2%. Λέω εγώ τώρα, μια δική μου εκτίμηση.
1: Αν και το κάνει άγαρμα.
0: Ναι, θα τα πάρει και θα μείνει.
1: Ναι,
0: κατά πάσα. Και ο Γουόκαπ το ίδιο. Εγώ,
1: για το Γουόκαπ το έκανε άγαρμα.
0: Εγώ, φίλε, έλεγα χθες και δεν ξέρω αν συμφωνείς με εδώ με τον Κωστή.
1: Ξαφνικά μου ήρθε με
0: εγώ νόμιζα. Τρελάθηκα.
1: Με το ύφος του.
0: Ναι, όχι. Κεραμίδες στο κεφάλι. Δηλαδή, το πρώτο που πίστευα ότι θα κάνει ο Γουόκαπ με αυτή την πορεία, με αυτό το χαρακτήρα, με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα που έχει προσφέρει και το έχει προσφέρει και ο Ολυμπιακός, έτσι. Το έλεγα στον Κωστή και συμφώνησε. Θα πήγαινα στον Μπαρτζόκα ή θα πήγαινα στη Δίκη, στον Μπαφέ, σαν πρώτη, στον Αγγελόπουλο απευθείας και θα έλεγα, ρε παιδιά, έρχεται ο ένας με τόσα λεφτά. Έρχεται ο άλλος με τόσα λεφτά.
1: Και εγώ που τόσα χρόνια
0: διεκδικεί κουβάλαγα τόσα λεφτά ο Ντόρσεϊ και με το δίκιο του, όλοι να τα δώσετε.
1: Μα είναι στην ίδια κατάσταση.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι με ένα 100 και έχω προσφέρει τα μέγιστα.
1: Είναι στην ίδια κατάσταση με
0: αυτό. Εγώ περίμενα λοιπόν αυτό να κάνει.
1: Ήρεμα.
0: Ναι, και, ρε παιδί, και να μην μαθευτεί και τίποτα.
1: Ναι,
0: και να μην βγει και θα τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε σίγουρα.
0: Και τώρα δεν τα πάρει.
1: Είναι.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί κρίνοντας τον
1: χαρακτήρα.
0: Σαν χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Θες να σου πω την αλήθεια. Εγώ μόλις την είδα. Γιατί
0: έπαθα πλάκα.
1: Ο φίλος μας.
0: Ο Δαμόπουλος, μεγάλη επιτυχία του.
1: Μπράβο. Κάνει πολύ καλές συνεντεύξεις. Γενικά έχει βραβευτεί για συνέντευξη που έχει κάνει στο παρελθόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πρώτον ήταν ο Γιώργος που για μένα είναι εγγύηση σε αυτά. Το δεύτερο όμως είναι ότι βλέποντας τη συνέντευξη. Προσπαθούσα να δω αν είναι AI, γιατί σαν να μην έβλεπα το WOCAP να μιλάει.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί, κάποιος άλλος μιλάει, είναι AI. Και μίλησα με τον Γιώργο και μου λέει αυτά είπε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ήταν τόσο, δεν τέριαζε με το χαρακτήρα του WOCAP και με όσα έχει δείξει μέχρι τώρα και με δεδομένο ότι είναι από τους αγαπημένους του προπονητή.
0: Μόνο μέλη στάζει για τον WOCAP. Και ο WOCAP για τον Μπαρτζόκα βέβαια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, αν μη τι άλλο. Να πήγαινε στον προπονητή να το πει αυτό. Καλά, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει πει κιόλας.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Απλά
0: θα τα βρούνε, δεν είναι και το θέμα. Αλλά μου έκανε εντύπωση.
1: Άγαρμο, τελείως.
0: Τι να σου πω, ας πούμε. κάποιο άλλο παίκτη, όχι του Ολυμπιακού, γενικά. Να το έκανε ο Τζέιμς αυτό.
1: Όχι.
0: Να το έκανε ο Τζέιμς.
1: Και ο Ντόρσεϊ να το έκανε. Εγώ θα το
0: πω. Να το έκανε ο Μάικ Τζέιμς. Να πω, οκ, αυτό είναι ο Μάικ Τζέιμς. Το ξέρουμε όλοι. Εξωστρεφή το ένα το άλλο. Γι' αυτό σου λέω μου προξένησε τεράστια εντύπωση. Αλλά να είναι καλά το παλικάρι, γιατί έχει δώσει πολλά στον Ολυμπιακό.
1: Και τώρα έφαγε και ένα σεισμό, γιατί είναι στο Τόκιο. Έγινε σεισμό πέρα από το φωνικό σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα. Έγινε και στο Τόκιο. Και τώρα εγώ καπήκα στο Τόκιο. Έγινε σωστό και στο Τόκιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρει η υπηρεσία του Ολυμπιακού. Δεν είναι δική μας δουλειά. Πώς θα το εκλάβουν και πώς θα το αξιολογήσουν όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουν. Το προφανές είναι ότι θέλουν να μείνει. Και προφανώς είναι ότι δικαιούται αύξηση.
0: Λέει ο Χρήστος, όσο αφορά. Θα πω και τα υπόλοιπα σε λίγο το μήνυμά του. Όσο αφορά το walk-up, λέει, είστε σίγουροι ότι δεν έχει μιλήσει με τη διοίκηση? Μα τώρα μόλις το είπαμε ότι μπορεί να έχει μιλήσει. Άρα, αλλά αν είχε μιλήσει, γιατί να το κάνει και δημόσια? Αυτό σκέφτομαι εγώ δηλαδή. Όταν εγώ θέλω μια αύξηση, θα πω στο διευθυντή. Θα του πω, κοίταξε αυτό. Θέλω. Δεν θα βγω έξω να βγω στην πιάτσα και να πω αξίζω ήταν αύξηση. Πολύ... Αυτό ήταν λίγο άκομψο.
1: Επαναλαμβάνω τη λέξη που μου ήρθε και την ξαναλέω, άγαρμπο.
0: Ναι, μωρά, άγαρμπο.
1: Και,
0: εντάξει,
1: και μακριά από walk-up. Δηλαδή, σαν να ήταν.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, άλλος παίκτης.
1: Σαν να διάβαζε ρόλο εκεί την ώρα.
0: Σαν να είναι ο Μακ Τζέιμς, σου λέω. Σαν κάποιον άλλο.
1: Σαν να έπαιζε κάποιο ρόλο που κάποιο τον έβαλε να παίξει. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο
0: δηλαδή και ο Ντόρσεϊ δεν το έκανε αυτό.
1: Όχι.
0: Δημοσίως δεν το έκανε.
1: Όχι, παρότι ο Ντόρσεϊ έδειξε ότι ήταν λίγο δυσαρεστή.
0: Ήταν άλλο αυτό. Αλλά δημοσίως να πει ότι διεκδικώ χρήματα παραπάνω, δημοσίως σου λέω. Το ότι έχει με τη διοίκηση το ξέρει αυτός και η διοίκηση.
1: Και ξέρεις, μιλάμε για ένα παίκτη, για το walk-up μιλάω, που έχει αναγνωριστεί.
0: Καλά, μην τον απαξιώνουμε το walk-up τώρα.
1: Όχι, δεν
0: εσύ.
1: Όχι.
0: Και άλλο να σου πω και κάτι μεταξύ μας τώρα.
1: Εμείς είπαμε για τον τρόπο.
0: Στην ουσία του αιτήματός του έχει δίκιο.
1: Ναι, δεν είπαμε. Μα δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν το έκανα σωστά αυτό λέμε.
1: Αυτό, συμφωνούμε. Μα αυτό κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό κρίνουμε και είπαμε ότι ξαφνιαστήκαμε.
0: Ναι, ναι, μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
1: Για να επιστρέψουμε στο θέμα του Φαλ. Ο Φαλ, επειδή είναι μια μεταγραφή win-win για τον Παναθηναϊκό, πιστεύω εγώ. Με την έννοια ότι.
0: Σε όλα. Κέρδισε τα πάντα.
1: Ένα διαβατήριο. Ένα διαβατήριο.
0: Κυρίως αγωνιστικά.
1: Και ένα παίκτη ο οποίος όταν είναι μέσα στη ρακέτα τη γεμίζει. Και όταν λέω τη γεμίζει, όπως δεν τη γεμίζει ο Λεσόρ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν παίκτη, ένα σέντερ ακόμα, εκεί που θα έπαιρνε δύο ξένους σέντερ, τώρα θα πάρει έναν. Για βασικό ίσως, άντε μισό-μισό με τον.
0: Να συμπληρώνει το Λεσόρ λίγο.
1: Με το Λεσόρ.
0: Αθλητικό πάλι, κάτι τέτοιο.
1: Αλλά ο Φαλ, τι δίνει σε σχέση με τον.
0: Εκτός και αν μείνει ο Μίτογκλου, έτσι, για τρίτος ψηλός και πάει σε άλλες λύσεις.
1: Είναι λίγο το σχήμα αυτό, με την έννοια ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ρίσκο του Φαλ. Έχει να κάνει με τον δραματισμό του.
0: Αυτό ήθελα να πω και το λένε όλα τα παιδιά εδώ, οι καλοί φίλοι που μας στέλνουν. Ο υγιής Φαλ, λέει ας πούμε ο Χρήστος τώρα που βλέπω εδώ, είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και τον έφτιαξε ο Μπαρτζόκας, βέβαια την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός την πήρε χωρίς Φαλ. Τα υπόλοιπα εντάξει, για το ελληνικό διαβατήριο σε πόσους ελληνικούς έπαιξε ο Φαλ.
1: Εδώ είναι πολλές συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι θα κάνατε. Αν ήμασταν λέει παράγοντες στο Ολυμπιακό, τι θα κάναμε. Εγώ θα έκανα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν δύσκολο να κρατήσει.
0: 1,9 ακόμα και Έλληνας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ήταν δική του πρωτοβουλία του Φαλ.
1: Ναι,
0: ούτε ο Ολυμπιακός τον έβαλε.
1: Αποδεικνύεται.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός τον έβαλε.
1: Αποδεικνύεται ότι κακώς όσοι έκαναν επίθεση στον Ολυμπιακό για την ελληνοποίηση του Φαλ, για την προσπάθεια του Φαλ να πάρει ελληνικό διαβατήριο, απευθύνθηκαν στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν επιθυμία του ιδίου του παίκτη.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Ολυμπιακός δεν επωφεληθεί καθόλου. Θα επωφεληθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το χλέβαζε αυτό τη διαδικασία, ας πούμε.
0: Σωστά, έτσι.
1: Και μάλιστα
0: έτσι.
1: Γι' αυτό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: παιδιά, εμείς δεν κάνουμε ελληνοποιήσεις, το παίρνουμε έτοιμο. Δηλαδή τον παίρνουμε ως Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δίκιο έχει αυτό που είπε. Ναι. Δεν τον έβαλε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι κόντρα, βέβαια.
0: Ολυμπιακός.
1: Κόντρα σε αυτά που αν ήταν ο Αταμάν, θα σου έλεγα: ο Αταμάν τώρα κάνει μεγάλη κολοτούμπα. Αλλά επειδή είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί τι έκανε ο Αταμάν.
1: Που έλεγε ότι δεν έχει παίχτες, έχει όλοι είναι ελληνοποιημένοι. Κάποιοι είναι ελληνοποιημένοι, δεν παίζουν στην εθνική ομάδα.
0: Κάτσε το, όταν σου δίνουν το Φαλ, Γιάννη, θα πεις όχι. Επειδή έχει πάρει ίδιος πρωτοβουλία έτσι για να γίνει Έλληνας.
1: Έτσι το παρουσίασε ο Αταμάν.
0: Α, στον Αταμάν, εντάξει. Είναι εκεί τώρα που είναι και φταρνίζεται. Ναι. Τον μελετάμε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Αταμάν ήταν μια περίπτωση.
0: Άλλα ήθελε να πει και άλλες ήταν οι προεκτάσεις του λόγου του. Να μην τα έλεγε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα...
1: Λοιπόν, εγώ για το θέμα ο Μπράντοβιτς που λες, για τα θέλω του ο Μπράντοβιτς, τι προσφέρει ο Φαλ. Πρώτον, ότι γεμίζει τη ρακέτα. Όταν φύγει από τη μέση της ρακέτας ο Φαλ, ακόμα και όταν παίζει ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει ο αντίπαλος παρά επί Φαλ. Έτσι.
0: Μέχρι ήταν βασικό. Το λέει ένας φίλος εδώ.
1: Περίμενε,
0: να το βρω. Λέει, ξεκίναγε. Να, είναι πάρα πολλά μηνύματα. Ξεκινάει βασικός, λέει ο Φαλ. Έχει δίκιο.
1: Και θα σου πω τη δεύτερη παράμετρο.
0: Στάρτερ ήταν ο Φαλ και έπαιζε πίσω το Φιλουδίνοφ.
1: Γιατί σου δίνει και μια διάσταση του playmaking από το low post.
0: Αυτό είναι η μεγάλη μαγιά του. Με 5 και 6 αρχίζει τον αγώνα τελείωνε.
1: Θα σου πω και την τρίτη που νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο στο η λογική. Ο Μπράντοβιτς, όπως τον έχω δει να διδάσκει σε σεμινάρια και να το λέει καθαρά. Ο Φαλ μπορεί να κερδίσει χώρο κοντά στη ρακέτα. Δηλαδή να ποστάρει, να είναι στο low post και να. Μην μπορεί να το μετακινήσει κανείς. Ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να πάει εκεί.
0: Όχι, είδες, είναι άλλο καρύ. Άλλου είδους παίκτης.
1: Άλλο καρύ, επειδή δεν έχει τόσο δυνατά πόδια.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Φαλ τον παίρνει μαζί του τον παίκτη.
0: Τον παίρνει, του κουβαλάει και καρφώνει. Αν την πάρει όπως πρέπει την μπάλα, τον έχει καρφώσει και τον παίκτη.
1: Και όταν είσαι στο low post και παίρνει την μπάλα και είσαι ο Φαλ, από εκεί και πέρα ανοίγει το γήπεδο.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, φωτιά σε αποθήκη ξυλίας. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Νέα φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Σώοι 2 επιβαίνοντες. 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε το Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε 2 παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα μηνύματά σας έρχονται βροχηδόν. Θα τα χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για συζήτηση. Του Ιωάννη το μήνυμα μας δίνει μια αφορμή για μια τέτοια. Θα τα χωρίσουμε όμως. Στέφανε, εσύ μιλάς για το WOCAP. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του WOCAP όταν μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, επειδή έκανε μια μεταγραφή που ξάφνιασε όλο τον κόσμο χθες. Να προσθέσω σε αυτά τα πλεονεκτήματα του ΦΑΛ, έτσι, ο χαρακτήρας του. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Έχει κανείς πρόβλημα με Παναθηναϊκός με το ΦΑΛ?
1: Δεν... ποτέ.
0: Είναι συμπαίκτη.
1: Τι να. Εδώ είναι... το χειροκροτούσε όλο το τη-σέντερ περισσότερο να τραυματιστεί.
0: Εντάξει, άλλο να τον τραυματιστεί. Γενικά είναι ένας τρομερός χαρακτήρας, ο οποίος είναι αγαπητός και είναι και καλός συμπαίκτη. Δηλαδή δεν είναι παίκτη που παίρνει την μπάλα και εκνευρίζει τους συμπαίκτε του, αφού πασάρει. Πασάρει συνέχεια, δεν είναι παρτάκια. Θέλω να σου πω ότι είναι μόνο θετικό στοιχείο ως συμπαίκτη. Συν τα αγωνιστικά. Την αγωνιστική του ταυτότητα, την οποία την αναφέραμε.
1: Και στην άμυνα, εδώ που τα λέμε,
0: τι?
1: Δεν είναι αργός στο pick and roll το αμυντικό.
0: Ο ΦΑΛ, σου είπα, κατά τη γνώμη μου, στην άμυνα είναι πολύ καλύτερο από τον Μιλουτίνοφ.
1: Καλά, εσύ μιλάς γενικά στην άμυνα, στις τάπες και αυτά, εντάξει, που δεν το πλησιάζει.
0: Στο κλείνει χώρο.
1: Αλλά, ναι, ναι.
0: Γεμίζει τη ρακέτα.
1: Στο αμυντικό pick and roll δεν είναι αργός τα πόδια.
0: Βγαίνει
1: μια χαρά.
0: Άσχετα αν ξέρεις, έχει συνδεθεί ότι η μπάλα πέρασε. Λίγο πιο μεγάλο νύχι να είχε, θα έβρισκε το Γιούλ.
1: Τότε ναι.
0: Το σουτ πέρασε.
1: Και να σου πω και κάτι. Κάτι που θυμάμαι τώρα είναι ότι ο Λεσόρ τα όρισε πάντα δύσκολα, σκούρα μπροστά του.
0: Όλοι. Ο Παπαγιάννης δεν θυμάσαι τώρα τι είχε.
1: Και ο Παπαγιάννης.
0: Είχε τραβήξει.
1: Ναι, ναι. Ο Ταβάρες μόνο τον έπαιζε λίγο στα ίσια.
0: Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Μόνο με τον Ταβάρες είχε ο ΦΑΛ πρόβλημα.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Το λες καλύτερα γιατί έτσι είναι. Ναι.
0: Ενώ τους άλλους δεν τους φοβότανε.
1: Δεν φοβόταν κανένα ψηλό στην. Και θα φοβάται δηλαδή.
0: Αδυναμία του.
1: Όλα αυτά υπό την αίρεση ότι θα είναι καλά το παλικάρι.
0: Υγείς, εννοείται, ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην το έχει ελέγξει αυτό, δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εξάλλου είχε παίξει, έστω σε ένα αγώνα τον είχε βάλει
0: Έλληνας,
1: μόνο.
0: Δεν ξοδεύει θέση ξένου.
1: Τον είχε βάλει μόνο, αν θυμάμαι, στη Σόφια.
0: Είχε παίξει και έπαιξε καλά τότε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Στη Σόφια με την Χαποέλ την είχε βάλει ο Μπαρτζόκας, αλλά μου έκανε εντύπωση μετά και το είχαμε συζητήσει κιόλας. Γιατί το ξανάβαλε σε αγώνες σε Ευρωλίγκα?
0: Γιατί μετά άρχισαν τα δύσκολα.
1: Έχετε, δεν ήταν έτοιμος ακόμα προφανώς.
0: Δύο παιχνίδια έπαιξε μόνο.
1: Είχε, δύο. Ναι. Ένα θυμάμαι εγώ στη Σόφια.
0: Και εγώ θυμόμουν, αλλά είδα στην Ευρωλίγκα ότι είχε δύο. Για κάτσε να δω, περίμενε. Μουστάφα ΦΑΛ. Δύο games played.
1: Και ενώ ήταν στις 12 σε αρκετούς αγώνες,
0: ναι.
1: Δεν τον έχει χρησιμοποιήσει.
0: Όχι, δεν μπορούν να πω την αλήθεια ότι είναι λογικό αυτό που λέει ένας προπονητής, και ο Άταμαν έχει δίκιο σε αυτό μερικές φορές. Δεν μπορούν και οι 12.
1: Δεν μπορεί, σε κάτι είχε δίκιο και ο Άταμαν, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Δεν μπορούν καταρχάς 3 σέντερ να βρουν ρυθμό. Μόνο αν κάποιος κάνει φάουλ γρήγορα και αναγκαστείς πάλι γρήγορα να βάλεις τον δεύτερο ή τον τρίτο, ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Ναι. Και τη σκιά του, λέει, φοβόταν ο Γιώργος. Και τη σκιά του, λέει, φοβόταν να μη φάει τάπα από το αριστερό χέρι στο δεξί.
0: Ποιος?
1: Για το Λεσόρ, προφανώς, λέει ο Γιώργος, ότι φοβόταν για τη σκιά του ΦΑΛ. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντα είχε προβλήματα ο Λεσόρ. Με το Μιλάνο, μπράβο, ναι. Τώρα τα έχει μπροστά, ευχαριστούμε τον Άγγελο.
0: Έχει παίξει ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, μπράβο, ναι. Ναι,
0: λοιπόν. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι win-win. Τώρα πάμε με αυτό που σου είπα, γιατί εντάξει, με το ΦΑΛ νομίζω το αναλύσαμε παρκώς. Εγώ βγάζω το καπέλο στον Ομπράντοβιτς, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος αν άλλος προπονητής.
1: Εγώ έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής τέτοια.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον είχε έτοιμο ο Παναθηναϊκός και απλά πήρε το OK.
0: Ναι.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να του πει Έλληνας 2-18, θηρίο, να έχει δείξει. Αρκεί, είπαμε, να νικείς. Ναι. Αυτό μόνο, η μοναδική προϋπόθεση.
0: Και πιστεύω ότι είναι από τις μεταγραφές που ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που τον άφησε, και νομίζω ότι τον άφησε με κρύα καρδιά, και το εξήγησα όταν το ανέφερα το με κρύα καρδιά, γιατί ήταν από τους αγαπημένους παίκτες του προπονητή, έτσι, την πενταετία που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ή μάλλον να το πω αλλιώς για να μην το. Με το γεγονός ότι θα τον βρει αντίπαλο, τον στεναχωρεί συναισθηματικά περισσότερο. Το αγωνιστικά θα το δούμε. Ξέρεις, είναι θέμα πώς θα παίζει, τι θα παίζει, τι ρόλο θα έχει κλπ. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ υψηλού επίπεδου. Θεωρείται η πιο δυνατή front line πέρσι, τουλάχιστον όπως τελείωσε. Αλλά συναισθηματικά. Είναι δύσκολο να το χωνέψει, να βλέπεις το ΦΑΛ, να είσαι Ολυμπιακός και να βλέπεις το ΦΑΛ απέναντί σου. Δηλαδή περισσότερο
1: και αγωνιστικά.
0: Ναι, και το αγωνιστικό είπαμε εξαρτάται από πώς θα χρησιμοποιηθεί κλπ. Ναι. Αλλά ψυχολογικά.

0: Και τον ευχαριστώντα να πάει στον Παναθηναϊκό, λες και δεν υπήρχαν άλλες ομάδες, ντροπή του λέει. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι.
1: Μισό λεπτό ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη,
1: μισό λεπτό. Ο Σέιν Λάρκιν που θα φύγει από την Εφές.
0: Τώρα φεύγει από την Εφές, πάει στο Φενέρ. Τι πρέπει να
1: επειδή
0: γίνει.
1: Έχει, δηλαδή. Γιατί όμως, γιατί έχει τουρκικό διαβατήριο, παίζει στην Εθνική Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό παιδιά είναι για να ξεκολλήσουμε όλοι από, το, από αυτό το σύνδρομο. Ότι ο παίκτης είναι επαγγελματίας. Δεν ήταν Ολυμπιακός ο Φάλα από μικρός. Άλλο αν δέθηκε και πέρασε, ανέβηκε το κασέ του, η ποιότητά του κλπ. Στον Ολυμπιακό.
0: Sorry, αλλά έχουμε και αυτό εδώ το μήνυμα. Κάτσε από τον φίλο που λέει: μιλήστε λέει, λίγο και για τον. Πάλι ένας παίκτης λέει που ο Μπαρτζόκας του έδωσε αξία.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Να τα λέμε και αυτά. Και τον καθιέρωσε, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα Μπαρτζόκα ανέδειξε παίκτες που αν βρίσκονταν σε άλλο περιβάλλον μπορεί να μην έπαιζαν μπάσκετ. Εννοώ σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Και ο Λαρετζάκης είναι από αυτούς. Και ο Βεζένκο.
0: Ας πούμε, πάλι ο φίλος ο Γιώργος λέει: γιατί δεν έδιωχνε λέει, τον Ντόντα Χολ, λέει, αφού τον αγαπούσε όσο πολύ τον Φαλ.
1: Τον αγαπούσε,
0: αλλά
1: δεν
0: είναι ένα ερώτημα που κάνει ο Γιώργος, το οποίο είναι λογικό.
1: Ο Ντόντα Χολ δίνει κάτι διαφορετικό από το, και από όλους τους ψηλούς. Δηλαδή, έχει τρεις ψηλούς Ολυμπιακός για διαφορετικά γούστα ή μάλλον για διαφορετικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να κρατήσει το Φαλ με τον κίνδυνο, με τους τραυματισμούς. Γιατί σου θυμίζω ο Ολυμπιακός. Λένε γιατί ότι πήρε Ευρωλίγκα χωρίς το Φαλ, αλλά έχασε και ένα πρωτάθλημα χωρίς το Φαλ. Το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που τελείωσε με το χαμένο lay-up
0: του Ντόρση.
1: Όχι του Ντόρση.
0: Όχι του
1: Γκος.
0: Του Γκος.
1: Θα μπορούσε πάλι να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν εκείνη η χρονιά που είχε δηλωθεί ως ξένος στα play-off και τραυματίστηκε. Και έμεινε με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος τα είχε παίξει. Στο πέμπτο παιχνίδι του βάζει ο Σλούκας στο πρόσωπό του 25 πόντους και βάλε. Θέλω να πω ότι γι' αυτό λέω ότι είναι άλλο πράγμα ο Φαλ σε σχέση με άλλους παίκτες του Ολυμπιακού. Έπρεπε να κάνει μια επιλογή ο Ολυμπιακός. Αυτές οι επιλογές είναι δύσκολες. Έτσι. Και ο προπονητής.
0: Άρα κοίταξε, όπως το βλέπω το θέμα, προχωράει με τον Τζόουνς, έτσι. Και φέτος.
1: Ναι, γιατί δεν βρίσκω το λόγο.
0: Δηλαδή, εγώ και αγωνιστικά. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει, τα αγωνιστικά του τραβά το αυτή και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Ή του λες ότι είδα αγόρι μου, αν το ξανακάνει αυτό σε δύο συνεχείς. Αυτό ήταν το θέμα. Το εξαγωνιστικό, είπαμε, μπορεί κάποιος να το κουλαντρήσει. Αλλά το αγωνιστικό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, σε δύο αγώνες, στους δύο τελικούς, έπαιξε ελάχιστα και αποβλήθηκε.
1: Αυτό
0: δεν είναι υπευθυνότητα.
1: Είναι εγκληματικό που έκανε.
0: Ναι, αυτό. Το αγωνιστικό. Βέβαια, δεν λέμε για τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια, επειδή όπως είπε ένας φίλος.
0: Γιατί λέμε ότι.
1: Με ποιον παίρνει.
0: Αδυναμία διαχείρισης τιμού την έχει αυτή ο Τζόνς. Το έχει αποδείξει και παλιότερα.
1: Από πέρσι το έχει.
0: Ναι, και από την Παρτίζαν.
1: Ναι, αυτό λέω. Πέρσι και πρώτα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και ότι ήταν και αυτός που ήταν στους παίκτες που δημιούργησαν θέμα με τον Ομπάδο.
0: Άρα Ολυμπιακός με τους τρεις πορεύεται.
1: Λογικά ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο να γίνεται.
0: Έχει
1: συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή κάποιος είπε νωρίτερα ότι με τον, δεν έπαιζε ο Φάλ όταν πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά στο τέταρτο τελευταίο δεκάλεπτο το κρίσιμο με τη Ρεάλ, ποιος ήταν ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού? Ο Τάιρικ Τζόουνς στο σχήμα που γύρισε και πήρε το μάτς. Έτσι, ο Τάιρικ Τζόουνς ήταν στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
0: Που ήταν στο
1: με τη Ρεάλ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν στην πεντάδα.
0: Α, ναι, φέτος τώρα.
1: Που ξαφνικά παρουσίασε ο Μπαρτζόκας και έμεινε όλοι.
0: Ναι,
1: μέχρι
0: σωστό.
1: Το τέλος η μόνη αλλαγή νομίζω ήταν που μπήκε ξανά ο walk-up για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Όχι ένα μικρό διάστημα και βγήκε. Ναι, μπήκε ο walk-up. Λοιπόν. Άλλο. Τι πήγαινα. Α, ναι, να σου πω ότι τι γράφει ο φίλος για να το συνδυάσουμε, επειδή είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Είπε ο Ιωάννης, λοιπόν. Περίμενε.
0: Ερπίτερ, τι είμαστε, ψυχαγωγικοί είμαστε.
1: Τι?
0: Εσείς είστε, λέει, ενημερωτική εκπομπή. Ναι, ρε, Πίτερ, τι να είμαστε.
1: Όχι, είναι και ψυχαγωγική το λέω εγώ. Γιατί ο αθλητισμός είναι ψυχοθεραπεία.
0: Ναι, αλλά τώρα ειδησογραφικά ενημερώνουμε.
1: Ναι, ειδησογραφικά, αλλά.
0: Αλλιώς την κάνουμε μουσική. Ο Κωστής, αλλά που δεν ήθελε χθες.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Εδώ μου ανέβασε, μου άρεσε αυτό το κομμάτι, λέει, θα σταματήσουμε να μιλάμε και τέτοια.
1: Θυμάσαι που σου έχω πει ότι υπαγόμαστε στο ψυχαγωγικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Οργανικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Λέει ο Ιωάννης, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Νομίζω είναι μια έξυπνη κίνηση του Παναθηναϊκού να κινηθεί για τον Φαλ. Θεωρώ θα δώσει πράγματα. Εγώ πιστεύω ο Χουάντσο θα φύγει γιατί θα αποκτηθεί ο Λάιλς. Έτσι θεωρώ. Ωστόσο, έχω απογοητευτεί από την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δύο μεγάλους να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε ακαδημίες υποδομές για νέα ελληνικά ταλέντα. Καλές οι ανακαινήσεις, οι μεταγραφές αεροδρομίων.

0: πεζοδρομίου, αλλά όταν δεν υπάρχει διάθεση για νέο αίμα, δεν μπορούμε να μιλάμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επένδυση στο μπάσκετ. Μην μπει κάποιος στη δικαιολογία τα συμβόλαια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κλπ. Τα λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι αν ενδιαφέρει να βοηθήσει το μπάσκετ ή μόνο να εντυπωσιάσει τους φιλάθλους και να μπει στο μάτι του μεγάλου αντιπάλου. Αυτό έχει δύο σκέλη. Ας πάμε στο πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Λάιτς είναι στόχος.
1: Όχι, είναι, μπορεί να είναι και η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, από ότι τουλάχιστον κοίτα, η μάνατζερ, η πιάτσα του μάνατζερ βουά, έτσι, για Λάιλς και Παναθηναϊκό.
0: Εδώ τώρα λέει
1: είναι ότι είναι μεγάλη ιστορία,
0: να
1: γιατί
0: φύγει ο Χουάντσο, δηλαδή θεωρεί ότι θα φύγει ο Χουάντσο.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Νομίζω
1: κοίταξε,
0: ότι έχεις εκφράσει, κάποτε έχεις εκφράσει μια άποψη ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι μη συμβατικό σε κάποια πράγματα, μήπως θεωρεί ότι ο Λάιλς μπορεί να τον καλύψει.
1: Αυτό δηλαδή, επειδή του αρέσουν αυτά τα ημίψηλα γρήγορα σχήματα των ψηλών, στη θέση του σέντερ δηλαδή, αν και δεν είναι σέντερ, δεν μπορεί να παίξει. Όχι. Μπορεί να παίξει υπό συνθήκες στην θέση 5. 2-3 είναι ο Λάιλς.
0: 3-4, συγγνώμη. 4-3.
1: Αυτό λέω. Μήπως στο μυαλό του ο Μπραντούσαν έχει και για υποσυνθήκες χρησιμοποίηση στη θέση 5. Για λίγο. Έτσι. Άρα να καλύψει 3-4-5. Αλλά εκεί υπάρχει υπερπληθώρα παιχτών. Στο 3. Μιλάμε ότι είναι ο Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος. Έτσι. Στο 4 είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο. Ο Μίτογλου υποσυνθήκες, δηλαδή σίγουρα είναι από τους παίκτες που θέλει οπωσδήποτε ο Μπράντοβιτς. Μην είναι, δεν το ξέρω, ένας από τους τρεις που μπορεί να έχει μιλήσει, που πες προχθές. Ότι ξέρεις ότι έχει μιλήσει με 2-3 παίκτες. Ένας ήταν ο Μοντέρο, όπως αποκάλυψες. Λοιπόν, μήπως είναι.
0: Χωρίς να έχει μιλήσει με τον Μοντέρο, χωρίς να χρησιμοποιήσει
1: τη λέξη Παναθηναϊκός.
0: Το όνομα του Παναθηναϊκού, για να μην νομίζει κανείς ότι υπονοούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον παίκτη που ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς είχε δείξει, είχε μιλήσει μαζί του.
1: Προσωπικό ενδιαφέρον, ναι, όπου και να είμαι. Λοιπόν, μην είναι ένας από τους παίκτες λοιπόν ο Λάιλς. Θεωρώ ότι είναι ο βασικός στόχος. Από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού και είναι παικτάρα. Αν δεν πάει NBA.
0: Εμένα το ένα μου φαίνεται ότι είναι, λίγο με την έννοια.
1: Συνοσίζει πολύ σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι. Το ερώτημά μου είναι.
0: Στο 4-3 εννοείς.
1: 4-3, ναι. Ειδικά στο 4.
0: Δεν ξέρω.
1: Και στο 3 μπορεί να παίξει.
0: Υποπτεύεσαι ότι μπορεί να φύγει κάποιος από αυτούς που
1: δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Υπάρχει έντονη φημολογία για Χουάντσο, αλλά εμείς δεν μιλάμε με βάση τη φημολογία. Και θυμάμαι πρόσφατα τώρα την δήλωση του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Instagram, όταν είπε ο Χουάντσο ότι είναι εδώ το σπίτι μου, του έκανε ανάρτηση που του άρεσε δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω, αυτό το ξέρουν μόνο του Παναθηναϊκού οι άνθρωποι. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Απλά εγώ λέω ότι μαζεύονται πολύ αυτό.
0: Υπάρχει, πρόσεξε να δεις τώρα στο μπάσκετ, επειδή είναι επαγγελματικό. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Δεν είπα τίποτα καινούργιο. Ότι είναι άλλο τι άρεσε στον Γιανακόπουλο. Τι αγαπάει ο Μπαρτζόκας, ότι αγαπούσε το φαλ. Οι προπονητές πρώτα, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι. Και το υλοποιούν οι διοικήσεις. Καλούνται να πάρουν και δύσκολες αποφάσεις.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή να αποχαιρετιστούν παίκτες που αγαπάνε, παίκτες που τους νιώθουν.
1: Τώρα είναι πολύτιμο. Ο Χουάντσο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτός. Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω.
0: Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή.
1: Και αλήθεια σας λέω ότι δεν ξέρω.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να ζυγίσεις.
1: Δηλαδή, χάνει rebound, άμυνα και στην καλή του μέρα να εκτελεστεί. Έτσι.
0: Μα έχει βάλει καθοριστικά τρίποντα.
1: Δεν είναι τυχαίος ο Χουάντσο. Αν, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, υπάρχει αυτό το δίλημα, θα είναι τεράστιο για τον Μπράντοβιτς. Μπορεί να μείνουν όλοι και να τους δούμε όλους του χρόνου. Και να τους χρησιμοποιεί όπως θέλει ο Μπράντοβιτς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενδιαφέρει για τον Λάιλς ο Παναθηναϊκός. Αυτό το ξέρω.
0: Το δεύτερο να απαντήσω εγώ ότι οι υποδομές, παιδιά, και.
1: Ο Λάιλς είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Αν τελικά έρθει στην Ελλάδα, αν έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εννοείται. Ιωάννη, όσον αφορά τις ακαδημίες, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ θεωρώ, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες, οι οποίες πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος στους εφήβους. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος στους εφήβους. Τώρα είναι σε εξέλιξη στη Φλόρινα το πρωτάθλημα παιδών, όπου πάλι είναι ο Ολυμπιακός. το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός έχει μια κάμψη, φέτος δεν ήταν νομίζω ούτε στο παιδικό ούτε στο εφηβικό, δεν έφτασε στην εξάδα, στην οκτάδα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε τίτλους κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι σαν να επενδύει σε κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, οι ατζέντιδες που καθοδηγούν και ενδεχομένως και οι γονείς τους παίκτες, στην πρώτη που θα τους κουνήσει κάποιος ένα εκατομμύριο και θα πούνε γεια, το παίρνω αυτό και φεύγω. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι αυτοί, οι προπονητές θέλουν αποτελέσματα. Δεν είναι σαν την Ισπανία που ο άλλος έβαλε το Ρούμπιο 17 χρονών, που το λέγαμε και loser κιόλας, ο Ρενέσες. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να. Θυμόσαστε τι είχαμε πει.
1: Ή ο Μαρτίνεθ Ντελαρέα που έφυγε.
0: Ναι.
1: Και ο
0: δεν θα φύγει τελικά. Έγινε draft.
1: Α, ναι.
0: Αλλά μάλλον θα μείνει στην Ισπανία από ό,τι μαθαίνω.
1: Γιατί του δίνουν.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Χθες τουλάχιστον είχα μείνει με αυτήν την εντύπωση.
0: Ναι, υπήρχε η αίσθηση ότι θα μείνει ένα χρόνο ακόμα τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι μόλις πάει να παίξει, δηλαδή να τον φτιάξει μια ομάδα και πρέπει να της δώσει πίσω αυτά που επένδυσε σε χρόνο, σε χρόνο, ώρες εργασίας, σε αμοιβές προπονητών και όλα αυτά, όταν έρχεται η ώρα να τα πάρει πίσω, διαλέγει και φεύγει. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό. Καλύτερα, ας πούμε, ένα παιδί, και θυμίζω, επειδή είμαστε στον Παναθηναϊκό, ότι καλή περίοδος στον Μπράντοβιτς, η προηγούμενη περίοδος στον Μπράντοβιτς, βασίστηκε σε παίκτες εθνικής ομάδας που όμως έγιναν αλλού παίκτες εθνικής ομάδας. Δεν έφτιαξε ο Μπράντοβιτς, δεν πήρε το Χαραλαμπόπουλο που ήταν ολόκληρο θέμα για τον Παναθηναϊκό και τον έκανε παίκτη πρώτης ομάδας. Έτσι, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη θητεία του.
1: Στο Χαραλαμπόπουλο ήρθε επί ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν θυμάμαι.
0: Όχι. Ναι. Είπα ένα
1: μετά
0: παράδειγμα.
1: Ήρθε. Ναι, ναι. Σε έσοδα έξοδα.
0: Είπα ένα παράδειγμα. Γιατί κι άλλο. Γιατί ο Κόνιαρης πέτυχε.
1: Ο Ματζούκας.
0: Ναι.
1: Που ήταν πρωτοκλασάτος. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τον Έλληνα.
0: Πρέπει να πάνε κάπου να σηκώσουν μια ομάδα στις πλάτες τους για να τους αγοράσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έτσι κρίνει το προπονητή.
1: Είχα μια, θυμάμαι τώρα ρε Γιάννη, τι μου θύμισες.
0: Εδώ δεν βάζουν οι άλλες ομάδες.
1: Είχα μια κουβεντούλα κάποτε με τον Θανάση τον Γιαννακόπουλο. Έτσι ξέρεις τα... Έχει στο ΆΚΑ. Και του λέω γιατί δεν πάει ο... Δεν πάτε κύριε Θανάση, λέω, με τον κύριο Παύλο να πάρετε τον Δέτο Κούμπο. Τον ήξερε τον παίκτη, κάποιος του είχε μιλήσει τον άνθρωπο, εντάξει δεν ήταν μήκο του. Ήταν στο φιλαθλητικό ακόμα ο Δέτο Κούμπο. Μου λέει κάτσε, μου λέει, να παίξει. Να τον δούμε ότι αξίζει να τον πάρουμε. Ναι, θα τον πάρετε επί 100. Και δεν με πειράζει, λέει, αυτό.
0: Έγινε, ναι.
1: Το θέμα είναι, λέει, να μπορέσει να βγει το παλικάρι μπροστά. Βέβαια, mm. Παραβγήκε μπροστά το κούμπο τώρα πια. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η λογική.
0: Ναι. Αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Των μεγάλων ομάδων, το ίδιο για τον Ολυμπιακό.
0: Αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, να σου το πω απλά, τότε που έλεγε εσύ, συζητάγατε με το να ήμουν στο Θανάση Γιαννακόπουλο, να πάει στον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να μην ήταν ο Αντιτοκούμπο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και να έχει την τύχη άλλων παιδιών, οι οποίοι έμειναν πίσω γιατί είχαν το overlay και γυάλισαν τον πάγκο. Και στην προπόνηση ακόμα. Λοιπόν, ας πάνε τα παιδιά να πάνε να παίξουν, να κουβαλήσουν ομάδες στις πλάτες τους, όπως έκανε ο Σπανούλης με τον Μαρούση, ο Διαμαντίδης με τον Ηρακλή, ο Παπαδόπουλος με τον Ηρακλή, ο Χατζιβρέτας με τον Ηρακλή, ο Τσατσαρής με την Ιαρίστ.
1: Και όπως κάνει ο Χατζιβρέτας με την Ακαδημία του.
0: Ναι. Να άλλο, εντάξει, και τώρα είναι
1: Ακαδημία. Νέα παιδιά.
0: Ναι. Ας πάνε εκεί και μετά ας τους πάρουν, γιατί έτσι έχουν και ένα κίνητρο και οι ομάδες που δεν είναι πρωταθλητισμού να αυξήσουν τη δική τους παραγωγή, γιατί έτσι λύνουν προβλήματα.
1: Τώρα με την ευκαιρία από ό,τι συζητούσαμε με τον Κωστή χθες. Ο ιός πέσει σήμερα,
0: σήμερα. Παίξανε χθες.
1: Χθες ήταν, ναι.
0: Χθες ήταν το πρώτο μάτς. Κερδίσαν τον Προμηθέα. Στο Περιστέρι είναι ο μικρός.
1: Ναι.
0: Όπως και ο μεγάλος. Τελική φάση.
1: Ναι.
0: Και σήμερα παίζουμε την Κομωτινή. Έχει και γενέθλια σήμερα ο μικρός.
1: Να τον χαίρεσαι.
0: Θα τα γιορτάσει τη Φλόρινα.
1: Ναι. Φλόρινα γίνεται.
0: Ναι. Η τελική φάση του παιδικού.
1: Τελική φάση παιδικού πρωταθλήματος. Ναι.
0: Και μάλιστα η 10 κέρδισε τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έπαιξε ο Γιώργος Σπανούλη.
1: 10 είναι του
0: Χατζιβρέτα.
1: Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ναι.
0: Αυτές είναι οι ομάδες. Στην ουσία, χθες παίχτηκε μάλλον η δεύτερη θέση. Γιατί η πρώτη θέση στο ένα γκρουπ είναι να την πάρει η πρωταθλήτρια της ΕΣΚΑ, που είναι η ομάδα του Πλάτωνα. στην ΕΣΚΑ πήρε, την ΕΣΚΑ την πήρε ο Πλάτωνας στις Πέδες και το Περιστέρι ήταν φιναλίστ. Ο Προμηθέας, εγώ περίμενα, που έχει και τη Δέλη προπονητρία που έφυγε από το Περιστέρι και πήγε στον Προμηθέα, χθες έχασε με 12 πόντους. Άρα είναι και το average για την περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας. Δηλαδή τώρα ο Προμηθέας για να μπει στη διάδα που, από τις 4 του κάθε ομίλου, συνεχίζουν οι δύο. Από τη μία είναι η 10 και ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι το φαβορί ο Πλάτωνας που σήμερα παίζει με τον Προμηθέα. Και τώρα έγινε το Περιστέρι για τη δεύτερη θέση ή να διεκδικήσει και την πρώτη στην τελευταία αγωνιστική, καθώς κέρδισε τον Προμηθέα. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι για να το.
1: Όχι, επειδή πολλοί μας λένε ότι μιλούμε μόνο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μόνο για ΠΑΟ και Άρη, μιλάμε και για. Και αυτή ήταν η συνέχεια της συζήτησης μας, Γιάννη μου, για τους μικρούς. Ναι. Αυτή ήταν η συνέχεια. Λέει ο φίλος ο G. Έχει το επιθετό του, δεν το λέω. Καλησπέρα, λέει. Τώρα που μιλάτε για την Ακαδημία 10, περνάω απ' έξω. Τώρα, λέει. Έτσι. Ωραίος.
0: Σε παρακολουθούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για ψάξου. Να δεις, πως έχουμε κανένα GPS πάνω. Πώς τα λένε αυτά τα.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4-5 μεταγραφές φέτος.
0: Πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί στην περιφέρεια.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια του Ολυμπιακού.
1: Και θέλει πρωτοκλασάτο playmaker. Άσο. Πρωτοκλασάτο.
0: Ναι, γιατί
1: μετά τη φυγή του Σόρτ.
0: Και ο Γκραντ έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Τράβηξε πάρα πολύ κουπί. Ο Σλούκας. Ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχουμε πει. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν. Τώρα, ξέρεις, το θέμα. Ο Ναν, εντάξει, είναι το πρώτο βιολί του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα μείνει.
1: Είναι και παραμένει και. Αυτό που έχει ανάγκη ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.
0: Σε περίπτωση που πάρει τον Μπογδάνοβιτς, πιστεύεις ότι και οι δύο μπορούν να μείνουν?
1: Δεν υπάρχει Μπογδάνοβιτς. Όσο υπάρχει Ναν, δεν είναι. Ποιος Μπογδάνοβιτς?
0: Ο Μπογδάνοβιτς εντωμεταξύ το θέμα.
1: Είναι σουτέρ καταρχήν. Άλλο. Διάρκεια και τα δύο είναι.
0: Άλλου τύπου.
1: Ένας έχει την μπάλα λίγο πιο πολύ. Αυτό είναι το κόλπο. Γιατί είναι και σκόρερ. Όχι σουτέρ, σκόρερ ο Ναν. Δηλαδή, αν του πάρει την μπάλα τα χέρια ή και του βρει λύσεις. Να σκοράρει από εκεί που
0: αν του πάρει τα χέρια.
1: Στα πιο ακούραστα την μπάλα. Χάνει το ρυθμό, τι θες να πεις.
0: Του κόβει τα πόδια.
1: Τη μηχανική. όχι, θα του πάρει την μπάλα.
0: Του κόβει τα πόδια μετά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το one-man show δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που έκανε ο Άταμαν. Και έζησε και πέθανε με την. Εισαγωγικά τώρα, έτσι.
0: Όχι, έζησε. Φράση. Και καλό έζησε. Πήρε Ευρωλίγκα με το.
1: Μία χρονιά.
0: Ναι, μετά εντάξει, καταλαβαίνουν.
1: Όταν έμαθαν το παιχνίδι του Ναν. Και το είδαμε. Ποια τρίπλα του κόβανε και πού τον οδηγούσαν με δύο πάνω και τα υπόλοιπα. Εκείνη που δεν βρήκε λύση ο Άταμαν. Σίγουρα έχει συγκεκριμένα πλάνα και σχέδια για τη χρησιμοποίηση του Ναν ο Μπράντοβιτς.
0: Θα το δούμε αυτό. Γιατί είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, ενδιαφέρον πάντα είναι ένα θέμα. Πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ένας παίκτης στα χέρια του ενός προπονητή και στα χέρια του άλλου.
1: Θα αποδειχθεί αυτό και εμπράκτος πιστεύω.
0: Αυτό, εμένα αυτά μ' αρέσουν μπασκετικά.
1: Αυτά είναι και οι προκλήσεις.
0: Ναι,
1: οι προπονητικές.
0: Αυτά μ' αρέσουν. Αυτά μ' αρέσουν. Περισσότερο να δω. Παρά το να λέμε τώρα ποιος έκανα.
1: Όπως για μένα ήταν απόλαυση να βλέπω φέτος τον Ολυμπιακό που ειδικευόταν στην άμυνα να είναι πρώτος στην επίθεση. Γι' αυτό βγάζω το καπέλο στον Μπαρτζόκα και λέω ότι είναι τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα προπονητική.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το συζητάει πια.
1: Ναι. Ναι, αλλά να τα λέμε κιόλας, γιατί αυτά πολλές φορές πάνε στον ντούκου. Γιάννη.
0: Δεν νομίζω να το συζητάει.
1: Πέντε.
0: Και σου επαναλαμβάνω ότι οι Παναθηναϊκοί με τον Μπαρτζόκα έχουν πρόβλημα με αυτά που πολλές φορές λέει.
1: Με την εκρηκτικότητά του.
0: Ναι, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Με το ότι είναι. Παρά είναι Ολυμπιακός και όλα αυτά. Ναι, εντάξει. Και το λέει, το δείχνει.
0: Οι Ολυμπιακοί του έχουν κάνει μεγαλύτερη κριτική και έχουν πέσει παταγωδός έξω.
1: Δεν πειράζει, άσου να κάνουν κριτική. Άσου να κάνουν κριτική ακόμα.
0: Οι Ολυμπιακάρες, ξέρεις.
1: Οι τεράστιοι Ολυμπιακοί αυτοί, οι οποίοι δεν θέλαν τον Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ασπίδα προστασία στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ μίλησε για την απόφαση του παίκτη να απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ και συμπλήρωσε. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από την FIFA στον Μαντίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης Περόνη στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Νέα προβλήματα στο Ιράν καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής εντελεχή έλεγχου από τις αρχές των ΗΠΑ προτού ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Μάχες για πρόκριση σε τρεις ομίλους στο Μουντιάλ. Για τον πέμπτο όμιλο θα αναμετρηθούν Εκουαδόρ-Γερμανία στις 11 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τον άλλο αγώνα του ομίλου μεταξύ Κουρασάου και Ακτής Λεβαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι αγώνες του 6ου ομίλου. Το μάτσι Ιαπωνία-Σουηδία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ ο αγώνας την Ισία-Ολλανδία θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα ξημερώματα οι τελευταίοι αγώνες του 4ου ομίλου, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την ΕΡΤ 2 Sport και Παραγουάη-Αυστραλία από την ΕΡΤ 1. Και οι 6 αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Sport. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 7 την τελετή έναρξης του φετινού Ράλι Ακρόπολης όπως και την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού για τη συμμετοχή 12, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων. Θα γίνουν ειδικά ενισχυμένα δρομολόγια τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό. Ο Ισπανός στόπερ Λουστόντο είπε το ναι και πλησιάζει στην Τούμπα. Η Κηφισιά παίρνει καλοσκάμι και στα μέλο από τον Παναθηναϊκό. Τέλος στο όνειρο του Στέφανου Σακελαρίδη να αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon, έβαλε ο Βρετανός Όλιβερ Τάρβε, το οποίο το νίκησε με 3-0 σετ. Η ΔΟΕ θεσμοθετεί επιχορήγηση 10.000 δολαρίων για κάθε αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αντουάν Γκριεσμάν μετακόμισε από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Ορλάντο Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί στο τέλος του μήνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο με διετές συμβόλαιο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πατά περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκολ για την ΑΕΤ. Να λοιπόν που οι ΑΕΤΙΝΗ βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ. Από τα αριστερά για να δούμε. Πατά η περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν. Κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα-ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει. Και απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου, η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidore. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ, νέο προβάδισμα με τον Isidore. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η ΑΕΤ παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. 2-2. Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί. Επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου. Ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω, διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίν για το 2-2. Δεύτερο δοκάρι, 3-2 το Μαρόκο. 3-2 με σκόρερ το Ραχίμι. Ο Σουφιάν Ραχίνι της Αλαΐν χρυσή αλλαγή ακριβώς λυτρώνει τους συμπαίκτες του. Λάθος, έτοιμος, 4-2 για να δούμε αν θα μετρήσει όμως. 4-2 με τον Γιασίν, μετράει τον γκολ, οπότε κάπου εδώ όλα τελειώνουν.
3: Για να δούμε όμως τους Νοτιοαφρικανούς που βγαίνουν μπροστά από αριστερά με προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα ωραία ο Μόφοκενγκ, θα γυρίσει το σουτ, γκολ 1-0. Μαζεκό στο 63, ανοίγει το σκορ η Νότια Αφρική και βάζει νέα δεδομένα στον πρώτο όμιλο.
4: Γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας. Έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα, η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 7ο λεπτό η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα σκορ 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο 3ο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει, η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα. Ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Περνάει ο Κιμαράς στην περιοχή, έτοιμος να σκοράρει. Η μπάλα στον Κούνια, 3-0. Εύκολα και απλά η Βραζιλία στο 60 λεπτό πετυχαίνει και τρίτο γκολ σε μια αποθέωση σωματικότητας από τον Κιμαράς.
5: Ο Μαρτίνες μάχεται, ο δυναμικός, η μπάλα θα περάσει επιτέλους και μπορεί να γίνει το τέτα τέτ, είναι μέσα στην περιοχή. Έτοιμος ο Τσάβες για τον γκολ, 1-0 για το Μεξικό, επιτέλους βλέπουμε ποδόσφαιρο. Ο αριστερός ο πισωφύλακας βρέθηκε μέσα στην περιοχή καθώς έγινε ανάκτηση της μπάλας από τα λάθη των Τσέχων. Πέρασε, σούταρε πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό, ανοίγει το σκορ στο 55, Τσεχία-Μεξικό 0-1. 2-0 με τον Κινιώνες. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, έγινε η κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Κινιώνες που από μπροστά της εστίας σκοράρει. 2-0 λοιπόν με τον Κινιώνες στο 60, τραγικά τα λάθη της άμυνα των Τσέχων. Εδώ έχουμε το 3-0 στο 94, νέα λάθη, ο Φιδάλγο είναι ο σκόρερ και πάει για το τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό, Τσεχία 3-0.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Πού
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
16: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
15: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
16: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
15: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
17: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
18: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
19: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Βαγγέλης Ζορβάς ενημερώνεται για τα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Για τις επενδύσεις του. Λοιπόν.
1: 5, 6, 10, 20, 50 εκατομμύρια, ναι, ναι. Δεν είμαστε
0: εντάξει, φύγουμε. Να, ο Ευάγγελος λέει: συγγνώμη, θα χάσουμε τα λογικά μας. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Βαλαντσιούνας με 14 χρόνια στο NBA, των 13 πόντων, 9 rebound, 34% τρίποδο για το φαλ. Πρώτον, δεν είμαι σίγουρος ότι τον άφησε.
1: Γιατί... εκτός αν τον άφησε τον Παναθηναϊκό Βαλαντσιούνας.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Προφανώς ο Παναθηναϊκός είχε μια πληροφόρηση του Βαλαντσιούνας πηγαίνει στη. Και μετά, ξέρετε, έτσι τα κάνουν οι ομάδες. Αποσυρώμαστε τώρα για να μην φανεί.
1: Και να προσαρμόζουν στόχους. Ναι, ναι, ναι. Απλά πράγματα είναι. Ναι. Εντάξει.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Αν επιστρέψει από το NBA, θα πάει στις Άγγιες.
0: Ναι, και αν και θυμάσαι ότι η συζήτηση που είχαμε κάνει ότι οι Σέρβοι δεν τα έχουν καλά με τους Λιθουανούς γενικά. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Βαλαντσιούνας είναι και αυτό ένα θηρίο, τεράστιο θηρίο. Έτσι.
0: Εντάξει, είναι πιο μάχημος από το Φαλ αυτή τη στιγμή. Αλλά...
1: στην επίθεση εννοείς. Σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους, ναι. Έχει και σου, το ένα το άλλο. Συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά στην άμυνα είναι πολύ πιο ευάλωτος από το Φαλ.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα θα ήταν πολύ αργός όσο αφορά το pick and roll. Δηλαδή, κερδίζεις πολλά. Μια ομάδα κερδίζει πολλά με Βαλαντσιούνα, χάνει κι άλλα όμως. Τον Φαλ δεν τον πήρε για.
0: Πρώτον τον πήρε Έλληνα, επαναλαμβάνω. Έλληνα και τρίτο ψηλό.
1: Γιατί το ψηλό, ακριβώς. Και μάλιστα λοιπόν έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο. Και έπαιξε λέει πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ομπράντοβιτς.
0: Με τον Αταμάν δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν νομίζω.
0: Ούτε μέσα στο εκατομμύριο.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπως λέει κάποιος φίλος μου, ούτε μία της εκατομμυρίης.
1: Ξέρεις, λέει, γνωρίζω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Οπότε είναι μια νέα ευκαιρία και για μένα έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτήν την ευκαιρία. Οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά και τα υπόλοιπα. Τα ξέρω, λέει, το γήπεδο, το σέντερ, έχω έρθει πολλές φορές. Εδώ που η ερώτηση ήταν και έχει ενδιαφέρον η απάντηση, πόσο έτοιμος αισθάνεσαι, λέει, μετά τον τραυματισμό σου, λέει, πάρα πολύ αποφασισμένος. Το τόνισε αυτό. Δούλεψα, λέει, πάρα πολύ όλη τη σεζόν για να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά, αλλά έχω πολύ μεγάλο κίνητρο γι' αυτό. Αυτό. Αυτή ήταν οι σημαντικότερες από τις δηλώσεις του Φαλ πριν από λίγο στο Παναθηναϊκό το site, έτσι.
0: Ο Μανώλης λέει ότι καλησπέρα και η καλύτερη παρέα. Ο Φαλ είναι από τους λίγους που δεν έχουν προκαλέσει ποτέ και στο ΆΚΑ όταν τραυματίστηκε και το χειροκρότησα, τα είπαμε αυτά. Ναι. Όλοι οι παίκτες να έχουν υγεία και σε αφήσουμε τα οπαδικά. Σωστός. Άλλο
1: βλέπουμε.
0: Για τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό λίγο. Γιατί...
1: Κάτσε, επειδή υπάρχει και η είδηση ότι θέλει εφές τον Οσμάν. Έτσι. Ναι. Αυτή η είδηση από την Τουρκία βγαίνει, βέβαια.
0: Ναι. Όπως και υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Χουάντσο. Από την Παρτίζα, νομίζω.
1: Από την Παρτίζα, νομίζω, ναι. Τουλάχιστον αυτό γράφει. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αν τους αποδεσμεύσει, αν τους επιτρέψει να πάνε ή μείνουνε, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Εμείς διαβάζουμε και σας λέμε αυτά που έρχονται απ' έξω. Όπως απ' έξω, ας πούμε, ήρθε η είδηση σήμερα για το Μακίσικ, για το Turk Telekom.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Το έμαθα χθες το βράδυ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ότι πάει Turk Telekom. Για να πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε γιατί θεωρώ ότι ο Μακίσικ, όπως είπα και πριν, ήταν ένας βασικός συντελεστής της αναρρίχησης του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή από την Α2. Ήταν η πρώτη μεταγραφή του Μπαρτζόκα, η οποία έδειξε τον τόνο ότι θα πάει σε αθλητικούς παίκτες. Όπως θυμάσαι, ο Ρικ Πιτίνο που τον αντιμετώπισε στον ντεπούτο του σε ντέρμπι.
1: Και τι είπε για τον.
0: Ήταν η καλύτερη μεταγραφή μέσα στη χρονιά που έχει κάνει η ομάδα της Ευρωλίγκας.
1: Ήταν ακριβώς δήλωση του Πιτίνο. Ναι.
0: Το είπε ο Πιτίνο, ο οποίος βέβαια πάντα είναι λίγο υπερβολικός, αλλά ο Μακίσικ από τη στιγμή που έμεινε 7 χρόνια σε αυτή την ομάδα είναι πραγματικά.
1: Μα κοίταξε, ο τρόπος με τον οποίο τον αγκάλιασε μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκα ο Μπαρτζόκας. Και μιλούσαν επί 2-3 λεπτά συνέχεια.
0: Καλά, αυτό έγινε και με τον Πίτερς. Μετά το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Όχι για το Μακίσικ ειδικά.
0: Μα θυμάσαι όταν είχε πει: εγώ τους παίχτες μου δεν τους πουλάω. Για το Μακίσικ όταν ήταν τραυματίας που είχε γυρίσει λίγο αργά, λίγο τραυματίας κλπ. Το Μακίσικ το θεωρούσε ένα από τα βασικά γρανάζια. Και να πω κάτι όμως εδώ.
1: Για τον Μπάγκο.
0: Πάλι για τον Ολυμπιακό τον ίδιο. Έτσι, γιατί όλες οι ομάδες δεν είναι. Ξέρεις, πρέπει κάποιος να επιβάλλει κάποια πράγματα και δίνει αγώνα. Όταν ο Μακίσικ εμφανίστηκε στον Ολυμπιακό, ο ελληνικός κορμός που τότε έκοβε και έραβε στον Ολυμπιακό και έδιωχνε τον Γκριν γιατί κρατάει την μπάλα ή οτιδήποτε, ξέρεις πως χαρακτήρισε, το έχω ξαναπεί νομίζω, χαρακτήρισε το Μακίσικ Ινδιάνο. Ναι, μα αυτό το ινδιάνικο του Μακίσικ έλειπε από τον Ολυμπιακό για να περάσει στο σύγχρονο μπάσκετ. Γιατί αυτό που έπαιζε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν ήταν μπάσκετ. Να κρατάει ο Σπανούλης 17 δευτερόλεπτα την μπάλα και να τη φυτεύει ξαφνικά σε κάποιον ή να σουτάρει. Αυτό ήταν τζόγος.
1: Ναι, εντάξει, τα βάζε όμως.
0: Τα βάζε μέχρι κάποια ηλικία όμως. Από ένα σημείο και μετά
1: δεν έπαιζε άμυνα.
0: Δεν έπαιζε άμυνα. Η ηλικία ήταν εμφανής. Ο ίδιος στράβωνε όταν έπαιζε λίγο, ακόμα και σε νίκες. Θυμάμαι μετά την νίκη μέσα στη Βαρκελόνη που είχε παίξει 5 λεπτά.
1: Τώρα, μια και μιλήσαμε και για Σπανούλη, μου θύμισε κάποια στιγμή να ρίξουν για εθνική. Να το θυμηθούμε. Γιατί ξεκίνησε η προετοιμασία σήμερα. Για Ολυμπιακό μιλάμε όμως.
0: Δεν έχει κάτι φοβερό, ναι.
1: Ναι, για Ολυμπιακό μιλάμε.
0: Από το Ολυμπιακό τι περιμένουμε. Περιμένουμε καταρχάς, εννοείται ότι θα ανανεώσει ο Μπαρτζόκας. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Έτσι, δηλαδή είναι, δεν ξέρω τώρα πόσο, είναι ζήτημα χρόνου, δεν υπάρχει συζήτηση. Ενθουσιασμένοι στον Ολυμπιακό βλέποντας τον τελικό, τον τελευταίο τελικό της Ισπανικής Λίγκας
1: για Μοντέρο, λες,
0: για Μοντέρο, το οποίο η φίλαθλα της Βαλένθιας ζητούσε να μείνει, έκανε άλλη μια τρομερή εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στο πρωτάθλημα, είπαμε το πρώτο μετά το 2017. Και μάλιστα έστειλε και συγχαρητήρια ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, έστειλε
0: παρότι,
1: για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Όλη αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς γι' αυτό, για να μετριαστούν λίγο, να μετριαστεί αυτή η κόντρα που υπήρξε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και αυτό είναι μια ένδειξη προς σωστή, θετική.
0: Σωστή κατεύθυνση, λοιπόν.
1: Είναι σωστή.
0: 108-84, 3-1, με δύο νίκες συνεχόμενες μέσα στη Βαρκελόνη, γιατί η Μπαρσελόνα ξεκίνησε με break μέσα στη Βαλένθια. Δύσκολο με ένα break. Τι ήθελα να πω, όσον αφορά στους σκόρερ, έτσι, εκείνο του μάτς, ο Μοντέρο ήταν 23 πόντους ο πρώτος σκόρερ και αναδείχθηκε MVP, είχε 3 assist και... Κάτσε τώρα εδώ, γιατί άρχισε πάλι το κομπιούτερ. Λοιπόν, 23 πόντους, 3 assist, 3 κλεψίματα, MVP τελικών. Ο Τέιλορ, 21 πόντους, 6 rebound, ενώ από το ομάδα του Πασκουάλ, πάντα είχε 26 πόντους, δεν μπορούσε μόνος του. Υπήρξε αποθέωση για τον Μοντέρο και να πούμε ότι από εκεί έχουμε πολλές αναχωρήσεις και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Πασκουάλ αποχαιρέτησε αφήνοντας εχμές για τον τρόπο που λειτουργεί η Μπαρτσελόνα, έτσι, κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει.
1: Το ξέραμε αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Αν και δεν ξέρω τώρα με την έξοδο του Ναβάρο μπορεί να αλλάξουν μερικά πράγματα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ναβάρο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Μπαρτσελόνα. Γενικά είναι ο τρόπος διοίκησης. Ο Βέσελη ολοκλήρωσε την καριέρα του, έγινε standing ovation. Εγώ ζήλεψα χθες και το ομολογώ, γιατί είδα ότι η απονομή έγινε μέσα στο Παλάου. Κανείς, άντε καμία 20, 50, 100 θες, έφυγαν από τις θέσεις τους, κάθισαν και είδαν την απονομή.
1: Στη Βαλένθια.
0: Όχι, στη Βαρκελόνη.
1: Ναι, στη Βαλένθια την απονομή.
0: Και τη Βαλένθια, η οποία έγινε και στην Τουρκία έγινε απονομή μέσα στην έδρα.
1: Μόνο εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Εδώ αποκλείεται.
1: Εντάξει.
0: Αυτά ζηλεύω εγώ. Όλα τα άλλα δεν τα ζηλεύω. Αυτά. Το ότι βλέπω άλλο πολιτισμό. Αθλητικό πολιτισμό. Μέχρι και στην Τουρκία που λέμε υποτιμητικά λόγια. Ο Βέσελη έκλεισε τη μεγάλη του καριέρα. Έτσι το έχει ανακοινώσει άλλωστε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι ετοιμάζονται εκτός από τον Μοντέρο να φύγουν για άλλες πολιτείες. Ο Μπράξτον Κι είναι στόχος της Φενέρμπαξη, όχι του Ολυμπιακού.
1: Κι, Σίλτς και τώρα Λάρκιν, έτσι.
0: Σίλτς και Λάρκιν.
1: Αυτές είναι οι μεταγραφές που μέχρι τώρα περιμένουν να τελειώσουν από στιγμή σε στιγμή για τη Φενέρ, έτσι.
0: Να, λέει ο Πασκουάλη, είπε χαρακτηριστικά, έδωσα τα πάντα στο σύλλογο. Για όσα δεν παίρνουν από το χέρι μου, δεν αποφασίζω εγώ.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Και δεν είναι μόνο ο Πασκουάλ. Γιατί ο Σάρας έφυγε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ο Σάρας, ο οποίος παρεμπιπτόντως.
1: Θυμόμαστε πως έφυγε από την Μπάρτσα. Γιατί ο Μπαρτζόκας.
0: Όχι, ο Μπαρτζόκας.
1: Με 100 τραυματισμούς. Ναι, αλλά έφυγε μετά, στο μέσο τη σεζόν.
0: Δεν τον αφήσαν τη δεύτερη, όπως του είχαν υποσχεθεί, γιατί άλλαξε η διοίκηση. Δεν τον άφησαν να φτιάξει τη δική του ομάδα. Του είπανε, θα έρθει με αυτά τις συνθήκες. Τώρα, γιατί ήταν η χρονιά που ανανεώθηκε ο Μέση και τα χρήματα πήγαν εκεί.
1: Ναι.
0: Και του λέει, ήταν ο τελευταίος που προσελήφθη. Και την άλλη μέρα έφυγαν ο Σατοράσκι και ο Αμπρίνες πήγαν στο NBA.
1: NBA.
0: Και πάει να φτιάξει μια ομάδα, ξέρεις, εκείνη για τη χρονιά.
1: Και είχε τραυματισμούς.
0: Ναι, συν καλά τραυματισμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι ο Κοπόνεν, ο οποίος έχει γίνει προπονητής, είχε πάρει ταξί, γιατί είχε πιει πριν αρχίσει η σεζόν, είχε πάρει ταξί για να μην οδηγήσει και έπεσε αυτοκίνητο που το κυνηγούσε αστυνομία πάνω στο ταξί και ο Κοπόνεν πήγε στο νοσοκομείο. Θέλω να σου πω ότι ήταν φοβερά πράγματα και ενώ του είχαν υποσχεθεί θα μείνει την επόμενη χρονιά να φτιάξει τη
1: δική του. Πήρε και έλα, προχωράμε.
0: Ρώτα το Σάρας.
1: Ναι.
0: Ρώτα και το Ζότς.
1: Κάποτε έπινα, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά.
0: Εντάξει, πίνουν.
1: Ποιο, τον Ιβκοβιτς, να ρωτήσω.
0: Και ο Ζότς και ως παίχτης έπινε και ως προπονητής. Είναι Μπομιβέρο.
1: Είναι Μπομιβέρο. Η χαρά Θεού είναι. Το Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς εκτός παρκέ είναι χαρά Θεού. Είναι ο καλύτερος φίλος.
0: Αν είσαι και παίχτης που κάνει αυτά που λέει, είναι και μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι άδικος.
1: Όχι, όχι, μόνο άδικος δεν είναι. Απλά θέλει να γίνεται αυτό που απαιτεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
0: Τι άλλο θέλω να πω. Για το Σίλτζ είπαμε, έτσι. Θεάθη ο Φουρνιέ κάπου στην Κίμολο, νομίζω, με το σκάφος του. Ξέρεις τι.
1: Εγώ πιστεύω... δεν είναι και μικρό το σκάφος που το είδα.
0: Ναι. Και...
1: αλλά έχει βέβαια, εντάξει, το παλικάρι.
0: Παρεμπιπτόντως, ξέρεις τι. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ειδικά τώρα, φέτος, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δηλαδή, αν βγει ο Φουρνιέ έξω, θα κάνει τα 10 μέτρα σε 5 ώρες.
1: Ναι. Και όχι μόνο ο Φουρνιέ.
0: Ναι, όλοι.
1: Καλά, κοίταξε. Εγώ έχω ζήσει την απόλυτη αποθέωση. Κατά τύχη, βέβαια, ήμουν σε ένα στυπάλαια τότε, το 87, μετά το Ευρομπάσκετ. Mm. Όταν ο Αργύρης ο Καμπούρης ήρθε με το πλοίο της γραμμής. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι είχε γίνει. Όλοι οι αστυπάλαια, πόσες χιλιάδες κόσμος, περίμεναν τον Καμπούρη, τον Αργύρη, αν μας ακούει τώρα θα το θυμάται βέβαια, στο λιμάνι. Και απίστευτο, δηλαδή, φαντάσου τώρα τότε, το 87.
0: Γι' αυτό η λύση, ωραία τα ελληνικά νησιά, αλλά επειδή...
1: είναι μικρά.
0: Δεν το ευχαριστιόνται. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ευχαριστιέται ο άλλος την ώρα που τρως να σε φωτογραφίζουν, να σε τραβάνε κάμερα.
1: Και λίγο ιδιωτικότητα.
0: Να έρχονται κλπ. Γι' αυτό παίρνουν σκάφος με το οποίο ξανοίγονται, αράζουν και δεν τους βλέπει κανείς. Αυτό είναι. Να σου πω, εγώ είχα πει στο Τόκιο, τώρα δεν ξέρω τι διακοπές είναι. Παρεμπιπτόντως είναι και η Βάνεσα Μπράιαν στη Μύκονο. Η σύζυγος του Έμνης του.
1: Και ο Μάικλ που έχει πάρει. Μάικλ Τζόρνταν, ο τεράστιος Μάικλ, είναι στην Κέρκυρα τώρα. Ξεκίνησε από Μύκονο που ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν. Έχει περάσει από 4-5 νησιά ελληνικά, τώρα είναι στην Κέρκυρα.
0: Μια και είπα για το Φουρνιέ, ρώτησαν το Φουρνιέ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ δηλαδή να με μια γωνιά να τον δω. Αν και τον έδεσα κάτι πλάνα, έχει πάρει τα κιλάκια του τεράστιος Μάικλ. Ο τεράστιος Μάικλ.
0: Παρεπιπτόντως ρώτησαν το Φουρνιέ αν τώρα που έφυγε ο Φαλ θα πάρει το 10 που ήταν το νούμερό του.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέκαθεν και είπε ότι είναι κομμάτι μου το 94 πια. Δηλαδή δεν θα το αλλάξει, θα μείνει στο 94.
1: Εσύ Γιάννη, μεταγραφικά τι κάνει ο Ολυμπιακός?
0: Ο Φαλ θα πάρει άλλο νούμερο στον Παναθηναϊκό, γιατί το 10 το φοράει ο Σλούκας, δεν είναι?
1: Το 10 το έχει ο Σλούκας, ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Ο Φαλ θα πάρει άλλο νούμερο.
1: Γιατί δεν ξέρω τι. Πότε θα γίνει, γιατί έχουμε και ερωτήματα εδώ
0: τι,
1: από φίλους. Πότε θα ανακοινωθεί Μοντέρο, πότε Μακιντάιρ, για να τελειώνουν σιγά σιγά.
0: Χθες τελείωσε.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχει τελειώσει και η ιστορία με τον.
0: Εγώ σου είπα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
1: Κάτσε, περιμένω. Πρέπει να το βρω το μήνυμα αυτό. Αλλά τι να βρω τώρα, γίνεται ένα κακό.
0: Αν είναι το νόημα αυτό.
1: Το νόημα είναι μήπως υπάρχει θέμα. Κάτσε, περίμενε.
0: Θα είναι έκπληξη, αν προκύψει θέμα.
1: Μόνο. Ελπίζω να το δω. Δεν είναι πάρα πολλά. Το πέρασα, το κοίταξε έτσι φευγαλέα λίγο. Λέει τι θα γίνει με το Μοντέρο, γιατί μήπως υπάρχει θέμα, κάτι χαλάει. Αν θα χαλάσει κάτι.
0: Δεν μπορούσε να τον ανακοινώσει. Δηλαδή,
1: τώρα δεν μπορούσε, ενώ βέβαια.
0: Δεν είναι ηθικό καταρχάς.
1: Όχι, μα δεν γινόταν να τον ανακοινώσει.
0: Και δεν γίνεται. Αφού ο άνθρωπος έπαιζε στη Βαλένθια.
1: Αλλά. Απλά φοβόταν ο φίλος προφανώς του Ολυμπιακού, μήπως υπάρχει κάποιο θέμα, λέει.
0: Τι, τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός ή Ρεάλ, δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Ή το NBA. Τέλος πάντων. Είναι κλεισμένος. Τώρα από εκεί
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Ναι, εμείς αυτό ξέρουμε.
0: Έχει υπάρξει επικοινωνία με τον προπονητή του Ολυμπιακού, έχει υπάρξει απόλυτη ταύτιση. Όπως αποκάλυψε και ένας δημοσιογράφος, ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Μοντέρο ήταν ο παίκτης στον οποίο είπανε ότι είχε υπονοήσει ο Καλαμπόκης ότι ρωτάνε αν θα μείνει ο Μπαρτζόκας. Ο Μοντέρο ρώτησε ποιος θα είναι προπονητής και του είχαν πει από τον Ολυμπιακό θα είναι ο Μπαρτζόκας ό,τι και αν γίνει στο πρωτάθλημα. Και είπε τότε
1: έρχομαι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σώοι οι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
10: Είναι ιστορία.
11: Είναι αναμνήσεις.
12: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
13: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
14: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
15: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο. Ο Χρήστος. Τι έγινε, Σταρά?
1: Ποιος Χρήστος? Γιάννα Ρόζερο Κωνσταράκης. Καλά, εντάξει. Τι Βαγισίλαος. Πάμε.
0: Βλέπεις τίποτα να έχω πάθει?
1: Βλέπω ότι πρέπει να αλλάξει γυαλιά. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης. Λοιπόν, το λέω για να το... ξέρεις, για να το πεις εσύ σωστά.
1: Ναι.
0: Να ακουστεί 5-6 φορές.
1: Να σε διορθώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, απαντάω σε ένα φίλο ότι από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, η διαδικασία είναι στον Ολυμπιακό είναι
1: επειδή μείναμε στο τι μελιγενέστε.
0: Ναι, ναι, ότι να φύγουν αυτοί που είναι να φύγουν, δηλαδή ανακοινώνονται ποιοι φεύγουν. Σε λίγο πιστεύω και ο Μόρις θα ανακοινωθεί και λοιπά, δεν νομίζω θα μείνει ο Μόρις. Ο Τζόζεφ έχει κάποιες, αλλά πολύ δύσκολα θα χωρέσει σε αυτό το πλήρες. Και περιμένω και το WOCAP να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε, είναι αυτές οι εκκρεμότητες. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα ανακοινώσει από τις εισρωές, ας το πούμε έτσι. Το λογικό είναι πρώτα να ανακοινώσει τον Μπαρτζόκα και μετά από εκεί πέρα να αρχίσει Μακεντάιρ.
1: Ο Μπαρτζόκα είναι.
0: Ναι, είναι τελειωμένο.
1: Πιο τυπικό και από το τυπικό τώρα, εντάξει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ανακοινωθεί.
1: Με μια σειρά λέμε τώρα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η σειρά.
1: Άρα Μπαρτζόκα, Μοντέρο, Μακεντάιρ.
0: Μακεντάιρ, Μοντέρο. Γιατί ο Μακεντάιρ έχει τελειώσει πιο πολύ καιρό και είναι εύλογο το διάστημα που έχει μείνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι στην ΚΑΕ για να ξέρω, αλλά με τη λογική το λέω. Παρεπτόντως,
1: από εκεί και πέρα, με το Λαρετζάκι να δούμε τι θα γίνει τελικά.
0: Ναι. Και πώς με τους Έλληνες, και με τους Έλληνες του Ολυμπιακού.
1: Και με τους Έλληνες, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Ντόρσεϊ και ανοιχτά θέματα Ντόρσεϊ και WOCAP θα κλείσουν νομίζω.
0: Ναι.
1: Όσον ούπο.
0: Ναι. Μπορεί να τους κρατήσει γιατί έχει αψιόν ο Ολυμπιακός. Απλά δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Οπότε κανείς δεν το κάνει αυτό.
1: Με τη σεζόν που είχε ο Ντόρσεϊ, το ξαναλέμε άλλη μια φορά.
0: Δικαιούνται.
1: Και με την προσφορά που έχει ο WOCAP τόσα χρόνια, δικαιούνται κάτι παραπάνω και νομίζω ότι δεν. Θα ήταν δηλαδή και άδικο να βλέπουν.
0: Σωστό.
1: Ένα πακτολό εκατομμυρίων δίπλα τους να μοιράζεται. Ενώ, και οι ίδιοι να είναι με ένα 100.
0: Έβαλαν πλάτη,
1: δηλαδή του WOCAP με ένα 100.
0: Ενώ αυτοί έβαλαν πλάτη.
1: Είναι αδικία, τι να κάνουμε
0: το
1: τώρα.
0: Το τονίζω, έβαλαν πλάτη.
1: Έχει δίκιο.
0: Σε χαμηλά μπάτζετ του Ολυμπιακού αυτή.
1: Ναι, και σε χαμηλά μπάτζετ.
0: Εντάξει, ο Ντόρση έφυγε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να σου πω ότι την πρώτη του θητεία ήταν σε χαμηλά μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καλμπιάτη τελικά μένει στην παραμονή του. Ανακοίνωσε την παραμονή του στην Μπασκόνια. Γιατί υπήρχε κάποια στιγμή ένα θέμα, μήπως αλλάξει η γειτονιά.
1: Για Μπάρτσα.
0: Ναι, για Μπάρτσα στην Μπαρτσελώνα. Παρεπτόντως, επειδή είπα για την Μπαρτσελώνα, αυτό που ήταν και στα δύο μάτς μέσα στο Παλάου και έκανε σαν τρελός ήταν ο Γιασκεβίτσιους. Είναι Μπαρτσελώνα, ξέρεις, άρρωστος. Ήταν προπονητής, υπήρξε παίχτης μαζί με τον Ποντιρόγκα, πήραν την Ευρωλίγκα την πρώτη.
1: Μετά τον Παναθηναϊκό, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή πριν.
0: Ναι,
1: μετά τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Και πήρε την Ευρωλίγκα. Και σε κάθε φάση πανηγύριζε σαν οπαδός. Ξέρεις, το...
1: Άρα έχουμε μάθει δύο ομάδες. Μπασκετικά είναι Μπαρτσελώνα και ποδοσφαιρικά Μάντσεστερ.
0: United.
1: Όχι City, United εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Μπέικο τελείωσε από τη Φενέρμπαξη. Εντάξει. Ο Ντιούφ συνεχίζει στην Βίρτους Μπολόνια. Ο Μουχάμεντ Ντιούφ. Όπως θα μείνει και ο Χάγκετ. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να ανασυγκροτηθεί γιατί δεν της πήγε και πάρα πολύ καλά η σεζόν. Τι άλλο. Ο Γιάννης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Αντεμπάγιο, τον κολλητό του. Ήταν φίλοι, είχαν και πολύ καλές σχέσεις. Και τώρα ως συμπαίκτες, γιατί θα τον βρει στους Χιτ, κάνε και την πρώτη προπόνηση. Μας τα πει ο Ρήγας αυτά προχθές ο Δάρδαλης. Ο Σαχπατζίδης, ο Γιάννης, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, θα παραμείνει στη Δόξα Λευκάδας στην επιστροφή. Επιστροφή. Έχει ξαναπαίξει παλιότερα στην Α1. Στην GBL τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ξαναπαίξει, αλλά τώρα ο Σαχπατζίδης θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας. Οπότε κάνει και εκείνη τα βήματά της. Πρώτα συμπληρώνει το φάκελο για να είναι έτοιμη από όλες τις άλλες πλευρές. Να πω κάτι για το παρασκήνιο της συμφωνίας. Όχι παρασκήνιο τώρα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, ξέρουμε ότι ο Sky πήρε από χθες τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά μετά από χρόνια στην ΕΡΤ. Από ό,τι ξέρω, επειδή κυκλοφορούν πολλά περί πλατφόρμας κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Ο Sky, η αρχική συμφωνία, η οποία όμως θα είναι υποδιαπραγμάτευση, δηλαδή δεν είναι οριστικό αυτό που λέω, ότι αυτή τη στιγμή το δεδομένο που ξέρουμε.
1: Να κάνουμε και τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ότι ο Sky θα δείχνει, το ανοιχτό κανάλι του Sky θα δείχνει δύο παιχνίδια από τα 7.
1: Ναι, θα έχουμε 14 ομάδες φέτος, ναι.
0: Δύο από τα 7, προφανώς ένα Σάββατο και ένα Κυριακή, και τα υπόλοιπα 5 θα τα δείχνει μέσω της πλατφόρμας, η οποία όμως θα είναι στο μπουκέτο

0: Και ο Αλαφούζος.
1: Λες να μην το έχουν σκεφτεί να διεκδικήσουν.
0: Ναι, είναι δυνατόν.
1: Ένα τέτοιο προϊόν το οποίο αναβαθμίζεται.
0: Θέλω το τελικό αποτέλεσμα γιατί είναι ετοιμοπόλεμη. Ό,τι και να λένε για την ΕΡΤ, που άλλοι λένε πάρα πολύ καλά και περισσότεροι, μιλάμε για. Λοιπόν, προχωράμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τέλος και από τον Ερυθρό Αστέρα ο Κανάν.
1: Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ότι.
1: Είδες σου λέω ότι κάποιοι παίχτες δεν έχουν την ίδια επίδραση. Ο Κάναν στον μπάσκετ του Ολυμπιακού μπόρεσε να δείξει αυτά που έδειξε.
0: Ναι.
1: Στον μπάσκετ του Ερυθρού Αστέρα δεν μπόρεσε. Ο Πίτερς οριστικά στο Μιλάνο ανακοινώθηκε
0: επίσημα. Επίσημα. Παιδιά, είδατε μας όχι επίσης αυτή. Θυμάστε τα μηνύματα.
1: Ποιος?
0: Τα μηνύματα μας έλεγαν και τα τηλεφωνήματα.
1: Ότι.
0: Έβριζαν.
1: Γιατί?
0: Τι λέτε και ποιος Πίτερς και δεν πάει Αρμάνι. Και σας το είπε στο αυτή, λέει ο Πίτερς.
1: Ναι,
0: στο αυτή, αδέλφια μας, το είχε πει.
1: Είχε κλείσει.
0: Όριστα, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Είχε κλείσει.
0: Δεν βλέπουμε μηνύματα στους ίδιους τώρα.
1: Είχε κλείσει.
0: Να μας καταχαιριάζουν.
1: Όταν η Αρμάνη έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Είχε ήδη κλείσει.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιξε η Αρμάνη με τον Ολυμπιακό εδώ, στο ΣΕΦ, στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ωστόσο ήταν επαγγελματίας, έπαιξε ένα καταπληκτικό Final Four. Ίσως οι καλύτερες εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό. Σου είπα ότι. Για τον Πίτερς μπορεί ο κόσμος να τον λάτρευε έτσι και να το έδειξε.
0: Εξαιρετικό παιδί,
1: ναι,
0: επαγγελματίας.
1: Καμία αντίρρηση, τρομερό σουτέρ.
0: Φοβερό σουτέρ.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορείς να βρεις ένα παίκτη να ταιριάζει καλύτερα με τον Βεζένκοφ.
0: Ναι, εδώ είναι το μόνιμο ερώτημα στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού. Με ρωτάνε πάντα και παντού
1: ποιος
0: είναι. Τι είναι, τι στυλ είναι, πού ψάχνεις, σε ποια αγορά.
1: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να παίζει καλύτερη άμυνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, να είναι πιο hustle παίχτης. Γιατί ο Πίτερς και ο Βεζένκοφ μαζί ήταν η αδυναμία, η χαρά των επιθετικών. Σημάδευαν στο 4.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επειδή ο Βεζένκοφ θα έχει την περίδα του λέοντος.
0: Επειδή έχω πολλές
1: ερωτήσεις. Ήταν δύσκολος ο ρόλος του Πίτερς.
0: Και εγώ εδώ, γιατί εγώ βλέπω περισσότερο το Viber, εσύ, το Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή, θα έκανε ο Χουάντσο, ας πούμε, για τη θέση του πίσω από τον Βεζένκοφ.
1: Μπορεί να έκανε, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τίποτα. Μην κάνω το μάγκα τώρα.
1: Μπορεί να έκανε, αλλά
0: δεν παίρνω και ένα δαιμόνια. Απλά λέω, αναφέρω τις αναπαράγω τις ερωτήσεις.
1: Ναι. Είναι πιο καλός αμυντικός από τον Πίτερς.
0: Πολύ πιο καλός είναι. Μην το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Κάθε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρει ούτε ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει, ποιες είναι οι αποφάσεις. Λέμε τώρα, στυλ.
1: Εγώ σου είπα,
0: στυλ
1: χρησιμοποιώ χρόνια.
0: Αν και δεν νομίζω τέτοια πράγματα.
1: Ναι, και εγώ δεν το βλέπω αδύνατο. Όχι αδυνατό, το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή πάντα πρέπει να δίνουμε.
0: Στυλ Χουάντσο, τέτοιο παιχνίδι.
1: Όχι, εγώ
0: να παίρνει ριμπάου, να παίζει άμυνα.
1: Στο δικό μου
0: και όταν χρειαστεί να βάζει και το τριποντάκι.
1: Ένα παίχτη έχω χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα.
0: Ο Τζελέγγι έχει πείσει. Ναι.
1: Αυτό το λέω για να καταλάβει κανείς τι στυλ παίχτη θα τέριαζε να συμπληρώσει το Βεζένκοφ. Ένας παίκτης που πηδάει στα rebound, που κερδίζει τις μπάλες που είναι 50-50, γιατί ο Πίτερς δεν ήταν παίκτης που κέρδιζε τις μπάλες 50-50, του γλίστραγε η μπάλα από τα χέρια και λοιπόν, τρομερό σουτέρ, που σε μεγάλα ντέρμπι, αν εξαιρέσει, επαναλαμβάνω, το Final Four, δεν είχε σταθερότητα, έτσι, ήταν λίγο ψυχολογικά ασταθής. Αλλά παραδεχόμαστε ότι ήταν και δύσκολος ο ρόλος του, δηλαδή είχε μπροστά του τον MVP δύο φορές. Δεν είναι. Είχε τον πιο δύσκολο ρόλο σε όλη την Ευρωλίγα και είναι μοιραίο να στεναχωριέσαι. Να...
0: Για ποιον λες τον MVP?
1: Για τον Πίτερ. Ο MVP ήταν.
0: Α, για τον Βεζένκοφ. Ναι.
1: Ο Πίτερ τώρα έπρεπε να μπει μέσα και ξέρεις, να προλάβει σε κάποια λεπτά να δείξει αυτό που είναι. Φέτος ο Μπαρτζόκας το χρησιμοποίησε και στο 3 και το έκανε και στον τελικό. Στην τελευταία περίοδο.
0: Λοιπόν, μιλήσουμε λίγο για Χάρη Γιαννόπουλο, ρε φίλε.
1: Ναι, Χάρης Γιαννόπουλος.
0: Εντάξει, δηλαδή αυτό το παλικάρι είναι στην καρδιά όλων των μπασκετικών.
1: Και δεν είναι τυχαίο.
0: Όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, λατρεύουν τον Χάρη Γιαννόπουλο.
1: Ως κιθαρίστα και ως μπασκετμπολίστα και ως χαρακτήρα βασικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί πιο σημαντικό είναι να σε θυμούνται, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που πήρε το χρυσό μετάλλιο το 17, νομίζω. Με την Εθνική Ελλάδος, έτσι, αλλά έχει παίξει, προσέξτε,
0: 37 ετών,
1: ναι. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Περιστέρι, Παναθηναϊκός, Μανρέσα, Ομπραντόριο, Ρέθυμνο, ΑΕΚ, Προμηθέας Πατρών, πάλι Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και το Μαρούς ήταν ο τελευταίος

0: σταθμός της καριέρας, τα τελευταία τρία χρόνια δηλαδή ήταν στο Μαρούσι, τα δύο από αυτά ήταν αρχηγός. Νομίζω ότι θα μείνει στο μπάσκετ και νομίζω ότι το πιθανότερο να συνεχίσει στο Μαρούσι από κάποιο άλλο πόστο. Αυτό είναι το...
1: Χάρης Γιαννόπουλος έχει περάσει από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Το είπαμε το. Τώρα, τώρα
1: διάβαζα. Α, το πες, συγγνώμη.
0: Τώρα διάβαζα.
1: Α, ναι, συγγνώμη ρε φίλε, γιατί έβλεπα του φίλου του Πέτρου ένα μήνυμα.
0: Ήδη ο Κολοσσός, εγώ είδα
1: που το... όλα μπορούν να γίνουν,
0: και το
1: φίλε Πέτρο, και αυτό που γράφεις μπορεί να γίνει. Λοιπόν.
0: Εγώ είδα μέχρι στιγμής του Κολοσσού μήνυμα, good luck για την περαιτέρω ζωή του, του Παναθηναϊκού είδα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μου διαφεύγει τώρα, δεν θέλω να δικήσω, αλλά λέω αυτά που είδα έτσι πρόχειρα. Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το σεβασμό όλων, κυρίως για το χαρακτήρα του, δεν έχει, είναι, να πούμε ότι μπορεί να είναι και ο τελευταίος κλασικός στέρ. Ποιος είναι άλλος τώρα, εντάξει, είναι ο Ρογκαβόπουλος τώρα που θεωρείται σουτέρ, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν αυτό που πάντα λέγαμε, ο σουτέρ που μας λείπει, που θα θέλαμε να παίζει περισσότερο κλπ.
1: Σαν τον άλλο, τον παλιό τον Γιαννόπουλο.
0: Ναι,
1: το έτσι, Γιάννη. Τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο.
0: Το
1: έχει το όνομα μου φαίνεται.
0: Ήταν διάρη και ο Χάρης έπαιζε τριάρη.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες.
1: Ψηλό παιδί για τη θέση του.
0: Ναι, έχει παίξει όλες τις εθνικές ομάδες. Είπαμε, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο
1: 20 χρόνια στο κουρμπέτι, ναι, από το 6,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το 6 ξεκίνησε,
0: ναι.
1: Δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Και πρέπει να στείλουν και ξέρεις, να αποχαιρετήσουν και ο σύλλογος των Κομωτών, γιατί θα είναι ο τελευταίος με αλογοουρά που έχει μείνει, γιατί και ο Τιάρας, που βέβαια δεν είναι πια παίκτης, είναι παράγοντας, το έχει κουρεύσει την αλογοουρά του,
1: ναι,
0: την κοτσίδα του, εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά τους τίτλους, ο Χάρης συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Ελλάδας του 2013 με τον Παναθηναϊκό και το κύπελο. Με την ΑΕΚ ήταν στην ομάδα που πήρε το κύπελο Ελλάδας το 20 και το διπυρωτικό το 19. Με τον Προμηθέα ήταν στο μοναδικό τίτλο του Προμηθέα στο Super Cup. Έτσι. Αυτή είναι η τίτλη του Χάρη με τις μεσυλλόγους και από εκεί και πέρα με την εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε πριν και για το θέμα της επιλογής wild card.
0: Ναι, από την Αρκολοχωρά, Αλοχωρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη ο Απόλλωνας Πάτρας.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η είδηση.
0: Αντιδρά έντονα και μάλιστα λέγεται.
1: Θεωρεί δικαιούται ο Απόλλων Πατρών τη wild card. Ναι, από την ΕΟΚ. Και αδικήθηκε από την Ομοσπονδία αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα λέγεται ότι έχει διάθεση, είχε την πρόθεση μάλλον να προσφύγει στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να το κυνηγήσει συνομικά.
1: Εντάξει, μας πήγε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ για ποιο λόγο επελέγει. Να κάνει μια δήλωση, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο επελέγει.
0: Ξέρεις τι, οι περισσότεροι πιστεύω.
1: Το Αρκαλοχώρι, αναγέννηση. Αναγέννηση. Αρκαλοχωρίου και όχι ο Απόλλων Πατρών.
0: Η περίφημη συνεδρίαση που έγινε εκτάκτος για να αποφασίσουν οι ομάδες,
1: ναι,
0: ότι δεν θέλουν να γίνουν 18 οι ομάδες για να βολευτούν. Κοίταξε, αυτό ήταν περίεργη πρόταση. Για να βολευτούν και οι τρεις μέσα σε αυτούς και ο Sporting.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο οποίος δεν έπαιζε στην από κάτω κατηγορία.
1: Ναι.
0: Θα έκανε μεγάλο άλμα. Και θα γλίτωνε πάρα πολλά χρήματα που θα έδινε για να ανέβει μέχρι εκεί. Να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, που ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια ομάδα και να αναγεννηθεί. Γιατί ο Sporting είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, έχει βγάλει πολύ μεγάλους παίκτες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μην ξεχνάμε Κολοκυθάς, Κοντοβουνίσιος λέω, Αλιμπράντης, Διαμαντόπουλος, στα μέλος, ο Καλιγκάρης.
1: Πάνω στα μέλος, ναι.
0: Πανταζής, ο playmaker, ο επωνομαζόμενος και Πόρκι. Αυτά, από τότε έχω ξεκινήσει εγώ να βλέπω. Με στα μέλο που ήταν γυμναστής μου, αυτός με μίλησε στο μπάσκετ πρώτο στο δημοτικό. Με στα μέλο, Πανταζή, Ζακυνθινό, Χρυσικάκι, Ταμβάκι, αυτή την ομάδα του Sporting έβλεπα εγώ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Υπάρχει και ένα δικαστήριο, νομίζω, αύριο για το θέμα του Προμηθέα και την εμπλοκή του.
1: Ναι, εδώ θα είναι και απόφαση αύριο.
0: Νομίζω πως είναι η τελευταία μέρα που.
1: Είναι 26 του μήνα. Να. Και για τον Βαγγέλη Λιόλιο.
0: Να. Είναι κρίσιμη μέρα γενικά αύριο, θεωρώ.
1: Ναι, τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ που.
0: Να.
1: Φέρεται μετά τις καταγγελίες αποκαλύψεις του Λίδου Παπαθεοδόρου,
0: ναι, ότι
1: για πολλά
0: διοίκηση,
1: πράγματα
0: ότι
1: ασκούσε διοίκηση και με διαιτησία, ότι ήξερε ποιοι διαιτητές θα είναι αυτά από τις εποχές τότε του Προμηθέα και μετά όταν ήταν στον Προμηθέο Παθεοδόρο, έτσι αυτό εννοώ. Mm. Και μετά για το ότι μιλούσαν γενικά για τα πάντα. Mm. Ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν. Αυτό δεν συνάδει με την παρουσία του ως πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι θέμα πλέον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αύριο θα ξέρουμε ενδεχομένως. Έτσι, mm. αυτό.
0: Λοιπόν, άλλα μηνύματα, κάτσε να δούμε τώρα. Τι ωραίο, γιατί πλησιάζουμε. Έχω και αυτό το άγχος με το ρολόι. Mm-hmm. Λέει ο Πέτρος. Κάτσε ρε Πέτρο να δω τι λέει. Πώς μας φαίνεται η ιδέα το σκεπτικό ότι ο Φαλ με Λεσόρ θα είναι οι δύο ψηλοί και ο Μήτογλου τρίτος. Η ιδέα να μην πάρει άλλο ψηλό ο Παναθηναϊκός. Γιατί σοβαροί Παναθηναϊκοί τους έχει λούσει κρύος υδρότας.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ποιος έχει λούσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το κρίνουμε αυτό. Αυτό είναι θέμα ο Μπράντοβιτς. Mm. Το θεωρείς εντελώς απίθανο αυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει με τους Φαλ, Λεσόρ και Μήτογλου.
1: Ναι, το είπαμε και πριν στην αρχή
0: γιατί,
1: της εκπομπής.
0: Γιατί αυτό. Λίγο Φαλ να είναι και οι δύο, δεν είναι ο ένας, οι δύο Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν και καλές σχέσεις, είναι και συμπατριώτες. Mm-hmm. Άρα αυτοί θα έχουν κώδικα να συνεννοηθούν ο Φαλ και ο Λεσόρ. Είναι και οι δύο όμως από σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Για μένα το πιο λογικό είναι για ένας τρίτος εξίσου καλός σέντερ.
0: Εγώ θα σου έλεγα ο τρίτος να είναι βασικός. Δεν ξέρω
1: για πώς... βασικό τον.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ο Λεσόρ. Γιατί είδαμε μάλλον ότι ο Λεσόρ δεν γύρισε όπως και να το κάνουμε στην ίδια κατάσταση που ήταν.
1: Όχι, αν και ήταν εμφανώς βελτιωμένος στους τελικούς.
0: Άλλο αυτό. Δεν ήταν ο Λεσόρ.
1: Εκεί έδειξε ότι το παλικάρι επιστρέφει.
0: Ναι. Αλλά δεν ήταν ο Λεσόρ.
1: Σε καλή κατάσταση, αλλά δεν ήταν ο Λεσόρ. Ναι.
0: Να δούμε και ο Φαλ τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άλλο. Εγώ διαφωνώ. Σε αυτό που λέτε, μισό λέει ο Θωμάς, αφού είδα το διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε για Πίτερς. Για τον μέχρι πέρσι Ολυμπιακό, ο Πίτερς ήταν απαραίτητος γιατί ο Ολυμπιακός είχε μάθει να παίρνει σκόρα από το 4 και ο Πίτερς ήταν πάντα έτοιμος να μπει και να καθαρίσει και ειδικά. Ναι, θα σου πω εδώ την αντίρρησή μου. Και ειδικά στην Ελλάδα που οι υπόλοιποι δεν είχαν τρελή όρεξη. Αυτό είναι το. Εδώ, φίλε μου, είσαι πολύ σωστός. Θα πω ότι ήθελα να τελειώσω το μήνυμά σου. Στο φετινό ρόστερ που θα παίξει άλλο μπάσκετ με Μοντέρο πλέον, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει σε άλλο στυλ παίκτη πίσω από τον Βεζένκο. Φίλε μου, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ο Πίτερς, επειδή όλα τα μεγάλα του ρεκόρ τα έκανε με ομάδες, δηλαδή θυμίζω, το έχω πει, το Περιστέρι με την Καρδίτσα, μάτς δηλαδή που πηγαίνανε πάνω από 10 πόντους κλπ, που δεν είχε καμία πίεση. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να καθαρίσει άλλα μάτς που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ήταν ντέρμπι και πολύ σωστά λέει οι περισσότεροι παίκτες βαριόντουσαν. Αυτό είναι πραγματικότητα ότι οι παίκτες για την Ευρωλίγκα τους ένοιαζε. Τώρα για να παίξουν το κίνητρο ήταν δύσκολο και όπως έλεγε και ο Μπαρτζόκας, είναι εφιάλτης όταν έρχεται το ελληνικό πρωτάθλημα παρά η Ευρωλίγκα. Γιατί εκεί ο Πίτερ, λοιπόν, ο οποίος όταν δεν έχει πίεση είναι ένα χέρι. Δολοφονικό, γιατί έχει φοβερό στυλ και σουτ, αποτελεσματικότητα.
1: Καλά, και στο Final Four είχε πίεση όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μα αυτό εδώ μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Σότι Σέντερ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο τελικός.
1: Δηλαδή,
0: ότι το
1: έκανε
0: Final Four...
1: παπάδες. Για μένα αυτό ήταν ο MVP.
0: Δε, όχι. Κάτσε.
1: Ο άλλος... Θα πεις για το Φουρνιέ που κουβάλλει τον Ολυμπιακό πάνω του. Εντάξει, okay.
0: Αυτός κατήθηνε.
1: Αλλά, αν θέλεις. Αν είχαμε δύο MVP, θα ήταν ο δεύτερος μακράν των υπολείπων.
0: 100%.
1: Μακράν. 100%. Ναι. Έκανε τρομακτικές, δηλαδή. Χρωστάει πολλά ο Ολυμπιακός τον Πίτερ στην κατάκτηση της 8ης κούπας. Ναι. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια.
0: Αλλά επειδή είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρεις, τυχαίνει τώρα να κάνει την εμφάνιση στον τελικό του Final Four. Κατάλαβα σου λέω. Δηλαδή, μέχρι τότε. Ναι, μεγάλο σουτέρ, αλλά όχι στα μεγάλα παιχνίδια.
1: Ναι. Λοιπόν, να τελειώσουμε την εθνική. Για τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την εθνική. Και θα ήταν οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο, εξαιρετικά άδικο.
0: Κάτι να πούμε για το Χάρη, μια στιγμή ένας φίλος που στέλνει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιαννόπουλος Χάρης, απλά ένας τίμιος παίκτης με τρίων δυνατοτήτων.
1: Δεν είπαμε ότι είναι ο Γκάλης.
0: Δεν είπαμε, ναι, ακριβώς. Τίποτα περισσότερο, τίμιος, συμπαθής μέχρι εκεί. Γι' αυτό δεν έκανε ποτέ μεγάλη καριέρα. Και να θυμίσω ότι ήταν αρχηγός εκείνης της ομάδας του. Που πήρε το χρυσό μετάλλιο, το Under 19, ήταν αρχηγός στην ομάδα που ήταν μεγάλα ονόματα μετέπειτα στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, από αύριο επικεντρώνουμε περισσότερο στην εθνική, αν και δεν νομίζω, θα υπάρξουν θέματα και εξελίξεις μεταγραφικές, τέλος πάντων. Αυτό ψυχανεμίζουμε που λένε. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής μας. Έχουμε 2 του μήνα.
0: Έχουν ξεκινήσει απλά σήμερα
1: να μαζεύτηκαν. Ναι, σήμερα μαζεύτηκαν όλοι, ναι. Καλά, όχι όλοι. Έλειπαν Μήτογλου, που το ξέραμε ότι ήταν τραυματίας στο θώρακα.
0: Ναι, 20 μέρες έξω.
1: Έτσι. Ο Καλαϊτζάκης, ο Μωραΐτης, και αυτός ασθενής ήταν. Και στη θέση τους, υπό τις οδηγίες πάντα του Βασίλη του Σπανούλη, ξεκίνησαν την προετοιμασία ο Περσίδης, ο Πλώτας και ο Καρακώστας. Έτσι.
0: Αυτοί συμπληρώνουν για να γίνει προπόνηση. Δεν ήταν στις κλήσεις.
1: Όχι, δεν ήταν στις κλήσεις, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ο φίλος μου, λέει: καλησπέρα. Γιατί να επιβραβεύσει το ΓΟΚΑ με ένα μεγάλο συμβόλαιο για ό,τι έχει προσφέρει ως τώρα, αφού είναι στα τελειώματα. Παράδειγμα, η κατάληξη του ΦΑΛ στον επαγγελματισμό. Τίποτα δεν χαρίζεται. Γιάννη μου, πιστεύεις εσύ ότι ο ΓΟΚΑ δεν θα παραμείνει, αν μείνει στον Ολυμπιακό, που φαίνεται ότι προς τα εκεί θα πάει?
1: Αλλά τι είπα τώρα, ναι, και μου την πέφτει ο φίλος Σάββας και έχει δίκιο. Λέω 8η κούπα, μου λέει, λες ο Ολυμπιακός? Όχι, ρε, η τέταρτη ήταν. Λοιπόν, 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Ο ΓΟΚΑ θέλει να πάρει όταν μπορέσει. Ναι. Λοιπόν, τι είπα τώρα.
0: Δεν πειράζει. Μα,
1: συνειρμικά.
0: Να σου πω κάτι, όταν μιλάς τόσο πολύ ώρα, όχι εσύ, εμείς, 2 ώρες, θα σου φύγει και κανένα. Γιατί κοιτάμε τα μηνύματα, μην γίνει καμιά περίεργη ανακοίνωση. Γιατί του ΦΑΛ μας έπασε ξαφνικό χθες. Λοιπόν, Γιάννη μου, πιστεύω εγώ ότι ο ΓΟΚΑΠ, τώρα που θα είναι και πιο ξεκούραστος, γιατί φέτος που ήταν πιο ξεκούραστος λόγω του ότι δεν έπαιξε στην Εθνική και έκανε αποθεραπεία όλο το καλοκαίρι, είδες τι σεζόν έκανε. Ο ΓΟΚΑΠ, χωρίς το βάρος να παίζει 30 λεπτά, γιατί δεν υπήρχε άλλος να παίξει αυτή την άμυνα, πάντα θα αναλαμβάνει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας.
1: Και φέτος.
0: Δεν είναι δώρο. Είναι ότι λέμε ότι έφαγε όλη τη, τράβηξε όλο το κουπί. Παραμένει και θα παραμείνει ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός του Ολυμπιακού. Εντάξει, και ο Μακιντάερ θεωρητικά λόγω κορμιού είναι καλός αμυντικός. Αλλά ο Γουόκαπ είναι σπεσιαλίστας. Έχει βγει καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι αυτό που έχει πει. Ξέρει να παίζει άμυνα.
0: Ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, το συγκρίνουμε τον Αν, που και ο ίδιος σε πολλούς αγώνες ήθελε να παίξει. Φαινόταν το παλικάρι.
0: Αλλά του φεύγει το χέρι.
1: Αλλά δεν ξέρει να παίζει άμυνα.
0: Έπαιζε με τα χέρια και ναι. Εκτιθόταν και, του φύριζαν φάουλ.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρει και να παίζει άμυνα. Έτσι, είναι και αυτό άγαρμα, ένα προσόν.
0: Και έκανε και άγαρμα φάλα.
1: Όπως ο Ναν ξέρει να παίζει επίθεση. Και όχι τόσο καλά ο Γουόκαπ στην επίθεση. Είναι απλό πράγμα. Εντάξει. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη μου, πάμε σιγά σιγά.
0: Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, ο Μοντέρο υπέγραψε στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει. Αυτό λες.
0: Αν δικαιωθεί, Στέλιο μου, όποτε κάνουμε την εκπομπή που.
1: Θα έρθει εδώ, τα λέμε από
0: όχι,
1: κοντά.
0: Θα σε αναφέρουμε 5 φορές. Μόνο ο Στέλιος είχε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε το θέμα με την ώρα. Γιατί πάει 6 και πρέπει να αποχωρήσουμε για να έρθουν οι επόμενοι. Ελπίζουμε να, έτσι είπαμε κάποια πράγματα που σας ενδιέφεραν, να σας κάναμε παρέα βασικά.
1: Αν κρίνουμε από τα μηνύματα, κακός χαμός πάλι έγινε.
0: Ναι. Πολλές φορές είναι μηνύματα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο τα μηνύματα, όχι, είναι και αυτά που λέμε και.
0: Εντάξει,
1: η γενικότερη αίσθηση που μένει.
0: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα, αλλά και
1: πολλές φορές. Πάντα.
0: Πολλές φορές, ναι, είναι ότι κάποια μηνύματα έχουν απαντηθεί ήδη στη ροή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, εσύ αύριο τα σπουδαία, αύριο Παρασκευή. Παρασκευή.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε και το Σάββατο, θυμίζω.
1: 5 με 7 αύριο. 5 με 7 αύριο και 5 με 7 και το Σάββατο.
0: Είσαι σίγουρος για το Σάββατο?
1: Όχι. Για αύριο είμαι σίγουρο.
0: Άστο. Αύριο 5 με 7 και το Σάββατο θα είμαστε με τον Κώστα οι δυο μας και θα τα πούμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
9: Κάποια

0: Αστέρα Σπορ 101,8.
1: Hold it. Listen.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ζωντανά, μέσα από το στούντιο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Era Sport. Είναι εκπομπή Extra Sport, εδώ λοιπόν όπου αγκαλιάζουμε όλα τα σπορ, ακούμε αθλητικές ιστορίες, δίνουμε βήμα σε αστέρια του αθλητισμού και γενικότερα περνάμε καλά και θα περάσουμε και σήμερα καλά μέχρι τις 7 που θα είμαστε στον αέρα. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας προτείνω να προσδεθείτε σήμερα. Φορέστε οπωσδήποτε κράνος για ασφάλεια, γιατί η σημερινή διαδρομή έχει αρκετή αδρεναλίνη, είναι για πολύ τολμηρούς, έχει ταχύτητα που δεν συγχωρεί το λάθος, έχει κατηφόρες που δεν περιμένουν, έχει σημεία που δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς, αλλά έχει όμως και έναν νεαρό τολμηρό expert ποδηλάτη που πάνω σε δύο ρόδες κινείται κυριολεκτικά σαν να μην υπάρχει φρένο και που στα 21 του χρόνια λοιπόν έχει καταφέρει, για χάρη του ποδηλάτου του, να γυρίσει τον κόσμο όλο, από την Αμερική και τον Καναδά, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή και την Ευρώπη. Ο λόγος λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, έναν εκ των κορυφαίων στον κόσμο στην ορεινή ποδηλασία, κυρίως στο downhill και στο enduro, πανελληνιονίκης, μέλος της εθνικής ομάδας, μετέχει σε παγκόσμια κύπελα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Προσέξτε τώρα, κατεβαίνει βουνά με ταχύτητες που κυριολεκτικά έτσι θα έλεγα ότι θολώνουν το βλέμμα. Περνάει μέσα από μονοπάτια που για τους περισσότερους μοιάζουν μάλλον με λάθος χάρτη. Αλλά μετέχει βεβαίως και σε αγώνες μέσα στην πόλη, στα τα γνωστά urban downhill. Εκεί λοιπόν όπου οι σκάλες μιας πόλης γίνονται πίστα και θα έλεγα ότι είναι από τα βίντεο εκείνα τα οποία όταν το δεις λες Παναγία μου, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν λοιπόν για τον Σοκράτη Ζώτο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας για να μας μοιήσει στον κόσμο της ορεινής ποδηλασίας, για να μας εξηγήσει πώς θα κάνει όλα αυτά, για να μας πει δεν φοβάται, αλήθεια. Καλώς ήρθες, γεια σου Σοκράτη.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ και τα λέμε από κοντά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και δεν σου κρύβω ότι νιώθω δέος, νιώθω θαυμασμό. Αλλά νιώθω και λίγο φόβο και από αυτό καταλαβαίνω ότι μάλλον εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό που κάνεις. Είναι μόνο για λίγους.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ένας εξ αυτών βεβαίως είσαι και εσύ.
1: Ναι, ναι. Κάνατε ένα ωραίο πρόλογο για μένα, οπότε θα προσπαθήσω να τα πω και εγώ ωραία. Πρώτη φορά σε ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε...
0: Πώς σου φάνηκε εδώ η ΕΡΤ?
1: Ωραία, ωραία, ωραία τα γραφεία, όλα special. Οπότε θα δούμε. Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν σε γνωρίσει κάποιος για πρώτη φορά έτσι, και δεν ναι. έχει ιδέα τι είναι η ορεινή ποδηλασία, τι είναι το downhill, τι είναι το enduro, πώς θα του περιέγραφες αυτό το οποίο κάνεις και πώς θα τον έκανες πάνω απ' όλα να καταλάβει αυτό το οποίο ζεις?
1: Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Σκεφτείτε, για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το downhill και το enduro, σκεφτείτε ότι είσαι σε ένα ποδήλατο,
0: ναι.
1: αλλά με αυτό το ποδήλατο πρέπει να κατεβείτε ένα μονοπάτι πεζοπορικό. Με ρίζες, με βράχια, πολύ κλειστό, με δέντρα δεξιά και αριστερά, απότομο. Και πάνω από όλα αυτά, αυτό που κάνω εγώ είναι αγώνες στις οποίες πρέπει να κατέβω αυτό το μονοπάτι όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή πρέπει να
0: βιάζεσαι
1: κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μετράει απλά να το κατέβεις. Δεν το
1: πας
0: έτσι χαλαρά όπως μπορεί εγώ να πάρω το ποδήλατό μου και να κατέβω το μονοπάτι σε τύπου βόλτας.
1: Ακριβώς. Για το τι νιώθω, θα έλεγα είναι ένα άθλημα με πολύ αδρεναλίνη, ίσως λίγο ρίσκο. Και πολύ ενθουσιασμό. Επίσης, ενώ είναι άθλημα με ακραίες ταχύτητες, ας πούμε, και λίγο τρομακτικό, σου προσφέρει και μια γαλήνη, μια ψυχική ηρεμία, επειδή γίνεται στο βουνό. Και είναι τόσο δύσκολο που μερικές φορές, επειδή σκέφτεσαι μόνο αυτό, ξεχνάς όλα τα άλλα προβλήματα.
0: Πολύ κοντράστ πάντως αυτό, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: την άλλη, η αδρεναλίνη και από την άλλη, η ηρεμία της φύσης.
1: Σωστά.
0: Είναι μαγικό δηλαδή πώς καταφέρνεις και τα ισορροπείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ρώτησα λίγο νωρίτερα για το feeling, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να κρύβεται και το κόλλημα που έχεις με το άθλημα αυτό, είναι έτσι?
1: Σωστά. Εγώ έχω κολλήσει με αυτό το άθλημα επειδή έχει μεγάλη ποικιλία. Mm. Πέρα από ότι μπορώ να το κάνω σε όλα τα μέρη του κόσμου και κάθε μέρος που το κάνω είναι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν είναι ίδιο να κάνω ποδήλατο στον Ημιτό εδώ στην Αθήνα με το να κάνω στη ζούγκλα που έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είναι και ένα άθλημα που, όπως είπατε και εσείς, μου προσφέρει όλα τα δυνατά συναισθήματα. Είτε μια φορά θα αγχωθώ που θα πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ή μπορεί να τρομάξω που έχω ένα μεγάλο άλμα, ή μπορεί να και να χαρώ που είμαι στο βουνό και κάνω μια βόλτα με τους φίλους μου πολύ χαλαρά, ας πούμε, χωρίς να βιάζομαι, αν είναι για προπόνηση. Τα έχει όλα.
0: Σωκράτη, σου αρέσει πολύ να ανεβάζεις την αδρεναλίνη? Γενικότερα σου αρέσει να βρίσκεσαι στα κόκκινα?
1: Σίγουρα. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα έκανα αυτό το άθλημα, θα έλεγα. Και νομίζω όποιος κάνει κάποιο άθλημα με αδρεναλίνη το ξέρει ότι είναι λίγο σαν... είναι λίγο εθιστική, ας πούμε. Όχι μόνο το ποδήλατο, είτε αυτό είναι το σερφ, είτε είναι το σκι, έστω και το ποδόσφαιρο, που όλα τα αθλήματα που έχουν λίγο αδρεναλίνη, άμα το κάνεις μια φορά θα κολλήσεις και θα θες να το κάνεις κι άλλη. Οπότε με το ποδήλατο από μικρή ηλικία έχω...
0: Μου έχει πει
1: το μικρόβιο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ποια ήταν η πρώτη φορά που θα ανέβαινες πάνω σε ένα ποδήλατο και πότε το ποδήλατο αυτό θα γινόταν κάτι παραπάνω από παιχνίδι? Γιατί κάπως έτσι νομίζω ξεκινάει, από παιχνίδι αρχικά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Από πάρα πολύ μικρή ηλικία έκανα ποδήλατο. Δηλαδή θυμάμαι ότι από τρία χρονών νομίζω είχα βάλει τις βοηθητικές. Ναι. Ίσως οφείλεται ότι ο πατέρας μου το άρεσε το mountain bike και έκανε και αυτός ποδηλασία. Αλλά και η μητέρα μου και η αδερφή μου, όλοι οικογενειακώς, κάναμε βόλτες σε πλατείες στο χωριό. Απλά πράγματα, όπως κάνει κάθε παιδάκι με τους γονείς του. Ξεκίνησα με αγώνες στην Ελλάδα cross country, που είναι ένα άθλημα. Είναι mountain bike, αλλά όχι downhill. Δηλαδή δεν κάνεις τόσο μονοπάτια και άλματα, κάνεις πιο πολύ πορείες σε χωματόδρομους κλπ. Έκανα αυτό για αρκετά χρόνια. Αλλά πάντα μου άρεσε να κατεβαίνω μονοπάτια εγώ. Οπότε σε ηλικία περίπου 14 με 15, ενώ είχα τρέξει αρκετούς αγώνες από πιο μικρός, είδα ότι είμαι και καλός και ότι με παίρνει και μπήκα στα βαθιά νερά και πήγα σε έναν αγώνα στην Αυστρία, νομίζω, με τη μητέρα μου. Που είδα εκεί, είδα όλους τους επαγγελματίες, είδα αυτούς που έβλεπα στην τηλεόραση και στα βίντεο και λέω.
0: Πήγατε επί τούτου με τη μητέρα σου 6,5 χρονών να κάνεις αγώνες?
1: 15 χρονών πήγα να κάνω τους αγώνες.
0: Α, 15.
1: Okay. Ναι. Πιο πριν έκανα, από 8 χρονών έκανα αγώνες, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Γύρω στα 15 είναι που πήγα στην Αυστρία πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Κέτρεξα τον πρώτο μου αγώνα, είδα όλους τους επαγγελματίες εκεί και λέω: ρε φίλε, εδώ είμαστε. Είναι σαν ένα παιδάκι να το πάρεις και να το πας να του δείξεις έναν αγώνα που παίζει ο Μέση και ο Ρονάλντο και να τους δεις τα μάτια, να τους κοιτάξει. Τότε λέω: εδώ ανήκω, ας πούμε. Έτσι
0: λοιπόν,
1: ένιωσα.
0: Σου έδωσε λοιπόν το πρώτο ερέθισμα ο πατέρας, ο οποίος έκανε από ό,τι ξέρω και μοτοσυκλέτα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνω μία παρένθεση λοιπόν και να πω ότι ο πατέρας του Σωκράτη του Ζώτου, ο Μιχάλης, είναι από τους κορυφαίους αρχιμηχανικούς στο WRC. Έτσι,
1: σωστά.
0: Χρόνια τώρα. Έχει συνεργαστεί με πολλές ομάδες ράλι και ράλι cross.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τώρα βεβαίως είναι κάπου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική.
1: Σωστά.
0: Σε εταιρείες. Και θυμάμαι λοιπόν ότι από τότε ο Μιχάλης, ο πατέρας σου, έκανε
1: έκανε αθλήματα τέτοια, έκανε motocross, mountain bike, κάνει
0: τον
1: ακόμα.
0: Το θυμάμαι και τον ξέρω γιατί ήταν συμμαθητής μου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Πω.
1: Κάνει ακόμα, τώρα βλέπω που παίζει στο Earth 2 Sport. Είναι σε αυτόν τον αγώνα που φαίνεται, στο Bike Odyssey.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου είναι εκεί τώρα και τρέχει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι κάπου εκεί στην Πίνδο και κάνει ποδήλατο. Οπότε ακόμα υπάρχει το ερέθισμα στην
0: υπάρχει
1: οικογένεια.
0: Το μικρόβιο, υπάρχει το ερέθισμα. Και έτσι λοιπόν μπήκες, πήρες αυτό το μικρόβιο και εσύ το εξέλιξες όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί αποφάσισες να κάνεις πρωταθλητισμό. Και όχι απλά να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά να επιλέξεις και ένα αγώνισμα που έχει το στοιχείο της περιπέτειας.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ίσως και γι' αυτό το στοιχείο είναι ένας λόγος αυτός για τους οποίους μου αρέσει αυτό το άθλημα. Παρόλο που είναι και ατομικό, οπότε νιώθω ότι πρέπει όλα εγώ να τα κανονίσω. Ότι να κλείσω τις πτήσεις μου, να πάω εκεί, να φτιάξω το ποδήλατό μου. Είναι πολλοί παράμετροι που πρέπει να υπολογίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον στα μάτια μου.
0: Άρα, οι γονείς σου λοιπόν, σε όλο αυτό που αποφάσισες να κάνεις, ήταν υποστηρικτικοί από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Βλέπανε, νομίζω, από μικρός ότι μου άρεσε πολύ. Ποτέ δεν με πιέσαν, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι μόνο για το ποδήλατο, για όλα τα αθλήματα και για τα πάντα στη ζωή. Άμα είναι ο γονιός σου πιεστικός και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, στο τέλος θα καταλήξει να γίνεται το αντίθετο, να το μισήσει. Εγώ με το ποδήλατο από μόνοι τους, παρόλο που κάναν και ήδη, ποτέ δεν με βάλανε στο άθλημα. Μου το δείξαν και επέλεξα ο ίδιος να το ακολουθήσω. Από μικρή ηλικία με υποστηρίζαν, πηγαίνα σε αγώνες. γενικά δεν έχω παράπονο. Ναι. Δηλαδή ήταν.
0: Είναι το ίδιο υποστηρικτική και όταν συμβαίνουν ατυχήματα, αντιδρούν το ίδιο ψύχραμα.
1: Είναι επίκαιρη ερώτηση αυτή. Τώρα,
0: πολύ επίκαιρη.
1: Τώρα είμαι χτυπημένος. Θα το αναφέρω αυτό.
0: Να
1: γιατί
0: το αναφέρεις, να το αναφέρεις. Γιατί
1: είχα,
0: όλα.
1: Είχα ένα τραυματισμό και είχα σπάσει και τους δύο μας τραγάλους, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία σε έναν αγώνα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε πριν περίπου 3,5 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας από τους δυστυχώς πολλούς τραυματισμούς που είχα. Έχω σπάσει και τα χέρια μου, την κλίδα μου. Δεν το λέω και να τρομάξω οποιονδήποτε θέλει να δοκιμάσει το mountain bike. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ακούγεται. Απλά να πω ότι ναι, και τότε ήταν υποστηρικτικοί οι γονείς μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, στεναχωριούνται και τους παίρνει λίγο από κάτω. Η μητέρα μου συγκεκριμένα μου λέει: έργα μότο, γιατί δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο προσεκτικός ή να μην πιέσεις τόσο σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά στο τέλος της μέρας βλέπουν πόσο μου αρέσει αυτό που κάνω και καταλαβαίνουν ότι και χτυπημένος που είμαι, για μένα αξίζει. Δηλαδή προτιμώ να κάνω αυτό το άθλημα ξέροντας ότι τώρα σε ένα χρόνο μπορεί να ξαναπέσω, παρά να μην το κάνω καθόλου.
0: Εξήγησε μας λίγο τη σκέψη. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο λες ότι δεν με νοιάζει ακόμα και να τραυματιστώ, ακόμα και αν χάσω δύο μήνες από την προπόνηση και μόνο με τη σκέψη ότι θα επιστρέψω νιώθω καλά. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να είσαι εκεί?
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπα ότι είναι εθιστική αδρεναλίνη όπως πριν, γιατί τότε κάποιος θα έλεγε μπορώ να κάνω κάποιο άλλο άθλημα με αδρεναλίνη, ας πούμε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ίσως να είμαι λίγο obsessed με το άθλημα, ότι έχει γίνει πλέον η ζωή μου. Το κάνω από τόσο μικρός που σχεδόν όλοι μου οι φίλοι είναι από το ποδήλατο. Έχω κάνει τόσα ταξίδια με το ποδήλατο. Έχω πάρα πολλές θετικές αναμνήσεις από αυτό. Και το να το αφήσω μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, τώρα αν μου πείτε ότι μέχρι τα 35 που θα κάνω ποδήλατο, 40, θα έχω άλλους 10 τραυματισμούς, προκειμένου να συνεχίσω να το κάνω, θα συμφωνήσω. Θα πω, θα συνεχίσω να το κάνω.
0: Είναι σαν το οξυγόνο. Λες τώρα, άμα κόψω το οξυγόνο, δεν θα ζω.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Θα μπορούσα βέβαια να το κάνω σε πιο χαμηλούς ρυθμούς και να είμαι πιο προσεκτικός ώστε να μην τραυματίζομαι. Αλλά στη φάση που είμαι τώρα, που το κυνηγάω λίγο πιο επαγγελματικά, ας πούμε, και κάνω αγώνες, ξέρω ότι δεν με παίρνει να πηγαίνω χαλαρά. Ναι. Δηλαδή, όλοι πάνε στο όριο εκεί πέρα. Και για να είμαι ανταγωνιστικός, πρέπει να είμαι κι εγώ σε αντίστοιχα επίπεδα ρίσκου, ας πούμε.
0: Ήταν λίγο αστοχία δική σου, θεωρείς, ο τραυματισμός αυτός? Πώς προέκυψε?
1: Ο τραυματισμός, ναι, εντάξει, δεν γίνεται να πέσει εντελώς τυχαία. Σίγουρα κάποιο λάθος έκανα εγώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω έφταιγε ότι ήμουν κουρασμένος. Και παρόλα αυτά, δεν είπα στον εαυτό μου, κόψε λίγο. Δεν έχεις αρκετή δύναμη όπως είχες πριν μια ώρα. Πήγαινα εγώ πορωμένος όπως ένιωθα και πιο πριν και θεώρησα ότι όλα θα πάνε καλά, που τελικά δεν πήγαν.
0: Και η ψυχολογία τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι, αλήθεια?
1: Εκείνη την ώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, κατάλαβα ότι χτύπησα, αλλά δεν είχα πιστέψει ότι για τους επόμενους 3 μήνες δεν θα κάνω ποδήλατο. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν να φύγει ο πόνος, ας πούμε. Δυστυχώς έπρεπε να κάνω και χειρουργείο στα πόδια, οπότε σκεφτόμουν λίγο short term πώς θα πάει η ανάρρωση. Έλεγα άντε να γίνει το χειρουργείο, άντε να βγω από το νοσοκομείο. Μετά πέρασε μια εβδομάδα που ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι, γιατί ήμουνα και με τα δύο πόδια χτυπημένα. Πέρασαν μία-δύο εβδομάδες και μετά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι η νέα μου καθημερινότητα για τους επόμενους 3 μήνες. Ήμουν πολύ καιρό με πατερίτσες, με πι, αλλά τέλος πάντων, το κατάφερα.
0: Το κατάφερες, δεν σε πτωεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Νιώθεις ότι είναι κομμάτι αυτό που κάνεις, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Ακόμα και ποδόσφαιρο να κάνεις, ένας τραυματισμός σοβαρός επίσης είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Σίγουρα. Έτσι,
0: σε ό,τι άθλημα και αν κάνεις. Βέβαια, η συμφιλίωση ομολογώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για εμάς τους απλούς ανθρώπους απ' έξω, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά με δεύτερη ανάγνωση νομίζω ότι μπορώ να σε καταλάβω και να καταλάβω γιατί σκέφτεσαι έτσι.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο σου αγώνα τον θυμάσαι?
1: Τον πρώτο μου αγώνα τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Ήταν στην Ελλάδα προφανώς. Ήμουνα κατηγορία μίνι μικρά, έτσι τα λέγανε. Δηλαδή, όσο πιο μικρός γίνεται. Ναι. Πρέπει να ήμουν 8 χρονών. Τον θυμάμαι καλά γιατί δεν ήταν σαν τον downhill που φεύγουμε ένας-ένας και είναι χρονομετρημένη κατάβαση. Ξεκινούσαμε όλα τα παιδιά μαζί και όποιος τερμάτιζε πρώτος κέρδιζε. Εγώ στην εκκίνηση λοιπόν, μέσα στο άγχος μου με τον μπουλούκι με όλους, έπεσα στην εκκίνηση και με πέρασε ένας από πάνω, με πάτησε. Δεν χτύπησα τίποτα, αλλά θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα και δεν τερμάτισα.
0: Τραυματική πρώτη.
1: Ναι, δεν τερμάτισα. Εγκατέλειψα επί τόπου και Ήταν ο πρώτος αγώνας. Οι γονείς μου στεναχωρηθήκαν. Λένε, άμα πήγε έτσι ο πρώτος, ο Κακομοίρης μπορεί να μην του αρέσει. Αλλά ευτυχώς ξαναπήγα. Στο δεύτερο αγώνα έπαθα ηλίαση.
0: Ναι.
1: Από τη ζέστη. Δηλαδή δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Πείσμωσες,
1: ναι,
0: νομίζω, έτσι.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Δεν σε απέτρεψε.
1: Όχι, όχι, με τίποτα. Πάντα μου άρεσαν. Δεν θα έλεγα ότι είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Πάντα μου άρεσαν οι αγώνες, κυρίως επειδή μπορούσα να μου δίναν την ευκαιρία να πάω να κάνω ποδήλατο σε άλλα μέρη.
0: Mm.
1: Δηλαδή, έστω και στην Ελλάδα γινόντουσαν αγώνες στη Σαλαμίνα, πήγαινα εκεί, στα Μέγαρα, σε μέρη που ως παιδάκι 8-7 χρονών δεν θα πήγαινες με τους γονείς σου σε ένα απλό Σαββατοκύριακο χωρίς λόγο.
0: Σωστά. Και πότε ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσες ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω, τέλος. Δηλαδή, το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου, το ανακοινώνεις στους γονείς σου, αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι να γίνει απότομα αυτό, να πήρα ένα ερέθισμα ή να έκανα έναν αγώνα και να είπα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης. Ίσως ακόμα να μην το έχω, να το έχω πει αυτό. Δεν είναι, θέλω να κάνω καριέρα που να έχει να κάνει με το ποδήλατο, αλλά όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής. Δηλαδή και τώρα έχω αρχίσει μια εταιρεία δικιά μου που κάνω tour σε ξένους και σε Έλληνες στην Ελλάδα, ποδηλατικά tour και κατασκηνώσει για ποδήλατα. Με παιδάκια τα παίρνω και τα πάω στο βουνό. Αυτό μου αρκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε μια στιγμή που να πάω, θα γίνω επαγγελματίας ποδηλάτης από αγώνες, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό δεν το είπες, αλλά φαντάζομαι ότι κατάλαβες ότι δεν είσαι απλά καλός, αλλά είσαι πολύ καλός και
1: ναι,
0: αποφασίζεις τελικά να το κάνεις επαγγελματικά και ναι, να γυρίσεις τον κόσμο όλο κλπ. Αυτό νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο μες στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι. Αυτό που λέτε το ένιωσα. Πάντα είχα ήδη μερικούς χορηγούς, ήμουνα ήδη στην εθνική ομάδα, έκανα μερικούς αγώνες, αλλά ποτέ δεν είχα πιστέψει ότι μπορώ να είμαι από τους καλύτερους, ας πούμε. Μέχρι μια φορά ήμουνα στον Καναδά, πριν 4 χρόνια ήταν αυτό, και κάναμε ένα event για media, ήταν με άλλους. Δεν ήταν διαγωνισμός, πηγαίναμε στα 10 πιο δύσκολα features, δηλαδή βράχια, άλματα, και βλέπαμε ποιος μπορεί να τα κάνει και τα 10. Και ήμουνα ένας από τους 3-4 που τα κάνανε και τα 10. Που τότε εγώ ήμουνα ο underdog, δεν με ήξερε κανένας. Ήμουνα το 17χρονο παιδάκι, ήμουνα τόσο. Άλλοι ήταν επαγγελματίες που τους έβλεπα εγώ στο Instagram, στο YouTube, γνωστοί. Και τότε εγώ έκανα πράγματα που αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν. Και τότε είναι που πίστεψα, λέω, τελικά ίσως το έχω. Για να μπορώ να τα κάνω εγώ και να μην μπορούν αυτοί που τους έχω είδωλα τόσα χρόνια, ίσως είμαι καλύτερος από ό,τι νόμιζα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Σωκράτη Ζώτο, θέλω να μας πεις ο σημαντικότερος αγώνας μέχρι αυτή την ώρα. Ποιος είναι αυτός που έχεις δώσει, δεν ξέρω, είναι Ελλάδα.
1: Ο σημαντικότερος που έχω κάνει ή που θέλω να κάνω.
0: Που έχεις κάνει.
1: Που έχω κάνει. Θα έλεγα, παρόλο που δεν πήγα καθόλου καλά, θα ήταν είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα downhill που έχω τρέξει 3 νομίζω. Δύο στη Γαλλία και ένα στην Ιταλία. Όχι, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ιταλία και ένα στην Ανδώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν σημαντική γιατί εκπροσωπούσα την Ελλάδα. Και από την κάθε χώρα αποκρίνονται νομίζω 2-3 άτομα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Οπότε το ότι ήμουν εκεί και έτρεχα με τους καλύτερους του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο γεγονός για μένα. Αλλιώς θα έλεγα τον αγώνα στη Χιλή που ήμουν τώρα πριν μερικούς μήνες, που είναι αγώνας της Red Bull, είναι μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι πολύ γνωστό, δηλαδή το είχαν στις ειδήσεις όλη τη Χιλή. Παίρνει τρελές προβολές στο YouTube, στα social media και σε αυτό τρέχουν μόνο 30 άτομα από όλο τον κόσμο.
0: Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα στην πόλη με
1: σωστά,
0: τα σκαλιά, τα φοβερά, τα πολύχρωμα.
1: Σωστά, σωστά. Αυτός ο αγώνας, Urban Downhill λέγεται, κατεβαίνουμε σκαλιά μέσα στην πόλη και είναι πολύ θεαματικό. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, είναι σαν να γινόταν αγώνας εδώ στο Λυκαβητό και να έρχονταν όλη η Αθήνα. Έτσι ήταν στη Χιλή. Γινόταν χαμός. Εκεί ένιωσα σαν να είμαι superstar πραγματικός. Δηλαδή ενώ δεν με ήξερε κανένας όντως. Μόνο και μόνο επειδή φόραγα κράνος και είχα ποδήλατο και έβλεπαν ότι είμαι ένας από τους αγωνιζόμενους, με αντιμετωπίζαν σαν έναν πολύ διάσημο, ας πούμε. Μου ζητάγαν αυτόγραφα, μου κάνανε και λέω.
0: Ναι,
1: ακριβώς, ήταν τρομερή στιγμή. Και ότι ήμουν ένας από τους 30 μόνο που μπορεί να τρέξουν σε τέτοια διοργάνωση. Εκεί δεν μπορείς να δηλώσεις να πας μόνος σου, πρέπει να σε καλέσουν αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα με είχαν καλέσει.
0: Όταν αγωνίζεσαι για την Ελλάδα, με τα χρώματα της Ελλάδας, πώς νιώθεις, ποιο είναι το feeling που έχεις?
1: Είναι ωραίο, είναι ένα έξτρα βάρος στις ώμους μου, ας πούμε, ότι με βλέπουν όλοι οι Έλληνες και βασίζονται σε μένα. Δεν θα πω ότι σαν Ελλάδα δεν έχουμε πολλή ιστορία στον downhill και στο enduro. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρξε κάποτε κάποιος πάρα πολύ καλός και προσπαθώ να τον φτάσω ή να μην απογοητεύσω τους Έλληνες. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα έχει ανέβει πολύ το επίπεδο, οπότε ό,τι επίδοση και να κάνω εγώ και οι άλλοι Έλληνες που αγωνιζόμαστε, είναι καλύτερη από την περσινή. Mm-hmm. Οπότε μόνο που είμαι εκεί είναι αρκετό. Δεν είναι ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο στόχο ή να πάω να κερδίσω. Μόνο που είμαι εκεί είναι καλό.
0: Με άλλα είδη ποδηλασίας δεν έχεις ασχοληθεί? Ας πούμε, για παράδειγμα, με ποδηλασία δρόμου ή με πίστα?
1: Ναι, έχω ασχοληθεί. Κάνω και για την ποικιλία. Δηλαδή, ποδηλασία δρόμου κάνω αρκετή, γιατί είναι καλή και προπόνηση για το mountain bike. Πάω και ανεβαίνω στον Ιμητό που έχει ωραία ανάβαση, ή κάνω μερικές μεγάλες διαδρομές με άλλους. Και πίστα έχω κάνει μια φορά. Έχω μπει στο ποδηλατοδρόμιο στο ΆΚΑ.
0: Πώς είχε φανεί?
1: Να σας πω την αλήθεια, μου είχε φανεί πολύ πιο βαρετό από το mountain bike. Όχι επειδή δεν είναι ωραίο σαν άθλημα, αλλά επειδή εγώ έχω συνηθίσει να είμαι στο βουνό και να έχω θέα, να έχω τερέν που αλλάζει όλη την ώρα, μονοπάτια διαφορετικά. Το να κάνεις στο ποδηλατοδρόμιο είναι σαν να τρέχεις ένα στίβο, σε σχέση με το να τρέχεις έξω. Γύρω, μετά από λίγο κατέτσε βαρετό. Αλλά επειδή ήταν διαφορετικό από το mountain bike, μου άρεσε που το έκανα μία φορά. Δεν θα πήγαινα να το ξανακάνω.
0: Ναι. Πήρες μία ιδέα, πήρες μία γεύση. Από ό,τι ξέρω, ναι, όμως έκανες στίβο.
1: Σωστά.
0: Παλιά, έτσι, στο σχολείο.
1: Ναι, στο σχολείο. Τι έκανα έκανες? Στίβο αντοχή ήταν το άθλημα, μέτρα 1000 μέτρα. Και μέχρι τώρα τρέχω. Τώρα τρέχω μεγαλύτερες αποστάσεις. Τρέχω στο βουνό, τρέιλερ αν κάνω. Και για προπόνηση και για να μου καθαρίσει το μυαλό, ας πούμε. Δηλαδή, παρόλο που το ποδήλατο είναι το κύριο άθλημά μου και σε αυτό αγωνίζομαι, κάνω και άλλα αθλήματα. Είμαι δραστήριος τύπος γενικά.
0: Και μπάσκετ, νομίζω.
1: Και μπάσκετ έπαιζα στην ομάδα της γειτονιάς, ναι, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, για να κάνω φίλους, λίγο να περάσει η ώρα. Τα έχω περάσει όλα τα αθλήματα. Και τένις είχα δοκιμάσει. Στο σχολείο έπαιζα και λίγο βόλεϊ, αλλά το ποδήλατο μου κόλλησε. Από πάντα. Από πάντα ήταν το ποδήλατο, παρόλο που συνδυαστικά ταυτόχρονα έκανα και άλλα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, διότι εσύ έχεις γυρίσει πραγματικά τον κόσμο όλο και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ατού που δίνει ο αθλητισμός γενικότερα, γιατί σε εσάς κυρίως τα νέα παιδιά ανοίγουν τα φτερά σας, πετάτε, ανοίγει το μυαλό σας, γνωρίζετε τον κόσμο όλο, γνωρίζετε κόσμο, άλλους αθλητές, υπάρχει διάδραση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μαγικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να είναι ικανοποιημένος από ένα μετάλλιο, όσο με το γεγονός ότι γνωρίζεις τον κόσμο όλο. Αυτό είναι τεράστια πρίκα, νομίζω.
1: Σωστά. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι και η νέμεσή μου, το αρνητικό μου, ότι ίσως αρκούμε και σε αυτό. Όχι πάντα, αλλά είναι μερικοί αγώνες που δεν πάω σκεφτόμενος πάω για να κερδίσω και να τους κερδίσω όλους και να βγω πρώτος. Που δυστυχώς, ευτυχώς, για να κερδίσεις έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Δηλαδή, αυτοί που βγαίνουν πρώτοι στα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν πάνε για να δουν τους καταράκτες και τα ποτάμια που έχει η Νέα Ζηλανδία, πάνε για να κερδίσουν τον αγώνα. Εγώ πάω για να δω και τη Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι και λόγος για τον οποίο μου αρέσει αυτό το άθλημα. Δηλαδή, μέσω αυτού έχω, όπως είπατε και εσείς, ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Και προσπαθώ να το συνδυάζω, δηλαδή πάω σε αγώνες και μένω και μια εβδομάδα έξτρα για να δω και το μέρος, ας πούμε.
0: Λοιπόν, θα μας πεις και άλλα στο δεύτερο μέρος. Έχουμε να πούμε πολλά, να μας πεις και για την προπόνησή σου, να μας πεις και όλα αυτά τα ταξίδια, τι έχεις συναντήσει, να μας μιλήσεις βεβαίως και για αυτή τη νέα σου δραστηριότητα, αυτό δηλαδή που έχεις ήδη ξεκινήσει, το CAB, και προσπαθείς να μίσεις νέα παιδιά για τις σπουδές σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει σπουδές στο Πολυτεχνείο.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εδώ μαζί με τον Σοκράτη τον Ζώτο, έναν από τους κορυφαίους μας αθλητές της ορεινής ποδηλασίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας σε πολύ λίγο. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιάννη Κωνσταράκη για λίγο μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε Ελλάς για δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Καλυθέα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο η μείωση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Ερασπόρ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπόρ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη, πάντα άγρυπνο φρουρό πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Φροντίζει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Διδίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, βγάλαμε για λίγο το πόδι από το πετάλι, αλλά επιστρέψαμε και εδώ μαζί παραμένει στο στούντιο ο Σωκράτης ο Ζώτος, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών μας στην ορεινή ποδηλασία, στο Enduro και στο Enduro, έτσι, και στο Downhill.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την διαδρομή, έτσι, μία διαδρομή, έχετε καταλάβει όσοι μας παρακολουθήσατε από την αρχή, γεμάτη ταχύτητα, γεμάτο κατηφόρες, γεμάτο αδρεναλίνη, ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ μας μεταφέρει ο Σωκράτης, ο οποίος στα 21 του χρόνια έχει ήδη γράψει χιλιόμετρα εμπειριών σε βουνά, σε πίστες, σε διοργανώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ λοιπόν σήμερα είναι εδώ κοντά μας στην Ερασπόρ, στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη, έτσι, όπως έτσι μας είπε, και μας μιλάει λοιπόν για όλα αυτά. Λοιπόν, τι να σε ρωτήσω τώρα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση το να αγωνίζεσαι σε βουνό και να αγωνίζεσαι και μέσα στην πόλη. Δηλαδή, στο βουνό δεν ξέρω, έχετε θεατές?
1: Στο βουνό, ναι, υπάρχουν θεατές. Όχι τόσο στους ελληνικούς αγώνες, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό το άθλημα. Στο εξωτερικό υπάρχουν αγώνες που οι θεατές είναι σε όλη την πίστα. Ακούς μια βουή, κατεβαίνεις επί 3 λεπτά. Δεξιά και αριστερά είναι όλη η πίστα με κόσμο. Σε σχέση με τους αγώνες βέβαια στην πόλη δεν συγκρίνεται. Δηλαδή στους αγώνες που έχω κάνει, δύο έχω κάνει street races urban, ένα στο Μεξικό και ένα στη Χιλή, και οι δύο αυτοί αγώνες ήταν απίστευτοι. Ήταν λες και μπαίνω σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στον τερματισμό δηλαδή.
0: Τόσοι πολλοί, ε?
1: Ναι, τέτοιοι αγώνες έτυχε να είναι και οι δύο της Red Bull, που είναι μεγάλες διοργανώσεις, και τερματίζανε και οι δύο αγώνες στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μάλιστα. Σαν να λέμε αγώνας που κάπως, αν ήταν ο Λυκαβητός κοντά, θα κατέβαινε στο Λυκαβητό και θα τερμάτιζε στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Τόσο μεγάλες πλατείες. Και να ήταν όλο το Σύνταγμα γεμάτο. Έχω τρέξει τέτοιους αγώνες δηλαδή, που πραγματικά το συνέστημα είναι τρομερό, δεν το έχω ξαναβιώσει.
0: Σε ποιες χώρες θα λες ότι καλλιεργείται το αγώνισμά σου, που είναι διάσημο, ας πούμε, το downhill?
1: Θα απαντήσω με βάση από ποιες χώρες είναι οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και θα πω στη Γαλλία, δηλαδή οι πρώτοι 10 στα παγκόσμια πρωταθλήματα, οι 5 είναι Γάλλοι από τους πρώτους 10. Στη Γαλλία, στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και ίσως στην Αυστρία, θα έλεγα, και στην Αμερική. Αλλά κυρίως Γαλλία και Νέα Ζηλανδία. Στις χώρες αυτές που έχω πάει, το είδα και με πρώτο χέρι και από πρώτο χέρι ότι από μικρές ηλικίες τα παιδιά κάνουν ποδήλατο, υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν σχολεία. Υπάρχει άθλημα ποδηλασία στο σχολείο. Δηλαδή, κάνανε διάλειμμα τα παιδιά και βγαίνανε και ποδήλατο.
0: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: τρομερό.
0: Όταν μπαίνει ένα άθλημα μέσα στα σχολεία, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα έχεις μια πολύ μεγάλη δεξαμενή,
1: ναι,
0: ταλέντων, θέλοντας και μη.
1: Έτσι είναι. Ίσως βοηθάει και ότι σε αυτές τις χώρες, υπήρχε στη Γαλλία που έχουν τις Άλπεις και τόσα χιονοδρομικά κέντρα. Τα χιονοδρομικά κέντρα το καλοκαίρι γίνονται πάρκα για ποδήλατο. Έχουν τις υποδομές. Το ίδιο και στη Νέα Ζηλανδία, είναι γεμάτη από φύση. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Και εμείς βουνά έχουμε πολλά. Εδώ στην Αθήνα

0: Προφανώς, εντάξει, δεν θα πω τα αυτονόητα. Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν αρκετοί. Η κίνηση είναι χαοτική. Δηλαδή, και με το αμάξι φοβάμαι να πάω κάπου. Έχει τύχει να βγω με το ποδήλατο στην Αθήνα βράδια με μεγάλη παρέα. Μόνος μου δεν θα το έκανα. Αλλά γενικά δεν είναι πολύ φιλόξενη η πόλη για το ποδήλατο, τόσο για μετακινήσεις, όσο για το να έκανα μια προπόνηση στην πόλη, ας πούμε.
1: Μόνο και κάτω από πολύ έτσι συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Με ασφάλεια και
0: σωστά,
1: να είσαι μεγάλο γκρουπ κλπ. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα λίγο να μας βάλεις στις συνθήκες ενός αγώνα και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πώς προλαβαίνεις με την ταχύτητα που κατεβαίνεις ένα μονοπάτι, ας πούμε, στο βουνό, να στρίψεις εκεί που πρέπει, να ξεπεράσεις μία ρίζα, να ξεπεράσεις ένα βουνό που, ένα δέντρο που ξαφνικά σου πετάγεται μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: σε μία κλειστή στροφή. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις.
0: Φυσικά. Δεν υπάρχει σύντομη και εύκολη απάντηση να σας δώσω. Απλά θα πω ότι με την εμπειρία έρχονται όλα αυτά σιγά σιγά και αυξάνεται η ταχύτητα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και μπορούσα να πάω στο μονοπάτι γρήγορα και να αποφύγω τα εμπόδια γρήγορα, όπως λέτε. Ξεκίνησα όπως ο κάθε ένας και το κάθε παιδί που πάει στην πλατεία και κάνει σιγά σιγά ποδήλατο πάρα πολύ προσεκτικά. Και κατάλαβα και κατάφερα να αφήσω λίγο παραπάνω τα φρένα. Είδα ότι με παίρνει στις στροφές να τις πάω λίγο πιο γρήγορα. Και έφτασα στο επίπεδο που είμαι τώρα. Επίσης τους αγώνες που κάνω και σε όλα τα event που πάμε, που φαίνονται οι ακραίες ταχύτητες και ότι πάμε στο όριο κλπ. Εκεί την ξέρουμε την πίστα. Δηλαδή και την έχουμε περπατήσει
1: αυτό
0: πριν.
1: Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω. Την πίστα τη γνωρίζεις πριν την τρέξεις?
0: Ναι, ναι, στους αγώνες ειδικά σχεδόν πάντα ή την έχεις περπατήσει την πίστα και μετά την έχεις κάνει.
1: Την γνωρίζεις, εννοείς λίγο πριν αγωνιστείς?
0: Ναι, μία μέρα πριν.
1: Μία μέρα πριν. Ναι. Σας επιτρέπουν δηλαδή να.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία μέρα ή δύο ή τρεις μέρες πριν. Μερικές φορές.
1: Ανάλογα τον αγώνα.
0: Ο αγώνας είναι την Κυριακή και μπορεί την Πέμπτη να έχουμε δύο ώρες να δούμε την πίστα, δηλαδή να κάνουμε δύο-τρεις καταβάσεις. Την Παρασκευή άλλες δύο ώρες. Το Σάββατο είναι τα επαγγελματικά που κάνουμε μία χρονομετρημένη κατάβαση στην πίστα. Και την Κυριακή είναι ο μεγάλος αγώνας, ας πούμε. Νομίζω μία-δύο φορές έχω τρέξει αγώνα που δεν ήξερα τη διαδρομή και κανένας άλλος δεν την ήξερε. Οπότε αυτόματα πέσανε όλοι οι ρυθμοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πέσανε
1: ναι,
0: οι ρυθμοί όλων και έγινε έτσι ο αγώνας.
1: Έχει υπάρξει έτσι κάποια πίστα που να σε έχει τρομάξει?
0: Ναι, και μάλιστα σε αυτή την πίστα θα πάω τώρα τον Αύγουστο και δεν μπορώ να πω ότι ανυπομονώ. Είναι στην Ιταλία, στο Val di Sol,
1: ναι,
0: που αυτή την πίστα τη λένε Black Snake. Μαύρο φίδι δηλαδή,
1: ναι,
0: επειδή έχει πάρα πολλές ρίζες και είναι σαν η πίστα να είναι κατακλυσμένη από φίδια, ας πούμε, κάτω. Πάρα πολλές ρίζες και τρομερή κλίση. Γενικά είναι τόσο δύσκολη που δεν το απολαμβάνεις. Είσαι στο όριο όλη την ώρα, είσαι λίγο φοβισμένος. Εκεί δηλαδή δεν θα πήγαινα για να κάνω μια κατάβαση μόνος μου για πλάκα με τους φίλους μου.
1: Μόνο αν έχει αγώνα και έτσι. Είναι πρόκληση λοιπόν για σένα,
0: ναι,
1: μια τέτοια πίστα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πρόκληση. Και με βοηθάει και για τις υπόλοιπες. Δηλαδή το ότι θα πάω εκεί για μια εβδομάδα και θα την κατέβω 15 φορές στο practice και στον αγώνα, που είναι τόσο δύσκολη, μετά όλες οι άλλες θα μου φαίνονται εύκολες. Δηλαδή το βλέπω και λίγο έτσι. Λέω, άντε να περάσει αυτή η εβδομάδα, να πάω στις εύκολες και να πετάω, ας πούμε. Άμα μάθεις τα δύσκολα, τα άλλα θα σου φαίνονται εύκολα.
1: Γενικότερα η σχέση σου με το φόβο,
0: ναι,
1: ποια είναι?
0: Σίγουρα στο άθλημα που κάνω, πολλοί με ρωτάνε αυτό, ότι δεν φοβάσαι, μου λένε. Και φίλοι μου και μεγάλοι άνθρωποι. Φοβάμαι, έχει υπάρξει στιγμή που να διέγραψα το φόβο διαμαγείας από το μυαλό μου. Απλά νομίζω έχω καταφέρει να βρω τα όρια μου, παρόλο που μερικές φορές τα ξεπερνάω και πέφτω, όπως είπαμε και πριν. Αλλά έχω καταφέρει να ξεχωρίσω το φόβο από το άγχος, ας πούμε, και αυτό που με κρατάει πίσω, και να τον αντιμετωπίσω λίγο πιο όριμα, ας πούμε. Να πω ότι okay, θα φοβάμαι, είναι λογικό, αλλά κατά βάθος ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, ναι, αυτό το άλμα π.χ.
1: Αυτό σε έχει βοηθήσει στη ζωή σου, δηλαδή το ότι μπορείς και ξεπερνάς ένα φόβο ο οποίος είναι υπαρκτός. Δηλαδή βλέπεις μια κατηφοριά και εγώ λέω, Παναγιά μου, θα πέσει.
0: Ναι.
1: Εσύ λοιπόν που καταφέρνεις, το ξεπερνάς αυτό, άλλους φόβους ενδεχομένως στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου κλπ, ανασφάλειες, σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός?
0: Σίγουρα. Με έχει κάνει πιο μεθοδικό, θα έλεγα. Π.χ. όταν είμαι σε ένα μονοπάτι και φοβάμαι μία κατηφόρα, θα πω, γιατί τη φοβάμαι? Γιατί έχει μία μεγάλη πέτρα. Αυτή τη μεγάλη πέτρα μπορώ να την περάσω. Από εμπειρία ξέρω ότι το έχω. Το έχω. Άρα γιατί να μην το κάνω, και μετά καταλήγω να το κάνω. Το ίδιο και στη ζωή μου. Φοβάμαι να βγω στην έρτη στο ραδιόφωνο, γιατί

0: γιατί δεν έχεις μιλήσει ποτέ σε ραδιόφωνο. Αλλά το έχεις με την ομιλία, το έχεις. Άρα εδώ είμαι, καταλάβατε.
1: Κάθεσαι και τα εκλογικεύεις λοιπόν, τα βάζεις κάτω, τα κομματιάζεις.
0: Σωστά.
1: Και αυτό σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός λοιπόν, η μεθοδικότητα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και όλα αυτά. Ωραία, βάλε μας λίγο και στην προπόνηση. Τι σημαίνει προπόνηση, τι σημαίνει προετοιμασία για έναν downhill rider? Πώς προετοιμάζεσαι δηλαδή?
0: Θα σας πω από τι αποτελείται μια εβδομάδα μου, ας πούμε. Ίσως αυτή είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση. Όπως όλα τα αθλήματα, θέλει πολύ δύναμη και αντοχή, οπότε πρέπει να κάνω προπόνηση σε αυτά. Μερικές φορές ξυπνάω το πρωί και κάνω και ασκήσεις mobility, ας πούμε, και stretching και τέτοια, για να είμαι ευλίγιστος σε περίπτωση που πέσω. Γιατί δυστυχώς ξέρω ότι αυτό θα γίνει. Οπότε για να μην τραυματίζομαι εύκολα, μπορεί να αφιερώνω μισή ώρα κάθε πρωί που να κάνω διατάσεις, ας πούμε, για να γίνω πιο ευλίγιστος. Αλλιώς κάνω λίγα βάρη και κυρίως βγαίνω πολύ συχνά για ποδήλατο. Δηλαδή προσπαθώ μέσα στη βδομάδα 4 με 5 φορές τη βδομάδα να πηγαίνω στο βουνό και να κάνω downhill και mountain bike και όλα αυτά.
1: Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή είσαι πάνω στο ποδήλατο τη μέρα?
0: Μπορεί να υπάρξουν μέρες που θα κάνω και 5 και 6 ώρες ποδήλατο. Υπάρχουν άλλες φορές που μπορεί να πάω για 2 ώρες. Έχω κάνει και ποδήλατο για 24 ώρες συνεχόμενα μια φορά. Έκανα ένα challenge έτσι δικό μου. Γενικά όμως, όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, τόσο καλύτερο θα γίνεις. Οπότε προσπαθώ να, ό,τι ελεύθερο χρόνο να έχω, να τον αφιερώνω εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να μας βάλεις λίγο στον αγώνα και να μας πεις τι συμβαίνει στο κεφάλι σου, στην ψυχολογία σου, πώς είναι η χτύπη της καρδιάς σου 10 δευτερόλεπτα πριν την εκκίνηση ενός έτσι δύσκολου αγώνα.
0: Ναι. Θα πω ότι την ώρα του αγώνα δεν έχω κάποιο άγχος ή κάποια δεύτερη σκέψη. Είναι σαν να γίνονται όλα λίγο σε αυτόματο πιλότο όσο είμαι στον αγώνα και κατεβαίνω. Όλη η διαδικασία γίνεται πριν, ίσως και τη μέρα πριν, που σκέφτομαι την πίστα, λίγο αγχώνομαι. Μπορεί να έχω δεύτερες σκέψεις για κάποια γραμμή που θέλω να πάρω που μπορεί να, που να είναι πολύ δύσκολη. Πάντως πριν υπάρχει ένα μεγάλο άγχος, γιατί παίρνουμε ένα μεγάλο ρίσκο και ξέρουμε ότι αν κάτι πάει στραβά, ίσως πάει πολύ στραβά. Οπότε είναι λίγο σαν να πηγαίνω στη μάχη. Αλλά με το που ξεκινάει και δίνεται η κίνηση, τα ξεχνάς όλα, ναι, και το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι, και δεν έχει και νόημα να ξεκινήσεις και να σκέφτεσαι μη γίνει τίποτα, γιατί απλά θα,
0: ναι,
1: θα αποτύχεις κιόλας.
0: Ακριβώς. Θέλει πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το άθλημα και να πιστεύεις στον αυτός. Οπότε, όπως είπατε, άμα έχω δεύτερες σκέψεις, δεν πρόκειται να πάω καλά.
1: Ναι. Έχεις κάποιο τελετουργικό πριν τον αγώνα, κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Έχεις γούρια, ξέρω εγώ?
0: Όχι, όχι, σε αυτά δεν πιστεύω. Θα έλεγα ότι ακούω μουσική πάντα πριν μπω στον αγώνα, όσο κάνω ζέσταμα και κάνω τις ασκήσεις μου πριν μπω στην πίστα. Ακούω μερικά τραγούδια έτσι πιο
1: μπιτάτα.
0: Ναι, πιο μπιτάτα, πιο ζωντανά.
1: Ρυθμό, ναι.
0: Να με βάλουν στο ρυθμό, να με ξυπνήσουν λίγο. Ή πολλές φορές κλείνω τα μάτια μου. Αυτό το κάνουν σχεδόν όλοι, επειδή την έχουμε κάνει προπόνηση στην πίστα και την ξέρουμε. Κλείνω τα μάτια μου και με φαντάζομαι να την κάνω και να πάνε όλα καλά. Δηλαδή ξέρω απ' έξω όλες τις στροφές, όλα τα άλματα και το κάνω visualize, δηλαδή στο μυαλό μου σαν βίντεο παιχνίδι, κατεβαίνω την πίστα και σκέφτομαι.
1: Ιδεοκινητική προπόνηση λοιπόν λέγεται αυτό και δημιουργείς, ναι, μέσα στο μυαλό σου συνθήκες αγώνα.
0: Ναι.
1: Και πώς προσπαθείς το είπατε, ιδεοκινητική λέγεται, προπόνηση.
0: Ιδεοκινητική, ωραία, ωραία. Ναι, αυτό κάνω.
1: Λειτουργεί να ξέρεις πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και σε επίπεδο προπόνησης γενικότερα, κάποιες φορές έκαναν κάποιες έρευνες πριν από κάποια χρόνια, όπου αθλητές έκαναν ιδιοκινητική προπόνηση στους κοιλιακούς και είδαν, ναι, ότι βελτιώθηκαν,
0: ναι,
1: και μόνο με τη σκέψη ότι τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό αυτό, αλλά παίζει.
0: Έγινε. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι.
1: Έχει γίνει πείραμα.
0: Όποιος ακούει, βάλτε ιδέες ότι κάνετε κοιλιακούς.
1: Λοιπόν. Παράλληλα όμως με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, για κάνεις, σπουδάζεις κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είχες περάσει στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα.
0: Σωστά.
1: Για πες μας λίγο.
0: Ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Πέρασα πριν 4 χρόνια νομίζω και σπούδασα εκεί 2 χρόνια. Δηλαδή, ναι, πήγα στο πρώτο έτος, έζησα λίγο τη φοιτητική ζωή, μου άρεσε. Δυστυχώς η Πάτρα σαν πόλη δεν έχει πολλές υποδομές, παρόλο που έχει βουνά, έχει το Παναχαϊκό δίπλα.
1: Για την ποδηλασία, λες.
0: Για ποδηλασία, ναι, βουνού, ναι. Δεν είχε μονοπάτια, οπότε δεν μπορούσα να κάνω προπονήσεις εύκολα. Στον πρώτο χρόνο δεν με πήρεξε τόσο, γιατί έζησα λίγο φοιτητική ζωή. Πήγα σε ένα-δύο πάρτι παραπάνω. Γνώρισα και φίλους και έμενα και μόνος μου για πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη χρονιά είδα ότι τελικά αυτό που μου αρέσει είναι το ποδήλατο και ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω τόσο ταυτόχρονα με τις σπουδές. Και πάνω απ' όλα ήταν ότι δεν μου άρεσε και η σχολή. Δηλαδή,
1: δοκίμασες.
0: Το δοκίμασα, είδα τι δεν μου κάνει. Ναι. Και ενώ τα πέρναγα τα περισσότερα μαθήματα και θα μπορούσα να την συνεχίσω τη σχολή, επέλεξα να φύγω και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω να σπουδάσω τώρα. Έχω αλλάξει σχολή, κάνω οικονομικά από ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία που μπορείς να το κάνεις online. Οπότε αυτό με έχει επιτρέψει να μπαίνω από όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκομαι, μπαίνω στον υπολογιστή και διαβάζω και με δικό μου πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να ξέρω ότι μία εβδομάδα έχω αγώνα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα θα κάτσω, θα στρωθώ και θα διαβάσω πολύ.
1: Και θα κάνεις την εργασία σου και θα είσαι πιο χαλαρός.
0: Σωστά.
1: Σε ενδιαφέρει δηλαδή να ασχοληθείς επαγγελματικά με τα οικονομικά, με το κομμάτι των οικονομικών, ή τουλάχιστον να το εντάξεις αυτό το οποίο νιώθω ότι σου αρέσει να κάνεις. Δηλαδή, μας είπες ήδη ότι έχεις κάνει μια δική σου εταιρεία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι πολύ χρήσιμο να έχεις τέτοιες γνώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Όσο ήμουν στους πολιτικούς μηχανικούς, ένιωθα μέσα μου ότι διαβάζω και πάω στη σχολή για να πάρω ένα χαρτί, για να το έχω, για να το δείξω σε κάποιον και να με προσλάβει και στην τελική να κάνω μια δουλειά που δεν θα μου αρέσει ποτέ. Μπορεί και για μερικούς να είναι το όνειρο αυτό να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί. Για μένα ήταν ίσως και το αντίθετο. Οπότε με τη σχολή που κάνω τώρα, με τα οικονομικά, την έχω βρει, διαβάζω και κάνω αυτή τη σχολή ξέροντας ότι θα μάθω πράγματα που όντως θα μου χρησιμεύσουν και όπως είπατε μου έχουν ήδη χρησιμεύσει. Έχω αρχίσει μια δικιά μου εταιρεία που κάνω κατασκηνώσεις για παιδιά. Τώρα πριν τρεις μέρες ήμουν στην άλλη χώρα στην ΑΦΑ και το είχα 25 παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Και κάναμε κατασκήνωση ποδηλατική.
1: Πρώτη φορά αυτό?
0: Όχι, δεύτερη φορά. Μάλιστα. Που γίνεται και έχω και άλλη μία στις 5 Ιουλίου στη Γαλλία που θα φύγω με Έλληνες στη Γαλλία. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Έχω καταλήξει ότι να συνδυάσω τα οικονομικά, τις σπουδές μου δηλαδή, με την ποδηλασία και να μπορέσω να βγάλω κάτι καλό και από τα δύο. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνω οικονομολόγος ή λογιστής. Αυτά μου φαίνονται, δεν μου ταιριάζουν ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τα οικονομικά μου έχουν μάθει πράγματα που
1: θα
0: τα έχω
1: μια άλλη εφαρμογή των οικονομικών που σπουδάζεις και ένα λοιπόν που το έχεις βρει. Νομίζω ότι σε πάει από μόνο του από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι,
1: σου
0: ναι,
1: κράτη, έτσι είναι.
0: Νομίζω το δύσκολο ήταν να
1: πάρεις την απόφαση.
0: Να πάρω την απόφαση και να ξεκινήσω. Να πω φεύγω από την Πάτρα. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Είχα τους φίλους μου, είχα το σπίτι. Από τη στιγμή που το έκανα, όλα πήγανε μόνα τους.
1: Ναι. Τι προσπαθείς τώρα να περάσεις στους μικρούς riders?
0: Ωραία ερώτηση.
1: Στους μικρούς ποδηλάτες, ναι.
0: Το παν θα ήταν να το κάνουν επειδή τους αρέσει και να ευχαριστούνται την ποδηλασία σαν άθλημα και σαν τρόπο ζωής, θα έλεγα. Δηλαδή, να μην είναι τόσο ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και να πηγαίνουν απλά για να κερδίσουν, αλλά να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, ότι είμαστε στο βουνό, είμαστε με την παρέα μας. Και θα έλεγα ότι προσπαθώ να τους δείξω για την ασφάλεια, να φοράνε πάντα κράνος. Αυτό είναι κάτι που πάντα το αναφέρω και προσπαθώ να το προωθώ. Ας πούμε.
1: Και να τους δείξεις γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω το δρόμο του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ είσαι ένα σύγχρονο παιδί, έτσι. Είσαι ένα παιδί που ζει σε αυτή την κοινωνία που δυστυχώς είναι δύσκολη.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Όχι μόνο για μας που δεν την έχουμε ζήσει και που τη ζούμε για πρώτη φορά, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς που είσαστε νέα παιδιά που είναι το μέλλον μπροστά και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές από νέα παιδιά. Νομίζω ότι εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, βεβαίως, που είσαι εν ενεργεία αθλητής αυτή τη στιγμή, ότι ο αθλητισμός σώζει. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και θέλω λοιπόν έτσι να τοποθετηθείς επάνω σε αυτό. Και αν κάνεις αναφορά στα παιδιά, στα νέα παιδιά, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές, στο μικρό κοσμό μας καθημερινά, με τη βία, με τους τσακωμούς και λοιπά,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: τα bullying.
0: Σημαντικό αυτό τώρα. Θα έλεγα σε όποιον μ' ακούει και είναι μικρός ή σε όποιον γονέα μ' ακούει και έχει παιδιά, στους γονείς θα πω ότι μην τα πιέζετε τα παιδιά, να τα αφήσετε να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα να είναι οι σπουδές ή να γίνει το παιδί γιατρός ή δικηγόρος, γιατί το βλέπω και από τη σχολή που ήμουνα, τα μισά παιδιά πιέζονται να περάσουν στο πανεπιστήμιο και να βγάλουν μια σχολή που τελικά δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει. Και ίσως αυτό το άγχος να είναι και αιτία πολλών συμπεριφορών και προβλημάτων που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή με τις Πανελλήνιες, και εγώ το έβλεπα από τους φίλους μου, ότι ήταν τραγικά τα πράγματα. Για πιο μικρές ηλικίες θα πω να είστε ανοιχτόμυαλοι, να ακούτε ιδέες και να δοκιμάσετε διαφορετικά πράγματα και στο τέλος θα βρείτε αυτό που θα σας αρέσει. Δηλαδή και εγώ δοκίμασα το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, όλα τα δοκίμασα. Παρόλο που έτυχε το ποδήλατο που το έκανα από την αρχή να είναι αυτό που μου κόλλησε. Θα μπορούσα να έχω κολλήσει με το μπάσκετ που παίζα στο γυμνάσιο. Αυτό.
1: Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια μέσα από το άθλημα αυτό?
0: Ο ένας μου στόχος είναι να ταξιδέψω τον κόσμο, που σιγά σιγά τον καταφέρνω. Οπότε θέλω να συνεχίσω να κάνω ταξίδια και σε καινούριες χώρες και σε καινούριες περιοχές. Το άλλο είναι να καταφέρω να το κάνω επάγγελμα και να βγάζω λεφτά από αυτό για να ζήσω όλη μου τη ζωή από την ποδηλασία, όχι απαραίτητα ως επαγγελματίας αθλητής, αλλά και από την εταιρεία που έχω. Δηλαδή, τώρα ακόμα μένω με τους γονείς μου, ας πούμε. Θέλω σε ένα-δύο χρόνια να βγάζω αρκετά λεφτά από το ποδήλατο, που να μπορώ να έχω ένα σπίτι εδώ. Τώρα σας λέω μεγάλα όνειρα.
1: Καλά κάνεις και τα λες.
0: Σε κάποιον μπορεί να ακουστεί ακραίο, αλλά dream big λένε.
1: Μα οπότε νομίζω ότι αν δεν έχεις όνειρα, δεν πας μπροστά.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι να έχεις όνειρα. Και αν έχεις όνειρα και τα κυνηγήσεις, κάποια στιγμή κάποια από αυτά θα τα φτάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε, ναι, το μεγάλο μου όνειρο είναι να είναι η βάση μου στην Ελλάδα. Μου αρέσει σαν χώρα, τα έχει όλα. Και να έχω και αρκετά λεφτά ώστε το χειμώνα τον δικό μας να πηγαίνω στη Νέα Ζηλανδία, που εκεί είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι οι εποχές. Να κάνω και ένα μήνα ποδήλατο. Και μετά το καλοκαίρι εδώ να μπορώ να πηγαίνω στον Καναδά, σε άλλες χώρες για ποδήλατο. Και μέσα στη χρονιά, από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, να τρέχω την εταιρεία μου στην Ελλάδα, που θα κάνω τα tour εδώ σε ξένους και σε παιδιά.
1: Μας ξεσηκώνει, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη Κωνσταράκη, έτσι. Μπορείς να πάρεις και δημοσιογράφο, αν θέλεις, μαζί, για να σου μεταγράφει.
0: Να κάνουμε εκπομπή. Ευχαρίστω.
1: Λοιπόν, τι θα ήθελες να αφήσεις τελικά μέσα από αυτό που κάνεις τα επόμενα χρόνια?
0: Θα μου άρεσε και θα ήμουν περήφανος αν έβλεπα άλλους Έλληνες να πάνε σε αγώνες στο εξωτερικό. Δεν θα πω να ακολουθήσουν τα βήματά μου, αλλά να αυξηθεί το επίπεδο και να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Προς το παρόν είμαι εγώ και άλλοι 4-5 που πάμε στο εξωτερικό. Δεν θα πω ότι είμαι ο μόνος, είναι και άλλοι Έλληνες που το κάνουν. Αλλά βλέποντας και δουλεύοντας με παιδιά σε μικρές ηλικίες, ξέρω ότι υπάρχει potential. Δηλαδή υπάρχουν 12χρονα και 13χρονα παιδιά που είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία τους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα μου άρεσε να τα δω πώς εξελιχθούν.
1: Άρα υπάρχει εξέλιξη, βλέπεις ότι,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει ταλέντο. Χρειάζεται μόνο δουλειά, έτσι, γιατί το ταλέντο από μόνο του δεν λέει κάτι.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται δουλειά και υποστήριξη και υποδομές, που πιστεύω σιγά σιγά αρχίζουν να βελτιώνονται όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Εμείς πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σου ευχόμαστε όλα αυτά τα όνειρα,
0: ευχαριστώ,
1: να πραγματοποιηθούν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωκράτη Ζώτο, σήμερα για αυτή την όμορφη ποδηλατική διαδρομή που κάναμε εδώ μαζί στην Air Sport μαζί με τους ακροατές. Νομίζω ότι καταλάβαμε λίγο καλύτερα, έτσι, τι σημαίνει να ζεις με τόσο αδρεναλίνη, αλλά και πόσο δουλειά και πόσο υπομονή και επιμονή και αγάπη χρειάζεται για να κάνεις όλα αυτά.
0: Ζωστή.
1: Σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις ασφαλείς προσγειώσεις και πάντα όμορφες διαδρομές, έτσι, και να απολαμβάνεις τη φύση και όλο αυτό το feeling που μας κατέθεσες εδώ στην Air Sport σήμερα.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, ευχαριστώ και επίσης.
1: Και όπου σε βγάλουν οι δύο ρόδες, έτσι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Σωκράτης Ζώτος, ένας από τους κορυφαίους μας αθλητές στην ορεινή ποδηλασία, στο Enduro και στο Downhill, μας είπε πάρα πολλά εδώ για μία ώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και βοήθησε όλη αυτή η κουβέντα να βγει και να φτάσει στα ραδιοφωνά σας. Να ευχαριστήσω την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν κοντά μας και ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
13: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
12: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
13: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
12: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Ακούτε Era Sport.

11 λεπτά μετά τις 7 αεροσπορ, 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με τον Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που εξακολουθούμε να είμαστε, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, σε ρυθμούς Μουντιάλ, έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η οποία ολοκληρώθηκε όσον αφορά στους τρεις πρώτους ομίλους και από σήμερα, από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 το πρωί που θα ξεκινήσει το τελευταίο γκρουπ των αγώνων, θα ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική στον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα αναφερθούμε αργότερα εκτενώς.

0: Εντός των συνόρων κινούμαστε, η επικαιρότητα κινείται στα μεταγραφικά των ομάδων. Σήμερα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε προς το παρόν κάτι που να αφορά τουλάχιστον τις μεγάλες ομάδες. Υπάρχει κινητικότητα στο μπάσκετ. Ήδη από χθες είμαστε στον απόϊχο της απόκτησης του Φαλ από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, θυμίζουμε, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως, και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, είναι η ομάδα αυτή για την οποία γράφονται τις τελευταίες ημέρες τα περισσότερα ονόματα υποψήφιων ποδοσφαιριστών προς απόκτηση, ονόματα παιχτών που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Υποθέσεις ανοιχτές, στις οποίες ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά, φαίνεται ότι βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις ομάδες. Μέχρι στιγμής άλλοι πλησιάζουν, άλλοι απομακρύνονται. Δεν έχουμε όμως κάποια συμφωνία μετά και κάποια ανακοίνωση μετά την τελευταία που αφορούσε τον Μαφαίο. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και πού βρίσκονται. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Είναι η αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό συνεχίζονται οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, το και αν αρκετά από αυτά τα οποία συζητά και διαπραγματεύεται δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και το λέω με αφορμή τις οποίες συζητήσεις γίνονται για την περίπτωση του Στάνιτς με τη Λουντογκόρετς. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να μιλήσω στο ύψος που έχει ανέβει ο Ολυμπιακός ή που ακριβώς βρίσκεται η Λουντογκόρετς, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός διάβλος επικοινωνίας που μπορεί να φέρει μια θετική έγκβαση στην υπόθεση. Και παράλληλα έχουμε στην τελική ευθεία περιπτώσεις όπως του Πόποβιτς, μιας και ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει τη δική του πρόταση που φτάνει στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αστέρα να είναι ok σε αυτό το οικονομικό deal, και βεβαίως ορισμένες λεπτομέρειες που θεωρούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την υπόθεση ότι δεν είναι ικανές να χαλάσουν αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία και χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση Ολυμπιακού πλήν από αυτές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές ή έφυγαν ή ήρθαν, ότι πρέπει να υπολογίζεται κανονικά και ο Κάρμο, αυτό το ξέρει και ο Μεντιλίμπαρ, ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ενώ αντίθετα η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι στάσιμη κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο παρουσιαζόταν και έβγαινε από τα ρεπορτάζ και των νορβηγικών μέσων, κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κοιτά και την περίπτωση του Ντουάρτε, ο Ντομίκος Ντουάρτε, ο οποίος είναι ο άλλος εκλεκτός για τη θέση του στόπερ. Εδώ υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται απευθείας με τον παίκτη, μιας και το συμβόλαιό του έχει τελειώσει με την ομάδα του. Το θέμα είναι εδώ το αγκάθι, αν προτιμάς, ότι ο παίκτης θέλει περίπου στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι που προβληματίζει τους Ερυθρόλευκους. Η εναλλακτική.
0: Πόσο είπες, δηλαδή, 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και λέω με νούμερα και αριθμούς για να καταλάβουμε λίγο και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε μια περίοδο που καταλαβαίνουμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο να βγουν χρήματα. Αλλά και ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί, με δεδομένο ότι από τα περίπου 3 εκατομμύρια που βάλε στο ταμείο ότι θα βάλει για την πώληση του Μπιανκόνς ή του Κοστίνια, τα άλλα 11 έχει για αρχή στο ταμείο του περίπου στα 14 εκατομμύρια, και φαίνεται ότι με μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή του Στάνιτς από τη μία πλευρά με τον Πόποβιτς και ενδεχομένως με τον παίχτη που είπαμε λίγο νωρίτερα, τον Ντουάρτε, ενδεχομένως να καλύψει αυτό το ποσό. Για το τέλος, αφήσαμε την περίπτωση.
0: Άρα μισό λεπτό. Ο Κάρμο θεωρείται κλεισμένος, είπες, και θα είναι τη Δευτέρα στην προετοιμασία. Στην έναρξη της προετοιμασίας. Μάλιστα. Άρα ψάχνει για έναν ακόμη στόπερ Ολυμπιακός, συν τους δύο που έχει ήδη. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Τον
1: Πυρόλε και τον Ρέτσο. Τέσσερις στόπερ, βέβαια, αφού έχει φύγει ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος. Θέλει τέσσερις στόπερ. Τώρα, ποια θα είναι η ιεράρχησή του
0: απέναντι. Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει το επίπεδο τώρα με αυτούς που έρχονται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υποψήφιοι για να έρθουν.
1: Επειδή διαβάζω και μέσα από τα social και τον κόσμο που εκδηλώνει τον προβληματισμό του, την κρίνια του κτλ.
0: Mm-hmm. Γιατί εκδηλώνεται αυτή η κρίνια, για την καθυστέρηση ή για τις επιλογές?
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια στιγμή κάποια επιλογή που να πει είναι κακός ο παίκτης αυτός, για την καθυστέρηση. Θυμίζω ότι πέρυσι και πρόπερσι ο Ολυμπιακός που είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ήταν οι πρώτες του επίσημες υποχρεώσεις, άργησε η αλήθεια να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Και είναι αλήθεια επίσης ότι στο σύνολό του δεν τράβηξαν, δεν ικανοποίησαν. Και ειδικά πέρσι υπήρχε μεγάλη αστοχία υλικού. Όμως, φέτος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ που είναι σχεδόν το ίδιο με πέρυσι. Δηλαδή, πριν από τους δύο στόπερ, θυμίζουμε, έχουν φύγει δύο τερματοφύλακες. Και από εκεί και πέρα είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Και τώρα θέλει να δει πώς θα γίνουν αυτές οι προσαφαιρέσεις. Ήδη υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει η περίπτωση του Μαφαίο. Και η περίπτωση του Στάνιτς, εάν ευοδοθεί, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Όπως και επίσης του Ντουάρτε μαζί με την άλλη περίπτωση που τρέχει ο Ολυμπιακός, γιατί έναν από τους δύο θα φέρει, παρεί τον Σμαϊλοβίτς. Διαφορετικά μεγέθη, αλλά μιλάμε για δύο ποιοτικούς παίχτες. Όμως από όλα αυτά θέλω να κρατήσω ότι εάν υπήρχε μια πιθανότητα να κλείσει λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο άμεσα, είναι η περίπτωση του Ρόκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους σύν το ποσοστό μεταπόλησης. Οπότε η Τζιρόν εδώ φαίνεται ότι έχει ανάψει το πράσινο φως και είναι ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών, εξτρέμ, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές τις οποίες είχε θέσει για τους παίκτες που θα έπαιρνε ως μεταγραφείο με τη Λίμπαρ. Άρα αν γίνει και αυτή η περίπτωση, από τη στιγμή που είναι σταθέλο του με τη Λίμπαρ, λες OK, κάτι γίνεται. Τώρα, τι θα γίνει με το θέμα των ξένων, είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί παραμένουν οι 7, δεν έχει φύγει κανένας. Και ειδικά για την περίπτωση του Ορτέγκα έχουν γίνει κάποιες κρούσεις στον Ολυμπιακό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, κάτι επίσημο. Όπως επίσης και για την περίπτωση του Ταρέμι, ο οποίος, για την ακρίβεια, ο ατζέντης του είχε κάνει συζητήσεις και επαφές με ομάδες όταν βρισκόταν στην Τουρκία με την εθνική ομάδα του Ιράν, προετοιμαζόμενος για το παγκόσμιο κύπελο. Χωρίς όμως να έχει φτάσει πάλι κάτι επίσημο. Το λέω έτσι για κάποιους παίκτες που περιμένει ο Ολυμπιακός να δει και να βρει κάποιες προτάσεις, είτε λέγεται Τζολάκης στους Ελλήνες ή ακόμα και Μουζακίτης. Αν φύγουν κι άλλοι Έλληνες, εκεί ο Ολυμπιακός κάνει ακόμα πιο μεγάλο το δικό του πρόβλημα, γιατί ήδη έχουν φύγει Έλληνες και πρέπει σίγουρα να έχει ένα ελληνικό στοιχείο επαρκώς ικανοποιητικό για τη λίστα και την ευρωπαϊκή, αλλά μη τι άλλο. Και για να έχει και το ελληνικό στοιχείο
0: πιο έντονο.
1: Περισσότερο, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πιο έντονο.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτά που μας λες, Γιάννη, ότι είμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένη και είναι εύλογο αυτό, είναι λογικό, δεν είναι κάτι παράλογο, διαπραγματεύσεων και δύσκληρων σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, θα νομίζω, εάν ήταν η περσινή και η προπέρσινη χρονιά, δεν θα λέγαμε ότι είναι βιασύνη, γιατί δεν είχε προκριματικά πέρυσι ο Ολυμπιακός. Και θυμίζω ότι την τελευταία μέρα των μεταγραφών πήρε τα Ρέμι και Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Δύο ακριβούς και ποιοτικούς παίκτες. Για να δείξουμε ότι ο Ολυμπιακός λίγο το αφήνει και προς το τέλος, σταθμίζει λίγο τις υποθέσεις. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά από την άλλη πλευρά, σε συνεργασία και με τη Λίμπα, θα δούμε πώς θα βγει όλο αυτό το πρώτο γουστάδι της προετοιμασίας. Και με δεδομένο βεβαίως ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, όλα δείχνουν ότι θα αναλάβει ρόλο στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού.
0: Βοηθός ή κάτι άλλο.
1: Σαν αντισυλλαϊδόπουλος, ναι, ένα τέτοιο ρόλο, βοηθός προπονητή δηλαδή. Αλλά επειδή έχει περάσει από διάφορα πόστα από την ομάδα και είναι αρκετά χρόνια εκεί, σίγουρα μπορεί να προσφέρει και πολλά περισσότερα με τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και τις σχέσεις τις οποίες έχει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο του Ρέντι.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τα δημοσιεύματα περί της φιλοξενίας, ας το πω έτσι, της Καλαμάτας στο Καραϊσκάκης για όσο καιρό η έδρα της, το γήπεδό της είναι υποκατασκευή. Έχουν βάση αυτά τα δημοσιεύματα? Τι λένε από τον Ολυμπιακό, τα επιβεβαιώνουν?
1: Κύριε, είναι η αλήθεια ότι δεν μπόρεσα να διασταυρώσω κάτι τέτοιο από πλευράς του Ολυμπιακού, γιατί από χθες άρχισε να βγαίνει και να κυκλοφορεί αυτό το σενάριο. Πιο πολύ μου το έλεγαν άνθρωποι που είναι και ζουν την καθημερινότητα της Καλαμάτας, οπότε δεν είχα λόγο να τους αμφισβητήσω.
0: Βγαίνει πληροφορία από την Καλαμάτα δηλαδή και όχι από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, από τον Ολυμπιακό. Είναι η αλήθεια ότι δεν μου το επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είμαι και εγώ σε θέση να πω κάτι σίγουρο, κάτι βέβαιο. Ενδεχομένως να υπάρξει αργότερα κάποια επαφή ή κάποια επικοινωνία. Οπότε θα το δούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Πάντως να πω εγώ ότι η Καλαμάτα έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά εντάξει, και με την Κηφισιά πέρυσι, αν θυμάσαι, είχε δηλώσει το ΆΚΑ ως δεύτερη έδρα και τελικά βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και κατέληξε στην Νεάπολη. Και μετά τελείωσε στο Απόστολο Νικολαίδης.
1: Με την Τόπολα λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί οτιδήποτε, αλλά σίγουρα είναι κάποιες από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά. Αλλά από τον Ολυμπιακό δεν έχει αφενός διαρρεύσει, αλλά και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και με τη μορφή διαρροής. Με τη μορφή ρεπορτάζ, και γι' αυτό αφήνω απ' έξω τον Ολυμπιακό, από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει δημοσιευτεί από χθες, και αφορά κυρίως την Καλαμάτα.
0: Θα ξεκαθαρίσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Σήμερα είχαμε στην ΕΠΟ και την συζήτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την διατησία, δηλαδή για την επιστροφή των Ελλήνων διατητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος από τη νέα αγωνιστική περίοδο με ξένους VAR και AVAR. Θα μιλήσουμε αργότερα για το τι υπόθηκε εκεί και αν είναι πιθανόν να έχουμε επιστροφή Ελλήνων διατητών. Προς το παρόν θα πάμε στην Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Βοητσίδη που έχουμε μαζί μας. Γιατί στον ΠΑΟΚ είχαμε τις δηλώσεις του Λουτσέσκου για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση, μετά το τέλος της συνεργασίας του δηλαδή με την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Μίλησε ο Λουτσέσκου και είπε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα για το πώς κατά τη γνώμη του έγιναν τα πράγματα. Θα δούμε πώς κυλάει η προετοιμασία και τι γίνεται βεβαίως στα μεταγραφικά. Έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη όπως είπαμε μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα Γιάννη, επίτρεψέ μου, πριν ξεκινήσουμε και επειδή έχει έμεση, αν θέλεις, σχέση με τον ΠΑΟΚ, να κάνουμε μια αναφορά στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, δηλαδή της απόφασής του να θέσει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για ένα διάστημα, γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ από τον πρόεδρό της, τον Μάκη Γκαγκάτση. Οπότε να διαβάσω τι είπε ο Γκαγκάτσης για το θέμα αυτό και να μας πεις εσύ αν προκύπτει κάτι από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι λένε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για τη στάση του, για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Είπε λοιπόν ο Γκαγκάτσης, μιλώντας στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, γύρω στις 2-2.30 το μεσημέρι έγινε αυτό, ότι τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν το Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν το Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής, οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Είναι και θα είναι παίκτης της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Αυτά είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Ναι, που βέβαια να το πούμε, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, το ξέρουν όλοι, φύτεψε για πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, άρα έχει μια πολύ καλή εικόνα για τον Κωνσταντέλια από τότε που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και σιγά σιγά βέβαια έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα μέχρι την καταξίωση και την αναγνώριση. Τον γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν ο Μάκης Γκαγκάτσης τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις του. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει, ότι πιστεύει πως σύντομα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική
0: ομάδα. Ναι, ότι είναι κάτι προσωρινό δηλαδή.
1: Ναι. Άλλωστε, αν δούμε και τη χθεσινή δήλωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, λέει ότι αισθάνομαι ότι είναι η σωστή απόφαση για μένα, τους δικούς μου ανθρώπους, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πότε μπορεί να είναι η επιστροφή. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ισχύει και το σε ορισμένες περιπτώσεις το δεν μονιμότερο του Σωρίνου, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θέλει αυτό τον καιρό να αποστασιοποιηθεί, να κάνει κάποια άλλα πράγματα, ενδεχομένως να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του και ότι πιθανότατα μετά από κάποιους μήνες θα επιστρέψει και πάλι. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρός για να κλείσει από τώρα την πόρτα της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει πάντως, πέρα από αυτή τη δήλωση που ανέφερε Στάνο του Άκη Γκαγκάτση. Δεν υπάρχει σήμερα κάτι άλλο από πλευράς ΠΑΟΚ, έτσι ως τοποθέτηση, ή από πλευράς του Γιάννη Κωνσταντέλια, και νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ θέλουν αυτό το θέμα να το χαμηλώσουν, έτσι, να μην είναι στο επίκεντρο, γιατί είναι αλήθεια ότι από αυτή τη χθεσινή δήλωση του Γιάννη Κωνσταντέλια προέκυψαν και πολλά, έτσι θα έλεγα, κουτσομπολιά, παραφιλολογία, θέματα, έτσι, που ξεφεύγουν από το καθαρά αγωνιστικό.
0: Εντάξει, πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, αυτά καθ' αυτά λοιπόν.
1: Τώρα για τα θέματα του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε στον επί χρόνια βέβαια διοικητικό παράγοντα και τέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος τώρα είναι και πάλι δημοσιογράφος, όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια, έτσι, πριν μπει στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μίλησε με δεδομένη βέβαια και την πολύ καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άντρες. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βέβαια μίλησε πάνω από μία ώρα. Χθεσινές αυτές οι δηλώσεις δεν μπορούμε τώρα να τις μεταφέρουμε όλες. Απλά να πω ότι βέβαια υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι, ότι πέρασε στον ΠΑΟΚ τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής του, ότι νιώθει λύπη, νιώθει στεναχώρια για το ότι εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Είπε ότι νιώθει ευγνώμων απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία πέρασε στην ομάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν έκρυψε και το παράπονό του, έτσι, για κάποια πράγματα που συνέβησαν πριν συμφωνηθεί αυτό το διαζύγιο, όταν είπε ότι ήταν στο Βουκουρέστι και ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή για να με αλλάξει. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μικρός και όλα μαθαίνονται και φτάνουν σε εμάς. Σε όλους είπε, απαντούσα ότι έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Έλεγα ότι δεν μιλάω με άλλες ομάδες και την ίδια στιγμή πίσω από την πλάτη μου ο ΠΑΟΚ μιλούσε με άλλους προπονητές. Ήθελα να μείνω, είπε, και από εκεί και πέρα έβγαλε αυτό το παράπονο του και είπε ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ γιατί και αυτό βγήκε, ότι εν πάση περιπτώσει έγινε και κάποιο παζάρι τον τελευταίο καιρό. Έφυγα, είπε, από τον ΠΑΟΚ χωρίς να πάρω αποζημίωση. Όποιοι λένε ότι επιδίωξα χρήματα είναι μικρόψυχοι που δεν έχουν πετύχει τίποτα στη ζωή τους. Έφυγα από τον ΠΑΟΚ έχοντας πληρωθεί αυτά που δούλεψα, είπε μεταξύ άλλων ο
0: Λουτσέσκου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, Γιάννη Μποϊτζίδη. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. 2 λεπτά διάλειμμα διαφημιστικά. Η ώρα είναι 7:30 και συνεχίζουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Ακούτε Ερασπορ.
0: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζουμε με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Γιάννης Βοητσίδης, μιλάμε για την συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε κάποια στιγμή, Γιάννη, λέει ότι συνέβησαν δύο ταυτόχρονες ιστορίες. Ενώ ήμουνα στο Βουκουρέστι, μάθαινα ότι ο ΠΑΟΚ αναζητεί το διάδοχό μου.
1: Ναι, το ανέφερα αυτό πριν από λίγο, Θάνο. ήμουν στο Βουκουρέστι και ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή για να με αλλάξει.
0: Ναι.
1: Μιλούσαν με προπονητές, όλα μαθαίνονται και φτάνουν σε εμάς. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μικρός.
0: Μεγάλος είναι... και μικρός, είπε. Και ναι, ταυτόχρονα μικρός. Ναι.
1: Είναι μικρός. Οπότε αυτά, ναι. Αυτά ανέφερα πριν από λίγο. Οπότε νομίζω ότι.
0: Άρα δυσαρεστημένος για τον τρόπο που τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, έβγαλε έτσι, την πικρία του. Εννοείται. Και είπε ότι εγώ είχα ειλικρινή συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα ότι ίσως έπαιξαν ρόλο κάποιοι άλλοι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει. Για τον Ιβάν Σαββίδη είπε ότι είναι ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία που είχαν τώρα,
0: και έτσι κλείνει το κεφάλαιο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Τώρα για τον Λουτσέσκου υπάρχουν δημοσιεύματα για την άλλη τη ΧΑΤ, την ομάδα του Σαουδική Αραβία. Θα δούμε που θα πάει. Προφανώς θα έχει προτάσεις αξιόλογες. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ πλέον είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση. Οι προπονήσεις συνεχίζονται. Τη Δευτέρα η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια. Σήμερα δύο προπονήσεις. Περιμένουμε αργότερα την ενημέρωση από την απογευματινή προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμη δεν έχει πουλώσει τις πληγές από την περασμένη σεζόν. Παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς όπως ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, ο Καμαρά, ο Μιχαηλίδης, δεν έχουν μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Για τα μεταγραφικά, που βέβαια είναι αγαπημένο θέμα πάντα των φιλάθλων, ο Ελουστόντο, ο στόπερ της Real Sociedad επί χρόνια, έτσι καμιά δεκαριά χρόνια ήταν στη Real Sociedad, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία τριετή με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές και προφανώς καθοριστικό ρόλο παίζει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δούλευε και αυτό στην Ισπανία και έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γυμνός από στόπερ, έτσι αν σκεφτούμε ότι ο Κετζιόρας συνεχίζει στην Ουκρανία, χθες ανακοινώθηκε το τέλος του Λόβρεν και του Βολιάκο, δεν ανανεώθηκε η συνεργασία όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μιχαηλίδης είναι ακόμη τραυματίας από πέρσι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά στις θέσεις των στόπερ, θα πρέπει να δει, όχι για να βρει έναν παίκτη, τουλάχιστον δύο. Ακούγεται και το όνομα του Χατζηδιάκου, δηλαδή δεν σημαίνει ότι εφόσον έρθει ο Ελουστόντο κλείνουν οι αναζητήσεις για τη θέση των στόπερ, γιατί είπαμε ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει ο Μιχαηλίδης, ο νεαρός, ο Μπαταούλας, αλλά ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει 2-3 στόπερ ακόμη προκειμένου να ολοκληρώσει έτσι το παζλ για τη νέα χρονιά, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη θέση. Υπάρχουν οι εκκρεμότητες πάντα με τον Τάισον και τον Οσδόεφ. Σημαντικοί ποδοσφαιριστές ομάδας, έχουν ολοκληρωθεί τα συμβόλαιά τους, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει απόσταση. Ο Οσδόεφ ήθελε ένα διετές συμβόλαιο, ο ΠΑΟΚ του δίνει μονοετές. Ο Τάισον θα έχει μια πρόταση που προφανώς θα είναι ακόμη πιο μικρή από την περσινή, στη λογική του ότι δεν προορίζεται βέβαια πλέον στα 39 του να έχει έναν ρόλο βασικού και αναντικατάστατου παίκτη στην ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι εκκρεμότητες με τον Τάισον και τον Οσδόεφ. Υπάρχει μια εκκρεμότητα και με τον Χόρχε Σάντσες, που αγωνίζεται βασικός με το Μεξικό αυτό τον καιρό, στο Μουντιάλ μάλιστα έπαιξε με την Τσεχία στη μεγάλη νίκη της ομάδας του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Άτλας Γουαδαλαχάρα έχει καταθέσει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ενδεχομένως να θέλει και να γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί ο Κένι είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Σάντσες είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο από τον Ιανουάριο που ήρθε στην ομάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Ένα όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι του Γκανέζου Μέσου, του Κουάσι Σίμπο. Αγωνίζεται και αυτός αυτό τον καιρό στο Μουντιάλ. Ήταν στην Οβιέδο μέχρι το τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε χρόνο, είναι αλήθεια, από τη στιγμή που πλέον έχει προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο προπονητής, σε συνεργασία με τον Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιερίνια, θα πρέπει να τρέξουν τα μεταγραφικά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο πλέον από ένα μήνα ο ΠΑΟΚ θα έχει και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε. Τον Γιάννη Βοητσίδη, συγγνώμη. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για το επωνομαζόμενο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Διαβάζουμε τις οδηγίες του Νίστρουπ στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Περισσότερα γκολ, κάτω η μπάλα, οργάνωση του παιχνιδιού από πίσω. Φαίνεται ότι υπάρχει, χτίζεται κάτι εντελώς νέο στο Παναθηναϊκό αυτές τις μέρες και παράλληλα υπάρχει και υπάρχουν και τα μεταγραφικά ζητήματα, με το όνομα του Γένσεν να βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της επικαιρότητας όσον αφορά στα μεταγραφικά θέματα. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό για περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
10: Γεια σας, Θάνα μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι τρέχει η ζωή πάνω. Ήδη κλείνει ο Παναθηναϊκός 4 μέρες προπονήσεων στην Ολλανδία. Την άλλη εβδομάδα έχει το πρώτο φιλικό με μια μικρή δυναμικότητα σε ομάδα. Το πιο σοβαρό φιλικό θα το δώσει την παραμονή της αναχώρησής του από την Ολλανδία, 4 του μήνα, κοντρά στον Άγιαξ. 5 του μηνός γυρνάει και εδώ επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώνει την προετοιμασία του με 2 ακόμα φιλικά με την Κρασκόπερ στη Λεωφόρο και ένα με τη Ραπίδ Βιέννη στην Αυστρία, 15 του μήνα. Προφανώς θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Πάξη για τον προγραμματικό γύρο του Conference Link. Τώρα, αν γίνει κάποιο άλλο παιχνίδι πιο χαλαρό στην πορεία, δεν έχουμε ενημέρωση, δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να πούμε τώρα, μια και ξύνησαμε με προετοιμασία, ότι δύο βασικά πράγματα που αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω, γιατί δεν είμαι εκεί, από αυτά που καταλαβαίνω. Δύο βασικά πράγματα θέλει ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι να επιστρέψει τη λογική Βιτόρια, δηλαδή build-up, και λογική Γιωβάνοβιτ επίσης, δηλαδή μπάλα να ξεκινάει από την τερματοφύλακα και άλλωστε. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει πολύ και τον Πένια, το βασικό τερματοφύλακα, αλλά και τον Κάμπο. Σαν ο σχολός που έμεινε ο Κάμπο στην ομάδα, είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να χτίσει καλές επιθέσεις από πίσω με σίγουρες πάσες και με τρόπο που να ανοίγει πιο εύκολα γιατί παλιά άμυνα.
0: Όπως παίζεται, λέει, το ποδόσφαιρο ως επιτοπλίστων στις μέρες
10: ναι,
0: μας.
10: Ναι, με τον. Στο προηγούμενο κομμάτι με την απομάκρυνση του Βιτόρια, τόσο ο Κόντις αρχικά όσο ο Μπενίτες στη συνέχεια δεν το κάναν αυτό. Και αυτό γιατί ο Λαφούν που έπαιξε ο Τρογκόφσκι δεν ήταν καλή με την μπάλα στα πόδια. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που έδινε πλέον έχω.
0: Τώρα πρέπει οι στόπερ έχουν μετατραπεί σε playmaker.
10: Ναι, ναι. Είναι πολύ
0: οι center four σε αμυντικούς που μαρκάρουν τους αντίπαλους στόπερ.
10: Ναι. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό κομμάτι. Αυτό το επαναφέρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αυτό το στοιχείο. Ζητάει επίσης πιο ψηλά αυτό που είπες με τους σέντερφορ να πιέζουν πιο πολύ τις πρώτες μπάλες έξω από την περιοχή, να έχει ο Παναθηναϊκός ανάκτηση γρήγορη και να επιχειρεί να ελέγχει το παιχνίδι. Αυτά βέβαια, ξέρεις, πολλοί τα σχεδιάζουν. Πώς θα σου βγουν το θέμα είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά που σχεδιάζεις να σου βγουν στο γήπεδο, να έχεις παίχτες με το προφίλ που να υπηρετήσουν το σύστημα, να είναι πειθαρχημένοι. Αυτό είναι πειθαρχία. Ένας να αφαιρεθεί, καταραίει όλο, γίνεται ένα λάθος και μετά είσαι εκτεθειμένος σε αντιπίθεση αντιπάλου, σε άμυνα χωρίς ισορροπία. Οπότε θέλει προσοχή, θέλει πολύ δουλειά. Γι' αυτό είναι και πολλοί προπονητές που δεν το θέλουν αυτό το στυλ, γιατί

0: Πάθηση, είναι μητέρα της επανάληψης,
1: ναι.
0: Και πολλά γκολ, ευστοχία, όχι χαμένες, ναι, ευκαιρίες.
1: Ναι, αυτό το βλέπουμε, γιατί ακόμα και στα προπονητικά, όχι διπλά, τους κάνει κάποιες προπονητικές ασκήσεις για πώς θα κινούνται με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, mm-hmm. και όταν φτάνουν σε σουτ, ζητάει γκολ, δηλαδή θέλει σε τέτοιες προσπάθειες να μετράει 25 γκολ τουλάχιστον, τους είπε προχθές. Δεν θέλω να στοχείτε από τα δύο μέτρα, γιατί όταν είστε χαβαλέδες στην προπόνηση, τους είπε, θα είστε χαβαλέδες στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν είστε ότι εντάξει, μου έφτασα εδώ τώρα, κάτσε να ρίξω για να σου το φάμε του Καραγκιόζη, θα το κάνετε ότι πάμε και στο μάτι, στο κανονικό, θέλει να μπαίνουν γκολ στην προπόνηση. Θέλει να σκοράρουν όλοι. Όσο πιο πολλά γκολ, τόσο πιο καλά.
0: Να συνηθίσουν στο σκοράρισμα.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί είναι κάτι που χαρακτηρίζει αρνητικά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και του έλειπε. Και ήταν φανερό ότι του έλειπε. Και πέρυσι και.
1: Του λείπει. Ναι. Λείπει. Ειδικά στο πρώτο κομμάτι της περσινής περίοδου που ήταν με Βιτόρια στα πραγματικά τα ευρωπαϊκά και τα δύο παιχνίδια που έκανε ο Βιτόρια στο πρωτάθλημα. Τι χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό? Σπαταλούσε 20 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ.
0: Ναι. Ήταν δύσκολο στο γκολ και, και το βλέπουμε και στους αριθμούς, έτσι, στα πόσα γκολ έβαλε.
1: Ναι, το πλήρωσε πάρα πολύ. Ενώ έφτιαχνε ευκαιρίες,
0: ναι.
1: Ήταν δημιουργικός, έφτανε να την πάραμε στην περιοχή. Στο Σπελίστρι, άμα κάνουμε ένα βίντεο με το τι είχε χάσει, ας πούμε, σε γυναίκα τα μάτς, ένα κανένα τέταρτο.
0: Άρα φαίνεται εδώ, Χρήστο, να είναι επισημάνσεις αδυναμιών του Παναθηναϊκού που έχουν γίνει από τον νέο του προπονητή και δουλεύει στοχευμένα σε κάποια πράγματα.
1: Σωστό. Αυτό είναι που προσπαθεί, τον έχει δει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι έχει φάει ώρες πολλές παρακολουθώντας παιχνίδια του περσινού Παναθηναϊκού. Βέβαια, ο περσινός μου φετινό είναι πολύ διαφορετικό σε πρόσωπα. Έχει μέχρι στιγμή 11 παίχτες που δεν είναι, που πέρυσι ήταν και τώρα δεν θα είναι. Και μπορεί αυτοί οι 11 να γίνουν και 13 και 14 και 15 στην πορεία. Γιατί πιθανότατα θα κοπούν και άλλοι μετά από τις προετοιμασίες για να ανοίξει χώρος προκειμένου να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Το προφίλ παικτών που θέλει ο Νίστρουπ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, πόσο μπορεί να ανοίξει μεταγραφικά το πλάνο του Παναθηναϊκού. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το θέλει. Είναι ένας τύπος ο οποίος, δεν ξέρω αν διάβασε συνέντευξή του σε μια βανέζικη εφημερίδα.
0: Όχι, δεν έτυχε να διαβάσω.
1: Είπε ωραία πράγματα. Λέω, θέλω να έρθει ένας ρεπόρτερ να με τσαντήσει, που θα με βάλει κάτω και θα με μαστιγώνει, γιατί σε ένα μάτσο.
0: Σου πετάει το γάντι.
1: Ναι, είμαι έτοιμος. Γιατί όταν απέξω, λέει, κάποια στιγμή, λέει, με μια αντίπαλο που ήταν ένα δέκατο του μπάτζετ του δικού μας και φέρνει ισοπαλία, δεν θέλω να έρθει κανείς να με χτυπήσει την πλάτη και να πει εντάξει, μωρέ, ποδόσφαιρο δεν πειράζει. Θέλω να με μαστιγώσουν, λέει.
0: αυτό δείχνει μια άλλη νοοτροπία πάντως.
1: Ναι. Να με τσαντήσει, θα τσαντιστώ, λέει, την ώρα που θα μου το πούνε, γιατί ξέρω ότι είναι ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να με τσαντήσουν. Μάλιστα. Θέλω δηλαδή να με έχουν εκεί στην πλήρη, στο κίνητρο.
0: Πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να σου συμβεί όμως.
1: Ναι, πιθανότατα. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον τύπο. Εγώ πάντα λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε τέτοιες ομάδες, δηλαδή ο Βιτόρια, ας πούμε, που ήταν 5 χρόνια στην Πενφύκα, δεν μπορεί να είναι κανένας ρούκουνας προπονητικής. Προφανέστατα είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, τι ποδοσφαίρου, με ιδέες, με σκέψεις, με πράγματα. Τώρα, πόσο μπορεί να κολλήσει με μια ομάδα, πόσο μπορεί να μην κολλήσει με μια άλλη. Έχουμε δηλαδή εδώ το ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, για να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, έχει εξελιχθεί σε κάτι, πραγματικά, δηλαδή βλέπω τον Ντούντορ. Το θυμάστε τον Ιγκορ Τούντορ.
0: Ναι.
1: Όπου πηγαίνει αποτυγχάνει, φεύγει στο τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο και άσχημα και πάντα βρίσκει καλύτερη ομάδα την προηγούμενη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μπορεί να μου εξηγήσει? Πώς γίνεται να έχει κάτι στον πάγκο τεράστιων ομάδων χωρίς να έχει πετύχει πουθενά, έτσι? Όπου πηγαίνει το διώχνουν.
0: Για πάμε λίγο τώρα στα μεταγραφικά, Χρήστο. Τι γίνεται, γιατί είπα για την περίπτωση του Γιένσεν, αλλά είναι και η περίπτωση του Ντεφράι που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παρότι φαίνεται να είναι τελειωμένη.
1: Είναι οι λεπτομέρειες τώρα που φτιάχνουν και γράφουν. Νομίζω ότι οι βασικοί άξονες έχουν συμφωνηθεί από την περασμένη Δευτέρα. Δηλαδή, την περασμένη Δευτέρα η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν του στυλ: εντάξει, είμαστε OK. Θα τα βάλουμε κάτω τώρα να δούμε τα επιμέρους.
0: Ναι.
1: Τα επιμέρους είναι πολλά. Είναι σύνθετα από εμπορικά δικαιώματα, διαφημιστικά δικαιώματα. Πόσα εισιτήρια θα παίρνει για να πηγαίνει σπίτι του, πού θα μείνει, αν θα έχει μπάτλερ.
0: Διαβάζω τώρα, ενώ ήμασταν στον αέρα δηλαδή και μιλούσε, και μία δήλωση του Φρεντερίκο Παστορέλο, είναι ο ατζέντη,
1: ναι,
0: του μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι
1: δουλεύουμε για να κλείσει.
0: Ναι, πες το.
1: Ναι, δουλεύουμε για να κλείσει μεταγραφή του Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να πει κάτι παραπάνω, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Που σημαίνει, που επιβεβαιώνει αυτό που λες, δηλαδή, ότι το θέμα είναι στις λεπτομέρειες.
1: Είναι τώρα το να χτενίσουν το συμβόλαιο, να ρατήσει 2-3 γλώσσες, μια Ολλανδικά, μια ξέρω Αγγλικά, μια Ελληνικά, να δούμε οι δικηγόροι. Είναι μια διαδικασία, είναι ακριβά συμβόλαια αυτά. Δεν είναι συμβόλαια τώρα των 100.000. Αν ισχύουν οι

0: πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μιλάει για αυτό το θέμα, από την Ιταλία, που είναι λίγο συμπεριεχημένες. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε αυτό που υποστηρίζουν οι πρώτοι που το βγάλουν το θέμα στον αέρα, ότι θα πάρει για 2 χρόνια 3,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Κάποιος έγραψε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει 3 εκατομμύρια για ένα 34χρονο στόπερ. Δηλαδή 6 εκατομμύρια χωρί την εφορία και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Το βρίσκω υπερβολικό αυτό το νούμερο. Οπότε μένουμε σε αυτήν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω με τα μπόνους που άμα πιάσουν να φέρουν και κάτι παραπάνω. Είναι μια μεταγραφή που πρέπει να τη θεωρήσουμε σχεδόν δεδομένη. Πάντα όμως το λέμε, γινόμαστε κουραστικοί, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, κράτα πάντα μικροκαλάθι, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να στραβώσει μια δουλειά. Από μια κουβέντα που μπορεί να παρεξηγηθεί, από κάτι που μπορεί να μην γίνει δεκτό, από μια σφήνα που μπορεί να κάνει κάποιος την τελευταία στιγμή και να τα ανατρέψει όλα. Πολλά είναι εγωισμοί πολλές φορές. Πολλές φορές χαλάνε δουλειές που μοιάζουν σίγουρες και φτιάχνουν δουλειές που δείχνουν να έχουν βαγίσει. Το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στο ποδόσφαιρο, οπότε αυτό κρίνεται από την υπογραφή. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά που, που μαθαίνω είναι ότι αν τα πράγματα πάνε με φυσιολογικούς ρυθμούς, Σαββατοκύριακο περνάει από τα λεγόμετρικά ιατρικά, υπογράφει συμβόλαιο και πρώτου μήνα ξεκινάει οι προπονήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και τυπικά ελεύθερος.
1: Για άλλες περιπτώσεις.
0: Για άλλες περιπτώσεις, ο Γιάννησεν που ανέφερε εσύ, με το Γιάννησεν ισχύει αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός με την πλευρά του παίχτη έχει μια καλή επαφή. Δηλαδή από την αρχή του δείξαν ένα project που τον ενδιέφερε, τον προσέγγισε και ο Νίστρουπ. Έχει πολύ καλή ιδέα για το συμπατήριο του Γιάννησεν. Του εξήγησε τι ρόλο θέλει να έχει στην ομάδα. Του αρέσει να πάει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, που θα βγει, θα παίξει Ευρώπη, που έχει πολύ κόσμο, που έχει βαριά φανέλα κτλ. Στην Μπρέτσον, ωραία είναι η Premier League. Ξεκάθαρα και σαφώς είναι μια από τις μεσαίες ομάδες η Brentford και πήγε αρκετά καλά και πέρσι και φέτος, αλλά δεν είναι ομάδα που θα έχει αυτό το χτυποκάρι του να κερδίσει το μάτι γιατί πάμε για πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια παραπάνω, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει στηθεί ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένει να πάει στο Βρετανικό για να το πάρει. Θέλει να μπει πρωταθλητής στο Βρετανικό. Αυτό τον ενδιαφέρει στο οικονομικό, το έχουν βρει. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός του δίνει λίγα παραπάνω χρήματα από αυτά που του προσφέρει η Μπρέντφορντ για τον, βάση τη συμφωνία που κάνει κάτι, την επέκταση την οψιόν, δηλαδή την πτήση οψιόν. Το θέμα είναι η Μπρέντφορντ, η οποία ξεκίνησε από τα 12, ζήτησε 12 στην αρχή. Εντάξει, δεν πάνε σε καμιά ελληνική ομάδα 10 εκατομμύρια για να χάσει, έτσι. Από το ξεκάθαρο, γενικά δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει μια ελληνική ομάδα 12 εκατομμύρια, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: Εντάξει, ο Πάουκ για το Ζαφίρι.
0: Ναι, ίσως. Αλλά είναι η εξαίρεση. Καλά έκανε το θύμισε, αλλά είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνα. Και ήταν και μια ιδιαίτερη στιγμή τότε που ήταν ένα καθημάτι που προηγουμένω ήταν ο Σαββίδη με την είσοδο του Μουστακίδη στο παιχνίδι, που ήθελε να κάνει κάτι, μια ρελάς που να εντυπωσιάσει. Και νομίζω ότι ένα βασικό ρόλο που πήγε τόσο ψηλά με τον Ραφτζό ήταν και αυτό. Αν δεν ήταν στη μέση ο Μουστακίδη, δεν νομίζω ότι θα έδινε. Ο Σαββίδη, ο Αλαφούζο, ο Μπερνάκη. Ο Λιόπουλος κανείς δεν θα δίνει το 10 εκατομμύρια.
1: Για άλλες περιπτώσεις μπορούμε να πούμε κάτι που έχουμε κάτι νεότερο.
0: Όχι. Ωραία. Νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο είναι να κλείσει ο στόπερ. Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά και ψάχνει και δεύτερο στόπερ. Έτσι αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν πάρει δεύτερο στόπερ, το πιθανότερο ένας από τους Πάλμερ Μπράουν και του Μπα θα αποχωρήσει. Είναι για να μην υπάρχει συνωστισμός. Δηλαδή να υπάρχει
1: και θα μείνει ο Γεντουάη.
0: Ο Γεδάη θα φύγει, ο Γεδάη δεν υπολογίζεται καν.
1: Δεν υπολογίζεται καν.
0: Σε αυτήν την περίπτωση ήταν οι δύο
1: κοινοί. Είναι σε αυτούς που τους έχει διαμηνηθεί ότι πρέπει να βρουν ομάδα.
0: Ναι, μα δεν υπολογίζεται καν. Ουσιαστικά ψάχνει να βρει ομάδα, δεν ακούει την προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με τους δύο καινούριους.
1: Τον Ίγκανσον και τον Γκάτρι.
0: Τον Ίγκανσον, τον Γκάτρι και έναν από τον Τουμπά.
1: Τουμπά ή Παλαιμπάρα. Μάλιστα.
0: Ένα από τους δύο, λογικά. Από εκεί πέρα ψάχνει για αριστερό μπακ, ψάχνει σίγουρα για επιθετικό, ψάχνει για κεντρικό χαφ, όπως είπαμε για τον Γιάννησεν. Έναν ακραίο. Έχει πράγματα και θέλει περισσότερο να γεμίσει το ρόστερ του σε επίπεδο βασικών επιλογών. Είναι σχεδόν γεμάτος, αν κλείσει και του center back, του Ντεφράι. Οπότε πιο πολύ θα ψάχνει να βρει παίκτες που να είναι στα όρια της δεκάδας, δηλαδή ψηλοβασική ή ψηλοαναπληρωματική. Να είναι κάπως εκεί να γεμίζει, να έχει επιλογές από τον πάγκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
0: Την Ελιά, τελευταία, μην το ξεχάσω, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 2 πιτσιρικάδες του από τα νέα ταλεντάκια που έχει.
1: Στην Κηφισιά, για πες μας.
0: Ναι, τον Σταμέλο και τον Νεκτάριο Καλοσκάμι, τον αδερφό του Καλοσκάμι που πήγε στην ΑΕΚ. Είναι στόπερ αυτός. ο Σταμέλος, ο Λουκάς Σταμέλος είναι τερματοφύλακας, τους έδωσε με συνδιοκτησία στην Κηφισιά 50-50, γιατί είναι αντιληπτό ότι στα 18-19 τους χρόνια τα παιδιά αυτά στο Παναθηναϊκό δεν θα είχαν ευκαιρίες να παίξουν.
1: Για να ψηθούν, που λέγαμε παλιότερα.
0: Να ψηθούν και να μην πάνε σε μια ομάδα που θα τους αντιμετωπίσει ιδανικού, ότι θα είναι ιδανική, γιατί άμα παίξουν καλά θα τους πάρει πίσω. Θα πάνε σε μια ομάδα που θα τους έχει τα ποσοστά τους κατά 50%. Θα τους προσέξει δηλαδή περισσότερο, γιατί θα επενδύσει πάνω τους. Και αν πάνε καλά, είτε πολλούνται με 50-50, είτε επιστρέφουν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πληρώσει και ένα καλό τίμημα για να πάρει παίχτες που είναι ουσιαστικά δική του, αλλά εξελίχθηκαν σε άλλη ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη, από τον Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Το ρεπορτάζ ποτέ δεν σταματάει. Εξελίξει μια ποδοσφαιρική ομάδα, ποτέ δεν πάβουν. Αλλά φέτος το καλοκαίρι για τον Άρη μέχρι στιγμής είναι ένα καλοκαίρι το οποίο, στο οποίο μάλλον οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο, και μετά την πρώτη του μεταγραφή συμφωνία ο Άρης προσπαθεί να μπει στη διαδικασία να φέρει και άλλους παίχτες και άλλες συμφωνίες στην Θεσσαλονίκη, στο κλάδι της Βικελίδης, για να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Δυστυχώς για τον Άρη δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, άρα θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του ο Ρέγιες στην καλύτερη δυνατή επιλογή των ποδοσφαιριστών, δίχως το άγχος της ετοιμότητας νωρίς τον Ιούλιο δηλαδή, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι ένα σύν μέσα στην απογοήτευση που υπήρχε φέτος στην ομάδα, λόγω του ότι δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν στόχο του. Το μίνιμουμ το πέτυχε με ένα ντεμαράζ πέρσι, στην περσινή χρονιά εννοώ, ντεμαράζ στη διάρκεια των play-off για το 58. Και είναι γεγονός ότι η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση σε όλες τις θέσεις. Αποκτήθηκε ένας αμυντικός χαφ, έχουμε πει κατ' επανάληψη και θα το πούμε ακόμα μια φορά ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία του γραμμή, στην αριστερή πτέρυγα αμυντικά, στον αριστερό πιστοφύλακα δηλαδή, και σε κάθε θέση ασφαλώς στο χώρο του κέντρου, να δούμε και τι καραμπόλες θα υπάρξουν εκεί, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ικανοποιήσει πάρα πολύ, στα φτερά οπωσδήποτε, εκεί όπου επανεξετάζεται, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, η περίπτωση του Γιώργου Ντόνι για παραμονή έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, και φυσικά να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το θέμα στην κορυφή της επίθεσης, που υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές, ο ένας δεν υπολογίζεται, ο Αλφαρελά, αλλά είναι και αυτό το θέμα με τον Μωρόν, που το συμβόλαιο του τελειώνει το 2027, έχει ακόμα δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του χρόνου, το καλοκαίρι τέλη Ιούνιου, τέτοιες μέρες δηλαδή, και να δούμε αν θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα βρεθεί κάποιος σύλλογος που να δώσει κάποια χρήματα στον Άρη, δελεάζοντάς τον για να τον παραχωρήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Οπότε είμαστε σε μια φάση όπου ο Ρέγιες έχει κάνει τις κινήσεις του, ωστόσο δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα για την ώρα. Ο προπονητής του Άρη περιμένει από τον τεχνικό διευθυντή εξελίξεις σχετικά με τις θέσεις που έχει ζητήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ζητήσει παίκτες με συγκεκριμένη αγωνιστική κατεύθυνση, να το πω έτσι, με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή ένας παίκτης στην άμυνα να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής της ομάδας για να μπορεί να δέσει και με τους υπόλοιπους. Αυτό συμβαίνει και στον χώρο του κέντρου. Αυτό ήταν ίσως και η αχίλλειος πτέρνα του περσινού Άρη, όπου είχε ναι μεν πολλούς μέσους, αλλά είχαν οι περισσότεροι την ίδια αγωνιστική κατεύθυνση. Ήταν παρόμοιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή κινούνταν στον ίδιο χώρο ευθύνης. Δεν μπόρεσαν να δώσουν προλεαρισμό στην ομάδα, δηλαδή να δώσουν και μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι τους, για να μπορέσει και ο προπονητής να έχει την ευκαιρία και να μην είναι τα χέρια του δεμένα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Έχει ζητήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Περιμένουμε και εμείς να μάθουμε το πότε θα ακολουθήσουν οι μεταγραφές για να μπορέσει ο Άρης με την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν μιλάμε για τα εργομετρικά που θα αρχίσουν σε λίγες ημέρες, αλλά για το πρώτο κομμάτι που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Εκεί τουλάχιστον να βρίσκονται 4-5 νέοι ποδοσφαιριστές, θα λέω νέοι νεοφερμένοι μεταγραφές, και στη συνέχεια μετά στην Ιταλία όσοι μπορούν να μεταβούν και εκεί, για να είναι έτοιμη η ομάδα ή τουλάχιστον δουλεμένη με την επιστροφή της για την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί με αυτά και με αυτά είμαστε κάτω από τους δύο μήνες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι, είναι ο Ιούλιος και πάμε στο διήμερο 22-23 Αυγούστου. Άρα η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τότε, αν και δείχνει αυτή την εποχή ότι δεν είναι ακόμα σε θέση κανείς να σκεφτεί ή να βάλει στο μυαλό του μια εικόνα για τον Άρη της ερχόμενης περίοδου. Μέσα σε όλα αυτά η διοίκηση προχώρησε σε μια κίνηση για παίκτες που έδειξαν πράγματα την προηγούμενη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19 που έφτασε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι λοιπόν αξιολογήθηκαν ο Σιταράς, ο Καραμανλής και ο Αντωνιάδης να πάνε στην προετοιμασία, να αποτελέσουν και αυτοί κομμάτι της προετοιμασίας. Ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακόμα τρεις νεαροί έχουν ήδη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός και ο Κάντσης, ο τελευταίος είναι στόπερ. Και ο Άρης πιστεύει ότι με δουλειά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και επιτέλους κάποια στιγμή ο Άρης θα πρέπει να προωθήσει και τα δικά του τα παιδιά και να επιμείνει σε αυτά ώστε να έχει τη δυνατότητα και να βγάλει ταλέντα αλλά και να γεμίσει το ρόστερ του με ελληνικό αίμα. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και η άμεση προτεραιότητα, έτσι. Ή υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τον Άρη θα δει τα λόγο, επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα αμέσως να μπουν στα βαθιά, χανόντουσαν και ακολουθούσαν μια καριέρα ή στο εξωτερικό ή σε άλλες ομάδες. Τώρα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που αποτελούν παρελθόν από την ομάδα. Ο Παναγίδης είναι ένας από αυτούς, το έχουμε ξαναπεί, όπως και ο Μεντίλ που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Φαίνεται να πηγαίνει στο Βόλο ο Μεντίλ, αποτελεί μια έκπληξη αυτό. Ήταν ένας από τους παίκτες όταν είχε έρθει που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά έκανε πολύ μέτριο πρωτάθλημα πέρσι και με τραυματισμούς, αλλά και την εποχή που αγωνίστηκε. Έπειτα είναι κάποιοι παίκτες που θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να βρεθεί μια χρυσή τομή για να λύσουν τη συνεργασία τους, έτσι. Και εδώ θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Ρέγγες, γιατί ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, γιατί αυτός έχει στην προκειμένη περίπτωση την ευθύνη να μιλήσει με ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στα πλάνα αλλά έχουν συμβόλαιο. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά αυτή. Θα πρέπει να τους πείσει να κάνει το καλύτερο δυνατό και για τις δύο πλευρές να είναι μια win-win συνεργασία και ένα αποτέλεσμα των περιπτώσεων αυτών, και φυσικά να βρει και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σύντομα θα πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια γενικότερη εικόνα για την ποιότητα του Άρη θεωρητικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, με βάση τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών και τα βιογραφικά τους, να δούμε αν θα επιστρέψει δρυμύτερος φέτος, γιατί η περσινή χρονιά ήταν μέτρια προς τα κάτω και νομίζω ότι το παραδέχονται όλοι αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Γιάννης Αντωρινέος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Διαβάζω ενδιαφέρον της Βενέτσια για Μπρινιόλι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι βάσιμο αυτό ή αφορά έτσι κάποια πληροφορία που αναπαράγεται και εδώ, στα ελληνικά μέσα δηλαδή. Και για τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ, τα οποία μπορεί να φτάσουν και τις 24.000.
1: Ναι, να πάμε πρώτα στο πρώτο θέμα, γιατί ναι, για τα εισιτήρια το έχουμε πει, αλλά θα το αναφέρουμε ξανά. Ναι, είναι ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πετουλά, ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές. Έχει δηλαδή αυτό το αντικείμενο, όπως είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και ανέβασε ότι η Βενέτσια, η ομάδα η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και ανέβηκε στην Σέρια, καλοβλέπει την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και ότι και ο Μπρινιόλι έχει εμφανιστεί θετικός ως προς την διαθεσιμότητά του στην Βενέτσια. Εμείς απλά αναφέρουμε ότι ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, άρα δεν είναι ελεύθερος. Και εφόσον το ενδιαφέρον της Βενέτσια γίνει πιο συγκεκριμένο, θα πρέπει να καταδεθεί μια πρόταση που να καλύπτει την ΑΕΚ, αν είναι να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Προς το παρόν, είναι μια ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου ότι είναι ένας από τους παίκτες, ουσιαστικά ο Μπρινιόλι, που τον παρακολουθεί η Βενέτσια, δηλαδή δεν δίνει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα για τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις της ΑΕΚ, να πούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε να είναι στην Αθήνα και ο ποδοσφαιρικός διευθυντής ο Χαβιέρη Μπάλτα και ο προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς. Βλέπετε ότι οι Ρώσοι πια δεν έχουν τόσο συχνές αναφορές. Γενικά δεν εκτιμώ ότι η ΑΕΚ θα πάρει τον ΧΑΦ από την Ρωσία. Mm-hmm. Δεν εκτιμώ ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Του Μπαρίνοφ είναι πολύ πιο πίσω και έχω την εντύπωση ότι η επικαιρότητα που αναπτύχθηκε στη Ρωσία για τον Μπαρίνοφ εξυπηρέτησε χωρίς να το έχει ζητήσει ο Χαβιέρη Μπάλτα την δυνατότητα που έχει ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ να κινείται κάτω τα ραντάρ. Δηλαδή, ασχολήθηκε ο τύπος με τις αναφορές που έγιναν στη Ρωσία για τον Μπαρίνοφ και ο ίδιος δούλευε απερίσπαστα την νούμερο ένα επιλογή που έχει προκρίνει. Γενικά, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να κορυφωθούν οι διεργασίες για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε να είναι ο μέσος. Είναι κάτι που το θέλει και ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή να τον έχει στη διάθεσή του πρωτού φύγει η ομάδα για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου που θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο στο Apeldoorn. Αλλά ξέρεις και εσύ πως είναι οι μεταγραφές, είναι αρκετά ρευστές, οπότε και εμείς θα περιμένουμε. Αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή προεργασία και μια περίπτωση η οποία έχει προκριθεί και αναμένουμε να υπάρχουν εξελίξεις την άλλη εβδομάδα. Για τα εισιτήρια τώρα διαρκείας, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είδε την κάψα του κόσμου και στις ανανεώσεις. Mm-hmm. Το 95% των εισιτήριων διαρκείας ανανεώθηκαν, ένα τεράστιο ποσοστό. Και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διάθεση, 24 Ιουνίου, χθες δεν είχαμε, από χθες 10 η ώρα το πρωί, υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Το καταλαβαίναμε δηλαδή και από τον κόσμο που μας μιλούσε και επικοινωνούσε μαζί μας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, αλλά το καταλάβαινε και η ίδια η ΑΕΚ με τα τηλεφωνήματα που δεχόταν, τα γραφεία της. Και το νούμερο που ανέφερε στο αριθμό των 24.000 είναι ο κόφτης. Δηλαδή, αν αφήσει η ΑΕΚ την διάθεση όλων των εισιτηρίων, αυτό που έχει παρουσιάσει ο κόσμος της είναι σαν να κλειδώνουν το γήπεδο, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει sold out.
0: Ναι.
1: Δεν θα συμβεί αυτό, οπότε ούτως ή άλλως είναι μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας που έχουν εκδοθεί.
0: Που είναι σε τι συνεχεί ποσοστό με βάση την χωρητικότητα του γηπέδου?
1: Τα 24.000 διαρκείας με βάση την επίσημη καταγραφή εισιτηρίων...
0: πόσο είναι, πάνω από 30-32?
1: 31%. Ναι. Εντάξει, sold out θεωρείται 31%.
0: Ναι, άρα είναι περίπου το 80-85%, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μεγάλος αριθμός για να υπάρχει μετά η δυνατότητα διάθεση εισιτηρίων και για τον κόσμο που δεν μπορεί να πάρει ένα διαρκείας. Ναι, ναι, ναι. Ή είναι από την περιφέρεια και δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα έρχεται σε όλα τα μάτς ή συνεχώς θα εκχωρεί το δικαίωμα του εισιτηρίου του σε κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να το κλειδώσει εκ το γήπεδο. Το αφήνει με αυτόν τον τρόπο και το όριο το οποίο έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι της είναι εκεί, στα 23 με 24.000 εισιτήρια.
0: Και για φιλοξενούμενους φιλάθλους, φιλοξενούμενων ομάδων εννοώ φιλάθλους, γιατί και, ναι, και τη ΣΑΕ και φιλάθλα θέλουν να πηγαίνουν εκτός έδρας, οπότε εκεί γίνεται ανταλλαγή εισιτηρίων πολλές φορές.
1: Ναι, ήταν κάτι που το είδαμε και πέρυσι. Είναι οι θύρες 46 και 48 που δίνονται ανάλογα βεβαίως, κυρίως οι 48 ανάλογα με τον αριθμό των οπαδών που έρχονται, γιατί δεν γίνεται ανταλλαγή οπαδών στα ντέρμπι, ναι. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άλλωστε η ΑΕΚ δεν βγάζει διαρκεία στις 46 και στις 48. Και για την Ευρώπη θα υπάρχει και λίγο από τις 44. Ειδικά είτε Champions League είτε Europa League θα καλύπτεται αναμενόμενο όλη η θύρα, διότι μιλάμε και για αρκετές ομάδες σε υψηλότερο επίπεδο που έχουν και μεγάλη έτσι, δεξαμενή οπαδών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο προς το παρόν. Θα επανέλθουμε. Αφήνουμε τους Big Five και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό, είμαστε στον απόϊχο της απόκτησης του ΦΑΛ, της πρώτης μεταγραφής της νέας εποχής, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ξανά στο τιμόνι της ομάδας, ενώ έχουμε και δημοσιεύματα, Νίκο Μπιντέλα, από την Τουρκία που αφορούν τον Όσμαν και το ενδιαφέρον της ΕΦΕΣ για να τον αποκτήσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της μετακίνησης του Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό σήμερα, καθώς ο Γάλλος ψηλός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις από την...
0: Έμεινε ελεύθερος, έτσι να πούμε. Για να...
2: Ναι, είχε μείνει ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες από τον Ολυμπιακό και πολύ γρήγορα ουσιαστικά δεν πρέπει να κράτησαν πολύ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΦΑΛ και τον Παναθηναϊκό, γιατί μετά από δύο ημέρες, μετά τη λύση συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε η υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Πέρασε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, βρέθηκε στο Telecom Center Athens, περιηγήθηκε στους χώρους εκεί που τους γνωρίζει καλά, είναι η αλήθεια, ο Μουστάφα Φάλη, γιατί πέρασε 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, απλώς τώρα δεν θα πηγαίνει ως φιλοξενούμενος εκεί, θα είναι ως γηπεδούχος. Έδωσε και μια συνέντευξη στο επίσημο application της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μουστάφα Φάλ στάθηκε στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τόνισε ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Ήθελε να βρίσκεται σε μια ανταγωνιστική ομάδα, όπως τόνισε. Είναι μια νέα ευκαιρία για αυτόν και επιπλέον υπογράμμισε ότι έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την ευκαιρία και ελπίζει να πάνε όλα καλά. Έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους, αν και για 5 χρόνια ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στους Σλούκα και Λεσόρ, γιατί είναι δύο παίχτες που θα βοηθήσουν στην προσαρμογή τους στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Σλούκας, πέρα το ότι είναι ο τελευταίος παίχτης ο οποίος πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, ήταν συμπαίχτης με τον Γάλλο Σέντερ στον Ολυμπιακό από το 2021 έως το 2023, ενώ ο Μουστάφα Φάλη έχει υπάρξει συμπαίχτης με τον Ματίας Λεσόρ στην Εθνική Γαλλίας. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος όπως είπες και εσύ αποτελεί την πρώτη κίνηση του Παναθηναϊκού στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Να πούμε ότι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια 3 ετών, με την τρίτη χρονιά να είναι οψιόν από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Συνολικά η αμοιβή του Μουστάφα Φάλ για αυτή την τριετία θα φτάσει περίπου τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ, γιατί χοντρικά θα είναι 1,6 εκατομμύρια για τη σεζόν που έρχεται, 1,8 για την σεζόν 27-28 και 2 εκατομμύρια θα είναι για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, εφόσον αυτός ενεργοποιηθεί, και μιλάμε για τη σεζόν 28-29. Έτσι, αυτά αφορούν το συμβόλαιο του 34χρονου Γάλλου Σέντερ, ο οποίος έχει μια μικρή μείωση στις απολαβές του σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν και αυτό βασικά που θα έπαιρνε από τον Ολυμπιακό, εφόσον οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας ενεργοποιούσαν την οψιόν που είχαν στο συμβόλαιο με τον Γάλλο Σέντερ. Βέβαια, να πούμε ότι το συμβόλαιο του ΦΑΛ με τον Ολυμπιακό, η επέκταση εκείνη με τους οικονομικούς όρους που αναφέρουμε, που ήταν περίπου 1,8 με 1,9 εκατομμύρια, είχε υπογραφεί μέσα στο 2024 Και ο Γάλλος προέρχεται από έναν σημαντικό τραυματισμό. Όμως, όπως είπε και στις δηλώσεις που έκανε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ότι έχει ξεπεράσει πλέον το σοβαρό θέμα που αντιμετώπισε.
0: Με τον τραυματισμό, λες, ε?
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Στους αγώνες όμως με τον Ολυμπιακό, όταν επανήλθε από τον τραυματισμό, όταν επέστρεψε, πώς ήταν?
2: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δηλαδή αυτό που προέκυπτε και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δεν τον έχει πάει καθόλου πίσω. Μάλιστα και η αποκατάστασή του ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Θυμίζω ότι υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχανε και όλη τη σεζόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε τελικά να επιστρέψει και πριν τελειώσει η κανονική περίοδος της EuroLeague. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, άμα είχε διάθεση να πάρει κάποιο ρίσκο ή βρισκόταν στην ανάγκη, θα τον έβαζε και νωρίτερα. Δηλαδή πήγαν όλα πολύ καλά στην αποκατάσταση του Γάλλου Σέντερ, που είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, και με βάση την ηλικία του αλλά και το ύψος του καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ακόμη πιο δύσκολος τραυματισμός από ό,τι ήδη είναι, γιατί ήδη μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μην το χρησιμοποιήσουν στα κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, δηλαδή στο Final Four, στους τελικούς και στα play-off της EuroLeague, διότι προερχόταν ο Γάλλος από πολύμηνη απουσία, είχε μια έλλειψη ρυθμού και εκτός αυτού δεν ήθελε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας να διαταράξει τη χημεία της ομάδας, δηλαδή, και αποφάσισε να πορευτεί με τους τρεις σέντερ που κουβάλισαν την ομάδα όλη τη διάρκεια της σεζόν, όσο ο Μουστάφα Φάλι ήταν τραυματίας. Δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου ο κόσμος του Παναθηναϊκού για την κατάσταση του Γάλλου Σέντερ. Άλλωστε τον έλεγξαν απόλυτα.
0: Και είχε και επιλογές ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση, στη θέση 5 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, βέβαια. Είναι
0: όλα δεν βιαζόταν έπαιξε. Όπως βιάστηκε ο Παναθηναϊκός, θυμάσαι, με το Λεσόρ να τον βάλει στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος να ενισχύσει πλέον τον Παναθηναϊκό έπειτα από τα 5 χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό.
0: Με τον Όσμαν βλέπεις να υπάρχει κάποια βάση στο δημοσίευμα?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προκύψει κάτι από τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές στην Τουρκία ότι έχει κάνει κίνηση η ΕΦΕΣ για την απόκτησή του. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο Τσέντι Όσμαν. Άρα δηλαδή η κατάσταση είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα επηρεαστεί και η πορεία του στον Παναθηναϊκό μετά και την αποχώρηση του Έργιν Άταμαν, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή που τον ήξερε πολύ καλά, είναι συμπατριώτες και σίγουρα και αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο στις εξελίξεις, αλλά θα περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα για να μας πεις για τον Μακίσικ, ο οποίος τελείωσε, τι γίνεται με τον Walkup, αλλά και για ένα τουρνουά στην Κύπρο που θα πάρει μέρος η ομάδα.
2: Θα τα πούμε αυτά, αλλά πρώτα, Θάνο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Γιατί πριν από μερικά δευτερόλεπτα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Βεβαίως.
2: Ο οποίος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας μέχρι το 2029. Αν θυμάσαι, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι εντός της εβδομάδας υπήρχε ένα ραντεβού του Γιώργου Μπαρτζόκα με τους ιδιοκτήτες ΚΑΕ Ολυμπιακός για να υπογράψουν νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα φέρει και σημαντική αύξηση απολαβές του Έλληνα τεχνικού, καθώς εκτιμήθηκε πάρα πολύ η προσφορά του στην ομάδα. Αλλά εκτός καλά, βέβαια, αυτό είναι κάτι που έχει εκτιμηθεί εδώ και χρόνια. Απλώς ήρθε και η μεγάλη επιτυχία φέτος, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2012. 1,3 εκατομμύρια ευρώ έλαβε περίπου για την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα έχει μια σημαντική αύξηση στο συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Ήρθε η ανακοίνωση μόλις τώρα από τον Ολυμπιακό, με μια φωτογραφία του προπονητή της ομάδας μαζί με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Υπάρχουν και δήλωση των προέδρων της ΚΑΕ στην ιστοσελίδα της ομάδας. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο τίτλος που βλέπουμε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι πρόεδροι της ομάδας για αυτή την επέκταση της συνεργασίας τους. με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρίσκεται στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2020. Είναι ο Πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της ομάδας.
0: Ναι, και αναφέρει μάλιστα η ανακοίνωση του Ολυμπιακού δύο Ευρωλίγκες, 13 και 26, ένα διηπηρωτικό το 13, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, 22, 23, 25 και 26, τρία κύπελα Ελλάδας, 22, 23 και 24, τέσσερα Super Cup Ελλάδας, 22, 23, 24 και 25 και φωτογραφία μαζί με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Μου θυμίζει λίγο απάντηση στον τρόπο που επικοινωνήθηκε ο Μπράντοβιτς και στο βιογραφικό του με τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα, γιατί ήταν κάτι το αναμενόμενο. Δηλαδή και τις προηγούμενες φορές υπήρχε μια φωτογραφία του Μπαρτζόκα με τους Αγγελόπουλους, παρόμοια η ανακοίνωση. Απλώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε, Θάνο, είναι ότι από τους 14 τίτλους που ανέφερες του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού, οι 12 έχουν επιτευχθεί σε αυτή τη δεύτερη θητεία του, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, και οι πρώτοι τίτλοι της δεύτερης θητείας του ήρθαν το 2022. Άρα δηλαδή έχει μια πολύ πετυχημένη πορεία με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού στα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι ήδη 6 χρόνια και πάει με το τριετές συμβόλαιο για 9. Και αν το καταφέρει αυτό, αν ολοκληρωθεί δηλαδή το συμβόλαιό του, θα γίνει και ο μεγαλύτερος σε διάρκεια προπονητής του Ολυμπιακού. Με την, περισσότερη διάρκεια.
2: Ακριβώς. Πάνω έχει σπάσει ήδη πολλά ρεκόρ σε αυτή τη δεύτερη θητεία του Γιώργος Μπαρτζόκας. Όπως είπαμε, είναι ο Πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι και πλέον θα γίνει και ο μεγαλύτερος σε διάρκεια στον πάγκο της ομάδας, σε αυτή τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα έρθουν από εδώ και πέρα στον Ολυμπιακό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το ραντεβού που έγινε ανάμεσα στον Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους θα αφορούσε και τον σχεδιασμό της ομάδας, δηλαδή δεν ήταν μόνο η επέκταση της συνεργασίας τους και το νέο συμβόλαιο, αλλά συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν και την επόμενη μέρα και τον σχεδιασμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό για την σεζόν που έρχεται.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο θέμα του Μακίσικ και του Γουόκα.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ο Σακίλ Μακίσικ αποτελεί παρελθόν και επίσημα. Είχε κάνει χθες μια ανάρτηση. Σήμερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός αθλητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ήρθε τον Φεβρουάριο του 2020 στον Πειραιά και φεύγει μετά από 6,5 χρόνια έχοντας μεγάλη συμβολή στους 12 τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη στο διάστημα αυτό. Σίγουρα ήταν ένα συγκινητικό αντίο ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή σχέση, ένα δέσιμο ανάμεσα στο Μακίσικ και την ομάδα και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Σακίλ Μακίσικ, αλλά μάλλον η Turk Telekom φαίνεται να έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του. Δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι η Turk Telekom πηγαίνει για την απόκτηση του Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός το 2020 τον είχε αποκτήσει από την Μπεσίκτας. Τώρα όσον αφορά το θέμα του Τόμας Γουόκα, έχει προκύψει μια συζήτηση σχετικά με κάποιες δηλώσεις που έκανε στο Eurohoops ο διεθνής γκάρντ του Ολυμπιακού σε μια ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν θέλει να κλείσει την καριέρα του εδώ. Δεν φάνηκε να το ενστερνίζεται πάρα πολύ και αυτό το σενάριο. Είπε ότι πρέπει να πηγαίνει σε εκεί που σε σέβονται και δείχνουν ότι πιστεύουν στην αξία σου. Πολλοί το εξέλαβαν αυτό ότι είναι μια σπόντα του WOCAP σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα του συμβολαίου του, γιατί πρόκειται να λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός έχει οψιόν αυτό το καλοκαίρι στο συμβόλαιο του Thomas WOCAP, το οποίο λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά φαίνεται, Θάνο, ότι οι δύο πλευρές θα ανοίξουν ένα κύκλο συζητήσεων για την επέκταση της συνεργασίας τους για περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι που το θέλει ο Ολυμπιακός και αυτό θα φέρει και καλύτερες αποδοχές στον Τεξανό γκάρντ, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πορεία του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπει ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί σημαντικά στη θέση που αγωνίζεται, γιατί πρόκειται το επόμενο διάστημα ο Ολυμπιακός να ανακοινώσει τις συμφωνίες του με τον, Ζαν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, δύο point guard που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα και οι οποίοι έρχονται στον Πειραιά με πολύ μεγάλα συμβόλαια για τα επόμενα χρόνια.
0: Και να μία αναφορά στο τουρνουά της Κύπρου που θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, πολύ σωστά. Για ακόμη μία χρονιά ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο τουρνουά Νεόφυτος του Χανδριώτης που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Λευκωσία. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου είναι αυτό το τουρνουά. Δίνει σταθερά το παρόν ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε, σε αυτή την διοργάνωση που γίνεται στην Κύπρο. Φέτος μαζί με τον Ολυμπιακό θα είναι και ο Άρης, ενώ πρόκειται να συμμετάσχουν και ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι Τελαβίβ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Κύπροι διοργανωτές του τουρνουά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κώστας Κούσης, για να δούμε τι γίνεται εκεί, στον Άρη, που χθες έκανε μια μεγάλη μεταγραφή με τον Κεν Μπίρτς, στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Ηρακλή. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είπαμε ότι αυτός ο μήνας, προφανώς και ο επόμενος, είναι ο μήνας που η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη είναι σε εγρήγορση. Είναι βεβαίως κάθε μέρα που περνάει η μέρα ανακοινώσεων, η μέρα πληροφοριών, η μέρα αναμονής. Ακούσαμε βεβαίως και από τον Νίκο σχετικά με το τουρνουά της Κύπρου για τον Άρη, που βεβαίως αυτό δείχνει ότι έχει ανεβεί επίπεδο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα ήδη, δηλαδή το impact του, η επιρροή του έχει αυξηθεί. Ο Άρης λοιπόν χθες ανακοίνωσε τον Κεν Μπίρτς και το Κεν Μπίρτς και περιμένει τώρα, ο επόμενος περιμένουμε είναι ο Νένατ Δημητρίεβιτς, ο playmaker της Bayern, ο οποίος βεβαίως έπαιξε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στη Γερμανία. Είναι ένας εγκεφαλικός παίκτης, ανήκε βεβαίως στη Zenit Αγίας Πετρούπολης και έπαιξε στην Bayern δανεικός από το χειμώνα. Ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος είναι ένας playmaker, ένας guard, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επισήμως από τη Zenit η λύση της συνεργασίας, είναι 28 χρονών και στην Bayern μονάχο ο Δημητρίεβιτς είχε 11 πόντους και 4,1 assist στους 16 αγώνες που αγωνίστηκε. Βεβαίως στο τέλος δεν τα πήγε πολύ καλά, η Bayern έχασε εντός έδρας από την Alba το πρωτάθλημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας εγκεφαλικός playmaker, πολύ καλός guard, μπορεί να βοηθήσει και στις δύο θέσεις. Τώρα όλοι αναζητούν βεβαίως το μεγάλο όνομα στον Άρη αλλά και στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ομάδες και τα team τους δεν αναλώνονται σε κάτι τέτοιο, υπό την έννοια δηλαδή του ηχηρού ονόματος, και οι δύο ψάχνουν έναν απλά, που δεν μπορούμε να το πούμε απλά, αλλά τέλος πάντων έναν πολύ καλό παίκτη, όχι δηλαδή ένα φαντεζή όνομα, ένα φανταχτερό όνομα. Ήδη αυτοί που έχουν πάρει έχουν αρκετά καλά ονόματα, είναι σημαντικοί παίκτες με καλά ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναζητούν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Άρη, ο οποίος είπαμε ότι έχει και αυτό το τουρνουά στην Κύπρο. Η ΚΑΕ έβγαλε μια ανακοίνωση για τα διαρκές του που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Πανούλης με την εθνική ομάδα ξεκίνησε την προπόνηση, οι φίλοι του Άρη φυσικά κοιτούν πλέον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή τη διαδικασία. Και το θέμα του Γιαννούλη Λαρατζάκη είναι ένα θέμα το οποίο επίσης απασχολεί. Ο έμπειρος γκάρντ, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έχει ξαναπαίξει στον Άρη, έτσι πριν από 12 χρόνια, είναι στα 32 του πλέον, ήταν τα πρώτα του βήματα τότε. Είναι στο στόχαστρο των κεντρώνων της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ. Θεωρούν τον Άρη και φυσικά ο Σπανούλης τον ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι έμπειρος, είναι μαχητής, έχει πολύ καλό σουτ. Μπορεί να βοηθήσει και φυσικά να πλαισιώσει την ελληνική εντός εισαγωγικών ομάδα των κεντρικών μαύρων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολλοί το θεωρούν τελειωμένο. Το θέμα δεν είναι έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον ισχύει. Πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση του Δημήτρη Κακλαμανάκη. Οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι και αυτοί θέλουν έναν ακόμη παίκτη στη θέση 3 για να ολοκληρώσουν ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο έχουν κάνει. Ο Κακλαμανάκης, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις θες, τόνισε ότι η παρουσία του Αντρέα Τρινκέρι είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για τον οποιοδήποτε παίκτη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να έβαλε και αυτός έτσι το όνομά του δίπλα στη λίστα των ενδιαφερομένων για τον Σεϊβόν Σίλτς της Μιλάνο, τον οποίο φέρεται να ήθελε και ο Άρης, ο παίκτης τελικά φαίνεται να καταλήξει στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Όπως είπαμε και για τους φίλους του Άρη, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν την εθνική από πιο κοντά, ακόμη πιο κοντά. Μπαζίνας, Κακλαμανάκης και Περσίδης συμμετέχουν στην προετοιμασία. Νομίζω ότι και για τον ΠΑΟΚ είναι θέμα ημερών, Θάνο, να έχουμε την ανακοίνωση του τελευταίου χρονικά παίκτη για να κλείσει το ρόστερ. Δεν αποκλείται βέβαια να γίνει κάποια κίνηση ακόμη. Ίσως γίνει κάποια κίνηση ενίσχυσης και του ελληνικού κορμού, να παραμείνει δηλαδή και ο Γιώργος ο φίλος στην ομάδα. Ίσως να μείνει ως 13ος ή 14ος παίκτης στο ρόστερ. Ίσως δοθεί δανεικός στην Καρδίτσα, λένε κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ανάλογη αναμονή και στον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως έχει ανακοινώσει λιγότερες μεταγραφές, αλλά κάποιες πολύ σημαντικές. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι οι Κιανόλευκοι έχουν εστιάσει πέρα από τους ξένους, που βεβαίως ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν αρκετούς ξένους και ίσως είναι και νωρίς ακόμη για τους κοντούς που θέλει ο Ηρακλής, ότι έχει εστιάσει στην περίπτωση του Δημήτρη Μωραΐτη. Είναι γνωστό βεβαίως ότι ανήκει στον Παναθηναϊκό. Φέτος ο Ηρακλής έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους. Τώρα η εξελίξη εκεί πιθανόν να οδηγήσει σε μια καραμπόλα, η οποία ίσως οδηγήσει τον Μωραΐτη και πάλι πίσω στο Ιβανόφι. Άλλωστε ο παίκτης και αγάπησε την ομάδα. Ο πατέρας του έχει παίξει στον Ηρακλή, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ήθελε να παίξει στον Ηρακλή και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Ήταν πολύ καλός. Και η ομάδα φυσικά τον θέλει, ο Ζόραν Λούκιτς. Είναι από τους καλύτερους Έλληνες. Ήταν πρώτος στα κλεψίματα και στις ασίστ στο πρωτάθλημα. Είναι φοβερό στατιστικό στοιχείο. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να τον πλαισιώσει και με κάποιους Έλληνες ακόμη, μεταξύ των οποίων είναι και ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Επιστροφή στο Ιβανόφιο βλέπουν κάποιες πηγές μας. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έχει βεβαίως συμβόλαιο με τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, με τους Βίκος Falcons. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια ζήμωση να αποχωρήσει από την ομάδα και να δώσουμε έτσι και μια έξτρα πληροφορία. Λέγεται ότι οι Γιαννιώτες, δηλαδή ο Θανάσης Διαπλές, συζητούν και βλέπουν το ενδεχόμενο του νεαρού Καρακώστα από το Μαρούσι, ενδεχομένως να δοθεί δανεικός την ομάδα των Ιωαννίνων ο Καρακώστας. Αν γίνει αυτό, τότε ίσως πιο εύκολο ο Μαστρογιαννόπουλος κατηφορήσει και πάλι προς τη Θεσσαλονίκη και επιστρέψει πάλι στον Ηρακλή, τον οποίο οδήγησε στην άνοδο στην Basket League πριν από 2 χρόνια. Οπότε, Θάνο, βλέπεις ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν θέματα. Το μπάσκετ εδώ πραγματικά είναι
0: ανθεί το μπάσκετ αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, βέβαια. Αρκεί να πάμε καλά και από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί το καλοκαίρι είναι σίγουρο θα πάμε καλά.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις το ένα φέρνει το άλλο.
3: Το ένα φέρνει το άλλο πράγματι. Νομίζω θα έχουμε και Αντετοκούμπο μετά στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε και Κώστα, θα έχουμε και Θανάση. Θα γίνει χαμός.
0: Αφού αναφερθήκαμε, Κώστα, στον μπασκετικό Ηρακλή, να κάνουμε μια αναφορά και στον ποδοσφαιρικό. Εκεί τι γίνεται?
3: Να πούμε και στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή πως επίσης υπάρχει κινητικότητα. Βεβαίως μετά την απόκτηση του Κιλιάνκα Ιμπουέ και του Παναγιώτη Τσιντότα, ο Ηρακλής συνεχίζει τη μεταγραφική του προσπάθεια. Έχουμε πει βεβαίως ότι αναζητά αρκετούς παίκτες, θέλει αρκετούς παίκτες στο ρόστερ. Ένας εξ αυτών έρχεται από έναν Ιταλό συνάδελφο, τον Λορέντζο Κανίκιο, που αναφέρει ότι ο Ηρακλής θέλει τον 24χρονο fullback, δεξί fullback, τον David Μπουά, ο οποίος είναι γεννημένος στη Ρώμη, βέβαια έχει ρίζες από την ακτή Ελεφαντοστού. Ξεκίνησε από την Ακαδημία της Ρώμα, έπαιξε φέτος στην Καραρέζε, στην δεύτερη εθνική της Ιταλίας. 25 συμμετοχές, είχε και 2 γκολ. Τελειώνει το συμβόλαιό του, μάλλον δεν θα συνεχίσει εκεί. Προτάθηκε στον Ηρακλή και εξετάζεται η περίπτωσή του ο David Μπουά, ο οποίος είναι δεξί back. Και βεβαίως είναι προφανές ότι και λόγω ατσάρι στην Ιταλία είναι το ραντάρ για την μεταγραφική αναζήτηση του Ηρακλή. Ένας άλλος παίκτης ο οποίος φέρεται ναι στην λίστα είναι ο Ίνιγο Πίνια, ο οποίος είναι Ισπανός, είναι στόπερ 31 ετών, έπαιξε στην δεύτερη εθνική της Ισπανίας στην Ουέσκα, είχε 34 συμμετοχές, μία assist, έπαιξε και 2 αγώνες στο Copa del Rey. Πρώτη φορά θα βγει από την Ισπανία αν βγει. Πριν από την Ουέσκα έπαιξε στην Ελντένσε. Είναι ένας παίκτης τον οποίο βλέπει ο Ηρακλής σύμφωνα με πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα του Insigne. Ο κόσμος περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον star αυτόν τον Ιταλό. Και υπάρχει φυσικά πάντα και τα ζητήματα, ας το πούμε, πιο πολύ της καθημερινότητας. Πότε θα έρθει ο Ματσάρι, τι θα γίνει με την πρώτη της ομάδας, πότε αυτή θα ανακοινωθεί, είπαμε περίπου στις 9 με 10 Ιουλίου. Έγινε γνωστό σήμερα ότι θα δοθούν και τα φιλικά παιχνίδια σε δύο γήπεδα. Ανακοινώθηκαν δύο γήπεδα από τα τέσσερα που θα γίνουν τα φιλικά, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί πολλοί θα ταξιδεύσουν και για διακοπές στην Ιταλία μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να δουν την ομάδα. Μπολόνια 25 Ιουλίου, Παλέρμο 29 Ιουλίου, Πάρμα 2 Αυγούστου και Κρεμονέζε 6 Αυγούστου. Είναι τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει επί Ιταλικού εδάφους ο Ηρακλής.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λάρισα για να δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη Μητρούσια και να μάθουμε πώς εξελίσσεται το θέμα της αλλαγής της πώλησης της ΠΑΕ, της αλλαγής δηλαδή του μετοχικού καθεστώτος. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε μία ανατροπή στα δεδομένα, με τις δύο πλευρές, τον Ταβέλη και τον Στυλιανού, να έρχονται κοντά, Βαγγέλη.
4: Έτσι φαίνεται από τις δηλώσεις και όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κύριου Νταβέλη, ότι έχει βρεθεί το σημείο επαφής μεταξύ των δύο πλευρών και μάλιστα όπως υπόθηκε ότι δεν χρειάστηκε να υπάρχει και τρίτος στην συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες και μάλιστα είχαν την ευκαιρία, όπως είπανε, να τα πούνε και να συμφωνήσουν, γιατί διαπιστώθηκε, αν θυμάσαι, ότι αυτό που πρόβαλε και ήταν αρνητική η πλευρά του κ. Νταβέλη ήταν αν υπήρχε η φερεγγιότητα. Φαίνεται ότι αυτό ξεπεράστηκε και αυτό τώρα που συμφώνησαν οι δύο άντρες είναι ότι το συντομότερο, δηλαδή, να συζητήσουν για να μπορέσει να βρεθεί η λύση και να αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί, να το πω έτσι, οι έλεγχοι από την πλευρά του κυρίου Στυλιανού και ο ίδιος θα είναι σε θέση να απαντήσει οριστικά για την αγορά του πακέτου των μεταχών της ΠΑΕ-ΑΕΛ. Το 90%, όπως λέει και ο κ. Νταβέλης, των οικονομικών στοιχείων έχουν δοθεί. Απομένει ένα μικρό ποσοστό, αλλά θεωρούν όμως ότι και οι δύο πλευρές ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι θα βρεθεί η λύση και η ΑΕΛ θα αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς. Έτσι δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
0: Άρα οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι, Βαγγέλη?
4: Οι επόμενες κινήσεις είναι τώρα από την πλευρά του κ. Στυλιανού, εφόσον όλα δείχνουν ότι θα πάει σε αυτό, να βρει τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την διοίκηση, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες.
0: Ναι, αλλά για να επέλθει η συμφωνία και να έχουμε τη μεταβίβαση, λέω, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
4: Η επόμενη κίνηση ό,τι αφορά τη μεταβίβαση είναι, εφόσον αποδεχτεί, γιατί έχουν δοθεί τα στοιχεία ουσιαστικά.
0: Να γίνει η εξέταση των στοιχείων δηλαδή.
4: Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που παραχωρούνται οι μετοχές, αυτό που θέλει να δει ο κύριος Στυλιανού και τα έχει δει, δηλαδή γιατί δόθηκε το 90%, όπως λέει ο κύριος Ταβέλης, των οικονομικών υποχρεώσεων, που σημαίνει ότι γνωρίζει, γι' αυτό ήταν θετικός ο κύριος Στυλιανού, είπε ότι το χρέος, δηλαδή ουσιαστικά το οικονομικό χρέος της ομάδος, αυτό είναι, το αναλαμβάνει, γι' αυτό περιμένει να δει και το υπόλοιπο 10 μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.
0: Και
4: το αργότερο,
0: το ποσό που θα δώσει για την αγορά των μετοχών πέραν των οφειλών.
4: Όχι,
0: των...
4: δεν υπάρχει ποσό για αγορά.
0: Άρα παίρνει την ομάδα με τις οφειλές που έχει.
4: Οφειλές, ακριβώς. Αυτό είναι το...
0: Και μένει να φανεί, να δει ο Στυλιανού, ποιο είναι ο αριθμός των οφειλών.
4: Το ακριβές ποσό, ακριβώς, ότι το χρέος είναι, παράδειγμα, 1,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Υπάρχουν και από τα χρήματα αυτά, πολλά έχουν ρυθμιστεί, όπως λέει η πλευρά του κύριου Νταβέλη. Θα προκύψει, όπως είπε, πέρα από αυτά τα στοιχεία που θα δοθούν, είναι και τα τρέχοντα, ότι κάθε μέρα που περνάει μέχρι το τέλος του μήνα ενδεχομένως να προκύψει και ένα άλλο ποσό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι.
0: Μέχρι πότε είναι η διορία στο Στυλιανού να απαντήσει? Υπάρχει διορία ή όχι?
4: Όχι, η διορία είπανε μέχρι τις 30 του Ιουνίου. Δηλαδή πήγαν δύο μέρες πιο πίσω από τις 28
0: που από την καταληκτική, ναι.
4: Ακριβώς, συμφώνησαν και οι δύο και το θετικό, όπως λέει και ο κύριος Νταβέλης, είναι ότι αυτή τη φορά είχαν μόνοι τους την συνάντηση και, όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και η φερεγγιότητα, υποστήριξε ο κύριος Νταβέλης ό,τι αφορά τον κύριο Στυλιανό, ότι δείχνει ο άνθρωπος ότι είναι έτοιμος να αναλάβει και να βοηθήσει την ομάδα και αυτός είναι και ο σκοπός του κύριου Νταβέλη, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μείνουν στην ομάδα οριστικά και αμετάκλητα. Γι' αυτό αναζητούσαν έναν άνθρωπο που μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή, και να λειτουργήσει την ομάδα.
0: Και μέχρι τότε θα γίνει να ολοκληρωθεί, εννοώ, η συμφωνία και να αλλάξει χέρια η ΠΑΕ-ΑΕΛ, θα γίνει δήλωση συμμετοχής στη Super League 2.
4: Σωστά. Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, του επόμενου πρωταθλήματος, με ξένους όμως στο VAR. Και αυτό που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση, αλλά φάνηκε ότι κανείς δεν αντέδρασε. Κανείς δηλαδή από τους εκπροσώπους του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, από τους αντιπροέδρους τους που παίρνουν μέρος σε αυτή την επιτροπή της ΕΠΟ, δεν ήταν εξ αρχής αρνητικός. Ακόμη και ο Ολυμπιακός, που πολλοί θα περίμεναν από την αρχή να διαχωρίσει τη θέση του και να πει ότι δεν θέλει, εστίασε στο ότι οι ξένοι διαιτητές έρχονται εδώ και μπορεί να κάνουν λάθη και να φεύγουν ατιμόρυτοι και να επιστρέφουν στις χώρες τους. Οπότε το πρώτο δείγμα, το πρώτο βήμα φαίνεται να είναι θετικό, και μένει βέβαια να δούμε τι θα πούν οι ιδιοκτήτες αυτών των τεσσάρων ομάδων, στους οποίους ο Μάκης Γκαγκάτσης είπε, προέτρεψε τους εκπροσώπους των τεσσάρων ΠΑΕ να απευθυνθούν και να έρθουν στην επόμενη συνεδρίαση με μία απάντηση. Βλέπεις να είμαστε κοντά, Παναγιώτη Βαρούχα, στην επιστροφή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο μου. Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχάς, το πείραμα αυτό πέτυχε από τον αγώνα τελικού του κυπέλου. Έτσι. Ναι.
0: Και τους προηγούμενους που έγιναν στο κυπέλο. Όλη η διοργάνωση ήταν.
5: Όλες αγώνες του κυπέλου. Ναι. Αυτό ήταν, μην κρυβόμαστε, μια πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάικλου Γκαγκάτση. Τώρα το να πω ότι αυτό το έβγαλα εγώ στον αέρα και το φώναζα από καιρό, δεν κάνει να ευλογούμε τα γένια μας. Όμως, έχω να πω το εξής. Σήμερα πράγματι, ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραμπαπάς, τοποθετήθηκε, αυτά που είπε ήταν η πραγματικότητα, πράγμα το οποίο τον ακολούθησε και ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Μπουτσικάρης. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: για την ατιμωρησία των ξένων, λέμε τώρα, έτσι.
5: Ακριβώς, γιατί, κοίταξε, Θάνο μου, το να έρχονται ξένοι διαιτητές και να κάνουν λάθη και να τους καταφέρνουμε και να μην ξέρουν, δεν είχαν καμία επίπτωση στην περίπτωση στην οποία έκανε λάθος ο διαιτητής και πήγαινε τους παρατηρητές διαιτητές, γιατί τους βάζανε. Για τα μάτια του κόσμου.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τιμωρηθεί τώρα, να τιμωρήσει ο Έλληνας παρατηρητής έναν διαιτητή που ανήκει σε άλλη ομοσπονδία.
5: Δεν γίνεται.
0: Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι...
5: Τότε φάνομαι γιατί βάζαν παρατηρητές. Για να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Εντάξει, για να ενημερώνεται. Θυμάσαι αυτό, για να ενημερώνεται και θυμάσαι τον VAR του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που ήταν μετά και στο Άρης Παναθηναϊκός. Έκανε δύο λάθη και είπε ο Λανουά, δεν τον ξαναφέρνω.
5: Συγγνώμη. Αφού έκανε το πρώτο λάθος βασικό, τον ξανάφερε δεύτερο μετά, για ποιο λόγο? Και αφού δεν ήταν εν ενεργεία ελίτ διαιτητής, mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εδώ έφερε τον άλλον, που στο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός, η μπάλα είχε βγει έξω από το γήπεδο. Και για να μαθαίνει και ο κόσμος, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός γήπεδου, δεν έχει συνέχεια το παιχνίδι. Έτσι. Όταν λοιπόν φέρνεις ένα βοηθό ελίτ, όταν φέρνεις ένα βαρ ελίτ, και κάνει τέτοιο λάθος σε ένα παιχνίδι τέτοιο, άρα πάει να πει εδώ κάτι γίνεται, έτσι δεν είναι? Εδώ φέρανε τους άλλους τους Πολωνούς, θυμάσαι πολύ καλά, που κάτι υπήρχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, λάθη κάνουν όλοι οι διαιτητές, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες. Το θέμα είναι αν μπορούμε να περάσουμε σε μια φάση εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες. Αλλά πήγε να μας πεις για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, κάτι και σε διέκοψα.
5: Ναι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ γιατί δεν ήρθαν στη συνάντηση σήμερα.

0: Λέμε όμως και όλα υπέρ της διαιτησίας. Και οι διαιτητές θα κάνουν λάθη. Όμως όταν κάποιος διαιτητής κάνει λάθος, να πάει σπίτι του μετά. Εντάξει, να του κάνουμε υπομονή για κάποιο λάθος. Αλλά
1: ναι, εσύ βλέπεις να είμαστε κοντά τώρα μετά από αυτές τις πρώτες αντιδράσεις. Αλλά δεν έχουν μιλήσει για τα μεγάλα κεφάλια. Περιμένουμε.
0: Τα μεγάλα κεφάλια είναι, πιστεύω θα είναι θετικοί. Και γιατί να σου πω για κάτι. Δεν έρχονταν τρεις ή τέσσερις. Τώρα είχαν καταλήξει να έρχονται πέντε. Καταλαβαίνεις. Γιατί ερχόταν και ο ΒΑΡ, ερχόταν και ο ΑΒΑΡ. Και μετά είναι περίεργο, δεν σου έχει προξενήσει εντύπωση. Άγγλος έρχεται ποτέ. Γάλλος έρχεται ποτέ.
1: Εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Γάλλος δεν έρχεται γιατί δεν θέλει ο Λανουά. Άγγλος δεν έρχεται γιατί δεν στέλνει η Αγγλία. Αλλά θέλω να μου πεις από πού αντλείς την αισιοδοξία, γιατί είσαι υπέρ της επιστροφής των Ελλήνων, γι' αυτό λέω αισιοδοξία, ότι τα μεγάλα κεφάλια, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των τεσσάρων, των Big Four, θα είναι θετικοί.
0: Γιατί όταν υπάρχει ο βαρίστας, ο οποίος το βαρ θα είναι ο ξένος, θα ντέρμπει τα μεγάλα και θα ελέγχει το παιχνίδι, γιατί τώρα το βαρ με τις νέες τροποποιήσεις. Υπησέρχεται και
1: γίνεται
0: σε άλλα
1: ακόμα πιο ισχυρό. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Διευρύνει τις αρμοδιότητες του.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά, άρα λοιπόν η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΒΑΡ είναι κάτι το οποίο επιφέρει κάποια ισορροπία για τις αποφάσεις του διαιτητή.
1: Θα νιώθουν ασφάλεια δηλαδή.
0: Έτσι, άρα λοιπόν βάζουμε τον Έλληνα και να σου πω και ένα δοκιμαστικά. Άμα δούμε ότι κάτι δεν γίνει, ας αλλάξει το παραμύθι. Καταλαβες. Άρα εγώ πιστεύω θα περάσει και είναι προς καλό και ποδοσφαίρου μας σχετικά με τη διαιτησία.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, και όταν έχουμε την απόφαση βεβαίως θα σε καλέσουμε και πάλι για να την σχολιάσουμε. Το έμψυχο δυναμικό που έχει ο Λανουά αυτή τη στιγμή στον πίνακα διαιτητών της πρώτης κατηγορίας της Super League μας κάνει να ελπίζουμε ότι μπορεί να βγει ένα πρωτάθλημα με Έλληνες διαιτητές. Γιατί εγώ βλέπω τέσσερα πρόσωπα να εμπιστεύεται. Τον Παπαπέτρου, τον Ευαγγέλου, τον Φωτιά και τον Τσακαλίδη. Για τέτοια παιχνίδια.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά άκου να δεις. Είπαμε τώρα, με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΒΑΡ, νομίζω ότι μπορούν να βγουν και νέα παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Έβαλες ένα Έλληνα διαιτητή. Ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά, δεν πάει και στο δεύτερο. Άρα πάει να πει: δεν κάνει να τρώσει το χρόνο. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Άρα γιατί η ατιμωρησία υπάρχει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση πρέπει κάτι να αλλάξει. Και η αλλαγή είναι πάντα προς το καλό. Και μετά πάλι θα ακούσω ότι δεν έρχονται οι διαιτητές να γίνουν νέα παιδιά, να γίνουν διαιτητές. Γιατί να έρθουνε. Αφού δεν παίζουν, όλο ο κάθε μικρός έχει όνειρο να παίξει ένα ντέρμπι, να προχωρήσει, να πάει στην Ευρώπη. Τυχαίο είναι που ευτυχώς στο Μούντιαλ τώρα είναι ένας Έλληνας, Ελληνοαυστραλός βοηθός.
1: Ναι.
0: Έλληνας δεν υπάρχει πουθενά. Άρα όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει ή μετά πάλι άκου να σου πω ένα άλλο. Έπαιξε τέταρτος στον τελικό του κυπέλου. Ο Βεργέτης, έτσι. Λοιπόν, την άλλη μέρα Σάββατο, την άλλη μέρα τον Βεργέτη τον βάλανε να παίξει ένα κρίσιμο παιχνίδι της Λάρισσας. Μα ρε άνθρωπε Λανουά, δεν μπορεί να βάει σε ένα διαιτητή που είναι από την Τρίπολη όταν παίζεται η κατηγορία μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Λάρισσας. Δεν το κάνεις μόνο για... το κάνεις να προστατεύσεις και τον διαιτητή. Γιατί σκέψου Θάνο μου, αν το παιδί αυτό έκανε κάτι το οποίο δεν συνέφερε τον Αστέρα Τρίπολης, κάτι σοβαρό, τι θα γινόταν, Θάνο? Θα πήγαινε το παιδί αυτό στην πατρίδα του την άλλη μέρα. Άρα πρέπει να φροντίσει και ο Λανουά να κάνει καλούς ορισμούς.
1: Ο Λανουά πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, τώρα είναι στα...
0: Εντάξει,
1: πάνω του.
0: Είναι, αλλά,
1: λοιπόν, αλλά βέβαια πρέπει να δίνουμε και προσοχή στην λεπτομέρεια. Πάντως από αυτό και το τελευταίο που θα πούμε, Παναγιώτη, που δεν γλιτώνουμε, είναι η τοξικότητα. Γιατί ο Γκαγκάτσης είπε στην εισαγωγή του ότι τοξικότητα έχουμε και με τους ξένους, άρα τοξικότητα θα έχουμε και με τους Έλληνες. Δεν γλιτώνουμε. Δεν μειώθηκε δηλαδή η τοξικότητα με τους ξένους και με τους ελίτ.
0: Δεν είπε ψέματα, την πραγματικότητα είπε. Κάτσε να μην. Εδώ όλο τον χρόνο η Άκη φώναζε για τον Λανουά, μόλις πήρε το πρωτάθλημα, όλα καλά. Καταλαβες. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάποτε και οι παράγοντες θα πρέπει να...

0: να δουν την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ανοιχτό το θέμα. Πρώτο βήμα ή πρώτο δείγμα έγινε σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα. Και πάμε να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στους τρεις πρώτους ομίλους και από τις 11 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα έχουμε αγώνες για την τρίτη αγωνιστική πάντα του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου ομίλου. Να δούμε τι έγινε στους τρεις πρώτους ομίλους και τι περιμένουμε να γίνει από τις 11 μέχρι τα ξημερώματα. Μαζί μας ο Δημήτρης Λιαργόβας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους της Ερασπόρ. Ακριβώς 6 παιχνίδια είχαμε από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα και το σκηνικό θα είναι ίδιο και σήμερα προς αύριο μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής. 4 μέρες διαδοχικές από 6 αναμετρήσεις τη φορά. Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων, να διαμορφωθούν η τελική κατάταξη σε κάθε όμιλο και να προκύψουν τα ζευγάρια της τάσης των 32.
1: Τώρα, να τα πάρουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο. Μεξικό και Νότια Αφρική στην επόμενη φάση. Τσεχία αποκλείστηκε, Νότια Κορέα περιμένει, αλλά εδώ το χαρακτηριστικό είναι ότι το Μεξικό προκρίθηκε κάνοντας το 3-3, μαζεύοντας 9 βαθμούς δηλαδή σε 3 αγώνες.
2: Ακριβώς, απόλυτοι διοργανωτές, συνδιοργανωτές του Μουντιάλ, αξιοποίησαν τον παράγοντα έδρα. Είχα την αίσθηση ότι τα περισσότερα τέρματα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ισχύει, αλλά είναι πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή το 52% των τερμάτων σημειώνεται στο δεύτερο 45 λεπτό, είναι 48%. Αλλά αυτό έτσι που δημιουργεί την αίσθηση για περισσότερα γκολ στο δεύτερο μέρος είναι ότι το 33% των τερμάτων συνολικά σημειώνεται μετά το δεύτερο cooling break, τη δεύτερη διακοπή ουσιαστικά στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων. Ναι. Οπότε ακριβώς επειδή αλλάζουν τα σκορ, υπάρχουν ανατροπές κτλ., δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Το Μεξικό, το οποίο μετά από ένα ημίχρονο το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, πάτησε γκάζι. Είχαμε και την είσοδο του Οτσόα, ο οποίος ο εμβληματικός τερματοφύλακας του Μεξικού πέρασε ως αλλαγή στο 78 στη θέση του Ραγγέλ, πήρε χρόνο συμμετοχής. Και Ρασάκη Σιτούρ, το τέρμα του Φιντάλγκο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων για το 0-3 Τσεχία-Μεξικό. Και μια Τσεχία η οποία έχει απογοήτευσε πραγματικά, απέτυχε παταγωδώς και ήδη υπάρχουν αναταράξεις στις τάξεις της, με τον ΣΥΚ να σκέφτεται πολύ σοβαρά να σταματήσει από την εθνική και να δούμε τι μέλη γενέστε.
1: Πάμε στο δεύτερο όμιλο, αναταράξει την Τσεχία, όπως είπες. Πάμε στο δεύτερο όμιλο που έχουμε την Ελβετία να προκρίνεται και τον Καναδά ως δεύτερο σε ισοβαθμία με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που επίσης έχει 4 βαθμούς, το Κατάρ πηγαίνει, αποκλείστηκε.
2: Επίτρεψε μια πολύ γρήγορη παράδειξη, γιατί το τράβηξε λίγο παραπάνω ίσως με το Μεξικό, ότι είχαμε την έκπληξη βάσει εικόνας μέχρι τώρα των ομάδων. Η Νότια Αφρική κέρδισε
1: την Νότια Κορέα
2: 1-0 και η Νότια Αφρική τερμάτισε δεύτερη, αφήνοντας την Νότια Κορέα να περιμένει τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες.
1: Και με 3 βαθμούς δύσκολο να έχει καλή τύχη.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί πολλές ομάδες βλέπω να πιάνουν τους 4, όπως η Βοσνία, ας πούμε.
2: Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Η Βοσνία, η οποία εξασφάλισε με το αποτέλεσμά της με τη νίκη 3-1 απέναντι στο Κατάρ, ήταν ανώτερη με ουσία στην υπεροχή της σε όχι ένα ούτε δύο, σε 3 τέρματα και επιβλήθηκε 3-1 του Κατάρ, σφραγίζοντας την πρόκριση. Από την άλλη, η Ελβετία πήρε την νίκη απέναντι στον Καναδά και οι δύο ομάδες είχαν περάσει την επόμενη φάση, οπότε η Ελβετία πήρε και την πρωτιά, αφήνοντας τον Καναδά να περιοριστεί στη δεύτερη θέση, με την Βοσνία να τερματίζει τρίτη αλλά να προκρίνεται και αυτή, ενώ σε έναν ακόμα όμιλο είχαμε τη Βραζιλία, η οποία επικράτησε εύκολα τη Σκωτία, η οποία απογοήτευσε 3-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε με το χορταστικό 4-2 της ΑΕΤΙΣ.
1: Βραζιλία και Μαρόκο στην επόμενη φάση, έτσι, με 7 βαθμούς αμφότερες αυτές οι ομάδες.
2: Ακριβώς. Με 7 βαθμούς είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία πρώτη, το Μαρόκο δεύτερο. Και η Σκωτία τρίτη, περιμένει, αλλά με συντελεστή μείον 3 στα γκολ, φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη η θέση της για να βρεθεί στις 8 καλύτερες τρίτες. Ναι.
1: Τώρα, πάμε στα σημερινά, να τα πάρουμε με χρονική σειρά και όχι αριθμητικά με βάση τους ομίλους. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 11, μετάδοση τηλεοπτική ΕΡΤ2 Sport και ΕΡΤ1 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport. Στις 11 λοιπόν έχουμε τους αγώνες του 5ου ομίλου, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο με 6 βαθμούς και η πρόκριση για τη δεύτερη θέση, δηλαδή η κατάληψη της δεύτερης θέσης, διεκδικείται από Ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς. Ο Ισημερινός έχει 1 βαθμό και το Κουρασάο επίσης 1 βαθμό.
2: Ακριβώς. Η Γερμανία, η οποία έχει εξασφαλίσει από την πρόκριση και την πρωτιά, έχει σαν κίνητρο να κατακτήσει, να φτάσει στο απόλυτο όπως έκανε και το Μεξικό, 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αντιμετωπίζει ένα Εκουαδόρ που καίγεται για τη νίκη, προκειμένου να φτάσει στους 4 βαθμούς και να βρεθεί στην επόμενη φάση. Εύκολο θεωρητικά το έργο της Ακτής Ελεφαντοστού, με το Κουρασάο από την πλευρά του να παλεύει για το καλύτερο δυνατό, για την έκπληξη και για μια ιστορική σημασίας πρόκριση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον εδώ, αλλά μάλλον η Ακτή Ελεφαντοστού φαίνεται να έχει το προβάδισμα.
2: Ναι, η λογική προστάζει Ακτή Ελεφαντοστού, ναι.
1: Τώρα, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής διεξάγονται τα παιχνίδια του 6ου ομίλου, η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Μάχη για την πρόκριση δίνουν η Ολλανδία που έχει 4 βαθμούς, η Ιαπωνία που έχει 4 βαθμούς και η Σουηδία που έχει 3 βαθμούς, ενώ χωρίς πόντο είναι η Ιαπωνία, η οποία θα αποκλειστεί όπως φαίνεται.
2: Την Ισία βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης χωρίς βαθμό και με τέρματα 1-9, έχει δεχτεί 9 γκολ σε 2 αναμετρήσεις και αντιμετωπίζοντας την πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου σε θεωρητικό επίπεδο, τουλάχιστον την Ολλανδία, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα προκειμένου να μην κερδίσει η Ολλανδία. Συνεπώς, βάσει λογικής, η Ολλανδία θα πάρει σε 7.
1: Η Τινησία είναι χωρίς βαθμό, έτσι, η Τινησία θα...
2: Ακριβώς, η Τινησία χωρίς βαθμό και έχει δεχτεί και 9 γκολ σε 2 μάτς.
1: Έχει δεχτεί και 9 γκολ, οπότε πολύ δύσκολα τώρα παίζει με την Ολλανδία. Νομίζω ότι το έργο της είναι πολύ δύσκολο.
2: Ακριβώς, ό,τι και να γίνει, την Ισία θα τερματίσει τελευταία. Και η Ολλανδία περιμένουμε να σφραγίσει την πρωτιά. Από εκεί και μετά η Ιαπωνία με 4 βαθμούς είναι σαφώς πιο ήρεμη. Το θέμα είναι στο Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Αυτό είναι ντέρμπι.
2: Ναι, πραγματικά. Όποια κερδίσει θα είναι δεύτερη, με την ισοπαλία να ευνοεί την Ιαπωνία. Ενώ η Σουηδία για να...
1: Γιατί έχει ένα βαθμό περισσότερο η Ιαπωνία.
2: Σωστά. Ναι. Ακόμα και... με ισοπαλία μπορεί η Σουηδία να περιοριστεί στην τρίτη θέση, αλλά φτάνοντας στους 4 βαθμούς νομίζω ότι θα είναι στις καλύτερες τρίτες.
1: Μάλιστα. Και στις 5 το πρωί της Παρασκευής αρχίζουν τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση, των 32 έχουν ήδη 6 βαθμούς. Και για την δεύτερη θέση παλεύουν η Αυστραλία και η Παραγουάη που έχουν 3 βαθμούς. Η Τουρκία χωρίς βαθμό έχει ήδη αποκλειστεί.
2: Ακριβώς όπως τα είπες, Θάνο, ό,τι και να γίνει στις αποψινές αναμετρήσεις, η Τουρκία, η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα είναι πρώτες και η Τουρκία τελευταία. Οπότε το μεταξύ τους παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι γοήτρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν το απόλυτο, να ικανοποιήσουν το κοινό τους και η Τουρκία να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πενταγώδη αποτυχία του πρόωρου αποκλεισμού. Το Αυστραλία-Παραγουάη τώρα...
1: Εδώ τώρα θα πέσουν κορμιά. 3 βαθμούς έχει κάθε ομάδα.
2: Πραγματικά, όποια κερδίσει τερματίζει δεύτερη και προκρίνεται, με τον ηττημένο μετά να περιμένει μην τυχόν και βρεθεί με τους 3 βαθμούς και ανάλογα με τα τέρματα που θα έχει μεταξύ των καλύτερων τρίτων. Από την άλλη, με μία ισοπαλία, θα φαντάζει βουλική αυτή η ισοπαλία, θα διατηρήσει την Αυστραλία δεύτερη και την Παραγουάη τρίτη λόγω διαφοράς τερμάτων. Ωστόσο, με 4 βαθμούς νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Καλά, η Αυστραλία, επειδή θα είναι δεύτερη, θα προκριθεί, αλλά και η Παραγουάη με τους 4 βαθμούς θα είναι στις καλύτερες τρίτες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντες λοιπόν οι αγώνες τελευταίας αγωνιστικής, της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του 4ου, του 5ου και του 6ου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Και κάπου εδώ 58 λεπτά μετά τις 8 η βραδινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑ Σπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης και Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Λευτέρη Σαρελακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

Αυτό ήταν τραγουδάρα έτσι από το παρελθόν που αρέσει πάρα πολύ όπως βλέπω στα πρώτα σας μηνύματα. Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο ρυθμό του Μουντιάλ που θυμίζει λίγο από Ελλάδα όπως λέει ο Θάνος Πετρέλης, αλλά να ήμασταν και εμείς στο Μουντιάλ σίγουρα θα τέριαζε αυτό το υπέροχο νοσταλγικό καλοκαιρινό, θα έλεγα όπως μου λέει και ο Γαβρίλη Ρεμούλδος, τραγούδι που του θυμίζει τότε πριν από 20 χρόνια που ήταν στο στρατό, τις υπέροχες διακοπές που έκανε στο στρατό, έτσι Γαβρίλο. Υπέροχα πέρασα, λέει, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Θάνου Πετρέλη. Στη ρύθμιση στον ήχο λοιπόν ο Θάνος, στην επιμέλεια της εκπομπής Βιβί Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 εκτάκτο σήμερα ο Λευτέρης Αρελάκος. 11 η ώρα ξεκινάει η δράση, οπότε έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 11, οπότε θα πάμε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, το λέω γενικά γιατί εκεί γίνεται το Μουντιάλ, και θυμίζω στις 11 η ώρα έχουμε Εκουαδόρ Deutschland, Εκουαδόρ Γερμανία, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, 2 η ώρα Ιαπωνία Σουηδία Τινησία Ολλανδία και στις 5 η ώρα Παραγουάη Αυστραλία Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως μου λέει η φίλη μου η Δέσποινα από την Πρέβεζα, γιατί δεν λέτε ότι παίζει και για τη Β' Βραζιλίας η Κουαϊάμπα με τη Λοντρίνα. Αυτό το μάτς εγώ θέλω να δω, λέει. Okay. Στην ισογραφία η είδηση της τελευταίας στιγμής θυμίζει κάτι από Ελλάδα και είναι η παραμονή λογικό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 2029. Για 3 χρόνια λοιπόν ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας περιμένει, έχοντας πάρει ήδη 4 κατακτήσεις ευρωπαϊκού, όχι ο ίδιος Ολυμπιακός, αν μπορέσει λέει, να τις πάει και 5 και 6 για να έχει μια πετυχημένη πλέον σταδιοδρομία στον πάγκο της ομάδας των Ερυθρολεύκων, αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα. Λυτή ανακοίνωση πριν από λίγο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε μια εποχή που συνέπεια και επίσης τώρα μου έχουν ανεκτήμητη αξία, συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος, αυτό το πάθος μου αρέσει, δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη για την νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 3 χρόνια, συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, με στόχο να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο λυτή, γιατί είχε και άλλο παράγραφο από πιο κάτω, αλλά ήταν μια παθιασμένη ανακοίνωση, όπως είναι και ο ίδιος παθιασμένος με τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του, ο οποίος συνεχίζει το τιμόνι για ακόμα 3 χρόνια. Και πώς να μην συνεχίσει όταν έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες το 13 και το 26, ένα διπυρωτικό το 13, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 22, 23, 25, 26, 3 κύπελα Ελλάδος 22, 23, 24, 4 Super Cup 22, 23, 24, 25. Και όπως λέει και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, το ίδιο ισχύει για όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, η παραμονή του Μπαρτζόκα στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Οι μεταγραφές προς το παρόν είναι αυτές που σας έχουμε αναφέρει. Περιμένουν στον Παναθηναϊκό να δούμε τη συμφωνία De Frey Παναθηναϊκού να ολοκληρώνεται. Δουλεύουμε και βαδίζουμε προς τη συμφωνία. Η ποιοτικότερη θα έλεγα μεταγραφή από αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κινείται, η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή στα Extreme. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δεξιό back, ο Άρης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Ο Ηρακλής προς το παρόν παίρνει τερματοφύλακες. Η Καλαμάτα έχει πάρει τις 4 καλούς παίκτες και μάλιστα σήμερα παρουσίασε και τον νέο τους προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος είπε μια ατάκα που συζητήθηκε πολύ, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω στον τοπικό τύπο. Πήρε ρίσκο ο πρόεδρος Πρασάς που με επέλεξε. Είναι μια ατάκα του προπονητή
που ήδη συζητιέται στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα ειδικότερα. Μέχρι τις 9.30-10 παρά, αφού αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι στιγμής, θα πάμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε από εδώ και πέρα. Μετά τις 10 παρά 20 θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο έτσι ποτπουρί για 2-3 φίλους και φίλες παρέες που σήμερα πήρανε βαθμολογία από τις εξετάσεις που έδωσαν για τις, στις πανελλαδικές, για την είσοδό τους στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι, στα ΤΕΗ και στα ΑΕΗ, και μας έχουν στείλει κάποια φιλικά μηνύματα έτσι και από φίλους δημοσιογράφους που τα παιδιά τους πήραν σήμερα αποτελέσματα και θέλουν, επειδή είναι φαν του μικρόφωνου στα γήπεδα της Ερασπορ και του Λευτέρη Σαρελάκου, ένα έτσι 2-3 ωραία τραγουδάκια για να τους φτιάξουμε τη διάθεση. Καλοκαιράκι είναι, τελειώνει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιρού, του καλοκαιριού. Οπότε, όπως λέει και ο γίγαντας ο Στράτος Διονυσίου, ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Μόνο Μουντιάλ και τραγούδι για να ξεχνιόμαστε για τα προβλήματά μας και την καθημερινότητα. Μετά τις 14 θα συναντηθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, γιατί εχθές κόψαμε λίγο απότομα την επικοινωνία που είχαμε μιλώντας για τα θέματα του ΠΑΟΚ, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου για Άρη, Ηρακλή και γενικά την επικαιρότητα. Το θέμα του Κωνσταντέλια, όπως και να το κάνουμε, είναι σε ημερήσια διάταξη από χθες, αφού έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη και σκόνη πολύ ότι έχει, λέει, κάποια οικογενειακά θέματα ο Κωνσταντέλιας, ότι δεν θέλει να παίξει αυτό το διάστημα στην Εθνική, περιμένει, λέει, το δεύτερο παιδάκι του. Τα είπαμε και χθες το βράδυ με τον Πετρουλάκη, θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Η ΕΠΟ έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει, λέει, ας αφήσουμε το παιδί να ηρεμήσει, να κάνει τα οικογενειακά του θέματα και κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Τώρα να το σχολιάσω και πάλι, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δηλαδή το Μάρτιο, άμα πει και ο κάθε Ζαφύρης, ο κάθε Τζιόλης, ο κάθε ένας, ότι η γυναίκα μου περιμένει παιδί, πρέπει να είμαι κοντά της, το πει αργότερα και ο Φλαχοδήμος, το πει αργότερα και ο Τζολάκης, το πει αργότερα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι σοβαρά να μιλάμε και να λέμε ότι φεύγουμε από την Εθνική? Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, το είπα και χθες και θα το ξαναπούμε μετά τις 10, οι σχέσεις. Για τη γνώμη μου, έτσι, άμα κάνω λάθος, μπορώ να κάνω και λάθος. Οι σχέσεις που έχει με την Εθνική, ίσως και με τον Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος βλέπει ότι δεν τον σέβονται στην εθνική ομάδα, το τεχνικό team και οι λοιποί συγγενείς εκεί. Αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση. Συμφώνησε και ο Νίκος Πετρουλάκης. Μας παρέθεσε χθες τα δεκάλεπτα, 20 λεπτά και 30 λεπτά που έπαιξε ο κατά τεκμήριον κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή την περίοδο, με τον πλούσιο ταλέντο. Και από εκεί και πέρα, όταν τα βάλεις κάτω και τα μετρήσεις, κάπου φαίνεται γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση ο Κωνσταντέλιας. Πιθανόν, έτσι. Εκεί εγώ οδηγώ. Καταλήγω. Τώρα ότι περιμένει η γυναίκα μου δεύτερο παιδί και θέλω να είμαι κοντά της, εντάξει, είναι κάτι που δεν χρειάζεται να τον αναπαράγουμε και δεν χρειάζεται να το μάθουν και ξένοι. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν από τον υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο και πάμε τώρα να μιλήσουμε μουντιαλικά. Λοιπόν, 11 η ώρα, πέμπτος όμιλος, η σημερινός Γερμανία. Μετά θα διαβάσω εννοείται και τα δικά σας τα αρκετά μηνύματα. Η σημερινός Γερμανία λοιπόν στο New Jersey, κοντά εκεί στη Νέα Υόρκη. Ο ησημερινός, για όσους δεν ξέρουν, είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του πέμπτου ομίλου. Έχει μόλις ένα βαθμό, δεν έχει βάλει γκολ. Μαζί με εκεί με το Κουρασάο είναι. Η Γερμανία έχει δύο νίκες, ακτεί μία νίκη επί του ησημερινού. Λοιπόν, η σημερινός Γερμανία λοιπόν, ένα παιχνίδι όπου η σημερινός προκρίνεται με νίκη και ήττα της ακτής Ελεφαντοστού. Γιατί υστερεί και σε ισοβαθμία μετά μαζί της, έτσι. Άρα μπορεί να χάσει τώρα η ακτή Ελεφαντοστού από το Κουρασάο, λίγο δύσκολο. Αν οι Αφρικανοί δεν ιτηθούν, με τους τέσσερις βαθμούς ελπίζουν βάσιμα και μέσω της τρίτης θέσης, αν φέρει χειρότερο αποτέλεσμα ακόμα και από το Κουρασάο, δηλαδή το Κουρασάο καταφέρει και κερδίσει την ακτή και ο ησημερινός χάσει από τη Γερμανία, βέβαια τερματίζει τέταρτη η ομάδα του ησημερινού. Τώρα η Γερμανία φέτος δείχνει ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Τώρα το πόσο ψηλά είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Δεν πείθει ότι μπορεί να πάει η Γερμανία μέχρι τελικό. Έτσι νομίζω. Δεν μου λέει κάτι ότι έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο, ούτε ότι κέρδισε με ανατροπή έχοντας πάθος στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην ακτή που περίμενε με το 1-0 να κρατήσει αυτό το 1-0 και κλείσει και στην άμυνα. Θεωρώ, θα δούμε ποια δεκάδα κατεβάσει η Γερμανία. Έτσι, από τη Γερμανία εξαρτάται αυτό το παιχνίδι. Η Γερμανία που είναι σίγουρα πρώτη. Η Γερμανία που είναι τουλάχιστον από τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μια κλάση ανώτερη, θα λέγαμε, γιατί στα δύο προηγούμενα, όχι τα δύο προηγούμενα, το Μουντιάλ και το Euro είχε αποκλειστεί στους ομίλους. Και επίσης η Γερμανία έχουν 11 σερί νίκες στα παιχνίδια που έχουν δώσει φιλικά και επίσημα, έχοντας 9 over. Τι σημαίνει αυτό? Μια Γερμανία που ποτέ δεν παραδίδεται, που ποτέ δεν είναι χαλαρή, απέναντι στο λογικά αγχωμένο Εκουαδόρ τον ησημερινό, μπορεί να κερδίσει και μάλιστα με over. Θα φανεί βέβαια, πρέπει να δούμε ποια είναι ακριβώς η εντεκάδα των Γερμανών, έτσι. Θα βάλει την κανονική με Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Μπράουν. Θυμίζω ότι Σόντεμπεργκ γύρισε στη Γερμανία γιατί λόγω τραυματισμού χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Κίμιχ, Βίρτς, Σανέ, Ενμέτσα και Χάβερτς. Αυτή είναι μια λογική εντεκάδα εάν δεν κάνει πολλές αλλαγές ο Νάγκελσμαν. Την άλλη πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη ο ησημερινός, ο οποίος έχει μόλις 3 συμμετοχές το 2002, το 2006, 4, το 2014 και το 2022. Μια φορά πήγε μόνο στις 16. Γενικά είναι μια ομάδα που θα έλεγα ότι είναι μετά τη Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Κολομβία η πέμπτη δύναμη κατά περιόδους, γιατί πολλές φορές και η Χιλή γίνεται πολύ δυνατή ομάδα και το Περού ή η Παραγουάη. Αυτή την εποχή είναι το Εκουαδόρο, ο ησημερινός, που βασίζεται στον τερματοφύλακα της Ουρακάν, τον Γιαλίνδες ή τον Ραμίρες της Κηφισιάς, τον Ινικαπιέ της Άρσεναλ στην άμυνα και τον Ορντόνιες της Μπρίζ, τον Πάτσο της Παρί, έχει πολύ καλή άμυνα, γι' αυτό δεν έχετε εύκολα γκολ, τον Εστουπινιάν της Μίλαν, δηλαδή οι παίκτες της άμυνας είναι Arsenal, Μπρίζ, Παρί, Μίλαν, Βενέτσια στο κέντρο, ο Γεμπόα, ο Μίντα της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Καϊσέδο, ο Μόησες Καϊσέδο της Σέλση μαζί με τον Βίτε της Πούμας σε ένα 4-4-2, όπου πολλές φορές γίνεται 4-5-1, με τον Ροντρίγκες της Ένζι Λουάζ ή τον Αγκούλο της Άντερλαντ και τον Ενέρ Βαλένσια, που με 107 συμμετοχές είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ομάδα του Εκουαδόρ. Εγώ προσωπικά θα το στηρίξω το over, δηλαδή θεωρώ ότι η Γερμανία, όποια ομάδα και να παίξει, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο ησημερινός θα τα δώσει όλα για να το πάρει το θετικό αποτέλεσμα και αν μπορεί ακόμα και τη νίκη, μήπως πάρει καναχή το Κουρασάο από την εκτή Ελεφαντοστού, αλλά θεωρώ ότι η Γερμανία θα κερδίσει, νομίζω και με over. παιχνίδι αγόρα στη Φιλαδέλφια παίζει η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού με την Κουρασάο. Εθνική Κουρασάο, ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ, ευχάριστη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα που έπαιξε, παίζει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά που έπαιξε, έβαλε γκολ άσχετα αν έφαγε 7 στη Γερμανία. Για πρώτη φορά πήρε βαθμό, έτσι, την προηγούμενη αγωνιστική, όπου έφερε 0-0 με τον Ισημερινό. Είναι μια αξιόμαχη ομάδα που έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, πάρα πολλοί παίκτες. Η κορυφαία της είναι βέβαια ο Ρουμ, που κατέβασε τα ρολά και παίζει με το Μέση στο Μαϊάμι. Στην άμυνα ο Σάμπα στη Ρότερνταμ, στη Βάλ Βάικτιτς, Βόλε βλέπετε Αιτχόβεν, πολλοί παίκτες. Κόνιας Πορ και Καϊσέρι, δύο πολύ καλοί αμυντικοί. Στην Ντεμπός και τη Βάλ Βάικ, δύο πολύ καλοί χαφ. Στην Κηφισιά ο Αντωνίσε, ο Λοκάντια στη Μαϊάμι, στη Μίτλεσμπρο Χάνσεν. Έχουν δηλαδή παίκτες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και παίκτες που μπορούν να σταθούν και να βοηθήσουν το Κουρασάο να κάνει μια καλή εμφάνιση, άσχετα αν η Ακτή έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Μια Ακτή Ελεφαντοστού που έχει 3 βαθμούς, έχει χάσει μόνο από τη Γερμανία, κέρδισε τον Ισημερινό και λογικά, ανεξάρτητα ότι θα γίνει στο παιχνίδι της Γερμανίας με τον Ισημερινό, η Ακτή Ελεφαντοστού χρειάζεται τη νίκη. Μήπως γίνει κανένα θαύμα, θα μου πεις και με χ, δεν γίνεται να. Αν φέρει χ η Γερμανία, δηλαδή πάλι βγαίνει πρώτη. Αλλά αν γίνει κανένα μπαμ και ο Ισημερινός κερδίσει τη Γερμανία, τότε θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί η Ακτή του Ελεφαντοστού για να πάρει αυτή την πρώτη θέση από τα Πάντσερ. Έτσι. Ο Ισημερινός απλά και να χάσει η Γερμανία, δεν τη χάνει την πρώτη θέση. Έτσι, δεν ξέρω, αυτό εννοώ. Και να χάσει η Γερμανία, θα μείνει στους 6 βαθμούς, θα πάει η Ακτή στους 6, απλά θα ανέβει στους 4 ο Ισημερινός για να έχει ελπίδες ότι θα μπει στις 8 τρίτες και θα προκριθεί στον επόμενο γύρο. Γι' αυτό πιστεύω θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι στο Γερμανία Ισημερινός, όπως και στο Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Το Κουρασάο θα παλέψει για να πάρει κάποιο βαθμό, δύσκολα όμως θα τα καταφέρει, αφού η Ακτή ξέρει, ειδικά αν γίνεται κανένα μπαμ στο άλλο παιχνίδι που είναι την ίδια ώρα, πρέπει να κερδίσει. Και έχοντας το Φοφανά τροματοφύλακα στη Ρίζεσπορ, τον Διαμαντέ στη Sporting, τον Σιγκά στην Γαλατασαράι, τον Κουσουνού στην Αταλάντα, τον Κεσί στην Αλαχλή, τον Σανκαρέ στην Νότιχαμ, τον Μπονί στην Ίντερ, τον Αντιγκρά στη Μονακό, τον Διαλό στη Μάντζεστερ και τον Πεπέ στη Βιγιαρεάλ, είναι παίκτες που έχουν εμπειρία, είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είναι παίκτες που θα μπορούν να οδηγήσουν την Ακτή σε νίκη και πιθανότατα και στο over. Μια Ακτή Ελεφαντοστού που δεν έχει μεγάλη προϊστορία στο Μουντιάλ, αφού έχει πάει μόνο 3 φορές στην τελική φάση, πάντα αποκλείεται στους ομίλους. Τώρα είναι ευκαιρία να περάσει στους 16.
1: Ερασπορ 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

Αυτά έλεγε ο Τόλης Βασκόπουλος, αυτά λέμε και εμείς. Να time out, να διαβάσουμε κάποια δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σαμπατζής μου λέει στους 16, στους 32, στους 32. Ενώ δεν ξέρω αν είπα 16. Φθάνω στους 32, εννοείται ήδη δύο πρώτοι, τον 12 ομίλων 24 και 8 καλύτερη τρίτη 32. Η ακτήλα φανταστού για να βγει πρώτη θέλει μόνο νίκη, λέει ο Θάνος, ο Καλτσόγιανος. Αλλά πρέπει να συμπληρώσει και παρκή αριθμό γκολ. Αυτό δύσκολο να γίνει. Η διαφορά αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία είναι 7 γκολ. Γι' αυτό λέω ότι λογικά θα είναι πρώτη Γερμανία. Ο Γιάννης, ο Ντούκας, Λεσάο Τζιόλης είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολλοί λένε το ταλέντο είναι του Κωνσταντέλια. Ο Τζιόλης όμως είναι ο πιο ολοκληρωμένος και με πολύ περισσότερες παραστάσεις από τον Κωνσταντέλια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και οι δύο πάντως για μένα είναι πάρα πολύ καλοί. Λοιπόν, πώς εχώσαν έτσι το πρόγραμμα σήμερα. Είμαι παντός καιρού και παντός επιστητού. Έτσι, να κάνουμε μια αλλαγή. Να δούμε και ένα παιχνίδι μετά τις 12 στο σπίτι μας. Χρήστο, καράμπελα. Στάθης, γεια σου Στάθη. Να φανταστώ, δεν θα μάθουμε ποτέ το συμβόλαιο του Μπαρτζόκα. Λέει, σε αντίθεση με τους Ζωτς που γνωρίσαμε τα πάντα. Και τι σε νοιάζει, δηλαδή, και τι έγινε. Είτε πάρει 1000 ευρώ, είτε πάρει 1 εκατομμύριο, είτε πάρει 10 εκατομμύρια, τι μας ενδιαφέρει εμάς. Ας πάρει σαν θέλει. Το λέω με την έννοια ότι ούτε κρύο ούτε με ζέστη πόσα θα πάρει. Με αυτή την έννοια το λέω, Σάβα. Σπύρος Θεοδόρου, καλησπέρα από Χαλκίδα. Πώς βλέπετε, Ολυμπιακό θα μπει στους ομίλους του Champions League. Κάτσε να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει, κάτσε να δούμε ποιους παίκτες θα πάρει. Κάτσε να δούμε πόσο δημιουργικότερος σε φάσεις θα είναι του χρόνου. Παίζει ρόλο αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε εκεί μετά το πρώτο φιλικό, ούτε το πρώτο φιλικό, στα μέσα εκεί του Ιουλίου, 20-25 Ιουλίου, θα έχουμε μια άποψη για το πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Συμφωνεί και ο Γιάννης Λαζάρου που λέει: αχ, αυτή η Κορέα τι μας έκανε. Όντως, τι μας έκανε η Κορέα, σε όλο τον κόσμο έτσι τι έκανε η Κορέα. Για να πάμε συνεχίζοντας για το Μουντιάλ, στον έκτο όμιλο, όπου έχουμε δύο αγώνες, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Για το Τινησία Ολλανδία που θα γίνει στο Κάνσας, η Τινησία δείχνει, αν και σήμερα κάνει απογοητευτική εμφάνιση, ότι είναι η χειρότερη ομάδα στο Μουντιάλ. Έτσι, Τινησία και Κατάρ νομίζω ότι είναι οι χειρότερες ομάδες. Η Ολλανδία έχει προκριθεί, αν νικήσει και νικήσει με ένα καλό σκορ, θα είναι και η καλύτερη επίθεση και βέβαια θα περάσει και πρώτη στον όμιλο. Καλή η παρουσία της Ολλανδίας, ειδικά στο παιχνίδι με τη Σουηδία, όπου ήταν, την έκανε σκόνη και θρύψαλα, που λέγει ο Κορκολής. Λογικά

ό,τι και να είναι, η Ολλανδία θα παίξει για την νίκη. Έχει 4 βαθμούς η Ολλανδία, 4 η Ιαπωνία, 3 η Σουηδία, 0 η Τινησία που θα πάει σπίτι της. Κοιτάξτε να δείτε ένα θέμα τώρα που υπάρχει έτσι. Η Ολλανδία πρώτη, η Ιαπωνία δεύτερη. Αν γίνει έτσι, η Ιαπωνία θα πέσει πάνω στη Βραζιλία. Η Ολλανδία που έχει το πιο εύκολο έργο, εννοείται ότι δεν θέλει, έτσι πιστεύω, έτσι, να παίξει με τη Βραζιλία, όσο και αν λέει όποιο αντίπαλο, όποιος αντίπαλος μας τύχει. Άρα, έχοντας το πλεονέκτημα ότι παίζει με την Τινησία, λογικά θα την κερδίσει και θα αφήσει στη δεύτερη θέση την Ιαπωνία. Για το παιχνίδι Ολλανδίας στην Ισία, λοιπόν, από την Ολλανδία εξαρτάται πόσο γρήγορη, πόσο πιεστική θα είναι για να κερδίσει, με ποιο σκορ θα κερδίσει. Μια Ολλανδία που, αν τη βάλεις με διπλό και over, θα πληρώσει πάνω από 2, περίπου στο 2. Πιστεύω να είναι σοβαρή. Μια Ολλανδία που έχει να χάσει από το 2006 σε κανονική, δηλαδή σε 90 λεπτά αγώνα. Τότε είχε αποκλειστεί από την Πορτογαλία. Και έχει μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, έτσι, με το Φερ Μπρούκεν της Brighton, Φαν Ντάικ Λίβερπουλ, Φαν Χέκε της Brighton, Φαν Τερφέν της Τότεναμ, Ντούφρις της στη Ρεάλ δεν πήγε, ο Ντούφρις στη Ρεάλ πήγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ράιντερς της Manchester City, ο Κοπ Μάινερς Ιουβέντους, De Jong Barcelona, παιχταράδες, έτσι, Χάκπο της Λίβερπουλ, Μάλεν Ρώμα, Σάμερβιλ, το νέο αστέρι των Ολλανδών της West Ham. Για την Ισία τώρα τι να πούμε, τι να καζαντήσουμε. Πέρασε στην ιστορία σαν η πρώτη ομάδα στο Μουντιάλ που την πρώτη αγωνιστική που έχασε άλλαξε για προπονητή. Προσέξτε τώρα για το παιχνίδι της Ιαπωνίας με τη Σουηδία. Δεν ξέρω αν σκέφτονται ελληνικά οι Ιαπωνέζοι. Εγώ το σκέφτομαι και λίγο ελληνικά. Αν κερδίσω τη Σουηδία, σαν Ιαπωνέζος που είμαι, θα πέσω πάνω στη Βραζιλία. Τώρα το σκέφτομαι για να το κάνω έτσι και να πέσω, ή να χάσω και να περάσω σαν τρίτος. Γιατί δεν μου κάνει και το χ, άμα θέλω να παίξω με τη Βραζιλία. Εντάξει, τώρα σενάρια είναι αυτά. Αν κερδίσει η Σουηδία, που και το 4 που έχει πάει το διπλό είναι εξωπραγματικό για μένα, παρότι η Σουηδία δεν είναι καμιά σοβαρή ομάδα, βέβαια αυτά είναι σενάρια, δεν είναι το πιστεύω, αλλά για αυτούς που κάνουν fan bet, λέμε τώρα. Αν κερδίσει η Σουηδία, θα πάει στους 6 βαθμούς, εφόσον κερδίσει και η Ολλανδία, βέβαια θα πάει 7. Οι Ιαπωνέζοι θα είναι στους 4, με την καλή διαφορά τερμάτων που έχουν, αν δεν φάνε καμιά 3-4. Τώρα, λέμε έτσι, το λάμδα με κεφαλαίο. Θα περάσουν, θα γλιτώσουν από τη Βραζιλία και θα περάσουν και θα τύχουν με κάποια άλλη ομάδα. Τώρα είναι σενάριο το με ποιον θα παίξουν. Για αυτούς που κυνηγάνε τα πολλά ή τα πολλά, τα μεγάλα σημεία δηλαδή, η Σουηδία δεν είναι τελειωμένη, άσχετα αν είναι μια ομάδα που μπορεί τη μία μέρα να βάλει 5 και την άλλη να φάει 5. Στα ίσια όμως, αν για Ιαπωνέζοι σκεφτούν Ιαπωνέζικα, το μάτς μπορεί να κάτσει στον Άσο. Το μάτς θα γίνει στο Χιούστον. Η Σουηδία με νίκη προκρίνεται, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στους καλύτερους τρίτους. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα είναι η Ιαπωνία, αν θέλει. Αν κερδίσει η ισοπαλία, δεν μπορεί να αποφύγει την Βραζιλία. Σουζούκι, τερματοφύλακας, μαύρος Ιαπωνέζος, ωραίος. Το Γκούτσι, Σεντρούιτεν, Γιουτανάμπε, Φέγενορτ, Ίτο, Μπάγερ, το Μιγιάζου, Αγιάξ, Τανάκα, Λίντς, πολύ καλοί παίκτες όλοι αυτοί, Ντοάν, Άιντραχτ, ο Νακαμούρα της Ρέμς, ο Σάνο της Μάιντς, ο Ουέντα, ο παικταράς της Φέγενορτ, παίκτες γρήγοροι, δυναμικοί, ταχυδυναμικοί, κολτζίδες γενικά, μια ομάδα που σου αρέσει να τη βλέπεις. Για την άλλη πλευρά, η Σουηδία είναι μια ομάδα που φέτος δεν έχει κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Θυμάστε ότι πέρασε μέσα από τη διαδικασία των play-offs στα πέναλτι και την Ουκρανία και την Πολωνία. Και όχι την Πολωνία, όχι, 3-2 την κέρδισε. Και την Ουκρανία 3-1. Η Τσεχία ήταν που πέρασε στα πέναλτι. Από εκεί και πέρα, η Σουηδία έχει μια πολύ καλή επιθετική γραμμή με Ισάκ, Ελάγκα, Γιόκερες που παίζουν στην Αγγλία, σε Λίβερπουλ, Νιούκαστλ και Άρσεναλ. Αλλά πίσω μπαίνουν τρένα, που λέει και ο Γιάννης Κωνσταράκης, που είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Ή λοιπόν οι Ιάπωνες σκέφτονται Ιαπωνέζικα και κερδίζουν, ή σκέφτονται ελληνικά και αποφεύγουν την Βραζιλία.

Έτσι ακριβώς, το Βερολίνο αντέχει πάντα. 10 παρατέταρτο η ώρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 11 η ώρα έχουμε σέντρα στα πρώτα παιχνίδια που ήδη έχουμε αναφέρει. Γιάννης Κωνσταράκης τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβλή Νικολοπούλου στην εμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο Λευτέρης Αρλάκος μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάμε και στο τελευταίο όμιλο που έχουμε σήμερα παιχνίδια. Τέταρτος όμιλος, τρίτη αγωνιστική. Παραγουάη, Αυστραλία. Ένα παιχνίδι που όλοι λένε θα κάτσει στο Χ. Ήδη το Χ στις στοιχηματικές εταιρείες έχει πάει γύρω στο 2-20. Στο Σαν Φραντσίσκο θα γίνει. Η Παραγουάη τερματίζει στη δεύτερη θέση με νίκη. Στην τρίτη με ήττα ή ισοπαλία. Τώρα, ένα παιχνίδι δύσκολο. Έτσι. Η Αυστραλία είναι μια ομάδα που ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Η Αυστραλία παίρνει τη δεύτερη θέση με νίκη ή ισοπαλία. Τερματίζει τρίτη με ήττα. Δεν πάει ούτε πρώτη ούτε και τέταρτη, αφού έχουν ξεφύγει, είπα, και η Τουρκία υπερτερεί. Τώρα, το θέμα είναι ότι αν χάσει η Αυστραλία και τερματίσει η τρίτη, πιθανότατα δεν θα φτάσουν οι βαθμοί, γιατί οι τρεις βαθμοί μπορεί να μην την φτάσουν και να μην την κάνουν φαβορή για πρόκριση στους 32, γιατί έχει και αρνητικό σύνολο τερμάτων εφόσον χάσει σήμερα από την ομάδα της Παραγουάης. Πιθανότατα να λέξει χ, έτσι, κανείς δεν αντιλέγει, να μην ρισκάρουν δηλαδή οι ομάδες, γιατί η Αυστραλία θα πάει στους 4, η Παραγουάη θα πάει στους 4. Η Αυστραλία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, θα τερματίσει πάνω από την Παραγουάη. Θυμίζω, είναι από τα κριτήρια αυτά, γιατί το πρώτο κριτήριο είναι το μεταξύ τους παιχνίδι. Από τη στιγμή που θα έχει χ το μεταξύ τους παιχνίδι, θα πάμε στη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι 0 η Αυστραλία, αλλά είναι μείον 2 η Παραγουάη. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό το παιχνίδι, δεν αντιλέγω, όλα μπορούν να συμβούν βέβαια, αλλά πιθανόν οι ομάδες να συμβιβαστούν και να κάτσει στο χ, γιατί θα έχουν πολλές πιθανότητες να περάσουν και οι δύο. Εάν όμως κάτσει στον άσο, η Αυστραλία θα κινδυνεύει, όπως και το της Παραγουάη βέβαια, αν κάτσει στο διπλό, θα κινδυνεύουν αυτές οι ομάδες, μένοντας στους 3 βαθμούς, να μην καταφέρουν να περάσουν στους 32 του θεσμού. Και κλείνουμε με το USA Τουρκία στο Λος Άντζελες. Τουρκία αποκλείστηκαν, ήταν απογοήτευση και αυτή στο φετινό Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, παίζουν καλό ποδόσφαιρο, γρήγορο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. 4 στην Παραγουάη, 2 στο Ρελαντί, στο ημίχρονο στην Αυστραλία. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να βάλουν γκολ με τίποτα, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ περνούν μέχρι στιγμής στην ιστορία σαν η ομάδα που έχει κάνει πάνω από 30 τελικές στο στόχο χωρίς να καταφέρει

να σκοράρει. Παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η μία θα είναι πρώτη, η άλλη τέταρτη. Ελπίζω να παίξουν με καλές εντεκάδες. Οι Τούρκοι να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω ώστε να μπορέσουν να βάλουν ένα γκολ. Ελπίζω να καταφέρουν να κάνουν και αυτοί οι γκολ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να έρθει αυτό το παιχνίδι στο over και να χαρούν οι παίκτες που θέλουν να βλέπουν τέρματα. Την καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο Πριόβολο, την καλησπέρα στον Κωστή τον Τσαβαλιά, στον Δημήτρη τον Σαμπανίδη, τον Γιάννη τον Βέργο, τον Αντώνη, τον Μίτσο. Γεια σου ρε Μίτσο, καλησπέρα από Καστοριά λέει. Κανονικά Λευτέρη τη Βραζιλία πρέπει να ανησυχεί, πιθανή διασταύρωση με Ιαπωνία. Έλατε, είναι και αυτό ένα κομμάτι του συλλογισμού. Καλησπέρα και σας, λέγομαι σχέδιο πότε γίνεται η κλήρωση στη Super League. Μιχάλης από το Περιστέρι θρύλος, νομίζω δεν έχει οριστεί ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος, αν κάποιος ξέρει κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει οριστεί ακόμα πότε θα γίνει η κλήρωση. Η σέντρα πάντως πρωταθλήματος είναι 22 του Αυγούστου. Δημήτρης Νηφόρος, περιμένω την Καλαμάτα και την Άκρα πάνε καλά φέτος, όπως και ο Γιάννης ο Λαζάρου και ο Θανάσης ο φίλος μου ο Γκόρδης. Κάτι πρέπει να γίνει με την Καβάλα, κάτι πρέπει να γίνει και οι παράγοντες είναι από την πόλη μας, είναι βετεράνοι, είναι πάρα πολλοί. Η ομάδα καταραίει όμως λέει, έχει ανάγκη από χρήμα και ισχυρό ιδιοκτήτη, από επαγγελματική οργάνωση. Τροποποιήσατε λέει το έμβλημα κύριε της Καβάλας, τώρα το είδα το μήνυμα ολοκληρωμένο. Είναι και αυτό μια άποψη του Θανάση. Κακώς αν το τροποποιήσανε. Το έμβλημα υπάρχει από την πρώτη στιγμή ίδρυσης μιας συγκεκριμένης ομάδας, έτσι, μιας οποιοδήποτε μάλλον ομάδας. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρα 10 και πάμε να ακούσουμε τώρα, να αλλάξουμε σελίδα και να ακούσουμε έτσι για την κόρη του φίλου μου, του συναδέλφου του Αρισίδη του Ράπτη, που έδωσε πάρα πολύ καλά που, για τις πανελλαδικές, την παρέα του στον Δημήτρη, τον Αντώνη, τα παιδιά που μας ακούνε στη Λάρισα, το Γιάννη, την Νικολέτα, που πέρασαν και αυτοί, δηλαδή πήραν πολύ καλά αποτελέσματα από τις πανελλαδικές εξετάσεις και ήθελαν να χορέψουν λίγα τραγούδια μέχρι τις 10 λοιπόν, έτσι ένα πάρτι που θα σας αρέσει και εσάς. Πάμε.

0: Έτσι ακριβώς, αυτό το πάρτι το μικρό για τους φίλους, τους νεαρούς φίλους, έτσι τα παιδιά που πήραν τους βαθμούς και κάποια από τα παιδιά που ανέφερα έτσι μας ακούνε και ήθελαν να ακούσουν έτσι κάποια τραγούδια να τους φύγει ρε παιδί μου αυτό το άγχος, το άχτι, όλο αυτό, η αγωνία για τα αποτελέσματα στις πανελλαδικές που έδωσαν. Η ώρα είναι 10, πάμε ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και μετά πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθώς όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, ο κατακτητής των τίτλων σε Ευρώπη και Ελλάδα θα μείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι το 2029, για τρία δηλαδή ακόμα χρόνια. Μπαρτζόκας και Ολυμπιακός έχουν κατακτήσει μαζί 2 Ευρωλίγκες, 1 διπυρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μία απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμαν από την πλευρά του ο coach Μπαρτζόκας. Με την υπερηδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού που καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και την συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων, άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομό σταυλό του Τακαμότο Κατσούτα και τον Βέλγο Τιερί Νεβίλ με Hyundai που κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Κοσμοτέ TV θα καλύψει και τις 17 ειδικές διαδρομές, ενώ η Era Sport θα σας προσφέρει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα. Με 2 παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που αρχίζουν σε μία ώρα, ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία κονταράρονται στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφια. Νωρίτερα σήμερα, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια-Αφρική-Νότια-Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής τώρα περιλαμβάνει 6 μάτς, πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στις έντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Ασπίδα προστασία στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μίλησε για την απόφαση του παίκτη να απέχει από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του. Επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες, είπε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ πριν συμπληρώσει η ελληνική η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση του. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με την φανέλα του Αστέρα Ακτόρ. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων, το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκουλής και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα. Φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα, αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική των Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στα νέα από το εξωτερικό, ποινή αποκλεισμού 5 αγωνιστικών επιβλήθηκε από την FIFA στον Μαντίμπο του Κατάρ γιατί προκάλεσε κάταγμα κνήμης περώνης στον Κονέ του Καναδά και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Τέλος, νέα προβλήματα προέκυψαν στο Ιράν καθώς καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο και τον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας λόγω υποβολής τους σε ενδελεχή έλεγχο από τις αρχές πρωτού αυτοί ταξιδέψουν στο Σιάτλ. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Λευτέρης Αρελάκος συνεχίζει με το μικρόφωνο στα γήπεδα την ενημέρωσή σας.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Έρα Σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
7: Κάποιοι

0: Αυτό είναι λοιπόν το χι του καλοκαιριού, έτσι, αυτό το υπέροχο, έτσι, σε στυλ νησιώτικο το τραγουδάει ο Νίκος Απέργης και γίνεται θράψη έτσι στα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου, όπου υπάρχει Ελλάδα εν πάση περιπτώσει. Μικρόφωνο στα γήπεδα, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι κοντά σε Ελευθέρη Σαραλάκος, παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Δέκα και δέκα πρώτα λεπτά η ώρα. Από την καλησπέρα στο Γιώργο το Ράλι. Καμία σχέση πιστεύω με τον αντιπρόεδρο της Καλαμάτας, που πάντως μας ακούει και ο αντιπρόεδρος και ήταν σήμερα στην παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα σαν νέο τεχνικού της Μαύρης Θύελλας, όπως και ο Κώστας Οβεργής. Ο Γιώργος Ράλης που μας δίνει κάποια προγνωστικά για τα παιχνίδια του στοιχήματος. Στον Παύλο τον Τούγκα που λέει καλησπέρα, Άρχοντα Λευτέρη. Παύλος από Ηράκλειο και σε λίγο καιρό λέει θα είμαι και στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, Παυλάρα μου, σαν δουλειά, σαν ερωτικός μετανάστης, τι απ' όλα θα κάνεις, θα μας το πει. Θυμίζω την είδηση της ημέρας όπου ο Γιώργος Μπαρτσόκας πριν από λίγο ανανέωσε για ακόμα 3 χρόνια το συμβόλαιό του με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ενώ το μεσημέρι ασπίδα προστασίας στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος είπε «κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια». Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες. Δεν ξέρω, για να δούμε αν συμφωνεί με την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση και ο Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια να πω σε αυτήν την περίπτωση ότι ο Μάκης Γκαγκάτση έκανε μια μεγαλοπρεπή τρίπλα, αν και δεν ήταν.
0: Τρίπα ή τρίπλα, μας μπέρδεψε.
1: Και τρίπλα, όπως θες πες το. Γιατί δεν ήταν και ποδοσφαιριστής ποτέ, αλλά έκανε μια τρίπλα γιατί ουσιαστικά απέφυγε να μιλήσει για την Ταμπακέρα, δηλαδή για Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Εικασίες, είπε, υποθέσεις και σενάρια.
1: Ναι, εντάξει, και δημοσιογράφους να έρθουν από το εξωτερικό και παράγοντες θέλουν από το εξωτερικό.
0: Έλα.
1: Γιατί αυτοί που είναι εδώ ξεφτιλίζονται το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να τα λέμε όλα στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, επιμένω και λέω και το είπα και χθες το βράδυ που μιλήσαμε μετά τα μεσάνυχτα, Λευτέρη, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα Ελέο Γιωβάνοβιτς. Επειδή χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο σου το ανέλησα χθες το βράδυ, 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 με τους άλλους, 23 με τους άλλους, 45 με τη Δανία, ξέρω εγώ. Συνολικά έπαιξε 137 λεπτά σε 6 παιχνίδια, μέσος όρος 22 λεπτά. Τι να πάει να κάνει για 22 λεπτά ο Κωνσταντέλιας? Ας παίζει ο Μπακασέτας. Ναι.
0: Και δεν ξέρω γιατί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ πήρε τόσο ανοιχτά τη θέση του, δηλαδή για να μην χάσει στο μέλλον τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, καθαρά.
0: Αυτή είναι η τρίπλα που έκανε ο Γκαγκάτση. Ναι. Σου λέει: μπορεί να φάμε καμιά πεντάρα από τη Γερμανία και από την Ολλανδία.
1: Ακριβώς.
0: Να γυρίσει ο Λουτσέσκου, προπονητής στην εθνική ομάδα, και να δεις πώς θα πετάει μετά ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.

0: Μήπως είδε τα δύο παιχνίδια τα τελευταία της εθνικής ομάδας χωρίς Κωνσταντέλια και με το έκτρωμα που παρουσίασε ο Γιοβάνοβιτς, πώς παίξαμε.
1: Ειδικά το τελευταίο. Ναι.
0: Ειδικά με την Ιταλία, αδερφέ, εγώ πίστευα ότι βλέπω άσπρα μαύρα χώματα Αττικής με κόκκινα χώματα Αττικής. Δηλαδή, μιλάμε για να μιλήσω για Αθήνα. Ναι. Μιλάμε για τραγωδία. Δεν κατεβήκαμε το κέντρο.
1: Δεν κάναμε φάση με τα πιτσιρίκια της Ιταλίας, δεν πήραμε 5 λεπτά κατοχή της μπάλας, έτσι.
0: Τίποτα, ρε φίλε, τώρα αυτό είναι ομάδα. Και λέει να αλλάξουμε σύστημα. Ποιο σύστημα? Ο Ρεχάγκελ, πέρα από το ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έρθει 70 χρονών στην Ελλάδα, 72 όπως ήταν όταν ήρθε, και λέγανε τι το φέρατε αυτό τον τρελό τον παππού κλπ. Ήξερα την αρχή και είπε, ρε παιδιά, οι Έλληνες δεν μπορούν να παίξουν επίθεση. Οι Έλληνες πρέπει να παίξουν άμυνα και να το παίρνουν πειρατικά. Όπως πήραμε το πειρατικό, να το κλέβουν. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τέσσερις στην άμυνα. Τέσσερις μπροστά και δύο ή τέσσερα, τρία, τρία. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο η εθνική ομάδα. Ναι. Να παίξει 3-5-2, η εθνική ομάδα λέει να γίνεται 5-3-2. Μα μονίμως ήταν 5-3-2. Δεν ήταν ποτέ 3-5-2 αυτό που πήγε να κατεβάσει. Μα δεν ξέρουμε αν το παίζουν το σύστημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Εμπνεύστηκε κάτι, αυτοί οι παίκτες της ομάδας τους παίζουν όλοι 4-3-3 ή 4-2-3-1. Και ο Γιοβάνοβιτς εμπνεύστηκε αυτό. Εμένα, εγώ τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή τον Γιοβάνοβιτς. Αλλά πιστεύω ότι το τελευταίο καιρό είναι επηρεασμένος από κάποια πράγματα. Κάτι του λένε, τίποτε μάνατζερ.
1: Παίζει
0: τίποτε...
1: με άγχος, κάνει την ομάδα με άγχος, δεν ξέρω.
0: Είναι λάθη, κάνει λάθη.
1: Ναι, κάνει πολλά λάθη. Και χθες το βράδυ, Νικό, το έλεγα και στον αέρα που μετέδιδε ο Μπάμπης Παπάζογλου. Βλέπω τα τρία γκολ που τρώνε οι Τσουρουκάδες, οι Σκοτσέζοι από τους Βραζιλιάνους. Οκ, okay, μπορεί να τα τρώγανε και από τους Τσέχους. Δεν είναι θέμα αυτό. Και λέω, ρε Γιοβάνοβιτς, κέρδισες 1-0 τη Σκωτία και έφαγες 3 από αυτή την ομάδα.
0: Από αυτή την ομάδα.
1: Από αυτή την ομάδα τη Σκωτία που δεν βρήκε ούτε την ταυτότητά τη εκεί στη USA.
0: Τη οποία Σκωτία τη πήραμε τα σόβρακα το Μάρτιο του 25 με τα πιτσιρίκια. Με την ενδεκάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί, φίλε.
1: Γιολάκης,
0: Βαγιανίδης, Γιαννούλης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, στο κέντρο Ζαφύρης με τον
1: Μουζακίτη.
0: Μουζακίτη,
1: Κωνσταντέλια.
0: Δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή ο Παυλίδης. Ενδεκαδάρα. Έπαιξε μια φορά μέσα στη Σκωτία, τους παίρνει 0-3 και δεν την ξαναείδαμε. Επέστρεψε ο Μασούρας, επέστρεψε ο Μάνταλος, ο οποίος βέβαια στο παιδί μετά είπε αποσύρωμε, επέστρεψε ο Μπακασέτας, επέστρεψε ο Κουρμπέλης, επέστρεψε η Σάρα και η Μάρα. Και τελικά
1: Μην το λες τώρα, Σάρα Μάρα. Τώρα εντάξει, είναι παίκτες διεθνείς, έχουν προσφέρει στις ομάδες τους.
0: Θέλω να πω.
1: Μην είμαστε υπερβολικοί. Ναι.
0: Το σύστημα Σάρα Μάρα.
1: Για τα παιδιά μια χαρά είναι και έχουν προσφέρει.
0: Όχι. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, παίζουν μπάλα, έχουν γράψει ιστορία. Δεν μιλάω για τους παίκτες. Λέω Σάρα Μάρα το σύστημα.
1: Το σύστημα
0: ήταν, δεν μπορούσε να το υποστηρίξουν αυτοί οι παίκτες. Ενώ οι άλλοι τρέχανε συνέχεια, ρε φίλε. Ενώ αυτοί δεν μπορούσαν να τρέξουν, φαίνεται.
1: Κακά τα ψέματα, Νίκο, αυτή η εντεκάδα που είπες έπρεπε να είναι η ομάδα, η εντεκάδα η οποία θα παίζει και θα είναι η βάση της εθνικής.
0: Πενταετία.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Αυτό το ταλέντο που υπάρχει σε αυτή την ακριβώς την εντεκάδα που θέλω να την επαναλάβουμε. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Γιαννούλης, οι δύο center back που είναι all time classic πλέον, ο Κουλιεράκης με τον Μαυροπάνο. Στα half. Ο
0: Μπουζακίτης,
1: είπαμε, ο Ζαφύρης Κωνσταντέλιας και μπροστά Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης. Αυτή η εντεκάδα έπρεπε να είναι η εντεκάδα της επόμενης πενταετίας και να αλληλοσυμπληρώνονται.
0: Και έτσι. Να μπαίνει ο Ρώτα, ας πούμε, στη θέση του Βαγιανίδη, να μπαίνει ο Τσιμίκα στη θέση του Γιαννούλη ενδεχομένως.
1: Ναι. Ή κάποιο χαφ. Ο Κουντούρης που μου αρέσει πολύ και μπορεί να είναι παίκτης που θα εξελιχθεί στο Παναθηναϊκό και στην Εθνική τα επόμενα χρόνια.
0: Του Πανετολικού πρωινέ, βεβαίως.
1: Ναι. Καλός κι αυτός.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Ιωαννίδης, άμα ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν, ή ο Δουβίκας. Ναι. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, ας πούμε.
0: Υπάρχουν λύσεις. Και δεκάρι μπορεί να παίξει, ίσως ο Πέλκας, αν μπορεί να ληφθεί αυτό, ή κάποιος άλλος να βγει αύριο μεθαύριο. Για μένα προσωπικά και ο Φορτούνης πρέπει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται η εθνική ομάδα χωρίς. Ο Φορτούνης είναι παιχταράς.
1: Τα
0: λέγαμε και πριν από δύο χρόνια, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό 3, πόσο είχε φύγει, που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός από τη μέρα που έχει ο Φορτούνης δεκάρι δεν έχει. Και ο Φορτούνης είναι παιχτάρα. Δηλαδή, αν ο Φορτούνης μπορεί να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, να είναι Κωνσταντέλιας Φορτούνης στα δεκάρια, θα είναι τέλεια για την εθνική ομάδα. Πιστεύω εγώ, άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν νομίζω. να κάνω λάθος. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
1: Ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που έχει το γλυκό το αριστερό το πόδι, έχει την ποιότητα να σου κάνει ανά πάσα στιγμή είτε παίζοντας πλάγια, γιατί μπορεί να παίξει και πλάγια. Έτσι και με τη Λίμπαρ τον παίρνει στο Ολυμπιακό για πλάγια.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Δυνατό πόδι, φάουλ, κόρνερ, ό,τι θες. Ο Φορτούνης πιστεύω ότι λείπει από την εθνική ομάδα και ο Κωνσταντέλιας θα λείπει τώρα από την εθνική ομάδα.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι, Νίκο, για το φίλο μας εδώ που το παρακολουθώ το μήνυμά του, Γιώργο. Λέει: είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο και εξοφωνίζω τον προπονητή. Δηλαδή, στο δημόσιο ραδιόφωνο τι λέμε, όλα ότι είναι μπράβο. Δεν κατάλαβα, Γιώργο.
0: Όταν πιστεύει,
1: δεν το ξεφωνεί κανεί. Δηλαδή, ο Νίκο Πετρουλάκη που είναι δημοσιογράφο και εγώ που είμαι δημοσιογράφο, λέμε την άποψή μα για τα λάθη που κάνει ο Γιοβάνοβιτ. Αν ο Γιοβάνοβιτ είχε περάσει στο Μουντιάλ, θα λέγαμε μπράβο. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τον Γιοβάνοβιτ τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι προπονητή για εθνική ομάδα. Όχι προπονητή για εθνική ομάδα. Όχι, διαφορετικά θέλω να το πω. Κάνει πολλά λάθη για την εθνική ομάδα.
0: Άλλωστε, εγώ δεν είμαι τη Ερασπορ. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος δημοσιογράφος. Μπορώ από την άποψή μου, γι' αυτό και είναι αξιολογική κρίση δική μου.
1: Ακριβώς.
0: Ότι κάνει λάθη ο προπονητής. Ναι. Και τα λάθη τα λέμε. Ποια είναι τα λάθη.
1: Και ο Πάνος λέει: καλησπέρα σας, χαρακτήρα την εκπομπή. Μπράβο σας για αυτά που λέτε για την εθνική. Μπράβο σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Μπράβο σας, έτσι ακριβώς είναι. Απλά η αντίθετη άποψη του Πάνου. Συνεχίζει, Νίκο.
0: Όποιος ξέρει μπάλα, αυτό λέει. 100%.
1: Η λογική αυτό λέει, Νίκο.
0: Και η λογική λέει αυτό. Τι να λέμε τώρα, ό,τι να είναι. Και εμείς ας πούμε σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλας χρειάζεται στην εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, για τον Μπέλκα συμφωνώ με τον Γιώργο, νομίζω όχι. Για τον Μπέλκα όχι.
0: Όχι, νομίζω... ο Φορτούνης είπα.
1: Ναι.
0: Φορτούνης.
1: Όχι, επειδή είπες και Μπέλκας, νομίζω.
0: Μπέλκας αφού δεν παίζει Φορτούνης
1: συμφωνώ.
0: Τώρα. Μα δεν παίζει τώρα Φορτούνης. Να καλέσουν και τον Φορτούνη στην εθνική ομάδα. Φορτούνης Κωνσταντέλας πρέπει να είναι τα δύο δεκάρια της εθνικής. Για μένα προσωπικά. Όπως επίσης ας πούμε ο Καρέτσας δεν πρέπει να βγαίνει. Ο Τζόλης δεν πρέπει να βγαίνει. Ο Παυλίδης σήμερα ναι. Ο Ιωαννίδης αν επιστρέψει στην καλή του κατάσταση να είναι μαζί με τον Παυλίδη δίδυμο. Και ο Δουδίκας μαζί από κοντά. Δηλαδή
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι, ναι. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Κάποτε παρακαλάγαμε να βρούμε ένα εξτρέμ. Παρακαλάγαμε να βρούμε center four. Τώρα μόνο εξάρια δεν έχουμε.
0: Πολύ σωστό. Ακόμη και center back που λέμε Κουλιεράκης Μαυροβάνος. Υπάρχει ο Ρέτσος από πίσω, έμπειρος πλέον στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ο Χατζηδιάκος που το
1: παίζει. Αυτός έμπειρος παίζει στην Κοπεχάγη. Τσάμπιονς Λιγκ έχει παίξει.
0: Άρα δηλαδή έχουμε ομάδα. Γιατί να παίζουν ας πούμε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και δεν έχω τίποτα με τον Κουρμπέλη ή με τον Μπακασέτα. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο και μπράβο στα παιδιά για αυτό που κάναν κλπ. Τώρα όμως κάπου όλα έχουν ένα τέλος.
1: Και ένα όριο.
0: Και ένα όριο. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε άλλα παιδιά, νέα παιδιά στην εθνική ομάδα, αφού μας δείξανε μέσα στη Σκωτία ότι διαλύσανε τους Σκοτσέζους που ψάχναν να βρουν τι έγινε. Και αυτή η εθνική ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ. Πήγε 0-3 εκεί μέσα και δεν ξανάπαιξε. Απίστευτο είναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ξαφνικά επιστρέψαν άλλοι παίκτες και έγινε μπάχαλο το σύστημα. Γιατί δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτοί που επέστρεψαν πίσω. Αυτό που θέλει να παίξει ο Γιοβάνοβιτς. Και εκτέθηκε και ο προπονητής. Δεν πήγαμε σε. Βλέπεις Μουντιάλ. Λευτέρη, βλέπεις και εσύ, βλέπουμε και όλοι. Δεν παθαίνεις μία, ας πούμε, μία κατάθλιψη βλέποντας κάτι ομάδες της πλάκας να παίζουν ή της πλάκας να παίζουν.
1: Και να μην είναι η εθνική με ένα ταλέντο που στα 10 τελευταία χρόνια είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γινόταν το λάθος με την αλλαγή του Πογιέτ, ο Πογιέτ θα μας είχε πάει στην Αμερική. Για μένα ήταν πολύ καλός προπονητής και πολύ καλή δουλειά.
0: Και ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι κακός προπονητής.
1: Αυτή τη στιγμή τον κρίνουμε για αυτό που έχει πετύχει.
0: Σωστά. Αυτό, ναι. Τώρα απλώς αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει κάνει λάθη το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτά τα λάθη είναι που επισημαίνουμε. Τα λάθη του Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι καλό είναι να επισημαίνει κάποιος τα λάθη σου γιατί διορθώνεσαι έτσι. Από το να σε έχουν ας πούμε συνέχεια στο ότι δεν λέω τίποτα κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο. Τέλος πάντων. Αυτή είναι, επειδή μιλάμε για Κωνσταντέλια τώρα, γι' αυτό το ανέπτυξα το θέμα.
1: Ακριβώς. Πάμε εδώ τώρα, διαβάζω τελευταία είδηση ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μερεντιέλ, λέει, center for της Boca Juniors.
0: Εντάξει, το έγραψε ένας δημοσιογράφος στην Αργεντινή. Τώρα σήμερα το βράδυ βγήκε, πριν από καμιά ώρα. Αυτός ο παίκτης στοιχίζει περίπου γύρω σε 600.000 δολάρια. Δεν ακριβώς. Και ζητάει γύρω στα 4 εκατομμύρια το κοστολογεί το transfer market, αλλά ζητάει γύρω στα 2 εκατομμύρια η ομάδα, η Boca Juniors. Εάν είναι ο βασικός φόρ της Boca Juniors, όπως πληροφορήθηκα ότι έπαιξε 21 παιχνίδια πέρσι, είναι μια καλή περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ θέλει center for. Και με 600.000 τώρα πάρει στο center for της Boca Juniors, νομίζω ότι δεν είναι άσχημο σαν σκέψη. Από την άλλη πλευρά, αυτό θα το αποφασίσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
1: Έχει πετύχει, λέει, 56 γκολ σε 165 παιχνίδια.
0: Εντάξει,
1: καλά, πολύ καλά.
0: ανά τρία παιχνίδια δηλαδή σκοράρει. Εντάξει, δεν είναι και άσχημο αυτό. Και παίζει και εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ, μπορεί να παίξει και φορ, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Παίζει σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Και αυτό καλό, θα έλεγα. Άρα, πάντως, να ξέρεις από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι για το θέμα. Είναι πληροφορίες δημοσιογραφικές από την Αργεντινή.
1: Μπορεί να προτάθηκε και το έγραψε ο δημοσιογράφος Αργεντίνος.
0: Ναι, το έγραψε κατευθείαν, ναι. Απλώς, εντάξει, τώρα έγραψε μια πληροφορία. Okay. Δεν ξέρω αν ισχύει μεταξύ μας. Είναι από την Αργεντινή η πληροφορία. Τη δώσανε, τη μεταφέρουμε όπως τη γράψανε στην Αργεντινή. Δεν υπάρχει. Εμείς σήμερα περιμέναμε να γίνει μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Ελοστούντο, να έρθει, ή Ελουσντότο, όπως θες πες τον, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο το όνομά του. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν ήρθε σήμερα, ή ούτε ανακοινώθηκε, ίσως αύριο μεθαύριο, και ξέρεις ότι υπάρχει ένα θέμα με τα συμβόλαια που λήγουν 36. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, στον Άρη και στον Ηρακλή λένε ότι υπάρχουν παίχτες κλεισμένοι, αλλά δεν ανακοινώνονται γιατί λήγουν τα συμβόλαιά τους με τις προηγούμενες ομάδες τους 36 και τους χρωστάνε λεφτά οι ομάδες και δεν θέλουν να τα χάσουν. Εμείς πως γίνει καμιά καταγγελία κλπ. Και οι μάνατζερ των παιχτών αυτών λένε ότι από 1η Ιουλίου να τους ανακοινώνεται τους παίχτες, τους δικούς μας. Έτσι λένε. Έτσι λένε από τον Άρη και τον Ηρακλή. Άρα εμείς ίσως θα πρέπει να περιμένουν την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτός που δεν μπορεί να περιμένει είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τη Δευτέρα ξεκινάει την κανονική προετοιμασία, γιατί τώρα αυτή είναι προετοιμασία που γίνεται, η κανονική προετοιμασία στην Ολλανδία, και θα πάει χωρίς μεταγραφή εκτός του Ελουστόντο. Ίσως μόνο αυτός, εάν θα πάει, ο Ισπανός, μαζί με την αποστολή. Άλλον δεν βλέπω στον ορίζοντα, ενώ μιλάνε με Χατζηδιάκο, ενώ μιλάνε με τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια, που κι αυτόν ενδεχομένως μπορεί να το θέλει, ενώ μιλάνε με τον Γιαννούλη. Μιλάνε με την Augsburg. Μιλάνε δηλαδή με 4-5, αλλά μόνο στη συνομιλία από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Και για το Γιακουμάκι μιλάνε.
0: Και για το Γιακουμάκι και για δανεικό.
1: Για δανεικό. Ναι, ναι.
0: Αρχίζει και το σκέφτεται, λένε οι Κρούζα Ζούλ. Και επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει πρόταση από, από το Μεξικό για τον Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ ζητάει 3,5 εκατομμύρια. 2,5 τον αγόρασε, 3,5 ζητάει. Και οι Μεξικανοί ενδεχομένως μπορούν να δώσουν τα 2,5 που έδωσε ο ΠΑΟΚ και να τον αποκτήσει από την Cruz Azul. Ο ίδιος ο Σάντσες λέει ότι θέλει να επιστρέψει πίσω, στο Μεξικό. Είναι με την εθνική ομάδα αυτό το διάστημα, του Μεξικού, στο Μουντιάλ, και λέει ότι θέλει να επιστρέψει πίσω στο Μεξικό. Μάλιστα. Επίσης ακούστηκε και ένα όνομα ενός παίχτη από την Γκάνα, την εθνική ομάδα της Γκάνας, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μανατζερικά. Βγαίνουν διάφορα κλπ. Να μην τα λέμε στον κόσμο για να μην ακούγονται διάφορα κλπ. Μας πούνε και ότι εμπλεκόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς μένουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 6 ποδοσφαιριστές άμεσα, ο Άρης χρειάζεται 8 ποδοσφαιριστές και ο Ηρακλής χρειάζεται 18 ποδοσφαιριστές. Αν θες να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, τι χρειάζεται κάθε ομάδα.
1: Αυτές οι μεταγραφές. Στον Άρη δεν ακούγεται τίποτα. Στον Άρη, τι γίνεται.
0: Ένα παίχτη τον έκλεισε αυτόν τον Πασιρού. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 3-4 ποδοσφαιριστές με τους οποίους μιλάει. Θέλει αριστερό μπακ. Κοίταξε, δεν ήρθαν ακόμη τα λεφτά του Διαντή. Τα λεφτά του Διαντή δεν πέσαν στο ταμείο του Άρη.
1: Για να κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, για να έχει ρευστότητα να πληρώσει προκαταβολές. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι ρεπόρτερ, αν υπάρχει κάτι άλλο κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης περιμένει τα λεφτά της μεταγραφής του Διαντή για να προχωρήσει σε μεταγραφές πληρώνοντας προκαταβολές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πιθανολογώ ότι θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη, πιστεύω θα γίνει. Γιατί οι Σαουδάραβες συμφώνησαν και με το ποσό και με όλα. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πέσει στο ταμείο, θα πέσει στο ταμείο του Άρη. Ικανός, ένα ικανό ποσό για να μπορέσει να δώσει προκαταβολές. 50%, 50%. Ελάτε, υπογράψτε και προχωράει κανονικά η διαδικασία. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε.
1: Μάλιστα. Οπότε από την άλλη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις και στον Άρη στα μεταγραφικά του.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άρης που πιθανόν να δώσει και το κήπεδο του στην Καλαμάτα φέτος για να παίζει τουλάχιστον στην αρχή, εφόσον.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Το σκέφτονται. Ή Καραϊσκάκη ή Χαριλάου θα παίζει,
0: ναι,
1: λέει, στα πρώτα παιχνίδια.
0: Γιατί Καραϊσκάκη νομίζω δήλωσε.
1: Η Χαριλάου έχει δηλώσει ήδη, Κλεάνης Βικελίδης. Αυτό είναι
0: το πήραν πίσω.
1: Το πήραν πίσω, όχι. Αυτό είναι υπάρχει, αλλά μπορεί, έχει δικαίωμα να δηλώσει και δεύτερη έδρα. Έπρεπε να το δηλώσει για τη ραδιοδότηση και δήλωσε το Κλεάνης Βικελίδης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δηλώσει και
0: το
1: Καραϊσκάκη.
0: Ό,τι είχε γίνει, αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω πόσους Καλαματιανούς έχει Θεσσαλονίκη και πόσους έχει ο Πειραιάς ή Αθήνα.
1: Καλαματιανού, όλοι οι οπαδοί του Άρη Καλαμάτα είναι, δεν το ξέρεις. Καλαμάτα ΠΑΟΚ θα έχει 10.000 Αριανούς.
0: Μόνο υπάρχει μια διαφορά, πρόσεξε. Η Καλαμάτα φοράει ασπρόμαυρα. Σκέφτεσαι δηλαδή τους οπαδούς του Άρη με ασπρόμαυρα.
1: Ναι, εύκολα.
0: Τι ώρα?
1: Πρωί, πρωί.
0: Παρατέταρτο ή και δέκα, για να ξέρω και
1: εγώ. Καλό, καλό. Αυτό το μάτς να γίνει στο Χαριλάου δεν το χάνω. Καλαμάτα πάω στο Χαριλάου. Στο Κλειάδης Βικελίδης, το φαντάζεσαι.
0: Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική κλήρωση.
1: Ναι, Καλαμάτα ΠΑΟΚ.
0: Καλαμάτα, χαμός. Και επιτρέπεται η μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Και οι οπαδοί της Καλαμάτας να είναι όλοι εφοδιασμένοι και ο οπαδοί του Άρη με ασπρόμαυρα κασκόλ.
0: Με ασπρόμαυρα. Φοβερά πράγματα. Αυτό θα το δω και αυτό θα τα έχουμε δει όλα. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Και να κλείσουμε πέρυσι για τερματοφύλακες και έναν Γάλλο χαφ.
0: Ναι, εντάξει, θα πάρει κι άλλους. Έχει παίκτες.
1: 18 είπες θα πάρει,
0: Εγώ πιστεύω 18, ναι, 18 μεταγραφές. Ο Ιταλός πάει να κάνει κάτι με τον Ισίνιε και λοιπά.
1: Εκεί, άμα γίνει αυτή η μεταγραφή, θα είναι πολύ δυνατή.
0: Θα είναι καλή μεταγραφή. Αλλά κι άλλους, κι άλλους δύο από την Ιταλία θέλει να φέρει. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μονεβασιώτης, κάνει τις δικές του επαφές στην Αθήνα. Όλες οι μεταγραφές περνάνε από τον Μονεβασιώτη και καλά κάνει μεταξύ μας, γιατί θέλει να ελέγχει τα οικονομικά ο ίδιος και λογικό είναι αυτό. Αυτός πληρώνει, αυτός πρέπει να ελέγχει τα οικονομικά, αυτός να έχει τον τελευταίο λόγο. Και όπως έχεις δει, ήδη οι δύο πρώτες μεταγραφές που ανακοινωθήκαν πέρασαν από το γραφείο του κ. Μονοβασιώτη και υπογράψανε από την Αθήνα.
1: Οι δύο τερματοφύλακες.
0: Της Βενέτης. Όχι, ο Γάλλος και ο Τσιντότας.
1: Ο Αθανασιάδης
0: ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Ο Αθανασιάδης.
1: Πιθανόν αυτό που λες μετά την 1η Ιουλίου.
0: 36, ναι, 36. Τελειώντας συμβόλαια, έχει οφειλές. Το χρωστάνε κάτι λεφτά από τον Άρη λίγα κλπ. Και δεν θέλουν να δώσουν δικαίωμα ότι θα τα πληρωθεί δηλαδή 36 για να εξοπληθεί. Δεν έχουν πολλές οφειλές κλπ. Αλλά θέλουν να τελειώσουν τα συμβόλαιά τους 36, μην έχουν προβλήματα στη συνέχεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Κάτι άλλο από τις τρεις ομάδες δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έτσι,
0: κάτι όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Στην Καλαμαριά τι γίνεται?
0: Καλαμαριά ακούγονται διάφορα ονόματα για προπονητές κλπ. Ακούστηκε για του Οφριδόπουλου. Ναι. Ακούστηκε του Τάτσι. Δύο αυτοί οι προπονητές, Τάτσι και ο Φριδόπουλος, Β' Εθνική Καλαμαριά, ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι. Αλλά για χρήμα, ακούστηκε ακόμα... τίποτα.
0: Για
1: χρήμα.
0: Όχι.
1: Αυτό για χρήμα είναι.
0: Πού να ακουστεί αυτό?
1: Πρώτα να βρεθεί το χρήμα και μετά Τάτσι και ο Φριδόπουλος.
0: Ναι, κάτι κάνουν κάποιες κινήσεις να βρουν ένα μεγάλο χορηγό από την Αθήνα, λένε και λοιπά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα ακόμη.
1: Ο Γίγας, ο Αντρέας ο Μπονόβας που πάντα στον Καβούρι εκεί τρώει τα ψάρια του και είναι άρχοντας στην Καλαμαριά.
0: Στο Καβούρι πάει,
1: Πάντα,
0: στο
1: Καβούρι. Ναι, Καβούρι. Ναι. Μαζί με τον Τάκη τον Τζιρόνι. Γιάννη Τζιφόπουλος, όλη καλή παρέα.
0: Πω.
1: Και περνάνε υπέροχα και λέει ότι και ο Βαζάκας ήρθε τώρα στην παρέα. Θα γίνει φέτος η Καλαμαριά, θα είναι η έκπληξη πρωταθλήματος.
0: Τρέμε τόλμη. Ο χαμός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τον Τζιφόπουλο, άμα το βγάλεις καμιά φορά στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: να το ρωτήσεις να σου πει για την ημέρα που του έδωσε το νούμερο 10.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το ξέρεις το θέμα.
1: Μου το είπε στο Βέρντε. Μου το είπε. Στο Ζελελίδι, το μαγαζί μου το είπε.
0: Εντάξει. Όταν φόρεσε το 10 με το Σιρίτη. Σιρίτη, λέει και τη λέξη Σιρίτη. Αρχηγός που έγινε, γιατί όλοι τον περάσανε για τον Χατζημαράκη και νόμιζαν ότι. Ότι ο δεκάρι είναι ο παιχταράς του Ηρακλή και λοιπά.
1: Πες το. Ήρθε το μάτς στο κυπέλλου Ευρώπης.
0: Ήταν, ναι, κύπελλο Ευρώπης. Ναι. Πάνε να παίξουν. Πρώτο παιχνίδι παίξαν εδώ μέσα.
1: Ναι. Ο Χατζηπαναγής τους χάρες. Ο
0: Χατζηπαναγής και αφορούς το 10.
1: Σιόν.
0: Οργίαζε. Σιόν.
1: Ναι.
0: Οργίαζε ο Βάσια 0-0. Και πάνε να παίξουν δεύτερο παιχνίδι στην Ελβετία. Και ο Βάσια τραυματίστηκε από το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να παίξει κλπ. Λέει: δεν μπορώ να παίξω κλπ. Πάρ' το 12, Βασίλη. Κάτσε στον πάγκο. Μήπως χρειαστείς κλπ. Μετά και το ένα και το άλλο. Και τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, ο Ζήφκα στο 3, ο Μαυρίδης στο 2, ο Καραίσκος στο 6 κλπ. Παιδιά, Γιάννη θα παίξει εσύ χαφ, τον Τζιφόπουλο.
1: Ναι.
0: Λέει: ποιο νούμερο περισσεύει, λέει το 10. Λέει: φέρ' το δώρε το 10. Λέει Γιάννη, σίγουρα το 10. Εν τω μεταξύ για τους παλιούς το ξέρουν τον Τζιφόπουλο. Για τους καινούριους να πω ήταν ο πιο σκληροτράχυλος αμυντικός.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή με κεφαλιά, με ξέρω εγώ, ανάποδο ψαλιδάκι όπως Ορφανίδης και λοιπά. Σαν το δυνατό παιδί.
1: Ναι.
0: Σκυλί μαύρο, δεν καταλάβαινε
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Μαύρο,
0: φέρ το 10 εδώ. Λέει άμα πάρεις το 10 πρέπει να είσαι και αρχηγός. Και το αρχηγός εγώ λέει. Παίρνει και το αρχηγός ο Τζιφόπουλος.
1: Εν τω μεταξύ Ελβετοί, γιατί τότε ήταν και λίγο περιορισμένα τα ίντερνετ, δεν υπήρχε ίντερνετ και τα λοιπά.
0: Τίποτα δεν υπήρχε.
1: Είχαν διαβάσει ναι, ότι το 10 του Ηρακλή.
0: Το 10 είναι ο παιχταράς.
1: Είναι ο παιχταράς, είναι για μπάγκερ και πάνω.
0: Αυτός είναι ο μάγος.
1: Έτσι.
0: Και μπαίνουν μέσα οι κάμερες όλες πάνω στον Τζιφόπουλο και λοιπά. Ο Τζιφόπουλος λέει μαλάκες και. Συγγνώμη για την εκδοχή. καθίστε λέει εδώ πέρα, λέει με μένα λέει, θα ασχοληθούν. Λέει εσείς δεν ασχολείστε καθόλου. πρώτη φάση ξεκινάει το παιχνίδι, αρχηγός ο Τσιφόπλος, σέντρα, αυτά όλα τα πάντα, φωτογραφίες, αυτά, χαμός, ένα λέει ο σπίκερο ο Ελβετός. Το νούμερο 10 να προσέχετε φίλοι τηλεθεατές, γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, έκανε μαγικά κλπ. Πρώτη φάση, παίρνει ο καλός ο παίκτης της Σιόν την μπάλα στο κέντρο και πάει ο Τσιφόπλος, του ρίχνει ένα τάκλινγκ στο λαιμό.
1: Γκάτ!
0: Στο λαιμό, γκάτ! Λέει, μάλλον τυχαίο θα ήταν. Λέει. Δεύτερη φάση, παίρνει το 6 της Σιόν την μπάλα, κατεβαίνει από το κέντρο, πάει ο Τσιφόπλος, κράου στα πόδια από πάνω κλπ. Λέει, αυτός είναι ο καλός ο παίκτης, τρελίστε. Μάλλον κάτι άλλο έχει γίνει λάθος κλπ. Και έγινε χαμός μετά, δηλαδή το λέει ο Γιάννης και γελάμε κλπ. Δεν υπάρχει.
1: Αύριο θα είναι μια σπουδαία μέρα για την Καλαμαριά. Ωραίες παλιές ιστορίες. Έχω ακούσει πολλούς από φίλους βετεράνους και από τον ομάδο της Θεσσαλονίκης. Οπότε κάτι άλλο δεν υπάρχει έτσι γενικά στο μπάσκετ.
0: Όχι, τα είπαμε ωραία.
1: Ωραία ήταν και στο μπάσκετ Άρης και ΠΑΟΚ συνεχίζουν εκεί την αναζήτηση.
0: Κοίταξε, φέτος ασχολούμαστε με τον μπάσκετ εδώ πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Πιο πολύ με τον μπάσκετ ασχολούμαστε παρά με τον ποδόσφαιρο. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Δηλαδή με τον Μιστακίδη στο ΠΑΟΚ και με το Σιάο και το Σπανούλη στον Άρη. Και τον Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ εννοείται, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Και θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή και του Μπαρτζόκα που σήμερα έκλεισε μέχρι το 28, αλλά και του Μπράντοβιτς για να περάσουν μέσα από τις έδρες. Βεβαίως δεν μπορεί να φτάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Με τη μία
0: να βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, γιατί εντάξει είναι άλλο επίπεδο. Όταν έχει 30 εκατομμύρια και 40 εκατομμύρια μπάτζετ κλπ. Τώρα ο Γιανακόπουλος με τον Μπράντοβιτς θα τρελάθει, θα κάνει μεταγραφάρες, πιστεύω. Για να πάρει την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Αυτό ήταν ο στόχος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο βασικός. Ή να τα πάρει όλα.
1: Για να επιστρέψει στο θρόνο. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια, εκτός από τη χρονιά του Αταμάν και του Σλούκα, δεν έχει πάρει. Δηλαδή, εκεί πήρε το πρωτέλεσμα, δεν έχει πάρει τίποτα άλλο. Ένα κύπελο μετά πήρε.
0: Φίλε, είχε τον Τούρκο ο οποίος ήταν αλλού, έξω φιλαρούχα. Δεν είναι. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, δεν μειώνω την προσπάθειά του σε προηγούμενες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είχε
1: πεθάνει. Μόνο την πρώτη χρονιά.
0: Την πρώτη χρονιά, οκ. Okay. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε παιχταράδες, έκανε συνέχεια μεταγραφές και δεν έπαιζαν μπάσκετ. Σαν να παίζαμε εδώ, λέμε στη Θεσσαλονίκη, στο Ποσειδόνιο, να πω, έχει 15 γήπεδα και πας και παίζεις ελεύθερα. Δηλαδή, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε. Mm. Ο άλλος τους έχει πιο συγκροτημένους, ο Μπαρτζόκας. Τους έχει πειθαρχία και λοιπά.
1: Διαφωνώ
0: με τα Πινελίκια, βέβαια, που ρίχνει, γιατί αυτά είναι τραγικά.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, σαν προπονητής, δεν το συζητάμε ότι είναι πολύ καλύτερος. Τώρα όμως ήρθε ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Και επειδή είναι Σέρβος, να πούμε, και δεν καταλαβαίνει τίποτα, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες κόντρες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν χάνονται αυτά τα μάτς.
1: Ναι.
0: Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εγώ ξέρω τι είπα. Εγώ είπα πέρυσι ότι στο ελληνικό μπάσκετ τα μόνα μάτς που έβλεπα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί ήξερα τι θα γίνει στα άλλα μάτς. Τώρα, του χρόνου, δηλαδή θα το δω το Άρης Ολυμπιακός, θα το δω το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου προκαλεί το ενδιαφέρον με την ενδυνάμωση των ομάδων αυτών να πεις ότι και να δεις αυτά τα παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Έτσι πάει.
0: Σωστό. Ναι. Αυτό είναι βασικό, είναι αυτό που λες. Αυτό που λες είναι βασικό.
1: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, ο Φαλ λέει, πότε θα πάει Φαντάρος.
0: Ποιος?
1: Ο Φαλ. Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πότε θα πάει Φαντάρος ο Φαλ. Θα ρωτήσουμε τον Γιανακόπουλο.
1: Ξέρει.
0: Ξέρω εγώ, μάλλον.
1: Συσύνδο λέει θα πάει. Το Βασίλη.
0: Τι τραβάμε. Τι τραβάμε, ρε.
1: Τι ακούμε, ρε. Τι ακούμε.
0: Τι ακούμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Μαυροσκούφη, ο Φαλ. Ρε,
0: γίγαντε. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Νικόλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υγεία να έχουμε. Διακοπές θα πας.
0: Πού να πάω τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Έχει φοβερό ρεπορτάζ κάθε μέρα. Ψαχνόμαστε να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, τον Αύγουστο ίσως.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, Νικόλα, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Υγεία να έχουμε και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Μιλάμε πάντα για ευχάριστες ειδήσεις.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

0: ξέρεις.
1: Κάτι ξέρεις, μου λέει Λεσά ο Γιάννης Κωνσταράκης, και μου βάλεις αυτό το τραγούδι που με έκανες να χορέψω. Λέει, γεια σου ρε Γιάννα ρε, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία, Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 11 σέντρα, σε δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έχουμε, θυμίζω και πάλι, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στους συναδέλφους που θα περιγράψουν τα παιχνίδια για την Έρα Σπορ για να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία. Μία η ώρα έχουμε, δύο η ώρα συγγνώμη, έχουμε Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία με το Χίνα κατρακυλάει, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, για τα, να πω κάποια δικά σας μηνύματα, γιατί τα έχω αφήσει λίγο πίσω. Ο Γιώργος λέει, ο Γιωβάνοβιτς κάνει δημόσιες σχέσεις, γνωστά είναι αυτά, δεν είναι δυνατόν να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας, λέει, για να παίζει ο Μπακασέτας και κάποιοι άλλοι, λέει ο φίλος, συμφωνεί με τον Νίκο τον Πετρουλάκη και την απόψη που έχουν πάρα πολλοί Έλληνες φίλαθλοι. Λέτε να φέρουμε νέα παιδιά στην εθνική, να φύγει ο Μπακασέτας, οκ, okay, και φοράζεται να έρθει ο Φορτούνης ή Μάρτον, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, ήταν η άποψη του Νικόλα του Πετρουλάκη, που είπε ότι επειδή είναι ένας σπουδαίος παίκτης ο Φορτούνης, ποιοτικός με την έννοια ότι μπορεί να σου βγάλει πάσα, να σου κάνει κάθετες, να παίξει και πλάγια και όχι μόνο στον άξονα σαν τον Μπακασέτα, έχει να προσφέρει πολλά και τον θέλει στην εθνική. Ο Στέλιος λέει, εγώ θέλω να φύγουν όλοι, λέει ο Στέλιος από τη Δράμα. Ο Αντώνης από το Αγρίνιο λέει, πείτε στον Αναστασίου να κάνει καμιά μεταγραφή ο Πανετολικός. Ο Αναστασίου δεν κάνει μεταγραφές, η διοίκηση κάνει μεταγραφές. Ο φίλος ο Νίκος από τον Βόλο λέει, μπράβο ρε Λευτέρη και Νίκο Πετρουλάκη, δεν τα ακούει κανένας από τους υπεύθυνους της εθνικής αυτά που λέτε. Με δικαιώσατε και το ευχαριστήθηκα πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Νικόλα. Αυτό που λες, φίλε, 677, δεν νομίζω δηλαδή, γιατί να ισχύει αυτό, δηλαδή να σταματήσει λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων να παίζει στην εθνική. Ποιος ο λόγος, δηλαδή μέχρι τώρα πώς έπαιζε, τι του λένε δηλαδή, ότι μέχρι εκείνο το σημείο πρέπει να παίζεις στην εθνική και μετά να σταματήσεις? Γι' αυτό είναι λίγο τραβηγμένο κατά τη γνώμη μου αυτό που αναφέρεις. Ο Δημήτρης μας λέει, πότε θα έρθει στο Πανσεραϊκό, πείτε καμιά καλή μεταγραφή. Ορίστε, παίρνει όλη την Καλαμάτα, πήρε τον Τζέλιο, πήρε τον Κοτσόπουλο, παίρνει τον Οικονόμου, πήρε και άλλον νομίζω. Τέλος πάντων, φεύγουν όλοι αυτοί από την Καλαμάτα, πάνε στον Πανσεραϊκό, παίρνει και τον Οικονόμου από την Καλαμάτα. Πήρε και από τη Λάρισα, βέβαια, έτσι μην ξεχνάμε, το στόπερ τον Ηλιάδη και τον Παντελάκη. Πολύ καλές μεταγραφές για την ομάδα των Σερών. Ο Νίκος από το Βανκούβερ μας στέλνει την αγάπη του για μια ωραία φωτογραφία. Ο Δημήτρης ο Μπλαντής, γεια σου Λεσά, καλή εκπομπή. Λέει, χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες από το πολύ ζεστό Μίνχεν. 35 υποσκιά το Μόναχο, δύο εβδομάδες τώρα καήκαμε. Και πού να σου, να και στη Δυτική Ευρώπη, φιλαράκι, εκεί Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, που έχουμε 40 διάρκεια. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλο, δεν έχουμε καύσονες, τόσο μεγάλη θερμοκρασία, τόσο μεγάλη θερμοκρασία. Κωνσταντίνος Σακύρης, ο φίλος μου από τη Δράμα, γεια σου ρε Κωστή Άρχοντα, να σε καλά. Νίκος Σταματίου μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρης Γαλωτής από τον Βόλο και Δημητράκης ο Νηφόρος. Ο Κώστας ο φίλος μου Καραντάκος, γεια σου ρε φίλε, τα άκουσες τα παιχνίδια που προτείναμε. Η Δέσποινα που χόρεψε, ο Αντώνης, τα τελευταία μηνύματα. Και ο Γιάννης από το Αγρίνιο μου λέει, πες μου λίγο σε παρακαλώ την πρώτη αγωνιστική στην Premier League και τη Championship πριν πάμε στο Γιάννη Τωράνιο. Λοιπόν, η Premier League, παιδιά, ξεκινάει, είναι το μόνο πρωτάθλημα από τα αξιόλογα, έτσι, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, που έχει κάνει κλήρωση σε όλες τις κατηγορίες, έτσι. 21 Αυγούστου ξεκινάει με την

0: Σάντερλαντ και Μπρέντφορντ Τότεναμ. Και τη Δευτέρα παίζουν η Φούλαμ με τη Τζέλσι, το λονδρέτικο ντέρμπι, όπου στη Φούλαμ προπονητής πήγε ο Αρμπελόα, ο οποίος ήταν ο προπονητής που αντικατέστησε τον Τσάβι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τσάβι Αλόνσο πήγε στην Τσέλσι. Άρα αυτοί οι δύο παίζουν μεταξύ τους πρώτη αγωνιστική στο Craven Cottage, Φούλαμ εναντίον Τσέλσι, και την Κυριακή δεν είπα και το παιχνίδι της Newcastle με την Liverpool. Και για τη Championship, 14 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική, Wolves Blackburn, Bolton Preston, Bristol City Millwall, Charlton Derby, Middlesbrough Lincoln, Norwich West Brom, Portsmouth QPR, Stoke City Swansea, Sheffield United Birmingham, Watford Southampton, Burnley West Ham και Cardiff City Wrexham. Burnley West Ham, ομάδες που υποβιβάστηκαν από την Premier και κοντράρονται στην πρώτη αγωνιστική, και Cardiff City Wrexham, το γαλλικό derby. Και για τα παιδιά που ζητούν πότε παίζει αυτό το παιχνίδι που θα το δει όλη η Ευρώπη και μετά από πάνω από 30 χρόνια, νομίζω 25 χρόνια ξαναμετρώνται, το derby του Λονδίνου Millwall West Ham είναι στις 12 Σεπτεμβρίου. Millwall West Ham, ένα παιχνίδι με μεγάλη, πολύ πολύ πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Λοιπόν, πάμε σε Γιάννη Ράνιο τώρα. Έχουμε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, πριν πάμε σε ένα σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, πάμε στον Γιάννη το Ράνιο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα μεταδώσει το Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Έλα Γιάννη.
1: Σπουδαίο παιχνίδι. Καλησπέρα, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Eraspor. Πραγματικά μετράμε αντίστροφα για ένα ματς που σε 15 λεπτά έχουμε σέντρα για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Διεξάγεται στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες ήταν στο επίκεντρο με τον αγώνα της Γαλλίας, αφού τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανάγκασαν τους διοργανωτές να καθυστερήσουν έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου περίπου 2 ώρες. Βροχή, αστραπές και όλα αυτά, κατάμεστο το γήπεδο και για αυτό το μάτς. Το Κουρασάο, το οποίο είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει αίσθηση για πρώτη φορά στην παρθενική της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, μια ισοπαλία στο 0-0 με το Εκουαδόρ και ήττα με 7-1 με τη Γερμανία, αλλά πανηγυρίστηκε τον γκολ του Κουρασάο όταν είχε ισοφαρίσει τους Γερμανούς. Είναι με ένα βαθμό στην τρίτη θέση, εκεί όπου βρίσκεται και το Εκουαδόρ. Ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού, με μια νίκη που έχει μέχρι στιγμής επί του Εκουαδόρ με 1-0 και την ήττα από τη Γερμανία με 2-1, είναι στη δεύτερη θέση, πρώτη στον όμιλο η Γερμανία έχοντας το απόλυτο. Επί του ουσίας τώρα, τι γίνεται, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Eraspor. Το Κουρασάο θέλει νίκη και μόνο νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης, ενώ στην Ακτή Ελεφαντοστού αρκεί και η ισοπαλία επί της ουσίας, δηλαδή πάει για 2 αποτελέσματα. Τι γίνεται σε περίπτωση νίκης για τους ελέφαντες, όπως λέγεται η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού? Προκρίνεται, δεδομένου ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και αυτό κάτι έχει να δείξει με δύο ομάδες που αμφότερες επιδιώκουν να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκάουτ τελικής φάσης του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαιτητής, ο Γκλεν Νίμπεργκ, ο Σουηδός, τον γνωρίζουμε γιατί έχει έρθει και στη χώρα μας. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά τις ενδεκάδες, ρούμ στο τέρμα για το Κουρασάο, που έχει πεντάδα άμυνας, τον Φον Βίλδεξ αριστερά, τον Μπέρν δεξιά, Γκάρι, ο Σμπίσο και Φλωράνους είναι η τριάδα των στόπερ. Μπροστά τετράδα αριστερά, ο Μπακούνα, Λεάντρο Μπακούνα, δύο υπάρχουν, Ζουνίνιο και ο Λεάντρο. Ο Κουμεντσένσια μαζί με τον Τσόγκ και στην κορυφή ο Λοκάντια της Νάιμέγγεν. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού με Φοφανά στο τέρμα. Ντουέ δεξιά, ο Περί αριστερά, Κουσουνού και Διομαντέ Ουσμάν στη Σπόρτ Λισαβόνας. Υπάρχουν δύο Διομαντέ. Υπάρχει και γύρω της Λειψίας που είναι αριστερός εξτρέμ. Σανκαρέ και Σχέντι Αλό και επιθετικό δίδυμο Πεπέ και Μπονί. Αυτά για τον Εμέρ Σφαέ, που έχει επιλέξει αυτό το σχηματισμό για ακόμα ένα παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, Dick Advocaat, Ολλανδός προπονητής, και με πάρα πολλούς παίχτες να έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, μιλάω για το Κουρασάο, και αρκετοί εξ αυτών να παίζουν και σε Ολλανδικές ομάδες. Οπότε οι παραστάσεις τους αναλογικά είναι σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με μια χώρα που, όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει αίσθηση, επαναλαμβάνουμε, την παρουσία της και μόνο εκεί, στο παγκόσμιο κύπελο. Το Κουρασάο, που είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις που υπάρχουν και βρίσκουμε σε αυτή την διοργάνωση. Και βεβαίως να θυμίσω ότι προκρίθηκε αίτητη και χωρίς να δεχθεί γκολ στην προκριματική φάση, ενώ η τελευταία μεγάλη της επιτυχία ήταν η κατάκτηση που είχε να κάνει από το

0: τρόπο με τον οποίο είχε πάρει την πρωτιά στον Όμιλο. Για να δούμε και την Ακτή Ελεφαντοστού που είναι και το φαβορί σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν έχει κάποια έμπνευση ή οτιδήποτε άλλο για το συγκεκριμένο μάτς. Πάντως εμείς από το μεσημέρι είχαμε μιλήσει για πιθανό over που μπορεί να προκύψει. Είναι η χημεία βλέπεις και των δύο ομάδων. Να έχουμε αρκετά γκολ.
1: Σωστό αυτό που λες.
0: Άποψή σου, γενικότερα εσύ.
1: Νομίζω και, και η Γερμανία με τον Ισημερινό ανάλογα και το Κουρασάο Ακτή μπορούν να πάνε στο over. Η Γερμανία χωρίς άγχος, πάντα παίζει σαν Γερμανία. Νομίζω ότι θα μπουν γκολ και στα δύο παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι προσφέρεται για γκολ και το την Ισία Ολλανδία και να δούμε τελικά αν το παιχνίδι που έχει κατρακυλήσει ομαλία ανάμεσα στην Παραγουάη και την Αυστραλία. 5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα επαληθευτεί αυτή η βολική ισοπαλία κατά πολλούς και κατά πόσο...
1: Είπε στο 2.20 το έχει εκεί.
0: Ναι, το είχα αφήσει στο 2.35 εκεί και είχε πτωτική πορεία, λογικό σε ένα σημείο. Πάντως γενικά για προβλέψεις και εκτιμήσεις είναι αρκετά δύσκολο το Μουντιάλ όπως αναμενόταν. Δεν είναι εύκολο,
1: έτσι,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι και πολλές οι ομάδες, πολλοί αγώνες. Και έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτά επαναλαμβάνω για το παιχνίδι Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Ωραία, σε 10 λεπτά θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση του Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού από τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις και στον αγώνα του Ισημερινού με τη Γερμανία. Καλησπέριζουμε τον Λεωνίδα Κασνέτση. Έλα, Λεωνίδα.
2: Καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και αυτό το παιχνίδι του ομίλου, του πέμπτου ομίλου, τρίτη και τελευταία αγωνιστική στο East Rutherford στις ΗΠΑ. Στο γκρουπ μετέχουν επίσης Ακτή Ελεφαντοστού και το Κουρασάο, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στο Γιάννη. Η Γερμανία έχει κάνει το 2-2 στον Όμιλο, εύκολα 7-1 το Κουρασάο και με ανατροπή 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση και το Εκουαδόρ σημερινός όπως θέλετε για να περάσει στην επόμενη φάση πρέπει να πάρει την νίκη. Πώς θα την πάρει την νίκη στη Γερμανία αν με ρωτάς είναι πολύ δύσκολο αλλά δεν έχει κι άλλα περιθώρια. Εγώ πάντως προβλέπω μια Γερμανία σοβαρή, κάτι που το αποτυπώνει και από την εντεκάδα που έχει παρατάξει ο Νάγκελσμαν και να τις πω τώρα τις δύο εντεκάδες. Για το Εκουαδόρ, ο Γκαλίντες κάτω από τα δοκάρια, Φράνκο δεξιά, Χινκάπιε αριστερά. Ο Χινκάπιε ανακοινώθηκε επίσημα και από την Άσσαλ σήμερα ότι θα παραμείνει στους κανονιέρδες μετά τον δανεισμό του από τη Λεβερκούζεν. Ορντονές και Πάτσο τα δύο στόπερ. Γέμποα, Βίτε, Καϊσέδο, Αγκούλο η τετράδα στη μεσαία γραμμή. Πλάτα και Βαλένσια οι δύο προθυμένοι. Νόιερ κάτω από τα δοκάρια για τη Γερμανία, Κίμιχ και Ράουμ τα μπακ. Τάχ και Ρούντιγκερ τα δύο στόπερ, Ενμέτσα, Παύλοβιτς τα δύο αμυντικά χαφ, μπροστά του ο Μουσιάλα, δεξιά ο Σανέ, αριστερά ο Βίρτς και στην κορυφή της επίδεσης ο Κάι Χάβερτς, πρωταθλητής και αυτός με την Άρσεναλ.
1: Κανονική δεκάδα λοιπόν, φουλ για το over, πάμε.
2: Γι' αυτός το είπα.
1: Ωραία, τελείωσες.
2: Τελείωσα, ναι, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο. Αν έχεις χρόνο να πεις τα δικά σου, να ξεκινήσεις και τα παιχνίδια, δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Όχι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο. Να προλάβουμε και τα διαφημιστικά και 11 η ώρα η σέντρα στα δύο από τα παιχνίδια, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 53 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθώς όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, ο κατακτητής των τίτλων θα μείνει στον Ερυθρόλευκο Πάγκο μέχρι το 2029, για τρία δηλαδή ακόμα χρόνια. Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έχουν κατακτήσει μαζί δύο Ευρωλίγκες, ένα διοικητικό κύπελο, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερα Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμανε από την πλευρά του ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που αρχίζουν σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία κοντράρονται στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο-Οκτή Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφια. Νωρίτερα σήμερα Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής τώρα περιλαμβάνει 6 μάτς, πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ενωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στις έδρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Με την υπερειδική διαδρομή στον χώρο του ελληνικού που καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και τη συμμετοχή 12 ελληνικών πληρωμάτων, άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομόσταυλό του Τακαμότο Κατσούτα και τον Βέλγο Τιερί Νεβίλ με Hyundai που κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Κοσμοτέ TV θα καλύψει και τις 17 ειδικές διαδρομές, ενώ η Era Sport θα σας προσφέρει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα. Ασπίδα προστασία στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, τον ομοσπονδιακό εκλέκτορα Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους τεχνικούς διευθυντές και τους συμπαίκτες του για την απόφαση του 23χρονου μεσοεπιθετικού να απέχει στο εξής από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Δυνατά για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βορειομακεδόνα Στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Ανδρέα Τετέι και τον Σιρίλ Ντεσέρτς. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόδωρο. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκουλής και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα. Φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας: «Η παρουσία του Ομπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα». Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, ο Γιάν Μοντέρο ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη σεζόν στη Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρντ οδήγησε στην κατάκτηση της Λίγκα Εντέσα τη Βαλένθια μετρώντας 23,8 πόντους, 4,5 rebound, 5,4 assist και 30,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 4 μάτς των τελικών με την Μπαρτσελόνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ώρα για νέα δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα παιχνίδια Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο. Ακτήλε Φαντοστού σε ζωντανή μετάδοση από Ερασπορ, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε Eraspor.
12: Ακούτε Eraspor λοιπόν, και καλά κάνετε στις αγαπημένες σας συχνότητες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Σέντρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα στα δύο παιχνίδια που είναι σήμερα τώρα σε εξέλιξη. Η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο παιχνίδι ξεκίνησε πρώτο. Πάμε πρώτα στον αγώνα μεταδίδει ο Εκουαδόρ Γερμανία. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Πάμε στον Λεωνίδα Καζρέτσι. Έλα, Λεωνίδα.
13: 30 δευτερόλεπτα αγώνα. Γερμανία απέναντι στο Εκουαδόρ. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Εκουαδόρ. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Γερμανία να έχει την μπάλα στα πόδια της και να θέλει να επιβάλλει από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Είναι το μεγάλο φαβορί. Έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά του ομίλου. Έχει εξασφαλίσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το Εκουαδόρ για να περάσει θέλει μόνο νίκη. Έχει μόλις έναν βαθμό και αυτόν κόντρα στο Κουρασάο με την ισοπαλία 0-0, ενώ την πρώτη αγωνιστική είχε χάσει από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-0, είχε δεχτεί γκολ στο 90 πριν μπούμε στις καθυστερήσεις. Η Γερμανία με τον Ρούντιγκερ να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Νόιερ, να υπενθυμίσουμε και στις δεκάδες των δύο ομάδων. Για το Εκουαδόρ, Γκαλντίνες, Καρβαδοκάρια, Φράνκο δεξί μπακ, Χινκάπι αριστερό μπακ, Πάτσο και Ορντονές στα στόπερ. Για να δούμε το Βίρς που πατάει περιοχή για τη Γερμανία. Διώχνει όμως ο Πάτσο, έρχεται δυναμικά και βγάζει την πλάγια, την μπάλα σε πλάγιο. Πρώτη καλή στιγμή εδώ για τη Γερμανία. Από τον Τάχ να βρίσκει τον Βίρτς από τα αριστερά. Πάτησε περιοχή ο άσος της Λίβερπουλ, αλλά ήρθε ο Πάτσο και τον έκοψε ο Πάτσο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Και έλεγα τις εντεκάδες, Γκαλίντες κάτω δοκάρια για το Εκουαδόρ. Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία, επιμένει και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να επιβάλλει το ρυθμό της και καταφέρνει να βρει δίχτυα μόλις στο δεύτερο λεπτό με πλασέ του Σανέ μέσα από την περιοχή. Το τέλειο ξεκίνημα για τα Πάντσερ που επιβεβαιώνουν απόλυτα τον τίτλο του φαβορί και σε αυτό το παιχνίδι. Ζητάνε φάουλ οι παίκτες του Εκουαδόρ. Θα δούμε και το replay ξανά. Ο Παύλοβιτς υποδέχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Την κατεβάζει πάρα πολύ ωραία, γυρίζει.
12: Σήκωσε ψηλά το πόδι,
13: σήκωσε ψηλά το πόδι. Δεν ξέρω αν είναι και φάουλ. Δεν τον έχει πετύχει καθόλου τον αντίπαλο. Κάνει κοντρόλ με την μπάλα. Α, μπορεί, σκότωσε, να, υπάρχει, μπορεί να υπάρχει και επαφή τώρα από το άλλο replay που μας δείχνουν. Το έχει σηκώσει ψηλά. Ο Βίρτς υποδέχθηκε την μπάλα, την έσπασε ο Σανέ. Ο Σανέ πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, εκτέλεσε τον Γκαλίντες στη δεξιά του γωνία. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει Τόρι Πένσο, η Αμερικανίδα διαιτητής της αναμέτρησης. Και το
12: μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει η Αμερικανίδα, πάμε πρώτα στοιχεία και από το Γιάννη Ράνιο, Εκουαδόρ, Κουρασάο, συγγνώμη, ακτή Ελεφαντοστού.
14: Τρίτο λεπτό
12: τη γραμμή και με τον Λεωνίδα, έτσι Λεωνίδα.
4: Βεβαίως. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κουρασάο ακτήλευα το σούτ στο 0-0. Το Κουρασάο έχει μπει πιο δυναμικά σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο. Και μάλιστα ο Τσόγκ με ένα σούτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή είδε τον τερματοφύλακα τον Φοφανά να διώχνει στα πλάγια. Και μάλιστα όση ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι από το κέντρο και μπροστά η αναμέτρηση για το Κουρασάο που είναι με τις μπλε εμφανίσεις. Επίθεση από τα δεξιά προς τα αριστερά, αντίθετη φορά επίθεση για τους τυπικά φιλοξενούμενους για την ακτή Ελεφαντοστού. Ηλιόλουστος ο καιρός στην Φιλαδέλφια, καμιά σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα πριν από τρεις ημέρες.
12: Πάμε στο Λεωνιδά.
13: Που διακόπτω να πω ότι απλά μέτρησε τον γκολ της Γερμανίας και συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Εκουαδόρ Γερμανία 0-1 με γκολ του Σανέ στο 2.
12: Μάλιστα, έκρινε το βάρο, δεν τον βρήκε. Εγώ και ο Λεωνίδας είδαμε ότι τον βρήκε το παίκτη, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στον Γιάννη.
4: Από εκεί και πέρα να θυμίσω, αφού είπαμε νωρίτερα σε δεκάδες, το Κουρασάο θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες πρόκλησης. Από την άλλη πλευρά, η ακτή Ελεφαντοστού και με ισοπαλία περνά. Με νίκη, οι Βοριανοί προκλίνονται δεδομένα για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Οπότε καταλαβαίνουμε την ιδιαιτερότητα αυτή που υπάρχει. Και βεβαίως με μια Γερμανία που άκουσαμε λίγο νωρίτερα με τον κόλπο το οποίο σημείωσε, που είναι το απόλυτο φαβορί. Και βεβαίως μια ομάδα που θέλει να δει από εκεί πέρα με τα σαυρώματα τι γίνεται. Τώρα είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται από τους Ιβοριανούς από τον άξονα στην προσπάθεια που έχει με τον Κεσιέ για τον Σανγκαρέ. Η μπάλα πάει από τα δεξιά, Ντουέ, Ντιαλό. Η μπάλα αλλάζει διαρκώς πόδια. Είναι σε μια διπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες του Κουρασάου, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάθεται πάσα να βρεθεί ο Μπονί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πεπέ. Συνεργασία Μπονί και Πεπέ τελευταία στιγμή από μάκρυ ο Γκάρι, ο στόπερ της ομάδας Κουρασάου. Θυμίζω παίζει με πεντάδα στην ευθεία. Τρεις στόπερ και δύο ακραίοι μπακ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Κουρασάο με μια βαθιά παλιά. Βγαίνει με τον Τσόγκ από τα δεξιά, από μάξι μπάλα από τον Κεσιέ. Κεσιέ, ένας παίκτης βαρόμετρο για την ακτή Ελεφαντοστού. Στην Αλαχλή πλέον το θυμόμαστε μεταξύ άλλων και με τη Μίλαν. Ένας βιονικός παίκτης, ο οποίος ασταμάτητα έπαιζε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα είμαστε στο πέμπτο λεπτό και εδώ η μπάλα κυκλοφορεί από τη γραμμή άμυνας τώρα του Κουρασάου. Για να δούμε με τον Ομπίσμπο, τον Γκάρι. Η μπάλα πάει μπροστά σε ένα χώρο που είναι ο Τσόγκ. Μοιάζει λίγο με Βαλντεράμα, να καταλάβετε λίγο την κόμη του συγκεκριμένου. Το Κουρασάου επιμένει σε μια βαθιά προς τα αριστερά με τον Μπακούνα, τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Δεν κατάφερε η μπάλα να φτάσει εκεί. Θυμίζω παίζει και ο Λεάντρο Μπακούνα. Ο καλός, ας το πούμε, είναι ο Λεάντρο, το δεκάρι που παίζει στον άξονα. Και από την προσπάθεια τώρα του Κεσιέ, προσπαθεί τώρα να οργανώσει το παιχνίδι της η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Μια ομάδα ιδιαίτερα παραγωγική, ειδικά σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Και δεν είναι τυχαίο ότι στους 11 τελευταίους αγώνες χάσει, κερδίσει ή έρθει ισόπαλη. Έχει πετύχει γκολ στα 10 από τα 11 μάτς. Αυτό κάτι δείχνει για την επιθετική τη συνέπεια. Σήμερα με τον Πεπέ της Βιγιαρεάλ αλλά και τον Μπονί της Ίντερ θα προσπαθήσει να απειλήσει και να κλειδώσει την πρόκληση με τη δική της νίκη χωρίς να την ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Έκτο λεπτό, επαναλαμβάνω, Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού με μοναδική καλή στιγμή του Τσόγκ στο 2 με ένα σουτ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας.
13: Στο έκτο λεπτό είμαστε, Εκουαδόρ Γερμανία 0-1 με τον γκολ του Σανέ από το δεύτερο λεπτό και όπως είπαμε το VAR δικαίωσε τον Παύλοβιτς και την προσπάθειά του και τώρα η Γερμανία είναι ξανά στην επίθεση με τον Βίρτσα, κάνει το σουτ, κόβεται όμως, αυτή τη φορά κόπηκε ο άσος της Γερμανίας, δεν πέρασε η προσπάθειά του, δεν βρήκε εστία, ο Ορντονές του βάλε την κόντρα, επιμένω η Γερμανία από τα δεξιά με τον Σανέ να γυρίσει τον Ενμέτσα, αυτός κρατάει την μπάλα και γυρίζει τον Τα, παιχνίδι κατοχής από τους Γερμανούς. Όλοι παίκτες ο Κουαδόρ πίσω από τη σέντρα. Ο Ρούντιγκερ παίρνει μέτρα με την μπάλα και δίνει στο Βίρτς.
4: Μεγάλη ευκαιρία για την ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί. 1-0 η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό. Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία δεν λαθεύει απέναντι στον τερματοφύλακα Ρουμ. Και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο 1-0 στο 7. Επαναλαμβάνω με την έξοχη ενέργεια έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά. Και με τον Πεπέ ουσιαστικά να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και τους φιλάθλους της ομάδας να πανηγυρίζουν. Επαναλαμβάνω, ήταν μια έξοχη προσπάθεια από τα αριστερά. Παρά το γεγονός ότι ήταν τουλάχιστον 8-9 παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, από το λάθος που έγινε, το γύρισμα την τελευταία στιγμή με απλωμένο το αριστερό πόδι, ο Πεπέ θα ανοίξει το σκορ. Μια ταχύτατη προσπάθεια που ήρθε από το λάθος του Ουσμάν Διομαντέ. Εκεί το εκμεταλλεύτηκαν οι ελέφαντες και ανοίγουν το σκορ 1-0, επαναλαμβάνω, στο 7ο λεπτό με σκόρερ τον Πεπέ.
12: Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα παιχνίδια. Γκολ Γερμανία-Εκουαδόρ 1-0. Γκολ ακτέλεφαντος του Κουρασάου 1-0. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Διάκο. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Τον Μιχάλη τον Παγώνη, τον Σάκη, τον Βαγγέλη τον Νότου και τον Λεωνίδα τον Καζλέτσι που συνεχίζει.
13: Τώρα έχει το Εκουαδόρ την μπάλα στο 1 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε από τα δεξιά, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα γέμισμα που κόπηκε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ήταν καλή η πάσα του Πλάτα. Επιμένουν οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο 1 λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και γίνεται ο κακός χαμός στις εξέδρες, το πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ.
12: Πάμε, πολύ πάμε, νωρίς. Πάμε, τέτοια θέλουμε, γκολ.
13: Πολύ νωρίς στην αναμέτρηση και πολύ γρήγορα ισοφαρίζει το Εκουαδόρ και αναπτερώνει εκ νέου τις ελπίδες του. Θέλει μόνο νίκη για να περάσει την επόμενη φάση. Η επιμονή τους, αυτή την επιθετική τους ενέργεια και η μπάλα να φτάνει στον Αγκούλα από τα αριστερά, να συγκλίνει, να τη φέρει στο δεξί του, να σουτάρει και να νικάει τον Νόιερ και να ισοφαρίζει σε 1-1. Δεν μπόρεσε να τον ανακόψει ο Παύλοβιτς, έκανε εκεί το τάκλιν, αλλά το σούτ του Αγκούλο πέρασε και κατέληξε στα δίχτυα της Γερμανίας και έχουμε το Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 μόλις στο 1ο λεπτό. Τρίτη φορά που κοντράρονται Γερμανία και Εκουαδόρ. Τις δύο προηγούμενες φορές η Γερμανία είχε πάρει την νίκη με 3-0 στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 2006 και την άλλη με 4-2 σε ένα φιλικό παιχνίδι το 2013 που είχε διεξαχθεί και αυτό στις ΗΠΑ. Και τώρα βλέπουμε στην τρίτη τους αναμέτρηση ξανά γκολ και τα δύο προηγούμενα λεφτέρια ήταν over, γιατί βλέπω σε ενδιαφέρει.
12: Βέβαια, εννοείται, γιατί το έχω δώσει και στο λαό εδώ, όπως και ο Γιάννης και το overάκι από εκεί.
13: Και τώρα έχουμε 1-1 στο 1ο λεπτό. Ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Βλέπουμε το Εκουαδόρ να βγάζει άμεση αντίδραση και εκεί που λες ότι όταν πετυχαίνει γκολ η Γερμανία μόλις στο δεύτερο λεπτό και ότι μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, έρχεται μια σουτάρα του Αγκούλο να φέρει το παιχνίδι εκ νέου σε ισορροπία και τον κόσμο της Συγκυρκίδα να έχει ζεσταθεί για τα καλά πλέον. Είναι περισσότεροι από τους Γερμανούς, όπως καταλαβαίνουμε είναι πιο κοντά. Και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η Γερμανία, είμαστε στο 11ο λεπτό από τα αριστερά και πλάγια. Ο Κίμιχ είναι πάνω από την μπάλα και ο Ράουμ. Κίμιχ με το δεξί του, ο Ράουμ με το αριστερό. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Σφυρίζει το Ριπένσο. Κίμιχ σηκώνει το χέρι του. Πάρει φορά, θα εκτελέσει. Κόβεται η μπάλα, φτάνει στον Βίρτσα και την περιοχή και αλλάζει δεξιά για τον Σανέ που κάνει κακό γκολ και χάνει. Αλλά έρχεται ο Μουσιάλα να πάρει και να γυρίσει πίσω στον Νόιερ και αυτός με τη σειρά του να ξαναδώσει στον Κίμιχ. Και γυρίζουν σιγά σιγά οι Γερμανοί προς τα πίσω. Βαθιά παλιά του Κίμιχ με σώμα το ράμα περνάει. Μπάλα γέμισμα. Κόβει ο Ορντονές και διώχνει. Έρχεται ο Παύλοβιτς. Χάνει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί με τον Ρούντιγκερ. Πιέζει ο Καϊσέδο την μπάλα και αναγκάζει τον Παύλοβιτς να την γυρίσει πίσω. Και ο Κίμιχ ακόμη πιο πίσω στον Νόιερ και αυτό στον Παύλοβιτς. 7 βαθμούς η Γερμανία. 6 διακτή ελεφαντοστού. 2 το Εκουαδόρ και έναν έχει το Κουρασάο με αυτά τα αποτελέσματα. Αυτή την ώρα σε live εξέλιξη των παιχνιδιών. Το Εκουαδόρ πιέζει πάρα πολύ ψηλά. Ο Κίμιχ πιέζεται και χάνει την μπάλα με φάουλ, λέει το Ριπένσο. Και έξαλλες αντιδράσεις από τους παίκτες του Εκουαδόρ και από το κοινό. Νομίζω θα μπορούσε να αφήσει εδώ τη φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια να έδινε φάουλ. Ο Πλάτα πίεσε τον Κίμιχ. Ο Κίμιχ έπεσε στο έδαφος. Έβγαιναν σε θέση σε τέτ ο Γέμποα, αλλά η το Ριπένσο έδωσε φάουλ και το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τη Γερμανία από τα δεξιά να έχει την μπάλα. Τώρα μπαίνει κάθετα ο Σανέ και γυρίζει πιο πίσω στον Ρούντιγκερ. Έχουν οργανωθεί καλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Έχουν κλείσει τον άξονά τους. Ο Κίμιχ, αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Βίρτς. Κόβει την μπάλα και διώχνει πιο μακριά ο Ορντονές. Περνάει αυτή η φάση. Ο Κίμιχ τρέχει, την αφήνει. Περνάει πλάγιο. 13ο λεπτό. Εκουαδόρ, Γερμανία. 1-1, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει και το λόγο Γιάννης Ράνιος.
12: Εδώ είμαι, Γιάννη.
4: Ναι, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες ψάχνουν τον γκολ, είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υποφέρουν και οι δύο άμυνες. Βέβαια, μπορεί να μην έχει κάνει το Κουρασάο κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε σχέση με την ακτή ελεφαντοστού που προηγείται με τον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέ έπειτα από ασίστ του Γιάν Διομαντέ για να κάνει στο 7 το 1-0 και να ακολουθήσει μια ευκαιρία με τον Αμάν Διαλό, ο οποίος με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ρουμ. Παρ' όλα αυτά, το Κουρασάο έχει μια καλή στιγμή με τον Τσόγκ στο δεύτερο λεπτό και προσπαθεί να κλέψει μπάλες στο χώρο του κέντρου και να βγει στην κόντρα, προσπαθώντας να τροφοδοτήσει είτε τον Ζουνίνιο Μπακούνα ή ακόμα και τον Λοκάντια. Αλλά η τελική προσπάθεια φανερώνει απειρία και έλλειψη σε οστού συντονισμού μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γεγονός που κάνει λίγο πιο εύκολο το έργο των αμυντικών για τους Ιβοριανούς. Τώρα η μπάλα κινείται στο χώρο του κέντρου με τον Λοκάντια να πλέει το παιχνίδι από τα αριστερά. Λέαντρο Μπακούνα, έχοντας δύο παίκτες στην πλάτη του, θα δώσει για τον Ζουνίνιο Μπακούνα έξω από το τούνελ που κάνει σαν αντιπαλό του. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σανκαρέ, αλλά έρχεται γρήγορα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Ντουέ για να δώσει τη λύση, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Στρασβούργου. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή, ότι που σας έλεγα νωρίτερα, δεν μπορούν να βρουν την έξτρα πάσα για να βρεθούν σε θέση βολής οι παίκτες του Κουρασάου. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ σωστά τοποθετημένοι μες στο γήπεδο. Μιλάμε για την ομάδα του Dick Advocat και θα επαναλάβω ότι αρκετοί από αυτούς παίζουν και στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Γεγονός που τους κάνει να έχουν έτσι ιδιαίτερες παραστάσεις και να μην φαντάζει ο φτωχός συγγενής του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, κινείται εκεί με τον Κομεσέντσια. Ο χαφ της Ζηρίχης για τον Κουρασάου θα δώσει την μπάλα αριστερά για τον Φονβίλ. Φονβίλ θα παίξει το 1-2 με τον Λέοντρο Μπακούνα. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω προσπαθώντας να ανοίξει τις γραμμές του αντιπάλου. Δεν το καταφέρνει. Παρ' όλα αυτά κάνει την εκκίνηση ο Φονβίλ. Θα δώσει αριστερά για τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Θα παίξει ξανά με τον Φονβίλ. Από τα αριστερά όλα αυτά, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Λέοντρο Μπακούνα, το δεκάρι του Κουρασάου, θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά, ψάχνει το σουτ με τον Γκάρι, το επιχειρεί, μεγάλη ευκαιρία δεξιά από το δοκάρι out. Να λοιπόν, μια καλή στιγμή στο 14, το ξαφνικό σουτ του Γκάρι, του αμυντικού που έκανε το λάθος στη φάση του 7 και το εκμεταλλεύτηκαν οι αντίπαλοι. Ξαφνικό σουτ, είχε το οπτικό πεδίο με τα ανάποδα φάλτσα που παίρνει μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Σε αυτό το σουτ η μπάλα είναι out. Καλή στιγμή για το Κουρασάο. Παραμένει το Κουρασάο ακτήλεφαντος του 0-1, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό, πάμε να δούμε τι γίνεται και πάλι στο παιχνίδι της Γερμανίας.
6: 16ο λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Το Εκουαδόρ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην φετινή διοργάνωση, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με τον Αγκούλο στο 1ο λεπτό. Πραγματικά πέτυχε μια γκολάρα με ένα σουτ εκτός περιοχής και έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία. Η Γερμανία είχε πάρει το προβάδισμα στο δεύτερο μόλις λεπτό με τον Σανέ. Είπαμε, το Εκουαδόρ θέλει μόνο νίκη και γι' αυτόν τον λόγο αγωνίζεται απόψε κόντρα στη Γερμανία. Ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής με τη μαχητικότητά του δείχνει ότι κάτι θέλει να πάρει από αυτό το παιχνίδι. Έχει κλειστεί βέβαια, η Γερμανία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το Εκουαδόρ κλείνει καλά τους διαδρόμους στο δικό της μισό, προσπαθεί να πιέσει πολλές φορές και ψηλά. Δεν τα καταφέρνει πάντοτε με επιτυχία, όπως και τώρα που έγινε φάουλ από τον Πλάτα πάνω στον Παύλοβιτς. Ήθελε να γυρίσει ο Παύλοβιτς στο κέντρο, αλλά ο Πλάτα τον κλώτησε, τον πέταξε στο έδαφος και η Γερμανία κέρδισε ένα φάουλ. Συνεχίζεται με τη Γερμανία να έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Τα, τα δύο στόπερ με τον Ρούντιγκερ αλλάζουν την μπάλα. Ο Βίριτς ψάχνει τον Χάβερτς και αυτό τον Ράουμ και έχει χώρο ο Ράουμ να τρέξει. Έρχεται όμως εκεί ο Πάτσο, δίνει τη λύση, γυρίζει την μπάλα στον Γκαλίντες και αυτός διώχνει μακριά πίσω στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Ρούντιγκερ διώχνει για να μην υπάρχουν εκεί κίνδυνοι μακριά. Έρχεται ο Βίρτς, βάζει την κόντρα Καϊσέδο και η Γερμανία κερδίζει το πλάγιο. Να πούμε ότι πριν από τον γκολ που πέτυχε προηγουμένως στο 1ο λεπτό το Εκουαδόρ με τον Αγκούλο, η ομάδα από την Λατινική Αμερική είχε 16 τελικές προσπάθειες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είχε βρει προσπάθεια εντός στόχου. Το ρεκόρ αυτό το είχε η Γαλλία το 2002 με 18 τελικές εντός στόχου χωρίς να πετύχει γκολ. Το Εκουαδόρ είχε 16, δεν είχε βρει δίχτυα τις δύο πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο, αλλά το έκανε κόντρα στη Γερμανία, το μεγάλο φαβορί του ομίλου που έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά. Και η Γερμανία από την άλλη επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι τρώει γκολ. Και στην πρώτη αγωνιστική δέχτηκε από το Κουρασάο στο 7-1 και από την ακτή Ελεφαντοστού τη δεύτερη αγωνιστική στο τελικό 2-1 και την ανατροπή των Γερμανών. 18ο λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Τώρα
13: Το Εκουαδόρ έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει από το δικό του μισό. Γυρίζει όμως η μπάλα πίσω στον Ορντονές και αυτός στον Πάτσο. Τώρα οι Γερμανοί είναι στο δικό τους μισό και αμήνονται. Δεξιά η μπάλα. Την έχει πάρει ο Γέμποα. Ο Γέμποα γυρίζει πίσω στον Καϊσέδο. Δεν μπορεί να βρει διάδρομο το Εκουαδόρ και γυρίζουν πίσω την μπάλα. Ο Γέμποα, να πούμε, που είναι βασικός για το Εκουαδόρ, έχει γεννηθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Αμβούργο. Διαθέτει και τις δύο υπηκότητες και μάλιστα έχει αγωνιστεί με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες των Πάντσερ. Αλλά με το Εκουαδόρ μετράει 26 συμμετοχές και 3 τέρματα με την ανδρική ομάδα. Διάλεξε την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, ο Γέμποα. Πλάι και το Εκουαδόρ, πίσω η μπάλα στον Ορντόνες. Αφήνει στον Καϊσέδο, τον άσο της Τσέλσι. Καϊσέδο ανεβάζει τον Πάτσο και αυτός δίνει την μπάλα πιο αριστερά. Και τώρα στον Αγκούλο, το σκόρερ. Ψάχνει τον Χινκάπιε, κάνει την τρίπλα στον Κίμιχ. Βάζει ωραίο το κορμί το Κίμιχ, κερδίζει ξανά ο Χινκάπιε. Φάουλ, λέει το Ριπένσο. Και ξανά έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Εκουαδόρ και τους φιλάθλους. Ο Χινκάπιε λέει ότι ο Κίμιχ βούτυξε. Και νομίζω έχει ξανά δίκιο ο Χινκάπιε. Ο Κίμιχ του τράβηξε τη φανέλα και έπεσε. Αλλά όπως και να έχει, το Ριπένσο έδωσε φάουλ. Και νέο φάουλ τώρα για τη Γερμανία, κερδισμένο από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά το κέρδισε ο Μουσιάλα, το δεκάρι της Γερμανίας και ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου. Εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Τάχ δίνει για τον Κίμιχ και αυτός αλλάζει με τον Ρούντιγκερ. Τα τελευταία 2-3 λεπτά πιέζει ψηλά το Εκουαδόρ και αναγκάζει τον Ρούντιγκερ να κάνει λάθος πάσα και να στείλει την μπάλα σε πλάγιο out από την πίεση του Πλάτα, που έχει και την μπάλα τώρα και τη δίνει στον Καϊσέδο. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Χινκάπι έχει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει στον Ροντονέζ και αυτό στον Καϊσέδο. Η Γερμανία είναι κλεισμένη στο δικό της μισό. Δεξιά η μπάλα τώρα για τον Γέμποα. Ξανά ο Καϊσέδο. Δεν βρίσκουν διάδρομο οι παίκτες του Εκουαδόρ και αλλάζουν την μπάλα. Δεξιά για τον Πλάτα. Ο Πλάτα παίρνει ξανά, κάνει και τη σέντρα, διώχνει ο Τά. Έρχεται ο Βίρτς να κερδίσει και δίνει στο Χάβερτς. Χάνει ο Χάβερτς από τον Χικάπιε, τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ. Και ξανά η μπάλα σε πόδια παικτών του Εκουαδόρ. 21ο λεπτό, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Έχει ανεβάσει απόδοση το Εκουαδόρ. Έχει βάλει στα καρέ τη Γερμανία, αλλά δεν μπορεί να πατήσει περιοχή και να απειλήσει τον Νόιερ. Καϊσέδο γέμισμα, έρχεται ο Ρούντιγκερ με το κεφάλι να διώξει. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια παικτών του Εκουαδόρ. Ο Γέμποα. Καϊσέδο τώρα έξω από την περιοχή της Γερμανίας. Δίνει αριστερά στον Χικάπιε και αυτό στον Αγκούλο. Θα κάνει το άντρελα από τον Χικάπιε. Η μπάλα παραμένει στον Αγκούλο που έχει μπροστά τον Σανέ. Του κάνει προσποιήσεις. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του Αγκούλο. Θα βρει το Χικάπιε. Θα κάνει το γύρισμα κόντρα του Κίμιχ και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για το Εκουαδόρ. Στο 22ο λεπτό. Ο Χινκάπι έκανε το γύρισμα, ο Κίμιχ έβαλε την κόντρα και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για το Εκουαδόρ. Θα το εκτελέσει ο σκόρερ ο Αγκούλο με το δεξί του πόδι. Θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Ξεσηκώνεται το κοινό. Εκτελεί ο Αγκούλο, βγαίνει ο Νόρι με τις γροθίες και διώχνει. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα ο Βίτε, την αφήνει, περνάει πλάγιο. Λήξη συναγερμού για την άμυνα της Γερμανίας. Ο Χινκάπιε θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει πέσει λιγάκι ο ρυθμός. Προσπαθεί το Εκουαδόρ. Έχει κλείσει τη Γερμανία στα καρέτσα, αλλά χωρίς αξιόλογες προσπάθειες μέχρι στιγμής να απειλήσει ξανά τον Νόιερ και να τον νικήσει. Η Γερμανία στο δικό της μισό έχει κλειστεί. Περιμένει να κλέψει την μπάλα και να φύγει στην μετάβαση, να κάνει την αντεπίθεση. Αλλά για την ώρα η παίκτη ο Εκουαδόρ κρατάνε την μπάλα στα πόδια σου με τον Καϊσέδο που ανεβάζει τον Ορντονέζ. Πιέζεται από τον Μουσιάλα και δίνει δεξιά στο Γέμποα. Αυτός έχει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Αλλάζει με τον Πλάτα. Ο Γέμποα κρατάει και κινείται ωραία και περνάει τον Παύλοβιτς και δίνει δεξιά την μπάλα και γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Κίμιχ με το κεφάλι. Διαμαρτύρονται η παίκτη ο Εκουαδόρ για χέρι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μουσιάλα κερδίζει την μπάλα και τη χάνει όμως. Ξανά στην επίθεση παίκτη του Εκουαδόρ. Ο Φράνκο έχει την μπάλα και δίνει στον Καϊσέδο και αυτός δεξιά στον Γέμποα. Γέμποα στον Φράνκο.
6: Φράγκο θα κάνει το γύρισμα, έρχεται ο Παύλοβιτς να κλέψει. Του παίρνει όμως ο Πλάτα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει εκτός ο Πλάτα. Πάει να αλλάξει παιχνίδι, κόβεται από τον Χάβερτς. Περιμένουμε να βγει και η μπάλα εκτός για να δούμε αν θα έχουμε παρέμβαση του VAR για την προηγούμενη φάση με το διώξιμο του Κίμιχ. Δεν έχουμε δει για κάποιο replay γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται. 23ο λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά το Κουαδόρ μονίμως στο προσκήνιο. Και ωραία πάσα του Χινκάπιε τώρα μέσα στην περιοχή. Θα πατήσει μπάλα, έρχεται ο Σανέ να του πάρει. Η μπάλα φτάνει στο Νόιερ. Παίζεται το παιχνίδι. Χινκάπιε έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σανέ που του βάλε ωραία το σώμα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Και η προηγούμενη φάση τώρα με τον Κίμιχ, με το γόνατο έχει βρει την μπάλα. Δεν υπάρχει τίποτα, παίζεται το παιχνίδι κανονικά. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 στο 24ο λεπτό. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
4: Εδώ έχουμε το παιχνίδι του Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού. 1-0 προηγούνται οι Βορειανοί με τον γκολ του Πεπέ στο 7ο λεπτό. Με κοντινό πλασέ του ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ και είχε προηγηθεί λάθος από πλευράς Κουρασάου, συγκεκριμένα του Γκάρι. Και υπήρχε ασίστ του Γιάν Γιωμαντέ για να κάνει το 1-0. Από εκεί πέρα ακολούθησαν δύο σουτ Διαλό στο 10 και στο 18. Ενώ ο Γκάρι έκανε ένα σουτ σε ένα παιχνίδι που είναι αλήθεια ότι το ψάχνουν γκολ και οι δύο. Πιο ορθολογικά, πιο πιεστικά η ομάδα τη ακτή Ελεφαντοστού με μια κατοχή μπάλα στο 72% και σε ένα μάτι μέχρι στιγμή μετά από 24 λεπτά που δεν έχουμε corner. Στο μεταξύ υπάρχει cooling break. Εκμεταλλευόμαστε αυτή τη διακοπή για να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι τη Γερμανία, στην Λωρίδα.
6: 25ο λεπτό, η Γερμανία θέλει να βγει στην επίθεση. Δεν μπορεί ο Μουσιάλα να γίνει αποδέκτης πάσας του Βίρτς. Πιέζει όμως ο Χάβερτς, κλέβει την μπάλα Γερμανία. Βίρτς ανεβάζει το Ράουμ. Ο Ράουμ θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Χάβερτς και μπλοκάρει ο Γκαλίντες. Η πρώτη τελική για τη Γερμανία μετά τον γκολ στο 25ο λεπτό. Με τον Χάβερτς να πιάνει την κεφαλιά και τον Γκαλίντες να μπλοκάρει σταθερά. Ο Χάβερτς νίκησε στον αέρα τον Πάτσο. Αλλά η κεφαλιά του δεν είχε δύναμη. Εύκολα μπλόκαρε ο Γκαλίντες. Έχει αφήσει την μπάλα κάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συμπληρώθηκαν 25 λεπτά παιχνιδιού. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Με τα τέρματα του Σανέ μόλις στο δεύτερο λεπτό και του Αγκούλο στο ένατο. Ένα δεκάλεπτο φωτιά ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Γερμανία. Τώρα είναι η σειρά της Γερμανίας να κρατήσει την μπάλα στα πόδια με τον Ράουμ από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Γέμποα και κλέβει πολύ ωραία την μπάλα. Και περνάει το Ρούντιγκερ με ποδιά, αλλά έρχεται ο Ράουμ να τον κόψει και να βγάλει την, πλάγια, την μπάλα πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα Πλάτα για τον Καϊσέδο. Καϊσέδο θα χάσει από Βίρτς και Μουσιάλα. Μουσιάλα βγάζει τώρα την μπάλα, τη χάνει όμως. Πιέζει ο Μουσιάλα, κερδίζει ο Καϊσέδο και δίνει την μπάσα στον Βίτε. Κρατάει αυτός πολύ ωραία με τον Βίρτς να τον πιέζει και γυρίζει στον Ορντονέζ. Ορντονέζ τον Πάτσο. Κρατάει ο Πάτσο και αφήνει την μπάλα στον Βίτε. Βίτε κινείται προς αριστερά και δίνει στο Χικάπιε. Πίσω ξανά Χικάπιε στον Πάτσο. Επιμένουν από τα αριστερά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Βίτε με την μπάλα στα πόδια, δίνει στο Χικάπιε. Τώρα ο Χάβερτς θα πιέσει τον Πάτσο και αυτός γυρίζει τον Ορντονέζ. Πάει να πάρει μέτρα ο Ορντονέζ στο γήπεδο, σταματάει και γυρίζει λίγο πίσω του και δίπλα στον Καϊσέδο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός τον Πάτσο. Παιχνίδι υπομονής τώρα από το Εκουαδόρ. Περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να βρουν ένα κενό διάδρομο για να επιτεθούν. Έχουν οργανωθεί καλά οι Γερμανοί. Χάβερτς πιέζει τους αμυντικούς με τον Μουσιάλα πίσω του και δεξιά και τον Βίρτς πίσω του και αριστερά. Γέμισμα του Πάτσο με στόχο τον Αγκούλο. Κόβει ο Σανέ αρχικά με το κεφάλι και στη συνέχεια ο Ενμέτσα διώχνει μακριά. Και τώρα και εδώ σε αυτό το παιχνίδι έχουμε hydration break και όπως σε κάθε παιχνίδι και έντονες αποδοκιμασίες. Λευτέρη, ο λόγος σε σένα.
12: Βλέπουμε ότι μετά το αρχικό έτσι ξέσπασμα των ομάδων και τα γκολ που έχουμε 1-1 Εκουαδόρ, Γερμανία 1-0 ακτή Κουρασάου, κάπου έχουν πέσει οι ρυθμοί. Για να δούμε τι θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος.
4: Το παιχνίδι επανάρχισε στο 27 μετά το διάλειμμα ενυδάτωση όπως λέγεται πλέον. Στο 27 Κουρασάου ακτή Ελεφαντοστού 0-1 με τον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέ. Και πλέον τι γίνεται, επειδή υπάρχουν πάντοτε διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες από το κοινό, ο DJ ανεβάζει την μουσική για να ακούγονται λιγότερο αυτές οι αποδοκιμασίες. Κάτι που γίνεται εδώ και περίπου τρεις ημέρες, τέσσερις τα παιχνίδια του πάντως Μιγμπέλου. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, παιχνίδι κέντρου με την ακτή Ελεφαντοστού να κερδίζει όλες τις προσωπικές μονομαχίες, να μην επιτρέπει δηλαδή το κλέψιμο της μπάλας, να μπορέσουν να βγουν στην κόντρα και να ψάξουν μια υποσχόμενη μετάβαση οι παίκτες του Κουρασάο, κυρίως με τον Μπακούνα, τον Τζον και τον Κομεσέντσια. Παίχτες που κάνουν αρκετό τρέξιμο και αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας από πλευράς Κουρασάο. Τώρα η ακτή Ελεφαντοστού με υπομονή στο παιχνίδι της προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα άκρα, να βρει τρόπο από τον άξονα, όπως με τον Κεσιέ. Θα γίνει λίγο πιο πίσω την μπάλα για τον Ουσμάν Διομεντέ της Πόρτ Λιθουανίας, γιατί υπάρχει και ο Γιάν Διομεντέ της Λειψίας, αυτός που έκανε και την ασίστ στον Πεπέ στο 8. Η μπάλα κυκλοφορεί από τους αμυντικούς και πιο συγκεκριμένα από τον Διομεντέ, τον Κοσουνού. Πλάγια αριστερά για τον Οπερί. Αλλάζει την μπάλα στην προσπάθεια που κάνει και με τον Σανκαρέ. Για να δούμε από τα αριστερά. Προσπάθεια για σέντρα. Τελικά ο Γιάν Διομαντέ θα βγει με την μπάλα μαζί. Αλλά υπάρχει παρεμβολή εκεί του Μπρένετ, του δεξιού πιστοφύλακα του Κουρασάο. Με συνέπεια να έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο 28 για την ακτή Ελεφαντοστού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι παίκτες του Κουρασάο είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα ατομικά μαρκαρίσματα δίνουν και παίρνουν. Πλασαριστά εκτελείται το κόρνερ. Από τα αριστερά η προσπάθεια σε ένα γέμισμα που έγινε από πλευράς ακτής Ελεφαντοστού με τον Γιάν Διομαντέ. Απομάκρυνε τελευταία στιγμή ο Τσόγκ. Πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και αριστερά όπως επιτίθεται η ακτή Ελεφαντοστού. Θυμίζω ότι με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Πεπέ στο 7 διευρύνει έτσι ένα ικανοποιητικό σερί σε 12 αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου να έχει βρει δίχτυα στα 11 από αυτά. Κάτι δείχνει για την επιθετική συνέπεια των Ιβοριανών. Στο παιχνίδι και πάλι, λίγο κάτω από το κέντρο και δεξιά, τώρα μεταφέρει την μπάλα με τον Σανκαρέ για τον Διαλό. Κόβεται την μπάλα από τον Μπακούνα με τη βοήθεια του Φονβίλ. Έρχεται και ο Κομεσέντσια, ο παίκτης της Ζυρίχης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τα δεξιά. Πεπέ, σαν ένα γύρισμα για τον Μπονί. Δύο επιθετικοί δεν συνεργάστηκαν σωστά. Την έχουν την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Γκάρι, ο οποίος μετά το λάθος που έχει κάνει δείχνει πραγματικά αυτοσπέλαστος, ο στόπερ του Κουρασάο. Και τώρα αντεπίδεση από τα αριστερά με τον Φλωράνους. Θα δώσει για τον Ζουνίο Μπακούνα. Ο παίκτης της Φόλενταμ ψάχνει τη σέντρα. Η κόντρα του Ντουέ θα φέρει το κόρνερ νούμερο 1 στο παιχνίδι για το Κουρασάο. Μια ομάδα τίμια, μια ομάδα που το παλεύει, μια ομάδα μαχητική. Ο Κουρασάο, το οποίο γράφει τη δική του ιστορία με το πρώτο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Γερμανία, τι και αν ιτήθηκε με 7-1. Ο πρώτος βαθμός απέναντι στο Εκουαδόρ με το 0-0. Και μια ομάδα που επί της ουσίας κυνηγά ένα θετικό αποτέλεσμα που ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. 30 λεπτό. Κόρνερ για τον Κουρασάο από τα αριστερά. Πάει να το εκτελέσει ο Λεάντρο Μπακούνα. Σε man-to-man η άμυνα εδώ, κοντά στο σημείο του πέναλτι. Και με τον Γεν Νίμπερκ, τον Σουηδό, με αυστηρές συστάσεις για τα σπροξήματα. Τώρα εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνουν οι παίκτες της ακτής Ελεφαντοστού με τον Ντουέ. Επιμένουν από τα αριστερά. Τελικά πλάγιο υπέρ της ομάδας του Κουρασάο. Εκτελείται γρήγορα από τον Μπακούνα. Προσπαθεί να συνδυαστεί εκεί με τον έτερο, τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Προσπάθεια με τον Λεάντρο Μπακούνα, Ζουνίνιο Μπακούνα. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Νέο πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής για το Κουρασάο. Να δούμε αν θα πάει σε μια βαθιά εκτέλεση κάποιος παίκτης του Κουρασάο. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και ενώ τώρα για βαθιά εκτέλεση από ό,τι βλέπω για το Κουρασάο με τον στόπερ τον Φλωράνους. Ο παίκτης της Βόλε εκτελεί, φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή σαν εκτέλεσε πλάγιο, φάουλ ουσιαστικά. Και στη συνέχεια βγαίνει ο Φοφανά, θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά μπροστά από αρκετά σώματα πέφτει άτσαλα, προσγειώνεται άγαρμα στο φορτάρι και δείχνουν δύο παίκτες να έχουν χτυπήσει. Πάντως το σφύριγμα που ακούσατε λίγο νωρίτερα ήταν για το επιθετικό φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Φοφανά, ο goalkeeper της Ρίζεσπορ. Υπάρχει μικρή διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και επαναλαμβάνω το 1-0 διατηρείται στο 32ο λεπτό υπέρ της Ρίζεσπορ. Υπάρχει μικρή διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και επαναλαμβάνω το 1-0 διατηρείται στο 32ο λεπτό υπέρ της ακτής Ελεφαντοστού. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μάτς του ομίλου ανάμεσα στη Γερμανία και το Εκουαδόρ.
13: 33ο λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Γερμανούς να έχουν την μπάλα στα πόδια από τα δεξιά, με τον Χάβερτς να χαμηλώνει και να δίνει στον Παύλοβιτς και αυτός στον Σανέ.
6: Σανέ κρατάει την μπάλα, κάνει ποδιά στον Χικάπιε. Του κλέβουν την μπάλα όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Βίτε θέλει να περάσει τον Παύλοβιτς και τα καταφέρνει. Και δίνει στον Πλάτα, λάθος ο Πλάτα, του βγει μπάλα. Και ο Ράουμ γίνεται κάτοχος από την πάσα του Ρούντιγκερ. Και αλλάζουν τώρα οι παίκτες της Γερμανίας την μπάλα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν έχουμε τη διακοπή για το hydration break, το διάλειμμα ενυδάτωσης, το Εκουαδόρ ήταν αυτό που είχε την μπάλα στην κατοχή του για πολλή ώρα. Πίεζε τη Γερμανία, ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο το αρχικό σοκ και τον γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Και τώρα ο Καϊσέδο κλέβει την μπάλα από τον Παύλοβιτς στον χώρο της μεσαίας γραμμής και θέλει να βγάλει τον Βαλένσια μπροστά. Θα χάσει όμως από τον Τά και έρχεται ο Παύλοβιτς να μαζέψει και να δώσει το Ρούντιγκερ. Και αυτός πιο πίσω στον Νόιερ. Ο Νόιερ γεμίζει με στόχο τον Χάβερτς, παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα φτάνει στον Πάτσο. Και λέγαμε ότι ο Εκουαδόρ μετά την αρχική ψυχρολουσία και τον γκολ στο δεύτερο λεπτό που πέτυχε ο Σανέ, πήρε μέτρα στο γήπεδο, περιόρισε τη Γερμανία σε παθητικό ρόλο, πίεζε και την είχε κλείσει στα καρέ της, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλη μεγάλη φάση για να απειλήσει την εστία του Νόιερ. Και είμαστε σε αυτό το 1-1. Η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση.

0: ως πρώτη από τον όμιλό της. Το Εκουαδόρ από την άλλη έχει μπλέξει για τα καλά. Γιατί? Γιατί άμα θέλει να περάσει την επόμενη φάση πρέπει να νικήσει τα Πάντσερ. Έφερε 0-0 με το Κουρασάο. Ήταν η γκέλα που έκανε κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και είχε ιτηθεί στην πρεμιέρα από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-0. Από την άλλη, η Γερμανία, ξαναλέω, έχει προκριθεί και ως πρώτη και θέλει να κάνει το 3-3 σε τελική φάση Μουντιάλ, σε φάση ομίλων, για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Το ίδιο είχε κάνει το 70, το 74 και το 2006. Και τώρα βγαίνει μπροστά με τον Μουσιάλα, πατάει περιοχή, κάνει και το σουτ και σωτήρια κόντρα του Ορντονές και κόρνερ η μπάλα στο 35. Έπεσε με αυτοθυσία ο Ορντονές, έκανε το τάκλιν και έκοψε τον Μουσιάλα. Ξανά ο Βίρτς έγινε δημιουργός, πέρασε κάθετα την μπάλα στο Μουσιάλα, αυτό σπάτσε περιοχή, σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Ορντονές έκανε το τάκλιν και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Βγήκανε με αξιώσεις οι Γερμανοί, αλλά είχε απάντηση η άμυνα του Εκουαδόρ και κόρνερ από τα αριστερά με τον Βίρτς εκτελεστή. Με το δεξί του πόδι θα γεμίσει την μπάλα προς τα μέσα. Σφυρίζει το Ριπένσο. Δυνατά μαρκαρίσματα στην περιοχή. Αγκαλιές, εκτελεί ο Βίρτς με το δεξί του. Η μπάλα περνάει από όλους και φτάνει στον Βίτε από τα αριστερά. Ο Βίτε ανεβάζει το Χικάπιε και έχει πολύ γήπεδο να τρέξει ο Χικάπιε. Και είναι 5 Γερμανοί με 2 παίκτες στο Εκουαδόρ. Ανεβαίνει και από τα δεξιά ο Γέμποα. Πατάει φρένο ο Χικάπιε και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πάτσο. Δεν μπόρεσε να βγάλει γρήγορη αντεπίθεση εδώ το Εκουαδόρ. Γύρισαν γρήγορα 5 παίκτες των Γερμανών. Ο Χικάπιε δεν είχε διάδρομο, ούτε ανοιχτή λύση για να δώσει πάσα. Και τώρα Αγκούλο από τα αριστερά. Ανοίγει όμως πολύ το κοντρόλ του, του βάζει το σώμα ο Κίμιχ και ο Νόιερ πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στον Σανέ από τα δεξιά. Έχει μπροστά το Χικάπιε και γυρίζει πίσω στον Κίμιχ. Και αυτός δίπλα στον Τα. Ο Τα έχει μπροστά του δύο παίκτες ο Εκουαδόρ και δίνει στον Ρούντιγκερ δίπλα. Έξι παίκτες του Εκουαδόρ ψηλά για να πιέσουν την μπάλα. Ο Βίτε πιέζει τον Ενμέτσα. Ο Ενμέτσα στριφογυρίζει και δίνει πίσω στον Τα. Ο Τα εξετάζει επιλογές του και δίνει στον Ρούντιγκερ. Και αυτός αριστερά στον Ράουμ. Ο Ράουμ πίσω ξανά την μπάλα καθώς πιέζεται από τον Γέμποα. Και ο Τα αναγκάζεται να κάνει βαθιά μπαλιά στον Χάβερτς. Θα κοπεί ο Χάβερτς όμως. Από τον Φράγκο μαζεύει ο Βίρτς την μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Μουσιάλα. Έρχεται με δύναμη ο Καϊσέδρο να του πάρει, αλλά κερδίζει ο Μουσιάλα την μπάλα και την κρατάει. Τον πιέζει ο Βίτε, προσπείται πολύ ωραία ο Μουσιάλα, τον περνάει και δίνει στον Παύλοβιτς. Νέο τάκλιν και κόβεται η μπάλα και φτάνει στον Πλάτα στην επίθεση. Τον πιέζει ο Ρούντιγκερ, κρατάει ο Πλάτα, έρχεται και ο Σανέ. Ο Πλάτα όμως κρατάει την μπάλα και ηρεμεί το παιχνίδι και δίνει αριστερά στον Αγκούλο. Πολύ δυνατές οι μονομαχίες. Έχει δύναμη το παιχνίδι, έχει πάθος, έχει ένταση. Έχει 2 γκολ μέχρι στιγμής. Και το Εκουαδόρ προσπαθεί να κρατήσει όσο μπορεί περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του για να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Είναι η ομάδα που θέλει πάση θυσία την νίκη για να έχει μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση. Από την άλλη, η Γερμανία, το μόνο στόχο που έχει είναι η νίκη για το πρεστίζ και τίποτα άλλο, καθώς έχει περάσει από τον όμιλο και μαθηματικά και πρώτη. Ο Ενμέτσα αλλάζει με τον Σανέ από τα δεξιά και θα κινηθεί κεντρικά ο Ενμέτσα και σηκώνει το κεφάλι και κάνει το σουτ. Θα κοπεί όμως από τον Καϊσέδο. Επιμένουν οι Γερμανοί. Η μπάλα κοντράρει στην Τόρι Πένσο, στη διαιτητή, από την πάσα του Παύλοβιτς και θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Ο Παύλοβιτς πήγε να βρει κεντρικά τον Βίρτς, αλλά κόντραρε στην Τόρι Πένσο η μπάλα και συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Σανέ να έχει την μπάλα και να δίνει στον Κίμιχ. Κίμιχ στο Τα. Έχει ανέβει η Γερμανία πολύ ψηλά. Κίμιχ τώρα δεξιά για τον Βίρτς. Βίρτς για τον Σανέ. Έχει μπροστά το Χικάπιε. Ήθελε να βρει τον Βίρτς, δεν μπόρεσε, όμως κόπηκε. Ο Αγκούλο βάζει την κόντρα και κερδίζει το πλάγιο από τον Κίμιχ. Πλάγια από τα αριστερά για το Εκουαδόρ, διαμαρτύρεται το Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας. Δεν αλλάζει απόφαση φυσικά. Πλάγιο για το Εκουαδόρ με το Χικάπιε. 39 λεπτά παιχνιδιού. Εκουαδόρ, Γερμανία. 1-1. Οι κάμερες πάνω στο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, τον προπονητή του Εκουαδόρ. Πάνω κάτω πάει στον πάγκο άνθρωπος. Έχει άγχος. Είδε την ομάδα του να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ σε αυτό το τουρνουά. Και θέλει να πάρει την νίκη για να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Ανκούλο χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ, λέει το Ριπένσο, και τώρα θέλει ο Μουσιάλα να βγάλει τη Γερμανία μπροστά. Μουσιάλα περνάει τον Καϊσέδο, όχι όμως τον Φράνκο. Κρατάνε οι Γερμανοί, Βίρτς στη σέντρα, κόβει ο Βίτε και πλάγιο για τη Γερμανία από τα αριστερά. Το εκτέλεσε ο Κίμιχ και έδωσε τον Ταχ και αυτό στο Ρούντιγκερ. Κρατάει την μπάλα η Γερμανία σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Δεν μπορεί όμως να διασπάσει την άμυνα των παικτών του Εκουαδόρ και αναγκάζεται τώρα ο Ρούντιγκερ να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Νόιερ. 40 λεπτά παιχνιδιού, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Γιάννη, άμα έχετε κάτι καλύτερο, λόγο σε σένα.
1: Και με την σύνδεσή μας, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Κουρασάο. Προσπάθησε εκεί να βρει τον τρόπο να απειλήσει. Ένα σουτ άστοχο, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι όπως βγήκε με τον Τσόγκ. Το τρίτο καλό σουτ στο σημερινό παιχνίδι, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Φαλτσαριστό αριστερό σουτ, η μπάλα ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια του Φοφανά, του τερματοφύλακα. Γενικότερα δείχνει ότι όταν βρει χώρο μπορεί να απειλήσει και με μακρινά σουτ, όχι τόσο από στημένες φάσεις. Και είμαστε στο 40 λεπτό με αυτή την καλή στιγμή. Και ενώ μέχρι στιγμής, εκτός από τον γκολ του Πεπέ, η ακτή Ελεφαντοστού έχει απειλήσει δύο φορές από καλό σημείο του Ντιαλό στο 10 και στο 18, χωρίς ωστόσο να βρει εστία. Μία κίτρινη κάρτα για τον Νικολάς Πεπέ της Villarreal για αντικανονικό μαρκάρισμα. Και παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, η ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού, θυμίζω, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στο Κουρασάο που είναι νούμερο 82. Παρόλα αυτά βλέπουμε 1-1 στα κόρνερ, 73% κατοχή μπάλας, μια φλίαρη υπεροχή για τους ελέφαντες, οι οποίοι τώρα κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνα, θα γυρίσουν λίγο πιο πίσω για τον Φοφανά και από τον τερματοφύλακα με τους κεντρικούς αμυντικούς, τον Κουσουνού αρχικά, τον Διομαντέ Οσμάν, τώρα θα περάσει στο κέντρο, η μπάλα θα πάει από τα αριστερά για τον Γιάν Διομαντέ. Θα γυρίσει πίσω για τον Οπερί. Παίζουν με κοντινές μεταβιβάσεις προκειμένου να ανοίξουν τις γραμμές του Κουρασάο. Καθότι βλέπω έτσι με μια διάλειπτη κατοχή μπάλας χωρίς να παρευληθεί αντίπαλος μεταξύ 11-12 μεταβιβάσεων. 13 τώρα έχω μετρήσει. Τώρα έρχεται το λάθος από τον Τσόγκ. Ανάμεσα σε δύο δεν μπορεί, δεν είχε κάποιο στήριγμα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους παίκτες του Κουρασάο. Όταν κάποιος έχει την μπάλα, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση που χωρίζει με κάποιο συμπαίκτη κάποιο στήριγμα για να μπορέσει να κάνει την διείσδυση, να παίξει το 1-2 και να γίνει λίγο πιο απειλητικός για την ομάδα του Κουρασάο. Η ακτή Ελεφαντοστού από τα αριστερά με τον Γιάν Διομαντέ, ο παίκτης Λειψίας, θα δώσει αριστερά για τον Περί. Προσπάθεια με τον Μπονί μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα δεν θα φτάσει σε αυτόν, καθώς από την κόντρα υπάρχει ακόμα ένα κόρνερ, νούμερο 2 κόρνερ για την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού, από την έγκαιρη προβολή που μπήκε εκεί από τον Μπρένετ της Καρή Σερισπορ. Και το λέω για να καταλάβουμε ότι στο Κουρασάο δεν παίζουν παίκτες μόνο εκεί στην χώρα του Κουρασάο, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές, με αποκορύφωμα, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, την Ολλανδία. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο. Θα απομακρύνει το Μεσέντσια και μετά την μπάλα δεξιά για τον Τσόγκ. Καταδιώκεται, αλλά θα πάρει την μπάλα τελικά από την προσπάθεια εκεί που έκανε για την αποσπάσει ο Πεπέ. Ο Φορ βρέθηκε σε θέση αριστερού μπακ για να κόψει τον Τσόν. Τελικά τελευταία στιγμή θα γυρίσουν στην προσπάθεια που έγινε και με τον Μπονί στην μονομαχία με τον Λεάντρο Μπακούνα. Να λοιπόν που για ακόμα μια φορά σπαταλά μια ευκαιρία για να μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα απειλητική η ομάδα του Κουρασάο, που η παρουσία και μόνο αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα, μιας και το Κουρασάο θυμίζω ότι κατέχει το ρεκόρ της μικρότερης πληθυσμιακά χώρας, η οποία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση και αποτελεί παράλληλα και μία από τις τέσσερις ομάδες που κάνουν ντεμπούτο. Και το να προκριθεί δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, καθώς κατέλαβε την πρωτιά στον τρίτο όμιλο, αλλά είχε τις δικές της δυσκολίες. Και όλα αυτά, ενώ η μπάλα κινείται στο κέντρο, το κλέψιμο, αλλά με φάουλ. έχω την αμφιβολία κατά πόσο τελικά έγινε φάουλ πάνω στο Τσόγκ. Το αμφισβητεί ο Διαμαντέ. Ο Γιεν Νίμπερκ του κάνει ένα νεύμα ότι έσπρωξε στην προσπάθεια να πάρει την μπάλα. Καθαρό κλέψιμο. Εδώ νομίζω υπάρχει λάθος.

0: ότι έχει όλες τις προοπτικές να απειλήσει, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι δεν σημαδεύει εστία κάνει λίγο πιο δύσκολο το έργο. Στο 44 και ενώ οδεύει στο τέλος και το πρώτο ημίχρονο, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο πιο μπροστά το παιχνίδι της Γερμανίας, Λεωνίδα.
1: Σε δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 45, το 1-1 παραμένει. Είχαμε και τις δύο πρώτες κίτρινες κάρτες του παιχνιδιού. 43 όχι κάποιοι και ένα λεπτό αργότερα ο Παύλοβιτς κυτρινίστηκαν. Οι δύο μοναδικοί παίχτες μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Και να πούμε ότι ο Μάνουελ Νόιερ με τον γκολ που δέχτηκε στο 1 λεπτό από τον Αγγούλο ήταν το ένα το διαδοχικό γκολ που δέχεται σε παιχνίδι Μουντιάλ και ισοφάρισε το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ για τερματοφύλακα στη διοργάνωση, πίσω μόνο από τον Αντώνιο Καρμπαχάλ, ο οποίος είχε 10 σερί μάτς Μουντιάλ στα οποία είχε δεχτεί γκολ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, η Γερμανία από τα δεξιά με τον Βίρτς, μπήκαμε στις καθυστερήσεις, δίνει στον Σανέ και αυτό το Ρούντιγκερ που είχε ανέβει πολύ ψηλά. Ρούντιγκερ αφήνει για τον Ράουμ και αυτός γυρίζει πίσω για τον Τάχα. Έχουν οργανωθεί οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ο Τάχ πάει να κάνει αλλαγή, το ένα στόπερ στο άλλο στόπερ με στόχο το Ρούντιγκερ, αλλά η μπάλα πέρασε πλάγιο, κάτι που δεν άρεσε στον Νάγκελσμαν. Είχε πάρει
2: μετά τον Ρούντιγκερ. Ξανακάνει Αγγαρία μετά το 1-1 η Γερμανία, δεν συνδυάζεται καθόλου, Λεωνίδα.
1: Δεν πατάει καλά. Είπαμε προηγουμένως ότι το Εκουαδόρ μετά την ψυχρολουσία που δέχτηκε στην αρχή πάτησε καλύτερα στο γήπεδο, κυκλοφόρησε την μπάλα, πίεσε τη Γερμανία, πήρε μέτρα στο γήπεδο. Οι Γερμανοί δεν δείχνουν την ίδια ζωντάνια, την ίδια διάθεση για να φτάσουν σε ένα άλλο γκολ, σε ένα δεύτερο τέρμα. Αλλά παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχουν ήδη προκριθεί και σκέφτονται σίγουρα και τα παιχνίδια των knockout. Πάντως η ενδεκάδα που έχει παρατάξει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι καλή. Τη λες καλή την ενδεκάδα της Γερμανίας, έτσι. Οπότε έχει στόχο
2: είναι
1: την
2: νίκη. Είναι βασική λογική. Απέχτης αυτοί που θα πάνε το κουμπί.
1: Με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι. Βέβαια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Γερμανούς. Έχουν πάρα πολλούς παίχτες στον πάγκο. Ο Ουντάβ είναι ο παίκτης, ο οποίος λογικά θα περάσει το μάτς και αργότερα έχει κάνει θράψη μέχρι στιγμής. Δύο γκολ κοντά
2: στο... Μπορεί να το κάνει για το Γούρι και να τον βάζει πάντα στο δεύτερο.
1: Δύο γκολ και ασίστ είχε με το Κουρασάο. Δύο γκολ και με την ακτή ελεφαντος του έκανε την ανατροπή μόνος του. Να δούμε αν θα τον περάσει ξανά στο παιχνίδι στη συνέχεια. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σανέ κρατάει την μπάλα, δίνει στο Βίρτς. Δεν μπορεί ο Βίρτς να παίξει το 1-2. Παίρνει ο Καϊσέδο και γυρίζει πίσω στον Πάτσο. Και κρατάει την μπάλα ο Πάτσο και τη δίνει στον Καϊσέδο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Καϊσέδο, άσος της Τσέλσι. Νομίζω, Λευτέρη, εσένα σου αρέσει το γεγονός ότι ο Καϊσέδο είναι τόσο καλός σε αυτόν τον αγώνα. Ανεβάζει και τις μετοχές του κι άλλο.
2: Βέβαια.
1: Βαθιά μπαλιά του Καϊσέδο με στόχο το Βαλένσια. Δεν μπορεί να κατεβάσει. Κλέβει εκεί ο Τάχ και τη διώχνει την μπάλα μακριά. Βρήκε τον Βίρτς, την κατέβασε πολύ ωραία. Αλλά θα χάσει και έρχεται ο Αγγούλο να πάρει. Και κάνει προσπίσεις και περνάει ωραία τον Ενμέτσα και δίνει αριστερά στο Χικάπιε. Σέντρα το Χικάπιε, διώχνει με υπερένταση ο Τάχ. Και η μπάλα φτάνει στο Βίρτς. Ο Βίρτς με τον Βίτε, μονομαχία. Παίρνει ο Βίτε, κρατάει. Έρχεται ο Χάβερτς, βάζει την κόντρα. Χικάπιε με την μπάλα στα πόδια. Αριστερά για τον Αγγούλο, λάθος η πάσα του και πλάγιο. Για τη Γερμανία και το παιχνίδι σταματάει. Έχουμε τραυματισμό. Ο Βίτε και ο λόγος μπορεί να περάσει ξανά στο Γιάννη Ράνιο.
0: Δεύτερο λεπτό, τετράλεπτης καθυστέρησης. Κουρασάο ακτή ελεφαντος του 0-1 με τον γκολ του Πεπέ. Και ενώ το Κουρασάο πιέζει λίγο νωρίτερα με ένα φάουλ, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί σωστά. Νέα προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι το Κουρασάο, το οποίο επαναλαμβάνω έχει όλες τις προδιαγραφές να ψάξει να αναζητήσει τον γκολ. Για να δούμε το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Κομεσέντσια. Γύρισμα για τον Τσόγκολ, αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ακτής ελεφαντος του. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, τελευταία στιγμή. Η μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ και ενώ ήταν έτοιμος να σουτάρει ο Μπακούνα, πήγε δίπλα του Κουσουνού. Τα δύο εφτάρια μονομάχησαν. Κόρνερ για το Κουρασάο, το οποίο επαναλαμβάνω, αν και έχει μια κατοχή μπάλας μόλις στο 30%, δείχνει τις απειλητικές διαθέσεις. Δεύτερο κόρνερ, όσα έχει και η ακτή ελεφαντοστού για τον Κουρασάο. Από τα αριστερά, με τον Ζουνίνιο Μπακούνα, τη Αφόλεντα με εκτελεί. Το πρώτο δοκάρι κεφαλιά απομάκρυνσης, νέο κόρνερ αυτή τη φορά από τον Μπονί, ο βασικός επιθετικός της Ίντερ. Είχε γυρίσει πίσω, είχε πάρει θέση κοντά στο δοκάρι. Νέα εκτέλεση ξανά με τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Για να δούμε αν θα αλλάξει τώρα εκεί όπου θα σημαδέψει. Χαμηλά πρώτο δοκάρι, εύκολη απομάκρυνση και πάλι από τον Μπονί. Σε ένα πλάγιο λήξη συναγερμού και ενώ μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν τελείωσε το πρώτο μήχρονο στο παιχνίδι της Γερμανίας. Λεωνίδα.
1: Το παιχνίδι μόλις τελείωσε το πρώτο μέρος. Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Η Γερμανία προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Σανέ στο δεύτερο λεπτό. Είχε απάντηση το Εκουαδόρ γρήγορη. Στο ένατο λεπτό ο Αγγούλο νίκησε.

0: σε τον Νόιερ και κάπως έτσι πολύ γρήγορα διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 του πρώτου μέρους, με το Εκουαδόρ να ανεβάζει στροφές μετά τον γκολ της ισοφάρισης και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να παρουσιάζει μια πιο μαχητική και καλή κόντρα. Η εικόνα κόντρα στην Γερμανία, η οποία είναι εξασφαλισμένη για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση και ως πρώτη μάλιστα περνάει από τον όμιλό της. Το Εκουαδόρ έχει άλλα 45 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να πάρει τη νίκη και να μπορέσει και αυτή να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτά από το πρώτο μέρος εδώ, επιστρέφουμε σε εσάς.
1: Εδώ έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Υπάρχει τραυματισμός του Πεπέ, ο οποίος είναι στο έδαφος γιατί αθελά του τον χτύπησε με το χέρι ο Ζωνίνιο Μπακούνα. Κατά άποψή μου, σε ένα replay φαίνεται ότι επειδή πάει και με το χέρι και χτυπά μετέπειτα τον Πεπέ, θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει την κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής του Κουρασάο. Ο Νίμπερκ, από ό,τι βλέπω, δεν δείχνει κάτι και ενώ η ακτήλεφα του προηγείται με 1-0. Τώρα είναι το σφύριγμα της λήξης από τον Γκλεν Νίμπερκ, που βρίσκει την ομάδα της Αξής Ελεφαντοστού να προηγείται χάρη στον γκολ του Πεπέ με κοντινό πλασέ από το 7ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Γιάννη Γιωμαντέ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος μεταβίβαση σφάλμα του Γκάρι και με κοντινή πάσα βρήκε τον Πεπέ για να κάνει από το ύψος μικρής περιοχής το 1-0. Ακολούσαν δύο καλές στιγμές σε σούτ του Ντιαλό στο 10 και στο 18. Είχε τις καλές στιγμές και τον Κουρασάο, με τον Τσόγκ στο 40 και τον Λεόντρο Μπακούνα 44, που ήταν οι κορυφαίες. Αλλά το πρόβλημα του Κουρασάο είναι ότι δεν βρίσκει στόχο η προσπάθεια που κάνει. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει το πόσο επικίνδυνη είναι η ομάδα του Dick Advocat. Οπότε με τις δύο ομάδες και τους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, εμείς θα τα ξαναπούμε σε 15 λεπτά από τώρα. Θυμίζω, αποτέλεσμα ημιχρόνου για τον 5ο όμιλο στη Φιλαδέλφια. Κουρασάο, Οκτή Ελεφαντοστού, 0-1.
2: Λοιπόν, μας προέδωσε μια πολύ καλό θέαμα και πολλά γκολ η ομάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά από εκεί και πέρα μετά έπεσε ο ρυθμός και δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Ακούσατε τους συναδέλφους, Κουρασάο Ακτή 0-1 και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 στα πρώτα 45 λεπτά. Κλήρωση για τον Τζόκερ που λένε πολλοί φίλοι, 18-31-36-40-42 Τζόκερ το 1. Πάμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων μετά τις διαφημίσεις και στη συνέχεια η βραδινή μπαλαδόρη Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς από το Λευτέρη Σαλάκο. Καλό σας βράδυ.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Έρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
10: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11:53 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1 στη Νέα Υόρκη στα μισά του μάτς και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού επίσης στα μισά του μάτς 0-1 στη Φιλαδέλφια. Τελικά αποτελέσματα νωρίτερα σήμερα: Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 6 μάτς, πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στις Σέντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Ερασπορ και των 6 αγωνών. Ο Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκα συνεχίζουν για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που τους έχει αποφέρει συνολικά 14 τίτλους, 2 Ευρωλίγκες, 1 διοικητικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμανε από την πλευρά του ο Πολυνίκης coach, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, με τους Σέρβους να κρατούν 10% σε ενδεχόμενη μεταπολίση του. Την ώρα που ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφρά είναι μόλις μια ανάσα από το κοροπείο, ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά για την απόκτηση και του Έλμιν Ραστόντερ. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βόρειο Μακεδόνα στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Τετέι και τον Ντεσέρς. Στην ΑΕΚ, Πρέβεζα και Ιωάννινα βρέθηκε σήμερα το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση, με επόμενες στάσεις του στη Νέα Πέραμο την Παρασκευή στις 8 το βράδυ και το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Νέα Αρτάκη στο λιμάνι της πόλης. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόρ. Συγγενείς, παλιοί φίλοι, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Κούλης και Χρήστος Δάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center σήμερα, φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας η παρουσία του Ομπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα. Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward που κόσμησε το ελληνικό μπάσκετ όχι μόνο για την εκτελεστική του δυνότητα αλλά και για το ξεχωριστό ήθος του, γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του. Τέλος, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με 15 παίκτες την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού άρχισε σήμερα το Eco Rally Ακρόπολης με την συμμετοχή 58 πληρωμάτων. Ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιγέ με το Ιώτα τερμάτισε πρώτος, ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον ομόσταυλό του Τακαμότο Κατσούτα και τον Βέλγο Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι που κατέλαβε την τρίτη θέση. Τέλος, ο Γιάν Μοντέρο ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη σεζόν στη Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρντ οδήγησε στην κατάκτηση της Λίγκα Εντέσα τη Βαλένθια μετρώντας 23,8 πόντους, 4,5 rebound, 5,4 assist και 30,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 4 μάτς των τελικών με την Μπαρτσελόνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με Δημήτρη Καϊμά και Τάσο Επιτρόπου.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε, Ερασπορ.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ερασπορ 101,8.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
0: Ακούτε, Έρα σπορ.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

Τώρα μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δε μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

0: Χωρίς μικρόφωνο δουλειά δεν γίνεται. Μιλούσα στον αέρα τόση ώρα και το μικρόφωνο είχε φύγει από τη θέση του. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπόρς, εξέλιξη αναμετρήσεις, οπότε θα ανοίξουμε και τις συχνότητες με τα παιδιά που είναι ο Λεωνίδα το Καζέτσι και φυσικά το Γιάννη το Ράνιο για τις σπουδές αυτές αναμετρήσεις. Είναι ήδη στη σέντρα. Είναι στη θέση τους τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι.
1: Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω ποιον θες.
0: Εσύ ποιος είσαι, εσύ ο Λεωνίδας.
1: Καζέτσι Λεωνίδας.
0: Αναφέρσου. Δημήτρη, να τους βγάλουμε στην αναφορά. Τι να κάνουμε.
2: Όχι μωρέ, εντάξει, είναι λοιπόν, βράδυ τώρα.
0: Τα παιχνίδια ξεκίνησαν, μην πει κανένα γκολάκι. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη είναι σε εξέλιξη αναμετρήσει ένα Εκουαδόρ Γερμανία και το άλλο παιχνίδι φυσικά που είναι στο 0-1. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
1: Το παιχνίδι ξεκίνησε ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Γερμανία το δεύτερο μέρος, 1-1 το σκορ. Και η Γερμανία είναι μπροστά με το Χάβρετς να πέφτει στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους, πέναλτι κερδισμένο από τον Χάβερτς για τη Γερμανία. Και διαμαρτύρεται ο προπονητής ο Εκουαδόρος Σεμπαστιά Μπεκασέσε. Τους διώχνει όλους η Τόρι Πένσο. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες του Εκουαδόρ πάνω της. Η πάσα του εν μέτσα κάθετα για τον Χάβερτς μέσα στην περιοχή. Τάκλινε με τα δύο πόδια από τον Ορντονέζ. Έπεσε στο έδαφος ο Χάβερτς. Και έχουμε πέναλτι για τη Γερμανία στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους. Για να δούμε τι θα πει και το VAR ή αν θα έχουμε κάτι άλλο. Πάντως στο ξεκίνημα της φάσης βλέπουμε replay. Ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε. Δεν ξέρω αν θα παρέμβει το VAR τώρα. Περιμένουμε, όπως καταλαβαίνετε. Το δεύτερο μέρος πάντως ξεκίνησε με μία αλλαγή για τη Γερμανία. Ο Άντζελο Στίλερ πήρε τη θέση του Παύλοβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Καϊσέδο, αρχηγός του Εκουαδόρ, τα λέει με τον Τόρι Πένσο. Την καλεί το VAR. Νομίζω θα ελεγχθεί η φάση και δεν θα έχουμε πέναλτι. Γιατί στο ξεκίνημα, όπως είδαμε και από ένα replay, ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε, τον μέσο του Εκουαδόρ. Πάει τώρα η Τόρι Πένσο στο monitor να δει και αυτή την φάση και βλέπει τη φάση με τον Σανέ και τον Βίτε. Ακριβώς αυτό. Στο ξεκίνημά της, ο Σανέ έχει κλωτσίσει τον Βίτε στο χώρο της μεσαίας γραμμής πριν η μπάλα φτάσει στους Γερμανούς και βγουν στην κόντρα και κερδίσουν αυτό το πέναλτι. Το βλέπει το Ριπένσο. Νομίζω δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να πάρει την τελική απόφαση. Φεύγει από το μόνιτορ και είναι έτοιμη να παγγείλει. Πλέον οι διαιτητές ανακοινώνουν την απόφασή τους και αιτιολογούν. Και δίνει φάουλ, ναι, ακριβώς αυτό. Δίνει φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχουμε πέναλτι λοιπόν. Ο Σανέ κλώτσε τον Βίτε στο κέντρο του γηπέδου. Και έχουμε φάουλ για το Εκουαδόρ. Οπότε συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε και το άλλο μάτς του ομίλου. Το Κουρασάο Ακτήλεφαντος του, Γιάννη.
3: Πράγματι, πριν από δύο λεπτά, Κουρασάο Ακτήλεφαντος του 0-1 με τον γκολ του Πεπέ από το 7ο λεπτό με κοντινό πλασέ. Και η μοναδική αλλαγή είναι για την Ακτήλεφαντος του. Ο Διαλό της Manchester United βγήκε, το δεξί εξτρέμ για να περάσει ο Ουλάι. Δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό της η ομάδα της Ακτήλεφαντος του με το Φοφανά στο τέρμα. Δεξιά, Ντουέ, αριστερό, Περί, Κουσουνού και Ντιομαντέ είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κεσί με τον Σανκαρέ, τον Ουλάι που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και αριστερά τον Γιάν Ντιομαντέ που έκανε την assist. Στον Πεπέ, Πεπέ μαζί με τον Μπονί είναι οι δύο επιθετικοί για την Ακτή Ελεφάντος του. Έχει γίνει αρκετά σκληρό έως και τραχή το παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Αρκετά τα φάουλ τα οποία έχει σφυρίξει ο Γκραντίμπεργκ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει παρατηρήσει με κίτρινη τον Πεπέ της Βιγερεάλ από το πρώτο ημίχρονο και από την άλλη πλευρά

το Κουρασάο με πεντάδα στην άμυνα έχοντας το τέρμα τον Ρουμ. Αριστερά ο Φονβίλ, δεξιά ο Μπερενέτ, Γκάρι, ο Σμίμο και Φλουράντ είναι οι τρεις στόπερ. Ο Ζουνίο Μπακούνα μαζί με τον Λεάντρο Μπακούνα στα χαφ, έχοντας Κομεσένσια και Τσόγκ να πλαισιώνουν τον Λοκάντια. Είναι αλήθεια ότι ο παίκτης της Μαϊάμι, ο Λοκάντια, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά ιδιαίτερα κινητικός ο Τσόγκ, ο οποίος είχε δύο πολύ καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Κουρασάο, ο οποίος και τώρα με τον Τζούνιο Μπακούνα, τον επίσης δραστήριο, θα πάει γρήγορα στην εκτέλεση του πλαγίου και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κάνει ο Λοκάντια. Ο επιθετικός που λέγαμε ότι μέχρι στιγμής είναι αορατός, δεν έχει φανεί από την πολύ καλή κάλυψη που έχει από τους αντιπάλους. Έχει υποπέσει αρκετά λάθη, δεν έχει γίνει απειλητικός. Οπότε Μπακούνια και Τσόγκ είναι οι παίκτες που απειλούν όσο επιτοπλίσουν οι δύο εξτρέμ. Είμαστε στο 50 λεπτό. Κουρασάο, ακτή ελεφαντος του, 0-1 επαναλαμβάνω. Και σε ένα παιχνίδι που όπως έχει κατάσταση για, για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι πρώτη με 7, στο ισόπαλο 1-1 με το Ακουαδόρ. Δεύτερο είναι η ομάδα του Ισακτής Ελεφαντοστού με 6, το Εκουαδόρ με 2 και το Κουρασάο με έναν πόντο. Αυτά για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τη ισοπαλία στο άλλο μάτς που περιγράφει ο Λεωνίδας Καζνέτσι και βεβαίως με το μάτς το οποίο ξεκίνησε με τις καλύτερες των προδιαγραφών, με γκολ, καλές στιγμές με τον Πεπέ, αλλά από το 15 και μετά, από το 18 για να κρύβει και μετά, έσβησε ο ρυθμός με εξαίρεση δύο καλές στιγμές του 40 και του 44 για τον Κουρασάο. Παραλίγο λάθος εκεί με τον Πεπέ, ο οποίος καιροφυλακτούσε. Τελικά σε δεύτερη προσπάθεια με τον Γιάννη Μαντέ έκλεψε την μπάλα. Η ακτή ελεφαντος του, αλλά έχει προλάβει, έχει οχυρωθεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το Κουρασάο και ενώ από τα δεξιά ο Ουλάι ψάχνει τη σέντρα για τον Ντουέ. Ουλάει τελικά την προσπάθεια. Η μπάλα θα κοντράρει, θα αλλάξει πορεία. Καλή στιγμή που δεν βγαίνει με τον Γιάννη Μαντέ, καθώς πήρε την μπάλα, αλλά με τα πολλά φάλτσα που είχε την υποδέχτηκε με το αριστερό και αντί η μπάλα να πάει μπροστά πήγε προς τα πίσω, με συνέπεια να βγει πλάγιο με τα ανάποδα φάλτσα που είχε, οπότε σώζεται εδώ από μια επικίνδυνη κατάσταση η εστία του Ρουμ, του τερματοφύλακα του Κουρασάου και ο Μπρένετ, ο δεξιός μπακ, πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Προσπαθεί να βρει τον Κομεσέντσια, τελικά η μπάλα διεκδικείται και με τον Τσόγκ αλλά και με έναν άλλο παίκτη που μπήκε εκεί η σφήνα, ο Ουλάι. Πλάγιο υπέρ του Κουρασάο, βαθιά παλιά για να βρεθεί ο Λοκάντια. Κατεβάζει την μπάλα με τη μία για τον Ζουνίνιο Μπακούνα, βλέποντας ότι έχει κυρίως φούξες φανέλες μπροστά του. Έτσι όπως παίζει η ακτή ελεφαντος του, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Και η βαθιά παλιά του Κομεσέντσια να βρει τον Λεάντρο Μπακούνα. Στέλνει την μπάλα με αυτή τη βεβαιασμένη κίνηση απευθείας πλάγιο, κάτι το οποίο εκνευρίζει τον Dick Advocat, ο οποίος θα λέει με τους συνεργάτες του σε μια προσπάθεια να δει μήπως ενδεχομένως κάνει κάτι διαφορετικό σε κάποια κίνηση αντικατάσταση παίχτη για να γίνει λίγο πιο απειλητική από το κέντρο και μπροστά να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα. Το Κουρασάο, το οποίο έχει 5 συνολικά σουτ, 1 στην εστία, 4 έχει ακτή ελεφαντος του. Δεν τον έσχει άσχημα, αλλά το γεγονός ότι είναι με μια κατοχή μπάλα στο 68% η ακτή ελεφαντος του της επιτρέπει να ελέγχει περισσότερο το μάτς και παρά το γεγονός ότι έχει ένα κόρνερ περισσότερο, έτσι μια ένδειξη για το Κουρασάο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κουρασάο, το οποίο έρχεται από την ιστορική επιτυχία 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ, στην πρώτη συμμετοχή στο Μουντιάλ και θέλει μόνο νίκη απέναντι στην ακτή ελεφαντος του, η οποία βολεύεται και με την ισοπαλία μετά την ήττα, έτσι όπως πήγε με ανατροπή και γκολ στο 94 από τη Γερμανία, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής η ένταση και ο ρυθμός της ακτής ελεφαντοστού είναι πολύ πιο κάτω από τη Γερμανία, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί και έχει τον έλεγχο σε ένα παιχνίδι όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή να δεις γκολ για την ακτή ελεφαντοστού, να δεις γκολ για τον Κουρασάο και ενώ η προσπέηση για σουτ εκεί που ψάχνει θα κοντράρει, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ακτή ελεφαντοστού με τον Κεσιέ, ο οποίος προσποιήθηκε από το ημικύκλιο στο 53, η μπάλα κόντραρε, καταλήγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Ρουμ. Ένα σουτ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλό. Το πρώτο καλό σουτ, η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κεσιέ, ένας πολυσύνθετος, ένας βιονικός χαφ, ο οποίος είδε την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Το τρίτο για την ακτή ελεφαντοστού. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Για να πάμε συνέχεια να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας. Για την ώρα η εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Στο ύψος μικρής περιοχής οι κόντρες με τον Κεσχέπ και πάλι ο Γκάρι διεκδικεί. Βγαίνει έξω για τον Μπρένετ. Τελικά τι είναι? Πλάγιο υπέρ της ακτής ελεφαντοστού από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τρέχει γρήγορα εκεί να το εκτελέσει με τον Κεσχέ, ο οποίος είναι παντού. Τον βλέπεις, δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερά, δεν είναι στα χαφ. Μεταξύ ο Γιάννη Μαντέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί, καθυστερεί λίγο παραπάνω.

0: όσο έπρεπε. Έτσι λοιπόν έχασε το στοιχείο του εφηβιασμού, η μπάλα θα γυρίσει στο κέντρο και χάνει το στοιχείο του εφηβιασμού. Η αυτή ελεφαντοστού στο 54 προηγείται του Κουρασάου με 1-0 χάρη στο γκολ του Πεπέ στο 7. Πάμε να δούμε τι κάνει και η Γερμανία, Λεωνίδα.
1: 54 λεπτό, ένα κόρνερ εκτέλεσε του Εκουαδόρ. Ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Η μπάλα πέρασε έξω και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Πλασαριστά αυτό το ελεύθερο με τον Νόιερ να αλλάζει και με τους παίκτες του. Γίνονται οι κόντρες, μαζεύει ξανά ο Νόιερ με τα χέρια τώρα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Εκοφαντικός ο θόρυβος από τις εξέδρες. Για τα δευτερόλεπτα που έχει ο Μάνουελ Νόιερ την μπάλα στα χέρια του, τώρα έχουν οι παίκτες του Εκουαδόρ την μπάλα, οπότε ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Ο Αγκούλα από τα αριστερά περνάει πάρα πολύ ωραία τον Κίμιχ, ο σκόρερ, αλλά έρχεται ξανά ο Άσος, παίρνει την μπάλα. Νέες κόντρες, ο Βίτε μακριά, φτάνει η μπάλα αριστερά στο Ράουμ. Αυτός θέλει να βρει το Μουσιάλα, αφήνει ο Μουσιάλα για τον Χάβερτς και αυτός ο Στίλερ. Ο Στίλερ δεξιά στον Σανέ και τώρα έχει γήπεδο Σανέ να τρέξει και μπροστά το Χικάπη και τρέχει ο Σανέ και πατάει περιοχή, φέρνει την μπάλα σε αριστερό του, μπερδεύεται και του κλέβει την μπάλα ο Βίτε και αφήνει στο Χικάπη και αυτός τον Πάτσο, διώχνει ο Πάτσο, η μπάλα φτάνει στον Τάχ.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Κουρασάο με τον Λοκάντια να ψάχνει το σούτ, να τον βρίσκει στο 55. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από τη συμβολή των δοκαριών δεξιά, εκεί όπου σημάδευσε την εστία του Φοφανά. Μια πολύ καλή ευκαιρία η οποία βγαίνει για την ομάδα του Κουρασάο και παρά το γεγονός ότι απογειώθηκε σωστά στην δεξιά γωνιά ψηλά, η μπάλα πέρασε πάνω προς ανακούφιση των Ιβοριανών. Παραμένει στο 55 το ακτή ελεφαντοστού Κουρασάο. 1-0, Λεωνίδα, έχει το λόγο.
1: 56 λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Οι παίκτες του Εκουαδόρ έχουν την μπάλα, πίσω είναι αυτή στον Γκαλίντε, στον τροματοφύλακα. Θα αλλάξει με τον Πάτσο. Ο Πάτσο γυρίζει το κορμί του και κάνει το γέμισμα, βάζει την προβολή ο Μουσιάλα και έχουμε πλάγιο. Είδαμε δύο πολύ γρήγορα γκολ στο πρώτο μέρος, με τον Σανέ στο 2 και τον Αγκούλο στο 9. Το Εκουαδόρ στη συνέχεια πίεσε τη Γερμανία, η οποία περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Τα Πάντσερ πήραν τα ενία εκ νέου από το μισάωρο και έπειτα, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Τα Πάντσερ έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση από την πρώτη θέση. Από την άλλη, το Εκουαδόρ θέλει μόνο νίκη για να έχει μέλλον σε αυτό το τουρνουά. Λάθος του Καϊσέδο, μπαίνει ο Βίρτς στη φάση, διώχνει ο Ορντονές και η μπάλα φτάνει δεξιά στον Γέμποα. Τον πιέζει ο Βίρτς, κρατάει ο Γέμποα και κερδίζει και το πλάγιο από τα δεξιά στο 57ο λεπτό. Η Γερμανία μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, κέρδισε πέναλτι με το Χάβερτς, το οποίο το πήρε πίσω το VAR, το εξέτασε. Το VAR πήγε το ίδιο το ρηπένσο στο monitor. Είχαμε φάουλ του Βίτε πάνω στον Σανέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα με τους νέους κανονισμούς έχουμε αλλαγή σε πλάγιο. Άργησε να το εκτελέσει ο Φράνκο, μέτρησε 5 δευτερόλεπτα η Τόρι Πένσο και έδωσε αλλαγή, οπότε πλάγιο για τη Γερμανία, το οποίο εκτελέστηκε. Διαμαρτύρεται κιόλας ο Φράνκο και έχει και γίτρινη κάρτα, τη δέχτηκε στο 50ο λεπτό. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, δεύτερος παίκτης για το Εκουαδόρ που κυτρινίζεται, μετά το έχει κάποιος 43. Μία κίτρινη είχαμε για τη Γερμανία στο 44 ο Παύλοβιτς, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο ημίχρονο και τη θέση του πήρε ο Άντζελο Στίλερ. Νέο φάουλ τώρα έχουμε για τη Γερμανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το κέρδισε ο Μουσιάλα, το εκτέλεσε ο Στίλερ, πλασαριστά για τον Ρούντιγκερ. Ρούντιγκερ κάνει το γέμισμα με στόχο τον Χάβερτς, βάζει το κορμί του εκεί ο Πάτσο και μαζεύει ο Γκαλίντες. Έψαξε με βαθιά παλιά ο Ρούντιγκερ τον Χάβερτς, αλλά ο Πάτσο έβαλε πολύ ώρα το κορμί του και τελείωσε η φάση. Και γέμισμα του Γκαλίντες με βολέ. Κεφαλιά του Ρούντιγκερ, κατεβάζει ωραία ο Στίλερ και δίνει πίσω τον Τά. Και αυτός αφήνει για τον Ρούντιγκερ. Ανεβαίνουν τώρα ψηλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Με Πλάτα, Γέμποα και Αγκούλο. Και γι' αυτόν τον λόγο γέμισε ο Νόιερ. Πίσω η μπάλα στον Ορντονές και αυτός ακόμη πιο πίσω τον Γκαλίντες, που θα γεμίσει γιατί τον πίεσε ο Χάβερτς. Δεν έχουμε δει ακόμη κάποια καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος. 51 το λεπτό, Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Σανέ στο 2, Αγκούλο στο 9. Πρώτο γκολ για το Εκουαδόρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Τρίτο σερί μάτς που δέχεται γκολ η Γερμανία. Χενική στο Κουρασάο με 7-1, την ακτή ελεφαντοστού με 2-1 και τώρα με το Εκουαδόρ είναι στο 1-1. Δυνατές μονομαχίες. Καϊσέδο βάζει την προβολή. Μπάλα φτάνει πίσω στον Πάτσο. Πιέζεται από Βίρτς και Σανέ. Ο Πάτσο πέφτει στο έδαφος και κερδίζει το φάουλ από τον Σανέ. Κλείστηκε από Σανέ και Βίρτς. Ο Πάτσο πήγε να μπερδευτεί. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Έπεσε στο έδαφος. Και το Ριπένσο έδωσε φάουλ. Και έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τη Γερμανία. Ο Τιαό και ο Ουντάβ. Ο Ουντάβ, μεγάλος πρωταγωνιστής για τα Πάντσερ σε αυτό το Μουντιάλ. Ο παίκτης του Ντουγκάρδης θα πάρει τη θέση του Κάι Χάβερτ στην επίθεση. Δύο γκολ κόντρα στο Κουρασάο και δύο κόντρα στην εκτέλεφαντος του. Και ο Τιαό θα πάρει τη θέση του Κίμιχ, του αρχηγού. Τρεις αλλαγές για τη Γερμανία μετά από αυτή του Άντζελο Στίλερ που πέρασε το ημίχρονο στη θέση του Παύλοβιτς. Ουντάβ και Τιάο περνάνε στο γήπεδο στο 60 λεπτό και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Καλίντες στο κερδισμένο φάουλ του Πάτσα από το Σανέ και γεμίζει, πηδάει η κεφαλιά Βαλένσια και την παίρνει, κατεβάζει ο Αγγούλο ωραία και κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Βίτε, λάθος του Βίτε, κερδίζει ο Βίρτς και δίνει στον Στίλερ, χάνει ο Στίλερ από τον Αγγούλο, Χινκάπη από τα αριστερά, ανεβάζει τον Βίτε. Βίτε φέρνει την μπάλα σε αριστερό του πόδι και δίνει στον Αγγούλο, την αφήνει αυτός και βγαίνει πλάγιο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρώσαμε. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Γιάννη Ράνιο, λόγος σε σένα.
0: Το ίδιο και εδώ, 60 λεπτό ανάμεσα στο Κουρασάο και την ακτήλα φαντοστού. 0-1 με τον γκολ του Πεπέ από το 7ο λεπτό με κοντινό πλασέ έπειτα από ασίστ του Γιάννη Γιωμαντέ και το είχε κάνει ο Λέθριος Φάλμα. Ο Γκάρι αντί να διώξει όπως έπρεπε από τη μεγάλη περιοχή, ουσιαστικά έκανε πάσα στον Γιωμαντέ και εκείνος από την πλευρά του την ασίστ στον Πεπέ. Αυτό είναι το γκολ που έχει δύο ομάδες. Πάντως υπάρχει έντονη οσμή ότι κάποια από τις δύο ομάδες μπορεί να ψάξει να βρει τον γκολ. Γιατί ανά πάσα στιγμή δημιουργούνται φάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά αναζητά την σέντρα με τον Ουλάι. Τελικά η μπάλα θα πάει για τον Ντουέ. Την προλαβαίνει πριν βγει η μπάλα από το σημείο του κόρνερ. Θα ήταν υπέρ του Κουρασάο, το οποίο τρέχει να κλέψει μπάλα. Αλλά με πολύ καλή κυκλοφορία στον χώρο του κέντρου διατηρεί τον έλεγχο. Κοιτώντας με ποιο τρόπο με τον Κουσουνού θα βρει μια προωθητική πάσα. Αλλά είναι όλοι κλεισμένοι. Θα επιλέξει αριστερά τον Οπερί. Πολύ καλά τα μαρκαρίσματα των παιχτών του Κουρασάου και ένα πλάγιο υπέρ της ομάδας που φιλοδοξεί να πάρει κάτι θετικό και από αυτό το παιχνίδι σε ένα παρθενικό παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ τώρα έχουμε και την αλλαγή, ο Αντωνίσε θα περάσει στο παιχνίδι αντί του Κεσί και από την άλλη πλευρά ο Κομεσέντσια με τον Αντωνίσε παραλαμβάνω να είναι αυτές οι αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έγινε η αλλαγή λοιπόν, για να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να βρει στον χώρο του κέντρου. Και ενώ είναι αλήθεια ότι το Κουρασάο μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις προς την εστία του Φοφανά, απλά έχει υψηλό ποσοστό αστοχίας, γιατί και στο πρώτο ημίχρονο με τον Γκάρι, τον Τσόγκ και τον Λεάντρο Μπακούνα, τρεις πολύ καλές στιγμές από κοντινή απόσταση δεν σημάδεψαν εστία, αλλά σημάδεψαν δίπλα ή πάνω από τα δοκαριά του Φοφανά, ακριβώς όπως έγινε και με τον Φλωράνους στο 55. Βαθιά παλιά, προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας της ακτής Αλεφαντοστού, δεν θα τα καταφέρει όμως. Πολύ καλή σκέψη με τον Αντωνίση, ο οποίος μόλις μπήκε στο παιχνίδι, μπορεί να μην έκανε επαφή, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να δημιουργήσει έτσι ένα ρήγμα. Βγήκε έγκαιρα, ο Φοφανά μπλόκαρε την μπάλα. Περιμένει Αντωνίση αντί του Κομεσέντσια, περισσότερο μέσο επιθετικό ρόλο να βοηθήσει τον Λοκάντια, ο οποίος αναλαμβάνω μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί από τα πολύ καλά μαρκαρίσματα και την αλληλοκάλυψη και του Οσμάν Γιωμαντέ και του Κοσουνού. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουρασάο, με μοναδικό παίχτη να μαρκάρει να είναι ο Μπονί. Κυκλοφορεί με άνεση ο Γκάρι για τον Ομπίσμπο. Θυμίζω μαζί με τον Φλωράνους και ακραίους αριστερά τον Φονβίλ, δεξιά τον Μπρένετ, είναι η πεντάδα της άμυνας. Έγινε το λάθος, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει μπάλα ο Κουσουνού. Γρήγορα προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση το Κουρασάο. Διαδοχικά λάθη. Κερδισμένος ήταν ο Περί, ο οποίος απλώσει την μπάλα αριστερά για τον Γιάν Γιωμαντέ. Γιωμαντέ λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κινείται ο Ουλάι, στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα δεξιά με τον Ντουέ και ο Σανκαρέ θα δει την μπάλα. Εσχέ, θα πάρει την μπάλα από τον Ντουέ. τριγωνάκια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται, αλλά περισσότερο στατικό παιχνίδι.

0: μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ακτήλεφωνος του και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64. Διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα. Κάνει και το δεύτερο γκολ για τους Ελέφαντες. Και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την ακτή Ελέφαντος του. 2-0 το Κουρασάο στο 64. Να λοιπόν, που λέγαμε ότι έμοιαζε στατικό το στυλ παιχνιδιού, αλλά με μια έξυπνη κίνηση κάθετη πάσα στο 64, στην προσπάθεια που έκανε ο Πεπέ, βρήκε κοιμόμενη την άμυνα του Κουρασάο, ένα τόνο πιο αργά. Δεν κατάφεραν από αυτά τα τριγωνάκια που έκαναν έξω από τη μεγάλη περιοχή να καταλάβουν, και ενώ δεν υπάρχει καν offside από την έξοχη assist από τα δεξιά, με έξοχο αριστερό φαλτσαριστό, σημαδεύει δεξί πλαϊνό δίχτυ, ο Πεπέ κάνει το 2-0 και πλέον, όσο και αν είναι νωρίς, δείχνει να βάζει σφραγίδα νίκης απέναντι σε ένα Κουρασάο που σε όσες φορές χρειάστηκε ήταν απελπιστικά άστοχο, όχι γιατί ο Φοφανά ήταν εκεί, αλλά γιατί πολύ απλά η επιθετική, η μέσο επιθετική του Κουρασάο σημάδευαν εκτός εστίας. Να λοιπόν, πώς γίνεται το 2-0, και ενώ ο Πεπέ πανηγυρίζει παίζοντας με την κάμερα, κάνοντας προσποίηση ότι πάει δεξιά, πάει αριστερά, και έξαλλη πανηγυρισμοί από τους φίλους της ακτής Ελεφαντοστού για ακόμα μια νίκη. Αυτά επαναλαμβάνω στο γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Πεπέ, όπως το 7, έτσι και στο 64 το γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού. Λεωνίδα Καζνέτης, έχεις λόγο.
1: 68 λεπτό, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Το Εκουαδόρ έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά και πλάγια θα το εκτελέσει ο Αγκούλο, ο σκόρερ για την ομάδα του Εκουαδόρ. Αφήνει την μπάλα για τον Βίτε, φεύγει ο Αγκούλο. Είχαμε και αλλαγές. Οι δύο πρώτες για το Εκουαδόρ, ο Ροντρίγκες πήρε τη θέση του Βαλένσια και ο Πρεσιάδο τη θέση του Φράνκο. Και για τη Γερμανία η τέταρτη, ο Μπάιερ πήρε τη θέση του Ενμέτσα στο 65. Φάουλ εκτελείται. Γέμισμα στην περιοχή, διώχνει με το κεφάλι ο Τιάο, η μπάλα φτάνει στον Βίτε. Ο Πλάτα το εκτέλεσε τελικά με το αριστερό του πόδι και έχει την μπάλα τώρα από τα αριστερά. Και έχει μπροστά του τον Σανέ που τον πιέζει και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Καϊσέδο. Και αυτός δεξιά στον Πρεσιάδο. Αφήνει στον Γέμποα, θα κάνει το γέμισμα με το αριστερό, πουθενά εκείνο ο Νόιερ μόνο, και μαζεύει εύκολα την μπάλα στο 62 ο Βαλένσια. Σούταρε, μετά από πολλή ώρα είχαμε τελική στο παιχνίδι, αλλά ο Νόιερ εύκολα έβγαλε την μπάλα μακριά. Είδαμε τελική μετά από πολλή ώρα εδώ. Ο Βαλένσια άφησε τη θέση του στον Ροντρίγκες. Δίνει περισσότερη πνοή στην επίδεσή του ο προπονητής του Εκουαδόρ, Σεμπαστιάν Μπεκασέσε. Γέμισμα, η μπάλα φτάνει στον Πάτσο και γυρίζει στον τροματοφύλακά του, γιατί πιέζει εκεί ο Μουσιάλα. Διώχνει μακριά ο Γκαλίντες. Κεφαλιά του Ροντρίγκες. Μπαίνει στη φάση ο Αγκούλο. Ο Τιάο μαζεύει. Ψάχνει τον Μπάιερ. Πιέζει τον Μπάιερ από το Χεκάπιε. Και έχουμε πλάγιο για την Γερμανία. Θα το εκτελέσει ο Μπάιερ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Εκουαδόρ. Μετράει το Ριπένσο, εκτελεί ο Μπάιερ το πλάγιο, δεν βρήκε το Μουσιάλα, έφτασε στον Πάτσο η μπάλα και αυτός πίσω στον Γκαλίντες. Χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, η Γερμανία μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, κέρδισε πέναλτι στα 30 δευτερόλεπτα με τον Χάβερτς. Το VAR είπε όχι και στη συνέχεια δεν είχαμε καμία αξιόλογη φάση πλην του σουτ του Βαλένσια στο 62 που έβγαλε ο Νόιερ εύκολα. Και τώρα βγαίνουν μπροστά τα Πάντσερ με τον Βίρτσα, κατεβάζει και να δίνει στον Ουντάβα από τα αριστερά. Ξανά ο Βίρτσα μέσα στην περιοχή, κόβεται όμως από τον Βίτε και η μπάλα είναι πλάγιο. Ο Πρεσιάδο πρόλαβε πριν βγει σε κόρνερ. Εκτελέστηκε από τον Ράουμ για τον Στίλερ και έρχεται ο Σανέ κεντρικά. Θέλει να ξαναπαίξει με τον Στίλερ, δεν το κατάλαβε ο Στίλερ και η μπάλα πέρασε έξω. Out. Και έχουμε hydration break, διάλειμμα ενυδάτωσης, και ο λόγος ξανά σε ένα Γιάννη Ράνιο.
0: Εδώ που είχαμε τρεις αλλαγές στο 68, ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μέρς Φαέ άλλαζε τους μέσο επιθετικούς, δηλαδή έβγαλε τον Πεπέ, τον σκόρερ των δύο τερμάτων, τον Μπονί, τον έτερο επιθετικό, αλλά και τον Γιάννη Γιωμαντέ, για να περάσει ο Τουρέ, ο Διακητέ και ο Γουαΐ, παίχτες που θα μπορούσαν υπό συνθήκες να είναι και στο αρχικό σχήμα, αλλά κάνει και την απαραίτητη χρησιμοποίηση παιχτών αναπληρωματικών για να δώσει και ανάσες σε βασικούς παίκτες, αλλά αναμφίβολα το πρόσωπο είναι ο Νικολάς Πεπέ, με δεδομένο ότι ο επιθετικός της Villarreal έχει πετύχει 2 γκολ

0: παγκόσμιο κύπελο και τα δύο με την ακτήλα φαντοστού κόντρα στο Κουρασάο. Ένα παίκτη που είχε βασικό ρόλο στη Βιγιαρεάλ στη δεύτερη του θητεία, αλλά έχοντα πετύχει μόλι 8 τέρματα. Σήμερα δείχνει το απόλυτο τη ευστοχία του και αν μη τι άλλο και ότι ήταν και μέσα σε πάρα πολλέ φάσει. Και εδώ το cooling break, ή όπω λέμε, διάλειμμα ενυδάτου σε αυτό το τρίλεπτο. Ακούτε δυνατή μουσική, επαναλαμβάνω, προκειμένου να μην ακούγονται οι αποδοκιμασίε του κοινού σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, θεωρώντα ότι δεν χρειάζεται, σπάει το ρυθμό και δεν έχουν και άδικο μεταξύ μα. Οπότε, παιδιά από το στούντιο, δεν ξέρω αν θέλετε να παρεμβληθείτε. Πάντω, εδώ θυμίζουμε, είμαστε στο 2-0, ακτήλα του Κουρασάο. Πάντως κρατάμε ότι και από τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν και αναμένεται να δούμε και από το Κουρασάο, θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στον ρυθμό του αγώνα με δύο ομάδες που ούτως ή άλλως μέχρι να σημειωθεί το γκολ το έψαξαν αρκετά και η μεν και η δε με περισσότερες τελικές στο Κουρασάο, αλλά όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα με τον Τζονγκ, τον Γκάρι, τον Λεάντρο Μακούνα, τον Φλωράνους να είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν ξέρω αν έρθει εκεί πέρα το παιχνίδι της Γερμανίας, γιατί εδώ έχουμε ακόμα τη διακοπή.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Από τη στιγμή που το δικό σου παιχνίδι είναι 2-0, η ακτή Λεφαντοστού επικρατεί με 2-0 επί του Κουρασάο και κλειδώνει έτσι τη δεύτερη θέση. Το Εκουαδόρ ελπίζει σε πρόκριση μόνο μέσω της τρίτης θέσης και αν πάρει τη νίκη κόντρα στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι στο 1-1.
2: Λοιπόν, παιδιά, να κάνω και εγώ μια ανακεφαλαίωση της βαθμολογίας. Τα έχετε πει, αλλά δεν πειράζει να το πούμε τώρα, γιατί ξεκινάει και το κομμάτι, το τελευταίο του αγώνα. Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς, η ακτή Ελεφαντοστού 6, το Εκουαδόρ 2 και το Κουρακάο, Κουρασάο, πείτε το όπως θέλετε, έχει έναν βαθμό. Όπως σωστά τα είπατε, το Εκουαδόρ, αν θέλει πρόκριση, πρέπει να νικήσει. Και το λέω αυτό διότι με 2 βαθμούς στους καλύτερους 8 δεν ξέρω αν θα είσαι. Έτσι. Λοιπόν, ο λόγος ξανά σε εσάς, παιδιά.
1: Έχουμε νέα αλλαγή στο παιχνίδι. Εκουαδόρ-Γερμανία. Ο Εστουπινιάν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε τη θέση του Χινκάπιε. Πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Εστουπινιάν. Τρίτη αλλαγή για το Εκουαδόρ. Και έχουμε και συνέχεια στο παιχνίδι. Τέλος του hydration break. Ο Γκαλίντες θα εκτελέσει το ελεύθερο δυνατά. Μέσα γεμίζει με στόχο τον Ροντρίγκες. Η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στα χέρια του Μάνουελ Νόιερ. Ο Εστουπινιάν, ο αριστερός αμυντικός της Μίλαν, πήρε τη θέση του Χινκάπιε, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε ότι παραμένει στην Arsenal με μόνιμη μεταγραφή. Θέλει να βγει μπροστά το Εκουαδόρ και λάθος από τον Μάνουελ Νόιερ. Παίρνει ο Ροντρίγκες και γυρίζει στον Καϊσέδο το σουτ και έρχεται εκεί και out την μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση για το Εκουαδόρ. Στο 73 δεν μπόρεσε ο Πλάτα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ασυνεννοησία στην άμυνα της Γερμανίας. Ο Ροντρίγκες πήρε την μπάλα, γύρισε στον Καϊσέδο, αλλά ο Πλάτα δεν την έστειλε στα δίχτυα. Τα και Νόιερ μπερδεύτηκαν. Μπήκε ο Ροντρίγκες στη φάση, τους πήρε την μπάλα, την έσπασε τον Καϊσέδο. Αυτός έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ. Ο Πλάτα μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά η προσπάθειά του πέρασε εκτός. Να που το Εκουαδόρ πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη στιγμή για το Εκουαδόρ να φέρει τούμπα το μάτς και να μπει σε τροχιά πρόκρισης. Δεν το πιστεύει ο Πλάτα, απογοητευμένος. Και νέα αλλαγή η τελευταία για τη Γερμανία. Ο Γκρος πήρε τη θέση του Βίρτς. Έκλεισε τις αλλαγές του Νάγκελσμαν στο 74. Άλλες 2 έχει δικαίωμα να κάνει το Εκουαδόρ. Ο Μπάιερ εκτελεί ένα πλάγιο με στόχο τον Ουντάβ. Ο Ουντάβ πήρε την κεφαλιά. Όχι. Ο Πάτσο, λάθος βοηθού ήταν αυτό. Το πλάγιο είναι για το Εκουαδόρ. Η μπάλα βγήκε από το κεφάλι του Ουντάβ έξω. Ο Ορντονέζ έχει την μπάλα στην άμυνα, τον πιέζει ο Ουντάβ και δίνει δεξιά στον Πρεσιάδο και αυτός τον Βίτε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 7 νίκες, 3 οπαλίες και 0 ήττες είναι το ρεκόρ της Γερμανίας απέναντι σε ομάδες από την Νότια Αμερική σε παιχνίδια ομίλου Μουντιάλ. Να δούμε τι θα συμβεί εδώ. Στο 74 είμαστε. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Γκολ του Σανέ στο δεύτερο λεπτό. Γκολ του Αγγούλο στο ένατο λεπτό. Εκουαδόρ, Εκουαδόρ, φωνάζουν οι φίλοι στις κερκίδες. Και πολύ ωραία ενέργεια του Πλάτα από τα δεξιά. Πέρασε τον Μουσιάλα, κρατάει, μπερδεύεται όμως, χάνει από τον Ράουμ και κάνει και το φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Μουσιάλα. Ο Πλάτα πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση, που δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-1 για το Εκουαδόρ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η μεγαλύτερη, με τον Τάκ και τον Νόιερ να μπερδεύονται, τον Ροντρίγκες να κερδίζει, τον Καϊσέδο να σουτάρει, να κάνει εκεί το γύρισμα και τον Πλάτα να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το ύψος της μικρής περιοχής. Τώρα η Γερμανία είναι μπροστά με τον Ράουμ από τα αριστερά, κάνει το γύρισμα, ο Μπάιερ μπαίνει στην πορεία της μπάλας, δεν μπορεί να τη βρει, περνάει από όλους, τρέχει ο Γκρος να προλάβει και θα την προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, πιέζεται από τον Βίτε και ο Γκρος βγαίνει με την μπάλα έξω, out. Καλή στιγμή για τη Γερμανία, από τα αριστερά το γύρισμα του Ράουμ, ο Μπάιερ μπήκε στην πορεία της μπάλας αλλά δεν μπόρεσε να τη βρει και πέρασε εκτός. Βίτε τώρα με την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά, πιέζουν ψηλά οι Γερμανοί, ο Βίτε γεμίζει με στόχο τον Ροντρίγκες, κατεβάζει την μπάλα αυτός, πιέζεται από τον Στίλερ και βγαίνει τώρα μπροστά, αλλά έρχεται ο Ράουμ να καθαρίσει πριν ο Ροντρίγκες βγει σε θέση τέτα τέτ με τον Νόιερ. Γέμισε ο Νόιερ με στόχο τον Ουντάβ και παίρνει ο Σανέ και βγαίνει τέτα τέτ και σουτάρει ο Σανέ, κάνει την προσπίση, όχι, κακό το σουτ στην αγκαλιά του Γκαλίντες. Δεν μπόρεσε ο Σανέ να νικήσει τον Γκαλίντες για δεύτερη φορά. Το 1-1 παραμένει. Πριν σουτάρει έκανε προσπίση στον Μπάτσο, τον ξάπλωσε κάτω, σούταρε σε δεύτερο χρόνο, αλλά ο Γκαλίντες μπλόκαρε εύκολα. Και τώρα από τα αριστερά βγαίνει το Εκουαδόρ με τον Αγγούλο. Αφήνει στον Εστουπινιάν. Εστουπινιάν πιο πίσω στον Βίτε και αυτό στον Καϊσέδο. Καϊσέδο γεμίζει για τον Γέμποα. Παίρνει την κεφαλιά ο Γέμποα. Ροντρίγκες κατεβάζει με το στήθος, σουτάρι. Κόρνερ. Σωτήρια η προβολή του Στίλερ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για το Εκουαδόρ. Ο Ροντρίγκες κατέβασε πάρα πολύ ωραία με το στήθος. Εκτέλεσε. Αλλά η μπάλα κόντραρε στον Στίλερ. Στίλερ και τα έπεσαν στα πόδια του. Και η μπάλα είναι κόρνερ. Και ζεστάθηκε ξανά το κοινό. Κόρνερ από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση το Εκουαδόρ. Προωθούνται Πάτσο, Ορντονές, Ροντρίγκες, Πλάτα, Αγγούλο μες στην περιοχή, δυνατά μαρκαρίσματα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77! 2-1 το Εκουαδόρ, τη Γερμανία! Και τρέχει ο Σεμπαστιάν Μπεκασέση, ανεβαίνει στην κερκίδα και τρέχει όλος ο πάγκος και μπαίνει μέσα στο γήπεδο και αγκαλιάζουν τον Πλάτα, το χρυσό σκόρερ. Κάνει την ανατροπή το Εκουαδόρ με τον Πλάτα, ο οποίος προηγουμένως έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 77 όμως δεν έκανε λάθος. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ και κάνει το Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Το MetLife Stadium έχει πάρει φωτιά. Εκτελέστηκε το corner. Ο Ροντρίγκες πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ξεμαρκαρίστηκε. Ήρθε ο Πλάτα. Τσίμπησε την μπάλα προτού ο Νόιερ την πιάσει και την έστειλε στα δίχτυα. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση εδώ ο Νόιερ, αλλά ο Ροντρίγκες έβαλε το μητάκι. Τσίμπησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Και πλέον το Εκουαδόρ είναι στο κόλπο της πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης του πέμπτου ομίλου. Με αυτό το αποτέλεσμα φτάνει τους 4 βαθμούς. Και ακούτε το θόρυβο από τις κερκίδες του MetLife Stadium στο New Jersey. Κίτρινη λαοθάλασσα. Και πιέζουν ξανά οι παίκτες του Εκουαδόρ και κερδίζουν με τον Αγγούλο. Βγαίνει από τα αριστερά ο Γκούλο, κόβεται όμως από τον Τιάο. Και ο Στίλερ δίνει στο Ρούντιγκερ. Οι Γερμανοί έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Είπαμε είναι αδιάφοροι, έχουν προκριθεί. Το Εκουαδόρ είναι η ομάδα που κεγόταν για την νίκη. Κάνει την ανατροπή. Παίζει με πάθος. Και έχει καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Και να είναι και μπροστά στο σκορ. Με το τέρμα που πέτυχε στο 77 ο Πλάτα. Και θα ετοιμάσει και όπως βλέπω δύο νέες αλλαγές. Ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε έχει πέσει στο έδαφος. Ο Αγκούλο στο χώρο της μεσαίας γραμμής ζητάει αλλαγή. Δεν βγάζουν την μπάλα εκτός οι Γερμανοί και έχουμε αποδοκιμασίες. Σηκώνεται ο Αγκούλο, κουτσένι. Προσπαθεί να βγάλει άμυνα ο Αγκούλο, δεν μπορεί όμως. Οι Γερμανοί κρατάνε, ο Στίλερ αλλάζει αριστερά για τον Ράουμ. Έρχεται με δύναμη όμως ο Πρεσιάδο να κλέψει την μπάλα και να βγάλει τώρα το Εκουαδόρ στην αντεπίθεση. Είναι 4 με 4. Γυρίζουν και άλλοι παίκτες τώρα της Γερμανίας. Γέμπα με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνει τον Πρεσιάδο. Βγαίνει ο Νόερ και μαζεύει. Καλή σκέψη για να βγει ο Πρεσιάδο σε θέση 4. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Μάζεψε ο Νόερ. Και τώρα οι Γερμανοί ξανά έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Με τον Γκρος. Δεν τη βγάζουν εκτός ο Αγκούλο. Κουτσένει ακόμη. Περιμένει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Μπεκασέσε. Καϊσέδο και Τόρες βλέπω να είναι όρθιοι στο κέντρο και έτοιμοι να περάσουν εντός. Καϊσέδο επιθετικός της Ουρακάν. Και τώρα κλέβουν ξανά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Από τα δεξιά με τον Πλάτα, ο οποίος έχει το Ράουμ μπροστά του. Και γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης τώρα για τους παίκτες του Εκουαδόρ. Κρατάνε την μπάλα από τα αριστερά με τον Βίτε. Βίτε δίνει στον Αγκούλο. Ξανά ο Βίτε. Κρατάει ο Αγκούλο από τα αριστερά. Παίζουν το 1-2. Χάνουν την μπάλα. Χωρίς φάουλ στο Στίλερ λέει. Το Ριπένσο κρατάει ο Στουπινιάν. Και δίνει στον Βίτε. Και πιο πίσω η μπάλα στον Πάτσο. Παιχνίδι υπομονής. Με το σκόρ υπέρ τους οι παίκτες του Εκουαδόρ δεν έχουν λόγο να βιάζονται και κρατάνε την μπάλα. Οι Γερμανοί προσπαθούν να πιέσουν με Ουντάβ και Σανέ. Πίσω η μπάλα από τον Καϊσέδο στον Καλίντες. Και αυτός αριστερά στον Πάτσο. 82 λεπτά παιχνιδιού. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Κλέβει ο Μπάιερ από τα δεξιά. Ψάχνει τον Γκρος, έρχεται ο Πάτσο δυναμικά να του πάρει την μπάλα. Ο Καϊσέδο δίνει στον Βίτε και ο Βίτε διώχνει μακριά. Με στόχο τον Ροντρίγκες που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά ο Τα θα του πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στο Ρούντιγκερ. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
2: Γιάννη, φαντάζομαι ότι το δικό σου το παιχνίδι έχει σβήσει, έτσι.
0: Ναι, παρόλα αυτά το Κουρασάο είναι μια ομάδα που το παλεύει. Βλέπω και από τις αλλαγές τις οποίες έχει κάνει ο Ντίκ Αντβοκάτ, ο Ολλανδός προπονητής του Κουρασάο. Αφήνει αυτό το 5-4-1, πάει σε ένα σχηματισμό 4-4-2 που για τα δεδομένα του Κουρασάο είναι πιο επιθετικό. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Κουρασάο ακτή ελεφαντος του 0-2 με τα δύο γκολ του Πεπέ στο 7 και στο 64. Πεπέ ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Γουαΐ. Επίσης ο Μπονί βγήκε, πέρασε τον Διακητέ. Άλλαξε δηλαδή το επιθετικό του δίδυμο ο προπονητής Ακτής Ελεφαντοστού. Όμως και ο Γιάννη Γιωμαντέ, ο οποίος έκανε την ασίστ στο πρωτοκόλ, πέρασε ο Τουρέ για να δώσει και χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες να το διαχειριστεί για την συνέχεια. Και παρά το γεγονός ότι αν μείνει αυτή η ήττα της Γερμανίας, είναι συγκάτοικη στην κορυφή με τους Γερμανούς. Παρ' όλα αυτά, η Ακτή Ελεφαντοστού είναι δεύτερη, γιατί θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρούν τα μεταξύ τους μάτς εκεί όπου οι Γερμανοί έχουν κερδίσει. Δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων γενικότερα, το ξέρουμε. Τρίτο, η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ του μάτια και ούτω καθεξής. Να δούμε ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο για το Κουρασάο και θα πάμε
2: και παίζουν, και παίζουμε τη Βραζιλία.
0: Αν δεν κάνω λάθος, θα το δω σε λίγο το σταύρωμα. Αν δεν κάνω λάθος, θα σου πω σε λίγο τι ακριβώς γίνεται.
2: Με τον F παίζουν, με τον F πρέπει να παίζουν.
0: Θα το δούμε, δεν και θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, να δούμε ένα φάουλ για το Κουρασάο έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Είναι πράγματι με τη Βραζιλία, είναι το F2 στο Χιούστον, 29 εκπομπή το βλέπω. Λοιπόν.

0: οι παίκτες και των δύο ομάδων. Φάουλ λοιπόν για τον Κουρασάο σε ένα γέμισμα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ. Δεν την αφήνει την μπάλα τελικά ο Μπακούνα. Θα πάει για το γέμισμα, ο Φοφανά θα απομακρύνει με το κεφάλι, επιμένει τον Κουρασάο. Η προσπάθεια με τον Αντωνίσε ούτε τώρα. Τα βάζουν εκεί με τον συμπαίκτη τους οι ποδοσφαιριστές του Κουρασάου, γιατί αν άφηνε την μπάλα θα ήταν κόρνερ από το να πάει να κάνει ένα γύρισμα έτσι βιαστικό, γρήγορο επιπόλαιο. Αυτό δίνει την ευκαιρία από τα δεξιά να βγει με αξιώσεις με τον Διαγκητέ, αλλά θα κοπεί το παιχνίδι. Έχει πάρει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχουν ανοίξει γραμμές και των δύο ομάδων και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας ιονός. Ότι ενδεχομένως μπορούμε να έχουμε γκολ από οποιαδήποτε ομάδα. Είμαστε 85. Θυμίζω, Κουρασάο ακτήλεφαντος του 0-2 με τα γκολ, 2 γκολ του Πεπέ στο 7 και στο 64. Και επίσης υπενθυμίζουμε ότι όπως και το παιχνίδι με τα δύο Λεωνίδας είναι αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του 5ου ομίλου. Το μάτς που έχουμε εμείς εδώ διεξάγεται στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στο παιχνίδι της Γερμανίας και αν θα γίνει και αυτή η μίνι έκπληξη, έστω και αν η Γερμανία είναι αδιάφορη, όπως και να το κάνουμε πάντοτε τέτοιες περιπτώσεις. Κάνουμε λίγο πιο πικάντικη την εξέλιξη με τη Γερμανία, Λεωνίδα.
1: 86ο λεπτό, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Οι Γερμανοί έχουν την μπάλα στα πόδια τους από τα αριστερά. Ο Σανέ δίνει στον Ράουμ και αυτός αλλάζει με τον Μουσιάλα. Ο Τα στον Τιάο. Όλο το Εκουαδόρ πίσω. Θέλει να κρατήσει πάση θυσία αυτό το αποτέλεσμα για να έχει ελπίδες πρόκρισης από την τρίτη θέση, αφού η Γερμανία και εκτέλεφαντος του θα πάρουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Πίσω η μπάλα στο Ρούντιγκερ, δεν υπάρχουν διάδρομοι ανοιχτοί για τη Γερμανία. Ο Στίλερ κρατάει την μπάλα και αλλάζει με τον Τα και αυτός δίνει στο Σανέ. Αριστερά ο Σανέ και πιο αριστερά στον Ράουμ. Ο Ράουμ θα κάνει τη σέντρα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Μπάιερ, πολύ ψηλά όμως. Έρχεται ο Στουπινιάν, τον κερδίζει ο Μπάιερ στη μονομαχία. Θα του πάρει ο Στουπινιάν με φάουλ, λέει το ριπένσο, τον κράτσε ο Στουπινιάν. Φάουλ από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ για το Εκουαδόρ. Τον τράβηξε ο Στουπινιάν τον Μπάιερ. Σωστά η Τόρι Πένσο έδωσε το φάουλ. Να πούμε ότι και το Εκουαδόρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του. Καϊσέδο και Τόρες πέρασαν εκτός. Καϊσέδο και Τόρες πέρασαν εντός, συγγνώμη. Αγκούλο και Γέμποα εκτός. Ο Τζόρντι Καϊσέδο. Όχι ο Καϊσέδο της Τσέλσι. Ο Τζόρντι Καϊσέδο, επιθετικός της Ουρακάν. Ο Ράουν πάρα από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Με το αριστερό του πόδι γεμίζει, περνάει από όλους, έρχεται ο Στουπινιάν με το κεφάλι. Κόρνερ για τη Γερμανία. Είχε τροχιά προς το τέρμα η μπάλα, αλλά ο Καϊσέδο έβαλε το κεφάλι του και πέταξε την μπάλα. Κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Ξανά ο Ράουν θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Με αγωνία πλέον το ζουν οι φίλοι του Εκουαδόρ στις εξέδρες. Εκτελεί ο Ράουμ, γέμισμα ψηλά, πιο ψηλά από όλους ο Πάτσο και διώχνει με το κεφάλι. Πίσω η μπάλα στο Νόιερ από τον Μουσιάλα. Δεν βγαίνουν από την περιοχή τους οι παίκτες του Εκουαδόρ. Μουσιάλα από τα αριστερά και δίνει στον Στίλερ που έχει έρθει κεντρικά. Φάουλ κερδίζει ο Μουσιάλα, πολύ δυνατό μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα στο 89 στον Πλάτα, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Εκουαδόρ. Πολύ σκληρό το μαρκάρισμά του στον Μουσιάλα που τον πέρασε. Και φάουλ για τη Γερμανία από τα αριστερά. Τρίτη κίτρινη κάρτα για το Εκουαδόρ. Χινκάπιε στο 43, Φράνκο στο 50 και Πλάτα στο 89. Ράουμ εκτελεστής και τώρα. Όλο το Εκουαδόρ μέσα στην περιοχή του. Εκτελεί ο Ράουμ. Πηδάει πιο ψηλά από όλους και καθαρίζει ο Τζόρντι Καϊσέδο. Μένει μπάλα έξω την περιοχή του Εκουαδόρ. Τιάο την κεφαλιά, Τάμια νέα κεφαλιά, Μπάιερ κεφαλιά, Πάτσο κεφαλιά. Γίνεται ένας κακός χαμός στην περιοχή του Εκουαδόρ και διώχνει τώρα ο Βίτε. Και πανηγυρίζει σαν γκολ σε εξέδρες του MetLife Stadium. Κατεβάζει ο Ροντρίγκες,

0: Βάζει τώρα δεξιά τον Πρεσιάδο και έχει χώρο να τρέξει ο Πρεσιάδο. Και ψάχνει τον Καϊσέδο. Δυνατή η παλιά του όμως. Βγαίνει και μαζεύει ο Νόιερ. Και δίνει γρήγορα την μπάλα στο Ράουμ. Ράουμ ανεβαίνει από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Ροντρίγκες.
1: Θα σε διακόψω λίγο γιατί παραλίγο να έχουμε ένα εξαιρετικό γκολ από τον Κουρασάο με τον Νοσπλίν, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα ως αλλαγή. Από το κέντρο προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Φοφανά και ενώ στην προηγούμενη φάση ήταν ένα σημείο που ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και πιο συγκεκριμένα του Διακητέ. Και όσον αφορά την φάση που σας έλεγα για τον Νοσπλίν, ο οποίος προσπάθησε να κρεμάσει τον Φοφανά, εκείνος με πλάγια βήματα και προς τα πίσω την τελευταία στιγμή έστειλε την μπάλα σε κόρνερ, αλλά ο ίδιος κατέληξε στα δίχτυα και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών του για να ξεμπλέξει από τα δίχτυα. Στο 90, Κουρασάο, ακτήλεφαντος του 0-2, κόρνερ από τα αριστερά για τον Κουρασάο. Στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνεται την μπάλα πλάγια πίσω και δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Τσιόν. Επιμένει τον Κουρασάο. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι η αλήθεια ότι το παλεύουν να βρουν τρόπο με τον οποίο μπορούν να απειλήσουν, όπως και με τον Ομπίσμπο που υπό πίεση λίγο έλειψε να σημειώσει αυτόν τον γκολ για το Κουρασάο. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Μπρένετ. Θα περάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνση όπως από τον Κουσουνού τη ακτή Ελεφαντοστού. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό τη εξάλεπτη καθυστέρηση. Νομίζω το διακύβευμα είναι τον γκολ γοήτρου, εάν μπει για το Κουρασάο, έστω και αν προηγείται με το 2-0 η ακτή Ελεφαντοστού, ή αν θα αυξήσει την διαφορά. Μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρει δίχτυα ακόμα και σε σετ παιχνίδι, όπως φάνηκε στη φάση του 64 με τον Πεπέ, με το έξοχο πλασέ από τα δεξιά με το αριστερό. Τώρα μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου για το Κουρασάο, καθετή πάσα για τον Αντωνίσε, ο παίκτης Κηφισιάς, ο οποίος είναι αλήθεια ότι με το που μπήκε έχει δώσει καλύτερη και μεγαλύτερη πνοή. Γύρισμα για τον Αντωνίσε, παίρνει μπάλα στο έξω του πέναντι, καθυστερεί εκεί. Θα μπορούσε να εκτελέσει άμεσα, να πασάρει δεξιά, να σπάσει την μπάλα αριστερά, τίποτα από όλα αυτά. Βγήκε γρήγορα ο Διομαντέ, ο Ουσμάν Διομαντέ της Sporting Lissabonas, γιατί ήταν και ο Γιάννη Διομαντέ της Λειψίας, ο οποίος πέρασε εκτός αλλαγή. Από τα αριστερά τώρα με τον Λεάντρο Μπακούνα το γέμισμα, μέσα στη μεγάλη περιοχή τράβηγμα, τίποτα λέει ο Νίμπερκ, καθώς έπεσαν δύο παίχτες. Έπεσε και ο Κασανέρ της ομάδας του Κουρασάο, αλλά και ο αμυντικός του Χρυσουνού. Νομίζω ότι είχε δίκιο με μια πρώτη ματιά από ό,τι είδα. Μια περίτεχνη ενέργεια με τα κουνάκι του Ζουνίνιο Μπακούνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ άψυχο, γυριστό, άστοχο. Χάνεται από την πλευρά του Κασανέρ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης, των καθυστερήσεων. Παραμένει το Κουρασάο ακτήλεφαντος του 0-2 και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τον είδα στο παιχνίδι της Γερμανίας.
0: Δεν άλλαξε κάτι, είχαμε μόλις ένα σούτ από τον Ουντάβ από πολύ πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα βρήκε πλαϊνό δίχτυ και πέρασε έξω. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, μπήκαμε στο τρίτο. Οι Γερμανοί έχουν την μπάλα στα πόδια και πιέζουν. Το Εκουαδόρ αμήνεται και αμήνεται καλά. Η μπάλα φτάνει στον Νόιερ και δίνει γρήγορα στο Ράουμ. Βιάζονται οι Γερμανοί για λόγους γοήτρου κυρίως, γιατί έχουν προκριθεί ως πρώτοι από τον πέμπτο όμιλο. Από την άλλη το Εκουαδόρ ήθελε μόνο νίκη και από τη στιγμή που έχει φτάσει στην ανατροπή δεν θα ήθελε να χάσει αυτό το αποτέλεσμα. Σανέ από τα δεξιά δίνει στον Μπάιερ. Ο Γκρος ήθελε να παίξει το 1-2 με τον Μπάιερ, δεν μπορεί, έρχεται ο Στουπινιάν. Διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Τάπ πήρε την κεφαλιά και ο Μόιζες Καϊσέδο με το κεφάλι έδωσε στον Πλάτα. Ο Πλάτα στο πουθενά, εκεί είναι μόνο ο Ράουμ. Είναι και κουρασμένοι οι παίκτες του Εκουαδόρ. Τα έχουν δώσει όλα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν πιέσει πάρα πολύ τη Γερμανία. Έμειναν πίσω στο σκορ πάρα πολύ νωρίς, μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Σανέ. Αλλά τον γκολ του Αγγούλο στο 9 και τον γκολ του 77. Στο 77 του Πλάτα φέρνει το Εκουαδόρ σε τροχιά πρόκρισης από την τρίτη θέση. Όλος ο πάγκος όρθιος στο Εκουαδόρ. Γυρίστε πίσω, λέει ο Σεμπαστιάν Μπεκασέ στους παίκτες του. Πλάγιο του Μπάιερ από τα δεξιά και νέο πλάγιο. Στιγμές αγωνίας στο MetLife Stadium. Ο Μπάιερ εκτελεί δυνατά, ο Πάτσο πήρε την κεφαλιά. Ο Στίλερ μια νέα κεφαλιά, η μπαλά φτάνει στον Γκρος, ένα σουτ πολύ άστοχο, ψηλά, μακριά, πάνω από την εστία του Γκαλίντες και πανηγυρίζεται έξαλλα από τους φίλους του Εκουαδόρ. Που στα δύο πρώτα παιχνίδια του τουρνουά δεν είχαν βρει δίχτυα, είχαν χάσει 1-0 από την εκτέλε Φαντεστού και έμειναν στο 0-0 με το Κουρασάο και κόντρα στη Γερμανία έχουν βρει δύο χρυσά γκολ. Επιμένουν οι Γερμανοί, βγαίνουν μπροστά με τον Διάολα, βγαίνει ο Πάτσο δυναμικά και κλέβει. Έρχεται ο Γκρος, γίνεται η κόντρα και κερδίζει πλάγιο τώρα το Εκουαδόρ. Ο τέταρτος φωνάει στον προπονητή του Εκουαδόρ, τον Μπεκασέσε, να ηρεμήσει και να μην ξεπερνάει το όριο της περιοχής του. Πίσω η μπάλα στον Νόιερ και αλλάζει για τον Ράουμ από τα αριστερά. Γέμισμα του Ράουμ, ο Τιάο παίρνει την κεφαλιά, ο Πάτσο διώχνει. Κατεβάζουν τώρα παίξη του Εκουαδόρ με τον Βίτε, δίνει στο Μόζες Καϊσέδο και αυτός αριστερά στον Πλάτα. Ο Πλάτα έχει μπροστά του τον Γκρος και τον περνάει ο Πλάτα πάρα πολύ ωραία και ο Γκρος τον τραβάει και έχουμε φάουλ από τα αριστερά και στο όριο της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας. Ο Πλάτα, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, πέρασε τον Ράουμ. Τον Γκρος διορθώνω. Ο Πάσκαλ Γκρος τον τράβηξε και το Εκουαδόρ κερδίζει ένα φάουλ και πολύτιμο χρόνο δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Προσευχές κερκίδες. Η Τόρι Πένσο τα λέει με τον Βίτε, πάνε για κοντινή πάσα, επέκτησε ο Εκουαδόρ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Είναι ο Πλάτα δίπλα στον Βίτε, ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ.
1: Λήξη αγώνα, Κουρασάο εκτέλεσε φάντος του 0-2, συνεχίζει το βίδα.
0: Δεν έχει εκτελεστεί ακόμη αυτό το φάουλ, τώρα το εκτελεί ο Βίτε. Στο Ροντρίγκες πλασαριστά, όπως σας είπα, αλλάζουν εκεί παίκτες του Εκουαδόρ και βγαίνει πλάγιο, πλάγιο το Εκουαδόρ, το οποίο κέρδισε ο Πλάτα και τέλος. Τέλος αγώνα, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1 και έχουν πέσει όλοι οι παίκτες του Εκουαδόρ στο έδαφος και κλαίνε, αγκαλιάζονται. Και όλοι έχουν πάει πάνω στον Πλάτα, το σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Ανεπανάληπτες στιγμές στο MetLife Stadium από τους φίλους του Εκουαδόρ. Κλαίνε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι, παίκτες, προπονητές, τεχνικό επιτελείο, ο κόσμος, κερκίδες. Το Εκουαδόρ έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στη Γερμανία, το φαβορί του ομίλου, το οποίο είχε πάρει και την πρόκριση και την πρωτιά. Ήταν outsider κόντρα στα Πάντσερ του Εκουαδόρ, αλλά δεν το εμπόδισε να τα δώσει όλα και να πάρει μια σπουδαία νίκη με 2-1 και την τρίτη θέση του ομίλου. Και γι' αυτόν τον λόγο πανηγυρίζεται έξαλλα. Πρόκριση που σημαίνει πάρα πολλά για το Εκουαδόρ. Σανέ στο 2, έβαλε μπροστά τα Πάντσερ πολύ νωρίς. Ο Αγκούλο ισοφάρισε στο 9. Και ο Πλάτα στο 77 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το Εκουαδόρ στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Νομίζω ο ήχος περνάει για το τι γίνεται στο MetLife Stadium. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Η Γερμανία πέρασε πρώτη. Το Εκουαδόρ παίρνει το ειστήριο από την τρίτη θέση. Και κάπου εδώ νομίζω, Γιάννη, και εσύ, άμα θες να κάνεις τη δική σου αποφώνηση.
1: Πράγματι, εδώ για το 2-0, το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε τις ακτής Ελεφαντοστού με το Κουρασάο. Όπως αναμενόταν, άλλωστε, και πλέον η ακτή Ελεφαντοστού πέφτει στην αγκαλιά της Βραζιλίας στην επόμενη φάση, στη Βοστόνη, εκεί όπου θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Δύσκολο το έργο για τους Ελέφαντες, οι οποίοι είναι γονατιστοί σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου με υψωμένα τα χέρια και πανηγυρίζουν με τους φιλάθλους, βγάζοντας και την πανηγυρική selfie. Η ακτή Ελεφαντοστού, η οποία θυμίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι κέρδισε με τον Πεπέ πρωταγωνιστή με κοντινό πλασέ στο 7-1-0, με τον Πεπέ στο 64, με ένα έξοχο πλασέ από τα δεξιά με το αριστερό. Και από την άλλη το Κουρασάο στην παρθενική του εμφάνιση αποχαιρετά την διοργάνωση, έχοντας να θυμάται το πρώτο γκολ που σημείωσε σε παγκόσμιο κύπελο όταν είχε σοφαρίσει τη Γερμανία, βέβαια μετά ήταν βροχή αποτέρματα το 7-1 της ΙΤΑΣ. Ο πρώτος βαθμός με το Εκουαδόρ στο 0-0 και βεβαίως το πάλεψε αξιοπρεπέστατη απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, αλλά προδόθηκε από την άμυνα, για την ακρίβεια προδόθηκε από την επίθεση. Πόσες φορές χρειάστηκε δεν σημάδεψε εστί, αλλά πάνω ή γύρω από τα δοκάρια του Φαφανά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο για το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε. Είπαμε πρώτη Γερμανία με 6, όσους και η ακτή Ελεφαντοστού, αλλά επειδή στο μεταξύ τους μάτς η Γερμανία έχει κερδίσει, αυτή παίρνει την πρωτιά. Τρίτο το Εκουαδόρ με 4, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει ως καλύτερο τρίτο. Και στην τέταρτη θέση το Κουρασάο, το οποίο αποχαιρετά με ωραίες αναμνήσεις και θύμισες αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι μέχρι πρωίας και με τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 στη Νέα Υόρκη και Κουρασάο ακτή ελεφαντος του 0-2 στη Φιλαδέλφια. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ματς πάντα για την τρίτη αγωνιστική. Η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία παίζουν σε μία ώρα. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 τα ξημερώματα. Τέλος, Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ θα βρεθούν στη Σέντρα στις 10 το βράδυ. Μετάδοση από την Era Sport και των 6 αγώνων. Ο Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκα συνεχίζουν για 3 ακόμα χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που τους έχει αποφέρει συνολικά 14 τίτλους, 2 Ευρωλίγκες, 1 διυπηρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και 4 Super Cup. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, δήλωσαν μετά τη συμφωνία οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι, επισήμανε από την πλευρά του ο Πολυνίκης coach, ο οποίος θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 26χρονου μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, με τους Σέρβους να κρατούν 10% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Την ώρα που ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι είναι μόλις μια ανάσα από το κοροπή, ο Παναθηναϊκός κινείται δυνατά για την απόκτηση και του Ελμίν Ραστόντερ. Οι πράσινοι κατέληξαν στον Βόρειο Μακεδόνα στράικερ της Τούν για να πλαισιώσουν τη γραμμή κρούσης τους μαζί με τον Τετέι και τον Τέσσερς. Στην ΑΕΚ, Πρέβεζα και Ιωάννινα βρέθηκε χθες το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση, με επόμενες στάσεις του στη Νέα Πέραμο απόψε στις 8 το βράδυ και το Σάββατο στις 11 το πρωί στη Νέα Αρτάκη στο λιμάνι της πόλης. Σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Φιωρεντίνα για την απόκτηση του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, όμως οι Βιόλα απέρριψαν την προσφορά, ενώ άλλα ρεπορτάζ φέρουν τον δικέφαλο του Βορρά αποφασισμένο να κινηθεί για τον 31χρονο Γάλλο Μπαπτίστ Σανταμαρία της Βαλένθια, στοχεύοντας στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους. Μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στην Ιταλία και θητεία σε Έμπολη, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, ο 27χρονος στόπερ Δημήτρης Νικολάου βρίσκεται κοντά στον επαναπατρισμό του για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Αστέρα Ακτόβρου. Συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν χθες τη Λιβαδιά τον Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων. Μεταξύ άλλων, το παρόν δήλωσαν οι Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Ντανιέλ Μπατίστα, Γιάννης Κομπότης, Νίκος Γκούλης και Χριστός Τάρας. Ξανά στο μπάσκετ, ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο Telecom Center χθες, φωτογραφήθηκε με τα πράσινα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, αναφέροντας «Η παρουσία του ο Μπράντοβιτς και το γεγονός ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα ανταγωνιστική έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου. Περιμένω να βρω υποστήριξη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να κάνω εξαιρετική δουλειά και να φέρουμε τίτλους στην ομάδα». Πάντα στο μπάσκετ, ο 36χρονος Χάρης Γιαννόπουλος, ένας forward κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ, γνωστοποίησε χθες το τέλος της καριέρας του. Τον 26χρονο Αμερικανό Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, forward με 219 συμμετοχές στο NBA, θέλει να προσθέσει ο Άρης στο ρόστερ του, ενώ η εθνική ομάδα των ανδρών ξεκίνησε χθες με 15 παίκτες στην προετοιμασία της για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2 και 5 Ιουλίου για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος, με την υπερειδική διαδρομή στο χώρο του ελληνικού, στην οποία πρότευσε ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα, άρχισε χθες το Eco Rally Ακρόπολης με την συμμετοχή 57 πληρωμάτων. Η σημερινή δράση περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, με πρώτη αυτή που εκκινεί στις 8:48 το πρωί στους Βοξίτες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας μέχρι τις 3 με τα παιχνίδια Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία Ολλανδία.
0: Eurosport 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποιοι

Μία και 21 λεπτά ολοκληρώθηκαν τα πρώτα παιχνίδια τα σημερινά. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάου, Ακτήλα Παντοστού 0-2. Μια χαρά παιχνιδιάκι και τα, μια χαρά παιχνιδάκια ήταν, ειδικότερα αυτό το Εκουαδόρ με τη Γερμανία να προηγείται πολύ νωρίς. Επίσης γρήγορα σοφαρίζει το Εκουαδόρ και από εκεί πέρα να παίρνει ταινία το αγώνα και στο τέλος να πετυχαίνει γκολ, πανεγυρίστηκε έξαλλα από ποδοσφαιριστές και προπονητή. Στα Κάγκελα ο Αργεντίνος προπονητής, έτσι με μπόλικη ποδοσφαιρική τρέλα, και το πανεγύρισε έξαλλα και λογικό είναι. Τώρα να δουν και με ποια ομάδα λογικά θα είναι στις καλύτερες 8 με τους 4 βαθμούς, αλλά θα πρέπει να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, αυτό είναι το λιγότερο. Από την άλλη, Ακτήλα Παντοστού και Γερμανία πήραν τις δύο πρώτες θέσεις. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα πρωινά, ας το πούμε έτσι, γιατί έχουμε σε λιγότερα από μία ώρα στις 2 η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισραήλ-Ολλανδία. Ειδικότερα το παιχνίδι η Ιαπωνία-Σουηδία νομίζω ξεχωρίζει από αυτό το ζευγάρι, και λιγότερο το την Ισραήλ-Ολλανδία. Και μετά ξημερώματα 5 η ώρα, όταν κάποιοι ξυπνάτε να πάτε για δουλειά, Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Αδιάφορο για τις δύο το Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεν Τούρκοι έχουν αποκλειστεί, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά θέλουν το 3-3, και οι Τούρκοι αυτό που λέμε να αποχαιρετήσουν το Μουντιάλ με ψηλά το κεφάλι.

Η Γερμανία με την πρωτιά της θα παίξει 29 Ιουνίου στο Βόξμπορο ως πρώτη του πέμπτου ομίλου και θα παίξει με έναν τρίτο της βαθμολογίας από τα πρώτα τέσσερα γκρουπ ή το έκτο. Ενώ η ακτή Λεφαντοστού που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον πέμπτο όμιλο 30 Ιουνίου στο Άρλιγκτον με την δεύτερη βαθμολογία στο ένατο ομίλου που θα είναι η Γαλλία ή η Νορβηγία. Αύριο παίζουν αυτές οι δύο ομάδες και αυτό νομίζω θα είναι ωραίο μάτς. Αλλά αύριο θα ξέρει η ακτή Λεφαντοστού αν θα παίξει με Γαλλία ή η Νορβηγία.

0: Ενώ το Εκουαδόρ θα είναι ή Μεξικό ή Ελβετία ή τον πρώτο του 11ου ομίλου ή τον πρώτο του 12ου ομίλου. Όλα αυτά είναι έτσι μαθηματικά δευτέρας τάξης, του Λυκείου τουλάχιστον, έτσι.
1: Μα σ' ακούω τόση ώρα και δεν σε διακόπτω, γιατί πραγματικά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω, ενώ τα έχω και μπροστά.
0: Γιατί εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Απλά τα μεταφέρεις.
0: Ναι, τα διαβάζω.
1: Ό,τι καταλάβουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε είναι ότι...
0: Για 40 λεπτά θα έχουν ενημέρωση.
1: Ότι... και ψυχαγωγία.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Και ψυχαγωγία. Και ταυτόχρονα έχουμε κάτι φοβερό. Καλά, αύριο έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη. Αύριο θα την ανακοινώσουμε.
0: Άστατο.
1: Γιατί το λέω αύριο, διότι αύριο θα γίνει εκπομπάρα, δεν έχουμε αγώνες.
0: Οπότε όλοι, τώρα μην ακούτε, αύριο ακούτε.
1: Περίμενε. Δεν έχουμε αγώνες στις ώρες που θα είμαστε εμείς.
0: Θα είναι πριν και μετά.
1: Ναι, πριν, μετά, κατά τη διάρκεια θα υπάρχουν.
0: Θα είναι 10-12.
1: Και ο Δημήτρης Καϊμάς, ο μαθηματικός σας, θα σας εξηγεί. Ποιος παίζει ο τρίτος.
0: Κλείνουν ραδιόφωνα. Κλείνουν ραδιόφωνα.
1: Εντάξει. Γιατί.
0: Πάνε να φτιάξουν, να πιούν νερό, να φτιάξουν κανένα γκαϊφέ.
1: Θα έχουμε αφιέρωμα στην Εθνική Αργεντινής. Χοντρικά το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτα απ' όλα έχουμε βιβλιάρα. Θα τρέξει και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, γιατί δεν θα δώσουμε ούτε ένα ούτε δύο. Θα δώσουμε τρία βιβλία. Και τι βιβλία, παιδιά. Επειδή τρελαθήκατε με τον Τζόναθαν Γουίλσον προηγούμενη εβδομάδα, με αυτή τη βιβλιάρα για το Παγκόσμιο Κύπελο. Αυτή τη φορά «Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» λέγεται το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον, βεβαίως από τις εκδόσεις MVP Applications, και τους ευχαριστούμε για ακόμη μια εβδομάδα. Όμως είναι πώς να το πω, είναι το βιβλίο, ένα βιβλίο που ταξιδεύεις στο πάθος, την τρέλα, τα παράδοξα και τη μελαγχολία, γράφει ο εκδότης εδώ, μια χώρα που ζει και αναπνέει για την μπάλα. Και αναφερόμαστε φυσικά στην Αργεντινή. Και μάλιστα λέει εδώ, άκου τώρα τι όμορφο. Από τα χωμάτινα γήπεδα του Buenos Aires μέχρι την κορυφή του κόσμου στο Κατάρ, η πορεία της Εθνικής Αργεντινής είναι ένα έπος γεμάτο αντιφάσεις. Είναι η αριστοκρατική κομψότητα του Στέφανο, που όταν συναντά την πονηριά του Μαραντόνα και η μελαγχολία του Ρικέλμε με την εκρηκτική ιδιοφυΐα του Μέση. Εντάξει, παιδιά. Ο Τζόναθαν Γουίλσον εδώ έχει καταγράψει πράγματα φοβερά και τρομερά που έχουν γίνει στην Αργεντινή και γενικά σε ένα, πώς θα το πω, σε μια χώρα που θεωρώ μαζί με τους Βραζιλιάνους, αλλά εδώ μιλάμε για τρελό πάθος, όπως είναι η Αργεντινή που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Θα το ξαναπώ, η Αργεντινή και η Βραζιλία δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, είναι και πολύ αδελφοποιημένες χώρες, όμως όταν παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά μεταξύ τους, είναι άντε να συνεννοηθεί. Δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει καμιά έτσι ουσία. Λοιπόν, βρέθηκαν Μεξικανοί, άκουτε τι κάνανε, ή στο Χιούστον ήταν, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ήταν εδώ.
1: Ουδέτεροι, όχι, όχι. Ουδέτεροι. Ό,τι να είναι, λέω τώρα, δεν έχει σημασία. Λέμε, κάνουμε κουβέντα, ουσιαστικά κάνουμε ένα time out γιατί έχουμε τις αναμέτρησεις. Είπες ποια παιχνίδια περιμένουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είπες, είπες ότι θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο,
0: όχι, θα
1: ο Βασίλης Μότσης.
0: Όχι, να τους ακούσουν μετά.
1: Να τους ακούσουν, ναι, μπορεί να μην θέλουν να τους ακούσουν.
0: Α, γι' αυτό έτσι. Ωραία. Ο Μότσης θα είναι στην Ιαπωνία και ο Παπαγεωργίου την Ισία.
1: Ο Μότσης θα είναι στην Ιαπωνία.
0: Μια χαρά είναι. Ωραίο ταξίδι, έτσι.
1: Ιαπωνία-Σουηδία είναι το μάτς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο ταξίδι.
1: Ωραίο ταξίδι.
0: Μια χαρά, ναι, ναι, ναι.
1: Σαμουράι. Λοιπόν, έλεγα ότι τι κάνανε εκεί που έπαιζε η Αργεντινή. Τώρα προχθές. Να θυμηθώ και που έπαιζε για να σας το πω και σωστά τώρα, γιατί σας αδίκησα τώρα έτσι όπως τα παρουσίασα τα πράγματα. Έπαιζε, πρέπει να έπαιζε προχθές, έτσι, η Αργεντινή. Τα θυμάμαι καλά που έβαλε τα τρία γκολ ο άμπαλος αυτός. Λοιπόν, έπαιζε στον Ντάλλας. Έτσι, η Αργεντινή, η Αυστρία. Λοιπόν, 2-0 το μάτς. Σβηστά, ωραία, χαλαρά, μέση και τέτοια. Και έχουν σκάσει η Αργεντινή με τις μπλούζες Αργεντινής και τέτοια.
0: Κάλε με μπλούζες μέση. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο νούμερο.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Προβαδούσα τον δρόμο και είχαν πάει κάτι. καβαλέδες, οι οποίοι δεν ήταν, δεν έδειχναν, έδειχναν ότι είναι φίλαθλοι, ρε παιδί μου, οπαδοί, δεν έδειχναν όμως ποιας ομάδας. Okay, και τον έβλεπαν κάποιον με τη φανέλα της Αργεντινής. Του λέγανε, τον κουμιάζανε τέτοια, αυτός κορδωνόταν. Και στο τέλος κάνουν όλοι μαζί. Του Ρονάλτο πανηγυρίζανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν παλαμώναν όλοι. Ένας δε ηλικιωμένος, Τάκη Μπάλτα, ένας ηλικιωμένος, λέω εκεί στον Ντάλλας. Γελάει ο Μπάλτας.
0: Κακίες αυτά, έτσι. Κακίες.
1: Όχι, μεταξύ μας, αστεία.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ναι.
1: Τέλος πάντων, τους έκανε και χειρονομίες. Κνευρίστηκε, δεν του άρεσε.
0: Ο Μπάρμπας.
1: Ο Μπάρμπας, ναι, ναι, ναι. Ηλικιωμένος Μπάρμπας και εσύ τον έκανε.
0: Ακόμα χειρότερα. Ναι, ναι.
1: Τον έκανε χειρότερο. Και είχαν πάρει σβάρνα καμιά δεκαριά τέτοιου. Ξέμπαρκους ή ζευγάρια ή οικογένειες.
0: Και τους είχαν ήου, έτσι.
1: Ναι, ενώ και νομίζαν ότι τους αποθέωναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος κανένα ήου όλοι μαζί και έπεφτε πολύ γέλιο. Ωραία, ωραίες οι εικόνες. Λοιπόν, ελάχιστα επεισόδια, μόνο μεταξύ τους έτσι.
0: Σπάνια μου αρέσει. Αν εξαιρέσουμε Ευρώπη που ήταν λιάρδα οι Άγγλοι. Και άλλη μια φορά με τους Ρώσους.
1: Μα και τώρα είναι. Όπα.
0: Τζονί, ναι, ναι.
1: Μπορείς να βάλεις ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
0: Είδες που είναι επαγγελματίας και ήρθε από νωρίς.
1: Από νωρίς, πάντα.
0: Για
1: πάντα.
0: Να ετοιμαστεί.
1: Να και ετοιμάσει αυτός τα κοιτάπια του.
0: Και ο Κυρμότσης.
1: Ο Βασίλης είναι και τρεις ώρες νωρίτερα.
0: Ο κύριος Βασίλης.
1: Ο κύριος Βασίλης, ο Μότσης είναι πολύ νωρίτερα ακόμη.
0: Γεια σου, κύριε Βασίλη.
1: Να, στέλνουν και μηνύματα. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα για να ολοκληρώσω. Οι άγγελοι με τα. Ό,τι να είναι. Οι άγγελοι με τα βρώμικα χέρια του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MVP Publications. Δεν το πούμε πολλές φορές γιατί σε λίγο θα έχουμε αγώνα σε μισή ώρα. Μια βιβλιάρα την οποία την έχω και εγώ μπροστά και θα πάθετε. Πώς να σας το πω. Θα πάθετε σοκ, γιατί πρώτα απ' όλα ο Τζόναθαν Γουίλσον με τη βιβλία που έχει γράψει είναι βραβευμένος άνθρωπος και είναι, σας είπα, είναι κατά τη γνώμη μου, αν όχι ο κορυφαίος μέσα στους top 5 κορυφαίους δημοσιογράφους συγγραφείς αθλητικών βιβλίων, έρευνας, βιβλίο έρευνας, δεν είναι βιβλίο καταγράφουμε το 4-4-2 μόνο και τέτοια, γιατί έχει γράψει και πολλά και με την πυραμίδα, το ιστορικό αυτό βιβλίο που έχει καταγράψει, που έχουν παραδειγματιστεί μεγάλοι προπονητές διαβάζοντας αυτό το βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον. Λοιπόν, είναι η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής, πραγματικά από διαφορετική ματιά, αξίζει τον κόπο να την έχετε στα χέρια. Ειδικά όσοι είστε Βραζιλιάνοι, μην πάρετε αυτό το βιβλίο. Όσοι είστε όμως και υποστηρίζετε Αργεντινή, με διαφορά σας το λέω. 5-41-60 τα μηνύματά σας. erasportpapakier.gr, τα SMS στο 54160, όπως είπα. Τι άλλο, έχω Viber. Έχω Viber και ήδη έχετε τρελαθεί με το Viber. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, κατευθείαν κλικ και μπουμπουνά το μήνυμά σας. Και φυσικά στο Δημήτρη Καϊμά, στο Messenger, στείλτε το μηνύματα να σας.
0: Να βάλουμε στην κλήρωση.
1: Να τα βάλουμε στην κλήρωση. Σε όλες τις εκδοχές που θα στείλετε μήνυμα, πρέπει να βάλετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Διαφορετικά, όχι, δεν θα σας χαριστεί ο Καϊμάς και δεν θα σας βάλει. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Υπάρχουμε και στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη. Εντοπίζετε την ομάδα μας. Βάζουμε και κάποιο περάτο, κανένα έξυπνο, καμιά τέτοια που βρίσκουμε και από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Απλά έχω ρίξει ένα εμπάργκο γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα. Μπορώ να το πω.
0: Ναι, ναι, για
1: πες. Κύριε. Μου έστειλε ένα μήνυμα γιατί δεν γράφεις για μπάσκετ, γιατί δεν βάζεις για μπάσκετ, το έχεις κόψει. Με αυτά που έγιναν, όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στους τελικούς. Κατά τη διάρκεια μάλλον το τελικό, να το διατυπώσω σωστά, θεώρησα ότι δεν κερδίζει κανένας τίποτα από όλη την ιστορία. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, θεωρώ ότι τιμωρώ τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, η Μπαλαδόρη τιμωρώ τον μπάσκετ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε, δηλαδή καταστρέφω το προϊόν τους. Και είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό τώρα, απλά επειδή κάποιοι έστειλαν το μήνυμα γι' αυτό. Και το επισημαίνω. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε, κάνετε, βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι τώρα.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι. Είναι παραγγελία του Παπαγεωργίου αυτό που ακούμε τώρα.
1: Αυτό που τι, έχει παραγγείλει ο Παπαγεωργίου τραγούδι. Τι έχει διαλέξει ο Παπαγεωργίου.
0: Να δεις. Αυτό που ακούσαμε.
1: Δεν ρωτάει, τι να βάλουμε, λέει.
0: Έχει διαλέξει ο Παπαγεωργίου.
1: Αφού λέει, δεν ξέρει.
0: Κάνουν μας ειρωνεύονται.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, πλέκα, εντάξει. Το επόμενο τραγούδι που έχετε επιλέξει από τη λίστα, τη σύγχρονη, τη ροκ, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου τι θα βάλουμε.
0: Oh.
1: Τι, ποιο θέλεις. Βάλε το, θα βάλουμε ένα ξένο, θα το σπάσουμε. Βάλε Springsteen. Αυτό. Το οποίο δεν είναι πολύ... Εντάξει, για μένα γνωστό είναι. Ναι, ρίχτω, ρίχτω. Μιλάει για τη νύχτα. Spirit in the night. Είναι κομματάρα μεγάλη και δεν είναι τόσο προβλημένο αυτό. Κομματάρα, άκουσε με. Άκουσε με. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιαννάκη μας εδώ, τον Κωνσταράκη, ο οποίος είναι και στην Κωνσταρά των ήχων. Άκου τραγούδι τώρα. Τι σημαίνει Spirit στα νιάτα του.

0: έχω κι άλλο μαθηματικό. Έχω κι άλλο μαθηματικό εδώ. Ο Μπάμπης από Κηπούπολη ξεκαθαρίζει στα μαθηματικά του Καϊμά. Η ακτή πάει με Νορβηγία, Γαλλία, όποια έρθει δεύτερη.
1: Ωραία, σωστό.
0: Σωστός. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Λίμνο, στο φίλο μας. Ναι, και στον συνάδελφο τον Μπάμπη, συνάδελφο το μαθηματικό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Γιάννη μας από τη Λίμνο. Παιδιά, καλό βράδυ από Πελασγείο, λέει ο Κώστας. Πες το καλό βράδυ του ανθρώπου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Εγώ διάβασα το μήνυμά του. Εσύ να του πεις το...
1: Ωραία, καλό βράδυ. Συγκελάκης, μπήκε.
0: Μη λες επώνυμα, δεν θέλω.
1: Ωραία.
0: Καλά, τώρα τα στέλνουν για το βιβλίο, γι' αυτό άμα είναι, ναι, σωστό. Τέλος πάντων, ο Γιάννης ο Συγκελάκης, ορίστε. 683 τελειώνει το τηλεφωνό σου, Γιάννη Συγκελάκη.
1: Είχα ένα φίλο, αλλά δεν ήταν Γιάννης.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ο Συγκελάκης λέμε.
0: Λοιπόν, ας είναι... Καϊμά, βάλε ένα ροκ και ας είναι Μάρκος Βαβακάρης.
1: Με γλεντάνε έτσι.
0: Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να... Εγώ έχω βάλει σπίτι και εσύ... Δες τα δικά σου, κάτσε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα που εστάλει από... ενώ πεζόταν το δεύτερο ημίχρονο, έτσι να τα λέμε και αυτά, και αποθεώνουμε Φραγκ, το φίλο μας. Καλησπέρα Τάσο, λέει, καλή εκπομπή. Κάτσε ρε φίλε, είναι και Δημήτρης εδώ. Γιατί Τάσο? Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
1: Όχι ρε, κίτρινη.
0: Παρατήρηση.
1: Ναι,
0: παρατήρηση. Επισήμανση. Να βάλουμε κι άλλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι επισήμανση, παρατήρηση.
1: Αλλά
0: και μετά.
1: Αλλά εκείνη την ώρα δεν με είχε ακούσει εμένα, αλλά είχα πεθάνει, δεν υπήρχα. Οπότε θα πει δεν είναι γι' αυτός.
0: Α, ναι, εσύ ξεκίνησες στη μία. Εσύ ουσιαστικά ξεκίνησες.
1: Ναι,
0: ναι, σωστό. Ξεκίνησες ενώ μίλησες στη μία.
1: Ναι,
0: ναι, σωστό. Εντάξει, εντάξει, Φρανκ, την παίρνω πίσω. Την παρατήρηση.
1: Στο ΒΑΡ, έτσι, λύθηκε στο ΒΑΡ.
0: Παίζει πολύ ωραία το Εκουαδόρ, λέει ο Θωμάς. Όχι πολύ ωραία, ήταν καταπληκτικό το Εκουαδόρ και νομίζω ότι πανηγυρική η πρόκρισή του. Αυτή η Φιλαδέλφια στην Αμερική, καμιά σχέση με την έδρα της ΑΕΚ ή με το τυρί Φιλαδέλφια, ρωτάει ο Αποστόλης. Ναι, ο Αργεντινός προπονητής του Εκουαδόρ στην Κερκίδα με 3-4 γυναίκες να πανηγυρίζει. Οκ, okay, γιατί όχι. Ωραίος.
1: Άσχετο, ωραία ταινία είναι το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Το έχεις δει?
0: Ξέρεις γιατί μου αρέσει αυτή η εκπομπή? Γιατί είναι πολύ ενημερωτική, ρε.
1: Ενημερώνω ότι υπάρχει μία ταινία που είναι του 80 περίπου. Με το καράβι, ρε. Το αμερικάνικο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, την έχεις δει ταινία? Μπορεί, είναι, μπορεί και όχι. Να τη δεις.
0: Καλησπέρα παρακαλώ, που χτίσαμε καλύτερα που έχει κενό. Να ακούμε εσάς, λέει. Εντάξει, παιδιά, Θοδωρή.
1: Συνεχίζω, αφού μου δίνουν αφορμές τώρα, έτσι είναι, για το πείραμα της Φιλαδέλφειας, το καράβι, αυτό φημολογεί ότι είχαμε πάρει εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Ήταν νομίζω γαϊτός. Για αφού ήθελε να το καράβι.
0: Ναι.
1: Και καλά τώρα, έτσι είναι, εδώ ήταν ακόμα το πιο ωραίο, ότι ακούγανε το βράδυ φωνές. Από τους.
0: Τους παλιούς, τους χαμένους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήρωες,
1: ναι, ναι. Γιατί ήταν και κάποια, λέει, κάποια κομμάτια, κάποια τμήματα κλειδωμένα. Όχι απλά κλειδωμένα, με ηλεκτροκόλληση.
0: Ο Μότσης στο Κιάτο της Ιαπωνίας έχει πάει, λέει, να έρθει και ξυλόκαστρο να κεράσουμε. Ωραίο.
1: Δεν συμφέρει να κεράζει Μότση. Δεν συμφέρει να κεράζει Μότση.
0: Είναι αρχοντόπεδο.
1: Καλό και ότι συμφέρει εμάς, έτσι. Αλλά θέλει να πούμε,
0: εντάξει. Βασικά δεν θέλει κανένα κέρασμα. Μια χαρά είμαστε. Γεια σας. Θα ήθελα να μπω στην κλήρωση, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Όχι απλά μπήκες, με τα μπούνια που λένε. Το άθλημα τιμωρείς, λέει. Κάτι είχα πει για το άθλημα, τιμωρείς το άθλημα. Α, ναι. Τιμωρείω το άθλημα, κυρία μου. Ναι. Χρήσα μου.
1: Α, για το μπασκετάκι.
0: Ναι, για το. Του βγάλα, πώς λένε. Κίτρινη κάρτα και έβγαλε και μια κόκκινη για. Είπα για ένα-δύο μήνες δεν θα ασχοληθώ. Και γίνεται χαμός εδώ μεταξύ του μπάσκετ. Ωραία πράγματα γίνονται.
1: Μεταγραφές.
0: Δεν είναι μόνο ο Άρης ο ΠΑΟΚ που το περιμέναμε, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που επίσης. Και στην Ευρώπη γίνεται πολύ ωραίες ζυμώσεις. Ωραία πράγματα. Θα βρούμε χρόνο κυρίως αύριο να.
1: Αλλά μέχρι χτες παίζανε μπάσκετ. Οι Ισπανοί χτες το τελειώσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα, θέλω να πω ότι έχει επικαιρότητα στο μπάσκετ. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, σωστό. Καλώς το Δεσποινάκι μας, το κορίτσι μας. Θέλει βιβλιαράκι, παρακαλώ, λέει η κυρία Δέσποινα. Δεν λέω επώνυμα, παιδιά. 857, παρεάκι μου, λέει, οπότε με έπιασε. Αγαπάμε. Περίμενε. Ένα-ένα. Καλημέρα, παιδιά. Δύσκολη περίοδος, ξενύχτη με παλίτσα. Άρχισαν οι ζέστες και δύσκολο το ψήσιμο. Το ψήσιμο. Α, καλό. Έργα εδώ και 9 μήνες στην Ευρυπίδου, εκρηκτικό κοκτέιλ. Θέλω λίγο πιο αναλυτικά τα σου. Α, έλα, ο Τάσος ο φίλος μας είναι. Ήδη δεν κατάλαβα εγώ. Μια σημείωση. Μακράν καλύτερο το casting ραδιοφωνικά από ότι τηλεοπτικά. Καλή εκπομπή. Υποστηρίζω η Ιαπωνία μετά. Στην Ευρυπίδου. Κατάλαβα ότι για την Ευρυπίδου. Ευρυπόδου είχε γράψει. Ευρυπίδου. Το διάβασα σωστά. Αγαπάμε Μπος, ειδικά παλιές δουλειές του. Παρεπιπτόντως πήγα Κυριακή. David Byrne. Και ό,τι καλύτερο, λέει. Ήταν αυτό, γιατί άκουσε το Σπρίξιν, για τον Μπος, το Σπρίξιν. Να ξέρεις, να μαθαίνεις.
1: Ακούω, δες.
0: Όταν παίχτηκε το Φιλαδέλφια.
1: Ακούμε Ευλαβία.
0: Όταν παίχτηκε το Φιλαδέλφια με το αεροπλανοφόρο, δεν ήταν αυτό, τι ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αεροπλανοφόρο.
1: Όχι, όχι αεροπλανοφόρο.
0: Βεζινάκατος.
1: Αντερτοπιλικό.
0: Αντερτοπιλικό. Τότε ο Μπός είχε βγάλει αυτό το τραγούδι που άκουσε προηγουμένως, νομίζω. Λοιπόν, ο Γιάννης. Χαιρετισμούς από Λίμνο. Τα είπαμε αυτά, Γιάννη, τα στείλες από εκεί. Μην λέμε τα ίδια. Τον Θωμά το Γόκαπ, πώς τον είδατε? Βάζει πλώρη για Παναθηναϊκό και αυτός για μεγαλώσει. Καλά, βάζει εσύ τώρα. Εγώ το διάβασα, θα γίνει τώρα πανικός. Όχι, δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Γόκαπ, αλλά μην το πάθω σαν ένα συνάδελφο που έλεγε 0% πιθανότητες να πάει ο Φαλ στον Παναθηναϊκό και ο Φαλ.
1: Ποτέ. Πρέπει να αφήνουμε και μια χαραμάδα.
0: Πρώτα απ' όλα για τον συνάδελφο, το συνάδελφο να πω, το ξέρω κιόλας και τον εκτιμώ κιόλας, αλλά δεν είναι τι λέει το ρεπορτάζ εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, έκανε μια εκτίμηση βάσει του ρεπορτάζ που είχε. Δεν είναι ότι έκανε μια εκτίμηση έτσι γιατί νομίζω μου κατέβηκε από το κεφάλι. Ξέρει, έχει μιλήσει.
1: Όπως
0: αλλά
1: και
0: αυτά,
1: έχει,
0: αλλάζουν.
1: Πάντα, λες,
0: αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν.
1: Κάτσε να δούμε. Υπογραφές από εδώ,
0: ναι,
1: από εκεί.
0: Μην τα παίρνετε όλα μετρητής, γιατί αυτά αλλάζουν. Ακριβώς αυτό που λέει ο Δημήτρης. Α, και επειδή δεν θυμάμαι το Μπελέ Μαραντόνα και γκολ, εσείς το κληρώνετε. Μπελέ Μαραντόνα και γκολ, όχι.
1: Όχι,
0: όχι, εμείς το κάναμε, νομίζω. Εμείς το κάναμε αυτό το βιβλίο.
1: Α,
0: αλλά δεν ξέρω αν το ξαναδίνουν.
1: Αυτό. Αυτό θα είναι. Θα
0: μας διευκρινίσει για πότε ήταν. Σε βάζω και σένα πάντως, Γιάννη, στο βιβλίο αυτό που έχουμε, το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια» του Τζόναθαν Γουίλσον, MVP Publication, η ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. Μια τρομερό βιβλίο. Όταν σας λέω ότι είναι τρομερό, θα τα λέμε. Όταν είναι τρομερό, όταν είναι καλό το βιβλίο, σας λέω καλό βιβλίο. Τέξει. Όταν σας λέω τρομερό, θα σας λέω καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αξίζει τον κόπο να το παλέψετε περισσότερο. Όταν σας λέω είναι σούπερ, είναι καλό. Έχω πολλούς χαρακτηρισμούς για τα βιβλία.
1: Οπότε να καταλαβαίνετε, ακούτε χαρακτηρισμό και διαλέγετε.
0: Ναι, εσύ με ευχαριστείς, λες τώρα, Γιάννη, αλλά τι ευχαριστείς? Το ότι σε βάλαμε στο τέτοιο Πελέ, Μαραντόνα και γκολ, το δώσαμε, αλλά τώρα μπορεί να τρέχει κι άλλος διαγωνισμός. Οπότε δεν είμαστε εμείς τώρα. Εμείς το δώσαμε. Πώς λέει, δώσαμε. Λοιπόν, είναι και 41. Σε περίπου 5 λεπτά, Γιάννη, Κωνσταράκη, σε περίπου 5 λεπτά νομίζω ότι αν είναι τα παιδιά έτοιμα. Ναι, αν είναι έτοιμοι για να μας δώσουν συνθέσεις, να μην είμαστε τελευταία στιγμή, γιατί θα παίξουν και κάποια διαφημιστικά. Μπορεί ο Βασίλης τώρα?
2: Νέα με.
0: Ο Νέα με ποιος είναι, ο Βασίλης τώρα?
2: Εγώ με,
0: έλα Νέα με. Έλα Νέα με. Έλα Βασίλη. Είσαι στην Ιαπωνία, γιατί λέει ότι έχει πάει στην Ιαπωνία, στο Κιάτο.
2: Στο Κιώτο.
0: Στο Κιάτο,
2: στο Κιάτο πάω δίπλα, στο Μελίσι μια χαρά.
0: Λοιπόν, για δώσε στίγμα, γιατί από την πολλή μελέτη έχει παραμορφωθεί να μάθει του Ιάπωνε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Καταρχάς, θα σου πω για το γήπεδο. Έτσι, να σας πω, δηλαδή, καλημέρα και στον Δημήτρη και στους φίλους του ακροατές Air Sport. Εγώ θα κάνω από τον booth το ένα, γιατί είναι δίπλα μου ο Γιάννης, το Ιαπωνία-Σουηδία.
1: Εσύ μην τα μαρτυράς. Εγώ είπα, έστειλα τον άλλον στην Ιαπωνία και τον άλλον την Ισία. Και τώρα λέω ότι είναι δίπλα σου.
2: Είναι νοερά δίπλα μου, νοερά.
0: Ενώ οι ακροατές δεν το περίμεναν αυτό.
2: Νοερά δίπλα μου, αυτό εννοώ. Αυτό. Λοιπόν, ο αγώνας της Ιαπωνίας με τη Σουηδία, καταρχάς, στον όμιλο, έτσι, η Ιαπωνία έχει 4 βαθμούς, όσο έχει η Ολλανδία. Στους 3 είναι η Σουηδία, χωρίς βαθμό η Τινησία. Η Ιαπωνία και η Σουηδία, λοιπόν, αναμετρώνται στο Dallas Stadium, το οποίο είναι ένα πραγματικά φοβερό γήπεδο. Λέγεται AT&T Stadium, αλλά έχει μετονομαστεί προφανώς με απόφαση της FIFA για εμπορικούς λόγους σε Dallas Stadium. Είναι στο Dallas. Έχει χωρητικότητα 70.649 θεατών για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλλου, για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Έτσι, θα φιλοξενήσει 9 αγώνες συνολικά και τον έναν εκ των 2 ημιτελικών. Είναι ένα γήπεδο το οποίο κόστισε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα.
0: Κάτσε, περίμενε να δεις πώς φτιάχτηκε όμως αυτό το γήπεδο. Αν το έχεις αυτό.
2: Το πώς φτιάχτηκε, το πώς δεν το έχω, γιατί το έχεις, για πες. Ξέρω τι διαθέτει τώρα το πώς το κατασκεύασα.
0: Τι να. Έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα. Με αεράνους.
1: Α, ναι, ο Δήμαρχος.
2: Α, ναι, ανήκει στο Δήμο.
0: Πες μας όμως στοιχεία και άλλα για τον κήπεδο.
2: Λοιπόν, έχει μια φοβερή ανασυρώμενη οροφή, έτσι, που κλείνει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Έχει 1,6 εκατομμύρια λίβρες το βάρος της του καθενός τμήματος της οροφής που κλείνει. Έχει κλιματισμό, άρα έχει συνεχώς σταθερή θερμοκρασία.
0: Αλλά εμείς cooling break θα κάνουμε, έτσι.
2: Cooling break θα κάνουμε.
0: Μπράβο,
2: ναι, εννοείται. Ναι, παρά ναι, το γεγονός ότι δεν χρειάζεται.
1: Δεν έχει και κάνει cooling break τώρα.
2: Λοιπόν, δεν έχει κολόνες, έτσι. Έχει δύο τεράστιες αψίδες από χάλιβα, μήκους σχεδόν 400 μέτρων η κάθε μία. Διαθέτει την θρυλική πλέον έτσι κεντρική οθόνη, η οποία όταν εγκαταστάθηκε ήταν η μεγαλύτερη high definition οθόνη στον κόσμο. Έχει μήκος, μάλλον πλάτος 49 μέτρα και ύψος 22 μέτρα. Μπορούν να παρακολουθούν όλοι από όπου βρίσκονται, γιατί είναι κάθετες οι κερκίδες. Θεωρητικά, όταν είσαι ψηλά, δεν βλέπεις καλά, αλλά έχει τόσο τεράστια η οθόνη που υπάρχει και έχει 4 διαφορετικά τμήματα για να το βλέπεις από παντού, από όπου και αν βρίσκεσαι. Που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έτσι, είναι 27 μέτρα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Διαθέτει 3.000 οθόνες LCD διάσπαρτες επίσης στο γήπεδο, 300 σουίτες φιλοξενίας.

0: το ένα εκ των δύο γηπέδων των ημιτελικών.
1: Συναυλίες,
0: εννοείται. Έμαθα και τον Ed Sheeran και αυτός έχει παίξει εκεί. Έχει παίξει και ο. Και οι Rolling Stones έχουν παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Στα αγωνιστικά τώρα, εντάξει, τα είπαμε για το γήπεδο. Να πούμε ότι αν νικήσει η Ιαπωνία, έχει ελπίδες να είναι πρώτη, ακόμη και στην ισοβαθμία με την Ολλανδία. Αυτή την ώρα υπολείπεται ενός γκολ, άρα θέλει, ας πούμε, περισσότερα γκολ από την Ολλανδία. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό να συμβεί, υπό την έννοια ότι η Ολλανδία παίζει με την Τινησία. Οι Ιάπωνες, αν είναι δεύτεροι, θα πέσουν στη Βραζιλία πάνω. Έτσι, όποια ομάδα είναι δεύτερη από αυτόν τον όμιλο θα αντιμετωπίσει.
1: Γι' αυτό εκτός αέρα σου είπα: δεν θέλουν να νικήσει κανένας.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, η Σουηδία θα θέλει βαθμό για να είναι, ας πούμε, ενδεχομένως σίγουρα μέσα στις καλύτερες τρίτες, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι στους τρεις βαθμούς αυτή την ώρα. Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει ελπίδες και η Σουηδία να είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες. Είχε νικήσει 5-1 την Τινησία και έχασε 5-1 την Ολλανδία η Σουηδία. Έτσι, διαμέτρου αντίθετικό. Δηλαδή στα δύο παιχνίδια της. Απ' την άλλη, οι Ιάπωνες ήταν εκπληκτικοί και με την Ολλανδία 2-2, 4-0 νίκησαν την Τινησία. Και επομένως, να δούμε τι θα γίνει στο χορτάρι σήμερα. Έχουν τον ίδιο προπονητή οι Ιάπωνες από το 2018 και θα αγωνιστούν με σχηματισμό 3-4-3 ή 3-4-2-1. Ο Σουζούκι κατά τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα Ίτο, Ιτακούρα και Σέκο. Μπροστά τους από τα αριστερά ως μπακάφ ο Νακαμούρα, από τα αριστερά είπαμε ο Σουγκαβάρα, από τα δεξιά Τανάκα και Καμάντα είναι οι δύο παίκτες στον άξονα. Μπροστά τους ο Μαέντα, ο Ντόαν και στην κορυφή της επίθεσης ο Ουέντα. Ο 23 από τους 26 οι Ιάπωνες της Αποστολής αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και μάλιστα οι δύο που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη είναι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες. Έτσι και ένας ακόμη που παίζει στην Tokyo FC. Και απ' την άλλη είναι οι Σουηδοί. Και εκεί οι Σουηδοί, 23 από τους 26, δεν παίζουν στη Σουηδία. Έτσι παίζουν σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Άγγλος προπονητής της Σουηδίας, ο Γκράχαμ Πότερ, έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Βίντελ, τριάδα στόπερ τον Λαγκερμπιέλ και τον Χίεν και τον Λίντελοφ, από τα αριστερά ο Γκούντμουνσον, από τα δεξιά ο Μπεν Χάντσον, ο Στράουτ και ο Αγιάρη, δύο κεντρικοί μέση, και ο Ελάγκα είναι πίσω από τους δύο επιθετικούς, από το επιθετικό δίδυμο του Γιόκερες με τον Ίσακ. Ο Γιόκερες στην Arsenal 21 γκολ φέτος όλες διοργανώσεις, ο Ίσακ μόλις 3 γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και με λιγοστό χρόνο συμμετοχής, και να δούμε τι θα μπορέσουν να πετύχουν οι Σουηδοί, που αν και δεν πήραν ούτε μία νίκη στον προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ, έτσι, στα της Ευρώπης, κατάφεραν μέσω του Nations League να προκριθούν στο Μουντιάλ, γιατί είχαν καλή εκεί κατάταξη και παίξαν αρχικά με την Ουκρανία, την νίκησαν 3-1, και μετά με την Πολωνία που την νίκησαν 3-2 με ένα γκολ του Γκιόκερ στο 89 και πήραν το εισιτήριο. Ωραία. Και είχαμε παίξει και εμείς φιλικό.
1: Κράτα
0: με 2-2.
1: Καμιά ιστορία και
0: αυτά,
1: για την μετάδοση.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γιατί τα είπες όλα.
0: Τα είπα όλα. Πάω να μάθω τους Σουηδούς τώρα. Έμαθα τους Ιάπωνες, πάω να μάθω τους Σουηδούς.
1: Ωραίος είσαι, ωραίος είσαι. Και για να σε βοηθήσω, έχουμε Παπαγεωργίου. Γιάννη Κωνσταράκη, έχουμε Παπαγεωργίου. Ο Κωνσταράκης δεν μας ακούει ή μας ακούει? Welcome. Τον έχουμε, ωραία. Πριν να σου πω ότι οι Μαροκινοί ετοιμάζουν γήπεδο 110.000 θεατών. Απαιτούν το 2030 να κάνουν αυτό το τελικό. Και πρόσεξε το εντυπωσιακό. Σε τέσσερα λεπτά, ωραία, ο Παπαγεωργίου. Το εντυπωσιακό είναι ότι θα έχει, Βασίλη, 12.000 θέσεις VIP. Το φαντάζεσαι? Ελπίζω να το
0: φανταστεί.
1: Υπερβολή, αλλά έτσι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτή είναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πω ότι σου στέλνει τις καλημέρες, σε όλους μας στέλνει τις καλημέρες ο Γιώργος, ο οποίος είναι στο ταξί και μαζί και με άλλους συναδέλφους βεβαίως, και τους χαιρετάμε όλους εκεί στην παρέα στους ταξιτζίδες, καθώς ακούνε Μουντιάλ και δουλεύουν. Είναι πολύ ωραία προσέγγιση αυτή και για τους επαγγελματίες και για όλα τα παιδιά.
0: Και χαιρόμαστε που κάποιοι μας ακούνε, έτσι.
1: Όχι, κάποιοι μας ακούνε πολύ.
0: Μας ακούνε πολύ, εντάξει.
1: Μας ακούνε πολύ, γιατί είναι πολλά τα νυχτοπούλια και εμείς τους κρατάμε συντροφιά. Εσείς δηλαδή, με τις μεταδόσεις κυρίως. Βασίλη, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε περίπου λίγα λεπτά ακόμα πριν κάνουμε σύνδεση. Πρέπει να ακουστεί και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσει ο Κωνσταράκης με τις εντολές που θα μας δώσει. Με τον Τάκη Μπάλτα συντροφιά, και να μας δώσουν. Και βλέπω και τον

0: Νάκη το Δημακό, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει από τώρα. Άκη, είσαι έτοιμος να μπεις από τώρα? τον πειράζω, όχι στις τρεις. Στις τρεις, όχι, αυτό μας έλειπε. Ο Τζίμις, συνεχίζω εγώ μέχρι που να έχετε έτοιμο τον φίλο μας τον
1: Τζούνι.
0: Το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Προχθές στον αγώνα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, στο ημίχρονο του αγώνα, ο κύριος έκανε την κλήρωση για ένα βιβλίο που έδινε και βγήκα νικητής της κλήρωσης βάσει της ανακοίνωσης του νικητή που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου και είπε θα επικοινωνήσουν τη Δευτέρα για να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Πώς θα παραλάβω το βιβλίο? Μέχρι στιγμής δεν με έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο. Θα το φροντίσει αυτό. Οι εμπλεκόμενοι τώρα, εμείς δεν είχαμε εμπλακεί σε αυτό, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Γνωρίζει, μήπως κάτι σου απαντήσαμε σε όλα, Δημήτρη μου. Παρόλα αυτά, ο Δημήτρης θέλει να μπει και σε αυτή την κλήρωση για το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα χέρια». Θα τρέξει τρεις μέρες ο διαγωνισμός. Μην τρελαίνεστε, έχουμε αγώνες σήμερα και δίνουμε έμφαση στους αγώνες. Παρόλα αυτά, στο 5:20, τελειώνει το τηλέφωνο σου, Τζίμι, μπαίνεις. Ο Βασίλης, που είναι οι συνάδελφοί σας που ακούμε κάθε βράδυ? Ο ΑΕΟ. Τι ακούμε κάθε βράδυ? Δεν το πιάσα το μήνυμα. Το ΑΕΟ το είπα εγώ, δεν ξέρω. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη. Γεια σου Νικολάκη μου και στον κύριο Θόδωρα, τα φιλιά μας εκεί στον Άλυμο. Ο Θοδωρής, τι ευγενικός άνθρωπος ο Μότσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές και στον αέρα για το βασιλάκι μας. Σου στέλνουμε θετική ενέργεια. Στείλε μου θετική ενέργεια, το θέλω πολύ το βιβλιαράκι, λέει. Έχεις βάλει και το τηλέφωνο σου, φιλενάδα μου, σε έχω βάλει στην κλήρωση, τι να κάνω? Καλημέρα φίλοι, τώρα που πει. Εν τω μεταξύ έχετε καταλάβει ότι είμαστε αντικειμενικοί εδώ πέρα, έτσι, με τις κληρώσεις. Έχετε πάρει όλη η βιβλία και κάποια έχετε πάρει και διπλά. Τώρα που πήγε ο Φαλ στον Παναθηναϊκό, αυτό σημαίνει ένας εκ των Σαμαντούροφ, Μίτογλου ή και Χουάντσο θα φύγει? Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βάλε με στην κλήρωση, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν σε βάζω στην κλήρωση, γιατί πρώτα απ' όλα πλάκεις με τον μπάσκετ. Όχι, αστείευομαι. Γιατί δεν έχεις βάλει το τηλέφωνο σου, λέει Γιάννη. Βάλε, στείλε ένα τηλέφωνο για να σε βάλω στην κλήρωση. Ο Αποστόλης επιμένει εκεί να λέει τα δικά του. Μη λέτε κίτρινες κάρτες και τιμωρία, με πληγώνετε, λέει. Σήμερα το πρωί έφαγα τιμωρία ένα μήνα από Παπα-Νικολάου. Θα του έγραψες κάποια χαζομάρα. Καμιά χαζομάρα. Και καλά σου έκανε τότε. Να πάω στον Τάλας για να τα δω από τις οθόνες. Επειδή είναι πολλές οθόνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι φαντασμαγορικά τα γήπεδα που παρακολουθούμε.
1: Για φαντασία, βλέπεις όμως επανάληψη τον γκολ.
0: Ναι, είναι φαντασμαγορικά.
1: Πρώτα απ' όλα
0: είναι τρομερά εντυπωσιακή. Παπαγεωργίου έχουμε ή θα πάμε σε διαφημίσεις? Τι θα κάνουμε? Πρέπει να με συντονίσεις τώρα.
1: Υποθελάστικο.
0: Έχουμε Παπαγεωργίου και διακόπτεις εσύ για να παίξουν τα διαφημιστικά, σωστά? Τα λέω καλά. Γιάννης Παπαγεωργίου είναι εδώ.
2: Εδώ είναι.
0: Α, επιτέλους ρε Γιάννη.
2: Καλημέρα. Όχι, εδώ είμαι από νωρίς ρε παιδιά.
0: Ναι, τους έχουμε δει από νωρίς, αλλά δεν σε ακούσαμε.
2: Εντάξει, υπήρχε.
1: Είχε κίνηση.
2: Και αυτή η εκκρεμότητα, ναι, είχε κίνηση. Να έρθω από το στούντιο μέχρι το booth. Ήταν
0: και,
2: όντως...
0: και είμαι με τον Φου Ματσού σήμερα που λέει: στέλνει τις καλησπέρες σας και λέει μια ζωή θρύλος. Έτσι, για να σας φτιάξω τη διάθεση.
2: Να πω στον φίλο μας να ξεκινήσω από αυτό, όχι το Φου Ματσού, το φίλο που έστειλε το μήνυμα λίγο νωρίτερα για το βιβλίο. Να ξαναστείλει το τηλέφωνο, μάλλον έχει γίνει λάθος γιατί τον παίρνουν και δεν τον βρίσκουν. Μάλλον λάθος τηλέφωνο έχουμε γράψει, έτσι. Να το ξαναστείλει τώρα, να το συγκρατήσουμε και να το δώσουμε πάλι
0: στον
2: κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί με πήρε τηλέφωνο ότι δεν βρίσκεται αυτό.
0: Δεν ανταποκρίνεται στο.
2: Ναι,
0: στο
2: μάλλον πάρισμα. Δεν είναι το σωστό τηλέφωνο.
0: Ή δεν έχουμε γράψει εμείς σωστά. Ο Γιάννης το έστειλε ήδη. Το σημειώνω εδώ, το δίνω στον Τάκη τον Μπάλτα και ενημερώνει τον.
1: Στο Γιάννη, θα το στο Γιάννη, θα
0: το. Τέλος πάντων, εγώ σημειώνω τώρα το τηλέφωνο του Γιάννη και τελείωσα. Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα, γρήγορα σπιδηροβόλα γιατί
1: μπορεί.
2: Κοίτα, υπήρχε ένας φόβος ότι το παιχνίδι ή θα αναβληθεί ή θα πάει αργότερα η ώρα έναρξης. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει καλύτερες οι καιρικές συνθήκες στο Κάνσας, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Υπάρχει βροχή, έτσι, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχει και αυτός ο κανονισμός ότι αν πέσει ένας κεράβνος τότε περιμένουμε μισή ώρα, αν δεν έχει πέσει ένας δεύτερος κτλ. Είδαμε τι έγινε στην αναμέτρηση πριν από τρία βράδια της Γαλλίας. Σε ένα παιχνίδι όπου οι Ολλανδοί μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές στον έκτο όμιλο έχουν 4 βαθμούς. Τους αρκεί μία ισοπαλία για να πάρουν την πρόκριση στα νοκάουτ στην φάση των 32. Βέβαια θα επιδιώξουν να πάρουν την νίκη έτσι για να πάρουν και την πρωτιά στον όμιλό τους. Από την άλλη μεριά οι Τινήσιοι θα παίξουν ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα για να τελειώνει η συμμετοχή τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού και στη συνέχεια να επιστρέψουν σπίτι. Έχει αποκλειστεί μετά τις δύο αγωνιστικές με δύο ήττες, μάλιστα και βαριές ήττες, η ομάδα της Τινησίας. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει δύο προπονητές για να πάμε και στα διαφημιστικά λίγο πριν την έναρξη των αναμετρήσεων. Ο Ερβέρ Ρενάρ, ο Γάλλος τεχνικός της Τινησίας, πολύπειρος, 58 χρονών, με τον Νταμέν κατά από εδώ, τα δοκάρια, Αλή Αμπντή, Ταλμπή, Μαστουρί, Μπεσμπρί, Γκαρμπή, Κεντήρα, Σκυρί, Βαλερί, Μπερχαμιντά και Σλιμανέ. Αυτή είναι η ενδεκάδα που έχει επιλέξει ο Γάλλος coach των Τινήσων. Από την άλλη μεριά, ο Ρόναλντ Κούμαν, ο Ολλανδός προπονητής με τον Φεν Μπρούχεν κατά από τα δοκάρια, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Γκραν Φέρμπριχ, Χάκπο, Ράιντερς, Μάλεν, Μπρόμπεϊ, Ντε Γιόνκ και Ντούμφρις. Αυτή είναι η ένδεκα που έχει επιλέξει ο Ολλανδός Ρόναλντ Κούμαν. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω υπήρχε ο κίνδυνος μήπως αναβληθεί ή μήπως καθυστερήσει η ώρα έναρξης. Τελικά όλα κυλούν ομαλά, έχουν βελτιωθεί στο Κάνσας οι καιρικές συνθήκες και έτσι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο ταυτόχρονα και στις δύο αναμετρήσεις για αυτόν τον όμιλο, για να ξεκαθαρίσουν βέβαια εδώ οι ομάδες που θα περάσουν και φυσικά ποιους αντιπάλους θα αντιμετωπίσουν στην φάση των 32.
0: Ναι, για να ενημερώσω λοιπόν και τις ακροάτες και τους ακροατές αλλά και εσάς παιδιά, Γιάννη Παπαγεωργίου και Βασίλη Μότς, εννοείται ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές ανά πάση στιγμή, ο ένας πασάρει στον άλλον, αν θέλετε από μας κάτι εννοείται, από την άλλη ο ένας πασάρει στον άλλον και όταν υπάρχει γκολ ή κάτι σπουδαίο που αξίζει τον κόπο διακόπτεται το συνάδελφο για να πείτε εσείς το δικό σας. Το μικρόφωνο τώρα πάει στον Γιάννη Κωνσταράκη, τα λέω καλά Γιάννη? Ωραία, για τα διαφημιστικά και ό,τι άλλο και μετά η μπάλα σε εσάς.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Αλλαγή σκητάλη λοιπόν και στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου Νίκο. Δεν μπήκε στην παρέα μας και ο Νικόλας. Λοιπόν, το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά, μην πήκε κανένα κόλλο γρήγορα.
1: Ξεκινάω εγώ, λοιπόν.
2: Ξεκίνα, κύριε Μποτσί.
0: Βλέπετε, συντονισμός άψογος.
1: Ξεκίνησε το μάτς στο Ντάλλας. Έτσι, η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0 με τους Σουηδούς να κερδίζουν κόρνερ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Επί ουσίας, στα 25 δευτερόλεπτα, ένα κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Θα πάει να το εκτελέσει ο Αγιάρη. Είπαμε, οι Σουηδοί είχαν νικήσει 5-1 την Τινησία και ιδρύθηκαν με το ίδιο σκορ με 5-1 από τους Ολλανδούς. Και παίζουν και αυτοί με τριάδα στην άμυνα, όπως και οι Ιάπωνες, με διαφορετικό στυλ βεβαίως. Πολύ πιο επιθετικογενές αυτών των Ιαπώνων. Αναμένεται ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ντάλλας. Έχουν πάει πάρα πολλοί παίκτες μπροστά στον Σουζούκι. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά, απομάκρυνση από τον Ζίον. Ο Ελάγκα μαζεύει από την άλλη πλευρά, σεντράρι, νέο κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά.
2: Πρώτη καλή στιγμή για την Τινησία στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Βγήκε η σέντρα από αριστερά, έρχεται ο Γκαρμπί να πιάσει ένα σούτ στην κίνηση. Λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι, η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Φερμπρούχεν του Ολλανδού. Τερματοφύλακα, πολύ μεγάλη στιγμή στο δεύτερο λεπτό για τους Τινησίους, που θυμίζω είναι αδιάφοροι σε αυτήν την αναμέτρηση. Παίζουν για το γόητρο, παίζουν για την ιστεροφημία τους. Βασίλη.
1: Το κόρνερ είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο Γκούντμουνσον από τα δεξιά στο δεύτερο λεπτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0. Εκτελεί ο Γκούντμουνσον στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Νακαμούρα σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο ο Στράουντ από πλευρά Σουηδίας. Και θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Η Ιαπωνία-Σουηδία λοιπόν 0-0. Ένα βαθύ γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μπέρχανσον. Θα κερδίσουν οι Ιάπωνες. Πέφτει στο χορτάρι ο Ντόαν. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ και σωστά αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής, ο οποίος είναι από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Ιβαν Μπάρτον, με βοηθούς τον έναν από το Ελ Σαλβαδόρ.
2: Γκολ στο Κάνσας για την Ολλανδία στο τρίτο λεπτό, και είναι αυτό γκολ που έχει σημειώσει ο Σκαρί. Βγήκε μια σέντρα από δεξιά, ο Σκαρί βάζει την προβολή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του, στα δίχτυα του Νταμέν, και με αυτόν τον τρόπο στο τρίτο λεπτό η Ολλανδία ανοίγουν το σκορ με το αυτογκόλ του Σκαρί. 1-0 λοιπόν μπροστά οι Ολλανδοί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside στην σέντρα που επιχειρήθηκε για τον Μπρόμπεϊ. Μπάλα περνάει, έρχεται να απομακρύνει ο αρχηγός των Τινήσεων ο Γκαρμπί, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Πιάνει ένα σούτ, πήγε να διώξει μακριά, ωστόσο παίρνει μπάλα ανάποδα, φάλτσα και καταλήγει στα δίχτυα του Νταμέν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι Ολλανδοί ανοίγουν νωρίς το σκορ στο Κάνσας, κατάμεστο πρέπει να πούμε το στάδιο, το Kansas City Stadium, από 76.000 φιλάθλους στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε από την τηλεοπτική μας οθόνη, είναι φίλοι της Ολλανδίας. Ξεχωρίζουν βέβαια οι Οράνιε με τα πορτοκαλί μπλουζάκια τους στις κερκίδες.
1: Κατάμιστο φαίνεται να είναι και το Dallas Stadium, έτσι. Η Ιαπωνία-Σουηδία παραμένει το 0-0. Να πούμε ότι αν νικήσει και η Ιαπωνία, έχουν αυτή τη στιγμή με την Ολλανδία την ίδια διαφορά τερμάτων, έτσι. Αλλά η Ολλανδία έχει καλύτερο
2: συντελεστή,
1: υπό την έννοια ότι έχει καλύτερη επίθεση από την Ιαπωνία. Έχει 7-3 η Ολλανδία, 6-2 η Ιαπωνία. Αυτά πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Προηγείται βέβαια η Ολλανδία τώρα που είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι, με 7 βαθμούς. Στους 5 αντελείωνε τώρα το ματς η Ιαπωνία δεύτερη, και στους 4 η Σουηδία τρίτη. Ένα γέμισμα προς τον Ίσακ, κατεβάζει ο τελευταίος, θα αφήσει στον Στράουντ, θα πάρει ο Ελάγκα την μπάλα, ξανά ο Στράουντ γυρίζει πίσω στον Γκούντμουνσον στο 5ο λεπτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0, με τους Σουηδούς να έχουν περισσότερη αραντική κατοχή, αλλά κλέβουν οι Ιάπωνες στο χώρο της μισής γραμμής με τον Ντόαν, ο οποίος κρατά μπάλα, πιέζεται από 4 Σουηδούς, θα μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Υπάρχει ένα ελαφρύ τζαρτζάρισμα, τίποτα, λέει ο ρέφερι από το Ελ Σαλβαδόρ, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο Μαέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτή την ενέργεια, παίρνοντας την μπάλα από το χώρο της μισής γραμμής. προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, δέχτηκε ένα σπρόξιμο έτσι από τον Γκούντμουνσον, αλλά εντάξει, δεν θα το δει να πέναλτι εγώ. Ούτε ο διαιτητής από το Σαλβαδόρ το δώσε και δεν υπάρχει παρέμβαση από το Βάρ για την ώρα, έτσι, αν και δεν έχει διακοπεί το παιχνίδι. Οι Σουηδοί προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά και τα καταφέρουν. Ένα σουτ θα μπλοκάρει ο Σουζούκι χαμηλά, ο Ζίον Σουζούκι. Ένα αδύναμο σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μπέρχαντσον που αγωνίζεται στην Χόλσταν Κίελ. Μπλόκαρε λοιπόν ο Σουζούκι. Πάντως οι Σουηδοί έχουν πει αποφασισμένοι. Να πω για τους Σουηδούς ότι αυτή είναι η 13η συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ. Και μάλιστα είχαν καταφέρει να φτάσουν στα προημιτελικά το 2018. Βέβαια έλειψαν από το Μουντιάλ του 2022. Τελευταία τους παρουσία πριν από αυτό το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη ήταν το 2018, όταν είπαμε έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά, και έχουν καταφέρει να φτάσουν στο τελικό το 58 και να πάρουν τρίτη θέση το 50, το 94 και στα προημιτελικά το 2018. Και εγώ τους θυμάμαι.
3: Να πάρω, Βασίλη, να σε διακόψω λίγο, καθώς έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί ένα φάουλ σε καλό σημείο. Περίπου 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από δεξιά. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχει μείνει πάνω στην μπάλα ο Κάκπο. Θα εκτελέσει Βαντάκ και άλλη μια κεφαλιά. 2-0 με τον Μπρόμπεϊ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός τον Οράνιε. Φαντάικ, έρχεται ο Μπρόμπεϊ από θέση μέσα δεξιά με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Νταμέν και γρήγορα οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων στην αναμέτρηση. Τινησία Ολλανδία 0-2. Θυμίζω στο 3ο λεπτό το αυτογκόλ του Γκαρμπί έφερε το 1-0 για τους Ολλανδούς. Το 2-0 γίνεται με τον Μπρόμπεϊ, τον center forward της ομάδας, να εκτελεί, να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον Νταμέν, τον τερματοφύλακα των Τινήσιων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, στο 7ο λεπτό, οι Ολλανδοί προηγούνται με 2-0 στο Kansas City.
1: Ήδη έχεις δει δύο γκολ, Γιάννη, έτσι, από τους Ολλανδούς.
0: Καλά, δεν έχει δει και κάτι τίποτα φοβερό, Γιάννη. 11 γκολ έχουν φάει μέχρι τώρα οι
1: Τινήσιοι.
0: Σε κάθε αγώνα τρώνε 4 γκολ.
1: Δεν αποτελεί και έκπληξη. Εγώ απλά έλεγα και ήθελα και έτσι, εσείς αν το θυμάστε. Εγώ το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 94. Τότε η Σουηδία ήταν φοβερή, έτσι, με Μαρτίν Νταλίν, και προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγονταν τα αδέρφια Ξανθή, οι δύο Ξανθή. Πιστεύω.
3: Μπρολίν,
1: μπράβο. Αυτό.
3: Αλλά σε εκείνο το Μουντιάλ είχε κλέψει ο Τάσος Επιτρόπου, που είναι και παλαιότερος, και ο Καϊμάς είχε κλέψει, νομίζω, την παράσταση.
1: Η Βουλγαρία.
3: Η Βουλγαρία,
1: ναι. Ναι. Με Στόιτσκοφ.
3: Στόιτσκοφ, και όχι μόνο, είχε μια εκπληκτική ομάδα.
1: Και είχε πάρει την τέταρτη θέση τότε.
3: Λέτσκοφ, ναι.
4: Ο Παγιοργίου το παίζει νιάτο.
3: Δεν υπάρχει.
4: Τζόβερ.
3: Ούτε επίση παλαιότερο.
0: Ο Παγιοργίου είναι πιο μεγάλο από μένα.
3: Λέει ο Μότσης ότι. Ο Μότσης το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησε είναι το 94. Εγώ το πρώτο που παρακολούθησα ήταν το 86.
0: Ήταν ήδη το δεύτερο μου Μουντιάλ επαγγελματικά, δηλαδή.
3: Το 86 ή το 94.
0: Το 94.
3: Α, εντάξει. Τα ξεκαθαρίζει αυτά.
0: Ωραία μάτς γίνονται κατά τα άλλα, και εσείς περιγράφετε τώρα τι Μουντιάλ έχετε δει.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι και για την ώρα στο.
3: Για να δούμε τους Ολλανδούς, και πάλι θα κόψουν οι αμυντικοί της Τινησίας τώρα και θα προσπαθήσουν να βγάλουν μπροστά χωρίς αποτέλεσμα με τον Μεσμπρί. Θα γίνει και το επιθετικό φάουλ από τον μέσο της Τινησίας. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Η κυρία Γκαρσία, η Μεξικάνα, θα γυρίσει την μπάλα πίσω, καθώς κυλούσε την ώρα που οι Ολλανδοί εκτέλεσαν αυτό το φάουλ. 10 λεπτό στο Kansas City. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Οι Ολλανδοί έχουν πάρει ένα προβάδισμα από νωρίς με 2 γκολ απέναντι στους Τινήσιους. Θέλουν να καθαρίσουν από νωρίς την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο, γιατί θυμίζουμε θέλει όσα περισσότερο γκολ γίνεται. Για να δούμε το Χάκπο, θα βγάλει μια σέντρα με το εξωτερικό, δεν είναι καλή η μπάλα, θα φύγει out με πολλά φάλτσα. Από την άλλη μεριά, ενώ βλέπουμε και τον Ερβέ Ρενάρ, τον προπονητή των Τινήσεων, να φαίνεται από το πρόσωπό του ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από αυτά που βλέπει μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, και πώς να είναι όταν στο 7ο λεπτό η ομάδα του έχει δεχθεί 2 γκολ. Βασίλη,
1: στο Ντάλλας δεν υπάρχει και τίποτα το αξιοσημείωτο στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Ιαπωνία-Σουηδία στο 0-0. να πω ότι οι Σουηδοί είχαν κερδίσει δύο κόρνερ στο ξεκίνημα, τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Είναι βέβαια στο προσκήνιο την περισσότερη ώρα. Ο Γιόκερες έχει την μπάλα στα πόδια εκτός της περιοχής των Ιαπώνων. Προσπάθησε να περάσει αριστερά για τον Στράουντ. Έκλεψαν οι Ιάπωνες με τον Τανάκα. Κρατά ο ίδιος την μπάλα. Πλέον διανύουμε το 10ο λεπτό στην αναμέτρηση. Δεν μπόρεσε να βγει γρήγορα μπροστά η Ιαπωνία. Επομένως θα προσπαθήσουν έτσι οργανωμένα να φτάσουν μέχρι και την περιοχή του Βίντελ, του τερματοφύλακα των Σουηδών. Ο Τανάκα θα δώσει στα δεξιά στον Σέκο. Εκείνος μια κάθετη πάσα προς τον Μαέντα. Βγαίνει όμως και μπλοκάρει ο Βίντελ. Έτσι περνά χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εστία των Σουηδών η φάση αυτή. Να δούμε κάποια στατιστικά έτσι του παιχνιδιού έως τώρα σε σχέση με την κατοχή κυρίως, η οποία είναι μοιρασμένη στο 50%. Ένα σούτ για τους Σουηδούς προς την εστία, ένα πολύ αδύναμο σούτ βέβαια, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Σουζούκη. Οι Σουηδοί έχουν την μπάλα.
3: Να πάρω για λίγο, Βασίλη, καθώς έρχεται επικίνδυνη την ουσία με τον Βαλερή να γυρίσει προς το σημείο του πέναλτι. Έρχεται και καθαρίζει εκεί την φάση ο Φανχέκε, η τινήση που επιμένουν από δεξιά με τον Γκαρμπή, ο οποίος θα κάνει ένα πέρασμα, η μπάλα θα κοντράρει κόρνερ για την Τινησία. Το πρώτο στην αναμέτρηση από μέχρι ο Άκε σε κόρνερ από τους αμυντικούς των Ελλάδων. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Τινησία και είναι από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει πάει ο Γκαρμπή για να το εκτελέσει. Να πούμε ότι με τον γκολ που πέτυχε ο Μπρόντμπι έφτασε στα 3 τέρματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγάλη μάχη, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και για την πρώτη θέση των πίνακα των σκόρων. Εκτελέστηκε με κοντινή πάσα με Σμπρί και πάρες για τον Γκαρμπή. Θα γυρίσει προς τα πίσω η σέντρα που βγαίνει από τον Βαλερή. Κεφαλιά, πρώτη τελική εντός εστίας. Ο Φαν Μπρούχερ όμως είναι στο σωστό σημείο. Μπλοκάρει σταθερά την μπάλα η κεφαλιά που έγινε από τον Μπεν Χαμιντά για τους Τινησίους στο 13ο λεπτό. Τινησία Ολλανδία 0-2. Θυμίζω στο 3ο λεπτό αυτό γκολ από τον Γκαρμπή σε μια σέντρα που βγήκε από δεξιά από τους Ολλανδούς με τον Χάκπο. Στο 7ο λεπτό ο Μπρόντμπι μέσα από την περιοχή, μετά από ασίστ που πήρε από τον Φαντάικ με κεφαλιά, εκτελεί τον Νταμέν και κάνει το 2-0 για τους Οράνιε.
1: Στο 13ο λεπτό η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0, χωρίς καμία φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Στον Ντάλλας το παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Ένα βολέ τώρα εκτελέστηκε από τον Βίντελ, τον τερματοφύλακα των Σουηδών. Θα καταφέρει ο Γιόκερες να πάρει την μπάλα και να την αφήσει στον Ίσακ, ο οποίος βρίσκεται από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Σουηδία. Θα πάρει ένα πλάγι out ο Ίσακ, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, με φτωχή βεβαίως παρουσία φέτος με τα χρώματα της αγγλικής ομάδας. Ένα πλαγιό λοιπόν για τους Σουηδούς από τα αριστερά. Ο Γκούμουνσον θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Θα στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή των Ιαπώνων. Αυτή είναι η πρόθεσή του τουλάχιστον. Αυτό κάνει ο Γκούμουνσον. Κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Σέκο. Σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Στράουντ. Προσπάθησε να κλέψει ο Μαέντα. Γύρισε όμως ο Στράουντ στο Βίντελ που έχει βγει σχεδόν 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Θα κάνει ένα γέμισμα προς την άμυνα των Ιαπώνων, θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Ίτο που αγωνίζεται στην Μπάγερ Μονάχου. Στο 14 λοιπόν η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Διαφορετική μορφή σε αυτό το παιχνίδι σε σύγκριση με τον αγώνα που παρακολουθεί ο Γιάννης, μεταδίδει έτσι της Ολλανδίας με την Τινησία, που η Ολλανδία αποδεικνύει την ανωτερότητά της. Ένα γέμισμα προς τον Ελάγκα είναι κακό από τον Λίντελοφ. Έτσι λοιπόν η μπάλα φεύγει out. Στο 15ο λεπτό η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Αν όποια ομάδα είναι δεύτερη σε αυτόν τον όμιλο θα παίξει στους 32 με τη Βραζιλία, που ήταν πρώτη στον τρίτο όμιλο. Και να πω εδώ, η Ιαπωνία έχει νικήσει τη Βραζιλία σε φιλικό αγώνα πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες. Είναι στην επίθεση μάλιστα η Ιαπωνία. Ένα σουτ που κάνει ο Ντόαν, η μπάλα κοντράρει, πάει στην άλλη πλευρά που είναι ο Μαέντα.
3: Η κινήση μπροστά από δεξιά. Συμπανέ θα γυρίσει μπρος στην μεγάλη περιοχή. Ταλμπή έχουν προλάβει τώρα και γύρισαν. Η Ολλανδή βγαίνει μια σέντρα, θα περάσει από πολλά κορμιά, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Μεσμπρί, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, out στο 15, την Ισία Ολλανδία 0-2, ενώ ξαναβλέπουμε και πάλι τον γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί με το ημιαυτόματο offside. Βλέπουμε ότι καλύπτεται ο Φαν Ντάικ, γιατί είχαμε διαμαρτυρίες μετά την σέντρα από το φάουλ μπρος τον κεντρικό αμυντικό των Ολλανδών. Καλύπτεται πεντακάθαρα, παίρνει την κεφαλιά, έρχεται στην συνέχεια ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος κάνει το 2-0 για τους Ολλανδούς. Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, ο επιθετικός της Σάντερλαντ. Οι Ολλανδοί που επιμένουν με Φαν Χέκε στο χώρο του κέντρου, άλλαξε με τον Φαν Ντάικ και πάλι Φαν Χέκε. Περιμένει ο Μάλεν από δεξιά, εκεί θα πάει η μπάλα. Κίνηση από τον Χάκπο, ωραία ενέργεια, θα πάρει το φάουλ, σωστά, από τον Μπεν Χαμιντά. Ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ είναι αυτό για τους Ολλανδούς. Ο Ράιντερς ήταν ο παίκτης που επιχείρησε την τρίπλα, κατάφερε να περάσει. Στη συνέχεια προσωπικός του αντίπαλος τον ανέτρεψε, σωστή απόφαση από την διαιτητή, την κυρία Γκαρσία, τη Μεξικάνα. Στο 17ο λεπτό αυτό, δούμε και αυτό στημένο από δεξιά. Σφυρίζει η Γκαρσία, κάνει και παρατηρήσεις, τους δείχνει χαρακτηριστικά να μην βλέπει αγκαλιάσματα στα μαρκαρίσματα. Για να δούμε τώρα, θα εκτελεστεί στην καρδιά της περιοχής η κεφαλιά που θα πιάσει ο Φαν Χέκε και περνάει ψηλά. Out. Την Ισία Ολλανδία 0-2. 17ο λεπτό στο Kansas City, Βασίλη.
1: Στο ίδιο χρονικό σημείο στον Dallas, η Ιαπωνία-Σουηδία παραμένει το 0-0, χωρίς καμία φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Ένα πολύ αδύναμο σουτ από πλευρά Σουηδίας που μπλόκαρε με ευκολία, η αλήθεια είναι, ο Σουζούκι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα αυτή τη στιγμή. Δεν τη σημείωσα καν, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν ευκαιρία. Ένα φάουλ τώρα έχουν κερδίσει οι Σουηδοί σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη δική τους μεγάλη περιοχή. Θα το εκτελέσει έτσι με ένα μακρινό βολέο Βίντελ. Προσπαθεί να βρει τον Γιόκερες. Η μπάλα περνάει όμως από τον Σουηδό επιθετικό της Arsenal και φεύγει απευθείας out. Έως τώρα οι Ιάπωνες προσπαθούν με πάσες και οργανωμένο παιχνίδι έτσι να φτάσουν στην περιοχή του Βίντελ. Απ' την άλλη, οι Σουηδοί κυρίως με βαθιά γεμίσματα επιχείρουν να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα έχουν καταφέρει ούτε οι Σουηδοί ούτε οι Ιάπωνες. Μένουν ψηλά τώρα να πιέσουν βέβαια οι Σουηδοί. Ο Γιόκερες αναγκάζει μάλιστα τον Ιτακούρα να, μάλλον βάζει την προβολή, παραχωρεί πλάγιο out και μένουν ξανά ψηλά οι Σουηδοί για να πιέσουν την επαναφορά της μπάλας. Ο Ίτο γεμίζει προς τον χώρο της μισέας γραμμής, προσπάθησε να βγει πρώτος ο Χίεν στην μπάλα, εν τέλει αυτή κατέληξε σε πόδια των Ιαπώνων, τον μπλε σαμουράι όπως αποκαλούνται. Ο Σέκο θα αφήσει για τον Καμάντα, από τους καλύτερους παίκτες της Ιαπωνίας ο Καμάντα. Γυρίζει πίσω στον Ιτακούρα που παίζει στον Άγιαξ και τον αφήνει για τον Σέκο στην Χάβριο συγκεκριμένως. Είπαμε 23 από τους 26 Ιάπωνες αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες. Προσπάθησαν να αλλάξουν παιχνίδι στα δεξιά για τον Σουγκαβάρα. Θα απομακρύνει ο Λίντελοφ. Στη συνέχεια θα κερδίσουν πλάγι out οι Σουηδοί. Στο 19ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0. Μας δίνει και ο σκηνοθέτης στα μάτια
3: που είπε τα δύο. Για τους Ολλανδούς η μπάλα θα γυρίσει από τον Ράιντερ. Πέφτει με το κορμί του και απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Νταμέν κόρνερ από δεξιά. Οι Ολλανδοί που θέλουν όσα περισσότερα γκολ μπορούν να πετύχουν στην αναμέτρηση απέναντι από στους αδύναμους Τινήσιους για να εξασφαλίσουν την πρωτιά στον όμιλο και να πάνε να αντιμετωπίσουν το Μαρόκο. Ωραίο ζευγάρι θα είναι αυτό, έτσι, Ολλανδία-Μαρόκο. Στο Μοντερέι του Μεξικού θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Την προσεχή τρίτη. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα περνάει. Πολλές κόντρες απομακρύνουν τελικά την ίση, όπως να φύγει μπάλα από την άμυνά τους. Πλάγιο για τους Ολλανδούς, κάτι έχει σφυρίξει Γκαρσία. Για να δούμε τι έχει δώσει η Μεξικάνα διαιτητής της αναμέτρησης. Πάει να αλλάξει ο Σκυρή Φανέλα. Προφανώς σκίστηκε η φανέλα του, ενώ βλέπουμε και την όλα στο κατάμεστο Kansas Stadium. Στην πλειοψηφία τους, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, έτσι, γιατί δεν έχω δει τα πάνω διαζώματα, αλλά τουλάχιστον το κάτω διάζωμα είναι γεμάτο με πορτοκαλί μπλουζάκια. Van Dijk στο χώρο του κέντρου, κοντινή πάσα για τον De Jong. De Jong για τον Van Hecke, αλλά θα φτάσει στον Riders. Αυτός κλείνεται, γυρίζει μπροστά πίσω και πάλι στον Van Hecke. Έχει βγει και ο Verbruggen μακριά από την εστία του. Van Hecke θα δώσει τον Van Dijk. Από δεξιά επιμένουν με De Jong τώρα, ο οποίος πότε κινείται δεξιά, πότε αριστερά. Van Hecke και πάλι στον De Jong. Πολλές πάσες συντηρήσει σε μια διπλή μαζική ζώνη άμυνας. Για να δούμε αυτή την ενέργεια με τον Riders να κρατάει. Απελευθερώνει στον Νάκε. Van Dijk. Πολλές πάσες, επαναλαμβάνω, από τους Ολλανδούς. Εκεί γύρω-γύρω από την περιοχή του Νταμέν, του τερματοφύλακα της Τινησίας. Οι Ολλανδοί που ψάχνουν τους διαδρόμους με αυτό το στυλ, με πολλές πάσες, με την μπάλα να πηγαίνει είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά, όπως είναι τώρα με τον Van Hecke. Van Dijk. Άκε. Από δεξιά η μπάλα τώρα. Άκε και πάλι στο Van Dijk. Van Dijk θα παίξει κοντινή πάσα για τον Riders. Riders για τον Van Hecke. Όλοι οι Ολλανδοί μπροστά, όλη την ίση πίσω. Αυτό είναι το σκηνικό του αγώνα τώρα. Riders, De Jong, Van Hecke. Είναι την μπάλα στον Dumfries. Van Hecke, De Jong, Gakpo από δεξιά. Για να δούμε, κάνει την προσποίηση. Προσπάθησε να βρει την κίνηση που θα έκανε ο Άκε. Κόβουν προς στιγμήνη την ίση. Θα κερδίσουν τελικά το φάουλ. Όχι, λέει ο Άκε στην κυρία Γκαρσία. Θεώρησε ότι χρησιμοποίησε το χέρι του. Θα δούμε και το replay στο 23. Βασίλη Μότση, Τάσο Επιτρόπου, Δημήτρη Καϊμά, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Την Ισία Ολλανδία 0-2 και πάμε για την διακοπή, πάμε για το cooling break.
1: Επομένως, το 23ο λεπτό στο Ντάλλας, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο. Μια επίσκεψη στα καρέ των Σουηδών από πλευράς Ιαπωνίας στο 22. Η σέντρα του Ιτο από τα αριστερά, η κεφαλιά του Μαέντα, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά out, χωρίς να ανησυχήσει ο Βίντελ. Η κατοχή είναι στο 55% για τους Ιάπωνες. Υπερέχουν σε αυτό το κομμάτι και μόνο. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Έτσι είπαμε, οι Σουηδοί επιχειρούν είτε κυνηγώντας δεύτερες μπάλες, είτε ασκώντας πίεση να κλέψουν πάλι την μπάλα για να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα έχουν καταφέρει. Απ' την άλλη, και οι Ιάπωνες, που κυρίως προσπαθούν οργανωμένα να βγουν στην επίθεση, επίσης δεν έχουν επισκεφτεί με αξιώσεις την εστία του Βίντελ. Υπάρχει και το cooling break και μάλιστα υπάρχουν και αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενδεχομένως για το θέαμα που είναι κακό, ή ότι αυτό που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, σε ένα κλειστό γήπεδο με κλειστή οροφή και με κλιματισμό, τι να το κάνεις την διακοπή, έτσι, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Όπως και να έχει, υπάρχει διακοπή και για διαφημιστικούς λόγους. Άρα στο 25 πλέον, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Παιδιά, σας δίνω και εγώ το λόγο και επανερχόμαστε με την επανέναξη των αναμετρήσεων.
5: Ερασπορ 101,8. Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Τινησία Ολλανδία που ξεκίνησε και ετοιμάζει και το Ιαπωνία Σουηδία τέλος στο κουλί break. Παιδιά, ο λόγος σε εσάς.
1: 27 λεπτά παιχνιδιού στο Kansas City, Τινησία Ολλανδία. 0-2 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να θυμίσω ότι στο τρίτο λεπτό ο Γκαρμπί με αυτό γκολ έβαλε μπροστά τους Ολλανδούς σε μια ενέργεια και μια σέντρα που επιχείρησε από δεξιά για τους Οράνιε ο Μάλεν. Το 2-0 ήρθε 4 λεπτά αργότερα με το φάουλ που εκτελέστηκε έξω από την περιοχή από τον Ντεγιόν. Πήρε την κεφαλιά Φαντάικ μέσα από την περιοχή, κεφαλιά assist αποδείχτηκε, ήρθε ο Μπρόμπι με δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά να κάνει το 2-0. Για να δούμε και πάλι τους Ολλανδούς, ευκαιρία το σούτ κόντρα και κόρτερα από τον Γκραν Φένμπρεχ, τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, έπιασε ένα σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Μπενχαμιντά και πέρασε σε κόρνερ από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Ολλανδία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχει πάει για την εκτέλεσή του ο Ράιντερς στο 28. Μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή, στηρίζει Γκαρσία με πάσα έξω από την περιοχή, ο Μάλεν θα κάνει ένα σουτ, μπάλα περνάει μακριά από την εστία του Νταμέν, του Αϊμέν Νταμέν, του 29χρονου τερματοφυλακά των Τινήσιων, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια αυτό το ελεύθερο στην αναμέτρηση, μια αναμέτρηση που λίγες ώρες νωρίτερα ήταν αμφίβολο αν θα ξεκινήσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπήρχαν προβλέψεις για έντονη καταιγίδα στο Κάνσας. Ωστόσο φαίνεται τα πράγματα είναι καλύτερα, πέφτει ένα ψηλόβροχο χωρίς ωστόσο να απειλεί την διεξαγωγή και τη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Φανχέκε θα πάρει την μπάλα, θα την κουβαλήσει, θα περάσει δεξιά για τον Ντούμφρις, πάλι ο Φανχέκε για παλιά για τον Μάλεν, θα βγάλει τη σέντρα, ευκαιρία, η κεφαλιά μπροστά πίσω, εδώ νομίζω λειτουργήσε επιπόλαια, πρέπει να είναι ο Ντούμφρις ο παίκτης που πιάνει την κεφαλιά, είχε όλη την εστία μπροστά του από θέση μέσα αριστερά, έπιασε μια κεφαλιά περισσότερο ως πάσα. Από μέχρι να νητινήσει, αλλά οι Ολλανδοί επανακτούν και πάλι την κατοχή με φάουλ που κέρδισαν. De Jong. Η κάθε την παλιά για τον Μπρόμπεϊ στην περιοχή. Το πλασέ, ωραία ενέργεια. Το πλασέ που έγινε από τον Ντούμφρις. Με τη μία παίχτηκε μπάλα εδώ. Υπάρχει κόντρα, νέο κόρνερ για τους Ολλανδούς και πάλι από αριστερά. Οι Ολλανδοί επαναλαμβάνουν που θέλουν να πετύχουν όσα περισσότερα γκολ μπορούν στην αναμέτρηση απέναντι στους αδύναμους Τινήσιους για να έχουν τον goal average, την καλύτερη επίθεση στον όμιλο και να εξασφαλίσουν την πρωτιά. Εκτελεί ο Ράιντερς, θα σταματήσει η Γκαρσία όμως, θα κάνει τις παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα μέσα στην μικρή περιοχή του Νταμέν. Ο Άκε ήταν εκεί μαζί με τον Άλι Αμπντή. Στο 31 Ράιντερς έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Ντάμεν, έρχεται να πιάσει το σούτ ο Μάλεν, απομακρύνουν και πάλι την ίση όπως όπως. Ράιντερς, νέα σέντρα, κακή επιλογή, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Τινησίας Βασίλη Μότσι.
2: Η Σουηδία είναι στην επίθεση σε ένα μάτς, Γιάννη, που δεν έχει τίποτα. Πραγματικά στο 31ο λεπτό στον Ντάλλας η Ιαπωνία Σουηδία παραμένει το 0-0.
0: Βασίλη, σου είχα πει ότι θέλουν να χάσουν και οι δύο.
2: Ναι, το έχεις πει, αλήθεια είναι. Και η Ιαπωνία, να πούμε ότι η επίθεση έχει προκριθεί έτσι, με τους 4 βαθμούς που έχει. Και μπορεί να είναι και καλή μεταξύ των καλύτερων τρίτων, δηλαδή δεδομένα τέλος πάντων. Ενώ τώρα προσπάθησε να φύγει στην κόντρα και έχουμε για την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Την δέχεται ο Κίεν, ο οποίος ανέτρεψε στη μεσαία γραμμή τον Ουέντα, τον τράβηξε από τη φανέλα έτσι και τον έριξε στο χορτάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς, γιατί έφυγε στην αντεπίθεση ο Ουέντα, ο οποίος να πούμε ότι έκανε φοβερή χρονιά με τη Φέγενορντ, 25 γκολ στο πρωτάθλημα, στο Ολλανδικό σκόραρε την φετινή σεζόν και μέχρι τώρα στο Μουντιάλ έχει πετύχει 2 γκολ για την εθνική ομάδα της χώρας του, για την Ιαπωνία. Εκτελέσει και αυτό το φάουλ προς τα πίσω, αλλά έχεις δίκιο Τάσο, γιατί το σκέφτεσαι υπό ποια έννοια τώρα, ότι αν η Ιαπωνία είναι δεύτερη στον όμιλο, κάτι που θα γίνει ήταν έρθει σοπαλή. Εφόσον νικήσει η Ολλανδία, έτσι, έρθει ισόπαλη με τη Σουηδία, είτε αν νικήσει τη Σουηδία και υστερεί στον goal average, διαφορά τερμάτων δηλαδή, απέναντι στους Ολλανδούς που για την ώρα υστερεί, θα παίξει στους 32 με τη Βραζιλία. Και είναι λογικό τώρα από τη μία πλευρά κάποιος να θέλει να αποφύγει, ας το πούμε έτσι, τη Βραζιλία στους 32, ειδικά τόσο νωρίς, έστω κι αν, όπως σας έλεγα νωρίτερα, σε φιλικό αγώνα που είχε γίνει τον Οκτώβριο, η Ιαπωνία είχε νικήσει την Βραζιλία με 3-2. Στο προηγούμενο Μουντιάλ η Ιαπωνία στον όμιλο είχε νικήσει και την Ισπανία, είχε νικήσει και τη Γερμανία. Γενικώς η Ιαπωνία, που πραγματοποιεί την 8η της παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου στο Μουντιάλ, 8η συνεχόμενη μάλιστα, είναι μια ομάδα με ποιότητα, έτσι, και ένα. Και ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, έναν προπονητή που είναι από το 2018, άρα είναι επικίνδυνη αντίπαλος για τον οποιονδήποτε. Δεν ξέρω τώρα ίδιοι αν κάνουν επιλογή ή όχι. Πάντως έχουν την κατοχή εδώ και λίγη ώρα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να φτάσουν στην περιοχή του Βίντελ. Έκλεψαν τώρα οι Σουηδοί, που είπαμε κυρίως με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή του Σουζούκι, είτε ασκώντας πίεση και κλέποντας μπάλες, είτε με βαθιά γεμίσματα από τον τερματοφύλακά τους. Ένα πλάγιο τώρα για τους Ιάπωνες στον χώρο της μισής γραμμής, στο 34ο λεπτό, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Το εκτελεί ο Σουγκαβάρα αυτό το πλάγιο, προωθώντας την μπάλα προς τον Ουέντα, η κεφαλιά από τον Στράουντ, η μπάλα πλάγιο out, νέο πλάγιο out για τους Ιάπωνες, λίγο πιο πάνω από το χώρο της ψηλής γραμμής, από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Ουέντα κατεβάζει, κρατά μάλιστα την κατοχή, θα βγάλει στα δεξιά στο Σουγκαβάρα, σεντράρει ο Σουγκαβάρα, περνάει μπάλα από όλους και απομακρύνεται από τον Λεγκερμπιέλκε. Προσπάθησαν στη συνέχεια, προσπάθησε ο Ιτακούρα να ανακτήσει την κατοχή για την Ιαπωνία, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια ο Τανάκα έκανε φάουλ, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, έτσι υπάρχει πεσμένος ο Χιεν. Στο 35 Ιαπωνία-Σουηδία 0-0, Γιάννη.
1: 35 λεπτά παιχνιδιού στο Kansas City, 2-0 μπροστά οι Ολλανδοί, με δύο γρήγορα γκολ στο τρίτο λεπτό, το αυτό γκολ από τον Γκαρμπί στο 7, ο Μπρόμπεϊ με το τρίτο γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στους Ολλανδούς, που είναι η ομάδα που έχει την συντριπτική κατοχή της μπάλας, είναι η ομάδα που ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση σε αυτά τα 35 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο Kansas Stadium.
2: Να πω απλά, Γιάννη, ότι ο Χιεν τραυματίστηκε μόνος του, έτσι, ο στόπερ της Αταλάντα και της Εθνικής Σουηδίας. Έκανε μια προέκταση για να βάλει την προβολή στη σέντρα που έκανε ο Σουγκαβάρα από τα δεξιά και τραβήχτηκε ο δικέφαλός του, εκεί φαίνεται να πονά, στον αριστερό δικέφαλο. Έτσι λοιπόν είναι πεσμένος, ενδεχομένως θα δούμε τώρα αν θα ζητήσει αλλαγή ή όχι. Σου δίνω και πάλι το λόγο. Συνεχίζεις, άμαθες.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν με τον Χάκπο να χάνει την μπάλα στην προσωπική μονομαχία, όμως θα κερδίσει πλάγιο ο επιθετικός των Ολλανδών. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι Ουρανίες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μια σέντρα που βγήκε, μια τριαντάρα σέντρα. Βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Χάκπο από αριστερά, έκοψαν εύκολα οι τινήσεις οι οποίοι θα κερδίσουν και το πλάγιο με τον Γκαρμπί. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει τώρα ο Βαλερί. Ο Βαλερί ψάχνει να δει κάποιον συμπαίκτη του, ο οποίος δεν είναι μαρκαρισμένος, καθυστερεί αρκετά. Τώρα θα εκτελέσει, εκεί θα πάρει την μπάλα ο Μαστούρη. Είναι κλεισμένη καλά η τινήση, πιέζουν ψηλά 2 και 3 παίκτες σε αυτή την πρώτη πάσα που λέμε, από την άμυνα μπρος στο κέντρο και την επίθεση. προσπαθούν να βγάλουν από την περιοχή τους. Θα στο πάρει ο Μεσμπρή, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Μια ωραία σέντρα, μια ωραία φάση εδώ. Και Ντύρα δεν θα μπορέσουν να περάσουν. Η τιμήση θα γίνει όμως το λάθος από τον Άκη και θα πάρει ο Μεσμπρή και πάλι στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα πάει μπρος στην επίθεση. Ωραία η πάσα, λέει απ' τη. Μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Πέφτει σωτήρια ο Ντεγιόνγκ και απομακρύνει προ του Σκυρί. Οι Ολλανδοί που τώρα με τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, τον Γκράφενμπεργκ, θα βγάλει την μπάλα, θα κερδίσουν και το φάουλ. Το φάουλ που κάνει ο Μπεν Χαμιντά και θα κερδίσει ο Ράιαν Γκράφενμπεργκ, ο 24χρονος μέσος της Λίβερπουλ και ποδοσφαιριστής φυσικά των Οράνια της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Άκε θα περάσει το χώρο του κέντρου από αριστερά στο 38. Την Ισία Ολλανδία 0-2 από νωρίς. Φαν Χέκε για τον Ντε Γιόνγκ. Ντε Γιόνγκ για τον Άκε. Περιμένει δίπλα το Χάκπο. Ο Άκε θα δώσει και πάλι στον Ντε Γιόνγκ. Γυρίζουν την μπάλα οι Ολλανδοί από δεξιά τώρα με τον Ντούμφρις. Ο Ντούμφρις θα περάσει. Προσπάθησε εκεί να κάνει μία τρίπλα ο Μάλεν. Το κέρδος για τους Ολλανδούς είναι ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Τινησίας. Και από δεξιά εκτελέστηκε. Αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω. Φαν Χέκε στον αρχηγό του τον Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Γιόνγκ κρατάει και πάλι στο Φαν Χέκε. Ζητάει και παίρνει την μπαλά ο Ντούμφρις. Είναι κλεισμένος, γυρίζει και πάλι στο Φαν Χέκε. Φαν Ντάικ. Φαν Χέκε. Αλλάζουν οι δύο αμυντικοί της Ολλανδίας. Έγινε το λάθος. Θα πάρει ο Μάλεν. Για να δούμε. Κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Κάνει τις προσπίσεις. Πέφτει στα πόδια του και κλέβει καθαρά ο Μεσμπρή. Λέει η κυρία Γκαρσία, ήταν κοντά και ο βοηθός που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Προσπαθούν να βγάλουν από την περιοχή τους με τον Βαλερή να κρατάει. Έκαναν το λάθος και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ράιντερς αλλάζουν την μπάλα. Μπρόμπεϊ. Η μπάλα στον Γκραν. Γκράφενμπεργκ θα πιάσει ένα σούτ. Δεν είναι καθόλου καλό. Μπάλα ψηλά πάνω από την εστία. Οι κάμερες όμως είναι εστιασμένες πάνω στον προπονητή της Τινησίας, τον Ερβέ Ρενάν, ο οποίος από τον πάγκο της ομάδας του δεν πρέπει να είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει, έτσι Βασίλη?
2: Ναι, η αλήθεια είναι, πήρε το λόγο για να δούμε μια φάση για τους Ιάπωνες. Είναι στην επίθεση από τα, στον άξονα από το Σουγκαβάρα να κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βίντελ στο 40 λεπτό το σουτ αυτό. Αλλά πήρε το λόγο για να πω το εξής. Αρχικά ο Χίεν δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αποχώρησε υποβασταζόμενος, δεν μπορούσε καν να πατήσει το αριστερό του πόδι ο στόπερ των Σουηδών. Και ο Γκρέχαμ Πότερ έβαλε στο παιχνίδι τον Μπέργκβαλ, που είναι μέσος και αγωνίζεται στην Τότεναμ, και γύρισε στα στόπερ τον Λίντελοφ που αγωνιζόταν στον άξονα, τον αρχηγό, και μάλιστα λίγο μετά έκανε αλλαγή ο προπονητής των Ιαπώνων, ο Χατζίμε Μοριγιάσου. Αν και να δούμε
1: να
2: λίγο
1: αυτή τη φάση, το λόγο Ράιντερ θα γυρίσει ευκαιρία, θα πέσω τα μεν μπροστά στα πόδια του Χάκπο και θα διώξει εδώ μεγάλη φάση για τους Ολλανδούς, με τον Ράιντερς να περνάει την παλιά στο ύψος της περιοχής εκεί που έκανε την κίνηση ο Χάκπο. Αυτός πριν βάλει την προβολή βγήκε ο Νταμένο, τερματοφύλακας της Τινησίας, και απομάκρυνε. Έλα Βασίλη.
2: Ναι, για να το ολοκληρώσω, λίγο δύο λεπτά αργότερα έκανε αλλαγή ο προπονητής των Ιαπώνων, αποσύροντας τον αρχηγό του τον Ιτακούρα που δεν φάνηκε τραυματισμένος και βάζοντας στη θέση του τον Τανιγκούτσι. Μια αλλαγή που και στο Sky Sports διαβάζω ότι μοιάζει αλλαγή τακτικής. Μου έκανε εντύπωση βέβαια από την αλήθεια. Θα δούμε αν έχει αλλάξει ο σχηματισμός των Ιαπώνων, διότι βγήκε τρέχοντας ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ενώ χωρίς να φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Επομένως, στο 42 παραμένει το Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Δεν ξέρω για αν έχει κάτι αξιόλογο ή αν θες να συνεχίσω εγώ από το μάτς του Ντάλλας.
1: Να δούμε τους Ολλανδούς. Μπρόπεϊ μέσα από την περιοχή θα κάνει το σουτ. Του βάζει σωτήρια εκεί την προβολή. Πρέπει να είναι ο Ταλμπή ο παίκτης που βάζει την προβολή πριν ο Μπρούμπι κάνει το σούτ και απειλήσει την εστία του Νταμέν στο 42 την Ισία Ολλανδία 0-2 Βασίλη.
2: Στο 42 η Ιαπωνία Σουηδία 0-0. Προσπάθησαν οι Ιάπωνες να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά, συνδυάστηκε ο Νακαμούρα με τον Τανάκα, αλλά κατάφεραν να απομακρύνουν οι Σουηδοί και να κερδίσουν και ένα φάουλ στην συνέχεια. Δεν είμαστε έτσι και στο γήπεδο για να βλέπουμε.
1: Πάρε το μικρόφωνο, εκπληκτική ενέργεια που έκανε ο Μάλεν. Γυρίζει για τον Χάκπο. Αυτό το γέμισμα προς την περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Τινησίας. Η μπάλα θα φτάσει στον Άκη έξω από την περιοχή. Και με τον Ράιντερς. Περιμένει και πάλι ο Χάκπο. Από αριστερά, Χάκπο. Κρατάει, συγκλίνει προς την περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του Ντούμφρις που έπιασε την κεφαλιά και μάλιστα γαλακτισμένο σηκώνει τα χέρια, γιατί η κεφαλιά πάει εκεί που πρέπει να πάει, προς το σημείο του πέναλτι. Όλοι έχουν κάνει όμως κίνηση μπρος στην μικρή περιοχή οι Ολλανδοί και έτσι περνάει αυτή η φάση. Στο 43 Άκε, Ράιντερς, κρατάει De Jong. De Jong θα αλλάξει το παιχνίδι. Ντούμφρις, Βανχέκε και πάλι De Jong. Φαντάει, συγγνώμη. Φανχέκε. Ο αμυντικός μέσος των Ολλανδών θα παίξει με τον Φαντάει. Έκανε το λάθος ο Ντεγιόν. Κόβουν οι τινήσει. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία λεπτά του πρώτου μικρόνου. Διαμαρτυρίες εδώ για φάουλ μπρος στην Γκαρσία από τον Σλιμανέ. Φαντάει. Φανχέκε. Φαντάει και πάλι παίζουν, αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα οι δύο παίκτες. De Jong ζήτησε ο Ντούμφρις, θα του δώσει την μπάλα. Για να δούμε το σούτ που θα γίνει. Ο Νταμέν μπλοκάρει. Άλλη μια τελική εντός εστίας από τους Ολλανδούς. Ήταν χλιαρό το σούτ βέβαια που επιχείρησε ο Ντούμφρις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Νταμέν, ο τερματοφύλακας των Τινήσεων, να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Την Ισία Ολλανδία 0-2, 44 λεπτά παιχνιδιού. Βασίλη Μότση.
2: Στο Ντάλλας προσπαθούν οι Ιάπωνες να δημιουργήσουν ευκαιρίες ή προϋποθέσεις για γκολ τέλος πάντων, χωρίς ωστόσο να έχουν κάνει κάποια αξιοσημείωτη τελική. Είχαμε πριν το σούτ του Σουγκαβάρα, το οποίο απέκρουσε εύκολα ο Βίντελ από το όριο της μεγάλης περιοχής του σούτ του Σουγκαβάρα. Έχουν πάρει την μπάλα και αναπτύσσονται κυρίως από τα αριστερά με τον Νακαμούρα που είναι αρκετά γρήγορος, αγωνίζεται στην ρέμιση. Έκανε ένα ωραίο γύρισμα νωρίτερα, αλλά απομάκρυναν εν τέλει Σουηδοί. Ξανά οι Ιάπωνες κερδίζουν την μπάλα με τον Ντόαν τώρα να βγάζει στα αριστερά για τον Τανάκα. Εκείνος παίζει μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα που έκανε ο αριστερός στόπερ, ο Ίτο, ο οποίος προωθήθηκε στην φάση αυτή. Απομάκρυναν προσωρινά οι Σουηδοί, ενώ διανύουμε το 45ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Τανάκα έχει την μπάλα στον άξονα μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Σουηδών. Ο Ίτο παραμένει ψηλά αριστερά ο στόπερ και είπαμε δεν είμαστε για να δούμε και τη διάταξη των Ιαπώνων, γιατί είχαμε και αλλαγή νωρίτερα από τον προπονητή τους που φάνηκε τακτική. Ένα σούτ ωραίο από τον Ακαμούρα απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Βίντελ. Αυτή είναι πραγματικά μια καλή στιγμή στο μάτς. Ο Ντόαν με πλάτη έδωσε στον Ακαμούρα μέσα στην περιοχή εκείνος, έκανε το πλασέ με το δεξί, απέκρουσε με το αριστερό του χέρι στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ ο Βίντελ. Ωραία φάση αυτή για τους Ιάπωνες που είχαμε πραγματικά καλή στιγμή στο 45ο λεπτό του αγώνα με το σούτ του Νακαμούρα. Κόρνερ λοιπόν, και ενώ τα λεπτά καθυστερήσεων είναι 5, εκτελείται από τον Ντόαν στο πρώτο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Γκούντμουνσον. Η μπάλα πάει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου Τανάκα γεμίζει τυφλά προς την περιοχή των Σουηδών. Προσπαθεί ο Ντόαν να βγει πρώτος στην μπάλα, αλλά θα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή από το El Salvador. Επομένως, στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 5.

0: Τονάκι αριστερά, κατά κύριο λόγο την αριστερή πλευρά επιλέγουν για να δημιουργήσουν τις επιθέσεις. Ο Λανδί τώρα θα πάει στον Ντούφρις από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Μάλεν. Ντούφρις κρατάει, σηκώνει το κεφάλι. Τώρα θα δώσει το Μάλεν. Ο Μάλεν πιο πίσω στο Φανχέκε. Φανχέκε παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του. Γυρίζει μπρος τα πίσω. Γκρανφερμπεκ. Αντάιχ. Άκε. Πάλι στον αρχηγό τον Φαντάικ. Φανχέκε θα βγει σέντρα από τον Ντούφρις. Απομακρύνουν την ίση. Πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Θα καταφέρουν όμως ωραία εδώ να παίξουν τον build-up. Οι την ίση και έχουν προϋποθέσεις σε αυτή την επίθεση με τον Βαλερή να παίρνει την μπάλα από δεξιά. Βαλερή κρατάει, είναι μπροστά του Άκε. Θα γυρίσει μπροστά πίσω με Σμπρί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που θα γίνει δεν είναι καλή. Κεφαλιά που έγινε από τον Μαστουρί, κρατάει το όμως την μπάλα και γυρίζει μπροστά πίσω. Βαλερή. Βαλερή με τον Κεντήρα. Η μπάλα πιο πίσω στον Μεσμπρί. Πάρει την μπάλα ο Γκαρμπί λίγο έξω από την περιοχή. Κάνει τις προσποιήσεις. Μια πάσα είναι καλή. Για να δούμε, δεν μπορέσει ο Μαστουρί να κερδίσει εκεί τις κόντρες. Απομάκρυναν οι Ολλανδοί. Κατοχή παραμένει όμως σε πόδια την ίσιον. Μια πάσα που επιχείρησε κάθε την να βγάζει ο Μεσμπρί. Δεν ακολούθησε ο συμπαίκτης του ο Σλιμανέ και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από την Μεξικαναδιετή της αναμέτρησης, την κυρία Γκαρσία, Κάτια Ίτζελ Γκαρσία, η διετής του παιχνιδιού στο Kansas City. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Την Ισία Ολλανδία 0-2. Στο τρίτο λεπτό ο Ελίς Σκυρί με αυτόν γκολ άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Στο 7ο λεπτό ο Μπρόμπι έκανε το 2-0 με 2 γρήγορα γκολ. Στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή οι Ολλανδοί πάνε με ένα προβάδισμα 2 τερμάτων σε αυτή την ανάπαυλα. Το μικρόφωνο στο Βασίλη Μότσι για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και στην αναμέτρηση.
1: Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0. Νωρίτερα ο Γιόκερε σε μια από τις λίγες επαφές του με την μπάλα κέρδισε κόρνερ, κάνοντας ένα σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα κόντραρε πάνω σε δύο Ιάπωνες για να καταλήξει κόρνερ. Η καλύτερη ευκαιρία στο μάτς βέβαια ανοίγει στην Ιαπωνία και ήρθε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, με τον Ακαμούρα να παίρνει την μπάλα από τον Ντόαν και να κάνει το πλασέ με τη μία. Ωραίο πλασέ με το δεξί, αλλά πέκρουσε στην αριστερή του γωνία χαμηλά σε κόρνερ ο Βίντελ, ο Σουηδός goalkeeper. Ήταν αυτή η καλύτερη στιγμή στο match. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε ήδη δύο αλλαγές, αναγκαστική. Ενώ ο Γιόκερες, για να δούμε, έξω από την περιοχή φέρνει την μπάλα στο δεξί, γυρίζει πολύ ωραία, θα απομακρύνει ο Τανιγκούτσι, φτάνει η μπάλα στον Στράουτ από τα αριστερά, μπαίνει εκείνος μέσα στην περιοχή, γυρίζει ο Στράουτ, την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Σουζούκι, μετά από την κόντρα που έβαλε ο Σέκο, ο δεξιός στόπερ, στην τριάδα του στόπερ της Ιαπωνίας. Δεν έχει αλλάξει ο σχηματισμός της Ιαπωνίας. Η αλλαγή που έκανε ο προπονητής της φάνηκε να είναι αλλαγή προσώπου απλά. Πήγε εκτός ο Ιτακούρα, ο αρχηγός, και πήγε στη θέση του Τανιγκούτσι. Ενώ είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Σουηδία. Εκτός ο Χίεν που τραυματίστηκε ο στόπερ, μπήκε στη θέση του ο Μπέργκβαλ που είναι μέσος και γύρισε σε στόπερ ο Λίντελεφ. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στον Ντάλλας. Η Ιαπωνία-Σουηδία 0-0 σε ένα κακό παιχνίδι έτσι, από πλευράς θεάματος. Αν τελείωνε τώρα έτσι, και είχαμε τους τρίτους που δεν το ξέρουμε και αυτό σίγουρα, η Σουηδία θα πήγε να παίξει με τη Γαλλία με βάση τις διασταυρώσεις τέλος πάντων, και η δεύτερη η Ιαπωνία με τη Βραζιλία. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία, έχουμε χρόνο ακόμα. Άρα σας δίνω το λόγο και επανερχόμαστε αργότερα.
2: Λοιπόν, σας τα είπαν όλα και με ποια είναι και η κατάσταση δηλαδή με τις διασταυρώσεις, όπως σας είπε ο Βασίλης Μότσης. Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4 και η Τινησία φυσικά χωρίς βαθμό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και από ό,τι φαίνεται δεν θα πάρει και κανένα βαθμό. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε αυτό το group και σας εξήγησε και ο Βασίλης ότι η αλήθεια είναι ότι οι Ιαπωνές και οι Σουηδοί μάλλον θέλουν να αποφύγουν τη Βραζιλία και είναι λογικό αυτό, καθώς από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι και καλύτεροι οι Βραζιλιάνοι, και ασχέτως τι είχε γίνει και στο φιλικό το προετοιμασίας που είχαν κάνει οι Ιάπωνες με τους

0: Βραζιλιάνους δεν τους θέλουν ξανά. Αυτό βέβαια θα φανεί και στη συνέχεια. Όταν λέω στη συνέχεια, ενώ όταν θα για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου θα έχετε συντροφιά εδώ στο στούντιο και με αναλύσεις και όλα τα σχετικά, τόσο ο Άκης ο Δημακός όπως και ο Νίκος Όμος Χωνάς, ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος θα πάρει τώρα το rebound για να μας καθοδηγήσει και μουσικά αλλά και διαφημιστικά ό,τι χρειάζεται, και φυσικά θα ακούσουμε και τα γκολ που σημειώθηκαν στο προηγούμενο, στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι, για να κάνω και μια αναφορά και σε αυτά πριν πασάρω. Έτσι, καλέ μου φίλε, να πασάρω, έτσι, να πασάρω, γιατί όχι. Εκουαδόρ Γερμανία 2-1 και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Η Ακτή Ελεφαντοστού για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε φάση knockout, να πούμε και κάτι έτσι διαφορετικό από τα τετριμένα. Οι Γερμανοί στο πέμπτο γκρουπ πρώτοι με 6 βαθμούς, στην ισοβαθμία με την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς η διαφορά τερμάτων ήταν 14-4-2 και τους έχουν νικήσει κιόλας. Οπότε Εκουαδόρ τρίτο πανηγυρίζει την πρόκριση, γιατί με τους 4 βαθμούς λογικά έχει μπει στους 8 καλύτερους τρίτους, και αυτή είναι η εικόνα έτσι της ημέρας. Να θυμίσω ότι έχουμε και άλλους αγώνες σήμερα και μιλάμε για εξίσου σημαντικούς καθοριστικούς αγώνες, που είναι και αυτοί θα δώσουν αγώνες κατάταξης, είναι ουσιαστικά σε αυτόν τον όμιλο. Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Τούρκοι φυσικά έχουν αποκλειστεί, αλλά παίζει ρόλο και η τρίτη θέση, αλλά και τι πλασάρισμα θα πάρουν και οι άλλες ομάδες. Όσο αφορά τη βαθμολογία στο συγκεκριμένο όμιλο, στο λεγόμενο όμιλο που είναι αυτές οι ομάδες, να τις βρω κιόλας για να σας τα πω και πιο συμμαζεμένα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς, Αυστραλία 3 βαθμούς, θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Η Παραγουάη επίσης που παίζει με την Αυστραλία έχει 3 βαθμούς. Ένας βαθμός, αυτά τα λεγόμενα μπισκοτάκια όπως τα λένε οι Ιταλοί, ή αν θέλετε αυτά τα βατόμουρα όπως τα λένε και άλλοι, βολεύει το Αυστραλία-Παραγουάη, ένα εξαιρετικό χ για να φτάσουν στους 4 βαθμούς και στη διαφορά τερμάτων οι Αυστραλοί να περάσουν και οι Παραγουάη με τους 4 βαθμούς να είναι μέσα στους φρέσκους 8 καλύτερους τρίτους. Αυτά όλα με Άκη Δημακό και Νίκο Μοσχονά μετά, και φυσικά με τα παιδιά που θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις αυτές. Πάμε στον Νίκο, πάμε να ακούσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν νωρίτερα και αμέσως μετά μια μουσική ανάσα για να έχουμε και αλλαγή σκητάλης και εδώ στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Για να δούμε όμως ξανά τη Γερμανία, επιμένει και ένα σουτ και το γκολ. Γκολ στο δεύτερο λεπτό με το Σανέ για τη Γερμανία που μπήκε δυνατά. Οι παίκτες στο Εκουαδόρ και κερδίζουν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά. Και είναι μπροστά και γίνεται το σουτ και 1-1. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, ισοφαρίζει το Εκουαδόρ με το σουτ του Αγκούλο. Στο 1ο λεπτό νίκησε τον Νόιερ και ισοφαρίζει, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Ροντρίγκες, κεφαλιά και γκολ! Γκολ από τον Πλάτα στο 77. 2-1 το Εκουαδόρ τη Γερμανία.
3: Πεπέ παίρνει την ασίστα από τον Μπονί, 1-0 η ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο 7ο λεπτό, και με το αριστερό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, 1-0 στο 7. Τώρα με στη μεγάλη περιοχή, Ακτή Ελεφαντοστού και γκολ. Έξοχη συνεργασία με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο Πεπέ θα πετύχει τον γκολ στο 64, διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και πλέον σφραγίδα νίκης από νωρίς για την Ακτή Ελεφαντοστού. 2-0 το Κουρασάο στο 64.
4: Ακούτε Era Sport.